0: Wow.
1: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
2: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
3: Δυνατό το πολύ.
4: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού στο ατρόμητο.
5: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
6: Σκόρερο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
7: Καλησπέρα στο Σκόρερο FM 89,5. Άλλον στου συνδιάξει ματέρε.
8: Η μπάλα θα φτάσει στον παπάτσο, αλλά έχει βάλει την σφυρί στα σαφωτήρια και τώρα.
9: Μερικέ, ηρέμησε.
10: Εμεί προχωράμε, δεν σταματάμε.
11: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το είπα να καλό το άκουσες.
12: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
13: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
9: Ηρέμησε.
14: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
9: Περιστέρια. Ηρέμησε.
11: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Τώρα άστα τώρα την κάνανε. Κάνανε του Σαρδάνου Σκοδαέτια.
15: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
9: Ναι.
16: Και μίλα ο ρε Κλεφτόπουλο.
9: Έλα, τι λέει. Όχι δεν τάσω. Λάτω. Είδες, αυτό είναι. Τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπαθούν να κουκουακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
17: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
18: Βαθιά τσέπη έχεις φίλε. Και καλά κάνεις. Και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτια, μάτε φάτια.
16: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
18: Μάτια, μάτε φάτια.
17: Σέφαγε το φαγητό.
18: Φάτε μάτια ψάρια. Το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
19: Χαρέ! Ζήτω!
20: Κανείς το περίμενο πέρυσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
21: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
22: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
23: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
24: Λουγκάν Κούμπα!
25: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
26: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
27: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
28: Με ξαναπέθανε.
27: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
29: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
27: Αν το άκουσες κι εσύ.
29: Έχει λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
27: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
29: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγε.
27: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
29: Βασίλη. Βασίλη.
27: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
29: Είναι αυτό το πράγμα.
27: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
29: Ωρε τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
27: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
30: Κι εγώ να προσέχω τη λόγια της κανέλης. Μην πω καμιά καλή
29: κουβέντα. Άντε τώρα, αφού είσαι κρυφογάμπρος.
31: Be Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
32: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Be Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επίσης χρησιμοποιήσει υπολογιστές, ας πούμε πριν μία ώρα έχουν ανέβει κανονικά τα...
1: Ναι, όλα τα
0: στιγμιότυπα. ΕΕ είναι το κανάλι, βρίσκεται τα στιγμιότυπα.
1: Βλέπουμε και μηνύματα στο Instagram, έχετε δίκιο, δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Θαλασσινές καλημέρες από τον ηλιόλουστο για την ώρα Βόλο. Βάλτε λιγάκι το τραγούδι της Βουλγαρίας να ανέβουμε στην παραλία. Έλα ρε Χρήστο, άσε μας Χρήστο, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα στο Λευτέρη. Για να μην πάνε στο γάμο μπορούν να πούνε ότι ήπιανε Αριάννη. Το οποίο σε συνδυασμό με το σημερινό ισχυρό αεροψεκασμό τους πήγε σπρέι και δεν μπορούν να βγουν από τουαλέτα. Ντροπή και έσχος, ντροπή. Καλημέρα στον Στέλιο τον Μπεταλχάρτ. Είπα να δω τη νέα ταινία του Σπίλμπεργκ. 2,5 ώρες βαρεμάρας, πολύ αργή και άνευρη, κρίμα. Ιδιαίτερα τα έχουμε πει αυτά με τις ταινίες που ξαφνικά δηλαδή πρέπει όλες να είναι πάνω από 2,5 ώρες. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνουμε μια ταινία εδώ 2 ώρες. Λες και παίρνουν, δεν ξέρω, επιδότηση.
0: Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Δεν ξέρω. Παιδιά, μια χαρά. Θα πάω να δω το Toy Story 5. Πόση ώρα μπορεί να είναι. Τώρα βγαίνει.
0: Μια μισή.
1: Τώρα βγαίνει. 2 ώρες εκπομπή με διαφημίσεις και μουσική 40 λεπτά. Δεν πιστεύω να πληρώνεστε για 2 ώρες γιατί την τσέπη σου τα βγάζουμε. Τι σε νοιάζει εσένα.
0: Έλατε.
1: Έλα πάνω. Τι σας νοιάζει, ρε. Είναι αυτό, ρε.
0: Καλημέρα.
1: Πώς σας τα παίρνουν.
0: Να δείτε την ταινία Μοντεβιδέο, αληθινή ιστορία που δείχνει τους παίκτες της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας τότε να προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα για να πάνε στο πρώτο Μουντιάλ. Μάλιστα.
1: Μαρία, μην πας Κύθνο. Ένα δρομολόγιο στο τριήμερο. Ένα πήγαινε, ένα άλλο. Γιατί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και γιατί να μην πάω Κύθνο. Τι, αυτό δεν είναι λόγος να πάτε. Εσείς να μην πάτε αστυπάλαια.
0: Χάλια.
1: Μην πάτε. Αρχές Αυγούστου γίνεται χαμός. Κακός χαμός. Μην πάτε.
0: Την καλημέρα μου σας από εκεί. Εμείς οι από εδώ. Ελάτε στην Ίω να τρελαθούμε στα πάρτι καλοκαιράκι. Λέω Τόνι 13.
1: Ίως πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ίως έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα και στο Λευτέρη μας ακούει από την Ίω. Βεβαίως. Hideout Switch. Ίσως είναι λέει το πρώτο μουντιάλ που θα δω τόσο λίγα παιχνίδια λόγω ώρας φυσικά. Λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι, Ανδρέα μου.
0: Το Σάββατο έχει στις 10, στη 1, στις 5 και στις 7, κάτι τέτοιο μου δείχνει ο Μουσουράκης.
1: Περίμενε, κάτσε να δω.
0: 4-7. Θα δούμε με Νίκο Παπαόγλου το τέτοιο.
1: Έχει στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 10 το βράδυ, στη 1 ξημερώματα Κυριακής και στις 4 ξημερώματα Κυριακής. Και μετά Κυριακή.
0: Έχει και στις
1: 7, έχει και στις 8, έχει και στις 11. Εντάξει, την Κυριακή χαμός. Το κανάλι που δείχνει τα highlights μου, διάπαιδια, η ΕΡΤ είναι. Η ΕΡΤ έχει τα...
0: Στο YouTube της ΕΡΤ κατευθείαν. Yeah. Δηλαδή, το παιχνίδι τελείωσε στις... τι ώρα τελείωσε? Στις 7, στις 8 τα είχαν ανεβάσει.
1: Εγώ που έχω μείνει μόνος μου, θα πάω στα Μαγκουφονίσια.
0: Καλό.
1: Όχι ρε φίλε, δεν θα σου πούμε που είναι ο Αλέξανδρος. Θα μου πείτε, λέει, πάτε γυρεύοντας πρωί να με εκνευρίσει. Γιατί, δηλαδή, άμα σου πούμε που είναι, θα πας να τον βρεις.
0: Επιθετικός είμαι.
1: Θα

0: like some cat from Japan.
1: Η φάση λέει είναι η εξής. Πας τυχαία να τσεκάρεις άδειες και σου έχουν αφήσει μόνο για Ιούλιο. Α, ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε. Φταίω εγώ να δηλώσω ποτέ να είναι. Καλημέρα αγαπητή, καλώς σου.
2: Ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε.
1: Κάντος Μπιλμπάο, κάντος Μπιλμπάο. Βάλε Αύγουστο, φουλ.
2: Καλημέρα και στον Μάκη. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μοχλωσιτίας. Βλέπω τώρα τα μηνύματα, παιδιά, στο Instagram. Mm-hmm. Πώς είναι ο Τσούβ μετά το κεφίρ, ρωτάει Μιχάλης.
1: Δεν είναι εδώ.
2: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το θέμα με το κεφίρ, λέει ο Μίλτος, το συσκευασμένο είναι το βάζουν γάλα και προσθέτουν πολτό που φέρνει στο κεφίρ γευστικά. Εμείς λέει που καλλιεργούμε κεφίρ στο σπίτι περίπου 25 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με το τυποποιημένο. Ο Αλέν Ντεπον. Δεν ξέρω, λέει, πώς το κάνετε αυτό με το ψευδόνυμα. Τι εννοείτε, εσείς το κάνετε. Καλημέρα και στην Άτας από τον Brighton. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ πίστευα ότι κεφίρ και αριάνι είναι κάτι που θα τα έτρωγες εσύ. Σας έχω δώσει εγώ τέτοια εντύπωση.
1: Ξέρω γιατί.
2: Επειδή τρώω καμιά βρώμη και καμιά γκρανιόλα καμιά φορά. Αυτό.

0: σε έχουμε διαγνωστεί ζωντανοφάγο, λέει, και κρασοκανάτα. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό. Αλλά έχει καταφέρει επίση να μα πει ότι έχει και υγιεινέ διατροφικέ επιλογέ. Λίγο το ισορροπώ. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. Δύο. Όπα, μα έρθει την ημέρα, περίμενε. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. Δύο, μπορεί και τρία την ημέρα. Ειδικά τώρα που είναι και η σεζόν. Ναι.
1: Το χειμώνα το ακούω, τις τρεις μέρες.
0: Καλημέρα, πιο μακρινό προορισμό, αλλά μιλάμε για μακρινό, Ασία, η Αμερική θεωρείται ιδανικό για Αύγουστο. Ξέρω ρε παιδιά. Δεν έχω ιδέα να σας πω την αλήθεια. Ξέρω ότι για Αύγουστο δεν είναι, η Ασία δεν είναι καλή. Πηγαίνετε κανένα Όσλο,
1: ναι, έτσι,
0: τίποτα τέτοιο.
1: Ναι,
0: βόρεια. Πολωνία, ξέρω εγώ.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Μαρία, ακούμε και εσένα, όχι μόνο το Τσουβέλα. Πέστα ρε Ανδρέα. Πέστα ρε Ανδρέα. Που μου έχουν αφήσει εδώ τη γλάστρα σήμερα και λείπει ο Τσούβι.
1: Εγώ
0: είμαι η γλάστρα. Εσύ είσαι η γλάστρα, μωρέ. 350 χρόνια εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, για εσά πρώτα τι για εκπομπή. Στι 3 η ώρα σήμερα το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 2 υπάρχει η ώρα Μουντιάλ, α πούμε. Τσακάρετε το site του Big Wins Sport FM στην ενότητα TV να βλέπετε τι ώρες πέφτουν.
0: Ρε εσύ Κίμωνα, τι σχέση έχει το τέχο μπαμπά ζαχαροπλάστη? Είναι δυνατόν να μην έχεις δοκιμάσει ξινόγαλα? Τι σχέση έχει η ζαχαροπλαστική με το ξινόγαλα?
1: Δεν χρησιμοποιούν πουθενά.
0: Ο μπαμπάς μου όχι.
1: Εντάξει.

0: Εν τω μεταξύ, πόσο άκρη, φίλε. Πόσο άκρη. Γιατί ο άνθρωπος μας έστειλε το μήνυμα για το Χιμένεθ.
1: Ναι.
0: Και εμάς το μυαλό μας πήγε στο Μανόλο Χιμένεθ.
1: Για ποιο Χιμένεθ έλεγε.
0: Όχι. Μιλούσε για τον, για τον ποδοσφαιριστή, τον Ραούλ Χιμένεθ.
1: Αχ, okay.
0: Που έπαιξε χθες με το Μέχικο και έβαλε και τον γκολ. Για όσους δεν το θυμούνται, είναι ο ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ στον αγώνα της Γουλφ με την Άρσεναλ. Είχε συγκρουστεί με τον Νταβίτ Λουίς και είχε κάταγμα στο κρανίο. Ήταν ένας τραυματισμός που του είχε απειλήσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή.
1: Okay.
0: Και ο τύπος όχι απλά επανήλθε, έπαιξε και έβαλε και γκολ.
1: Και
0: μπορώ να υποψιαστώ ότι αυτό που φορούσε, γιατί φορούσε μια κορδέλα, γιατί αυτό μας έστειλε ο άνθρωπος, έχει ένα προστατευτικό στο κεφάλι του προφανώς. Ο οποίος έβαλε και γκολ και έβαλε και τα κλάματα, γιατί έχει φύγει και ο μπαμπάς του από τη ζωή. Και ήταν όλο αυτό το συγκινησιακό, έτσι, πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι είναι, είχε παρουσία το 14, το 18, το 22 και χθες. Εντάξει, γιατί είναι και 35 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε όλο αυτό. Του είχαν πει ότι δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο και όχι απλά ξανάπαιξε ο άνθρωπος, έβαλε και γκολ σε Μουντιάλ.
1: Νάτα, ο Χέρι Μπάλτα λέει κάνει διακοπές ή εργάζεται για την ομάδα. Μπα, παραπονάκια.
0: Τα ίδια λέγατε και πέρσι που είχε πάει στην Άξο ο άνθρωπος. Να αφήσετε να φάει ένα κατσικάκι με πατάτες. Και είδατε τι έγινε τώρα.
1: Λέξτε, θα πρέπει να πάει να τους πάρει από το χέρι να τους φέρει. Ο Τσούβι λέει θα πρέπει να κάνει στο Skype επεισόδιο τότε και τώρα για το Μουντιάλ. Σωστό.
0: Καλημέρα στον Στίβεν Πιγκάλ. Λέει, δεν σας δίνει ιδιαίτερη αξία σαν άτομα αν πάτε και στριμώχνεστε στα must νησάκια. Έχει ακόμη πολύ απλά η Ελλάδα και υπέροχα μέρη παντού.
1: Και ισχύει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ισχύει.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος είναι αυτός Τσουβέλας που λείπει? Κώστας Πετράλουνα, πρόεδρος συλλόγου Παδών Μαρίας.
0: Ναι, είναι εκπαιδευόμενο εδώ πέρα. Έτσι. Έχει κλείσει την ΑΕΚ.
1: Ναι. Ωραίο το
0: πόλεμο. Καλημέρα στη Βασιλίνα. Καλημέρα, παιδιά. Μαρία, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Πιστεύω, λέει, κεφίρ, λέει, και μάτσα. Πίνουν όλοι και το συχαίνονται, αλλά επειδή είναι viral, μας λένε ψέματα.
1: Τι είναι το μάτσα πάλι?
0: Το μάτσα είναι ένα ρόφημα πράσινο. Πράσινο. Και πίνουν τσάι μάτσα, καφέ μάτσα, ριζόγαλο μάτσα. Μάτσα, άστα,
1: μάτσα.
0: Μάτσα μου. Ναι. Δεν το έχω πιει, να πω την αλήθεια. Κάνει πολύ καλό, λέει αυτό. Κάνει πολύ καλό. Όχι, αν με ρωτάς. Δεν, εμένα πρέπει να μου αρέσει και λίγο στο μάτσα. Αυτό το πράσινο. Καλημέρα και στη Σοφία. Καλημέρα. Τελειώνουν τα σχολεία. Δεν θα πίζω στον Κηφισό. Φιλιά στους Ανθουσαίους και καλό σου κου. Και χρόνια πολλά και σε σένα, Σοφία, γιατί χθες έκλειναν 25 χρόνια με το σύζυγο. Μαζί από το Λύκειο, λέει. Και εσύ τα 25 κλείνεις, λέει, οπότε διπλή σύμπτωση. Ναι, χωρίς το ΦΠΑ. Χωρίς το ΦΠΑ, πάντα. Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Πόσο κλώτσο στο σβέρκο θέλω που δουλεύω σε πισίνα χωρίς να πάρω ένα μαγιό μαζί μου. Συγγνώμη, αν δουλεύεις σε πισίνα, μπορείς και να βουτήξεις κιόλας. Δηλαδή δεν ξεχωρίζεις τη διασκέδαση. Στο
1: τέλος της βάρδιας, ρε παιδί, να κάνεις μια βουτιά που τη βλέπεις όλη μέρα.
0: Ξέρω εγώ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Ευχαριστώ, παιδιά. Βλέπω εγώ συγχρόνως και τα μηνύματα που μας στέλνετε χθες, γιατί δεν τα πρόλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ σήμερα, μόνο για τους άχαστους. Εχθές έδωσαν ρέστα, ακόμα γελάω. Είδα λίγο.
1: Εγώ δεν ήξερα καν τι είχε.
0: Είδα λίγο, ναι. Είδα λίγο τώρα.
1: Παίζανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Όχι, τώρα λέω, είδα λίγο αυτό που
1: σου έλεγε. Όχι, λέω ότι τι ώρα παίξανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν του κάνανε, ξέρω εγώ, τύπου απόγευμα. Άγγελε 05, κάτι μήνες είχε να παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Με όλο το σεβασμό, λέει, προς όσους ζουν από τον τουρισμό, έχουμε καταλάβει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε ολιγοήμερες διακοπές ούτε στον Αργοσαρονικό, γιατί δεν θα είμαστε ονάσιδες. Δεν έχεις και πάρα πολύ άδικο σε αυτό που λες. Ήδη κάποια νησιά έχουν αποκλειστεί από τον κατάλογο μας. Έχουν διαγραφεί.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ ακριβό χόμπι οι διακοπές, ειδικά στα νησιά, και για τα ακτοπλοϊκά και για τη διαμονή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο.
1: Μόλις είδα, λέει, ότι όλα τα γύρω που έχουν γίνει από το 1960 και όλα τα μουντιάλα από το 30 τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα που κέρδισε. Μόνο Ρεχάγκελ εξαιρείτε. Με την εθνική.
0: Από το 60 και όλα τα μουντιάλα.
1: Από το 30. Για τα μουντιάλα είναι σίγουρο, είχε γίνει και θέμα τις προηγούμενες μέρες. Για το γύρω.
0: Κάηκα λιγάκι, πρέπει να το ξαναδώ λίγο αυτό. Μόλις είδα, λέει, όλα τα γύρω που έχουν γίνει από το 60 και όλα τα μουντιάλα από το 30.
1: Κερδίσει.
0: Τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα.
1: Ναι. Πήγαινε, το πήρε η Γερμανία, είχε γίνει.
0: Άμα Γερμανό. Ναι. Μόνο Ρεχάγκελ. Μπορεί. Ναι.
1: Στο μουντιάλ ισχύει. Γιατί ξαναλέω, ήταν θέμα τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το έχει πάρει προπονητής από άλλη χώρα. Με μια άλλη χώρα.
0: Ναι, και... ναι, ναι, ναι, μπορεί να ισχύει. Mm. Που λέτε σήμερα για Αριάδνη και Φύρ και τα λοιπά. Παιδιά, ήταν ένα θεματάκι των άχαστων εχθές.
1: Απόνερο.
0: Γιατί δοκίμασαν και Φύρ και Αριάννη, πώς το λένε, Αριάδνη.
1: Ναι,
0: και δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα το δείτε σε κάποιο reel που θα ανεβάσουν από τους άχαστους. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Τι...
0: Το μάτσα, λέει, είναι ένα πράσινο πράγμα με πράσινο κομμάτι.
1: Ναι, ναι, το είδα, το είδα. Επίσης η ΕΡΤ, να πούμε ότι ανεβάζει και ολόκληρα τα παιχνίδια. Ήδη
0: υπάρχει. Ναι, ναι, ήδη έχουν ανέβει.
1: Ναι, ναι, ναι, ό,τι συνέβη.
0: Ο γιος μου, μετά από κάταγμα στην κλίδα από εργατικό ατύχημα, mm-hmm. πρότεινε ο γιατρός, λέει, να πίνει κεφίρ για να... για να...
1: τα κόκαλα.
0: Ναι, πιο γρήγορα, λέει, και όντως βοήθησε mm-hmm. πολύ. Ναι. Okay. Καλά, σίγουρα θα κάνει καλό. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το πίνεις.

0: ισχύει ότι σε νησιά τύπου Σαντορίνη μπορεί να βρει τρίμερα, λέει, με 30-40 ευρώ τη διανυκτέρευση.
1: Στη Σαντορίνη?
0: Ναι, ναι, το ξέρω και εγώ αυτό.
1: Όχι στα Φυρά, ας πούμε, όχι στην Ιλία, σε κανένα καμάρι και σε κανένα.
0: Ναι, οκ, αλλά Σαντορίνη. Πόσο μεγάλη είναι η Σαντορίνη? Τη γυρνάς για πλάκα.
1: Εντάξει, θέλεις αυτοκίνητο.
0: Ναι, ή ένα μηχανάκι, τέλος πάντων.
1: Θέλεις κάτι. Εντάξει, δεν τη λες τσάμπα τη Σαντορίνη.
0: Όχι, προφανώς.
1: Δεν τη λες τσάμπα.
0: Αλλά τώρα η διανυκτέρευση 30-40 ευρώ δεν είναι άσχημα, ας πούμε.
1: Ιούλιο, Αύγουστο. Θα διατηρήσω έτσι κάποιες επιφυλάξεις.
0: Επιφυλάξεις, λες. Ναι.

0: Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της, έρχεται η Cosmota Telecom και σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, internet backup και να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά πολλά ακόμα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα. Και αν έχει αγώνα, φυσικά και έχει αγώνα, τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο Match Day τραπέζι. Στο Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Γιατί, παιδιά, στο παιχνίδι έχουμε πει χρειάζεται finger food. Δεν πρέπει να τρώμε πράγματα που μα απασχολούν και τα χέρια και τα μάτια.
1: Και τα μάτια.
0: Έτσι. Έχει σημασία. Hot dog, mini focaccia σε διάφορες γεύσεις, finger food party box, mini τυράκια για να τσιμπολογάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Θέλει Lidl, η γεύση θέλει παρέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Αχέρι δόμι μου, πώς να πετάξεις.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
5: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.

0: τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
1: Ναι, γελάτε.
2: Με κάθε σεβασμό, σε πιστεπώνυμο ψύχος.
0: Ναι, ναι, κάνω πλήθος. Σε πιστεπώνυμο ψύχος. Το έχεις αυτό έτσι.
2: Εσύ το πες.
3: Tragic.
0: Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like, στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
4: Το μυαλό μου είναι όλο.
5: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
6: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
0: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μούστο της...
2: Ναι, ναι,
0: μούστο κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μούστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
2: Στο βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
7: Για φαΐ, για τηγά, μη πατάτα.
5: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
5: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
5: Χαμένη πάει. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
8: Μα, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τι γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
5: Πριν
0: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
5: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
5: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, κάνει μια χακή απόκρουση έτσι.
5: Απόκρουση.
0: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξανε οι κλωτσές.
5: Όχι, δεν, εσένα σε πειράξανε. Ναι. Εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
5: Εντάξει.
2: Στο ποιο, στο Μυριόνι.
5: Στο Μυριόνι.
2: Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
2: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος τύπας ή τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
2: Αυτό όχι, όχι,
0: δεν έχουμε. Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Ε, κράτα το. Ελά, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής δεν προλαβαίνει ο άλλος, σημειώνει.
5: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17. Τον 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
2: Ο Φούνες και ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάι?
5: Μα ρε Γιώργο, ήταν να πω. Συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει. Ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει. Ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πύλιο. Η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μέσα στην περιοχή της Λαμίλας.
9: Βιολέρες μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Βιολέρες μόνο.
10: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλά, μας έχετε στείλει κάτι τρελές τιμές που έχετε πληρώσει.
1: Ναι. Ναι.
0: Παναγία μου, σώστε. Ο Γερμανία για Θεσσαλονίκη λέει 1800 ευρώ.
1: 1800 για πόσα άτομα.
0: Για πόσα άτομα, 17 ξέρω εγώ. Η αποστολή.
1: Θα πάρετε και την ομάδα μαζί. Τι 1800.
0: Κάποιος λέει Σαντορίν με 30 ευρώ το βράδυ, βεβαίως, μέσω Λονδίνου με τσάρτερ από Μπέρμιγχαμ.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Κάποιος λέει 30 ευρώ Σαντορίνη με.
2: Μέσα στο
0: ηφαίστειο. Βεβαίως.
1: 50 με 60 στο καμάρι Σαντορίνη, ακόμα και Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Κοιτάξτε, μην μπερδευόμαστε, γιατί εγώ έβαλα τώρα, ας πούμε, στο booking για 4 άτομα, μια οικογένεια, ας πούμε, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πιο χαμηλά από 90 ευρώ δεν βρήκα.
1: Για 4 άτομα.
0: Για 4 άτομα, ναι.
1: Άρα στο δια, στο ναι. Για 2, 50 με 60 ευρώ.
0: Ναι,
1: okay,
0: εντάξει, okay. Εντάξει. Ανάλογα, ναι. Φυσικά. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με όλα αυτά τα ταξιδιωτικά, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος.
1: Τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια.
1: Τελικό. Στον
0: τελικό του Champions League. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος. Λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ υπάρχει ενημέρωση από sportfm.gr, από το site και από Mega.
1: Mega News.
0: Mega News, ναι, σωστά, ναι, σωστά, ναι, ναι, σωστά.
1: Ενώ στο Mega. Το δείχνει έτσι τουλάχιστον. Είναι ο μικρός τελικός της Champions League στους άνδρες. Δεν τα κατάφεραν οι άνδρες απέναντι στην Προρέκο και παίζουν στο μικρό τελικό.
0: Θέλω να θυμίσουμε: 15, 21 και 22 είχαν κατακτήσει το Champions League τα κορίτσια και πάνε τώρα για το τέταρτο της ιστορίας τους. Πριν από δύο μέρες είχαν κερδίσει την Ματαρό με 14-12 στον ημιτελικό.

0: Έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η εικόνα με τα άδεια καθίσματα στο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία. Εντάξει, ρε παιδιά, ήταν και καθημερινή, ο κόσμος δούλευε. Δεν θέλω να σκάσουν και 800 ευρώ, ξέρω. μπορεί να είναι όλα.
1: Ειδικά στις κεντρικές θύρες. Ποιος ξέρει τι ζητάνε.
0: Επίσημη, περίμενε, λέει, η επίσημη προσέλευση ήταν 44.985 θεατές.
1: Ωραία.
0: Με το γήπεδο να έχει χωρητικότητα 45.000. Ωστόσο, λέει, η απόκληση 700 εισιτήριων. Δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα που μεταφέρθηκε. Δεν πως ήταν απ' έξω.
1: Τους άφησα. Ή ήταν αυτοί που πήραν εισιτήρια και δεν μπορούσαν να πήγαν. Πάνε.
0: Α, μπορεί.
1: Ποιος όρισε αυτό το διαιτητή, έπαιξα το άσο το Μεξικό και τα 2,5 γκολ, το πιασα. Και για να ανεβάσω λίγο την απόδοση, λέω, ας παίξω και άντερ 7,5 καρτουλές, θα το πιάσω, πόσες θα βγουν. Μα έπαιζε πολύ σκληρά η Νότιος Αφρική, οπότε φυσιολογικά δεν έδωσε κάτι παράλογο, τουλάχιστον όσο είδα εγώ.
0: Ζαφίρα, το ξέρεις τι είναι τα φίλτρα, δεν ξέρω εγώ, στο Instagram δεν είμαι κάθε μέρα. Α, εννοείς άλλα φίλτρα, συγγνώμη. Αν πατήσεις αύξουσα τιμή, λέει, στα φίλτρα, θα σου βάλει από πιο φτηνά προς ακριβά.
1: Ας το καλά. Δεν το ξέρεις, πες το.
0: Κοίτα τώρα, mansplaining που μου έκανε.
1: Είπε ότι έβαλε για 4 άτομα, εντάξει.
0: Μαρία, άφησε στα Βόρεια Προάστια για να έρθει στη Νέα Σμύρνη και εγώ θα αφήσω τη Νέα Σμύρνη για να πάω στα Βόρεια Προάστια, περιορέξεις, κολοκυθόπιτα, ακριβώς αυτό. Και να σου πω και κάτι, δεν μπορούμε να κατεβούμε όλη τη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο σύμπαν. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να μετακομίσει και να πάει βόρεια, γιατί αλλιώς θα μπατάρουμε.
1: Wow, πάνω κάνει ένα κίνηση και εγώ αναγκαστικά δουλεύω από το σπίτι. Δεν έχει το ένα σχέση με το άλλο, φαντάζομαι. Εντάξει, και τα τραγουδάκια λες, μια χαρά.
0: Θυμάμαι από παλιά που είχαμε λεφτά και πηγαίναμε διακοπές ότι η Κύθνος ήταν λίγο πιο ωραία από τη Σέριφο. Mm-hmm. Sorry κιόλας, Μαρία. Sorry γιατί δεν είμαι ιδιοκτήτρια ούτε της Κύθνου ούτε της Σέριφου. Πρώτον, αυτόν δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο νησί. Δεύτερον, παιδιά, η Κύθνος παλιά ήταν ένα ερημονήσι που δεν το προτιμούσε κανένας. Mm-hmm. Και τώρα δεν ξέρω τι έγινε, έχει γίνει λίγο viral, έχει γίνει λίγο φασέικο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και πάει πάρα πολύ κόσμο. Το οποίο δεν είναι καλό για το νησί, γιατί όλα τα νησιά της Ελλάδος τουλάχιστον έχουν συγκεκριμένο αριθμό χωρητικότητας.
1: Που αντέχουν, τέλος
0: πάντων. Ναι, που αντέχουν όλα, και οι παραλίες και, και η εστίαση και τα μπαράκια και όλα.
1: Και τα δωμάτια, το νερό, οι αποχέτες, τώρα μην το πιάσουμε το όλο αυτό. Παιδιά, κόψτε το αυτό, λέει, είναι ακριβές διακοπές. Απλά νομίζουμε ότι η ζωάρα του Instagram είναι για όλους, έχουν μπερδευτεί. Φαινόμαστε.
0: Είναι και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Είναι και αυτό. Λίγο το Instagram δεν έχει βοηθήσει σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι τρεις ανθρώπους στα χρόνια που ήμουν πιτσιρικάς, ας πούμε, παππούς, γιαγιά και θεία, κλείνανε πεντάρι στα στήρα για 2 μήνες. Και μπορούσαν, συνταξιούχοι όντας.
0: Πασοκάρα.
1: Πασοκάρα.

0: τώρα, δεν σας αρέσει το κεφίρ?
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, περιόρεξε ο σχολητής.
0: Δεν έχω πιει κεφίρ. Δεν έχω πιει κεφίρ, δεν έχω πάει Κύθνο και Σέριφο. Αυτά.
1: Αυτά. Καλημέρα στον πυγμάχο της εκπομπής, και για μένα ήταν δύσκολο το βράδυ χτες, δεν ξέρω γιατί. Ζέστη, κουνούπια.
0: Πήρα να κλείσω, λέει, για δύο μέρες τους φούρνους Ικαρίας και μου είπε 140 τη βραδιά για ένα δωμάτιο που μόνο με 50 έμενες. Πού? Στους φούρνους. Του είπες ότι δεν θες να τα αγοράσεις?
1: Το κατάλαβε καλά.
0: Μαρία, σε τις τραγωδίες, Κύθνο είναι φοβερά. Ξέρω κάτι ψαγμένες παραλίες, πατημένες από λίγους. Θα σε κυκλοφορείς αν θες, κανόνισε Ιούλιο-Αύγουστο. Αχ, του χρόνου, τώρα έχω κλείσει.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
2: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
3: Ναι, με ακούτε.
2: Νικόλα, μας ακούς?
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
1: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
2: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει.
3: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, εμείς ακούμε, εσύ.
3: Ως πασοκλαβάνιας είμαι.
5: Η Ιουβέντους προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη με συγχωρείτε 3-2.
6: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
7: Καλή πουρκέτα σκέντε.
6: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
7: Βούλεσε το ελούκι.
8: Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
9: Ποιος εγχειρίστηκε?
8: Ο Γκάρετ Μπέιλ.
6: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
9: Μα!
6: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
1: Εγώ τον θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
6: Τι θέλεις?
1: 4 ρόδες.
6: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
10: Τι λέει ρε φίλε?
6: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψουν στους τέσσερις. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας στα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
11: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
12: Πώς είναι τελείως la solución fácil, la decisión.
11: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
12: Πώς είναι τελείως la solución fácil, la decisión.
13: Por zarzuela, amor.
14: Εγώ κλείνω προς το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήψη δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
15: Μάτρι!
14: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
16: Γράψτε αυτό.
14: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικούς της Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
17: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
18: Λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελλείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς? Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
19: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
18: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά.
20: Μέτρησε για τρεις το τρίποντο. Το
21: Τρέζω στη μηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
22: τράπεζα. Μα κάνε ρε φίλε
23: κάρτα, τι λες τώρα. Καθυστερήσεις τηλεοφόρο Ποσειδώνος από Γλυφάδος Άμυλο.
24: Ωπ, καλώς τον, καλώς τον.
23: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
25: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
26: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

0: Ωραία, δεν το είχα δει αυτό. Ήταν το παιχνίδι του Μεξικού με τη Νότια Αφρική. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχαμε τρεις αποβολές. Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσες πολλές αποβολές σε πρεμιέρα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι football, έτσι. Δεν είναι σόκερ. Και πολλοί από τους Αμερικανούς δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε υπήρχε επεξήγηση του Fox Sports με την κόκκινη καρτούλα να γράφει από κάτω: τώρα Νότια Αφρική παίζει με 10 παίχτες. Γιατί ο 11ος έφυγε. Γιατί έπαγε κόκκινη καρτούλα. Δεν θα ξαναμπεί.
1: Τίποτα, δεν
0: και τους γλεντάνε κανονικά. Δεν ταντεύουν, λέει, τους τηλεθεατές κανονικότατα.
1: Τίποτα, το Μουντιάλ του 90 δεν άφησε τίποτα. Καλά λέει ο προηγούμενος φίλος του. Τι είναι να χαλάσεις ένα μισθό 4-5 μέρες για διακοπές. Σταματήστε να λέτε την ακριβά. Επίσης, ποιος ξέρει που δουλεύαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν συνταξάρα έπαιρναν για να κλείνουν 2 μήνες διακοπές.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Πρέπει να σου πω ότι ο παππούς ήταν ράφτης. Απλά. Και οι δύο κυρίες ήταν στο σπίτι.
0: Ήταν στο σπίτι. Ναι. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δουλεύανε μία δουλειά. Έτσι. Κανονική δουλειά. Ναι. Ήτανε όλα τα πράγματα.
1: Άντε να καθυστερούσε 1-2 ώρες κάποια φορά που θα είχε δουλειά, ας πούμε, πώς και τα λοιπά. Μέχρι εκεί.
0: Πάπαξ και σύνταξη και όλα. Δεν είναι.
1: Η φούρνη λέει τα σπάνε, αλλά σπάει στη Θήμενα. Θήμενα δίπλα. Να σκεφτείτε τα παιδιά της Θήμενας πάνε στο Λύκειο κάθε μέρα στην Ικαρία με καράβι. Μπήκα και είδα. Γιατί από Ικαρία ήξερα και από φούρνους ήξερα, αλλά τη Θήμενα δεν την ήξερα. Στην απογραφή του 11 είχε 136 κατοίκους στο νησί.
0: Κάνα 24 χρόνια τώρα σε ζώνος μάγειρας και έχω πάει σε πολλά νησιά. Για μένα το πιο ωραίο είναι η Σκύρος. Ωραία. Από φαγητό διασκέδες παραλίες είναι τέλεια. Δείτε στο Netflix το πολύ καλό ντοκιμαντέρ «Νησιά στην άκρη». Έτσι για να σεβαστείτε τα τυχόν άγωνα μέρη που θα πάτε το καλοκαίρι και να μην κάνετε τους κλαντινογαμπρούς. Φιλεράκι, εντάξει. Έμψε λίγο.
1: Σεζόν νέοι πόροι, γκαρσονιέρα, δηλαδή κρεβατοκάμαρα και κουζίνα μαζί με 3 κρεβάτια, ένα διπλό και ένα μόνο που ανοίγει 4.000 ευρώ. Εντάξει. Σεζόν. Όταν λες σεζόν, μιλάμε για 4 μήνες. Θα μου πεις από 1.000 ευρώ το μήνα. Υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Δεν τα είπα, συγγνώμη.
1: Ναι, όσο πιο λίγα. Πες το. Όσο πιο λίγα χρήματα χρειαζόταν ο διοκτήτης του δωματίου, τόσο πιο καλά περνούσαμε. Όταν σήμερα του ζητάνε το 25% σε φόρους, τι να κάνει. Οκ. Για πες.
0: Ναι, παιδιά, το δικό μας ποδόσφαιρο το λένε σόκερ. Το είπα ανάποδα.
1: Ναι.
0: Είναι φούτμπολ, λέω.
1: Φούτμπολ. Ναι. Το λέει και ο. Έλα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς. Σαν μια.
0: Α, ναι.
1: Στο τέλος. Της not soccer, της football.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά, τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι ακριβώς κάνει και το WhatsApp, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δώσε και το τελευταίο να φύγεις.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην BWIN. Στην BWIN τα παιχνίδια ξεκινούν με 1710 δώρα.
2: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άντε, πήγε.
0: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε αύριο. Σχολάμε νωρίς.
1: Τι αύριο, βρε, τη Δευτέρα.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα, ναι, σωστά.
1: Αύριο θα τα πούμε εμείς, 8 με 10. Να μην έρθει κανένας, λέει κάποιος. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Συγγνώμη, λέει κάποιος. MLS δεν έχουν τόσα χρόνια, δεν έχουν μάθει ακόμα τους κανονισμούς. Επίσης, παλιά, να ξέρετε, μοδίστες και ράφτες είχαν πολλά λεφτά. Ήταν πολύ hot επάγγελμα. Νομίζω ότι και τώρα, γενικότερα, τα επαγγέλματα που απαιτούν χέρια και τεχνική είναι καλοπληρωμένα σιγά-σιγά. Επίσης, με τον πληθυσμό που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσοι πάνε στο MLS είναι πολύ λιγότεροι από την πλειοψηφία. Κεφαλονιά, Αργοστολάκη, ρε, η καλύτερη νησάρα, παραλιάρες και τα καλύτερα παϊδάκια στο Γαλαξία. Στο πάνθεον της γεύσης, λέει ο Πάνος Επταπατρά. Γεια σου Γιώργο από το Γαλάτσι. Χιλιάδες για να πάω Κολομβία 12 μέρες. Για νησί Κυκλάδων 1200 για 5 μέρες. Λογική μηδέν. Ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρετ. Πάνω την ίδια μέρα του τελικού Μουντιάλ παίζει και ο Μάλμστιν, οπότε πάει άκλαυτος. Εντάξει, έρχεται σχετικά τακτικά ο Ιγκι. Ιγκβι, πώς τέλος πάντων, πώς το λένε. Ρίλο λέει, δεν σε είδα, πήγες χθες Magic Express στην πλατεία Φατσέα. Όχι, είχε τη γιορτή της αποφύτησης η κόρη και μετά υπήρχαν κάτι γενέθλια, οπότε... Πάνω μου. Και εγώ το είδα ότι παίζανε και θα ήταν καλή περίπτωση, αλλά...

Λοιπόν, όπως σας είπα, στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 ώρα Μουντιάλ και στις 9 το βράδυ επίσης ως pre-game στο Καναδάς Βοσνία Ζεγοβίνη που παίζει στις 10 το βράδυ επίσης στην ΕΡΤ 2. Πόση ώρα είναι το τραγούδι, ήταν λίγο η extended version.

Κάποιος λέει να επενθυμίσω ότι πριν 50 χρόνια, εντάξει δεν μιλάμε για 50, αλλά τέλος πάντων το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας βασιζόταν στη βιομηχανία, την εκποίηση και την αγροτιά. Τώρα έχουμε γίνει οικονομία τουρισμού. Γεια σου Χριστάρα. Βρήλω καλημέρα, μένε Βίρονα, γιατί είχα μαγαζί στο Βίρονα. Ναι. Για συνέντευξη Μητσοτάκη που μάμισε χθες κουβέντα έτσι, τα σόβρακα θα σας πάρει. Δεν έχει μείνει και τίποτα να μην πάρει αυτό το παιδί. Και μόνο ότι έχουμε 20 μέρες άδεια σε 365 μέρες, δεν έχεις μόνο 20 μέρες άδεια. Δεν δουλεύεις 7 στα 7 φαντάζομαι. Οπότε μειώνεται αυτό το... μεγαλώνει μάλλον. Φαύλε Σιδηρόπουλε, τα λέμε αύριο. Αύριο από τις 8 θα είμαστε με Νίκο Παπάουγλου εδώ. Ξέρω, μπορεί να παίξουμε ξένα αύριο, διότι και την Κυριακή θα σπάσουμε τον κώδικα του ελληνικού από τις 9, γιατί θα έχουμε τους Μίστη Ρούτ εδώ. Αχ, κάνω διαφήμιση στην εκπομπή. Και έχοντας καλό τα πράγματα, στις 20 του μήνα θα φιλοξενήσουμε Τζόρτζια Κεφαλά, καθώς κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Νούμερο 8 στον τίτλο του. Τα έδωσα τα spoiler κείμενα από το Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτά για τις προηγούμενες 2 ώρες. Την παρέα σας Μαρία Ζαφυράτου και Πάνος Δρύλος, ή από εδώ τους από εκεί. Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αύριο και μεθαύριο τα πάνω κάτω 8 με 10 και Δευτέρα. Ξανά ή από εδώ τους από εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ακολουθεί Πάνος Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Τσόχος είναι ήδη εδώ. Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ορίστε, γκρινιάζατε πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, άρχισε.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα.
0: Οκ. Okay.
1: Όχι ότι είδαμε καμιά μπαλάρα χθες.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν βοήθησε και η Νότια Αφρική.
1: Και εκτός αυτού, εντάξει, πρεμιέρες σπανίως βλέπουμε ωραίο θέαμα. Μας έβαλαν όμως έτσι λίγο στο κλίμα. Από τα highlights που είδα στο δεύτερο,
0: ναι,
1: μάλλον ήταν καλύτερο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία.
0: Δεν έχω δει κάτι. Όχι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο δικά γίνονταν χαμός, ήταν ωραίο.
0: Το πρώτο το είδα, το δεύτερο δεν το είδα.
1: Το Χουάνκ ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι. Κυριάκο Σταθερόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ η φωτεινή πιπηλή.
1: Γιατί δεν. Γιατί, παίρνουν, γιατί. Άντε, να της αλλάξουμε όνομα. Γιατί να μην την πούμε, ξέρω εγώ. Πώς θα σε πούμε. Όχι, Κωνσταντίνα μου, από Πιπηλή. Και λέω πώς θα σε πούμε. Ψάχνω εγώ να πω καμιά τζίμα, καμιά τέτοια. Και πετάει το Κυριακός και λέει Βούλτεψη. Κόψτε την καλημέρα. Έπρεπε να δείτε τώρα το βλέμμα, το δολοφονικό βλέμμα της Κωνσταντίνας πάνω της.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Πες και την ατάκα που ακούσεις τα αστάρια μας.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Θα με βρει μπροστά του ο Κυριάκος. Και εδώ το κλείνουμε.
2: Ούτε λιώνει και ξανά με μονή.
1: Για ποιο λόγο τη βαφτίσαμε όμως, δεν μου πες.
0: Φωτεινή πιπηλή.
1: Ναι, συγκεκριμένα θες να την πεις έτσι ή θες να πεις ένα οποιοδήποτε όνομα της ελληνικής δημοσιογραφίας?
0: Αυτό μου ήρθε τώρα.
1: Okay, ναι. Τυχαίο δηλαδή.
0: Τυχαίο,
1: όχι.
0: Τυχαίο. Θα μπορούσε να είμαι και πιο κακός βέβαια. Okay.
1: Θα μπορούσε να είμαι και πιο καλός βέβαια. Δηλαδή, γιατί να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο και μισογεμάτο? Γιατί να είσαι κακός με την Κωνσταντίνα μας?
0: 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνά μας.
2: Ξανάμε.
1: Συνεχίζει και ρωτάει όλοι, είναι στο έχουν ρωτήσει κι άλλοι. Μπάμπη και Σταύρο, είναι αλήθεια, λέει ότι ούτε εσείς δεν ξέρετε γιατί ο πέμπτος τελικός θα γίνει το απόγευμα και όχι το βράδυ. Είπαμε, παιδιά, το είπαμε και χθες. Το βράδυ υπάρχει αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου από την ΕΡΤ που έχει τα δικαιώματα και του πρωταθλήματος μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο αγώνας είναι στις 10. Μπορεί εσάς να μην σας ενδιαφέρει γιατί δεν είναι πλέον εμπορικός αγώνας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν όμως συμφωνίες, συμβάσεις και τα λοιπά που πρέπει να μεταδοθούν όλα τα παιχνίδια. Επίσης, υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν εκπομπές για το pre-game και τα λοιπά. Εάν τον κάνανε πιο αργά, εγώ σου λέω το κάνανε 8 η ώρα και δύο παρατάσεις όπως προχθές, θα γινόταν. Δεν θα βλέπεις το παιχνίδι του Μουντιάλ ή δεν θα έπαιζε η εκπομπή.
0: Τι ώρα είναι τώρα?
1: 6 ώρα είναι ο αγώνας, το μπάσκετ, ναι, και 10 το άλλο. Διότι αν έχουμε και υπονομές και τα λοιπά και συνεδεύσεις, δηλαδή θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας και κλείνει με τη μία η σύνδεση, πάμε στο Μουντιάλ. Χωρίς δηλώσεις, χωρίς ρεπορτάζ, χωρίς.
0: Θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας. Τελεία.
1: Θα τελειώσει, έλα μου ωραία τώρα.
0: Τελεία.
1: Και όπως λέει ο Κυριάκος, έχασε η ομάδα σου, αλλάζει κανάλι, βάζει το Μουντιάλ, λέει και τελείωσε. Και άμα κερδίσει η ομάδα σου, ρε φίλε, θα γίνει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.

0: Έκασε με φωτογραφία και με τον άνθρωπο.
1: Του κάτσε δηλαδή τσακί.
0: Εντάξει, για να φωτογραφηθεί. Εντάξει, μια χαρά χαμογελαστή.
1: Του
0: χαρούμενη.
1: Του έκατσε.
0: Κυρία,
1: αυτός
0: κυρία.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Σε σταμάτα τώρα. Η Ανέκη Λάινς σας στέλνει στην Κρήτη, καλείτε στο 210-95-79-283-4-5, αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Οπότε έχετε και αυτό υπόψη σας. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως γράφεται η θάλασσα δηλαδή στα αγγλικά. Κατέβασε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: τι λες θα φύγει ο Λουτσέσκου. Όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι προς τα εκεί γέρνει η πλάστικα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν σίγουροι από το τέλος της σεζόν για την παραμονή, ασχέτως αν το ρεπορτάζ έλεγαν πως δεν τίθεται ζήτημα. Αλλά όσο γράφεται και ξέρεις τι παλιά ρε παιδί μου γραφόταν από μια πλευρά ότι η Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ τον θέλουν ή στη Ρουμανία, πάντα έμεινε ένα δημοσίευμα, ειδικά όταν τα πράγματα, μπράβο, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά, ήταν λίγο ξέρεις σαν ταρακούνημα. Τώρα όμως γράφεται από πολλές πλευρές, οπότε δεν μπορεί να είναι ξέρεις καπνός χωρίς φωτιά να μην υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι κάποιος θυμήθηκε να κάνει μια προσέγγιση. Οπότε νομίζω πως...
1: Με αυτά και με τα άλλα πάει πίσω ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τα ρεπορτάζ επίσης αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Οπότε προφανώς αυτός που θα έρθει σε περίπτωση αποχώρησης του Λουτσέσκου δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν, αλλά θα έχει ήδη τα δεδομένα, θα έχει τα πλάνα, θα ξέρει τους παίκτες, θα ξέρει τι θέλει, τι δεν θέλει και θα τρέξουν διαδικασίες άμεσα.

0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα είναι σοβαρό, έχει αργήσει.
1: Ναι.
0: Διότι είναι άλλο, έχετε ξαφνικά μια πολύ καλή πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί. Ή στην κουβέντα που κάνουμε για τη νέα χρονιά, τα σπάμε ρε παιδί μου, τα σουκρίσουμε και φεύγω. Δηλαδή κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο, προκύπτει. Και να πεις εκεί πρέπει πλέον να πάτησω τον γκάζ για να τρέξω. Και άλλο είναι μια κατάσταση που, που είναι έτσι μέρες, ολόκληρες εβδομάδες και ξέρεις, είναι στο μετέχνιο. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι προέκυψε ξαφνικά, οπότε πρέπει να το διαχειριστείς. Αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις, είτε μια πλευρά είτε η άλλη.
1: Αυτό που με έκανε να πιστέψω περισσότερο ήταν με την υπόθεση του Γιαννούλη, που ενώ κάποιοι από τον ΠΑΟΚ τον παίρνανε τηλέφωνο και του λέγανε μην υπογράψεις, έλα στον ΠΑΟΚ κτλ. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη.
0: Εκτός αν είναι η εισήγηση του νέου προποτή που έχουν στα σκαριά.
1: Ναι,
0: αν λέω έτσι, είναι υποθετικό. Ναι. Ξαναλέω ότι αναφέρεται στο ρεπορτάζ πως υπάρχει ήδη αντικαταστάσεις σε περίπτωση, δεν πρέπει να το θέλουμε δεδομένο, ναι, που θα φύγει ο Λουτσέσκου.

0: Σήμερα όμως έχουμε και παιχνίδια βόλεϊ. Στη Λάρισα έχουμε το Ελλάδα-Κόσοβο για το European League στο βόλεϊ των γυναικών στις 8 η ώρα εδώ. Στη Γλυφάδα έχουμε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισλανδία, για το οποίο μιλήσαμε χθες με τον ομοσπονδιακό ακόμα προπονητή τον Κώστα Χριστοφιδέλη στις 8 αυτό. Έχουμε επίσης στις 7 η ώρα μπάσκετ γυναικών σε φιλικό τουρνουά. Έχουμε το Ελλάδα-Δανία και έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, ο μεγάλος τελικός στο Final Four της Μάλτας, Champions League γυναικών στο Πόλο. Ξαναλέμε, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, 10 η ώρα.
1: Να πούμε ότι χθες έχασε ο Ολυμπιακός τους άντρες από την Προρέκο. Ήταν καλύτερη. Κάσε ελπίσω ότι σήμερα θα πάρει την κούπα από την Φερεντσβάρος. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι τα κορίτσια του Ολυμπιακού το έχουν.
0: Πήγαινε το πλάχο, το βρωμιάρι! Νομίζω και ο Ολυμπιακός στο ανδρικό χθες πλήρωσε το κακό ξεκίνημα. Δηλαδή μετά το ισορρόπησε κάπως, αλλά η αρχή δεν ήταν τόσο καλή και ήταν πολύ δύσκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα να καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση.
1: Ένα φίλος λέει εδώ, πότε θα σταματήσεις να προσιλητίζεις τον κόσμο και να βάζεις αριστερά κομμάτια.
0: Παίρνουμε στις κομμάτια, θες να βάλουμε για να προσιλητήσουμε άλλους.
1: Να βάλουμε κανένα δεξιό.
0: Βάζουμε.
1: Έχουμε.
0: Από καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει πολιτικές απόψεις από τα δύο πλευρά, έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές και παίζουμε. Δεν είναι αυτό το κριτήριό μας.
1: Αυτό όμως δεξιά κομμάτια έχουμε.
0: Ανάλογα σε ποια πλευρά της λίστας είναι. Στη δεξιά πλευρά της λίστας.
1: Λοιπόν.
0: Έλα τώρα, μωρέ, κάθεσαι και ασχολείσαι.
1: Λοιπόν. Μπορώ να σε καταλάβω.
0: 10 η ώρα επίσης. Καναδάς, Βοσνία. Για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Καναδάς, Βοσνία.
0: Η δεύτερη διοργανώτρια. Να. Και ξημερώματα παίζει τη διοργανώτρια Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Έχουμε μόνο.
0: Σήμερα ναι. Και από αύριο πάμε.
1: Φουλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή αυτό το δύο κομμάτια μόνο δεν λέγω.
0: Όχι τώρα. Μόλις ήταν. Η αρχή είναι πάντα λίγο έτσι μαγκωμένη. Λοιπόν, αύριο, μάλλον σήμερα 4 ώρα το πρωί είναι, είπα, Παραγουάη. Ωραίο αυτό, ενδιαφέρον νομίζω, θα είναι τερμπάκι. Και αύριο Σάββατο, μετά το μπάσκετ, για τσιλάω, ευτυχώς είναι ψηλά διάφορο το μάτς, είναι ένα Κατάρα Ελβετία. Αλλά μετά πρόσεχε, πάει 1 η ώρα το βράδυ, Βραζιλία-Μαρόκο, και είναι και ματσάρα αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί το Μαρόκο είναι πάρα πολύ δυνατό. 4 ώρα αυτό που έχουμε πει το ΑΕΤ Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία-Κουρασάο. 11 το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Ολλανδία-Ιαπωνία, επίση 11 το βράδυ. Την Κυριακή, πολύ ωραίο.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Και 2 η ώρα επίση που αντέχετε.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Κάτσε να σου πω τα.
1: Δεν θέλω άλλο, φτάνει.
0: Και 2 η ώρα.
1: Με μπούκωσε.
0: Σημερώματα Δευτέρα, ακτήλε φαντοστού εκουαλό.
1: Βάλε ένα δεξιό κομμάτι, ρε φίλε.
0: Όχι, μεσαίο θέλω, κεντρό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει και η δική του ιστορία.
2: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για την μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ροπέρτο Κάρλος, με μερικά μέτρα φόρα, το σούτι παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτι...

0: Λοιπόν, θα ήθελα ένα αριστερό τραγούδι με δεξιές τάσεις που να μιλάει για το κέντρο.
1: Όλα. Εσύ είναι λίγο πώς θα έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αν έχει. Επίσης τώρα θεωρείται ότι 12 Ιουνίου.
0: Καλώς τα παιδιά, το Animal Print.
1: Λοιπόν. Ω, πολλά φιλιά να δώσουμε.
0: Κουρασάω, κύριε, ετοίμασε. Κουρασάω, μπλουζάκι με κουρασάω. Γιατί...
1: Ο Μπάμπης έχει πάθει παράκρουση.
0: Έχουμε πάθει παράκρουση.
1: Εδώ μεταξύ τον βρήκαμε μπόσικο από χθες που είχε έρθει εδώ.
0: Τον έχουμε πλακώσει
1: πάρα. Βάλε και φτιάξε εκείνο, κάνε
0: τ'
1: άλλο.
0: Αυτό, βάλε και εκείνο, βάλε και τούτο.
1: Και σαμπών και στέβαδε. Για τους φίλους που μπορεί να απορούν ή να μην τι είναι Animal Print, είναι η εταιρεία, ο τύπος μας έφτιαξε τα μπλουζάκια που φορούσαμε στη γιορτή. Αυτά τα εκπληκτικά.
0: Ναι, τα πολύ όμορφα μπλουζάκια που φοράγαμε στη γιορτή. Αλλά κάνει κι άλλα. Είναι...
1: Και θα υποφεληθείτε και εσείς που μας ακούτε από όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί.
1: Μείνετε εδώ,
0: θα έχουμε διάφορα.

0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Ο ουρανός είναι φωτιές, ανέμωμα σώματα.
0: Μην ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο για θάλασσες και παραλίες κτλ. Θα βρέχει. Μην είσαι ρε τέτοιος, μην... θα βρέχει μάλλον το Σάββατο. Κυριακή λέει στρώνει. Γιατί λέει το Σαββατοκύριακο να του κάνει την καρδιά υπερβόλη.
2: Και τη Δευτέρα θα βρέχει. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Και τις τρεις μέρες.
0: Σιγά.
2: Να μείνετε μέσα.
0: Όχι ρε, βγείτε έξω και με βροχή ρε. Μην μας
2: αδε. Να μην πάτε πουθενά.
0: Και είμαστε και μακριά.
2: Ναι. Τι διαφημισά είχαμε κάνει ρε φίλε. Τι διαφημισά.
0: Κουρασάω και τα μυαλά στα κάγκελα, λέει ένας φίλος. Να σου πω κάτι. Έχει, πριν ακόμα τη δούμε να αγωνίζεται,
2: ναι,
0: έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων. Όλο. Αυτό και μόνο είναι το σημαντικότερο επίτευγμα.
2: Κουρασάω, ρε φίλε, γιατί να σε κάτι άλλο.
0: Και ειδικά τώρα που παίζουν και με τους Γερμανούς. Βάρδα τώρα, να γίνει κανένα μπραφ.
2: Βάρδα, φουρνέλο.
1: Έχει σώμα και θρησκεία.
0: Στο Χιούστον θα γίνει το ματς.
2: Μέχρι πέντε δεν του βλέπω.
0: Καλά, ναι. Στο Χιούστον θα γίνει το ματς. Στον έχουμε πρόβλημα, είναι γνωστή ατάκα.
1: Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, βρε, με χωρούς.
2: Και πέντε να φάμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε και περισσότερα.
0: Άλλωστε, εμείς είμαστε με το άθλημα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Του μέλλοντος μας.
2: Πολύ σοβαρούς σχολείτες έχουμε σήμερα.
0: Πάντα έχουμε σοβαρούς σχολείτες. Μην κοιτάς τα... σήμερα.
2: Ναι, βλέπω ότι είναι προσιλωμένη στη δουλειά του. Μεταξύ δεν έχει τίποτα.
0: Τι λες, λες.
2: Τι έχει.
0: Έχουμε αύριο.
2: Αύριο. Σήμερα δεν είναι.
0: Πώς θα το προετοιμάσουμε, έτσι γίνονται, άντε.

0: Πάμε, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σας.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Για ρίχτηνα.
1: Εγώ τώρα που έχω κάνει την οικογένειά μου, έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδιά. Ναι. Μπορώ να γίνω Μητροπολίτης τώρα στα γεράματα.
2: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Να, είναι η ευκαιρία.
0: Είναι η δεύτερη.
2: Με 5.800 γίνομαι και εγώ Μητροπολίτης.
0: Περίμενε, είναι η δεύτερη ευκαιρία. Περιμένετε, περιμένετε λίγο.
2: Έχω και την εμφάνιση εγώ, έτσι.
0: Να βάλουμε τα πράγματα
1: στις θέσεις. Στο ίδιο σου λούπι είμαστε, μπάμπι, μην αγχωνίζονται.
2: Έχεις την εμφάνιση.
1: Εγώ το μαλλί το έχω ακόμα.
0: Εσύ είχες την ευκαιρία πρώτα απ' όλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την είχες.
1: Δεν είχα χωράφει, ρε παιδί μου.
2: Γιατί οι άλλοι είχαν μπορέτη, είσαι τραχανά, τραχανά.
0: Να σου πω κάτι,
2: συγγνώμη,
0: Μπάμπη.
2: Οι άλλοι είχαν χωράφια, ρε.
0: Συγγνώμη, Μπάμπη, να μιλήσω λίγο σοβαρά, μου επιτρέπεις.
1: Θα το παίξουμε και λίγο
2: δίκαιο.
0: Συγγνώμη, πες μου λίγο το όνομά σου. Πες μου λίγο το όνομά σου. Γιάννη μου, με τα μυαλά που κουβαλάς, όχι αρχιμάδρε, δεν γίνεσαι. Δεν σε βλέπω.
2: Με τέτοιο όνομα.
0: Δεν
2: υπάρχει προκοπή. Δεν υπάρχει.
0: Ο άλλος θέλει να πάει με το σταυρό στο χέρι να γίνει αρχιμαδρίτης.
2: Δεν γίνεται.
1: Με το σταυρό στο χέρι.
0: Έλα, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Άστε. Δηλαδή τώρα για να μην βάλουμε όλο το χέρι μες στο μέλι.
0: Το κάνεις όλο και χειρότερο.
2: Γίνες και το παπάς τώρα και πολύ σου είναι.
1: Λοιπόν, και κουρασάω κάργα. Μόνο.
2: Κουρασάω.
0: Μόνο κουρασάω.
2: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάω, σας το λέω.
1: Σφύρα να έρθουμε να πάρουμε.
2: Έγινε.
1: Άντε, φιλιά.
0: Γεια σας, καλά. Να, επαγγελματικός προσανατολισμός, αυτός είναι.
3: Ρε φίλε, είναι εξοργιστικό όμως τώρα, το παίρνουμε στην πλάκα. Από 2.700 ξέρω εγώ, τους το κάνανε 5.800.
0: Τι να κάνουμε τώρα, το πάμε, το παίρνουμε στην πλάκα, δηλαδή.
2: Και εμείς πήραμε 5% στο...
0: Πήρες και 5%.
2: Όχι, εμείς. Το...
0: Γενικά ο κόσμος.
2: Στα βασικά 5% όπως το έδωσε. Και λέμε, οκ, εντάξει, 5%, οκ. Εγώ την επόμενη αύξηση την περιμένω στους βουλευτές.
0: Εκεί γίνεται κάθε...
2: Τώρα να είναι κάτι γενναίο. Κάτι καλό, όχι με τώρα 1.500 και 2.000 που δίνεις εγώ. Κάτι καλό, κάτι γενναίο, δηλαδή πόσα παίρνουν αυτοί, 6-7 χιλιάρικα. Πόσο είναι το... Άστα τα γύρω γύρω, τα βασικά λέμε τώρα.
0: Έλα, έλα,
2: να πάμε. Να γίνει 14.
0: Το 800.
2: Ναι, να γίνει κάτι καλό.
0: Να σου πω κάτι, έχεις ξεκινήσει σήμερα. Και με έχει φέρει μέχρι εδώ ήδη. Ξεκινάς τώρα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, με αυτές τις χαζομάρες που έλεγες. Μετά συνεχίζουμε με τα άλλα, με τα μας που δεν σε αρέσουν, με την κρίνια, με το θα βρέχει, τώρα με τα οικονομικά. Είναι Παρασκευούλα.
2: Μισό λεπτό, θα βρέχει. Τι να τους πω, πάρτε τις ομπρέλες και πηγαίνετε στη θάλασσα. Θα βρέχει, μην πάτε πουθενά, ρε.
0: Να πάτε, ρε. Να πάτε μια βόλτα και με βροχή,
2: άλλο
0: ρομαντικά.
2: Άλλο βόλτα, στη θάλασσα.
0: Κάτσε σπίτι, είπε.
2: Μπορεί να έχει και τσουνάμι.
0: Μπορεί και ο Δίας να ρίξει ένα κεραυνό εκεί που θα περπατάτε. Ρε εσύ, τι πράγμα δεν είναι αυτό σήμερα.
2: Είμαι σε mood.
0: Σε βλέπω, άστο.
2: Γκρίνιας. Γεια σου φίλε Αντώνια από τη Σύρο. Έχουμε να φάμε λουκούμι από τα χεράκια σου Αντώνη κάνα 2 χρόνια, ε.
0: Τι χαλβαδόπιτα θέλω. Έλα, θα τη βάλουμε και χέρι του άνθρωπο μας τέλειο. Μας έχει στείλει τόσες κούτες που...
2: Ρε φίλε, άσε να τους βάλω λίγο στη διαδικασία. Άσε με. Εδώ μεταξύ καμία σχέση με τα αυτά. Πάει και τα αγοράζει ο άνθρωπος, έτσι. Ο άνθρωπος πουλάει ηλεκτρικά και τα λοιπά στη Σύρο. Δεν πουλάει τέτοια πράγματα.
0: Ας μας στείλει 2 μπρίζες.
2: Αυτό είναι δεξιό τραγούδι.
0: Δεξιόστροφο. Εμένα μου θυμίζει κάτι κύκλους που κάνω. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό.
2: Ο κομμουνιστής μόλις είπαμε ότι είναι δεξιό τραγούδι, ζητάει time out.
0: Ο Κυριάκος, ναι, το προσέβαλα γι' αυτό. Θέλει να τα αλλάξει.
2: Διαφημίσεις.
0: Πάμε.
2: Μπράβο, ρε.

0: Ρετζή μας έστησε τη Δευτέρα.
1: Τι λες, δεν ήρθε το κορίτσι.
0: Τι ώρα. Το Πάσχα το βράδυ.
1: Ήρθε.
0: Και εγώ πώς δεν την πέτυχα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Έκανε εκπομπή. Μάλλον όταν ήρθε, δεν ξέρω. Αλλά και έχασε και ώρες το κορίτσι. Δηλαδή την είδαμε. Και στέλνει και μήνυμα. Λέει μέσα στην Αθήνα σκέψη σε σήμερα.
0: Εσύ ήρθες εκεί και δεν ήρθες να με βρεις και μιλάς κιόλας.
1: Πες
0: από εκεί
1: χάμω. Πες ότι πήγες και σε αγνώρισε.
0: Άιντε από εκεί πέρα.
1: Πες του τα.

0: Καλησπέρα σας, λέω από τις Καστανιές Εύρου. Κερνάμε Τσίπρα να ενδιαφέρεστε. Νίκος Καστανιές είναι το τριεθνές πάνω, να ξέρεις.
1: Ναι, πολύ ωραίο είναι, έχω πάει.
0: Έχω πάει και εγώ. Εκεί είναι δίπλα, νομίζω, που γίνεται το φεστιβάλ στον Άρδα.
1: Υπάρχει και.
0: Ναι. Πολύ ωραία, είχα περάσει πριν από πολλά χρόνια που είχα πάει. Ωραία Αμερική, δύσκολα βέβαια. Είναι λίγο απομακρυσμένα, αλλά.
1: Δύσκολα να μένεις, όχι. Ναι. Δύσκολα να περνάς.
0: Καλά, ναι, να περνάς για δύο μέρες είναι σούπερ.
1: Αυτό δύσκολα, λέω. Ναι.

0: μιλήσουμε αργότερα με Γιάννη Καρατζαφέρη, όχι μόνο για το παιχνίδι τώρα τη.
1: Θα κάνουμε μια κουβέντα.
0: Ναι, του Καναδά με την Βοσνία. Θα κάνουμε μια γενικότερη κουβέντουλα.

0: Χάτζη Δημητρίου, Καστανιός λέει top με καβουρμά, μάλλον έχει κανένα καβουρμάκι.
1: Εννοείται.
0: Ο Χάτζη έτσι συνδυάζει όλα τα μέρη.
1: Σωστά. Δεν είναι ξενέρωτος σαν για σένα. Δεν έχεις πάει ούτε στη Χασκιά.
0: Να, ο Χάτζη δεν με έχει πάει.
1: Ναι, καλά. Μαύρη σελίδα στο βιογραφικό σου αυτό.
0: Μιλάμε... Εγώ αυτό που το είπα.
1: Μιλάμε για μαύρη σελίδα.
0: Έχω πάει όμως εκεί κάτω στην Πάνθα. Στα...
1: Στην Πάνθα έχει πάει και η Κουτσιμαρία τώρα. Πλάκα μας κάνει.
0: Γιατί στην Χασιά δεν έχω πάει.
1: Όχι.

0: Λέει 30 χρόνια γίνεται το φεστιβάλ Άρτας φέτος και γίνεται στο χωριό εκεί, έτσι.
1: Ναι, εγώ έχω πάει σε όλα 28, 29, 7 χρόνια. Δηλαδή ναι. Τα πρώτα, δεύτερη, τρίτη χρονιά του είχα πάει.
0: Οκ. Okay. Λιτώσαν τα εγώ πρόβατα.

0: είμαστε υπεύθυνος για δύο καταστροφές. Η μία είναι για τα εγωπρόβατα της Βορείου Ελλάδος και η δεύτερη για τη θαλάσσια αποψήλωση στην Καβάλα.
1: Φίλε, δεν είναι καταστροφές. Έτσι, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Τι εννοώ. Αν υπάρχουν πολλά ζώα, πρέπει να μειωθούν. Ή αν υπάρχουν λίγα, πρέπει να τα προστατεύσουμε, να μην τα χτυπάμε, να μην τα χτυπάμε για να αυξηθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχει η ισορροπία.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε ισορροπία.
1: Υπάρχει. Έχεις ακούσει κανένα να λέει ότι δεν έχει θάλασσα, δεν έχει ψάρια η θάλασσα εκεί στην Καβάλα.
0: Ναι,
1: ευτυχώς λείπω πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Αλλά.
0: Αυτό που το πας πάλι.
1: Γι' αυτό σου λέει, υπάρχει μια ισορροπία.

Ρωτάει τώρα, εάν θυμάμαι ποιος μεγάλος ποδοσφαιριστής έχει αρχίσει από τον Άρδα Καστανέων. Όχι, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι τέλος πάντων. Και μας ενημερώνει ο Νίκος ότι επίσης η ομάδα του Άρδα θα παίζει φέτος τρίτη εθνική με αντίπαλο μεταξύ άλλων και την Καβάλα.

0: Η δράση συνεχίζεται με ακόμα περισσότερες ομάδες να κάνουν πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο και να μπαίνουν στην μάχη των ομίλων. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του μπροστά στο κοινό του στο Τορόντο απέναντι στην Βοσνία-Ζεγοβίνη σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του γκρουπ. Λίγο αργότερα, στο Ινγκλουντ του Λος Άντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Παραγουάη σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φιλάθλων της διοργάνωσης. Τα μεγάλα μας ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Μπέσον ζει στο παγκόσμιο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλω για χαιρετήματα στην Νάντια Θεσσαλονίκη που μας ακούει και με αυτό πάμε σε διαφημίσεις, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings for FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς να βγείτε εδώ στον αέρα να τα πούμε ή για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό της ANEC Lines.

0: Ένας φίλος μας λέει ότι στον Άρδα είχε παίξει ο Αντώνης Αντωνιάδης.
1: Ναι, αλλά λέει για μια χρονιά ήταν φαντάρος, γιατί ξεκίνησε από την Ασπίδα Ξάνθη.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ο Νίκος που μας έλεγε ποιος έχει βγει, αλλά είναι άλλο βγήκε από εκεί, άλλο έχει παίξει εκεί, γιατί ήταν φαντάρος.

ότι μέσω από την Δανία ο προπονητής τερματοφυλάκων που είναι στην Τσέλσι αυτή τη στιγμή, ο Κάσπερ Άγγερκεν, 46 ετών, θα δουλέψει στο πλευρό του Λίστρουπ στον Παναθηναϊκό.

Ο οποίος έχει περάσει σε αυτό το πόστο από Brighton, Broadby, West Ham και Chelsea, ενώ σαν τερματοφύλακας ανιέτα του έχει αγωνιστεί σε Broadby, Leeds και Brighton και επίσης και διεθνείς στις μικρές ομάδες της χώρας του.

0: Δεν ξέρω αν έχει σαν γίνει τέτοια μετακίνηση για τον πόλο. Θα έχει μαζί του
1: 500 φιλάθλους που διαβάζω.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι φοβερό νούμερο, έτσι.
1: Είναι καιρό ταξίδι μάλλον.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, πόσο αδικημένο το έχουμε το πόλο,
1: φίλε. Και
0: όχι τώρα που είναι Ολυμπιακός στο προσκήνιο. Μιλάμε για τον εθνικό, μιλάμε για την Ουλιαγμένη.
1: Τις εθνικές μας ομάδες.
0: Δηλαδή, αλλά... μιλάμε ότι είναι το άθλημα που έχει φέρει.

0: είμαι κάτι καλό για να το ξέρετε εσείς και όχι οι άλλοι. Τίμος, κράτα θερμοπύλες, Σταύρο. Κρατάω. Κρατάω θερμοπύλες. Μαζί με το ρίλο εδώ πέρα. Ελπίζω να μην βγει εφιέλτης ο ρίλος. Λοιπόν, δεν πρόκειται να βγει ο ρίλος, είναι γκαραντί. Και καλημέρα κύριε, Ελλάς Ευρώπη Ολυμπιακός, Παναγιώτης καλός σου κου. Okay. Τώρα αυτό πάει για το πολλό. Ενδεχομένως. Ο Μάκης εδώ πέρα λέγει κάθε μέρα κάπως καλύτερα. Εδώ στο πρόγραμμα γυμναστήριο. Γεια σου Μάκη, καλή δύναμη στα γυμναστήρια και στα υπόλοιπα. Και πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα. Μου στείλε η Εύα πριν από ένα λεπτό μήνυμα στο Messenger. Είναι βραδινό αυτό. Είναι βραδινό αυτό, οκ. Okay. Και έκανα βλακιά που το άνοιξε γιατί θα ξεχάσω. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη από τη Χαβούση, γιατί δεν ανοίγει το Messenger. Ωχ, άνοιξε ρε φίλε, γιατί δεν ανοίξε. Λοιπόν, άνοιξε. Καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέχτες. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου Δημήτρη από τη Χαβούζα, πρώην τα ήγεται. Καλημέρα και στο Edmond που λέει εδώ πέρα καλημέρα Σταύρο και πάνω και σε σένα φίλε, να είσαι καλά. Και πάμε σήμερα στον μουσικό μας επιμελητή που έχει τις επιλογές. Στον φίλο μας τον Γιάννη Νεοκόρο καλλιτέχνη, ο οποίος γράφει πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο μου, την ευχή μου και του Παπαρίλου να έχουμε. Αυτό έπαιξε πολύ στο βιντεάκι, να ξέρεις, ότι μοιάζεις με παπάς. Την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένος, πάντα πεινασμένος για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο για, και ραδιοφωνική παρεούλα. Και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε τα τραγούδια σου σήμερα και αύριο, καθώς εσύ κάνεις τη μουσική επιμέλεια ετούτης της εκπομπής. Και
1: τώρα που το πεις δεν έχω κατεβάσει τα κομμάτια.
0: Ωραία, καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Και ο Παναγιώτης τη Μεσσηνία έχει χρησιμοποιήσει την ατάκα του Μινά σωστά και λέει καλημέρα φίλε Σταύρο σε εσένα και στην παρέα σου. Τιτανομεγιστοτεράστη, έχω κάνει προπόνηση για να σηκώσω άλλη μία κούπα, λέει ο φίλος, εν όψη του αποψινού. Του σημερινού τελικού στο σεφ. Αποψινός 6 ώρα, φίλε, 8 ώρα που θα τελειώσει, θα είναι μέρα ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Σημερινός.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Το ξέρω ότι έχω. Γιατί πολλές φορές τώρα που σχολάω από την άλλη δουλειά, 8.30 ώρα είναι ακόμα μέρα. Φεύγω στα ξημερώματα από το σπίτι που αρχίζει και ξημερώνει και βλέπουμε λίγο φως και γυρνάμε λίγο πριν χαθεί. Λοιπόν.
1: Το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε.
0: Πόσο. Δηλαδή με κάνεις και τσουτσουριάζω ρε
1: φίλε. Πόση ποιότητα πια.
0: Τσουτσουριάζω μαζί σου.
1: Α, εδώ μου τα έχεις ανάκατα, ε.
0: Ναι.
1: Βάζω την ανέ.
0: Αφού είσαι στην ανάκασα και παίζεις μουσική, θα βάζω ανάκατα μου στη μουσικά. Πω, τι είπε ο φίλος. Λοιπόν. Να πούμε καλημέρα και στο Στέφανο από Ψαθόπυργο που λέει καλημέρα και καλώς ήρθατε και εγώ σε όλη την παρέα. Γεια σου Στεφανάρα και σε σένα. Καρδούλες από Γέννη για αυτά που είπαμε. Ο Θώτης Εθέλ, καλημέρα Σταύρο Παναγιώτη και στο DJ Γιάννη Οκόρο καλλιτέχνη και σε όλη την παρέα από τοπικά Χαλανδρίου. Πολλά συγχαρητήρια στις κοριτσάρες στο Πόλο και πάμε σήμερα να πάρουμε και το μπάσκετ, λέει ο Φωτάρας. Και πάμε στον Μπαγκανίνη, ο οποίος γράφει καλημέρα σας Λεβέντες. Μοιάζει με παπά ο Ρήλος. Ποιον παπά? Αυτόν της Πτολεμαΐδας, σας παρακαλώ, άντε να μου χαθείτε.
1: Είμαστε παλιοχριστιανοί εμείς, ρε. Παλαιοχριστιανοί, συγγνώμη, και παλιοχριστιανοί.
0: Ναι.
1: Μπερδεύεστε.
0: Μπαγκανίνης, έχω κάνει ένα σχόλιο και ισχύει αυτό, να ξέρεις. Οπότε περιμένω να μου απαντήσεις, είτε στο σχόλιο που σου έχω κάνει, είτε μήνυμα τώρα εδώ πέρα για να ενημερώσουμε το κοινό. Λοιπόν. Και θα δημιουργηθεί ωραίο παρεάκι αύριο. Αυτό έχω να πω. Έτσι και απαντήσεις και αυτό θετικά. Και πάμε στην Πάτρα όπου μας ακούει και μας στέλνει η φίλη μας η Αγγελικούλα. Καλημέρα, αν βάλει παλικάρι στους τοίχους δεν θα βγαίνει το μέτρο. Αν έβαζε φανάρι ή βλαστάρι θα τέριαζε ακριβώς.
1: Ορίστε, πάρτο.
0: Το δώσε. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αγγελικούλα η οποία μας έχει καλέσει και σε κάτι που θα γίνει στις αρχές του Ιουλίου. Αγγελική, το σκεφτόμουν και θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση γιατί είναι δύσκολη η φάση.
1: Ωχ, τι είναι αυτό εδώ ρε φίλε.
0: Λοιπόν και ο επόπτης τι έστειλε? Ο Τροπάριος, και έχει τον Πάριο να ψέλνει.
1: Κλασικό.
0: Λοιπόν αυτά από τα διαδικτυακά. Να δω μία και στο Instagram αν έχει έρθει κάτι. Ο αδερφός μου τι μου έστειλε χτες το βράδυ.

0: τον Κωνσταβάρα με τον Σωτηρακόπουλο. Οκ. Mm-hmm. Okay. Και ο Γιάννης από Σαλόνικα μου είχε στείλει χθες κάτι, αλλά δεν τον βλέπω εδώ πέρα συντονισμένο τώρα. Αυτά τα μηνύματα. Να δω και αν έχει έρθει και κανέναν Αναστάση από Σωτηρακόπουλο, μόνο έχει τα ρεπά του. Και πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα Σταύρο από Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Γεια σου Γιαννάρα. Εννοείται πάει και για το Πόλο και την Ευρωλίγκα, λέει ο φίλος. Παραγουάη, γράφει ένας άλλος. Καλημέρα από Μορφή Πάθο, Δημήτρης Επτά. Γεια σου Δημητρό. Καλημέρα Σταύρο και πάνω από τα Δελτία την Άδου Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη και σε σένα. Καλημέρα, ο Μάκελη έσφαξε την Παραγουάη όπως είχε κλέψει τη νίκη από την ΑΕΚ τον Φλεβάρι. Δεν είναι διαιτητής ο τύπος, εργολάβος είναι. 10 κίτρινες στην Παραγουάη, μία στην Αμερική. Δεν το έχω κοιτάξει, οπότε δεν ξέρω. Απλά μεταφέρω τα μηνύματα. Να περάσει, δεν βρίζω. Είναι το σύνθημα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή από δροσερό αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα, Θοδωρής Ταξί. Γεια σου, Θόδωρα, και σε σένα. Καλημέρα ξανά. Τροχαίο στην άνοδο του Κηφισού. Μετά τη Λιωσίων, δύο λωρίδες κλειστές. Και είναι λίγο πριν τη Φιλαδέλφεια που θα γίνουν οι τρεις γίνονται δύο, δεν γίνονται εκεί πέρα στη Φιλαδέλφεια, ή κάνω λάθος. Που στρέβει για Χαρνών. Το διαβάσαμε τροχαίο. Καλημέρα Σταύρο και Αεκάρα Ρίλο. Εγώ τι να πω που είμαι στο. Τι είναι αυτό, υπάρχει περιοχή τέτοια στη Σουηδία. Ο Βερτόνι θα είναι λογικά. Είναι στο Νομπορτέν της Σουηδίας. Μάλιστα. 24 ώρες μέρα, λέω 21. Γεια σου, φίλε Λεό. Καλή δύναμη και ελπίζω σύντομα να έρθει στην πατρίδα και να δεις ήλιο και να πάρεις βιταμίνη D. Και μια και πάει για βιταμίνη D, είχαμε και το ραντεβού το μηνιαίο με τον γιατρό. Επειδή κάποιοι από εσάς θέλετε να μαθαίνετε την πορεία, είμαστε στα μείον 2 κιλά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και συνολικά 77. Και είχα κάνει και την Παρασκευή αιματολογικές εξετάσεις και μου είπε να πάρω, πώς το λένε, να πάρω βιταμίνη D ο γιατρός, γιατί εγώ ως μελαχρινός, ως μελάμψος δεν την παίρνω εύκολα. Εκτός αν βάλω τα χέρια που είναι από την κάτω πλευρά άσπρα και κάτσω αραχτός και δεν κάνω τίποτα. Οπότε δύσκολα το κόβω να κάθομαι αραχτός έτσι με τα χέρια ανοιχτά. Και μου έγραψε βιταμίνη D ο γιατρός. Οπότε πάμε καλά στο όλο κομμάτι και συνεχίζουμε την προσπάθεια μέχρι να φτάσουμε τον τελικό στόχο και να αλλάξει κάποια στιγμή και φωτογραφία. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Εγώ τον είπα γκουρού και φιλόσοφο, για το βιντεάκι και με ψιλοέκραζε ο Ρήλος. Καλημέρα στα φιλαράκια, καλημέρα σε όλη την παρέα. Αναστάσεις από Σέντροπε. Μάλιστα. Μακάρι Ελκαμπή να καρφώσει στη Βραζιλία τα ξημερώματα της Κυριακής που παίζει η Βραζιλία με το Μαρόκο. Ελκαμπή γκολ στους Βραζιλιάνους και πιερό στους Σκοτσέζους, πλάκα θα έχει. Στέλνει ο ίδιος. Καλημέρα Σταύρο και πάνω, καλή εκπομπή. Μας δρόσησε λιγάκι ευτυχώς, λέει ο Διονύσης Ατρομητάρα. Καλημέρα και στον Διονύση. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δρόσησε, αλλά να σας πω και κάτι. Εγώ δεν ξέρω εάν ευθύνεται η απώλεια του βάρους. Εάν εξαιρέσουμε το ότι όταν γυρίζω σπίτι λίγο ανοίγω τον ανεμιστήρα, το βράδυ τον κλείνω γιατί κρυώνω.
1: Καλά, ειδικά χθες το βράδυ.
0: Καλά, χθες ναι, αλλά λέω και για τις προηγούμενες μέρες που είχε λίγο ζεστούλα, δεν είχε καύσωνα, αλλά τον έβαζα στο ένα όταν γύρναγα, έτσι όπως κάθομαι και τρώω, δουλεύω κτλ. Και πριν κοιμηθώ τον κλείνω γιατί φοβάμαι μην κρυώσω και πιαστώ και έρθω εδώ πέρα και μου κάνει μασάζ ο Ρήλος και άλλο που δεν θέλει να με τρίβει. Οπότε για να αποφύγουμε τις χειρονακτικές εργασίες πρωί-πρωί εδώ πέρα με τον Ρήλο, κλείνω τον ανεμιστήρα. Τι άλλο έχουμε. Κάτι έστειλε ακόμα ο επόπτης. Έχει στείλει μια φωτογραφία του Άλις Κούπερ στον Μπακάλικο και γράφει Μπακάλις Κούπερ. Ωραίος. Λοιπόν, Σταύρο, δεν σε πρόλαβα στον Μπόλιβαρ. Δεν πειράζει, θα σε δω στο πάρτι του κυρίου Νεραζιά και του κύριου Ρίλου. Προσεχώς. Με αυτή την ιστορία, τι έγινε για να κανονίσω τις δουλειές μου.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι Ανακοινώσιμο.
0: Λοιπόν, εγώ ρωτάω κάτι ψύχρεμα κιόλας. Ήρεμα ρωτάω που λέει και η Αμφή Βουλγαρή. Δεν μπορεί να γίνει την πρώτο Ιούλιο του.
1: Το πρώτο Ιούλιο
0: του. την πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου, 3 του μήνα.
1: I don't know.
0: Εγώ ήρεμα ρωτάω. Και το θέτω ως ερώτημα. Και ας γίνει επίθεση από ακροατές. Να σου πω, πρέπει να μας κανονίσεις.
1: Τι να σε κανονίσω.
0: Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Να έρθουμε. Αυτό εννοώ. Δουλειά δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθω πιο την. Είχα πιει την άλλη φορά. Αν θα κόχω νερό με λεμόνι. Γιατί αλκοόλ δεν θα πιω, γιατί θα δουλεύω την επόμενη μέρα και δεν βλέπω να αλλάζει το πρόγραμμα για χάρη μου. Λοιπόν. Μέρα και όμορφο σου κου, Γιάννης από Σαλόνικα. Βολεύεσαι με τις ώρες του Μουντιάλ. Όχι. Χτες κοιμήθηκα 12 η ώρα και σήμερα σηκώθηκα 5 παρά. Δεν με βολεύει καθόλου η όλη φάση. Δεν με βολεύει καθόλου. Και αύριο θα κάνουμε και περιγραφή Μουντιάλ, Ρίλο. Ετοιμάσου. 7 η ώρα το πρωί. Αυστραλία-Τουρκία. Αυστραλία-Τουρκία. Θα ζήσουμε επικές στιγμές σε αυτήν εδώ πέρα τη συχνότητα. Θα κάνουμε. Καλά, περιγραφή δεν θα είναι. Αλλά θα λέμε το πώς πάει το παιχνίδι και ελπίζω να πάει καλά. Για να μπορέσουμε εδώ πέρα με την παρέα που ετοιμάζουμε να κάνουμε το χαβαλέ μας. Αυτός που έστειλε για Μάκελη λέει ψήφισε και πρέ Λανουά. Εντάξει μου, μην ασχολείστε τώρα με αυτά τα πράγματα. Γιατί πάτε να χαλάσετε τη διάθεση την πρωινή. Βλέπετε ότι έχω έρθει και φάτος εδώ πέρα. Δεν ψωνίζω από γνωστό σούπερ μάρκετ που πλέον δεν υπάρχει. Το πρόλαβα πάντως. Το έχω προλάβει και στην προηγούμενη νομίζω την κατάστασή του. Πριν γίνει Βερόπουλος. Πριν ήταν διαφορετικά τα 4 γράμματα. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανά πλέον. Υπάρχει σίγουρα στο εξωτερικό. Καταλαβαίνεις τι λέω ή όχι.
1: Δεν ακούω. Δεν πρόσεχα.
0: Για το σούπερ μάρκετ που ψωνίζεις όταν γυρίζεις και φάτος.
1: Ναι.
0: Πριν ήταν 4 γράμματα το σούπερ μάρκετ. Και μετά έγινε Βερόπουλος. Και τώρα έχει πάει αλλού η φάση. Εγώ το πρόλαβα όμως το Βερόπουλο. Δεν θυμάμαι να γυρίζα και φάτος πάντως. Δηλαδή με έστελνε η μάνα μου να πάω να ψωνίσω. Καλημέρα Σταύρο, πώς σου φάνηκε το άνοιγμα του Μουντιάλ και ποιος λες να το πάρει ο Παγωτατζής? Καλημέρα στο Παγωτατζή. Εντάξει, φάση έχει. Έβλεπα τώρα ότι... Καλά είδα χτες τη Σακίρα και τα λοιπά. Γιατί δεν είχα δει την έναρξη του Μουντιάλ. Γιατί είχα μια υποχρέωση. Γιατί κάτι έρχεται του χρόνου σε... Όχι για εμένα, για άλλον άνθρωπο. Και είχαμε κάτι ετοιμασίες και συζητήσεις και τα λοιπά. Οπότε δεν είδα πρεμιέρα, αλλά είδα μετά Σακίρα και... Ρε Σακίρα, και πήγε καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις που την άφησες, γιατί δεν αφήνουμε μια Σακίρα. Εκτός αν υπήρχε κάτι άλλο, αλλά επειδή φταίει ο Πικέ στην προκειμένη περίπτωση και η Σακίρα, ξέρεις πώς τον κατάλαβε ότι την απατάει,
1: Ότι?
0: Ότι πώς τον
1: κατάλαβε.
0: Από τις μαρμελάδες. Βρήκε τις μαρμελάδες που έτρωγε μόνο εκείνη και όχι ο Πικέ με τα παιδιά να είναι λειψές. Και έτσι τον έπιασε ότι την απατάει. Γιατί δεν έτρωγε ας πούμε βατόμουρο. Πικέ, δεν σε χάλασε που σε έπιασε από τη μαρμελάδα, γατάκι. Καλό να πάθεις. Λοιπόν, φοβερή Σακίρα. Είδα τώρα στην πρεμιέρα την αντίστοιχη, επειδή έχουν τρελαθεί οι διοργανωτές και κάνουν κάθε μέρα και μία έναρξη. Την χθεσινή δεν θυμάμαι ποιος την άνοιξε. Νομίζω ότι δεν είχε κάτι ιδιαίτερο μουσικά στο Καναδά. Σήμερα ήταν και η Katy Perry που είπε τον Εθνικό Ύμνο της Αμερικής. Δεν είχε κάτι άλλο μουσικό και είδα και πλάνα με Τριντό, Μπέκαμ, Τομ Κρούζ, Bill Gates... Ποιος άλλος είχε, ποιος θυμάμαι, ποιον άλλο σου πω ότι ήταν από celebrities.
1: Ένα ηθοποιός δεν ήταν, τον είπες. Τον ήξερες.
0: Ο Tom Robby, κάπως έτσι, ένας παρουσιαστής. Είχε πραγματάκια, θα προσπαθήσω κάποια στιγμή να τα περάσουμε σιγά σιγά στο site. Δεν είναι εύκολο, να... δηλαδή σκεφτείτε ότι έδωσε 7 λεπτά καθυστερήσει και τον έβριζα τον Μάκελη. Εγώ γι' αυτό τον έβριζα. Του λέω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι 7, δεν θα μπαίνει το τέταρτο. Και ήταν και ωραίο.
0: Και ωραίο. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Με την Αμερική και την Παραγουάη που έληξε 4-1. Με τους Αμερικάνους να κάνουν επίδειξη με δύναμη απέναντι στους Παραγουάνους. Να ανοίγουν το σκορ με αυτό γκολ του Μπομπαντίγια στο 7. Στο 31 ο Μπαλόγκουν έκανε το 2-0 και ο ίδιος παίχτης στις καθυστερήσεις στο 5ο λεπτό του καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 73, μείωσαν οι Παραγουανοί με τον Μαουρίσιο και στις καθυστερήσεις, λίγο πριν βάλει τη σφυρίχτρα στο στόμα, Μπαγκανίνη ρέμισε. ο Ρέινα με μια ωραία ενέργεια και ένα εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για τους Αμερικάνους. Αυτά με το παιχνίδι που ήταν το τελευταίο χρονικά. Στο παιχνίδι που είχαμε χθες το βράδυ είχαμε τη Βοσνία να προηγείται στο 21 και ο Καναδάς, να σας πω την αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο που το έβλεπα ήταν καλύτερος από τους Βόσνιους και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 79, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει άλλο γκολ και έτσι είχαμε την ισοπαλία στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Θα δούμε σε λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οπότε να δούμε τι έγινε χθες και στο πόλο που στα κορίτσια μας. Ο Ολυμπιακός λήγει στη Φερενβάρος στη διαδικασία των πέναλτι με τη σπουδαία Φαν Ντεν Ντόμπελστιν. Τι όνομα είναι αυτό? Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, που έπιασε τις τρεις εκτελέσεις και κατέκτησε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του η ομάδα του Πειραιά. Η κανονική διάρκεια έληξε 14-14. Χρειάστηκαν τη διαδικασία των πέναλτι οι Ερυθρόλευκες για να νικήσουν με 17-14 την Φερεντσβάρος, μια πολύ δυνατή ομάδα, και έτσι ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης. Αντικατέστησε η Ντόμπελ την Σταματοπούλου. Είδες, άμα το πω μετά το έχω. Την Σταματοπούλου στα πέναλτι, αποκρούοντας και τις τρεις εκτελέσεις της ουγγρικής ομάδας. Και έτσι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια μυθική χρονιά με την κατάκτηση του τρέμπλ, επιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό θρόνο μετά το 2022, μετά από 4 χρόνια. Καλά είναι. Τέταρτο ευρωπαϊκό μετά από 4 χρόνια. Για τους νομοσιολόγους τα λέω αυτά, που, και τους αριθμολόγους και όλους αυτούς που έχουν τέτοια πραγματάκια που ψάχνουν να βρουν διάφορα τέτοια περίεργα. Λοιπόν, αυτά και με τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλη νίκη. Σήμερα στις 6, όπως είπαμε, έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα για τους τελικούς της στοίχημα GBL. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να μην έχουμε άλλες μανούρες. Έχω κουραστεί πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, σε συζητήσεις ή όλα αυτά που ακούω γύρω-γύρω ή διαβάζω στα social media. Τη μουρμούρα που υπάρχει και θα ήθελα να έχει λήξει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν έγινε μετά από δύο παρατάσεις. Όχι για να το πάρει ο Ολυμπιακός, για να τελειώσει η μουρμούρα και να έχουμε πιο ηρεμία στην όλη φάση του Μουντιάλ. Γιατί σήμερα έχω πάρα πολλές δουλειές στο σπίτι. Έχω να μαγειρέψω, να μαζέψω ρούχα και να κάνω πάρα πολλές διαδικασίες. Θα τρέχω σαν τον Παλαβό, σαν άλλος Φανάσης Δέγκος. Οπότε θα ήθελα να είναι πιο ήρεμο το απόγευμά μου σήμερα. Αλλά δεν θα είναι. Και ελπίζω να είναι αύριο το πρωινό μου ήρεμο, κύριε Ρήλο. Οπότε με αυτή την ευχή θα πάω σε διαφημίσεις. Να παίξουμε τα πρώτα τραγούδια του Γιάννη Νεοκόρου καλλιτέχνη. Να πάω να γράψω και αυτό το άτιμο το μάτς ΙΠΑ Παραγουάη και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα που αφορούν τα μηνύματά σας που περιμένω και να συζητήσουμε σε ήρεμο τόνο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό. Με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
6: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο ΑΣΚ Ολυμπιακός.
7: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του, του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
8: Φίλη Λέσκη σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
9: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
10: Δέχεται πίσω του Καραδήμου, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει η έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
11: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η ακαρδία, η αρκαδία των Πειραιά.
12: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεόσκαρ. Ποιος ήταν αυτήν την
13: ταινία? Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει, βέβαια. Δεν
12: έχει άλλο πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
13: Κάτι απαξινού.
12: Ακριβώς. Για το.
13: Το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
12: Για το ροκ και ένα και δύο.
13: Το ροκ και δύο.
12: Όχι. Για το.
13: Το ροκ.
12: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
13: Δεν σε παρεξήνεψε.
14: Ναι, με.
13: Και εμένα.
15: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
11: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
15: Τι BB Best, την πυρίμπα παίζεις.
11: Μην ξεπηρεάζει.
15: BB Best είναι. Ορίστε, και εγώ λάθος θα τα.
11: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
4: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχολογίες.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Ναι, κόλλησα εγώ γιατί σκεφτόμουν το μήνυμα της Αγγελικής, η οποία αναρωτιόταν ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε και της άρεσε πάρα πολύ. Γιατί λέει, μας έλειωσε ο Γιάννης. Είναι το Αντέχο του Χάρη Βαρφακούρη. Και έτσι ξεκινήσαμε και ακολούθησε Αντώνης Ρέμος. Να σας ενημερώσω για όσους δεν έχετε εικόνα από το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη που ήρθε 4-1. Είναι στο site αναλυτικά με τα highlights του, με όλα τα καλούδια. Και μπορείτε να μπείτε και να το δείτε στο sportfm.gr που υπάρχουν οι σχετικές δημοσιεύσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα που έχουν έρθει και συνεχίζουμε μετά με τα αθλητικά. Λοιπόν, η Αρετή στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Να σε καλά Αρετή, και εσύ καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, ο Μπαγκανίνη λέει, αύριο θα έρθω να αναλύσουμε το πρωί πώς έβαζε ο Μάκελη την σφυρίχτρα στο στόμα. Καταλαβαίνετε, έχει να ζήσουμε αύριο με Μπαγκανίνη εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά με τον Μπαγκανίνη που τον περιμένουμε. Και πάμε στα υπόλοιπα. Καλημέρα στον Βίκτορα από Πέραμα που στέλνει εδώ πέρα. Καλημέρα στο φίλο μας. Καλημέρα ρε Σταύρο, τι πανελίστας είσαι, ζώδια, μερμελάδες και τα λοιπά, λέει ο Νίκος Κυψέλη. Λοιπόν, γιατί θα μας λένε για τον Μάσα καλύτερα ή... τώρα για τους διαιτητές τώρα. Τι θα έβλεπες εσύ, τη Σακύρα θα έβλεπες, το Μεξικό θα έβλεπες. Γκομενιάρι ή γκομενιάρι. Καλημέρα Σταύρο και πάνω από την ίσχυα Αγία Παρασκευή. Μπαίνει στα κορίτσια του Ολυμπιακού, μόνο Ολυμπιακός ρε παιδιά. Σου βγήκε η ψυχή Σταύρο, λέει ο φίλος τώρα ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Εξακολουθεί να παραμένει η κορυφαία στιγμή στο Μουντιάλ μέχρι τώρα η παρουσία της Σάλμα Χάγεκ στην πρεμιέρα. Ο ακροατής 0, πολύ καλημέρα σας. Ναι, ναι, Σάλμα Χάγεκ, δεν έχω δει εικόνα οπότε... Αλλά Σάλμα Χάγεκ είναι ρε φίλε. Δηλαδή πόσο άσχημη εικόνα μπορεί να είναι. Λοιπόν, μην ανησυχείς, η Βάσο θα σώσει την κατάσταση και μάλλον αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο φίλος μας εδώ πέρα που δεν θέλω να ασχοληθώ και να μπω σε αυτήν τη διαδικασία για να κάτσω να ασχοληθώ και να συζητήσω. Λέπουρας εδώ πέρα έστειλε μήνυμα. Λέπουρας Ολυμπιακό χωριό, καλημέρα φίλε μου Σταύρο και καλημέρα στον φίλο αξιότιμο και εξαίρετο Πάνο Ρήλο. Αφού δεν είναι η Ελλάδα στο Μουντιάλ, υποστηρίζουμε τη δεύτερη αγάπη, την Ουρουγουάη, λέει ο φίλος ο Λέπουρας. Βλέπω πολύ δυναμική υποστήριξη από τους Έλληνες στο Κουρασάο. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Και καλά θα πάει αυτό. Το οποίο Κουρασάο παίζει αύριο στις 8 η ώρα με τη Γερμανία. Στην αντίστοιχη πρεμιέρα που έχουν οι δύο ομάδες στο Μουντιάλ. Οπότε θα δούμε και Γερμανία και το τι μπορεί να κάνει αυτό το Κουρασάο. Θα ήταν πολύ ωραία ιστορία να κάνει μια έκπληξη του Κουρασάο αύριο το πρωί, το αύριο το απόγευμα. Θα ήταν πολύ ωραία. Θα δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο ή θα κάνουν επίδειξη δύναμης οι Γερμανοί. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα. Δεν βλέπω. Να σας πω ότι να έχετε γενικώς σήμερα το νου σας, έτσι επειδή το βλέπα τώρα στους τίτλους στο site, θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, οπότε το νου σας. Ομπρέλα δεν βλέπω να παίρνει, με έχει τόσο πολύ άνεμο, οπότε πάρτε κανένα διάβροχο για να σωθεί η κατάσταση και να έχετε το νου σας και προσοχή στους δρόμους για να μην υπάρξει ατύχημα όπως έγινε και το πρωί που πάμε κοντά στη Λιωσίων. Όσοι ανεβαίνετε προς τα πάνω προς Κηφισιά και τα λοιπά, πάτε Χαλκίδες και τα λοιπά, να έχετε το νου σας εάν είναι βρεγμένος ο δρόμος, γιατί μπορεί να κάνει και καμιά γλίτσα και να είναι ο ληστηρός. Λοιπόν, άλλο μήνυμα, άλλο μήνυμα. Καλημέρα λέει Στέλιος από Άνω Λιώσια. Καλημέρα και στο Στελάρα. Δημήτρη, δεν το διαβάζω το μήνυμα. Λοιπόν, και τι άλλο έχει τα συγχαρητήρια ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακού. για την κατάκτηση του Champions League από τα κορίτσια του Πόλο του Συλλόγου. Και ένα δημοσίευμα που έχει βγει γύρω στη μία παρά το βράδυ και είναι από το Athletic, το οποίο είναι πολύ έγκυρο και γενικώς έχει καλές πληροφορίες για την Αγγλία. Η Arsenal εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του Χρήστου Τζόλι, λέει εδώ πέρα το κείμενο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου του Athletic, David Ornstein, η Arsenal εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Breeze για την απόκτηση του Τζόλι. Λοιπόν, οι πρωταθλητές της Αγγλίας είναι ζεστοί στο ενδεχόμενο να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Τζόλι, ενώ αναφέρεται ότι η μεταγραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε περίπτωση που οι κανονιέριδες διαθέσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ο Τζόλι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Breeze έως το καλοκαίρι του 29, άρα για 3 χρόνια ακόμα. Ενώ η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η καλύτερη της καριέρας του, αφού μέτρησε συνολικά 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις. Είχα δει ένα στατιστικό το οποίο ήταν τρομερό, ότι είχε συμμετοχή σε 70 κάτι, αν όχι 80 γκολ με ασίστ και γκολ δικά του την τελευταία διετία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο Τζόλις για τους Βέλγους, που αναδείχθηκε και MVP του πρωταθλήματος. Ο Τζόλις, θυμάστε που σας έλεγα ότι δεν βλέπω πώς δεν θα αναδειχθεί MVP ο Έλληνας μέσο επιθετικός, και επιβεβαιώθηκα σε αυτό το πράγμα. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει με την Arsenal και αν θα κάνει κίνηση για τον Τζόλι. Να θυμίσω ότι στην Αγγλία, στην Norwich που ήταν στο προηγούμενο πέρασμα από το νησί, δεν ήταν και πολύ καλό, αλλά κατάφερε να αφού δεν ήταν σε καλή κατάσταση, να ξανασηκωθεί, να βρει τα πατήματά του και να κάνει μια πολύ καλή διετία στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, και να είναι από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Πολύ, πολύ σημαντική η παρουσία του Τζόλι και μακάρι να συνεχίσει έτσι ανωδικά το παλικάρι. Λοιπόν, Σταύρο, πιο κουρασά, αύριο θα γράψει 10 συν, τι έκπληξη να κάνει, λέει ο Παγωτατζής. Α, ξέρε παιδί μου, γιατί είναι κακό να ονειρεύεσαι ή να υποστηρίζεις τον πιο αδύναμο απέναντι στον πιο ισχυρό. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ του Κουρασάου. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη. Άντε να είναι και η IT, να σας πω την αλήθεια. Που βέβαια υπάρχει και ο Πιερό εκεί πέρα. Οπότε γιατί να μην υποστηρίξουμε τον πιο αδύναμο στην όλη κατάσταση. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ πέρα διάφορα Ολυμπιακά μηνύματα. Ένα εξ αυτών είναι και ότι φέτος ο Ολυμπιακός στην 4η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ και το 4ο Champions League στο πόλο γυναικών. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και να καλημερίσουμε και την φίλη μας την Ειρήνη την Παουκτσού, η οποία γράφει καλημέρα και θα πω και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας ακούσω, γιατί θα είμαι εκτός Αττικής στο Μουντιάλ, μόνο Αργεντινή και Ιαπωνία. Η οποία η Ιαπωνία και για μένα θα πάει, τη βλέπω να πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου τα οποία δεν βασίζονται σε κάποιο στατιστικό ή οτιδήποτε, αλλά στο κομμάτι του συναισθήματος, του ενστίκτου, πάρτε το έτσι, θεωρώ ότι μία από τις εκπλήξεις θα είναι η Ιαπωνία. Δηλαδή τη βλέπω αρκετά να μακριά να πηγαίνει, δηλαδή μέχρι τα πρώιμη τελικά τουλάχιστον. Άδουμε που θα πάει. Και συζητούσα με τον κολλητό μου την Πέμπτη το βράδυ για το... Λέγαμε, επειδή και οι δύο ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, αυτός είναι διαφορετική κατάσταση, γιατί αυτός δίνει στοιχήματα, συνεργάζεται με συγκεκριμένη εταιρεία και τα λοιπά, ο φίλος μου ο Τέλης, και μου λέει ποιο βλέπεις εσύ. Του λέω εγώ βλέπω ευρωπαϊκή ομάδα να το κατακτά, αυτή είναι η αίσθησή μου, και αν έπρεπε να επιλέξω θα έβαζα Ολλανδία και Πορτογαλία. Για κάποιο λόγο βλέπω ότι αυτός ήταν και ο τελικός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σταύρωμα, διασταύρωση εκεί πέρα νωρίτερα, αλλά αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή ότι θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα και ότι θα είναι Πορτογαλία-Ολλανδία. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την εξίσωση. MVP του πρωταθλήματος βγήκε ο Πινέδα, φίλτατε. Εγώ μίλησα για το Βέλγιο όμως. Πού κολλάει ο Πινέδα με το Βέλγιο? Αναρωτιέμαι. Για τον Τζόλι μίλησα. Και καταλαβαίνεις την έκπληξή μου. Ότι μάλλον δηλαδή πώς ο Πινέδα στη Jupiler League? Κάτι δεν πάει καλά. Στα αυτιά. Δεν ήσουν από την αρχή που συζητούσα για τον Τζόλι και είπατε ότι ήταν MVP του πρωταθλήματος? Και λέω MVP του πρωταθλήματος ο Πινέδα. Ναι, αλλά πώς το Βέλγιο που συζητούσα? Εκτός αν πιάνει και στα εξωτερικά. Δηλαδή ο Τζόλις να πιάνει για Ελλάδα και ο Πινέδα για Βέλγιο. Ή ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε εμείς? Ότι θα πάρει μεταγραφή στο Βέλγιο και θα είναι του χρόνου MVP στη Jupiler League. Κάτι ξέρεις και μας κατακρύβεις.
1: Λοιπόν, κάποιος εδώ πέρα θέλει να πειράξει συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία γιατί δεν θέλω να κάνω εδώ πέρα όπα την κατάσταση. Τι άλλο έχουμε από ειδήσεις έτσι βραδινές, πέρα από τα Μουντιάλ και τα λοιπά? Αύριο με εξή θα είναι μια εκπομπή που θα βγαίνω συνέχεια τρέχοντας. Έχει τελικούς NBA, έχει μάτς για το Μουντιάλ, έχει μάτς που θα είναι σε εξέλιξη. Ωραία θα πάει αυτό. Έλεγα κάποιο το NBA και διαπαρτυρόμουνα. Καλά. Έχει τα highlights από το ισόπαλο 1-1 του Καναδά με τη Βοσνία, το μάτς, τα highlights με την απονομή του τροπέου στα κορίτσια του Ολυμπιακού, για τον Ολυμπιακό που πήρε τον 34ο τίτλο της ιστορίας του, ότι Dubai BC, αυτό το πρόλαβα και το είδα, ότι πήρε το πρωτάθλημα στην Αδριατική Λίγκα μέσα στην έδρα της Παρτίζαν, καθώς κέρδισε με 83-81 και κάνει το 3-1 στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας. Τρέλα στον Παναθηναϊκό, γιατί εξαφανίστηκαν 13.000 εισιτήρια σε λίγες ώρες για την προβολή του τελικού από το Telecom Center. Και αυτό είναι ωραίο, ότι θα πάνε οι Παναθηναϊκοί στο γήπεδο να το παρακολουθήσουν. Δεν θα είναι ο Σαμπάνης, μην με ρωτήσετε και μην μου στείλει κανείς πάλι μήνυμα για το Σαμπάνη ότι τον είδε. Είναι Παρασκευή, όχι Παρασκευή, Πέμπτη γινογόνας. Πέμπτη γινογόνας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι Πέμπτη απόγευμα και αρχίζουν και μου στέλνουν συνάδελφοι. Είναι εδώ πέρα ο δικός σου, είναι εδώ πέρα ο δικός σου. Λέω παιδιά, ας μείνουμε στον πρώτο. Μου στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο, του τα στέλνουν και του Σαμπάνη, κάνουμε χαβαλέ. Αλλά ο Σαμπάνης θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Αν. Ναι, όχι, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί είναι Σάββατο σήμερα. Οπότε έχει τις εμφανίσεις εκεί πέρα κοντά στο αεροδρόμιο, που είναι το νυχτερινό κέντρο. Οπότε δεν θα είναι ο Σαμπάνης με την παρέα του εκεί πέρα και το κορίτσι του. Λοιπόν, τη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Champions League Πόλο Γυναικών. Όλα τα ωραία από το παιχνίδι εκεί πέρα. Επιβλητική Βαλένθια με την Μπανταλώνα και βλέπει τελικούς. Επικράτησε με 90-76 της Μπανταλώνα και κάνει το 2-0 στη σειρά και βρίσκεται μία ανάσα από τους τελικούς της ACB Λίγκα. Αυτά έχει σε γενικές γραμμές. Να δω αν έχει κάτι άλλο. Σενάριο λέει για Φαν Ντρόγκελεν και Παναθηναίκο, το είπαμε τη μία. Μπράβο. Ο οποίος έπαιξε στην Samsung Sport την προηγούμενη σεζόν και έχει αντιμετωπίσει και Παναθηναίκο και ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά.
2: Πώς τον είπαμε?
1: Φαν Ντρόγκελεν.
2: Α, Φαν Ντρόγκελεν, άκουσα.
1: Όχι.
2: Καλά, σκιό.
1: Εγώ λέω μήπως ήταν. Μήπως σκέφτηκες κάτι άλλο με τον Ντρόγκελεν.
2: Όχι, όχι.
1: Οκ. Και ακούω και ο Μπαγκανίνη.
2: Λά, τον θυμάσαι τον Φαν Ντρόγκελεν. Λογικό.
1: Το ξέρω όμως, ρε φίλε.
2: Α, οκ.
1: Δε σέλας απομένει το ναι του Καμαρά. Οι λόγοι του διαφαινόμενου διαζυγίου με Μπακασέτα. Τι άλλο έχει? Φαντασμογορικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ όσα έγιναν στη δεύτερη τελετή έναρξης. Ο Τσακίρης ενδείξεις για Γιώβιτς, για ποιους παίκτες έχει κρούσει η ΑΕΚ. Έχει πραγματάκια που γίνονται και περιμένουμε και στις μεταγραφές και στις ανανεώσεις κτλ. Ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, ο φίλος μας, λέει μόνο Στεφανία Σάντα. Έχει εκφράσει δημόσια την στήριξή του μπροστά στη σύζυγό του, οπότε μπορώ και το μεταφέρω να ξέρεις. Δεν θα έχουμε κάποια κόντρα στο ζεύγος της Αγίας Παρασκευής. Που πάντα ήθελα να το πω αυτό. Ήταν μια αγαπημένη ατάκα της μητέρας μου, το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Οπότε μου δόθηκε η ευκαιρία να το πω. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που είναι απ' έξω και θα μας φροντίσει ένα μισάωρο εδώ πέρα.
2: Πέτα πράγμα, Ελένη, πέτα.
1: Πέτα πράγμα. Έχει να πετάξει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Να δω τι υπάρχει από το Μουντιάλ, να σας το βάλω στο site. Μη κοιτάς εσύ έτσι περίεργα. Και επιστρέφουμε.
2: Δεν είπα κάτι.
1: Ζώδια, ζώδια, ζώδια. Μην ξεχάσετε τη συνήθειά μας. Ζώδια, τώρα στείλτε.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
13: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
12: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Λοιπόν, να διαβάσουμε εδώ πέρα το μήνυμα της Ειρήνης που έχει έρθει. Το δεύτερο. Επειδή έχασα τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, δεν ξέρω αν είπες πότε έχει σειρά η φίλη μου η Αρετή. Για τη λίστα των τροκουδιών, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, στα ζώδια, μην ξεχάσεις τον τοξότη και τον υδροχό για τον Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα για τον ρίλο εδώ πέρα τον υδροχό. Λοιπόν, πόσο συχνά μπορεί να συμβεί, αδερφές Πρεβλή, οι δύο αντίπαλες χθες και η τρίτη στο γήπεδο με μπλούζα μισή-μισή. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί στο. Δεν είναι σύνηθες. Ο φίλος μας ο Έντμουντ, όχι από το Βύρονα, ο άλλος, έχει στείλει εδώ πέρα φωτογραφίες, μια ωραία φωτογραφία από την παραλία. Μια χαρά. Τι άλλο έχουμε, η Αρετή, να δούμε πότε έχει. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Να δω πέρα στις σημειώσεις μου. Η Αρετή έχει την επόμενη εβδομάδα. Και θυμίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ο φίλος μας ο Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα Σταύρο, πες για τον υδροχό που είναι το ζώδιο το δικό μου και του Ρήλου. Έχουμε επιτέλους και κάτι κοινό γιατί στις ομάδες και στα κόμματα.
1: Δεν λέει ο φίλος.
0: Το ζώδιο της καλημέρας δίδυμος λόγω γενεθλίων μου, λέει ο Γιώργος. Άνοιξε ο Κηφισός εκεί που έχει γίνει το τροχαίο, μας ενημερώνει προφανώς ο Σπύρος. Τι άλλο έχει. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Κάποιο βέβαια του αρέσει το τραγούδι του Βέρτη και λέει γιατί δεν παίζεται την. Πώς το λέει. Πούντο. Γιατί δεν παίζετε το original. Α, το Βέβαια Τανιώνο λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Το Βέβαια Τανιώνο. Οκ. Γιατί έρθε

0: Το τι εννοείς. Τι άλλο έχει. Και τον καρκίνο ρε, λέει ο Μπαγκανίνη. Ο Νίκος Προκυψέλη λέει γιατί είμαστε τόσο down στα τραγούδια σήμερα. Εντάξει, είναι τραγούδια που έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γιάννης πριν από 1,5 μήνα. Γιατί έχει γίνει πριν από καιρό. Εντάξει, οι παραγγελίες είναι παραγγελίες που κάνει ο καθένας. Νίκο, άμα θέλεις να συμμετέχεις και εσύ στη διαδικασία. Βρες μέσα στα social και να μπεις και εσύ άμα θέλεις την εξίσωση και να βάλουμε πιο χαρούμενα τραγουδάκια που λογικά εσύ θα πας λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Αν το υπολογίζω καλά.
1: Πότε βγαίνεις?
0: Δεν λέω.
1: Α.
0: Δεν λέω. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα? Άλλο μήνυμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Κάτσε να ανοίξω και το μία και τη μέσα σου μία. Για να μπορέσουμε να δούμε πρωτοσέλιδα, καιρό και μετά τα ζώδια. Συνεχίστε να στέλνετε τις παραγγελίες σας για να μπορέσουμε να τις διαβάσουμε όλες τις επιθυμίες σας. Ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Sport Day, η οποία γράφει ο πιο μάγκας. Ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός? Η ώρα της αλήθειας και της στέψης έφτασε. Όπλο η έδρα, ατού για τους Ερυθρόλευκους ότι παίζουν στο γήπεδό τους. Τον Πίτερς της Ευρωλίγκας θέλει να δει ο Μπαρτζόκας στη σημερινή αναμέτρηση. Στη δωδεκάδα αναμένεται να συμπεριληφθεί και ο Ντόρσεϊ. Όλοι οι Κάραβελ ραντεβού στις 3 στο ξενοδοχείο προκειμένου να ξεπροδοδήσουν την αποστολή για το ΣΕΦ, δίνουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ανοιχτό το Telecom Center για να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Επτάστερου το παιχνίδι από τις οθόνες. Την τελευταία στιγμή η απόφαση Αταμάν για Όσμαν, λέει εδώ πέρα. Αδειάζουν οι δρόμοι, όλη η Ελλάδα καθυλωμένη για τον 5ο τελικό μεταξύ των δύο αιωνίων. Τι λέει εδώ πέρα, Μητσοτέκης, άλλαξε τον χρόνο μας, τον χρόνο μιας εκδήλωσης, δεν γινόταν να χάσω αυτό το match. Okay. Μας ενημέρωσε ο κύριος Πρωθυπουργός για τις αλλαγές που έγινε στο πρόγραμμά του. Βασίλισσες, τα κορίτσια του Ολυμπιακού ισοφάρισαν στο φινάλε του κανονικού αγώνα τη Φερεντσβάρος και στα πέναλτι κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης 17-14. Στα υπόλοιπα τα πιο ποδοσφαιρικά, ο Ολυμπιακός Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Παναθηναϊκός τα βρήκε με Σαρλερουά για τον Καμαρά. ΑΕΚ στο DNA της προσφυγιάς συγκίνησε την εκδήλωση της Ένωσης για τη μεγάλη του γένους σχολή. Μουντιάλ με Σελεσά ο LKB και περιμένουμε πώς και πώς και για τον ΠΑΟΚ η αναμονή που σκοτώνει.
1: Ας πω, είμαι εκτός λίγο.
0: Καφέ ήθελε να ρωτήσει αν θέλω. Mm. Δεύτερο, ο κύριος Ζήλος. Μην νομίζω ότι μου είπε κάτι πονηρό. Λοιπόν, στη Live Sport, σπριντ για Καμαρά και Ράστον Ντερ, λέει εδώ πέρα, πώς έχουν τα δεδομένα. Ο 23χρονος Δανός της Λέστερ, Βίκτορ Κρίστιανσεν, λέει στους υποψήφιους για τα αριστερά της άμυνας. Στο κάδρο και 23χρονος Ολλανδός στόπερ της Σάμσπορ, Φαν Ντρόγκερελ. Φέρνει και προπονητή τερματοφυλάκων ο Νίστρουπ. Τέλος, ο Τζούρισιτς και ο Κότσιρας. Γενικώς, χθες είχαμε πολλές αποχαιρετιστήριες ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Βασίλισσες για τα κορίτσια του Πόλο. Σόου Χουάνκ, με γκολ και ασίστ το πρώην μέσο του Ολυμπιακού. Υπέραψε τη μεγάλη ανατροπή της Νότιας Κορέας με τη Τσεχία 2-1. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Καναδάς 1-1. Το πήραμε κόντρα στα συστήματα, δήλωσε ο Ηλιόπουλος. Μιλάει για Καντού, για Καντιού, συγγνώμη, και κρίνεται του Μαρμόλ. Μετέωρος ο Ρασβάν και ο χρόνος πιέζει. Επήγε η συνομιλία Ιβάν Λουτσέσκου για να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητής του ΠΑΟΚ. Και μιας και το ανοίγουμε αυτό το θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ανοίγει θέμα Ρασβάν στον ΠΑΟΚ. Όπως ας πούμε έχει ανοίξει και θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό.
1: Αν υπάρχει τρίτη θέση, ότι έκανε τον κύκλο του, τι?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Μίλαγα με έναν παοκτζή στην άλλη δουλειά κτλ. Μα λέει έχασε τρεις τελικούς. Έχασε το, πώς το λένε, το κύπελο, έχασε το τελικό για το πρωτάθλημα σε κατελικό και τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως πώς μπορεί να υπάρξει ΠΑΟΚ χωρίς τον Ρασβάν, που ο Ρασβάν ξέρει το DNA του ΠΑΟΚ και το έχει υποστηρίξει με κάθε τρόπο, ακόμα και στα άκρα, τα συμφέροντα της ομάδας, και έχει καταφέρει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες αγωνιστικά να φέρει εις πέρας δύσκολες αποστολές. Μου μοιάζει λίγο με αγνωμοσύνη όλο αυτό το πράγμα στην προσφορά του Ρασβάν στον ΠΑΟΚ και σε συνθήκες που δεν ήταν υπέρ του ή που δεν υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια του. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ πώς γίνεται αυτή η κατάσταση τώρα να είμαστε στα μέσα Ιουνίου και να ανοίγει κουβέντα για το Ρασβάν στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πραγματικά μου φαίνεται πολύ, πολύ άσχημη όλη αυτή η εικόνα.

0: Ναι. Αντί να χτίσουν πάνω στο Ρασβάν και στο γεγονός ότι ξέρει την ομάδα και ότι μπορεί να έχει μια σιγουριά με το Ρασβάν από το να πάει στο οποιοδήποτε στοίχημα με τον επόμενο προπονητή, ανοίγει τώρα η κουβέντα με το Ρασβάν. Δεν ξέρω πραγματικά πώς γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Στον Άρη φήμες και δεδομένα για Λεωνάρντο Κούτρι που παντρεύτηκε πρόσφατα και το παλικάρι. Βόλεϊ Παναθηναϊκού ανανέωσε Χαρδινός και Παπαγεωργίου. Πάμε στον κόκκινο πρωταυτή. Ψημένος ο Ρόκα, νέα πρόταση του θρύλου πλησιάζει ο παίκτης. Βασίλισσα της Ευρώπης λέει εδώ πέρα. Και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σήμερα στο παιχνίδι του στο μπάσκετ. Ώρα των σπορ, πάντα στο DNA της των προσφύγων. Ο Πινέδα ασχολείται μόνο με το Μουντιάλ, με εξηγανεί μόνο με το σύριαλ που μόνοι τους έχουν φτιάξει, λέει εδώ πέρα. Συγκινητική ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, σπουδαία εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο προς τη μήνη της μεγάλης του γένους σχολής. Αφιερώνω στην νεολαία το πρωτάθλημα και αυτή τη νέα μέρα που ξημέρωσε, δήλωσε ο κύριος Ηλιόπουλος. Στο φως των σπορ, κοκκίνησε η Ευρώπη με το Champions League των γυναικών. Δαγκώνει για τίτλο ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Καντιού και Ζώτα Σίλβα, τόσο ο Γάλλος ψηλός όμως χαφ της Λοριάν, όσο και ο Πορτογάλος εξτρέμ της Νότιχαμ, λένε ναι στον Ολυμπιακό. Οι Ισπανοί βλέπουν μαρμόλες στον Ολυμπιακό. Τι λένε για Ντένις Σουάρες. Βουίζει η Ιταλία ότι ο Ματέο Τονιότσι, πρέπει να λέγεται αυτός, αναλαμβάνει γενικός διευθυντής. Ποιος είναι ο 30χρονος πρώην παράγοντας των Γιουβέντους και Λεβερκούζεν. Στην Ινερβέργη ο Καλογερόπουλος. Για το τέλειο ρυθμιστή ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Καναδάς Ζόρικος, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ με κεφαλιά του Λούκιτς στο 21, επέμεινε και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας 1-1 από τη Βοσνία. Άρχισαν οι καθαρίσεις, πάει Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Λαφόν, Τζούρισιτς, Κότσιρα, Σάντσες και Ερνάντεθ. Τελειώνει και ο Μπακασέτας, υποπαραχώρηση και ο Σβιντέρσκι. Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι ότι η Κορέα ανοίξει 2-1 τη Τσεχία με πρωταγωνιστή τον Χουάνκ σε ένα μισογεμάτο γήπεδο, αλλά με ατραξιόν και τεκίλες. Έξω από αυτό έγινε με τις τεκίλες χαμός. Λοιπόν, και πάμε στη Μέτρο Σπορτ, η οποία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που θα είχαμε μεταγραφές, τώρα έχει μπασκετικές διεργασίες. Οργασμός για Σπανούλη από το δεύτερο τελωνείο του Αερολιμένα, η έξοδος του κόουτς αύριο και όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων. Παρόντες και στην επίσημη παρουσία στη Δευτέρα, ο Σιάο και ο Ραζνάτοβιτς. Έρχεται ο Νουά, θα μιλήσει με τον Σπανούλη και θα κριθεί αν θα παραμείνει στον Άρη και στον Πάκ. Πρόκληση ο Πάκ, δήλωσε ο Χάτζινς. Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας. Είπα στον coach Τρινικέρη ότι είμαι νικητής. Άνοιξε η πόρτα της EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ σας ασφαλίζει πενταετή άδεια συμμετοχής στο EuroCup και βρίσκεται στον προθάλαμο της εισόδου στην κορυφαία διοργάνωση. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον Άρη που θα συμμετέχει στο EuroCup για τέταρτη σεζόν. Εκνευριστική στασιμότητα, 9 μέρες για την πρώτη και ακόμα είναι ανοιχτό το θέμα προπονητή. Από τις 29 Ιουνίου και έως τις 12 Ιουλίου. Το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Ζαλτομπομέλ της Ολλανδίας. Φιλικά με Βέστρελο, ΑΕΚ Λάρνακας και άλλους δύο αντιπάλους. Οπότε καταλαβαίνετε, 9 μέρες πριν από την προετοιμασία και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Λουτσέσκου στην προετοιμασία. Okay. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, σώπα για καλό μας είναι που θα φύγει ο Λουτσέσκου, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Τι άλλο έχει... Ποια είναι αυτή επιτέλους η άλλη δουλειά σου? Μα το έχω δηλώσει ποια είναι η άλλη δουλειά και υπάρχει και στα social το που δουλεύω πέρα από το Big Win Sport FM. Είναι στο Star, στο κανάλι του Star. Είμαι στο συνεργάζομαι για το Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο και πάνω και σε όλη την παρέα. Μάκης Ατρομητάρας, γεια σου Μάκαρε. Εσείς που είστε τσελσάκηδες, ξέρετε αν είναι καλός αυτός ο προπονητής τερματοφυλάκων που φέρνει ο Νίστρουπ από την Τσέλσι? Δεν έχω ρωτήσει τον αδερφό μου. Καλημέρα στην Ομίγυρη, μπράβο στα κορίτσια του Πόλο. Πάνω σε ακούω και συμπάσχω, κουράγιο Γιώργος Κοκκινιά. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά και στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και πάμε να δούμε και την πρόγνωση καιρού, όπως με ενημέρωσε η αγαπητή Ματίνα Μπέρου που συνεργαζόμαστε πλέον στο κανάλι, γιατί τα λέμε εκεί πέρα για τον καιρό. Μου λέει ετοιμάσου για το Σάββατο βροχές. Και έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί εγώ ουσιαστικά πέρα από αυτά που μου λέει η Ματίνα, βλέπω και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ανεβάζω στο site. Με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει το Σάββατο 13 Ιουνίου, καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά επιρροτικά, το Βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Έδεια και την Κρήτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρεθούν η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προσεμβρινές ώρες, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου. Στα ανατολικά επιρροτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά διαστήματα θα παρουσιάσουν ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Το πρωί, τοπικά φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα, βροχές ή όμβροι ενδέχεται να εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και στα επιρροτικά. Οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και 7 μποφόρ σε κάποιες περιοχές και η θερμοκρασία, όπως είναι φυσικό, θα σημειώσει μικρή πτώση. Και χάρηκε και η Ματίνα, γιατί δεν της αρέσει και η ζέστη αυτή, και μου θύμισε τον φίλο μου τον Δημήτρη που βρίζει το καλοκαίρι, αλλά εμείς είμαστε καλοκαιράκηδες πέρα από καλογεράκηδες. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα ζώδια, γιατί έχει πάει και 20. Έχουμε τον καρκίνο για τον Μπαγκανίνη, το ξώτη για την Ειρήνη, υδροχό για το ρίλο, ιχθύες για τον ακροατή που είπε, και να δω άλλη μία αν έχει έρθει κάποιο άλλο. Την Παρθένο λέγεται Στεφανία Σάντα. Λοιπόν, και δίδυμο. Στεφανία Σάντα είναι πολύ στρατό του Ολυμπιακού, ρε.
1: Α,
0: που ζεις.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Συγγνώμη, καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη.
1: Τις παίχτρες του Ολυμπιακού απ' έξω.
0: Είναι και διεθνής, ρε.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ντροπή. Έχουν προσφέρει αυτά τα κορίτσια στην Ελλάδα.
1: Εγώ κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, και πλάκα του κάνω. Λοιπόν, δύο ζώδια θα έχουν αρκετές ευκολίες και βοήθειες σήμερα 13 Ιουνίου. Δες αν είσαι μέσα, γράφει το Astrology. Η Σελήνη στον Ταύρο και σήμερα θα φροντίσει να μας κρατήσει πρακτικούς και γιωμένους. Το εξάγωνό της με το Δία στον καρκίνο αργά το πρωί όχι μόνο θα μας πρόξει να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο εκδηλωτικοί, αλλά να συμβάλλει στο να τύχουν ευχάριστα και περιστατικά που θα μας ανεβάσουν το ηθικό. Επιπλέον, είναι η ιδανική ημέρα για να συναντήσουμε φίλους και γνωστούς, να πάμε για φαγητό, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά. Το απόγευμα θα περάσει η Σελήνη στους διδύμους. Οι δύο που θα ξεκινήσουν τη μέρα τους με κέφι και αισιοδοξία θα είναι αυθόρμητοι. Και μέσα στην χαρά είναι η Ταύρη και η Σκορπιοί. Μακάρι για τους Σκορπιούς. Καθώς η Σελήνη χτυπά τον πρώτο και έδωμο οίκο τους, αντίστοιχα. Μάλιστα, θα καταφέρουν να κλέψουν τις εντυπώσεις, να ακούσουν κολακευτικά σχόλια για την παρουσία τους ή να κάνουν σημαντικές γνωριμίες ή να λύσουν θέματα των σχέσεών τους. Επιπλέον, οι ρυθμοί της ημέρας τους θα είναι πιο χαλαροί, χωρίς άγχος και πίεση, με αρκετές ευκολίες και βοήθειες, δώρα, ενδιαφέροντα και συναρπαστικές γνωριμίες. Μάλιστα. Αυτά για, για την γενική πρόβλεψη. Και πάμε στο καρκίνο. Η είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα ενεργοποιεί τον δεύτερό σου και στρέφει την προσοχή σου σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, τα οικονομικά και την αυτοπεποίθησή σου. Το επόμενο διάστημα θα έχεις την ανάγκη να σταθεροποιήσεις καταστάσεις και να νιώσεις ότι πατάς πιο γερά στα πόδια σου. Θα υπάρξει ευκαιρία για οικονομική ενίσχυση ή μια θετική εξέλιξη που σε βοηθά να νιώσεις περισσότερη σιγουριά. Παράλληλα, αρχίζεις να αναγνωρίσεις καλύτερα τι πραγματικά αξίζεις και δεν συνδυάζεσαι εύκολα με καταστάσεις που σε μειώνουν. Στα αισθηματικά αναζητάς σταθερότητα, ασφάλεια και στην αισθηματική ανταπόκριση. Εσύ βέβαια έχεις τη Δημητρούλα Μπαγκανίνη, αποφεύγοντας τα παιχνίδια ή τις αβεβαιότητες. Είναι μια περίοδος που σε βοηθά να επενδύσεις σε ανθρώπους και καταστάσεις που έχουν πραγματική αξία για εσένα. Και θα το κάνεις ερχόμενος αύριο εδώ πέρα στην κορυφαία εκπομπή του Ελληνικού Ραδιοφώνου. Το ξώτης, με την Αφροδίτη να περνάς στο Λέοντα και στον ένατό σου, ανοίγεται μπροστά σου ένας κύκλος πιο φωτεινός, αισιόδοξος, γεμάτος προοπτικές για εξέλιξη και νέες εμπειρίες. Το επόμενο διάστημα ευνοεί ταξίδια, σπουδές και κάθε δραστηριότητα που ευδιευρύνει τους ορίζοντες σου και σε βοηθά να δεις τη ζωή από διαφορετική οπτική. Σήμερα μπορεί να νιώσεις έντονη ανάγκη για αλλαγή παραστάσεων ή για κάτι που σε εμπνέει και σε ανανεώνει πνευματικά. Μία γνωριμία ή μία επαφή με άτομα από απόσταση μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον περισσότερο από το αναμενόμενο. Θα αναζητάς κάτι που σε ανεβάζει ψυχικά και σου δίνει αίσθηση ελευθερίας και χαράς. Είναι μια περίοδος που σε ενισχύει που ενισχύει την πίστη σου στη ζωή και στα σχέδιά σου. Μάλιστα, Ειρήνη. Πάμε στους χθες για το Λέπουρα και τον Δημήτρη από Αγία Παρασκευή. Η είσοδο τη Αφροδίτη στο Λέοντα και στον Πέμπτο σου ανοίγει ένα νέο κύκλο που δίνει έμφαση στον έρωτα, τη χαρά, τη δημιουργικότητα και την προσωπική σου έκφραση. Νιώθεις πιο εξωστρεφής, πιο σίγουρος για τον εαυτό σου, πιο έτοιμος να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς χωρίς φόβο. Η ανάγκη σου να αγαπήσεις και να αγαπηθείς γίνεται πιο έντονη. Ενώ δεν αποκλείται να υπάρξουν ευχάριστες εξελίξεις στην αισθηματική σου ζωή ή μια νέα γνωριμία που θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, η περίοδος αυτή σε βοηθά να ανανεώσεις το πάθος και να περάσεις όμορφες στιγμές με το πρόσωπο που αγαπάς. Μια χαρά με τη Μαρία. Παράλληλα, ευνοούνται δραστηριότητες που σε γεμίζουν χαρά και σε κάνουν να νιώθεις πιο δημιουργικός και ζωντανός. Θα συνεχίζονται τα μαθήματα κιθάρας για τον Δημήτρη. Για το Λέπουρα δεν ξέρω, για να τον πειράξω. Και πάμε στην Παρθένο ή στον Παρθένο. Η σημερινή είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα και στο 12ο σου σε οδηγεί σε πιο εσωστρεφή και πιο συναισθηματική φάση, όπου πολλά πράγματα λειτουργούν παρασκηνιακά και χρειάζονται ηρεμία για να ξεκαθαρίσουν. Το επόμενο διάστημα είναι κατάλληλο για να κλείσεις κύκλους, να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που σε έχουν κουράσει και να θεραπεύσεις εσωτερικές σου ανασφάλειες. Παράλληλα, η διάθεσή σου θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά σε θέματα που σε προβληματίζουν. Στα αισθηματικά, κάποια πράγματα μπορεί να μην εκφράζονται ανοιχτά, όμως υπάρχουν συναισθήματα που λειτουργούν έντονα στο παρασκήνιο. Είναι μία περίοδος που σε βοηθά να απελευθερωθείς από παλιές συναισθηματικές επιβαρύνσεις και να προετοιμαστείς για κάτι νέο. Θα πρέπει να δώσεις χώρο στον εαυτό σου για ξεκούραση και εσωτερική ισορροπία. Έχω οροσκόπο Παρθένο και νιώθω όλα αυτά που λέει, ειδικά το θέμα ξεκούραση. Δηλαδή, είμαστε στην αρχή του Μουντιάλ και νιώθω λες και είμαστε στα ημιτελικά.
1: Είσαι στην Ελλάδα απλά. Λοιπόν, Παρθένη.
0: Συνεχίζουμε. Τι θες να πεις ακριβώς?
1: Περικούραση, ρε εσύ.
0: Α, οκ. Okay. Πάμε στον υδροχό τώρα που είναι το ζώδιο. Για το ρίλο, την Ελένη και το ρίλο.
1: Ναι, γενικότερα. Ναι. Καλοκαιράκης δεν είναι.
0: Λοιπόν, η Ελένη περιμένει με ενδιαφέρον την αναγνώση. Η σημερινή είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα ενεργοποιεί τον τέταρτό σου και στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν το σπίτι. Αυτό που λέγαμε πριν ότι θα κάνουν τα ρούχα σήμερα. Και τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Το επόμενο διάστημα θα θελήσεις να βρεθείς κοντά σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και που σε κάνουν να νιώθεις άνετα και προστατευμένος. Θα προκύψουν ευχάριστες στιγμές με συγγενικά πρόσωπα ή θα νιώσεις την ανάγκη να βελτιώσεις τον προσωπικό σου χώρο, τα ρούχα. Το προσωπικό σου χώρο, ώστε να αντανακλά περισσότερο τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Στα αισθηματικά, αναζητάς περισσότερο τη σταθερότητα, την τρυφερότητα και τη συναισθηματική σύνδεση παρά τις επιφανειακές καταστάσεις. Okay. Είναι μια περίοδος που σε βοηθά να χτίσεις πιο γερές βάσεις στις σχέσεις σου και να εκφράσεις τα συναισθήματά σου με ειλικρίνεια. Αυτό το κάνω πάντα. Και πάμε και στους διδύμους που έχω πάρα πολλούς στο ΣΟΕ και στην οικογένεια. Και η Ελένη λέει ότι έχει. Λοιπόν, δίδυμη. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα από σήμερα ενεργοποιεί τον τρίτο σου και φέρνει μια πιο ανάλαφρη κοινωνική και επικοινωνιακή ενέργεια στην καθημερινότητά σου. Το επόμενο διάστημα, οι επαφές, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και μπορούν να σου ανοίξουν νέες πόρτες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σήμερα είναι πιθανό να λάβεις ένα μήνυμα ή μια πρόταση που θα σου ανεβάσει τη διάθεση και θα σε βάλει σε σκέψη για νέα ξεκινήματα. Η επικοινωνία σου γίνεται γοητευτική και μπορείς εύκολα να κερδίσεις με τα λόγια σου. Στα αισθηματικά ευνοούνται οι γνωριμίες μέσα από το κοντινό περιβάλλον ή ακόμα και ένα φλερτ που ξεκινά μέσα από μια απλή συζήτηση ή μέσα από τα social. Μάλιστα. Και φέλει ο φίλος και ζυγό και λέοντα. Δεν προλαβαίνω. Στείλε αύριο το πρωί να είναι από τα πρώτα. Γιατί έστειλε το παραπέντε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να συνεχίσω τον αγώνα με το Μουντιάλ. Λες και εμείς στην άλλη άκρη του Αθλητικού αισθάνομαι με το Μουντιάλ. Και επιστρέφουμε με το σημερινό πρόγραμμα και ό,τι άλλο έχουμε στο μενού της ημέρας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές στο πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με Δυσή. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Whiz Guide, Media Partner, How to Bar, Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
3: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV. Η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
6: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
7: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
10: Yeah. Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφρέμ Γεωργίου
11: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
10: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
11: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
10: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πηγούνι Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να ανοίξω εδώ πέρα τα προγράμματα όλα για να δούμε τι γίνεται. Τέλειος Πικάσο Καραλή στο Μουντιάλ. Ναι, το συζητάγαμε με το Ρίλο. Ξέχασα να το πω και εγώ στον αέρα ότι το περιέγραψε ο Καραλής. Και είναι όντως αυτό που γράφει και ο φίλος εδώ πέρα. Ένας, ο φίλος θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος. Για μένα είναι ένας από τους καλύτερους ο Γιάννης. Και πολύ καλός φίλος. Και έχω, να ξέρετε, ως παιδί, αναμνήσεις στο Super Sport. Δηλαδή και στις εκπομπές που έκανε τότε ο Γιάννης και στο. Και στις μεταδόσεις, δηλαδή που περιέγραφε τα ντέρμπι και αυτά. Πολύ ωραίος ο Γιάννης, πάρα πολύ ωραίος. Και καλός χαρακτήρας, δηλαδή είναι από τους ανθρώπους που τους άκουγα μικρός πιτσιρικάς και έλεγα κάποια στιγμή να γίνω συνάδελφός του. Και είναι μεγάλη μου χαρά που τον έχω συναντήσει στη διαδρομή μου και είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μα ποτέ την αγκαλιά που μου έκανε στη Θεσσαλονίκη όταν είχαμε βρεθεί και οι δύο. Εγώ είχα πάει με τον κολλητό μου για τουρισμό, μπουζούκια κτλ. Ως συνήθως. Και εκείνος είχε πάει τότε που ήταν στην ΑΕΚ για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ και είμαστε στον Φέρι και κάποια στιγμή μου λέει ο κολλητός μου, αυτός μου λέει δεν είναι από το Sport FM. Του λέω ποιος ρε, μέχρι ήταν σκοτεινά αυτά, έψαχνα να δω. Μου λέει αυτός δεν είναι ο Καραλής. Του λέω κάνω ένα έτσι πλάγια και αυτά, λέω όπα. Και πάω προς το μέρος του και μου ρίχνει μια τεράστια αγκαλιά ο Γιάννης που είναι μέσα στην καρδιά μου πραγματικά. Συν κάτι άλλο που είχε κάνει και θα το πω και στον αέρα, γιατί είναι καλό κάποια στιγμή να λέμε και να ευχαριστώ. Θυμάστε που είχε χιονίσει στην Αθήνα πριν από χρόνια εδώ πέρα και τα λοιπά και είχε φτάσει το χιόνι μέχρι και την παραλιακή. Και για κάποιο λόγο έχει κλείσει το τρένο και δεν μπορώ να γυρίσω. Ενώ ήρθα κανονικά με ταξί, εκείνη την ημέρα με είχε φέρει νομίζω ο φίλος μου ο Απόστολος. Δεν μπορούσε μετά λόγω του χιονιού να έρθει ο Απόστολος να με πάρει ή να βρω κάποιο μέσο να φύγω. Και κάπου το συζητούσα εδώ πέρα με το Ρομπόλι, το Βάιο κτλ. Και πετάγει το Γιάννης και μου λέει: Πού μένεις, ρε εσύ? Του λέω: Ναι, Ιωνία. Ωραία, μου λέει: Θα σε πάω εγώ. Του λέω: Ρε εσύ, του λέω: Είναι μακριά από το σπίτι σου, γιατί ξέρω που μένει ο Γιάννης. Μου λέει: Έλα μου, λέει, αφού είναι άδειοι οι δρόμοι. Μου λέει: Πόσο, κάνω 5 λεπτά διαφορά. Και με πήγε και με άφησε κάτω από το σπίτι μου. Και τον ευχαριστώ για όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, που έχουμε κουβεντιάσει. Εξαιρετικός πρώτα άνθρωπος και μετά δημοσιογράφος. Τρομερός, τρομερός ο Γιάννης. Λοιπόν, αυτά. Και με την Καραλάρα που είναι City. Και λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, κάτσε να μπω και εγώ στη λίστα με τραγούδια με τον κύριο που είναι απέναντί σου, θα τον αναγκάσω να παίξει 2 φορές Νότι, λέει ο φίλος. Μπορείς να παίξει, ο Ρίλος δεν έχει πρόβλημα με το κομμάτι της λίστας. Εσείς κάνετε κουμάντο. Άμα θέλεις όντως να συμμετέχεις στη διαδικασία, στείλε μου μήνυμα στα social, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Όπως και στον Νίκο από την Κυψέλη που το είπα πριν, δεν του έκανα πλάκα. Όντως, αν θέλει κάποιος από εσάς, επειδή πλησιάζουμε τώρα σιγά σιγά στο τέλος της διαδικασίας που είναι μέχρι τον Αύγουστο και μετά ξεκινάει η άδειά μου, να ετοιμαστούμε για το Σεπτέμβριο. Βάλτε χαρούμενα τραγούδια, ό,τι θέλει ο καθένας, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε πιο χαρούμενα το Σεπτέμβρη ή βασικά τέλη Αυγούστου. Οπότε στείλτε εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε? Καλημέρα, αν μπορείς διάβασε και το Ζυγό και αυτά πάμε αύριο. Στείλε μου όμως αύριο το Ζυγό και το Λέοντα. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν το λες να το εμπεδώσεις. Δεν είναι καλοκαίρι όταν έχει 35 και 40 βαθμούς. Καυσοκαίρι είναι. Η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι καλύτερες εποχές, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Αύριο Μπαγκανίνη από τις 6, ναι, και θα είναι και ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή. Θα είναι 2 ξεχωριστές περσόνες εδώ πέρα στη ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Σεβάσμιος Δημήτρης από Αγία Παρασκευή που θα μιλήσουμε για μπάσκετ και ο Μπαγκανίνη που θα μιλήσει για το Κουρασάο, φυσικά με τον Δημήτρη, και ο Δημήτρης υποστηρίζει Κουρασάο να ξέρετε. Οπότε θα μας δοθεί πολύ εύκολα η δυνατότητα να κάνουμε κουβέντα και για Κουρασάο. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, καλημέρα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι η φυγή Λουτσέσκου είναι πάρα πολύ καλή για τους εκτός των ΠΑΟΚ. Θα ηρεμήσει το κεφάλι μας. Οκ. Okay. Εγώ στέκομαι στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι και το τι σημαίνει ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Όπως αντίστοιχα η κουβέντα που ξεκίνησε κάποια στιγμή με το αν πρέπει να μείνει ή όχι ο Μεντιλίμπαρ και την σταμάτησε την όλη διαδικασία ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι στους προπονητές που έχουν προσφέρει. Και πρέπει οι ομάδες να ακολουθούν τα θέλω τους. Εάν δεν θέλουν να ακολουθήσουν τα θέλω τους και θέλουν να κάνουν τα δικά τους, τότε καλώς να αλλάξουν προπονητή. Εμένα αυτή είναι ξεκάθαρη η άποψή μου στο κομμάτι της διαχείρισης των ανθρώπων πρώτα απ' όλα και μετά των επαγγελματιών. Γιατί έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους στην όλη διαδικασία. Τι άλλο έχει. Ήρθε ο καφέ σου πάνω.
1: Ωραία.
0: Οπότε βάλει το σποτάκι. Και να...
1: ο Κυρνίκος. Ναι. Είναι πληρωμένα, εντάξει, μια χαρά το πράγμα.
0: Okay. Βάλτε εσύ τώρα το διαφημιστικό για να πάμε στο πρόγραμμα της ημέρας.
1: Να το βάλω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και έχει έρθει ένα μήνυμα τώρα από την Ειρήνη την Παοκτζού, η οποία γυρίζει το διακόπτη γιατί εκνευρίστηκε. Οπα. Και από εκεί πέρα που με λέει Σταύρο, γράφει. Καλογεράκι, αλήθεια τώρα. Με τρέλανες με τον Λουτσέσκου, όπως και ο Παναγιώτης προχθές. Ο Λουτσέσκου είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής, γιατί είχε την ευκαιρία να το αποδείξει. Άλλοι δεν είχαν την ευκαιρία αυτή. Τη χρονιά που πήρε double ο Λουτσέσκου και εγώ να ήμουν προπονητής του ΠΑΟΚ, θα έπαιρνα το λιγότερο double με τους παιχταράδες που είχαμε. Να θυμίσω τον Φωνιά Πρίγιοβιτς, τον Βιερίνια στα καλύτερά του, τον Μάτος, τον Μπίσεσβαρ και τον Σβάμπ. Ακόμα και ο Πασχαλάκης εκείνη τη χρονιά ήταν Σούπερμαν. Άσχετα αν μετά καβάλισε το καλάμι. Να φύγει, να πάει στο καλό. Έξαλλη δικιά σου, ε.
1: Εύκολα.
0: Καλογεράκι. Το γύρισε. Από εκεί πέρα που με λέει Σταύρο, Σταύρο μου κτλ. Μου το γύρισε στο καλογεράκι. Μην πλέξεις με Ειρήνη. Για θέματα πάω που δεν συμφωνεί. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάντως διαβάστηκε το τέτοιο γιατί δεν βρίζει. Αλλά γέλασα τόσο με την ψυχή μου όταν είδα το καλογεράκι αλήθεια τώρα που λέω μην μπλέξεις. Είναι ικανή ας πούμε να έχει κάποιο σχέση μαζί της και να μπορεί να του λέει μωρό μου, Σταύρο μου και αυτά να γυρίσει και να του πει το επίθετο του άντρα της ας πούμε. Να την τρελάνει εκείνη την ώρα. Και εννοείται πως κάνω χιούμορ για να μπορέσω να το ελαφρύνω λίγο γιατί δεν μπλέξει με την Παοκτζό τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Πέρυσι τον είχα στο ψιλοπερίμενα και φέτος τον πετάνε με ασέβεια. Ο χαρακτήρας αυτός το αξίζει. Μόνο για το 18 είχε κολλήσει. Εντάξει, το άλλο που λέει ο άλλος φίλος για χαρακτηρισμούς κτλ. Εγώ δεν το ενστερνίζομαι πάντως στο τελευταίο κομμάτι που λες εδώ πέρα. Που τον χαρακτηρίζεις κάπως. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Ένας Κινέζος μάγειρας παράτησε το σούσι και τα αυτιά του τέντωσε τα ζώδια να ακούσει. Λοιπόν,
1: πες το πρόγραμμα, τελειώνει η εκπομπή.
0: Θέλω να ρεμίσεις και 48 είναι. Ποιος είπες ότι θα έρθει.
1: Ο Νίκος ο Παπάουγλου θα είναι εδώ ή αλλιώς Κυρνίκος όπως
0: Παπάουγλου.
1: Το ξέρουμε από τα social και τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Αφιερώστε μου λέει έστω στο τέλος τι λέει εδώ πέρα την Βορύχο από Πασχαλίδη αυτό που λέει στενεύουν τα περάσματα οι φίλοι μου φαντάσματα τα 45. Ο Ρήλος άμα θέλει που είναι και στις μουσικές του επιλογές. Γιατί μέσα μετά τη λίστα
1: είναι Μητροπάνος,
0: ναι.
1: Με μικρούτσικο και απλά το έχει πει πολύ ωραία και Πασχαλίδης.
0: Ναι.
1: Είναι το αγαπημένο του Μπάμπη.
0: Αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Και κυκλοφόρησε το 15 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Άμα μπορεί ο Ρήλος να το παίξει.
1: Όχι, όχι. Σήμερα θα έχει άλλα πράγματα.
0: Κάποιο άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Να δω και στο κινητό μία, γιατί μπλέξαμε σήμερα με τις μεταδόσεις και τα λοιπά. Στο Instagram δεν έχει κάτι, στο Viber δεν έχει κάτι, είναι το τελευταίο της Αγγελικούλας. Στο Messenger επίσης, υποστηρίζεται Κουρασάουνα, δεν έχετε πάει, είναι ένα μικρό νησί με ένα καζίνο και πολλές γυναίκες επιχρήμαση, λέει ο φίλος. Οκ. Okay. Καλημέρα Σταύρο μου και πάνω από κατακίτρινη λίλη λέμε. Σω Στεφ, γεια σου Στεφανάρα. Η Ειρήνη έχει χαθεί, μάλλον την πειράξαν πάρα πολύ τα λόγια μου. Νιώθω πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή. Ρε Ειρήνη, δεν σου έχω κάνει κακό. Άμα θέλετε να κανονίσουμε να πάμε για ένα καφέ να συζητήσουμε για τα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ειλικρινά, ζητάω συγγνώμη ταπεινά από αέρα. Από αέρος βασικά. Δηλαδή, με έχει στεναχωρήσει τόσο πολύ που χάνω τα λόγια μου. Εμφανίσου τουλάχιστον λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής. Σε παρακαλώ. Ειρήνη, ακούς. Περιμένω να σχολιάσει τα λεγόμενά μου, αλλά δεν έχει εμφανιστεί. Και πραγματικά νιώθω πολύ άσχημα. Τουλάχιστον να εμφανιστεί η αρετή. Μην έχει μπλέξει και με τη φίλη της. Ξέρεις, επειδή κολλητή καμιά φορά κρατάνε μούτρα σε κάποιον που μας πειράζει. Ας εμφανιστεί η αρετή τουλάχιστον. Να ξέρω ότι δεν έχω κάνει τόσο μεγάλο κακό σε αυτή την παρέα. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα της ημέρας λίγο πριν το φινάλε. Στον δεύτερο όμιλο, πρώτη αγωνιστική, είχαμε τα ξημερώματα το Αμερική Παραγουάη 4-1. Σήμερα στις 10 έχουμε το Κατάρ-Ελβετία. Κατάρ-Ελβετία. Λοιπόν, και πάμε στα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν τα ξημερώματα, εάν με αφήσει το site εδώ πέρα. Λοιπόν, τρίτος όμιλος, πρώτη αγωνιστική φυσικά. Στη μία το ξημέρωμα. Στη μία το ξημέρωμα έχουμε Βραζιλία-Μαρόκο. Αντσελότη εναντίον της ομάδας του Ελκαμπή. Να σας πω την αλήθεια, υποστήριζα μικρό στη Βραζιλία. Υποστήριζα Βραζιλία, αλλά δεν βρίσκω κάτι κοινό στην τρέχουσα Βραζιλία. Αγαπάω Αντσελότη, αλλά θέλω να κάνει την έκπληξη στο Μαρόκο. Να συνεχίσει όπως έκανε και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Και στις 4 τα ξημερώματα έχουμε Αϊτή-Σκωτία. Αϊτή-Σκωτία. Για τον τέταρτο όμιλο έχουμε στις 7 αύριο. Αύριο είναι αυτά, Βραζιλία-Μαρόκο, Αϊτή-Σκωτία. Το Αυστραλία-Τουρκία που θα το κουβεντιάσουμε εδώ πέρα με τον Μπαγκανίνη και τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Και αύριο στις 8 έχουμε το Γερμανία-Κουρασάο. Και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία. Το περιμένω, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Όσο αντέξω, όσο αντέξω. Λοιπόν, στις 6 σήμερα το απόγευμα έχουμε τον τελευταίο τελικό, το τελευταίο το Game 5 της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τηλεοπτικά από Ρτερ 2 Sport, ραδιοφωνικά από τον πηγούνι Sport FM και μπορείτε να το ακούσετε και ιντερνετικά μέσα από το sportfm.gr που θα υπάρχει και το live event και όλα τα καλά που σας έχουμε πάντα μέσα από το site. Οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από εκεί πέρα, πέρα από την μετάδοση που θα υπάρχει από τον Νίκο και από τον Χρήστο, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη. Και αύριο τα ξημερώματα, δεν θα σταματήσω να τρέχω αύριο, Spurs Knicks είναι ο πέμπτος τελικός. Θα κερδίσουν οι Knicks μέσα στο Σαν Αντώνιο και θα πάρουν το πρωτάθλημα.
2: Πού είσαι εσύ?
0: Θα κερδίσουν οι Knicks τους Spurs ή θα κερδίσουν οι Spurs και θα κάνουν το 3-2. Αν ακούσατε τη φωνή του Ρίλου που ρώταγε πού είσαι, ήρθε ο καλεσμένος του. Αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ πέρα, 30 χρόνια επιτυχίες, το έχει πει ο Βάιος. Λοιπόν, οπότε Spurs Knicks στις 3.30 ώρα. Μία νίκη θέλουν οι Knicks για να πάρουν το πρωτάθλημα. Αν κερδίσουν οι Spurs, μειώνουν σε 3-2 και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η σειρά. Αυτά με το πρόγραμμα και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει. Εμφανίστηκε η Ειρήνη που λέει εδώ πέρα, δεν στεναχωριέμαι, πλάκα κάνω, και λέει η αρετή στηρίζει Λουτσέσκου. Ήρθε ο καλεσμένος του Πάνου και νομίζω ότι έχει ξανάρθει ο άνθρωπος, τον έχω ξαναδεί το συγκεκριμένο κύριο. Ρίλε, έλα μέσα να κλείσουμε και θα τα πείτε μετά με τον καλεσμένο. Λοιπόν, και προσπαθώ εδώ πέρα να διαχειριστώ την απουσία του Ρίλου. Καλημέρα Σταύρο, Θοδωρής Ολυμπιακός. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, όχι αν θα φύγει ο Λουτσέσκου από ΠΑΟΚ ή ο Μέντι από Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι ο τρόπος είναι άκυρος να το μαθαίνει από το ραδιόφωνο ή τα μέσα γενικότερα. Και ενώ θα σας πω ότι ο Λουτσέσκου, πώς το λένε, έβγαινε σε μέσα της Ρουμανίας και εξέφραζε την άποψή του ότι θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ κτλ. Και ότι δεν βλέπει κάτι πόσο θα φύγει και οτιδήποτε άλλο. Και μετά από λίγες ώρες βγήκε ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται μήπως μείνει ή μήπως τον κρατήσει ή μήπως το οτιδήποτε, που για μένα είναι τελείως λάθος ή οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Την εξήγησα και θεωρώ ότι κατέθεσα την άποψή μου με ωραίο τρόπο, παρότι ήρθε η έντονη αντίδραση της Ειρήνης της ΠΑΟΚΤΣΟΥ. Λοιπόν,
1: ο Σαλουσκόκαλης.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν θυμάμαι που λέγει. Πώς το λένε. Κι εγώ να ήμουν στην Μπαρτσελόνα, λέει, θα το έπαιρνα.
0: Ναι. Και επίσης, δεν διασφαλίζει κανείς ότι επειδή έγινε αυτό που έγινε με τον Λουτσέσκου θα έπαιρνε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ή επειδή ήρθε ο Μεντιλίμπαρ η ομάδα του Ολυμπιακού θα έπαιρνε το conference κτλ. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος και πήρε το double αίτητος ο ΠΑΟΚ. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος και πήρε ο Ολυμπιακός το conference. Εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα. Με αυτούς έγιναν. Με αυτούς γράφτηκε η ιστορία. Οπότε δεν μπορεί να αλλάξει. Το ότι είχε ο ΠΑΟΚ μία ομαδάρα, είχε παιχταράδες, okay, τους είχε. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο στον πάγκο που γράφτηκε η ιστορία. και στον Ολυμπιακό το αντίστοιχο. Για να μην ξεχνάμε. Γιατί οι άνθρωποι που ξεχνάνε, έρχεται η στιγμή που ξαναπληρώνουν τις αμαρτίες τους. Είτε πρόκειται για μια χώρα έθνος, είτε πρόκειται για μια κατάσταση όπως είναι μια ομάδα. Το ένα είναι πολύ τραβηγμένο και πολύ βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει περάσει δύσκολα, δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι θα συμβεί. Αυτά σας αφήνω να τα σκεφτείτε και θα τα συζητήσουμε αύριο το πρωί στις 6, ασφαλώς στους 94,6 με Μπαγκανίνη και Δημήτρη από Αγία Παρασκευή. Γεια σας και χαρά σας!

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφρέμ Γεωργίου
4: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
3: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
4: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
3: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
5: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Η Αθώη. Μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
11: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
10: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
11: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή The Marshalls, Sport FM 95, 8 και 13 λεπτά. Μαζί μας και ο Αλέξανδρος Παπαντονίου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σε όλους. 29.50 τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να πούμε για το Grand Prix του Μονακό. Έχει πολλά να πούμε. Ακόμα παίζονται και οι θέσεις στη βαθμολογία. Μέχρι χτες παίζονται ακόμα. Ακόμα παίζονται. Έτσι όπως πάντα πράγματα.
1: Έχουμε και άλλες ανατροπές δηλαδή.
0: Είχαμε την ανατροπή του Γκασλί που επανήλθε στο πόντιου, στην τρίτη ναι. θέση. Ναι, και ναι. έχουμε τα παράπονα από τη McLaren και την Red Bull που πιθανόν να πάνε και γίνες για appeal.
1: Τα παράπονα της McLaren και της Red Bull για...
0: Για το ότι είχαν και γίνει οι ποινές και θα κυρωθούν οι ποινές, οι ίδιες ποινές για τα όρια του γραμμού στο pit lane.
1: Ναι, γενικά είχαμε ένα... Φιάσκο γενικά.
0: Νομίζω σωστή λέξη έτσι όπως πάει η κουβέντα με το Μονακό.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Μα πού να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε που τα αποτελέσματα νομίζω. Έτσι όπως είναι τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή μετά που δικαιώθηκε ο Γκασλί τέλος πάντων, ο νικητής ήταν ο Κίμι Αντωνέλη στην πρώτη θέση, Λούις Χάμιλτον στη δεύτερη, ο Πιέρ Γκασλί στην τρίτη, στην τέταρτη ο Άιζακ Χάτζουαρ, πέμπτη θέση ο Όσκαρ Πιάστρη, στην έκτη θέση ο Λίαμ Λόσον, έβδομη θέση ο Άρβιν Λίπλαντ, όγδοη θέση ο Αλεξάνδρ Άλμπον, ένατη θέση είναι ο Εστεμπάνο Κον, δέκατη θέση ο Αλόνσο, εντέκατη Γκάμπριελ Πορτορέτο, δωδέκατη Τζορτζ Ράσελ, 13η Νίκο Χάλκεμπεργκ, 14η ο Φράνκο Κολαπίντο, Σέρτσιο Πέρες στην 15η, στην 16η, βασικά από τη 16η μέχρι και την τελευταία

0: θέση, κανένας δεν τερμάτισε και αυτοί είναι οι Sainz, Leclerc, Stroll, Norris, Bearman, Bottas και Verstappen. Έτσι έχει η κατάταξη του Μονακό αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Έχει εκπλήξεις μέσα. Πάμε όμως να δούμε και τις,
1: να δούμε τις βαθμολογίες.
0: Τις βαθμολογίες πρώτα και μετά στην ανάλυση του Μονακό.
1: Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι πρώτος ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη με 156 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο Λούις Χάμιλτον με 90. Στην τρίτη θέση είναι ο Τζορτζ Ράσελ με 88. Τέταρτος είναι ο Λεκλέρ με 75. Πέμπτος ο Σκαρπιάστρι με 58. Μαζί με τον Λάντο Νόρις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ισοβαθμού.
1: Ναι, συμπέπτυν και έκτη θέση. Έβδομος ο Μαξ Βερστάπεν με 43. Όγδος ο Γκάσλι με 35. Ένατος ο Χάζερ με 26. Δέκατος ο Λόσον με 24. Ο Λουθιόν Μπέρμαν με 18. Ο Φράνκο Κολαπίντο με 15 βαθμούς. Άρβιν Λίπλατ με 11 βαθμούς. Οι δύο της Williams με τα 14 και 15. Σάινς με 6. Άλμπον με 5. Ακολουθεί ο Όκον με 3. Δύο βαθμούς ο Πορτολέτο και ένα βαθμό ο Φερνάντο Αλόνσο. Χωρίς βαθμό παραμένουν οι Χάλκεμπεργκ, Μπότας, Πέρες και Στρόλ.
0: Έκανε το βαθμό το ο Αλόνσο.
1: Και κατάφερε τα, ναι, ναι.
0: Άθλος, ναι.
1: Μετά που τον εστερήθηκε η
0: Καντιλάκ. Ναι, ήταν και τον πρώτο τη μαζί με τον Πέρες. Αλλά έπιαν το στον Αλόνσο. Έτσι όπως πάντα, έτσι όπως έπιαν τα πράγματα.
1: Εγώ νομίζω να το πάρουμε με την κατάταξη. Το σχολιασμό. Τι λες.
0: Να πούμε και τις ομάδες.
1: Να πούμε και τις ομάδες, ναι.
0: Είναι στην πρώτη θέση είναι οι Mercedes. Συγγνώμη, επειδή έχασα τα με τους βαθμούς. Ένα λεπτό. Ίσως ήταν μπροστά σου.
1: Ναι, ναι. Οι Mercedes λοιπόν είναι πρώτοι με 244. Έχει ξεφύγει κάπως.
0: Ναι, ναι.
1: Στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση είναι η Ferrari με 165. Τρίτη η McLaren με 116. 69 η Red Bull. Στην τέταρτη θέση. Πέμπτη είναι η Alpine με 50 βαθμούς. Έχει Racing Bulls με 35. Έβδομη η Haas με 21. Ακολουθεί η Williams στην 8η θέση με 11 βαθμούς. Ένατη η Audi με 2 βαθμούς. Δέκατη η Aston Martin με 1 βαθμό. Και η Cadillac στην 11η χωρίς βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Η εικόνα λοιπόν, ναι. Έχουμε τους πρώτους τρεις να είναι κάπως πιο μπροστά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Βασικά την Mercedes στην πρώτη που είναι
0: αρκετά μπροστά.
1: Σχεδόν 100 βαθμούς. Ναι, ναι. Σχεδόν 100 βαθμούς η διαφορά της από τη δεύτερη που είναι η Ferrari. Με τη McLaren η Ferrari πιο κοντά κάπως. Και μετά ουσιαστικά η Red Bull που ενώ είναι θεωρητικά frontrunner στη βαθμολογία φαίνεται να είναι κολλημένη στο midfield αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά από εκεί και πέρα ας πούμε Alpine Racing Bulls, Haas και Williams που είναι ουσιαστικά το midfield, είναι αρκετά κοντά.
0: Εντάξει, Williams λίγο μακριά σε σχέση με την Alpine, ας πούμε, και με την Red Bull είναι αρκετά μακριά, αλλά ναι, η Alpine, η Racing Bulls και η Red Bull Racing είναι αρκετά κοντά.
1: Ναι, ναι. Και εντάξει, Cadillac και Aston Martin ουσιαστικά που είναι η ουραγή φέτος, δεν περιμέναμε από την Aston Martin δυστυχώς.
0: Από την Aston Martin αλήθεια δεν το περιμέναμε. Όχι, sorry, νοείς ότι να ήταν ουραγός. Εγώ λέω ότι δεν περίμενα ότι είναι πια δύο βαθμών. Και ειδικά στο Μονακό, αλλά εντάξει.
1: Είναι ενδεικτικό της κατάστασης αυτό.
0: Και ενδεικτικό και για τον Αλόνσο, θα έλεγα.
1: Είναι ενδεικτικό εννοώ της κατάστασης της άσχημης που βρίσκεται η Aston Martin και το γεγονός ότι ο Αλόνσο κατάφερε πάλι να πάρει βαθμό, λέει πολλά για τον ίδιο.
0: Με αυτό, με αυτό.
1: Αλλά να περάσουμε έτσι, να δούμε,
0: τι είχαμε. Τι έγινε στο Μονακό. Εντάξει, πρώτα απ' όλα κατάφερε να κινήσει ο Verstappen. Ήταν το πρώτο σιβάν που έγινε στο Μονακό. Mm-hmm. Έδωκε την ευκαιρία σε Χάμιλτον και Leclerc να, τέλος πάντων, να είναι μια θέση πιο μπροστά. Ωστόσο, ο Αντωνέλη που την αρχή του Grand Prix ανήκει διαφορά. Δεν τον έφταναν ιδιαίτερα για να απειλήσουν.
1: Μέχρι αυτόν ήθελα να. Ναι.
0: Μέχρι και το σχεδόν το τέλος του αγώνα, μέχρι πριν τον Stroll. Καθόλου το τρακάρισμα του Stroll.
1: Εφάνηκε να έχει pace ο Αντωνέλη.
0: Ναι.
1: Που είχαμε πει εντωμεταξύ την περασμένη εβδομάδα ότι δεν βλέπαμε Mercedes, βλέπαμε Ferrari.
0: Ναι.
1: Βλέπαμε κυρίως το Leclerc.
0: Εγώ είχα πει Leclerc και εσύ είχες πει Hamilton.
1: Ναι. Εντάξει, ο Hamilton ήρθε
0: δεύτερος.
1: Στο τέλος της ημέρας ήταν εκεί όλο το Σαββατοκυριακό.
0: Και ίσως και είναι ευκαιρία του να ειδικά όταν μετά από το δεύτερο αυτοκίνητο ασφαλείας ή από το πρώτο, είχε ευκαιρία για μένα. Αν να μπορούσε να πιέσει Αντωνέλη, αλλά πάλι ο Αντωνέλη πέτανο.
1: Ναι,
0: αν είναι αμέσως αποστάσει.
1: Επίσης, ο Αντωνέλη πήρε το πρώτο του Grand Slam.
0: Σωστό, ναι.
1: Στο Μονακό. Και δεδομένης της εξέλιξης που είχε ο αγώνας, είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
0: Σίγουρα.
1: Διότι χρειάστηκε να περασπιστεί τη θέση του, τη νίκη τέλος πάντων αυτή που επήρε, και μέσα από το safety car και επανεκκίνηση και κόκκινη σημαία προφανώς και επανεκκίνηση, ένα γεγονός που δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ άλλη φόρμα και είναι ένας πιλότος ο οποίος διεκδικεί αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα.
0: Δικαίως, φουλ δικαίως και με το μεγάλο του ταλέντο το διεκδικεί το πρωτάθλημα. Εντάξει, ενδιαφέρον όμως να αναφέρουμε τα μέστηλες μου και ένα βίντεο εχθές με το χρόνο, με το qualifying του Kimi σε σύγκριση με το Verstappen.
1: Ναι, ναι.
0: Που βασικά ο Verstappen ήταν σχεδόν με τον ίδιο χρόνο στη δεύτερη θέση.
1: Ήταν πιο γρήγορος ο Verstappen.
0: Καθόλη τη διάρκεια. Ο χρόνος έδειξε ότι είναι πιο γρήγορο.
1: Άμα είδες το βίντεο, θα δεις ότι ήταν πιο γρήγορο ο Verstappen καθόλη τη διάρκεια του γύρου. Ο μόνος λόγος που κέρδισε ο Αντωνέλη την Πολ είναι διότι η Mercedes είχε καλύτερη επιτάχυνση στο τέλος στην έξοδο από την Αντωνινό, βασικά.
0: Όχι μόνο το ίσω και καθαρό προβάδισμα στην ευθεία. Αν προσέξεις οπουδήποτε έχει ευθεία. Εν μπροστά η Mercedes.
1: Αυτό λέω ότι ο Verstappen ήταν πιο γρήγορος μέσα στο γύρο από τον Αντωνέλη. Αφού συνέχεια ήταν μπροστά στο
0: στις στροφές, ναι.
1: Ειδικά στις εξόδους. Στις εξόδους από τις στροφές. Και στο φρενάρισμα κέρδιζε χρόνο ο Verstappen.
0: Πιστεύεις ότι αν ξεκίνανε ο Verstappen κανονικά τον αγώνα, ήταν να είχαμε πολλά πιθανό διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Αποτέλεσμα διαφορετικό δεν νομίζω να είχαμε, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν δεύτερος ο Verstappen και τρίτος ο Hamilton και θα κράταν τον Αντωνέλη υποπίεση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό θεωρώ ότι θα συνέβαινε εάν συνέχιζε ο Verstappen τον αγώνα του. Όμως, άρτιο αποτέλεσμα από τον Αντωνέλη.
0: Ναι. Πέμπτη συνεχόμενη νίκη.
1: Πέμπτη συνεχόμενη νίκη που τον βάζει μαζί με ονόματα όπως νομίζω του Ασκάρη, του Μάνσελ, του Σένα.
0: Τώρα και ο Αντωνέλη.
1: Του Σούμαχερ.
0: Σωστό,
1: πέντε συνεχόμενες. Βέβαια, πέντε συνεχόμενες πρώτες. Νομίζω ότι μόνο ο Αντωνέλη έχει πλέον.
0: Πιθανόν να το ψάξουμε, αλλά πόσοι μπορεί να κάνουμε πέντε συνεχόμενες.
1: Είναι τα ονόματα που...
0: Πρώτες συνεχόμενες,
1: ναι, είναι αυτό που ψάχνω να...
0: Τα έπιασε του και μια νοράσελ στον πρώτο γύρο του προθλήματος.
1: Λοιπόν, λέει εδώ ότι οι μόνοι πιλότοι που έχουν μεγαλύτερα stint, όχι πρώτων νικών, γενικότερα, ναι. Είναι ο Verstappen που έχει το ρεκόρ που είναι 10.
0: Mm-hmm. Είναι 24, είναι το που το κάνει.
1: Ναι, το 23.
0: 23.
1: 23. Ο Φέτσελ, νομίζω, έχει 9. Ο Ασκάρη, ο Σούμαχερ και ο Νίκο Ρόσμπεργκ.
0: Ο Ρόσμπερ πόσες?
1: Πρέπει να, δεν γράφει εδώ, είναι άρθρο από τη σελίδα της Φόρμουλα 1, αλλά πρέπει να βρούμε το στατιστικό. Αυτό θα ψάξω να βρω.
0: Πρέπει, μετά από τον Ρόσμπερ πρέπει να είναι ο Αντωνέλη.
1: Πολλά πιθανό. Πάντως λέει βασικά ότι κανένας από αυτούς τους πιλότους δεν είναι μη πρωταθλητές. Είναι όλοι πρωταθλητές βασικά. Είναι ο Verstappen, ο Vettel, ο Ασκάριο, ο Σούμαχερ και ο Ρόσμπερκ είναι όλοι πρωταθλητές. Δηλαδή πλέον με 5 συνεχόμενες νίκες των ενεργητικών του είναι ο μόνος που δεν είναι πρωταθλητής. Βέβαια προφανώς είναι εν εξελίξη η σεζόν, οπότε...
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά είναι ότι... Εντάξει, η σεζόν τώρα σε σχέση με το 90 στις αρχές του 2000 είναι πολλά πιο μεγάλη. Τώρα υπάρχει ένα μικρό chance ανατροπής, γιατί εγώ δεν το θεωρώ μεγάλο chance ανατροπής.
1: Όχι, όχι, ακόμα είναι αρχή της σεζόν. Τώρα μπαίνει.
0: Ναι, αλλά νομίζεις όμως κάποιος μπορεί να. Να δούμε ένα ανατροπή στο να περάσει κάποιος στον Αντωνέλη.
1: Ο Ράσελ, μόνο ο Ράσελ αν τα καταφέρει.
0: Εντάξει, okay.
1: Εννοείς στη βαθμολογία.
0: Να καταφέρει να ρίξει τον Αντωνέλη που είναι. Γιατί ο Αντωνέλη από ό,τι φαίνεται πάει πολύ καλά. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς ελαλούσαμε και pre-season πότε να πέσει ο Αντωνέλη ή πότε να ξαναέχει όπως πέρσι κάποια περίοδο που θα αποδείξει.
1: Και ο οποία τρίχε μια περίοδο πέρσι που θεωρεί του.
0: Που κόστησε το πρωτάθλημα.
1: Είχε μια περίοδο που ήταν πολύ μπροστά από το νωρίς. Mm-hmm. Και στο τέλος πήρε ο νωρίς το πρωτάθλημα. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι μεγάλη σεζόν. Πάντως τα ρεκόρ που βλέπω μπροστά μου από τις νίκες. 5 νίκες έχουν εκτός από τον Αντωνέλη, ο Verstappen, ο Hamilton, ο Schumacher, ο Mansell, ο Clark, ο Brabham. Ο Schumacher έχει και 5 συνεχόμενες. Ήταν από την Αυστραλία μέχρι την Ισπανία. Παρεπιπτόντως, εκείνον το στιντ διακόπηκε στο Μονακό, στον αγώνα του 2004, αλλά έχει και 6 συνεχόμενες, ο Schumacher έχει και 7 συνεχόμενες.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Αλλά πρέπει να πιάσουμε ένα από τα ρεκόρ του, θα είναι οι 7. Ο Ασκάρι έχει 7 επίσης. Και 9, πρόσεξε, έχει 2 στην ο Verstappen. Βασικά έχει στην από τη Γαλλία μέχρι την Ιταλία το 22, 5 συνεχόμενες. Έχει από την Ιαπωνία το 23 μέχρι τη Σαουδική Αραβία το 24, 9. Και από το Μαϊάμι μέχρι τη Μόντζα τότε το 23, οι 10 συνεχόμενες του.
0: Να δούμε αν θα ξεπεράσει ο Αντωνέλη.
1: Ο Αντωνέλη όμως είναι ο μόνος πιλότος ο οποίος έχει 5 συνεχόμενες πρώτες νίκες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, μεγάλο ρεκόρ του το για να...
1: Επίσης είναι ο νεότερος
0: σίγουρα
1: νικητής του Μονακό. Τι άλλο να πούμε, και τον πρώτο Grand Slam.
0: Και τον πρώτο Grand Slam στο Μονακό.
1: Θυμάμαι στην εκπομπή την περασμένη εβδομάδα που λέγαμε ότι οι Mercedes δεν εφαινόταν να έχει pace, που αν δούμε το Russell, όντως δεν είχε pace.
0: Ναι, αλλά ο Αντωνέλη μια χαρά pace.
1: Αυτό λέμε, ότι ήρθε από το πουθενά, ενώ στα δοκιμαστικά δεν ήταν πουθενά.
0: Ισχύει.
1: Αυτό θέλω να τονίσω.
0: Και δείχνει Ματσι Φεράρι ότι ήταν να μπει μπροστά, αλλά στην τελική.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να τονίσω, ότι στα πρώτα free practice ήταν στην τέταρτη θέση ο Αντωνέλη και στην πέπτη ο Ράσελ. Ο Αντωνέλη ήταν συν 6 δέκατα από το χρόνο του Λεκλέρ που ήταν πρώτος και ο Ράσελ ήταν ένα δεύτερο λεπτό πίσω. Στα δεύτερα δοκιμαστικά. Ήταν πέμπτος ο Αντωνέλη, πάλι μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Χάμιλτον. Στα τρίτα δοκιμαστικά ήρθαν και εκατέβασαν τον χρόνο βασικά. Πήραν ενώ ο χρόνος του Χάμιλτον στα δεύτερα, ας πούμε, ήταν 13.026 και ο χρόνος του Αντωνέλη ήταν ένα 13.5. Στα τρίτα δοκιμαστικά κατέβηκε στο 1.12.7.
0: Τι θέση ήταν στα τρία
1: δοκιμαστικά? Πρώτη. Πρώτο στα τρία δοκιμαστικά. Και από 1.12.7, το οποίο το έκαμε και στο Q2, κατέβηκε στο 1.12. Δηλαδή.
0: Άρα υπήρχε progress που το P3 μέχρι στο Q1, Q3.
1: Στο Q1 έκαμε 1.13.5, στο Q2 έκαμε 1.12.7, είναι ο χρόνος που είχε κάνει και στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Και κατάφερε να κατεβάσει το χρόνο του ακόμα 7 δέκατα. Αυτό και ειδικά στην πίστα του Μοναγό λέει πάρα πολλά για τον νεαρό.
0: Σωστό.
1: Την ίδια ώρα που ο Ράσελ ήταν 4 δέκατα πιο πίσω. Ο καλύτερος του χρόνου ήταν 1.12.4. Οπότε από το πουθενά κατέβηκε στα προκριματικά, πήραν την Πολ. Από το πουθενά εννοώ ότι είχε πιλότους πιο θεωρητικά πιο φορμαρισμένους και γενικά όλοι βλέπαμε Ferrari, ας πούμε. Εντάξει, ο Max είναι ο Max στη δεύτερη θέση, στα προκριματικά εννοώ. Ο οποίος όμως εντάξει δεν κατάφερε να κινήσει τον αγώνα.
0: Όχι, αλήθεια δεν είχαμε τη Mercedes για pole και για
1: νίκη. Αυτό είναι, λέγαμε, ότι και δεν είναι να πεις ότι έκαμε sandbagging, διότι βλέπεις ότι ο Russell, ας πούμε, δεν κατάφερε να κάνει κάποια εντύπωση.
0: Νομίζω γενικά ο Ράσελ δεν τα βρίσκει όσο τα βρίσκει ο Αντωνέλη με το μονοθέσιο.
1: Ναι, φαίνεται ισχύει, αυτό το παραδέχεται και ο ίδιος.
0: Ναι, το παραδέχτηκε και ο ίδιος.
1: Εν τω μεταξύ, προσπαθεί να ρίξει την πίεση στον Αντωνέλη. Ο Ράσελ λέει, πλέον είναι
0: το πρωτάθλημα του για να χάσει.
1: Ναι. Και λέει ο Αντωνέλη, εγώ δεν έχω κάτι να χάσω.
0: Νομίζω πέντε πολλά γλυόρα αρέσει ο Ράσελ το πράγμα.
1: Προσπαθεί να.
0: Μα ακόμα. Στον έκτο γύρο είμαστε. Έχει άλλο 16 μίνιμουμ. Όχι, άλλο 14 μίνιμουμ γύρους.
1: Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τώρα το hype που υπάρχει γύρω από τον Αντωνέλη. Την ξέρεις τι. Εις βάρος του βασικά. Να το μετατρέψει σε πίεση. Όμως από ό,τι φαίνεται ο Αντωνέλη δεν.
0: Προς το παρόν χειρίζεται το.
1: Ναι. Ναι. Ισχύει. Οπότε, ουσιαστικά, για να μιλήσουμε και λίγο για τον Ράσελ, που ήταν εντελώς αντίθετη.
0: Να τον αφήσουμε για μετά το διάλειμμα μας τον Ράσελ, γιατί έχουμε ξεβράσει τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα να μιλήσουμε και για Φεράρι και Λεκλέρκ. Που...
1: Να τους πάρουμε ένα-ένα.
0: Ναι, να τους πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, στο διάλειμμα μας με Μπέκ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, Ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ.
3: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της κυπριακής γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Σοκολάτες Bounty, Twix, Mars, Snickers, 1x5 τεμάχια, 2,15. Ultra Xabuan, 360 ml, 2,65. Comfort, Gold ή Platinum, 2 λίτρα, 3,15. Kleenex, γενικής χρήσης, 750 ml, 2,60. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
5: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο Γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρο.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας The Marshalls, Sport FM 95. Πάμε να δούμε το νέο διαγωνισμό που τρέχει στο σταθμό μας μαζί με τον Απόστολο Παπαδόπουλο Limited. Δίνουν τη δυνατότητα σε ένα από εσάς να κερδίσει μια ψυσταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Το ιδανικό δώρο για τέλειο μπαρμπεκιού και ψήσιμο με την παρέα για τον τελικό του Μουντιάλ. Για να λάβεις μέρος και να κερδίσεις το δώρο, στείλε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Ο διαγωνισμός θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου και η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.

0: Επιστρέφουμε στα δικά μας. 29.50 τα μηνύματα σας, ότι θέλετε να σχολιάσουμε για Φόρμουλα 1. Μαζί μας και ο Αλέξανδρος Παπαντονίου. Έλα Αλέξανδρε, ας συνεχίσουμε για το Μονακό, από εκεί που μείναμε.
1: Ναι, ναι. Φτάζουμε ξανά τη καλύτερα μας.
0: Άρα, από εκεί που μείναμε ή από τη βαθμολογία, γιατί είπαμε για Κίμι.
1: Για τα αποτελέσματα. Το είπαμε με τη σειρά των αποτελέσματων.
0: Εντάξει, πάμε για τον Λούις. Δεύτερη συνεχόμενη δεύτερη θέση για τον Λούις Χάμιλτον. Mm-hmm. Και προσπέρασε και τον Ράσελ στη βαθμολογία. Δεύτερο ναι, και στη βαθμολογία ναι. Ο Χάμιλτον. Και εντάξει, γενικά νομίζω σε πολλά καλή ψυχολογική κατάσταση.
1: Είναι η καλύτερη, καλύτερη αρχή που έχει κάνει σε σεζόν από το 2021.
0: Ισχύει.
1: Ο Λούις Χάμιλτον.
0: Και η καλύτερη περίοδος που κάνει με τη Φεράρι που τα πέρσι.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Είναι 79 βαθμούς σωστά, που το λέω, έτσι το βλέπω δαμέ τουλάχιστον, μετά τον Grand Prix του Μονακό. Το 2021 είχε 101 βαθμούς μετά από 6 αγώνες. Τώρα έχει 79.
0: Λούις Χάμιλτον, 90 βαθμούς.
1: Προφανώς το...
0: Που, 90 βαθμούς έχει τώρα.
1: Α, ναι. Πρέπει να ήταν. Βλέπω ένα γραφικό που το The Race ήταν, αλλά ενδεχομένως να είναι πριν από τον γραφικό. Αλλά δεν νομίζω να είναι πριν, γιατί λέει 79 όμως. Εν πάση περιπτώσει, 90.
0: 90 ο Χάμιλτον.
1: Οι βαθμοί. Δεν ξέρω γιατί του γράφει, ναι, γιατί του λέει 79. Γιατί πόσου έχει πάρει στη. 15, 17 παίρνει ο δεύτερος.
0: Δεν ευκαινούν πάντως στα μαθηματικά εμένα να αγώνα.
1: Δεν ξέρω γιατί το, το γραφεί. Α, sprints not included.
0: Okay,
1: γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Εντάξει, 90 ούλα included.
1: Ναι, ναι. Λέει sprints not included. Εντάξει. Όπως και να έχει, είναι όντως η καλύτερη στιγμή του Χάμιλτον στη Φεράρι αυτή η περίοδος. Μέχρι τώρα δηλαδή. Και είναι και μπροστά από τον Λεκλέρ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που αυτό είναι
0: ακόμα ίσως να είναι η χειρότερη στιγμή του Λεκλέρ στη Φεράρι αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Διότι αυτή τη στιγμή βρίσκει να ιτάται από τον όμο σταυλό του στη Φεράρι. Πρώτη φορά νομίζω συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, και με το Σάινς είχε κάποιες χρονιές που ήταν κοντά. Με το Φέτελ δεν υπήρχε σύγκριση τότε. Mm-hmm. Εντάξει, είναι 15 βαθμοί η διαφορά τους. Ένας Χάμιλτον ο οποίος βρίσκει τα πόδια του με την καινούργια ομάδα που έχει το Race Engineer του και γενικά όλων του επιτελείο.
0: Ναι, και το μονοθέσιο που στημένο πιο πολλά προς τα πάνω του παραπέστη.
1: Ναι, έχει συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση που έχει το μονοθέσιο φέτος και επίσης έχει πλέον περάσει κάποιες από τις δικές του τακτικές, ενώ όχι στην ομάδα, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος προετοιμάζεται για τα Σαββατοκυριακά. Δεν δουλεύει πολύ με τον προσωμιωτή, δουλεύει κυρίως στην πίστα. Έναν από τα.
0: Ναι, κάτι διαφορετικό που κάτι που άλλαξε. Ναι.
1: Ναι. Επίσης με τα φρένα είναι μεγάλο θέμα.
0: Και νομίζω ότι.
1: Έγινε. Με τον Λεκλέρ, διότι έκαναν κάποιες αλλαγές ο Χάμιλτον που εφανήκαν να δουλεύουν και πήραν το προβάδισμα από τον Λεκλέρ. Ο Χάμιλτον δουλεύει με φρένα θραγωνημάτων, ενώ ο Λεκλέρ δουλεύει με τα Μπρέμπο και αποφάσισε ο Λεκλέρ τώρα να πάρει την κατεύθυνση στο setup και στην επιλογή των φρένων που έχει ο Χάμιλτον. Okay. Ο οποίος Λεκλέρ μας δίνει και την πάσα.
0: Τούτον έγινε που το Μονακό. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε στο Μονακό.
1: Όχι, όχι. Α. Θα γίνει στην Ισπανία. Πρώτη φορά.
0: Που το Μπαρσελόνα να γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Okay. Όμως, άρα τούτον έγινε με αφορμή το συμβάν του τρακαρίσματος του Λεκλέρκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα δεν τα έβρισκε ο Λεκλέρκ με το.
0: Ισχύει. Ισχύει και στο qualifying και στο αγώνα. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε για τον Leclerc. Αλλά στην τελική, ήταν τα φρένα που ήταν το πρόβλημα του τρακαρίσματος ή ήταν το λάθος οδόστρωμα που υπήρχε.
1: Για το, ναι, για το τρακάρισμα θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Νομίζω στη συνέχεια.
0: Να, ναι.
1: Ήταν όμως, ναι, δεν ήταν λάθος φρένων, όπως φάνηκε, ήταν πρόβλημα της ίδιας της πίστας. Γενικά υπήρξαν κάποια προβλήματα διοργάνωσης.
0: Ισχύει.
1: Από το πριγκιπάτον. Γεγονός το οποίο θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Να, μπορούμε να περάσουμε όμως λίγο στο Λεκλέρ, μια και πιάσαμε τη Φεράρι. Είπαμε ότι θα κάναμε το ίδιο για την Μερσεντές, δεν μιλήσαμε πολύ για τον Ράσελ. Θα πάμε στο Ράσελ μετά τον Λεκλέρ. Ο οποίος είχε έναν πολύ καλό αγώνα και ενδεχομένως θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση της ημέρας. Έτσι όπως είχε εξελιχθεί ο αγώνας με το πέναλτι που είχε ο Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Το οποίο κατάφερε να εξυπηρετήσει, νομίζω, μετά την κόκκινη σημαία. Η διάρκεια της κόκκινης σημαίας κάπως.
0: Δεν τον επηρέασε ιδιαίτερα.
1: Ναι, το είχε εξυπηρετήσει γι' αυτό. Οπότε. Εάν παρέμενε ο Λεκλέρ μέσα στην πίστα.
0: Τζαβέ, που είχε κάνει μια ερώτηση στην ομάδα, γιατί είμαστε μέσα.
1: Ήθελα να σταθώ σε αυτό. Γενικά, ο Λεκλέρ, παρόλη την έλλειψη αυτοπεποίθησης που φαίνεται να έχει, γενικά αυτό το διάστημα με Φεράρι, παρέμενε γρήγορο στο Μονακό και πήρε και τα ρίσκα του. Θυμούμε έναν replay κάποια στιγμή που τον έδειχνε, δεν θυμάμαι αν ήταν στην έξοδο από τον Ουβέλσικεν, που κυριολεκτικά είχε τρίψει τις μπαριέρες με το τείχωμα των ελαστικών. Και μιλούμε ότι οδηγούσε όντως το όριο. Και νοουμένου ότι δεν είχε και την αυτοπεποίθηση, δεν ήταν έβρισκε με το μονοθεσίο όπως έβρισκε ο Χάμιλτον, η ταχύτητα του ήταν αξιοσημείωτη. Παρ' όλα αυτά, και ερχόμενος από το νέο του συμβόλαιο με τη Φεράρι, επιβεβαίωσε αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ότι
1: δεν θα πάρει πρωτάθλημα με τη Φεράρι. Και ότι η παραμονή του στη Φεράρι μόνο κακό κάνει στην καριέρα του ιδίου. Διότι φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιβληθεί της ομάδας και κανένας πρωταθλητής δεν έγινε προαθλητής εκτός από τον Νόρις ίσως, ακολουθώντας τις οδηγίες της ομάδας.
0: Εντάξει, διαφορετική η Μακλάρεν με τη Φεράρι. Νομίζω τα ζητήματα της Φεράρι είναι πάνω στο Λεκλέρ, καλά της ίδιας της ομάδας.
1: Ναι, όμως εσύ δεν θα το συγχωρήσει η ιστορία του Λεκλέρ. Και αν ο Νόρις πήρε προαθλήμα με αυτόν τον τρόπο, είναι διότι και ο Πιάστρι είναι στην ίδια μοίρα. Ήταν τουλάχιστον πέρσι και οι δύο. Τι θέλω να πω, ότι όταν η ομάδα σου λέει κάτι και εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει κάτι άλλο, τότε κάμε κάτι άλλο. Δηλαδή θα μπορούσε ο Λεκλέρ, αντί να παραμονιέται στην ενδοεπικοινωνία για το γεγονός ότι τον εκαλέσα στα πιτς,
0: ναι,
1: απλά και να μείνει έξω και να τους πει εγώ δεν μπαίνω μέσα. Δεν μπορούν να του κάνουν κάτι δηλαδή στις μέρες. Αυτός κρατάει το τιμόνι, είναι αυτός αποφασίζει. Αλλά για να έχεις αυτόν τον authority στην ομάδα, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή, πρέπει να έχεις την εμπειρία διαφορετικών ομάδων, να έχεις υπάρξει σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Παραδείγματος χάρη ο Σάινς, ας πούμε, είχε αυτήν το authority στη Ferrari, παρόλο που ο Λεκλέρ είναι πιο γάλλος πιλότος, πιο γρήγορος πιλότος, αλλά πιο ευφυής πιλότος. Και έχει διαβάζει τους αγώνες και δεν αφήνει τα λάθη να γίνουν. Δεν τον ενδιαφέρει να παραπονεθεί.
0: Ίσως να μένεσαι ο Λεκλέρ τόσο πολλά τούτον το πράγμα ο Σάινς. Και αυτόν στηρίζεται παραπάνω στην ομάδα.
1: Νομίζω ότι το έχει, απλά δεν έμαθε να το ασκεί.
0: Δηλαδή, έχει 8 χρόνια που τρέχει. Πόσα, 7, πόσα,
1: ναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα του. Η ιστορία θα τον.
0: Και στην τελική ευκαιρία του σε θυμόν του όλο το πράγμα, που ο θυμός σε βοηθά πουθενά στη Φόρμουλα 1.
1: Να διαβάσει τον αγώνα μπορεί. Γιατί αν διαφορετικά δεν θα διαφωνούσε με την απόφαση, ναι, τη Φεράρι να το φέρει μέσα. Παραδείγματος, επίσης, γιατί όταν έγινε το. Νομίζω ήταν του Στρόλ, σωστά. Ήταν,
0: πρώτα ο Στρόλ και μετά ο Λεκλέρκ.
1: Ναι, και όταν είχε βγει το safety car για το ατύχημα του Stroll, εκεί ήταν που καλέσαν το Leclerc
0: ναι.
1: να πει στα pitch. Οπότε θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει έξω, διότι εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη φάση του αγώνα, είχε τρομερότατο pace και θα προσπερνούσε τον Hamilton, ήταν θέμα χρόνου. Οπότε ο ίδιος θα μπορούσε απλά και μόνο να μείνει έξω, δηλαδή να πει: ωραία, έχουμε safety car, δεν μπαίνω στα pitch. Αφού αυτή ήταν η σκέψη του.
0: Ήταν ήδη με hard. Οπότε...
1: γιατί δεν την υλοποίησε μόνο του, δηλαδή γιατί ακολουθεί τις οδηγίες της ομάδας, αφού. Και νομίζω, διότι το.
0: Πιστεύεις να το κάνει σε μια φάση.
1: Δίσαι εξαμαρτή, λέει ο γάνδρος σου. Γιατί το κάνει, πόσες φορές έγινε το πράγμα με τον Leclerc να λέμε ότι ακολουθεί τις οδηγίες της ομάδας, οι οποίες είναι λάθος. Κατά επανάληψη όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και μετά και την ανανέωση του συμβολέου σου, ας πούμε. Δηλαδή, που έλεγαμε ότι. Εγώ προσωπικά είπα την περασμένη εβδομάδα ότι η άποψη μας πει ότι είναι λάθος αυτή η ανανέωση.
0: Ότι βιάστηκε. Δηλαδή, ναι.
1: Μα βιάστηκε και στο τέλος της ημέρας ζημιώνει τη δική του την καριέρα. Διότι όσον παραμένει εκεί. Ειδικά στην Φεράρι, γιατί πέσατε η McLaren, η Red Bull είναι άλλα καθεστώτα. Ας πούμε, ο Φέτελ, όταν ας πούμε, έκαμε το Malti 21 στη Μαλαισία, μπορεί να ήταν πιο λίγα χρόνια από ότι είναι ο Leclerc στη Φεράρι.
0: Δεν ήταν 8 χρόνια.
1: Ήταν η ομάδα που τον ανέδειξε και εν τούτης είχε έναν authority μέσα στην ομάδα, το οποίο ο Leclerc δεν θα το δει ποτέ μέσα στη Φεράρι.
0: Εκτός είναι και πρωτάθλημα, αλλά πώς να είναι και πρωτάθλημα.
1: Μα για να βγει πρωτάθλημα πρέπει να μπορεί να κάνει τα πράγματα. Να σου λέει η ομάδα ένα πράγμα και εσύ να εξυπηρετεί τα δικά σου συμφέροντα.
0: Μήπως είναι το αντίθετο, ρε εσύ. Αν δεν έφτασε να πιάσει το πρωτάθλημα, δεν έχει τσίνον το authority να επιβάλλει τη γνώμη σου.
1: Είναι ετερονεκάτερο. Πώς θα το πιάσει, εάν δεν επιβάλλει τη γνώμη σου. Αν δεν επιβάλλει την. Αν δεν βάλεις μπροστά το δικό σου συμφέρον, διότι σαν οδηγός δεν μπορείς να μην οδηγάς με το δικό σου συμφέρον. Ένας θα πάρει το πρωτάθλημα, θα πάρω δύο. Και ο Χάμιλτον, ας πούμε, υπερτερεί σε αυτόν τον τομέα του Λεκλέρ με γυμνό μάτι, εξόφθαλμα, ας πούμε, φαίνεται διαφορά. Και το βλέπεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με τη... και τόσο με την επιλογή των φρένων, με τις αλλαγές που έχει κάνει στη δεκπαιρέωση των αγωνιστικών στο Σαββατοκύριακο ο Χάμιλτον σε σχέση με τον Λεκλέρ.
0: Γιατί
1: τον
0: κουλαλούμε ποιος είναι να πει όχι του Χάμιλτον και σε τι. Αν είναι ο Χάμιλτον και αν το ζητά ο Χάμιλτον γίνεται.
1: Ναι, μα και ο Σάινς όμως είχε στη Φεράρι πολλές φορές επιβάλει κάποια πράγματα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Για τον δικό του τρόπο, έτσι. Διότι αυτό που το παρονομαστείς εδώ είναι ότι έχουν υπηρετήσει και σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχουν αγωνιστεί με άλλες ομάδες. Ξέρουν και άλλες νοοτροπίες. Ο Λεκλέρ δεν ξέρει κάποιες άλλες νοοτροπίες. Έκαμε ένα φιγκάρι στη Σάουπερ τότε.
0: Πάλι με τον Βασέρ.
1: Ναι. Κατάλαβες. Άρα δεν έχει ο Λεκλέρ εμπειρία πάνω σε αυτό και θα του κοστίσει το έτος της ημέρας. Το βλέπουμε. Ήδη του κοστίσει. Οπότε. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά η αχίλλειος πτέρνα του Λεκλέρ που δεν. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω φως στο τούνελ για τον ίδιο. Διότι όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις, όταν σου λέει ομάδα μπες και εσύ ξέρεις ότι είναι λάθος και σου το έχει δείξει πολλές φορές η ομάδα ότι κάνει λάθη στρατηγικά και εσύ επιμένεις να την ακούεις, δεν θα πάρεις πρωτάθλημα. Γιατί σκέψου να κάνουν καμπάνια για τον τίτλο και να κάνουν τέτοια λάθη. Κοστίζουν οι βαθμοί που χάνονται.
0: Σίγουρα, ναι, κοστίζουν, ναι.
1: Εντάξει, πέρα από την ατυχία του μετά, γιατί ως προς αυτό, εντάξει, όσο βλέπαμε τώρα, προς για το ατύχημα.
0: Ατύχημα, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τσίνον ήταν άτυχο, ναι, όντως, γιατί τελικά δεν έφτιαν τα breaks, ήταν ατυχία το θέμα της πίστας.
1: Εγώ όπου το έβλεπα εκείνη τη στιγμή, θεώρησα ότι ήταν λάθος κρίσης, διότι... Είχε βγει
0: μα
1: πάνω
0: τα σωστή
1: στα
0: γραμμή του, ρε εσύ.
1: Επειδή να αλλάξει τη γραμμή του, έφυγε λίγο πιο έξω.
0: Μα κάμνουν το τούτο.
1: Προφανώς, ναι, ναι, ναι. Απλά ήταν ένα σημείο της πίστας που ήταν ακαθαρτό και είχε marbles και στην αρχή φάνηκε ότι ήταν τα marbles το θέμα. Όμως μετά μας έδειξε και ο σκηνοθέτης ένα πλάνο από τον Πέρες, ο οποίος διαμαρτύρεται για την άσφαλτο σε εκείνο το σημείο πολύ νωρίς.
0: Πολύ νωρίς στον αγώνα, ναι.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς κάποια πράγματα τα βλέπεις εκ των υστέρων.
0: Από ό,τι διάβασα, Τζίνον, ήταν μια φθορά, όπως την μικρή τρύπα πάνω στο ναι, οδόστρωμα, ναι. Την οποία την είχαν επιδιορθώσει το πρωί της μέρας του αγώνα. Οπότε δεν υπήρχε αρκετός χρόνος να σταθεροποιηθεί τέλος πάντων το φτιάξιμο και σιγά σιγά τρώετουν, ώσπου και στο τέλος καταλήξαν δύο αυτοκίνητα στον τοίχο με τον τρόπο.
1: Ναι, εγώ εδώ θα ήθελα να το παραλληλήσω με έναν συμβάν που είχε γίνει στο NBA με τον Steve Kerry, ο οποίος νομίζω κάποια στιγμή είναι real στα social αυτό.
0: Που χτυπά την μπάλα και είχε ένα σημείο που ήταν λίγο κουφό το σωμαρκέ.
1: Ναι, που πήγε να κάνει τρίπλα.
0: Και κατάλαβε το μόνο Τζίνος.
1: Έφυγε του και φάνηκε ότι έκαμε λάθος, ας πούμε, ξέρεις, ότι έχασε την μπάλα. Λέει τους όχι, είναι θέμα του παρκέ, να λέξουμε το παρκέ. Και αφήνει την μπάλα και δεν είχε το σωστό rebound. Δηλαδή θέλω να πω ότι αθλητές σε αυτό το επίπεδο.
0: Διαφορετικό όμως στη Φόρμουλα 1, να μπαίνεις με 200 χιλιόμετρα να...
1: Όταν ο Λεκλέρ σου λέει, I'm not gonna even take the blame που είπε μετά.
0: Ναι, αλλά έχει υπόψη του τα φρένα όμως για αυτό το πράγμα.
1: Ό,τι και να έχει υπόψη, σε αυτόν το επίπεδο είναι πιλότη. Ακόμα και ο Στρόλ και βλέπεις ότι μετά το ελέγχει και ο Πέρες, δηλαδή μέσα στον αγώνα. Είναι πιλότη και το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα πριν τον αγώνα. Πόσο εντυπωσιακό είναι το Μονακό, γιατί μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι πιλότοι. Ναι. Οδηγούν στο όριο, μιλίμετρα τις μπαριέρες κτλ. Οπότε, και ο Λεκλέρ, η αλήθεια για να τον πιστώσουμε σε αυτό, ένας πιλότος ο οποίος όταν κάνει λάθος το λέει.
0: Ναι, το λέει στον εαυτό του και πολλά επιδεικτικά κιόλας. Ναι. Ακούμε το όλοι.
1: Ναι, οπότε όταν έφτασε να γίνει. Έφτασε στο σημείο να πει. Δηλαδή.
0: Δεν θα αναλάβω την ευθύνη.
1: Δεν ήταν δικό μου λάθος, ας πούμε. Και όντως σε φάνηκε ότι δεν ήταν δικό του λάθος της ημέρας. Θέλω να πω ότι σε αυτόν τον επίπεδο είναι αθλητές. Βλέπεις ότι το περιθώριο λάθος είναι πάρα πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι.
0: Ισχύει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε. Έχουμε και ένα μήνυμα για το Leclerc. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο Γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
11: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
12: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
13: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφρέμ Γεωργίου
16: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
15: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
16: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
15: Μην το χάσεις! Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας 9 και 10 λεπτά, Σάββατο 13 Ιουνίου. Καλημέρα σε όλους. Μηνύματα στο 2950. Καλημερίζουμε τον φίλο 031. Αλλά υπογράφεις η Βόλεα, άμα ακούει την ομάδα. Σίγουρα εφοήθηκε λίγο φέτος ότι μπορεί να γίνει κάτι. Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα ακριβώς τι εννοεί με το μήνυμα. Κατάλαβες, Αλέξανδρε?
1: Νομίζω εννοεί ότι.
0: Εφοήθηκε ότι να φύγει από την ομάδα. Και είπε να το κλείσει.
1: Εγώ κατάλαβα.

0: Άμποσα, ναι.
1: Κοιτάξτε, το θέμα με τα πέναλτι είναι ένα φιάσκο στο Μονακό.
0: Να πούμε τι ήταν το θέμα. Βασικά, ναι, γίνονταν λάθος μετρήσεις μέσα στα pitch. Που βασικά μέσα στα pitch μετρούν ένα δέλτα του χρόνου που είσαι μέσα που την αρχή που μπαίνεις μέσα στα pitch ώστε να μπορεί να βγεις. Και εκείνον τον δέλτα είχαν κάποια λάθος δεδομένα, δεν είμαι σίγουρος με όργανα και έφκαινε λάθος βασικά το δέλτα.
1: Ουσιαστικά ναι, είχαν κάνει λάθος μετρήσεις γιατί η απόσταση βασικά είναι η παράμετρος είναι ότι η απόσταση συγγνώμη, η ταχύτητα είναι ίση της απόστασης δια το χρόνο. Έτσι μετρούν τις λούπες ας πούμε στη Φόρμουλα 1 που κρατούν τους χρόνους για να υπολογίζουν ας πούμε και το όριο και τα λοιπά. Και επειδή είναι η πίστα του Μονακό είναι ζωντανή κατά μία έννοια, γιατί στείνεται και ξεστείνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι, επίσης παρέθεση φέτος επιμηκύνθηκε το...
1: Αυτό λέω. Είναι ζωντανή. Στείνεται κάθε χρόνο εκ νέου.
0: Λόγω του ότι έχουμε και πολλές ομάδες, γι' αυτό.
1: Ναι, η παραμικρή διαφορά, ας πούμε φέτος έπρεπε να χωρέσουν 11 ομάδες στο pit lane. Ένα pit lane το οποίο το στείνουν εκ νέου κάθε χρόνο. Η παραμικρή διαφορά που θα γίνει στην Πριγκιπάτων εκεί στην περιοχή του λιμανιού θα επηρεάσει και το πώς θα είναι η πίστα ας πούμε, η παραμικρή αλλαγή.
0: Και τα όρια και τις γραμμές.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε τόσα πολλά πέναλτι ήταν αδικαιολόγητο από πλευράς τους. Εντάξει, κρατιέμαι πολύ ώρα, αλλά θα το πω.
0: Ότι?
1: στο Χαβί Οφέαρ. Αυτόν, ότι εάν κάποια στιγμή τέλος πάντων είχαμε ένα αγώνα στην Κύπρο, το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή και σίγουρα θα είχαμε πολλούς που θα λέγανε ας πούμε, εάν συμβαίναν παρόμοια πράγματα σε έναν Grand Prix στην Κύπρο ή στην Ελλάδα και θα σπέβδαν όλοι οι καλοθελητές να πούνε αυτά συμβαίνουν επειδή μας δώσαν εμάς να κάνουμε Grand Prix, ξέρεις. Λάθη, ας πούμε, φύσης τέτοιας.
0: Ναι, το που γίνονται και στο Μονακό.
1: Ειδικά, ας πούμε, π.χ. το κομμάτι με το οδόστρωμα που βγήκε και ο υπεύθυνος της πίστας, δηλαδή είχαμε, αν το πούμε αθλητικά, και τζιν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έναν παράγοντα, έτσι, θα το πω κυπριακά. Κόβει βόλτες, ας πούμε, στην πίστα, έχουμε κόκκινη σημαία, ολόκληρος ο θείασος περιμένει, ας πούμε, την επανεκκίνηση και αυτοί κάθονται... Κάθονται σαν ανειδίκευτοι υπουργοί υγείας ή ξέρω εγώ, κατάλαβες. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, ας πούμε. Και θα λέγαμε, αυτά συμβαίνουν στις μπαναρίες. Αυτά συμβαίνουν και στο Μονακό.
0: Συμβαίνουν και στο Μονακό και να σε θυμίσω...
1: Τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Να σε θυμίσω και το τι έγινε και στο Las Vegas την πρώτη χρονιά που πήγαμε.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Πράγματα που δυστυχώς γίνονται παντού.
1: Αυτό το λέω για να τα βάλουμε να τα βλέπουμε με μια κριτική ματιά. Στο τέλος της ημέρας είναι όλα του ιδίου νομίσματος.
0: Ισχύει.
1: Πέρα από αυτό, στο αγωνιστικό κομμάτι, λοιπόν, ο Ράσελ είχε έναν αγώνα ο οποίος αποδομήθηκε πλήρως. Προσπάθησε εντωμεταξύ ο ίδιος στο καθεστώς κόκκινης σημαίας να μιλήσει στους αγωνοδίκες, οι οποίοι όμως δεν του χαριστήκαν.
0: Ναι.
1: Του συζήτησε να το δουν μετά τον αγώνα, το drive-thru και του είπαν ότι η ποινή είναι ποινή.
0: Και έκαμε το drive-thru, απλά έκαμε το λάθος. Και ξανάφαε πέναλτι για λάθος.
1: Έκαμε λάθος, ναι, ναι. Βασικά γι' αυτόν το πήρε τον drive-thru, γιατί δεν εξυπηρέτησε τα 5 δευτερόλεπτα όταν μπήκε για pitch η ομάδα, δηλαδή και η ίδια η ομάδα τον αδίκησε κάπως τον Ράσελ. Διότι το κάμα λάθος που του κόστησε μέσα στον αγώνα. Mm-hmm. Δυστυχώς...
0: Εντάξει, σε μια φάση και στην εκκίνηση μετά από το τρακαρίσμα του Λεκλέρκ κόψε πάρα πολλά πίσω ο Ράσελ. Δεν ξέρω αν ήταν... Δεν μάθαμε αν ήταν κάποιο πρόβλημα μηχανής.
1: Επίτηδες το έκαμε για να κερδίσει χρόνο. Για να τους κρατήσει πιο πίσω, δεν θα μπει στα pitch. Να μην χάσει πάρα πολλές θέσεις, αλλά εντάξει, ήταν κάπως μια απελπίδα προσπάθεια.
0: Α, οκ, είναι το καμακλίκο ότι είναι για αυτό που το κάνει.
1: Ναι, ναι, ένας πιλότος.

0: Έτσι, αρκετά στρατηγικός, ας πούμε, και λίγο νυπούλος ο Ράσελ σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια, χρειάζονται και αυτοί οι πιλότοι στον Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, εντάξει, ο αγώνας του δυστυχώς ήταν ένα Σαββατοκύριακο που θέλει να αφήσει πίσω ο Ράσελ.
1: Σίγουρα.
0: Του κόστησε πάρα πολύ και στη βαθμολογία. Είχαμε όμως στην τρίτη θέση τουλάχιστον με βάση το τι είδαμε στην πίστα, τον Άισακ Χάτζαρ, ο οποίος έκανε έναν πάρα πολύ καλό
1: Που
0: αγώνα.
1: είσαι και πρόβλημα ο Χάτζαρ στο
0: Είχε
1: μονοθέσιο
0: ακριβώς
1: και παρόλα
0: αναβολημένο.
1: αυτά κράτησε τον Ράσελ πολλή ώρα από πίσω του.
0: Ναι. Εγώ του βγάζω το καπέλο του Χάτζαρ. Κατάφερε μέσα στην πίστα να φέρει ένα αποτέλεσμα για τη Red Bull, μια ημέρα στην οποία ο Verstappen δεν κατάφερε να κινήσει τον αγώνα. Και τον πιστώνω τον Χατζάρ γι' αυτό.
1: Ψάχνει το πολύ καιρόν το πράγμα η Red Bull.
0: Αυτό ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι το ψάχνει πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά να βλέπουμε πλέον ότι τρέχει με δύο μονοθέσια.
1: Ναι.
0: Και εν τω μεταξύ, έβλεπα εδώ ένα στατιστικό ότι η πίστα του Μονακό είναι η τρίτη πιο πετυχημένη πίστα της Red Bull σε θέμα συγκομιδής βαθμολογίας από το 2005.
1: Μάλιστα.
0: Έχει 417 βαθμούς στο ενεργητικό της η ομάδα της Red Bull από το 2005 που έχει μπει στη Φόρμουλα 1. Στην πίστα του Μονακό είναι η τρίτη πιο πετυχημένη της πίστα.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Ναι, έτσι ένα στατιστικό για αυτούς
1: Αλλά
0: που
1: τελικά
0: ενδιαφέρονται.
1: στην τρίτη θέση κατέληξε ο Πιέρ Κασλή που πάλι είχε
0: Κατέληξε,
1: πάρα πολλά
0: ναι.
1: καλό αγώνα. Γιατί ξεκίνησε το. Ναι, μεν βρέθηκε κοντά λόγω του ότι ξεκίνησε ο Max Verstappen. Αλλά γενικά έκανε πολλά καλό weekend και πολλά καλό αγώνα. Κρατήθηκε τζάρε
0: Ναι,
1: μπροστά.
0: ναι, ναι. Κρατήθηκε μπροστά. Γενικά, ο Γκάσλι κάνει μια αθόρυβη σεζόν. Αρκετά καλή.
1: Θα το λαλούν αθόρυβη ή να το λαλούν καλή.
0: Αθόρυβη, εντάξει.
1: Εντάξει, ενώ
0: Από την
1: συζητιέται
0: άποψη
1: ότι είναι
0: ότι είναι.
1: καλή, είναι απλά
0: Ναι.
1: στο αθόρυβο.
0: Ναι. Πάντως, όλοι οι πιλότοι, βασικά, ήταν ένα καλό Σαββατοκυριακό και για τους Racing Bulls. Και στους πρώτους 10,
1: Σωστό, ναι.
0: οι 5 είναι πιλότοι των Ακαδημιών της Red Bull. Στους top 10
1: Ο Γκασλή, ο
0: του Μονακό.
1: Χάτζαρ, ο Λόσον, ο Λίμπλατ και ο
0: Και ο
1: Άλμπον.
0: Άλμπον.
1: Ναι, σωστό, μπράβο.
0: Λόσον και Λίμπλατ, οι οποίοι είχαν κάνει έναν πολύ καλό Σαββατοκυριακό, και ο Λόσον συγκεκριμένα.
1: Έχτηκε 7η θέση αντίστοιχα στον Grand Prix του Μονακό, οι δύο τους.
0: Ναι. Γιατί Williams, αξίζει να σημειωθεί η στρατηγική που ακολουθήθηκε μέσα στον αγώνα. Όταν ζητήσαν από τον Άλμπον να κρατήσει πίσω του ένα τρενάκι, ώστε να μπει ο Σάινς, που είχε, νομίζω είχε hard εκείνη την ώρα, για να κάνει το στην του, να βάλει soft, που είχε και ο Άλμπον soft, για να βγει ξανά μπροστά. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας ο Σάινς εγκατέλειψε.
1: Ναι.
0: Μετά την επανεκκίνηση είχαμε το τέταρτο με τον Χάλκεμπεργκ, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στη Λόζ.
1: Ναι, με το Χάλκεμπεργκ νομίζω ήταν.
0: Ναι. Όπως έφαγε μια ποινή μετά και κατέβηκε κάτω στη 13η θέση.
1: Θα έπαιρνε πόντο νομίζω, αλλά δεν θα
0: Ναι,
1: κατάφερε.
0: ήταν η Audi, ήταν σε καλή θέση εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, πήρε βαθμό η Williams.
1: Πήρε βαθμό η Williams.
0: Πήρε και ο Ocon βαθμό. Ο Ocon κατάφερε να. Εντάξει, ο Μπέρμαν εγκατέλειψε.
1: Ναι.
0: Πήρε όμως βαθμό ο Ocon. Νομίζω
1: Γενικά είναι
0: είναι.
1: καλός ο Οκον στο Μονακό. Εν που τις πίστες
0: Ναι.
1: που είναι καλός, έχει κάτι παραπάνω.
0: Και εντάξει, εγώ θα πιστώσω και την Κάντιλα και την Αστον Μαρτίν. Διαχειρός Πέρες και Αλόνσο αντίστοιχα. Διότι διεκδίκησαν αυτόν το, νομίζω, λόγω της ποινής που είχε εισπράξει ο Χάλκεμπεργκ, προάχθηκε πρώτα ο Πέρες και μετά πήρε και ο Πέρες ποινή και προάχθηκε ο Αλόνσο
1: Ναι,
0: στην τελευταία
1: ναι, ναι.
0: θέση.
1: Με τον ένα
0: Θεωρώ ότι.
1: βαθμό να τον πιάνει ο Αλόνσο τελικά.
0: Ναι. Η καλή εικόνα του Πέρες συνεχίζεται και στο Μονακό, τη βλέπουμε, είναι
1: διψασμένος. Βλέπεις τον να δείχνει, συνεχίζει ναι. με Καντιλάκ τον Πέρες του χρόνου ή πάει τόσο καλά που κάποιος είναι να διαφερθεί από τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Αυτό που πρέπει να απαντηθεί από τον Πέρες είναι ενώ τα κίνητρα του ίδιου, δηλαδή ο Πέρες θεωρεί ότι έχει να αποδείξει κάτι
1: ναι.
0: επιστρέφοντας στη Φόρμουλα 1. Και το αποδεικνύει εμπράχτα. Ενώ
1: απλά, για μένα, με λίγο, την Cadillac να πάρει χρόνια αν θέλει να αποδείξει κάτι. Δεν ξέρω αν έχει τον τα χρόνια.
0: Μα αυτό είναι και το στοίχημα για τον Πέρες. Ενώ ότι θέλει να επιστρέψει ας πούμε στο μπροστινό μέρος του grid στείνοντας μια ομάδα από το μηδέν ή απλά θέλει να τη χρησιμοποιήσει σαν stepping stone την Cadillac και να μεταγραφεί σε μια ομάδα του χρόνου πιο ψηλά. Και ποια θα είναι αυτή.
1: Και ποια θα είναι αυτή, ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω στη θέση του ίσως να έδινα, δηλαδή να περιμένω να δω τι θα κάνει η Cadillac, ας πούμε. Αυτός θα ξέρει περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρουμε εμείς.
1: Και
0: για το πρόγραμμα των κινητήρων της Cadillac, αλλά εάν έχει 4-5 χρόνια μπροστά του, ας πούμε, ενδεχομένως ας πούμε, να αξίζει να τα αφιερώσει εκεί. Τώρα απλά θέλει να κάνει κάποια πυροτεχνήματα, γιατί σε ποια ομάδα από τους Big Four θα πάει, στη Mercedes, Ferrari.
1: Θα έβαλα κάποιους. Προς το παρόν, όχι.
0: Στη Red Bull δεν νομίζω να.
1: Όχι. Δεν νομίζω.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εάν δεν θα πας σε μία από τους Big Four που να μπορείς να διεκδικήσεις νίκες, το να πας στην Alpine, ας πούμε.
1: Στην Aston Martin θα τον έβλεπα αν έφευκε ο Αλόνσο πάντως.
0: Είναι εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να πούμε τι θα συμβεί. Για την ώρα πάντως αυτό μπορούμε να εκθιάσουμε την καλή του απόδοση στη Cadillac, τόσο του Πέρες όσο και του Αλόνσο, που και οι δύο χτυπούν πάρα από τις δυνάμεις των μονοθεσίων τους.
1: Σωστό, σίγουρα.
0: Αυτό μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Τώρα για τη McLaren, είχε μία πέμπτη θέση με τον Πιάστρη.
1: Και μια εγκατέλειψη με τον Νόρις. Εντάξει, ο Νόρις πολλά τυχώς φέτος.
0: Ναι, γενικά.
1: Πολλά προβλήματα με τον.
0: Δεν του πήγε και πολύ καλά η έναρξη σεζόν μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά, εντωμεταξύ, ήταν πρώτος στα δεύτερα δοκιμαστικά της Ισπανίας.
1: Ναι, στα πρώτα ήταν πρώτος ο Ράσελ και στα δεύτερα ήταν δεύτερος ο. Ήταν πρώτος ο Νόρις, δεύτερος ο Ράσελ και τρίτος ο Πιάστρη.
0: Στα δεύτερα, ναι.
1: Γενικά η McLaren φαίνεται ότι κάτι εξεκλείδωσε στην Μπαρσελόνα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό επειδή είναι μια πίστα που έχουν πάρα πολλά data οι ομάδες και μπορούν να φέρουν και upgrades και να τα λειτουργήσουν πιο, πώς να το πω, με λιγότερα compromises.
0: Κλείσαμε το Μονακό δηλαδή. Έτσι.
1: Κλείσαμε το Μονακό. Τι έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
0: Απλά για να περάσουμε στο.
1: Να πάμε και στο σήμερα.
0: Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω αν έχουμε.
1: Όχι, εντάξει, τούτο που έβλεπα εγώ για το Μονακό και να το συνδέσω με κάτι άλλο που να πούμε στο επόμενο μας μισάωρο για κάποιες αποφάσεις που ευκήκαν για το ποιος τελικά έχει την πιο δυνατή μηχανή. Τούτο που βλέπω που το Μονακό είναι ότι Williams, ένα μονοθέσιο της Williams. Και ένα μονοθέσιο της McLaren με μηχανές Mercedes
0: είχαν
1: εγκαταλείψει. Μετά βλέπουμε μια Ferrari με μια Cadillac, άρα δύο. Εντάξει, η Ferrari δεν εγκατέλειψε λόγω μηχανής, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, ήταν πάλι κάποιον πρόβλημα του μονοθεσίου. Άρα δύο Ferrari και έχουμε και μια Red Bull.
0: Μια Ferrari.
1: Τρεις Ferrari, είναι και η Haas, είναι και ο Μπέρμαν μέσα.
0: Μπέρμα, γιατί είχε εγκαταλείψει, θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι τον είχαν καλέσει στα πίτσα μια θόρυβη εγκατάλειψη.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να ήταν μηχανικό πρόβλημα. Εντάξει, γιατί η Ferrari είπαμε δεν ήταν μηχανικό πρόβλημα.
1: Του Max όμως ήταν. Γιατί
0: του Max ήταν και είχε και hazard πρόβλημα στη μηχανή.
1: Σωστό, ναι.
0: Είχαμε δύο.
1: Άρα δύο προβλήματα στη Red Bull, δύο προβλήματα στη Ferrari και δύο προβλήματα στην Mercedes και ένα πρόβλημα στην. Όχι, δεν είχαμε πρόβλημα με τη Honda, αλλά εντάξει. Πάντα έχει πρόβλημα η Honda.
0: Ναι, η μόνιμη
1: γιορτή. Από ό,τι βλέπουμε, είναι κάπως. Εντάξει, ας το δούμε, να το δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Πάμε στο σήμερα για, για τον Grand Prix της Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
1: Όπως είπα και πριν, είναι μια πίστα που όλες οι ομάδες έχουν πάρα πολλά data και συνήθως φέρνουν και τα μεγάλα upgrades. Ωστόσο, τούτη φορά η μόνη που έφεραν μεγάλα upgrades είναι η Ferrari. Και όχι ιδιαίτερα οι άλλες ομάδες.
0: Κοίταξε, τα μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων η McLaren, ας πούμε, τα είχε φέρει στο Μαϊάμι. Νομίζω και η Mercedes το ίδιο. Το μεγαλύτερο σκέλος.
1: Ναι.
0: Τον αναβαθμίσεων. Θέλω να πω ότι δεν περιμένουν πλέον τη Βαρκελόνη. Ήταν η Βαρκελόνη επειδή συνήθως αποτελούσαν την αρχή της ευρωπαϊκής σεζόν στο πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα στην τελευταία 25 ετία. Γι' αυτό έφεραν κύριο τις αναβαθμίσεις τους εκεί, διότι ήταν δίπλα από την Αγγλία, ήταν εύκολο να τα στείλουν από την Αγγλία στην Ισπανία. Αυτή είναι η βασική παράμετρος, αλλά η άλλη παράμετρος είναι ότι είναι και μια πίστα στην οποία έχουν πάρα πολλά δεδομένα, οπότε μπορούν να αξιολογήσουν και καλύτερα,
1: ναι,
0: αυτά που θα δοκιμάσουν, ας πούμε.
1: Η Ferrari έφερε σχεδόν καινούργιο μονοθέσιο εντωμεταξύ.
0: Ναι, έχει φέρει πολλές αναβαθμίσεις η Ferrari.
1: Πολλές αλλαγές και στο μπροστινό πτερύγιο και στο πίσω και στον diffuser και στο κάλυμα της μηχανής και στο πάτωμα είχε αλλαγές. Τώρα θα τους βγουν να δείξει. Πάντως δεν είδα στις τριάδες στο Final Practice 1 και 2. Και ο Χάμιλτον δεν έλαβε καν μέρος στο Practice 1 αφού κάποιοι ρούκοι έπρεπε να λάβουν να πιάσουν τον χρόνο που ήταν, δικαιούνται.
0: Ναι, εντάξει, ούτε αν τον έλεγε δηλαδή, μέρος, mm-hmm, ούτε αν όρις, ενώ δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Όχι, όχι, σημαίνει κάτι. Απλά να φέρω το.
0: Ναι. Εντάξει, για τη Ferrari δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε. Είναι ακόμα ένα κλασικό Σαββατοκυριακό το Grand Prix της Βαρκελόνης, ενώ έχουμε τρεις ελευθερές περιόδους δοκιμαστικών. Είδαμε τώρα, είμαστε στη δεύτερη. Η εικόνα δείχνει.
1: Εγώ με την εικόνα που βλέπω με Ράσελ και Πιάστρι Νόρις, βλέπω να μην έχει έναν καλό weekend η Ferrari. Γιατί για να έχουν τούτη στην πίστα της Βαρκελόνης σημαίνει ότι κάτι για τη McLaren και τη Mercedes, για να έχουν τούτη pace στη Βαρκελόνη και να έρχεται η Ferrari με upgrades που ακόμα δεν ξέρεις να δουλεύουν και να τα δοκιμάσεις και τα λοιπά. Νομίζω διάμονα προβάδισμα στους άλλους δύο, στη McLaren και στη Mercedes.
0: Κοίταξε, θα έλεγα ότι είναι νωρίς, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ενδεχομένως να χρειάζονται και κάποιο χρόνο να κατανοήσουν πώς δουλεύουν τα καινούργια τους εξαρτήματα.
1: Αυτό λέω, ότι ίσως δεν έχουν αρκετό χρόνο για να τα αξιοποιήσουν στο έπακρο που την Μπαρσελόνα.
0: Έχουν ακόμα μια περίοδο δοκιμών, δεν νομίζω ότι θα χρειαστούν. Θα φανεί το performance εάν θα είναι καλύτερο. Θα φανεί ήδη από τον Σαββατοκυριακό αυτό. Απλά έχουμε ακόμα μια περίοδο δοκιμών πριν τα προκριματικά για να δούμε πού βρίσκονται περίπου. Βλέπουμε, ας πούμε, π.χ. και ο Verstappen είναι έκτος. Αλλά και είναι 8 δέκατα πίσω από τον χρόνο του Νόρις. Στα προκριματικά δεν νομίζω να είναι 8 δέκατα πίσω. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι ο Max Verstappen. Κάπως θα αναρριχηθεί. Και δεν είναι πολύ μακριά, αν δούμε, ο Χάτζαρ. Εντάξει, είναι 4 δέκατα πίσω περίπου από τον Verstappen, αλλά δεν είναι απαγορευτικά, ας πούμε, μακριά. Θα φανεί, έχουμε. Θα είναι και έθριος ο καιρός, γενικά είναι ένα.
1: Σε 4 ώρες το Final Practice 3.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε με μήνυμα που την οικογένεια Τσουνόντα, ο θείος του Γιούκη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές στο πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με Δυσή. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμισης των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύσης στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σοφία Πρωίμου μας μιλάει για το πώς ήρθε η επιτυχία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τη δισκογραφία και μας αποκαλύπτει το νέο βήμα στην πορεία της. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί λογοτεχνικά βιβλία και καλοκαιρινά αξεσουάρ με μόνο 6,95 επιπλέον. Χορηγός Θεύχου στα καταστήματα Κλίμα. Στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
3: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει. Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
4: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Πάλι Δευτέρα. Δεν παλεύετε?
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφρέμ Γεωργίου
11: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
10: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
11: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
10: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
12: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ επιστρέψαμε με Foster the People, Lost in Space. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής The Marshalls. Πάμε να δούμε το μήνυμα του φίλου 657 του θείου του Γιούκη. Έχω αναθεωρήσει και αποφάσισε ότι το Αντωνούιν είναι σπουδαίος οδηγός, θρασής αλλά καλός οδηγός. Η πίστα του Μονακό απαιτεί skills και όπως φαίνεται τα έχει και με το παραπάνω. Στρολ, γυρεύκο, υπάλληλο, δαμέ στην ταβέρνα να ενδιαφέρεσαι. Πολλά χαιρετίσματα από την οικογένεια Τσουνότα, θείος του Γιούκη. Μάλιστα, αυτά από το θείο του Γιούκη. Συμφωνώ με το κομμάτι του Αντωνέλη και θρασής και καλός οδηγός, ναι. Η πίστα του Μονακό απαιτεί skills, συμφωνώ 100%. Επίσης, φαντάζομαι και εσύ, Αλέξανδρε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τούτο, είπαμε το και πριν βασικά, ότι στο Μονακό τόσο δύσκολη πίστα που φαίνεται ξεκάθαρα εκείνος που έχει το μεγάλο το skill. Πάμε να δούμε λίγο την είδηση που είχαμε αυτή την εβδομάδα για το additional development και upgrade opportunities, το ADUO όπως συζητιέται στη Φόρμουλα 1, το οποίο όπως φαίνεται θα επωφεληθεί η Red Bull. Συγγνώμη, θα επωφεληθεί η Mercedes λόγω του ότι η Red Bull εκρήθηκε ότι είχε την καλύτερη μηχανή.
1: Ασχολίαστο.
0: Ασχολίαστο, ναι, ναι. Βασικά η κρίση τούτη είναι αποκλειστικά, από όσο λέει η FIA, αποκλειστικά για το combustion engine, για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, και έλαβαν υπόψη τους το ηλεκτρικό κομμάτι, που πάλι θεωρώ το πολλά περίεργο πράγμα. Πώς γίνεται να έχουμε ένα πρωτάθλημα που να είναι 50-50 η δύναμη και μετά να αξιολογείς τις ομάδες που χρειάζονται περισσότερο development και λεφτά, να τις αξιολογείς με μόνο το μισό κομμάτι της μηχανής? Είναι πολύ οξύμορο.
1: Είναι πολύ οξύμορο, είναι... Κόφκουμε και ράφκουμε βασικά στην Κυπριακά.
0: Ναι, μα τούτο βλέπω και εγώ φέτος. Υπάρχει πολύ κόψιμο ράψιμο περκευκή σεζόν βασικά. Αλλά την ίδια ώρα είναι περίεργα και τα κοψίματα και τα ράψιματα. Δηλαδή το να έρθει τώρα η Mercedes και να έχει ένα προβάδισμα. Έχει που έχει το προβάδισμα. Να τη δώσουν και το ADUO και να έρθει να πάει, ξέρω εγώ, και δευτερόλεπτα μπροστά. Τι να καταλάβουμε στη Φόρμουλα 1.
1: Δυστυχώς, ναι. Δεν έχω κάτι να πω.
0: Συμφωνείς μαζί μου.
1: Ναι. Κάπως δεν σχόλιο για το ότι ας πούμε τώρα η Mercedes θα λάβει και τόκεν για να εξελίξει μέσα στη σεζόν περαιτέρω τον κινητήρα της. Το power unit βασικά, γιατί ακόμα πρόκειται για power units. Ενώ βρέθηκε ας πούμε η Red Bull βρέθηκε να θεωρείται ο καλύτερος κινητήρας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντος, ναι. Αυτή είναι μια νίκη του Τότο Γουλφ, εν απουσία του Κριστιαν Χόρνερ, θεωρώ.
0: Και αυτόν το διάβασα, ναι. Παίζει.
1: Δεν το διάβασα πουθενά τώρα το...
0: Ακούστηκε το μπουλάκι.
1: Προφανώς, γιατί φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν είχαμε τον Χόρνερ στο πιδάλιο της Red Bull.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν θα αφήνει ο Χόρνερ, νομίζω. Δηλαδή, είναι το πολέμα πολλά του το πράγμα.
1: Ναι, θεωρώ ότι αλωνίζει μόνος του το Γουλφ αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, προφανώς διεκδικείται σε φέροντας Mercedes, αλλά...
0: Ξέρει το ότι αλωνίζει μόνος του και νομίζω... εκμεταλλεύκεται το. Και καλά κάνει, άμα μιλούμε για το κέρδος της ομάδας του που...
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ανεβάσουν επίπεδο οι υπόλοιποι, βασικά. Δεν ξέρω πώς, δεν νομίζω ότι θα...
0: Εντάξει, η FIA λέει θα επανεξετάσει τα δεδομένα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα μείνει έτσι.
0: Μετά από το official παράπονο που έκαμε η Red Bull, που ζητά εξήγησης. Εντάξει, απλά παίζεται ακόμα. Καθυστερούμε να δούμε τα επαναθεωρημένα δεδομένα από την FIA.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτά για το κομμάτι των κινητήρων. Βλέπω εδώ μια είδηση για τον κάτι σχόλια που κάμε τον Αλόνσο.
0: Ναι, κάτι με γρίφους μιλούσαμε πάλι πριν δύο μέρες. Για το θα μείνει στη Φόρμουλα 1, γιατί...
1: Ναι, προσπαθεί κάπως να ανεβάσει κάπως τις μετοχές του, ξέρω εγώ, γενικότερα τώρα, αφού
0: ξεκινάμε τον νόημα που είναι που είπε.
1: Δεν δώσα ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ που λέει είναι για το Grand Prix της Βαρκελόνης, που μάλλον θα είναι το τελευταίο. Δεν είναι το τελευταίο της Βαρκελόνης.
0: Για φέτος θα είναι... φέτος θα έχουμε Βαρκελόνη, του χρόνου δεν θα έχουμε και θα ξαναέχουμε το 28. Άρα για να λαλεί ο Αλόνσο, τζάμπουζου λαλό ότι μιλάμε γρήγορα, για να λαλεί ο Αλόνσο ότι είναι το τελευταίο μου Grand Prix στη Βαρκελόνη.
1: Ενδεχομένως να είναι ότι αν κάνει φέτος και του χρόνου π.χ.
0: Ναι.
1: Το 28 θα είναι.
0: Μάλλον. Κάτι έτσι καταλάβω εγώ από τα λεγόμενα του.
1: Είναι το 23ο Ισπανικό Grand Prix του Αλόνσο στην Ισπανία. Το 23, εννοώ του. Ναι, 23 χρόνια στη Φόρμουλα 1.
0: Ναι, λογικό. Εντάξει, είναι μπορούσε να ήταν και παραπάνω, αλλά έχουν κάνει και κάποια...
1: Ναι, ναι, είναι ο μόνος Ισπανός που το έχει κερδίσει. Ήταν και ο πρώτος Ισπανός προφανώς που έχει κερδίσει αγώνα Φόρμουλα 1 ο Αλόνσο. Mm-hmm. Τελευταία ανήκει Ισπανού στη Βαρκελόνη το 2013 ο Αλόνσο.
0: Μάλιστα. Ο Σάινς, εντάξει, νομίζω καταφέρει αυτή τη στιγμή να πιάσει νίκη στην Βαρκελόνη.
1: παραμένει ο πιο πετυχημένος.
0: Ναι, ο Φερνάντο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο να πούμε.
0: Έχουμε ανακοίνωση για τις αλλαγές του των κινητήρων το 27.
1: Ναι, βασικά νομίζω αρχίζει και νομίζει που φέτος γίνεται στάπλης το 52-48%. Σωστά.
0: Η αναλογία θα μεταβληθεί του χρόνου το 27 σε 58-42. Δηλαδή το 58 θα είναι για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.
1: Ναι.
0: Σήμερα βρίσκεται περίπου στο 53 για το θερμικό και στο 47 για τον ηλεκτρικό κινητήρα. Άρα λίγο παραπάνω του χρόνου βασικά θα φτάσει μέχρι το 28 που θα φτάσει το 60-40. Δηλαδή 60 ο θερμικός κινητήρας και 40 το ηλεκτρικός. Και μέχρι το 30 που από όσον ακούμε να επιστρέψουμε στους V8 που λογικά είναι να έχουν παραπάνω, ακόμα παραπάνω ποσοστό στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Λογικά. Εντάξει, τούτα προς το παρόν για το θέμα των κινητήρων. Έχουμε τώρα τον Grand Prix της Μπαρσελόνα. Το οποίο...
1: Εδώ μεταξύ,
0: ναι.
1: Το οξύμορο εδώ, το βλέπω στο Wikipedia, παιδί μου, Spanish Grand Prix, εντάξει. Ναι. Και λέει, φέτος το Spanish Grand Prix είναι το Grand Prix της Μαδρίτης, όχι της Βαρκελόνης.
0: Okay. Εντάξει, ρωτήσεις κάποιον με Βαρκελόνη να σου πει ότι είμαστε στην Ισπανία, να σου πει ότι είμαστε Βαρκελόνη.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι θεωρείται είναι Ισπανικό Grand Prix.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο τίτλος παραμένει ο ίδιος, είναι Grand Premio de Barcelona, Καταλούνια. Έτσι το έχουν περασμένο. Mm-hmm. Απλά θέλω να δω
0: πώς ονομάζεται το της Μαδρίτης.
1: Round 7 Barcelona, Καταλούνια. Και η Μαδρίτη που είναι πιο μετά, Spain.
0: Ναι.
1: Πάντα στη Wikipedia στο Spanish Grand Prix φέτος δείχνει όντως της Μαδρίτης. Όμως τα δεδομένα, επειδή δεν έχει λάβει χώρα ακόμα, ναι, ναι. Είχε ανά τα χρόνια λάβει χώρα και σε άλλα Grand Prix. Στη Βαρκελόνη ξεκίνησε το 1991.
0: Και που τότε μέχρι σήμερα συνεχόμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Χωρίς καμιά απουσία. Από ό,τι βλέπω εδώ. Ανελιπώς από το 1991.
0: Άρα έχει 35 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι. Κάπου για μέ. Σήμερα, όπως είπαμε και πριν, είναι το Practice 3 στις 1:30. Με 2:30 είναι καταδακτήριες δοκιμές στις 5:00 με 6:00 σήμερα Σάββατο και αύριο την Κυριακή στις 4:00 ο αγώνας.
1: Να δώσουμε λίγα στατιστικά για τον Grand Prix. Mm-hmm. Έχουμε πιο πολλοί νίκες πιλότοι είναι οι Hamilton και ο Schumacher. 6 νίκες.
0: 6 νίκες ο Hamilton, ναι. Το Σούμαχερ δεν τον θυμούμουν, αλλά...
1: Και ο Σούμαχερ. Τελευταία του ήταν το 2004. τελευταία του Χάμιλτον το 2021. Τις υπόλοιπες έχει ο Verstappen.
0: Άρα 22, 23, 24, 25 νίκησε ο Max.
1: Το 25
0: πρέπει.
1: Ο Πιάστρι ναι. Γενικής το 25. 22, 23, 24 ο Verstappen, ο οποίος έχει 4 νίκες. Και 2 έχει ο Αλόνσο, εντωμεταξύ. Είναι, πάντα είναι αστείο να βλέπεις, ας πούμε, ότι ξέρεις, δείχνει ποιο είναι εν ενεργία ακόμα, ας πούμε. Και δείχνει, ξέρω εγώ, είναι, είπαμε, στις 6 νίκες ο Χάμιλτον, 4 ο Verstappen, 3 έχει ο Στιούαρτ, ο Μάνσελ, ο Πρόστ, ο Χάκινεν. Και 2 νίκες, ξέρω εγώ, βλέπεις εκεί, Λουίς Σιρό, Φιτιπάλτη, Αντρέτσι, ο Σένα, ο Ράικονεν και ο Αλόνσο. Το... Οι 2 νίκες είναι το 2006 και το 2013 και είναι ακόμα εν ενεργία. Θα μπορούσε να είναι αντιμογραφικό λάθος, ας πούμε. Το ότι είναι ενεργία ακόμα ο Αλόνσο, ας πούμε. Και οι νίκες είναι το 6 και το 13.
0: Εντάξει, εσύ πολλές φορές που μιλώ με κόσμο, μπορεί να μιλώ για Φόρμουλα 1 με κάποιον και να ακούει κάποιος άλλος και να αναφέρνω τον Αλόνσο και να μου λέει ποιος Αλόνσο, ρε φίλε. Αλόνσο με λίγο σε χρόνια.
1: Ναι, ναι, μα βουρά ακόμα τους.
0: Ναι, λάλο τους, ενώ ο ίδιος, δεν είναι ο γιος του, βουρά ο ίδιος ακόμα.
1: Θα μπορούσε να ήταν ο γιος του κάλλιστα, ας πούμε.
0: Αν έκαμνε τότε γιο, ναι, αλλά...
1: Ναι, ναι, ναι. Πιο πετυχημένος κατασκευαστής στη Βαρκελόνη, ήθελα να το πω πριν, αλλά είμαι σίγουρος, τώρα το βλέπω όμως.
0: McLaren.
1: Όχι, που λέγαμε πριν για τα upgrade της Ferrari και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Η Ferrari είναι ο πιο πετυχημένος κατασκευαστής στην, okay. Στην Ισπανία. Βέβαια, εντάξει, 12 νίκες, ξεκινώντας από το 54 πρώτη τους νίκη. Πέτα σε άλλη πίστα, μια τσι, νομίζω Πεντράλμπρες λέγεται αυτή, μια τσι ιδιομορφή, η πρώτη νίκη το 54 και τελευταία του στο 13 με τον Αλόνσο προφανώς, 12 στο σύνολο, 9 έχει η Mercedes και η McLaren, άρα θα μπορεί, εάν νικήσει μια από τις δύο, να βρεθεί μόνη της στη δεύτερη θέση, ως, δεύτερη πιο πετυχημένη, εκτός και αν καταφέρει η Φεράρα να κάνει την έκπληξη. Αν και το βλέπω.
0: Δύσκολο νομίζω.
1: 8 έχει η Williams με τελευταία την νίκη του Pastor Maldonado το 12. 7 έχει η Lotus και 6 η Red Bull.
0: Τη Red Bull με το Verstappen δεν βάλω λίγα chance για φέτος.
1: Το θέμα είναι το race pace όμως. Δηλαδή. Είδαμε στα προκριματικά, είναι μια άλλη εικόνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι race pace θα έχουν. Βέβαια, εάν τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά ήταν ενδεικτικά για το race pace, τότε η McLaren βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για νίκη.
0: Ναι. Αυτό βλέπω και εγώ, ότι η McLaren είναι αδυνατή στο Grand Prix της.
1: Ναι.
0: Είμαι τόσο σίγουρος για τα προκριματικά, αλλά για τον αγώνα νομίζω να... Ένα δυνατή η McLaren. Επίσης, έχει και πολλές καλές κινήσεις η McLaren.
1: Κάπως, εγώ ήθελα να πω, κάπως φαίνεται να εξουδετερώνεται το πλεονέκτημα της Ferrari στις κινήσεις.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ισχύει τούτο.
1: Σιγά σιγά.
0: Δεν ξέρω αν είναι και από την πλευρά της Ferrari, δηλαδή αν στο τέλος και εκείνοι έρκεψαν και δουλεύουν το λίγο διαφορετικά. Γιατί δεν και προσφέρει και πάρα πολλά το να έχει την καλύτερη κίνηση και μετά σε περνούν στις ευθείες οι υπόλοιποι.
1: Ναι, προφανώς. Πάντως, πιο πετυχημένος κατασκευαστής από θέμα κινητήρων στην Ισπανία είναι η Mercedes με 15 νίκες. Ενώ η Ferrari προφανώς έχει τις 12 τις δικές της και είναι στην τρίτη θέση γιατί στη δεύτερη είναι η Ford. Εάν καταφέρει ο Verstappen να πάρει νίκη, θεωρητικά θα την... θα τη φτάσει μία και πίσω από τη Mercedes.
0: Θα μπει στο δυναμικό της Ford όμως ή να μπει στο Red Bull Power Trains.
1: Θεωρώ ότι θα μπει.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε το επόμενο Σάββατο να το συζητήσουμε.
1: Γιατί λέει είναι με αστερίσκο οι 13 νίκες της Ford είναι designed and built by Cosworth, funded by Ford. Και οι γυναίτερες της Red Bull είναι funded by Ford.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Red Bull Power Trains funded by Ford.
0: Ωραία. Αυτά είχαμε για σήμερα. Θα δώσουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 8 η ώρα. Μέχρι mm-hmm. τότε, καλά περνάτε.
1: Προσοχή στους δρόμους.
0: Μπράβο, είδες. Εφού είσαι συγκρατοποιής.
1: Σκέφτομουν να σε ρωτήσω προγνωστικά για τον αγώνα.
0: Προγνωστικά νομίζω Μακλάρεν.
1: Μακλάρεν.
0: Ναι, και Πιάστρι θα έλεγα.
1: Είναι να πω και εγώ Πιάστρι. Έτσι για την αλλαγή. Γιατί βλέπω, ναι. Έχει φόρμα. Έχει φόρμα.
0: Έχει
1: Πιάστρι,
0: φόρμα. Ναι.
1: Είναι κάπως πέρασε κάτω από το ραντάρ τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Όμως θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα την εξαργυρώσει. Οπότε αυτά λοιπόν.
0: Ναι. Άσου ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα πούμε το επόμενο Σάββατο. Από μένα τον Παντελή Τρουσιώτη.
1: Και μένα τον Αλεξάνδρο Παπαντονίου.
0: Τσάου.

0: Jersey Life. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Γρηγορίου Πίτσα Special 490 γραμμάρια 3,99. Νουτέλα Άλυμα Φουντουκιού 750 γραμμάρια 4,79. Λότου Σάντουιτς Παγωτό 4x80 ml 4,79. Σεράνο Brazilian Μείγμα από Snack και Cracker 175 γραμμάρια από 2,95 τώρα 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως.
5: Όπως το παγκόσμιο.
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
9: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών. Με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Alpha Mega App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου. Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: αγάπη και πολιτισμός.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Παντελή μου.
2: Καλημέρα, Σάββα μου.
1: Σήμερα είναι ο Παντελής μαζί μας. Ο Χρήστης δεν μπόρεσε να είναι. Έβαλε όμως το χεράκι του για την ετοιμασία της εκπομπής. Ο Παντελής, ο οποίος... Παντελή μου, είσαι όπως τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1 σήμερα.
2: Δηλαδή...
1: Τρέχεις ασταμάτητα. Ούτε το καθιερωμένο pit stop. Δεν έχεις
2: κάνει. Δεν έχω τίποτα.
1: Σωστά που το είπα. Pit stop. Καλό. Έτσι είναι.
2: Καλό, καλό. Λοιπόν. Ολόσωστο.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου.
2: Ούτε λάστιχα να αλλάξω. Ολόκληρο.
1: Να σε καλά, Παντελή μου. Είμαστε λοιπόν μαζί σας και αυτό το Σαββατοκυριακό, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός, η οποία όμως εκτάκτως θα έχει διάρκεια μιας μόνο ώρας. Και αυτό λόγω του τρίωρου live link του Σαββάτου από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών, που φροντίζει με τις προσφορές του το κατάστημα και η Electroline να απολαύσουμε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο, το Μουντιάλ. Δανείσαμε λοιπόν άτοκα μια ώρα στους αγαπημένους συναδέλφους Μαρία Βασιλιάδου και Εφραίμ Γεωργίου. Την αγάπη μας, παιδιά. Την αγάπη μας όμως έχουν και οι φίλοι εθελοντές αιμοδότες, μιας και αυτό το Σαββατοκυριακό φέρνει και την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Κυριακή 14 Ιουνίου. Και είπαμε να χαρίσουμε σε αυτούς το εισαγωγικό μας τραγούδι, που είναι μια γλυκύτατη δημιουργία της Μικαέλλας Παπαχρυσάνθου, που ερμηνεύει η ίδια σε στίχους της Μαρίας Τσιβίκα. Είσαι εθελοντής αιμοδότης, τότε γίνεσαι ζωή.

Τη θέση της κυφτής του Λίπας παίρνουν οι ολάνθιστες τριανταφυλιές. Και το δικό μου το βλαστάρι το έθρεψες αμέτρητες φορές. Ίσως να μην πίστεψες ποτέ πως μέσα από μια φλέβα θα πόντιζες ψυχές. Σε κάθε ηλιοδύση ή σε ανατολή. Στη βαρύ χειμωνιά ουρανιοτόξου. Θαλπορεί. Κάθε που το είναι σου χαρίζεις γίνεσαι ζωή. Και η κομμένη ανάσα κατά κόκκινο φιλί.

Ωστόσο, τις πρώτες του επιτυχίες είχε καταγράψει από το 1959 με τη φανέλα του Γυμναστικού Συλλόγου Κεραυνός Στροβόλου, τρέχοντας στα Ελευθέρια, αγώνες που έγιναν στο τέλος του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, της οποίας υπήρξε και ενεργό μέλος. Στους Παγκύπριους Διασυλλογικούς Αγώνες τον Φεβρουάριο του 1960 κατετάγει πρώτος και στα 300 μέτρα, γεγονός που επιβεβαίωνε τις ικανότητές του και σε μικρότερες αποστάσεις. Αξίζει όμως να σημειώσουμε και τη νίκη που σημείωσε τον Ιούνιο του 1960 στους αγώνες «Τα Σωτήρια Πιτσιλιάς», που είχαν γίνει στο Πελένδρι για να τιμηθεί ο ήρωας της ΕΟΚΑ Σωτήρη Τσαγκάρης. Ο Στέλιος Λεωνίδου έτρεξε εκείνη την ημέρα στα 1500 μέτρα φορώντας τη φανέλα του συλλόγου ΑΠΕ Αμιάντου, χωριό που ήταν η γενέτειρά του. Τον Οκτώβριο του 1960 ο Στέλιος Λεωνίδου συμμετείχε με τα χρώματα της Κύπρου στους πανδωδεκανησιακούς αγώνες στίβου που έγιναν στη Ρόδο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στα 1500 μέτρα. Συμμετείχε επίσης στη συνέχεια και σε πανελλήνιους αγώνες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το Νοέμβριο του 2021 ο Στέλιος Λεωνίδου πρόσφερε στο Μουσείο του Γασιπή παλιά έπαθλα, ασπίδες, κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα που αφορούσαν στην αθλητική του πορεία, θεωρώντας ότι αυτή αποτελεί και μέρος της ιστορίας του Συλλόγου της Πρωτεύουσας, αλλά και της ιστορίας του κυπριακού αθλητισμού. Αιωνία του η μνήμη, και στέλνουμε την αγάπη μας ιδιαίτερα στο γιο του Λεωνίδα, ο οποίος γράφει τη δική του ιστορία τρέχοντας με εξαιρετικές επιδόσεις σε μεγάλες διοργανώσεις μαραθώνιου δρόμου παγκόσμια. Και η λέξη παγκόσμια μας παραπέμπει και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που άρχισε την Πέμπτη. Στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου άρχισε ο 4ος αγώνας του Μουντιάλ με αντίπαλες στις εθνικές ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης. Νικήτρια με 4-1 η εντυπωσιακή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με οδηγό στον πάγκο τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Και η αναφορά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι και μια από τις διοργανώτριες χώρες, θα μας πάρει στο 1994 και στο πρώτο Μουντιάλ που έγινε εκεί, που ήταν και το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο συμμετείχε και η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας. Ιστορική στιγμή.

0: Όλος εκείνος ο ενθουσιασμός όμως χάθηκε όχι μόνο στις μέτρες εμφανίσεις και τις βαριές ήττες της Ελλάδας στη φάση των ομίλων της τελικής φάσης, αλλά και μέσα σε καταστάσεις που ξεφτύλισαν την όλη παρουσία της εθνικής ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρουσία που άρχισε ένα μήνα πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, αφού η αποστολή της Εθνικής χρησιμοποιήθηκε σαν ατραξιόν σε δεκάδες εκδηλώσεις των Ομογενών. Δικαιολογημένος ως ένα βαθμό ο ενθουσιασμός για την ομογένεια από την πρόκριση στην τελική φάση της Ελλάδας, κάπου όμως είχε χαθεί το μέτρο και μαζί και η προσήλωση στον πραγματικό στόχο της Εθνικής Ελλάδας, που ήταν ασφαλώς οι αγώνες του Μουντιάλ και τους οποίους άρχισε με την Αργεντινή, χωρίς όμως στην ουσία να κατέβει στο γήπεδο. Έχασε με 4-0 και ο προπονητής Αλκέδας Παναγούλιας γίνεται ο πρώτος στόχος από τους Έλληνες δημοσιογράφους, οι οποίοι πάνε στην αμέσως επόμενη προπόνηση, ο Αλκέτας αρνείται να τους μιλήσει και ο βοηθός του Μίμης Παπαϊωάννου αναλαμβάνει να μπαλώσει τα πράγματα.
1: Κύριε Παναγούλια!
2: Δεν μιλάω. Σε παρακαλώ, άφησε με.
3: Κάθε ήττα έχει τα προβλήματά της. Εδώς ήταν και βαριά ήττα, έχει περισσότερο μεγαλύτερα προβλήματα. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια τώρα να ηρεμήσουν τα πράγματα και να πάμε στο δεύτερο και τρίτο παιχνίδι.
1: Υπήρξε αντίδραση από πλευρά των ποδοσφαιριστών σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του προπονητή για το γεγονός ότι φοβήθηκαν το παιχνίδι και ότι κατέβηκαν να πάρουν αυτό από τους Αργεντινούς.
3: Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω στις εφημερίδες το γράψαν, αλλά προσωπικά δεν είπαν τίποτε. Αυτό το είπε στις εφημερίδες. Κοίταξε να δεις. Θα υπάρχουν. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι
1: ζούμε
3: σε όλες τις ομάδες, ειδικά από μία ήττα γίνεται αυτό.
0: Ούτε όμως το δεύτερο

0: Τρίτο παιχνίδι, όπως προσδοκούσε ο Μίμης Παπαϊωάννου, βελτιώθηκε η κατάσταση. Η Ελλάδα έχασε με 4-0 από τη Βουλγαρία και 2-0 από την Ιγυρία, έχοντας πάλι μέτρια εικόνα. Ο Νίκος Νόπλιας μετέφερε την απογοήτευση με τραγικό τρόπο.
1: Αλλά βλέπουμε ήδη το γέννημα μου θέλω.
2: Έχω να πω ότι η πιο χαρούμενη στιγμή της καριέρας μας έχει γίνει η πιο χειρότερη. Αυτό τα λέει όλα. Νομίζω ότι είμαστε πολλά βήματα πίσω από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι όλα αυτά είναι γερά μαθήματα για μας.
3: Πιστεύεις ότι μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στο μέλλον?
2: Εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει ποδοσφαιρική παιδεία. Νομίζω ότι εκεί πέρα υστερούμε πάρα πολύ σε τέχνη, σε δύναμη γενικά. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κατώτεροι. Αυτό φαίνεται τώρα παιχνίδι με παιχνίδι. Είμαι απογοητευμένος. Δεν ξέρω.
3: Μήπως συνέβη και κάτι άλλο όμως στην ομάδα, μήπως δεν υπήρξε το κατάλληλο κλίμα?
2: Όχι, σε αυτό είμαι 100% σίγουρος ότι είχαμε καλό κλίμα. 100% σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι δεν ήμασταν έτοιμοι ποδοσφαιρικά, μπορούμε να πούμε. Να τα απεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο θεσμό.
0: Δεν ήταν όμως καλό το κλίμα στα αποδυτήρια της Εθνικής και στις σχέσεις με τον προπονητή, και το ήξερε αυτό καλά ο Νόπλιας, αφού ήταν στα αποδυτήρια μετά το 0-4 από τη Βουλγαρία σε εκείνο το ξέσπασμα του Αρκέτα Παναγούλια. Ξέσπασμα που αποκάλυψε πρώτο το BBC, το οποίο μάλιστα είχε κάνει ολόκληρη έρευνα και ταινία για όσα είχαν γίνει τότε στην Εθνική Ελλάδος.
4: Τους βάλαμε για ζωντάνια, καμπότε. Παραδοθήκατε με φόρο. Πήγε να περάσει, τι περάσει, μ***α, κάνε στους αποτικτή, σας ζητάω, κάνε στους! Ένα μαρκό να πάρετε και ένα γκολ, τι σας ζητάω! Έλα κάνει προμενάδα με την πάλα ο Μαχλάς, πας στη μεγάλη περιοχή, να τριπλά τον ένα, να τριπλά τον δύο, να τριπλά τον τρία, για να έχει ανοιχτό παιδί, λέει ο μαλάκας ο προπονητής, ας έχει παίχτες, σουτάρατε, έτσι παίζει το γκολ.
0: Ποδοσφαιρικά είχε δίκιο ο Αλκέδας Παναγούλιας. Χωρίς σουτ δεν έχεις πολλές πιθανότητες για γκολ. Εκείνο το ξέσπασμα του προπονητή στα αποδυτήρια ακολούθησε ένα ακόμη μεγαλύτερο όταν η αποστολή γύρισε στην Αθήνα και έγινε η αποτίμηση σε διάσκεψη τύπου. Αλκέδας Παναγούλιας εναντίον του αθλητικού τύπου.
5: Τις πισόπλατες μαχαιριές που έφαγε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τη φορά αυτή στη μεγαλύτερη διάκριση δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία. Ξαφνικά βρέθηκα να είμαι ο αρπάχτρας, ο ψεύτης, ο ροζ μπαλέτο, ο οποιοδήποτε και εγώ δεν ξέρω τι. Οι αναλήθειες που βγήκανε αυτό τον καιρό το διάστημα από τον τύπο είναι κάτι περισσότερο από τραγικές. Να πω και ότι είναι αλητία σκέτη. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή.
6: Κανένας ποδοσφαιριστής ποτέ, τουλάχιστον μαζί μου, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα που έχει με τον Μανολά, για να σας πω και δύο λόγια για το παιδί αυτό, δεν είναι κακό παιδί ο Μανολάς. Έχει μία φαντασίωση ότι του θίγεται όλο αξιοπρέπεια αυτού.
5: Αν βλέπατε πώς συμπεριφέρθηκε μπροστά στους συμπαίκτες, ήταν 21 συμπαίκτες και ο Μανολάς μόνος του. Αυτός που γνωρίζετε χρόνια, ιδιαίτερα εσείς κύριε Τσατσαρίδη, θα έλεγε τους ποδοσφαιριστές του κότες και καμαριέρες, είναι δικοί τους. Λέξεις δικές τους όλες αυτές. Στη μεγάλη αυτή γιορτή βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια. Αυτό δεν μου το βγάζει κανένας παιδί από το μυαλό, κύριε Πρόεδρε. Μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας πάλι. Είμαστε δηλαδή καθαρά 100% Έλληνες.
6: Δεν υπήρχε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, από ό,τι ξέρω εγώ, είμαι 60 χρονών, ελεηνότερη μεταχείριση εθνικής ομάδος στη μεγαλύτερη στιγμή της ζωής της από μεγάλη μερίδα του τύπου όπως αυτή εδώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Δεν θέλεις να ακούσεις την αλήθεια? Βεβαίως είναι αλήθεια και η δημοσιογραφία. Γιατί λες ψέματα? Ψέματα. Ψέματα.
7: Αλήθεια και προπονητική. Με την ίδια λογική.
6: Δεν μπορείς να το πεις γιατί δεν είναι ο προπονητής. Η αλήθεια είναι συμπεριφορά ορισμένη μερίδα του τύπου.
7: Γιατί δεν μπορώ να το πω?
6: Δεν μπορείς, δεν έχεις τίποτα. Να ακούσω. Σε προκαλώ να πεις. Σε προκαλώ να πεις κάτι.
7: Ότι είστε άσχετος
6: ως προπονητής. Μα δικό συγγνώμη
7: είναι. Η προπονητή σας ήταν το 1960.
6: Εσύ που ξέρεις.
7: Και η ομάδα ήταν ένα διεθνές ρεζιλίκι.
6: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι.
6: Εντάξει.
7: Ένα διεθνές ρεζιλίκι.
6: Εντάξει.
0: Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν περίπου η ιστορία της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη παρουσία της στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών το 1994. Ένα διεθνές ρεζιλίκι. Να προσθέσουμε ακόμη κάτι. Η εταιρεία που είχε αναλάβει συνολικά την προβολή της παρουσίας της Εθνικής Ελλάδας στο Μουντιάλ, στην οποία χρεώθηκαν και οι πολλές φιέστες στην Ομογένεια, είχε και κυπριακά συμφέροντα. Αυτά από τη διαδρομή μας στην ιστορία με το Μουντιάλ και πάμε στην καθιερωμένη διαδρομή μας 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976, 12-13 Ιουνίου, το οποίο περιλάμβανε τους 4 αγώνες για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Κύπρου. Το Σάββατο, στο γήπεδο του Κεραυνού στο Στρόβολο, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ απέκλεισε με άνεση την Επαλάρνακας, αφού πήρε την νίκη με 3-0. Ο Άντρος Μιαμιλιώτης, ο Μάρκος Μάρκου και ο Νίκος Κρητικός ήταν οι παίκτες που σημείωσαν τα τέρματα των νικητών. Στο Γάσι Ζή, επίσης με άνεση, πήρε και ο Πεζοπορικός την πρόκριση για την ημιτελική φάση, επικρατώντας της Νέας Σαλαμίνας με 4-1. Ο Λεωνίδας άνοιξε το σκορ, ο Θωμάσης σοφάρισε, αλλά μέχρι εκεί άντεξε η ομάδα της Αμοχώς του. Ο Πεζοπορικός κυριάρχησε και σημείωσε άλλα 2 τέρματα με τον Λεωνίδα και ένα με τον Μάξ Μπράουν. Την Κυριακή, στο γήπεδο του Κεραυνού στο Στρόβολο, η πρωταθλήτρια Ομόνια μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να αντιμετωπίσει την Ένωση Νέων Παραλυμνίου, φέρνοντας μαζί της και το πρώτο τέρμα που σημείωσε ο Ανδρέας Κανάρης. Ο συμπαίχτης του Φίλιππος Δημητρίου με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 που έδωσε και την πρόκριση στην Ομόνια. Στο Γάσι Ζή, ο αγώνας Αλκής Άρη δεν είχε το καλύτερο τέλος, αφού στο 28 λεπτό η ομάδα της Λεμεσού αποχώρησε από το γήπεδο, διαμαρτυρόμενη για την ακύρωση τέρματος με το οποίο θα ισοφάριζε το 1-0, το οποίο 10 λεπτά νωρίτερα πέτυχε ο Δημητράκης Παναγιώτου. Έτσι, η ομάδα της Λάρνακας έγινε η τέταρτη ομάδα που περνούσε στην ημιτελική φάση, τα παιχνίδια της οποίας θα σας μεταφέρουμε το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Διαδρομή στην ιστορία, αλλά της ανθρωπότητας, κάνει όμως και η εφημερίδα Καθημερινή, η οποία αυτή την Κυριακή, εκτός από το περιοδικό Κάπα, μας προσφέρει το δεύτερο μέρος του τελευταίου τόμου της σειράς «Τα χρόνια του Χίτλερ», που αφορά στο ολοκαύτωμα 1933-1945. Όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, παρουσιάζοντας τον πρώτο τόμο, πρόκειται για τις μαρτυρίες από την πιο φρικιαστική όψη του ναζισμού, με την φυσική εξόντωση του 80% των Εβραίων που βρέθηκαν σε περιοχές υπό γερμανικό έλεγχο. Ο τόμος προσφέρει μια αφήγηση αναέτος του ολοκαυτώματος, που ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης είχε χαρακτηρίσει «εφιάλτη χιλιετίας». Αυτό τον εφιάλτη είχε ζήσει και ο θεατρικός συγγραφέας, τυχουργός, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός Ιάκωβος Καμπανέλης, τους στίχους του οποίου ο Μίκης Θεοδωράκης μετέτρεψε στο σημαντικότερο έργο που γράφτηκε ποτέ για το ολοκαύτωμα, όπως σχολίασαν οι Times της Νέας Υόρκης. Από το έργο «Ιμπαλάντα» του Μάουτχάουζεν ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα απόσπασμα από το «Άσμα ασμάτων». Σήμερα η Μαρία Φαραντούρη, με αφορμή τον δεύτερο τόμο για το ολοκαύτωμα που μας προσφέρει αυτή την Κυριακή η Καθημερινή, θα μας αποδώσει συγκλονιστικά απόσπασμα από το τέταρτο τραγούδι του έργου του Θεοδωράκη, «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», έτσι, και σαν ευχή για όλους τους πολέμους που ακόμη σκοτώνουν τους ανθρώπους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, Ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
3: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
2: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
3: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
2: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
6: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
5: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
7: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml, 20% φθηνότερα, 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα, 150 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,29. Lidl. More to value.
12: Η δραματική σειρά «Ο γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. Ο γιατρός. Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
13: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
2: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός, με τον πολιτισμό να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το τελευταίο ημίωρο, αφού όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας εκτάκτως σήμερα η εκπομπή μας είναι μονόρη. Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις της βραβευμένης κωμωδίας «Κατά δικός μου», σε σκηνοθεσία της Ελένης Ράντου, η οποία δηλώνει ενθουσιασμένη από την μέχρι τώρα ανταπόκριση του κοινού της Κύπρου.

0: Για κλοπή, πατήστε 5 και δύση.
1: 8, 9.
2: Τώρα είμαι συγκινημένη βαθιά. Ήταν μία από τις μεγάλες μου αγάπες αυτή η παράσταση και δεν είχε έρθει στην Κύπρο και το καταφέραμε με τον Τάσο σαν παραγωγό, γιατί είναι πολύ απαιτητική παράσταση, έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια, έχει πάρα πολύ σύνθετη κατασκευή και ήταν ο χρόνος περιορισμένος, οι πρόβες στην Αθήνα, εδώ οι παραστάσεις, γίναμε 1000 κομμάτια, αλλά νομίζω ότι φτιάξαμε κάτι πολύ όμορφο, με πολύ αγάπη, με πολύ κέφι.
3: Με κέφι λοιπόν, πάμε και για τις επόμενες παραστάσεις του έργου «Ο κατά δικός μου» που παρουσιάζει Μπύρα και ο, που αυτό το Σαββατοκυριακό ανεβαίνουν στο Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου στις 6 το απόγευμα και τις 9 το βράδυ, ενώ την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη οι παραστάσεις μεταφέρονται στο αμφιθέατρο Ukraine Cyprus στην Πύλα. Θυμίζουμε ότι μέρος των καθαρών εσόδων της παράστασης «Κατά δικός μου» θα διατεθεί για τη στήριξη του Ronald McDonald House Charity Cyprus. Την Κυριακή και τη Δευτέρα όμως έχουμε επίσης την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να παρακολουθήσουμε με πρωτοβουλία του ερευνητικού τμήματος του Συλλόγου Ομόνια 29 Μαΐου και σε πρώτη προβολή στην Κύπρο την ταινία μικρού μήκους «Ματωμένες παρτιτούρες». Ένα συγκλονιστικό έργο του 17χρονου σκηνοθέτη, ναι, καλά ακούσατε, 17χρονου σκηνοθέτη από τη Ρόδο, Ραφαήλ Νικόλαου Λουκατάρη, ο οποίος αντλεί την έμπνευσή του από την τραγωδία των Τεμπών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του καταξιωμένου ηθοποιού Πυγμαλίου Ναδακαρίδη, ενώ στην ταινία εμφανίζεται και ο δημιουργός Μίλτος Πασχαλίδης, προσθέτοντας μια επιπλέον συναισθηματική και συμβολική διάσταση στο έργο του νεαρού Ραφαήλ, τον οποίο σε λίγο προσδοκούμε ότι θα έχουμε την χαρά να τον φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, μαζί με την υπεύθυνη του ερευνητικού τμήματος του Συλλόγου Ομόνιας 29 Μαΐου, Μαρία Τριλίδου, που ήδη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία μου, σε χαιρετώ.
4: Καλημέρα, κύριε Ζαμά, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροάτριες, στους ακροατές της υπέροχης αυτής εκπομπής. Πολύ πολύ συγκινημένη που με καλέσατε, που δίνετε βήμα σε αυτό το... την ωραία προσπάθεια που κάνουμε. Είμαι πάρα πολύ, ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτές τις προβολές που θα κάνουμε.
3: Και ανυπομονείς πάρα πολύ να ακούσεις και τον αγαπημένο μας Ραφαήλ, έτσι.
4: Φυσικά.
3: Ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα. Ραφαήλ Νικόλα Ελουκατάρη, σε χαιρετούμε από την Κύπρο με πολύ πολύ αγάπη.
5: Γεια σας, καλημέρα.
3: Ο Ραφαήλ κατάγεται από τη Ρόδο και συγκεκριμένα από τις Καλυθιές της Ρόδου. Σωστά το λέω, ναι. Ραφαήλ, Καλυθιές.
5: Πολύ σωστά.
3: Πολύ σωστά. Το ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια απίστευτη ομοιότητα στην προφορά της διαλέκτου της κυπριακής γλώσσας και του ροδίτικου γλωσσικού ιδιωμάτως. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ξεχωρίζεις, παρόλο ότι εμάς τους Κύπριους περισσότερο με το «τσε» μας ταυτίζουν με τους κριτικούς, υπάρχει μια ομοιότητα στην προφορά και με τη Ρόδο.
5: Ναι, ναι.
3: Και με τη Ρόδο.
5: Ειδικά στον Αρχάγγελο που είναι ένα χωριό εδώ στη Ρόδο, είναι νομίζω η ίδια διάλεκτος σχεδόν.
3: Η ίδια διάλεκτος, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, Ραφαήλ, όπως ξάφνιασες την Ελλάδα ολόκληρη, ξαφνιάζεις και εμάς εδώ στην Κύπρο με την ταινία μικρού μήκους «Ματωμένες παρτιτούρες», η οποία βγήκε μέσα όχι από τη σκέψη σου, θα έλεγα ότι βγήκε μέσα από την καρδιά σου, αν κάνω λάθος. Μπορείς να μας πεις εσύ.
5: Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη. Ήταν μια ταινία που την έγραψα λίγο αβίαστα, γιατί όταν ξεκίνησα και βρήκα το τι θέλω να γράψω, άρχισε να γράφεται κάπως μόνο. Δηλαδή ήταν μια ταινία που εύκολα την έγραψα και ήταν μια ταινία που παραδόξως σε μια περίοδο που δεν έγραφε και κάτι καλό, ας πούμε, ήταν κάτι που ήταν ολοκληρωμένο. Οπότε μ' άρεσε και ήταν πολύ ειλικρινής, γιατί μιλάει για ένα θέμα που μου απασχολεί, που είναι όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να ονειρευτούν και υπάρχουν άνθρωποι με στερεότυπα και προκατάληψεις που τους λένε μη και όχι και το ένα και το άλλο. Οπότε είναι μια ταινία για τους ανθρώπους που θέλουν να ονειρευτούν και έχουν εμπόδια άλλους ανθρώπους μπροστά τους. και απασχολεί και το συμβάν, το τραγικό συμβάν στα Τέμπη, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να αναδείξει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι πρέπει να ονειρευτούμε πριν να φύγουμε. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και με κάτι τέτοιο που συμβολίζει το πόσο μη δεδομένα είναι όλα, δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να κάνουμε κάτι για να νιώσουμε έτσι λίγο ευτυχισμένοι, να νιώσουμε ότι φτάσαμε κάπου σε κάποια εθάκη.
3: Και αφήνεις την κατάθεσή σου, Ραφαήλ, σε ένα θέμα το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να ενώσει ολόκληρο τον ελληνισμό στον πόνο που προκάλεσε αυτή η τραγωδία, αλλά ξέρεις πολύ καλά και το βίωσες και εσύ στην Ελλάδα ότι προκάλεσε και αντιπαραθέσεις. Άρα εμείς προσδοκούμε ότι παρακολουθώντας και κοινωνώντας τη σκέψη ενός 17χρονου, την καθαρότητα της σκέψης ενός 17χρονου, θα μπορούμε να φτάσουμε με περισσή αντικειμενικότητα στο τι σήμαινε αυτή η τραγωδία.
5: Ναι, η αλήθεια είναι πως η ταινία σαν έργο αυτούσιο προσεγγίζει το θέμα κυρίως όπως ήταν εκείνη τη στιγμή, όχι ότι το έχουμε κάνει ακριβώς, δηλαδή δείχνουμε ένα συμβάν γρήγορο, ξαφνικό, απρόσμενο, έτσι όπως ήταν στην πραγματικότητα. Δεν έχει χρώμα, δεν παίρνει κάποια πολιτική θέση. Όλα είναι πολιτικές θέσεις, τα πάντα στη ζωή. Απλά θέλω να πω ότι δεν μπαίνει σε διαδικασία να βάλει κάποιο χρώμα στη ταινία. Δηλαδή δεν παίρνει κάποια θέση.
3: Γιατί δεν θέλει να εξυπηρετήσει τίποτε άλλο παρά το συναίσθημα και την ελπίδα που ένας νέος θέλει να μεταφέρει.
5: Ναι, γιατί πιστεύω ότι και πέρα από κάποιες περιπτώσεις μπορεί και οι άνθρωποι που να μπήκαν στο βαγόνι οι 57 αδικοχαμένες ψυχές να μην είχαν και την προκατάληψη να πούνε ότι εμείς είμαστε από εδώ, εμείς είμαστε από εκεί. Οπότε γιατί να το κάνουμε εμείς σε μια ιστορία που αφηγούμαστε κάτι παρεμφερές. Ότι μια ιστορία ενός ανθρώπου που θα μπορούσε υποθετικά να μπει σε ένα βαγόνι που δεν θα έχει προορισμό.
3: Και παίρνεις...
5: Οπότε μιλάει για μια τραγωδία στην ανθρώπινη της υπόσταση, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
3: Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
5: Βέβαια αυτό είναι ότι, ας πούμε τώρα, δεν είναι μόνο εμείς στην Ελλάδα, έγινε αυτό το τραγικό και δυστυχώς αυτό γίνεται όχι μόνο με τα Τέμπη, γίνεται με τα πάντα. Δηλαδή ζούμε σε μια κατάσταση με την υπερπληροφόρηση, με τη λάθος πληροφόρηση από τους δημοσιογράφους.
3: Και με την παρεμβολή αλλότριων συμφερόντων.
5: Ναι, και αυτό, αλλά αυτό συμβαίνει συνεχώς, οπότε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος δυσάρεστων γεγονότων στο μυαλό των ανθρώπων και τα κάνουμε όλα τόσο normal. Ας πούμε, πεθαίνουν παιδιά στους πολέμους, που υπάρχουν πάρα πολλοί πόλεμοι αυτή τη στιγμή. Το θεωρούμε τόσο normal το ότι, ας πούμε, στο κινητό που κρατάω αυτή τη στιγμή θα κάνω μετά scroll και θα δω ότι ένα μωρό το σκοτώσανε στην άλλη άκρη του πλανήτη ή ότι 57 άνθρωποι πεθάνανε στα βαγόνια. Ή ότι, ας πούμε, στο χωριό μου εδώ πέρα στις Καλλικές από κάτι μέρες έγινε μια δολοφονία και το σκρολάρουμε έτσι και λέμε, αλλά επειδή είναι στο χωριό μου, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν ήταν στην άλλη της Ελλάδας, μπορεί να το έκανα σκρολ, να έλεγα εντάξει, οκ, συμβαίνουν αυτά.
3: Το θεωρούμε ότι είναι η καθημερινότητά μας αυτή.
5: Είναι καθημερινότητα.
3: Δυστυχώς.
5: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ύπαρξή μας. Και όταν έβλεπα την ταινία, εντάξει, όχι την ταινία, δηλαδή είναι τα πρωτόλια μου. Αλλά όταν έβλεπα την ταινία, γιατί την έχω δει πάρα πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τη φτιάχναμε και τη φτιάχναμε, όταν στοπίσα το τι μπορεί να δείξει σε αυτό το τίποτα δεν είναι δεδομένο, ήταν η πρώτη φορά που έχω να τριχιάσει με κάτι που έχω φτιάξει. Γιατί ήταν το αντικειμενικό που δείχνουμε, όχι αυτό το συμβολικό, το ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
3: Και συμμετέχουν σε αυτή την ταινία, Ραφαήλ, δύο τεράστιοι άνθρωποι. Δύο τεράστιοι δημιουργοί, ο Πεγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, πώς δέχτηκαν, πώς εμπιστεύτηκαν ένα 17χρονο, πώς θέλησαν να στηρίξουν τα όνειρα και το όραμα και το στόχο ενός 17χρονου.
5: Λοιπόν, εγώ όταν έγραψα το σενάριο και το τελείωσα ήταν παραπάνω από ένα χρόνο πριν, ήταν το Μάιο του 25 και άρχισα να στέλνω σε ηθοποιούς. Θέλω να ξεκινήσω σενάριο και δεν το είχα τελειώσει. και άρχισε να στέλνω πριν να το τελειώσει ο ηθοποιός. Δεν περίμενα ότι θα δεχτεί ο Πυρμαλαιόν, είχα στείλει. Αλλά είχα στείλει και σε άλλους, όχι πιο μικρούς, γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν την προσπάθειά τους.
6: Όχι τόσο διάσημους.
5: Όχι τόσο αυτό ακριβώς. Και όχι τόσο καταξιωμένους. Οπότε μου απαντάει ο Πυγμαλίων, ενώ υπήρχαν άνθρωποι που δεν δέχτηκαν, που δεν είχαν χρόνο να διαβάσουν σήμερα και τέτοια. Ο Πυγμαλίων το διάβασε και μετά μου ζήτησε μέσω email ένα τηλέφωνο. Και κάποια μέρα, μετά από κάνα δύο εβδομάδες, εκεί που ήμουν στο δωμάτιό μου, με παίρνει ένα τηλέφωνο, ένας τυχαίος αριθμός, και απαντάω το τηλέφωνο για μια βαριά φωνή, ακούγεται ο Πυγμαλίωνας που έλεγε ο Ραφαήλου Κατάρης, λέω, ναι, λέει Πυγμαλίωνα Δακαρίδη, καλησπέρα. Και εκεί κάθομαι κάτω γιατί θυμάμαι ότι άρχισε να τρέμω, οπότε κάναμε μια επικοινωνία. Και αφού κατάλαβε γι' αυτό στη θέση μου το σενάριο και τι θέλω να πω και τα λοιπά και τα λοιπά, δέχτηκε να συνεργαστούμε, να κάνουμε γυρίσματα.
3: Και ήταν μια συνεργασία άψογη, έτσι.
5: Ακόμα είναι άψογη.
3: Ακόμη είναι άψογη.
5: Εντάξει.
3: Και φαντάζομαι με τον ίδιο τρόπο αντέδρασε και ο Πασχαλίδης.
5: Ο Πασχαλίδης είναι η απλότητα του... του κύριου Μίλτου είναι απίστευτη, γιατί και με τον Πυγμαλίων μέσω διαδραστικών μέσων μιλήσαμε πιο πολύ, αλλά με τον κύριο Μίλτο απλά του έστειλα το μήνυμα ότι θα κάνουμε αυτό, θα είναι και ο Πυγμαλίων, θα φοράει αυτό η ταινία. Δεν διάβασε καν το σενάριο ο κύριος Μίλτος, οπότε...
3: Φτάνει που είχε μπροστά του ένα νέο 17 χρονών, που ήθελε να...
5: Εμπιστεύτηκε κάτι.
3: Ακριβώς. Είναι μεγάλη υπόθεση να εμπιστευόμαστε τους νέους γραφείς.
7: Κύριε Σαββά.
3: Έλα Μαρία μου. Αφήκας έτσι για να μας πει ο Ραφαήλ πώς δέχτηκε το τηλεφώνημα της Μαρίας από την Κύπρο. Και από την Ομόνια 21 της Μαΐου.
7: Εγώ που τον ακούω, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο με εμπνέει ο Ραφαήλ. Είναι απίστευτος. Σε μια εποχή όπου συχνά ακούμε ότι οι νέοι αδιαφορούν, ο Ραφαήλ αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο, ότι η νέα γενιά δεν ξεχνά, διεκδικεί τη μνήμη, αναζητεί την αλήθεια, αξιοποιεί την τέχνη ως μέσω έκφρασης, προβληματισμού, αλλά και κοινωνικής παρέμβασης. Είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση.
3: Και νομίζω ότι υπάρχει μια συμπόρευση στους στόχους, Μαρία, γιατί και το δικό σας ερευνητικό τμήμα της Ομόνιας της 29ης Μαΐου αυτούς τους προβληματισμούς αναπτύσσει και μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνετε τακτικά και αρκετές από τις οποίες μεταφέρουμε και εμείς από την εκπομπή. Ακριβώς αυτή τη διάσταση θέλουν να δώσουν, όπως η ταινία του Ραφαήλ μας. Πώς δέχτηκες, Ραφαήλ μου, το τηλεφώνημα από την Μαρία?
5: Δεν ήταν από την Μαρία αρχικά, ήταν από τον Μάριο, ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα στο Facebook. Μου είπε ότι «Γεια σου Ραφαήλ, είμαι ο Μάριος, είμαι από την Κύπρο και έχουμε αυτό το κέντρο και θα θέλαμε να δείξουμε την ταινία στην Κύπρο». Αρχικά ήταν κάτι πιο μικρό, αλλά εξήγησα ότι θα ετοιμάσουμε κι εμείς κάτι. Ας πούμε, εμείς τώρα μετά την Κύπρο θα πάμε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μετά ξανά Ρόδο. Οπότε του εξήγησα ότι θα κάνουμε κι εμείς κάποια ταξίδια, οπότε συνεννοηθήκαμε να έρθουμε και στην Κύπρο, να γίνει κάτι πιο ολοκληρωμένο. Και με τη βοήθεια των ανθρώπων και την οργάνωση που το κάναν όλοι σχεδόν μόνοι τους, δηλαδή εμείς μόνο στο προωθητικό όσο μπορέσαμε και σε συνεντεύξεις και τέτοια που καλέσαν περαιτέρω και στο προωθητικό που στείλαμε σε εφημερίδες και τέτοια, τα κάναν όλα μόνοι οι άνθρωποι. Και η ευγνωμοσύνη είναι απίστευτη, γιατί αν το σκεφτεί, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ίδια χώρα στην ουσία, γιατί μόνο στα αντικειμενικά και κάποια κρατήσεις θα δέχεται διαφορετικά, δηλαδή είμαστε ίδιοι λαός. Απλά στην ουσία θα ταξιδέψει ταινία σε μια διαφορετική, αν μπορούμε να το πούμε, χώρα. Είμαστε Έλληνες όλοι.
3: Η οποία όμως χώρα εβίωσε τις δικές της τραγωδίες, οπότε ήταν ευκολότερα μπορεί να αντιληφθεί αυτό που θέλεις να μεταφέρεις εσύ, Ραφαήλ. Και θα είσαι παρόν και στις δύο παραστάσεις, έτσι?
5: Εννοείται, ναι. Και να πούμε ότι και στη Λευκοσία θα είναι μαζί μας και ένας Κύπριος καλλιτέχνης, ο Γιάννης ο Μαγαρής, τραγουδιστής. ο οποίος θα συμμετέχει στο project και θα είναι και για όποιον θέλει να συνομιλήσει και μαζί
3: και του. Και φαντάζομαι ότι θα μπεις και σε ένα διάλογο με τους φίλους που θα είναι παρόντες στην εκδήλωση.
5: Ναι.
3: Θα μας πει η Μαρία τι ώρες και πού ακριβώς θα γίνουν οι παραστάσεις.
7: Λοιπόν, κύριε Σάβα, καταρχάς είναι αυτό που κάνει και πιο ξεχωριστή να σπένει την εκδήλωσή μας, ότι θα είναι παρόν ο Ραφαήλ. Και αυτό επιδιώκουμε γενικότερα σαν ερευνητικό τμήμα, να υπάρχει η συμμετοχή των πολιτών και να ανοίγει το δημόσιος διάλογος, ο κοινωνικός προβληματισμός, η κριτική σκέψη. Είναι βασικά στοιχεία της αποστολής μας και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε χώρο σε αυτήν την προσπάθεια και να ανοίξουμε τη συζήτηση. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οι προβολές μας θα είναι δύο. Η πρώτη έρχεται την Κυριακή 14 Ιουνίου στη Λεμεσό, στην πλατεία Ζανατζά, στο καφενείο το πολιτιστικό.
3: Αυτό την Κυριακή. 14 Ιουνίου.
7: 14 Ιουνίου, η ώρα 8. Και ακολούθως Δευτέρα, 15 Ιουνίου, πάλι η ώρα 8, είναι στην πλατεία του Capital Center, στην αυλή του ουσιαστικά, του Capital Center, Ευαγόρου 9, διευθυντή.
3: Μάλιστα. Μαρία μου, οι πρώτες εκδείξεις τι λένε, έχουμε ανταπόκριση?
7: Πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ,
7: σημείο που δεν το περίμενα, πραγματικά δεν το περίμενα. Πάρα πολύ.
3: Μα είπες κάτι νωρίτερα ακούγοντας τον Ραφαήλ, ότι έχουμε ποιοτικούς νέους. Έχουμε ποιοτικούς νέους,
7: ναι.
3: Και νομίζω ότι ο Ραφαήλ, διάβαζα όλες σου τις συνεντεύξεις, Ραφαήλ, θέλω να ξέρεις.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και αυτή η προτροπή σου στους συνομήλικούς σου, σε όλα τα παιδιά, να μην ακούν τα στερεότυπα και να αρχίσουν να κρίνουν οι ίδιοι και να προσεγγίζουν τις καταστάσεις με αγάπη. Με αγάπη.
7: Πραγματικά, ναι.
5: Πιστεύω πάνω σε αυτό ότι δεν είναι το σφάλμα των νέων παιδιών και γενικά των ανθρώπων που τώρα στην ουσία πλάθουν την προσωπικότητά τους. Γιατί ακόμα και εγώ αλλάζω απόψεις κάθε εβδομάδα, ενώ εντάξει μικροαπόψεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι μπορεί και εσείς και ο κάθε άνθρωπος μετατοπίζει τις σκέψεις του και το όραμά του, έστω και λίγο. Αλλά υπάρχουν και σε αυτές τις κοινωνίες και σε αστικές, στην Ελλάδα που ζω εγώ και το βλέπω, δηλαδή προφανώς υπάρχουν και άλλες χώρες, ας μην είμαστε μηδενιστές, αλλά θα έπρεπε να κοπεί από τη ρίζα και οι άνθρωποι, οι νέοι γονείς κυρίως, που έχουν τον έλεγχο της κατάστασης της νέας γενιάς στα χέρια τους, και οι άνθρωποι που είναι παιδαγωγικοί τέτοια, να μην πετάνε ούτε ένα μικρό υπονοούμενο ρατσισμού, ένα μικρό υπονοούμενο μη φιλελευθερισμού, που να σπαίνει τη διχόνοια ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχουν μικροϋπονοούμενα στις μικρές κοινωνίες, τις πιο μικρές εδώ πέρα στις καρδίες, μπορεί να ακουστούν, ξέρω εγώ, μικρορατσιστικά σχόλια που να μην τα καταλαβαίνει, ας πούμε, ένας ηλικιωμένος που τα λέει, γιατί έχει μεγαλώσει σε αυτό. Αλλά ένα παιδί 6 χρονών που θα το ακούσει και θα το συνηθίσει, αν το τσιγκανάκι, αν το γυφτάκι, ξέρω εγώ, μετά όταν θα μεγαλώσει υποσυνείδητα με την έμφυτη διαδικασία αυτή, θα μεγαλώσει θεωρώντας ότι είναι normal ένα τυγιανάκι να γίνεται, να είναι κάπως υποτελής σε μια κοινωνία στην ελληνική. Οπότε μετά τρέφεται μέσα του ένα ρατσισμός που θα μετατοπιστεί μετά και στην επόμενη γενιά και είναι ένας φάρος κύκλος που θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Οπότε όταν οριμάσουμε λίγο και το κόψουμε αυτή τη ρίζα και κλείσουμε τα αυτιά μας, βλέποντας καθαρά τους ανθρώπους σαν ανθρώπους και χωρίς να τα μηδενίζουμε όλα και να λέμε ότι όπως κάνουν σε κάτι άλλες χώρες που πέθανε ένας άνθρωπος μαχαιρωμένος και τον συλλαμβάνανε για ρατσισμό και πέθανε στον δρόμο μαχαιρωμένος. Αυτή είναι άλλη άκρη.
3: Είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο το οποίο δεν μπορούμε δυστυχώς να συζητήσουμε εδώ, Ραφαήλ μου, γιατί εξαντλήθηκε και ο χρόνος μας. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ να έχεις καλό ταξίδι στην Κύπρο, καλή επιτυχία και συνέχισε να στηρίζεις τα όνειρά σου, προσφέροντας δύναμη και στα όνειρα των συνομήλικών σου. Να σε καλά, Ραφαήλ, και επειδή είπες για τον Μίλτο Πασχαλίδη, το πόσο όμορφα συμπεριφέρθηκε σε σένα, έτσι συμπεριφέρθηκε και σε ένα δικό μας παιδί εδώ, στο σταθμό, τον Μάριο Αντωνίου, τον Μάκε, και τραγούδησαν μαζί. Και ένα υπέροχο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή μας, τον μύθο για την Γοργόνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία ξανά και ξανά και ξανά.
7: Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Ραφαήλ μου, γεια σου, με αγάπη από την Κύπρο.
7: Καλημέρα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, καλή σας μέρα. Λέμε καλημέρα σήμερα από το κατάστημα της Electroline στην Καλαμών, εδώ στο Στρόβολο, όπου έχει ήδη στηθεί μια πολύ όμορφη εκδήλωση με μοναδικό σκοπό να σας προετοιμάσει κατάλληλα για να προμηθευτείτε τα απαραίτητα προϊόντα και να απολαύσετε με τον καλύτερο τρόπο το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Ο σταθμός μας θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, παρέα πάντα με τον Εφρέμ Γεωργίου. Καλημέρα, Εφρέμ.
1: Και τη Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου, Μαρία.
0: Πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, εσύ?
0: Προετοιμαστήκες?
1: Παγκόσμιο κύπελο, match day setup. Το match day setup του αύριο στείνεται εδώ στην Electroline με πολλές εκπλήξεις, με πολλές εκπτώσεις, με πολλά δώρα σε μια μέρα που θα έχει τα πάντα.
0: Διαγωνισμούς, παιχνίδια, κληρώσεις, ακόμη και live cooking show με τον νικητή του MasterChef, τον Σταύρο Βαρθαλίτη, ο οποίος προετοιμάζεται έτσι σιγά σιγά, σε λίγη ώρα θα μας παρουσιάσει
1: στις
0: συνταγές σου.
1: Στις 12 περίπου ξεκινά.
0: Στις 12 θα μας παρουσιάσει τις συνταγές του πάνω στην Napoleon Grills.
1: Εντάξει, αν δεις την Napoleon Grill που έχει,
0: ναι,
1: εκεί, κανονικό επίπλο. Κανονικό επίπλο, το οποίο μπορείς να βάλεις. Το οποίο μπορείς να βάλεις στο δωμάτιο σου, να το στολίσεις, να το θαυμάζεις. Αν δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις στην κανονική του χρήση και να ψήνεις τα πάντα.
0: Γιορτάζουμε λοιπόν το παγκόσμιο κύπελο παρέα με την Electroline στην Καλαμών, στο Στρόβολο, και σας περιμένουμε να έρθετε κι εσείς να δείτε από κοντά τις προσφορές, τους διαγωνισμούς.
1: Θαυμαστής σου που περάσει.
0: Όχι, δικός. Σπορ FM είπε. Με πολλές εκπλήξεις θα έχει μέσα το πρόγραμμα. Τρίωρο live link, εμείς μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ. Η εκδήλωση είναι μέχρι τις 3.
1: Και θα κάνουμε και κουιτζάκι μαζί με τον κόσμο.
0: Και κουιτζάκι να δοκιμάσουμε τις γνώσεις σας. Θα μας πει και ο Εφρέμ τις εμπειρίες του από το παγκόσμιο κύπελο, που είναι πιο παλιό. Σημάται κάποια πράγματα περισσότερα.

0: Να πούμε κιόλας πως η ΣΥΤΑ σε συνεργασία με την Electroline χαρίζει 3 δωρεάν συνδρομές ΣΥΤΑ Vision Variety διάρκειας 6 μηνών. Κάντε τις αγορές σας σήμερα από το κατάστημα και λάβετε μέρος στο παιχνίδι Spin and Score για να διεκδικήσετε μια από τις συνδρομές. Ένα από τα πολλά πράγματα που μπορείτε να έρθετε εδώ και να διεκδικήσετε σήμερα.
1: Ακριβώς θες να σου πω και τα άλλα.
0: Να μου πεις και τα άλλα.
1: Λοιπόν, ηχεία JBL, Marshall, Lego FIFA.
0: Λέγω FIFA είναι ξαγουστά, έχω να σου πω.
1: Φιγούρες FIFA και πολλά άλλα δώρα μέσα από τους διαγωνισμούς που θα έχει.

0: Επίσης, σε όλα τα καταστήματα της Electroline, Παγκύπρια, θα βρείτε εκπτώσεις μέχρι 30% σε τηλεοράσεις, μέχρι 40% σε barbecue και μεγάλες προσφορές σε δεκάδες προϊόντα τεχνολογίας και σπιτιού. Αυτό ισχύει γενικά, όχι
1: σωστό,
0: μόνο για το συγκεκριμένο
1: σωστό, σε όλα τα καταστήματα της Electroline. Και όπως είπαμε και πιο πριν, μπορείτε να δείτε σε λίγο το live cooking show για να δείτε το μηχάνημα, το έπιπλο. Δεν θα το λάβουμε ένα έπιπλο.
0: Έπιπλο.
1: Έπιπλο. Ναι. Να το δείτε στη δράση.
0: Μάλιστα. Παγκόσμιο κύπελλο, Εφραίμ.
1: Παγκόσμιο κύπελλο, Μαρία.
0: Σε βλέπω ξεκούραστο. Δεν ξέρω αν ξενύχτησες χθες.
1: Ξεκούραστο.
0: Αν είδες το παιχνίδι, τον
1: είπαμε. Ξεκούραστο, γιατί δεν ξενύχτησα χθες να δω το παιχνίδι.
0: Την Παραγουάη.
1: Τη Αμερική με την Παραγουάη. Ναι. Εντάξει, είδαμε το προηγούμενο παιχνίδι. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να μείνουμε και το πρωί. Εσύ όμως.
0: Όχι, εγώ το είπα νομίζω και στο ραδιόφωνο χθες. Μόνο τα παιχνίδια που είναι στις δικές μας ώρες, συνήθειες νομίζω, γιατί εντάξει. Δύσκολα πια.
1: Μπορεί να μην μας βολεύει φέτος.
0: Αλλά δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Το 50% των αγώνων είναι στις δικές μας ώρες.
1: Αυτό, περίπου το 50%. Γιατί ναι, μεν είναι σε άλλη ήπειρο που διοργανώνεται, αλλά την ίδια ώρα έχουμε τόσες πολλές χώρες πλέον να λαμβάνουν και τόσους πολλούς αγώνες που όλα τα μεγάλα παιχνίδια θα τα δούμε.
0: Σε ένα Μουντιάλ, αν θέλεις, ανατρεπτικό με βάση το τι γνωρίζαμε μέχρι στιγμής. Λόγω και της αύξησης των ομάδων, τρεις συνδιοργανώτριες χώρες για πρώτη φορά στην ιστορία.
1: Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, με την αύξηση των ομάδων αυτό θα γίνει μόνιμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το επόμενο πάμε σε Πορτογαλία, Ισπανία,
0: Μαρόκο.
1: Εκεί που θα βρίσκεται παρεμπιπτόντος και ο τίτλος.
0: Τι εννοείς? Α, ο φετινός?
1: Ναι. Ναι.
0: Να φανταστώ ποια προβλέπεις. Είναι εύκολο να
1: σίγουρα δω, όχι αυτή καθένας. Που φαντάζεσαι εσύ.
0: Στην Ισπανία δηλαδή.
1: Την Ισπανία βλέπω, αλλά γνωρίζοντας εσένα.
0: Εντάξει.
1: Μάλλον δίπλα θες.
0: Θέλω. Το τι προβλέπω, νομίζω και εγώ κατά Ισπανία μεριά θα πάει φέτος το τρομαίο.
1: Και τέλος πάντων, θεωρώ ότι κάθε φορά πλέον θα έχουμε τρεις χώρες που θα το διοργανώνουν. Είναι τόσες πολλές οι ομάδες που είναι πραγματικά δύσκολο να το διοργανώσει πλέον μια χώρα ή και δύο. Άρα αυτό που βλέπουμε φέτος θα πρέπει να μας γίνει συνήθιο.
0: 16 γήπεδα. Θα δούμε φέτος την διοργάνωση.
1: 16 γήπεδα δεν έχουμε στην Κύπρο, παρέμει.
0: Εντάξει, τρεις χώρες διαφορετικές. 11 πόλεις στην Αμερική.
1: Μαζί με τα προπονητικά, όπως λέει ο Μάκη Αντωνίου, ο οποίος είναι στον ήχο παρεμπιπτόντος. Δεν είναι. Γιατί να μην είπαμε.
0: Έχει δίκιο.
1: Γιατί να μην είπαμε τώρα το start της ημέρας.
0: Νομίζω τον επιφυλάσσαμε για αργότερα.
1: Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε και αυτό στις γνώσεις του.
0: Ναι. Οπότε είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο που περιμένουμε να δούμε και λόγω της αύξησης των ομάδων. Αν θέλεις, αν θα γίνει πιο εύκολο για κάποιες ομάδες που ίσως να μην υπολογίσουμε, να φτάσουν και πιο μακριά.
1: Να γίνει πιο εύκολο.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν θα γίνει και τόσο πιο εύκολο, γιατί η προτεραιότητα πάντοτε δίνεται σε αυτούς που βρίσκονται, που θα είναι τέλος πάντων, θα δερματίσουν πρώτοι στον όμιλό τους.
0: Εντάξει, όμως υπάρχει η ευκαιρία και μέσω της τρίτης θέσης, 8 καλύτερες τρίτες συνεχίζουν στην επόμενη φάση.
1: Σωστό.
0: Άρα πολύ πιθανόν και μία νίκη να αρχίσει κάποιες.
1: Ναι, εννοείται ότι μπορεί να σας αρχίσει, αλλά αν δεις τις διασταυρώσεις, προφανώς αυτός που έχει το πλεονέκτημα είναι αυτός που τερματίζει στην πρώτη θέση.
0: Ναι, εμείς μιλούμε για να φτάσει πιο μακριά από ό,τι υπολογίζει.
1: Ψάχνεις να βρεις τον Dark Horse της διοργάνωσης.
0: Ναι. Εντάξει, το Μαρόκο στην τελευταία διοργάνωση, το 22, ναι. Ήταν η ομάδα που κάνει την έκπληξη.
1: Σωστό.
0: Φτάσει αρκετά μακριά.
1: Φέτος πρέπει να ξεκινήσουμε με το τι, από ποια ομάδα και πάνω ορίζουμε ότι θα είναι Dark Horse αν το κατακτήσει. Θεωρώ ότι οι πρώτες 8 δεν μπορούν να μπουν σε αυτήν τη συζήτηση. Τα πρώτα 8 φαβορί. Και τα πρώτα 8 φαβορί είναι η Ισπανία, είναι η Γαλλία, είναι η Πορτογαλία.
0: Ισπανία,
1: Γαλλία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή. Πορτογαλία και θα σου προσθέσω και την Ολλανδία για να κλείσουμε την οκτάδα. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να βρεις Dark Horse. Την Ολλανδία τώρα να το κατακτήσει. Είναι η Ολλανδία παραδοσιακά, ξέρεις ότι πηγαίνει μακριά. Ή καταφέρνει τέλος πάντων να έχει καλές παρουσίες. Άρα αν το κατακτήσει, για μένα δεν θα είναι τόσο εκπλήξη. Το Βέλγιο.

0: Βέλγιο, ωστόσο, το Βέλγιο
1: θα είναι Dark Horse.
2: Dark Horse.
0: Αν φτάσει στον τελικό, για μένα θα είναι το Dark Horse της διοργάνωσης.
2: Να φτάσει τόσο μακριά, θεωρείς?
0: Έχει τις δυνατότητες. Έχει τις δυνατότητες. Σαν ομάδα, νο, δεν είναι άσχημη. Ναι, μεν δεν κατάφερε την προηγούμενη γενιά να την εκμεταλλευτεί και να φτάσει εκεί που όλοι ανέμεναν να κατακτήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά θεωρώ πως έχει τις δυνατότητες και είναι μια πολύ πολύ καλή επιλογή για Dark Horse.
2: Mm-hmm. Υπάρχουν ομάδες που ξεχωρίζουν, που είναι σε πρώτο πλάνο. Ισπανία, Γαλλία,
0: Αργεντινή. Εντάξει, το πιο γεμάτο roster από όλους το έχει η Γαλλία.
2: Ναι.
0: Το έχει.
2: Αν θέλεις, δεν είναι τόσο δεμένη όμως. Σε σχέση με τις άλλες δύο.
0: Η Γαλλία πάντοτε είχε το πρόβλημα ότι οι δυναμικές που υπάρχουν στην ομάδα ανά πάσα στιγμή είναι εύθραστα. Είναι εύθραστα όλα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει ένας καυγάς στα αποδυτήρια, να μην τα βρουν μεταξύ τους, να μην αντέξουν και να καταφέρουν να διαλύσουν ό,τι έχτισαν με κόκο. Θέλω να μου πεις για την Πορτογαλία σου.
2: Μου.
0: Σου.
2: Εντάξει. Δύσκολο, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλές μονάδες. Το θέμα είναι σε μεγάλες διοργανώσεις να αποδείξει ότι μπορεί να φτάσει μακριά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο τουλάχιστον, έχει την επιδίωξη, έχει ποιότητα ως ομάδα. Αν δεις τους ποδοσφαιριστές της, ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή, αν θέλεις, είναι παίκτες που ξεχωρίζουν σε συλλογικό επίπεδο με τις ομάδες τους, σε κορυφαίο επίπεδο.
0: Έχεις δίκιο, η μεσαία γραμμή της Πορτογαλίας μάλλον είναι και η καλύτερη. Μάλλον είναι και η καλύτερη. Ωστόσο, το πρόβλημα της Πορτογαλίας ποιο είναι?
2: Μη μου πεις το Κριστιανό ή το ότι βασίζεται όσο πολύ σε αυτό.
0: Το πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι ο Κριστιανό Ρονάλτο. Είναι
2: unpopular opinion.
0: Κάπου εδώ τελειώνει το live link, γιατί δεν αρέσει της Μαρίας αυτό που λέμε. Αλλά το πρόβλημα της Πορτογαλίας
2: είναι
0: ο Κριστιανό Ρονάλτο.
2: Όχι. Δεν είναι ο Ρονάλτο.
0: Ναι, για να εξηγήσω αυτό που λέω.
2: Είναι ο τρόπος που τον διαχειρίζονται γενικότερα.
0: Ρε παιδί μου, εάν η ομάδα προσαρμοστεί στη λογική ότι έχω τον Κριστιανό Ρονάλτο μπροστά και πρέπει να παίζω για αυτόν, τότε θα την πληρώσει. Θα την πληρώσει.
2: Νομίζω υπάρχει και πρόσφατο ενοπάθημα της Πορτογαλίας, το οποίο χρειάζεται να μάθει. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι ένας Κριστιανό Ρονάλτο δεν είναι μόνο ένας ποδοσφαιριστής που τον μετράς μέσα στην την απόδοση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την Πορτογαλία σε όλη αυτή την πορεία που έχει μέχρι στιγμής. Ενώ την μεγάλωσε ρεφρέμ.
0: Ναι.
2: Και παράλληλα είναι και μεγάλο κίνητρο για τους συμπαίκτες του. Το να παίζουν ενώ με τον ίδιο.
0: Όχι, ξέρεις
2: τι είναι το πρόβλημα. Σε δηλώσεις που λένε ήδη, σε δηλώσεις που έκαναν ήδη και στο παρελθόν, λένε ότι βοηθά πολύ και στα αποδυτήρια, σε όλη την ψυχολογία γενικότερα.
0: Ναι, χρυσός, καλός, Άγιος, ο Ρονάλτο, ναι. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά, εάν ο Μπρούνο Φερνάντες έχει την επιλογή για μια πιο καθαρή πάσα και επιλέξει να τη δώσει στο Ρονάλτο, γιατί είναι ο Ρονάλτο, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Συμφωνούμε. Και νομίζω πλέον υπάρχουν και περισσότερες επιλογές στη συγκεκριμένη θέση. Στη θέση του επιθετικού που μπορεί να τις αξιοποιήσει η Πορτογαλία. Με έναν ικανό προπονητή επίσης, τον Μαρτίνες.
0: Μπορείς να πας παρεμπιπτόντως μέσα στο κατάστημα, να δεις την τηλεόραση, άρα των 100 τζών που είδα ότι υπάρχει.
2: Ναι, θα πάω.
0: Η οποία έχει και προσφορές μέσα. Μέχρι και 30% στις τηλεοράσεις, για να δεις εκεί και να βλέπεις τον Κριστιανό Ρονάλτο που τόσο πολύ λατρεύεις.
2: Νομίζω είναι και επιπλέον κίνητρο για τέτοιες διοργανώσεις που είναι και λίγο δύσκολες οι ώρες. Για κάποιον να έχει μια τέτοια τηλεόραση στο σπίτι του.
0: Κατοστάρα.
2: Δεν είμαι τη χωράει όμως το σαλόνι.
0: Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
0: Το θέμα είναι να προσαρμόσεις λίγο την αποστάση με την οποία κάθεσαι. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι στο ένα μέτρο μακριά, γιατί θα βλέπεις το κανονικό μέγεθος του Κριστιανού Ρονάλτο.
2: Ναι.
0: Ναι ρε μα, γιατί τι να κάνω, πρέπει να σε λίγο πιο πίσω.
2: Και μπαρμπεκιού παράλληλα, σκέψουτε, καθοστάρα τηλεόραση και το έπιπλο εδώ που είδες προηγουμένως.
0: Επιπλά, μα δεν μπορώ να το να δείξω εικόνα, αλλά μπορώ να περιγράψω. Παιδί μου, έχει ραφάκια, έχει κλαφάκια. Έχει στο πλάι για να μπορέσει να κομπήσεις όλα τα αξεσουάρ τα απαραίτητα. Ανοίγει, κλείνει, τα πάντα όλα διατηρά θερμοκρασία. Εγώ σου λέω ότι αυτό το πράγμα ονομάζεται έπιπλο και όχι απλά ένα barbecue.
2: Γίνονται από την
0: πλευρά τη προετοιμασία. Βλέπω τι προετοιμασίε εδώ για το φαγητό, πασέτα, χοιρινή. Βλέπω μια χαρά θα πάμε.
2: Αξιολόγησες. Αξιολόγησες σωστά.
0: Κοίτα τα υλικά που βλέπω εδώ.
2: Ναι.
0: Μια χαρά. Οι ψήστες δεν είμαι εγώ άνθρωπος για να τους αφήσω. Άρα καλά θα περάσουν.
2: Τι είναι το φαγητό που θυσιάζεται για σένα προσωπικά. 100% με το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Είναι να έχει τον barbecue και το ψήσιμο.
2: Το barbecue, ναι.
0: Είναι αυτό. Αλλά είναι και η πίτσα.
2: Και η πίτσα.
0: Και η πίτσα. Και υπάρχουν προσφορές ακόμη και σε πίτσα open.
2: Μα είπαμε, είναι το απόλυτο event για να έρθετε να στήσετε το δικό σας setup.
0: Για σένα τι είναι.
2: Όχι, με πιο το barbecue.
0: Λουβί.
2: Ναι. Λουβά, κρεατικά και τα λοιπά.
0: Όσπρια.
2: Όχι, ναι, barbecue.
0: Barbecue.
2: Προτιμώ παρά πίτσα και τα λοιπά. Είμαι αυτής της σχολής και πιο ωραία διαδικασία να το κάνεις και
0: εσύ. Μα είναι ολόκληρη τελετουργία. Είναι ολόκληρη τελετουργία. Δεν είναι μόνο τώρα. Εντάξει. Άλλο το να είσαι με την προετοιμασία, ας πούμε, να βάλεις πάνω, να βάλεις τα μπιφτέκια, να τα γυρίσεις, να μιλήσεις λίγο με τον μάκετ, να τα πείτε.
2: Να έχεις την τηλεοράση σου,
0: την εκατοστάρα που να μπορείς να
2: πεις. Και μεγάφωνα, να ακούεις καλά, που επίσης έχουμε.
0: Ακριβώς.
2: Μπορείτε να προμηθευτείτε από την Electroline.
0: Το θέμα είναι εσύ στα μπάρπεκ, είσαι ο άνθρωπος που τσιμπά ή ο άνθρωπος που ψήνει.
2: Όχι, συνήθως είμαι ο άνθρωπος που τσιμπά. Εντάξει, το δέχεσαι.
0: Αντίστοιχα.
2: Καλύτερα.
0: Αντίστοιχα.
2: Είναι καλύτερος αυτός ο ρόλος.
0: Προτιμώ το συγκεκριμένο ρόλο. Ναι. Ξέρετε τώρα, αυτός που θα τσιμπήσει, που θα δοκιμάσει, που θα... Θα πει του άλλου, ξέρεις τι, έφυγες σου λιόν το άλλας.
2: Ναι, όπως... είσαι εκεί για να κρίνεις, φίλε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Όπως η καταπληκτική που έχουμε, που γράφει VAR,
2: βάλ του άλλας.
0: Βάλε άλλας ρε.
2: Βάλε άλλας ρε.
0: Έλα,
2: θα μπορούσε να ήταν.

0: Σε λίγα λεπτά ο Σταύρος Βαρθαλίδης θα παρουσιάσει τις καταπληκτικές, μοναδικές συνταγές και ιδέες για το απόλυτο μπαρμπεκιού εδώ στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμόν, στο Στρόβολο, θυμίζουμε. Να κοπιάσετε, να δοκιμάσετε, να δείτε τις απίστευτες προσφορές. Σε λίγο θα έχουμε και δώρα, θα έχουμε quiz.
1: Θα έχουμε.
0: Θεστάρεις τις γνώσεις μας?
2: Εγώ θα θεστάρω τις δικές μας γνώσεις.
1: Είναι άδικο να απαντήσω εγώ τις ερωτήσεις.
0: Όχι, εσύ θα τεστάρεις τους, τον κόσμο που θα έρθει.
1: Ναι. Θα τεστάρουμε τον κόσμο που θα έρθει.
0: Πάμε,
1: περίμενε πάμε. Γιατί έφυγε το γυαλί. Όπα.
2: Το έχουμε. Την ίδια τώρα έχω να σου πω και τις πιο περίεργες ιστορίες από το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Σε λίγο
2: θα τις πω.
0: Θα μου πεις και τι θυμάσαι χαρακτηριστικά.
2: Θα σου πω.
0: Τι έρχεται στο μυαλό σου όταν ακούς παγκόσμιο κύπελλο?
2: Θα σου πω πολύ απλά ότι θέλω να σου πω το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που θυμάμαι. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που θυμάμαι ήταν να κάθομαι στον καναπέ και να βλέπω σε μια εκατοστάρα τηλεόραση. Όπως αυτές που έχουν εδώ, όχι. Σε μια τηλεόραση από τις παλιές που είχαν. Ναι, που ήταν όπως το κουτί. Όπως το κουτί. Δεν το έφτασες, Μαρία, σε παρακαλώ.
0: Έφτασες, βέβαια και έφτασα το, κύριε Φρέμ. Δεν είμαι τόσο μικρή.
2: 2002, εκεί να βλέπω είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που θυμάμαι.
0: Ποιον ήταν το πρώτο, δεν είπες μας, ημερομηνία, χρονολογία.
2: 2002 είναι χρονολογία.
0: Α, 2002 ήταν το πρώτο. Ένα δεν το κράτησα.
1: Εσένα το πρώτο.
0: Καθαρές μνήμες.
2: 2022 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που είδε η Μαρία στη ζωή τη. Ξεκίνησε να μετρά από το 2020, έτσι.
0: Λοιπόν, σημειώνω ότι είναι η δεύτερη φορά μετά τον Ρονάλτο που κάνεις αυτή την πράξη, κύριε Φρέμ. Το πρώτο καθαρά που θυμάμαι, καθαρότατα.
2: Αυτό είναι το 22, είναι το 18.
0: Καθαρότατα, 2014.
2: Άντε τώρα, 14, Μαρία.
0: 2014, Βραζιλία. Ήταν και η τελευταία.
2: Νταβίτ Λουίς 7,
0: γεια σας. Ναι, Νταβίτ Λουίς. Και η τελευταία συμμετοχή της Ελλάδας επίσης.
2: Ναι.
0: Σε Μουντιάλ που θυμούμε καθαρά τα συνθήματα, τραγούδια, μνήμες, τα παιχνίδια. Θυμάσαι το τραγούδι που είχε κάνει η Ελλάδα τότε για το παγκόσμιο κύπελλο?
1: Ποιον ήταν το τραγούδι?
0: Στη Βραζιλία ήρθα. Όχι.
2: Συνέχισε το.
0: Άντε τώρα.
2: Συνέχισε.
0: Ελλάδα σ' αγαπώ, πάντους ακολουθώ, στη Βραζιλία ήρθα. Στη χώρα του Πελέ, όλα τα βλέπω μπλε. Ναι.
2: Α, όλα τα βλέπω μπλε, όχι θα πίνουνε φραπέ.
0: Όχι, όλα τα βλέπω μπλε ήταν το τραγούδι.
2: Θα μπορούσε όμως.
0: Και ήταν επίσης το Μουντιάλ, το οποίο σημαδεύτηκε με αρκετές ανατροπές, αριθμούς, στατιστικά. Η Γερμανία που πήρε το τρόπαιο σε χώρα της Λατινικής Αμερικής.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Ναι. Για να μην με υποτιμάς.
2: Όχι, δεν. Δηλαδή αυτή είναι η τετάρτη διοργάνωση που θα δεις.
0: Ναι. Να σε πάρω διάλειμμα. Να
2: πάρεις διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές το πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με Δυσή. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml, 20% φθηνότερα, 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα, 150 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,69. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,29. Lidl. More to value.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leucozade. Leucozade. Find your taste. Find your energy. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε. Sport FM 95. Live link. Εδώ στην Electroline στο Στρόβολο. Στην Καλαμό. Ή στα Λατσά για κάποιους άλλους. Ανάλογα όπως θέλει το παίρνει ο καθένας. Απαναγιά μου, είδες το κομμάτι μου.
2: Αρχίζει να παίρνει
1: Ωραίο. Το live cooking show θα ξεκινήσει πολύ πολύ σύντομα. Επιθυμίζω πως υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές σε όλα τα προϊόντα, από τηλεοράσεις, από barbecue, σταριές, υγεία. Ό,τι σκεφτείς, υπάρχουν μεγάλες προσφορές εδώ στην Electrolife. Αλλά στο συγκεκριμένο κατάστημα, live cooking show, στο συγκεκριμένο κατάστημα, Sport FM 95 live link με την Μαρία Βασιλιάδου.
2: Και τον Εφραίμ Γεωργίου.
1: Άι, τώρα, η Μαρία Βασιλιάδου, λέμε, είναι καλό, το star, λέμε.
2: Και Μάγκε.
1: Μεγάλος Μάγκε.
2: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα, που θα μας μιλήσουν και για τις συνταγές τους, για τις προβλέψεις τους.
1: Βασικά,
2: στο Μουντιάλ.
1: Βασικά, δεν θα έρθουν σε εμάς, εμείς θα μεταφερθούμε.
2: Εμείς θα πάμε σε αυτούς.
1: Εμείς θα μεταφερθούμε σε εκείνους.
2: Ελπίζω ώσπου να έρθουμε να υπάρχει
1: γιατί
2: κάτι έτοιμο.
1: Βλέπω
2: έτσι
1: το Γάλλη να μπαίνει πάνω, να ετοιμάζεται η διαδικασία εκεί, άρα μάλλον εμείς θα μεταφερθούμε.
2: Και όσοι
1: σου έχω μια
2: θέλετε,
1: ερώτηση, Μαρία.
2: Περίμενε να πούμε στον κόσμο ότι μπορεί να έρθει, να δοκιμάσει κιόλας, να δει και τις προσφορές, αλλά σε λίγο θα έχουμε και ωραία φαγητά από ό,τι βλέπω.
1: Εγώ προσέγγισα.
2: Όχι vegan επιλογές, όχι vegan και vegetarian επιλογές, τα υπόλοιπα όλα.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω είναι vegetarian επιλογή.
2: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω αφού ξεκινήσεις να πεις για τα δώρα, να πω ότι η Electroline χαρίζει ηχεία JBL και Marshall, Lego FIFA, φιγούρες FIFA, πολλά άλλα δώρα μέσα από τους διαγωνισμούς της ημέρας. Να πω επίσης ότι οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν πενταπλάσιους βαθμούς στην ανταμοιβή σε όλες τις αγορές τους από τα καταστήματα Electroline εδώ στην Καλαμόν, όπου σας περιμένουμε. Να σου κάνω την ερώτηση.
2: Να μου κάνεις ερώτηση.
1: Ρίκι Μάρτιν ή Σακίρα?
2: Σακίρα. Για Μουντιάλ, Σακίρα. Βέβαια. Τι. Εσύ.
1: Εσένα χαιρετούν, Μαρία, χαιρέτα.
2: Ναι. Χαιρετούμε όλους που μας ακούς.
1: Ναι. Εγώ μάλλον θα πω Σακίρα και εγώ. Αν και ο Ρίκι Μάρτιν νομίζω ήταν το τραγούδι του που έκανε για το Μουντιάλ.
2: Το 98.
1: Ναι.
2: Τι.
1: Προ Μαρίας.
2: The Cup of Life. Έτσι είναι.
1: Ναι. Ήταν ένα τραγουδάκι νομίζω το οποίο άλλαξε το πώς οι διοργανώσεις αυτές, τι μουσική θα έχουν, τι μουσική θα τις συνοδεύει.
2: Κοίτα, είναι συνδεδεμένο το παγκόσμιο κύπελλο με τη μουσική βιομηχανία. Νομίζω κάθε

0: χρόνο, κάθε 4 χρόνια τέλος πάντων. Περιμένουμε να δούμε τι.
1: Περίπου 4, γιατί αν κάποια διοργάνωση γίνει στο Κατάρ πάλι, αντιλαμβάνεται ότι είναι λίγο διαφορετικό. 4,5 και 3,5 χρονιά. Παναγιά μου. Δες, εδώ τι γίνεται.
2: Σουλάκι πρώτης ποιότητας, μαζί με μπρόκολα καπνιστά όλα μαζί, όπως βλέπετε.
1: Καταπληκτικό.
2: Σίγουρα όχι. Λοιπόν, έχουμε tri-tip, μοσχαρίσιο, τούμπανο, θα καπνιστεί σιγά, παλά, μια μισή ωρίτσα, δύο, σε ξύλα από βαρέλι που έχει πρώτα οριμάσει μέσα του ουίσκι και θα δώσει τρομερή γεύση στο ψητό μας. Και έχουμε και πανσετούλα.
1: Όπα, περίμενε. Είπες ξύλο το οποίο ήταν από βαρέλι που ήταν μέσα το ουίσκι.
2: Ναι. Και αυτό όλο θα δώσει μια τρομερή γεύση μαζί με τα κάρβουνα στη Master Bill, στο κρέας μας. Και εντάξει, είναι ένα αποτέλεσμα που πραγματικά αξίζει να δοκιμάσει.
1: Τίποτε, θα γίνει στο στόμα, ξεκάθαρο. Φαίνεται ήδη. Περίμενε, τι να κάνω, εμάκια μου, περίμενε. Πρέπει να περιμένεις να ψηθεί, αγόρι μου. Πρέπει να περιμένεις να ψηθεί. Δεν μπορείς τώρα να δοκιμάσεις.
0: Master Build και Kamado Joy, αν δεν σε λέω σωστά, ψιστάριες αυτές.
1: Σωστότατα.
0: Που μας περιέγραψες.
1: Σωστότατα. Να σου πω, Μάκη, έχουμε Ricky Martin να βάλεις. Το ψάχνεις. Η Shakira. Waka waka, ήταν.
0: Ναι,
1: waka, waka,
0: time for Africa.
1: Time for Africa, νομίζω ότι χορευτικό να με, καπληκτικό. Ωπς, ήβρες. Είσαι ωραίος.

0: Μια δουλειά. Μια δουλειά. Τούτο είναι το τραγούδι 98. Αυτό. Είπες ότι ναι, εγώ Ρίκι Μάρτιν. Ας βάλω κάτι από Ρίκι Μάρτιν.
1: Εντάξει.
0: Άτσι, πάλι.
1: Να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε.
0: Όχι, τι θέλεις, Μαρία μου.
1: Όχι,
0: θες να πεις κάτι.
1: Θέλετε εσείς.
0: Θες να πεις
1: κάτι. Όχι, ότι ήταν όντως από τα πιο γνωστά έτσι τραγούδια του Ρίκι Μάρτιν γενικότερα. Πέρα από το Μουντιάλ. Ένα από τα πιο ωραία του κομμάτια
0: να σου πω κάτι. Έχω μια μνήμη.
1: Ναι.
0: Η οποία λέει ότι τότε 98, όταν ήμουν σε ηλικία 6 ετών, το συγκεκριμένο τραγούδι πηγαίναμε σε διάφορα καταστήματα και έπαιζε μπαντού. Έπαιζε μπαντού. Ήταν τα CD player τα φορητά.
1: Ναι.
0: Και ήταν ένα από τα CD τα οποία γιόντουσαν έτσι.
1: Το αντίστοιχο και της Shakira.
0: Η Shakira όμως δεν ήταν σε φορητό Cindy Player, το οποίο έπαιρνες μαζί σου και φορούσες τα ακουστικά.
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι έγινε παρόμοιος χαμός και με το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ θυμάμαι χορογραφίες στο σχολείο, για παράδειγμα. Σε
0: ηλικία,
1: τέλος πάντων. Όχι μόνο εγώ, και πιο μικρή από μένα. Ενώ πηγαίναν φουλ στους ρυθμούς. Του Μουντιάλ, συν του ότι το συγκεκριμένο Μουντιάλ με τη Σακύρα ήσουν και μια άλλη.
0: Συγγνώμη, το πρώτο Μουντιάλ που θυμάσαι εσύ, δηλαδή, ήσουν λύκειο.
1: Όχι, ρε.
0: Τι ήσουν.
1: Γυμνάσιο. Το 14. Το 14. Αλλά και από το 10 έχω.
0: Το 2002. Το 2002 ήταν το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι, το οποίο ήμασταν Τετάρτη Δημοτικού.
1: Θυμάσαι από την Τετάρτη Δημοτικού.
0: Ναι, πρώτο παιχνίδι Γαλλία Σενεγάλη. Πρώτο παιχνίδι Γαλλία Σενεγάλη, το οποίο ήταν ακόμα εν καιρό που είχαμε σχολείο. Ξέρετε, επειδή πάντα κλείνει το σχολείο οριακά, ήταν το πρώτο παιχνίδι, συζητούσαμε το ύστερα. Η Σενεγάλη θα κάνει την μεγάλη έκπληξη, η Σενεγάλη θα το χτίσει. Πήγε καλά η Σενεγάλη. Πήγε καλά.
1: Βραζιλία απίστευτη εκείνη την εποχή.
0: Μα η Βραζιλία απίστευτη εκείνη την εποχή, σήμερα.
1: Σήμερα ερωτηματικό. Περιμένω να δει το, να σου πω αλήθεια.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις γιατί να καλέσει τον Νέιμαρ.
1: Εντάξει.
0: Καταπληκτική εξήγηση. Τα λέει όλα.
1: Ήταν η επιθυμία του Βραζιλιάνου.
0: Ήταν λαϊκή απέτηση.
1: Ήταν λαϊκή απέτηση, όντως. Και επειδή
0: ο Καρλίτο είναι έξυπνος, είναι γατώνη. Εντάξει, σου λέει γιατί να έχω τώρα.
1: Μπορεί να δει και σε κάποιους
0: άλλους. Ένα ολόκληρο λαό. Ο οποίος να τα βάζει μαζί μου. Θα καλέσω τον Νεϊμάρ. Ξέρω ότι θα τραυματιστεί. Δεν θα παίζει. Ξέρω ότι θα έχω τον κόσμο με το μέρος μου. Και ξέρω ότι θα αφήσω τον Πέδρο της Τσέλσι να κάνει διακοπή στην Κύπρο.
1: Ναι, είδες.
0: Να κάνει
1: διακοπή στην Κύπρο. Τον αδίκησε τον Πέδρο της Τσέλσι. Παρόλο που τον έστειλε στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Είναι από τις μορφές του και ο Νέιμαρ που τους θες σε τέτοιες διοργανώσεις. Τους θέλει ο κόσμος.
0: Ο κόσμος τους θέλει. Είδαμε, υπάρχει ένα viral video το οποίο δείχνει μια συνεργεία της Βραζιλίας που έχει κάνει έναν τεράστιο γραφίτι. Γραφίτι, έτσι είναι το σωστό. Είναι γραφίτι, δεν με βλέπεις. Γραφίτι είναι το σωστό. Του Νέιμαρ, και το δέχεις λέξεις και νοπελέ, ρε παιδί μου. Δεν είναι νοπελέ. Ο Νέιμαρ.
1: Ναι.
0: Για να μην τον αδικούμε όμως, ήταν από τους λίγους παίχτες έτσι της γενιάς που έχουμε δει, ο οποίος ήταν τριπλαδόρος. Τριπλαδόρος με την ολότητα της έννοιας. Όχι ο τύπος που ξέρεις, βάζει την μπάλα μπροστά, ψάχνει το χώρο, βάζει ταχύτητα κλπ. Επιτόπια τρίπλα, ένας εναντίον ενός, ο Νεϊμάρ ήταν ωραιότατος.
1: Δεν νομίζω αφισβητείται από κανένα το ταλέντο που είχε.
0: Απλά πάντα χρόνια να δούμε Νεϊμάρ.
1: Ίσως να μην έφτασε ποτέ στο potential των δυνατοτήτων του, στο μέγιστο βαθμό.
0: Δεν έφτασε.
1: Ναι. Βραζιλία ερωτηματικό λοιπόν. Από τις χώρες που θέλουμε να δούμε το πώς θα λειτουργήσει και στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το παγκόσμιο. Και είναι η ομάδα η οποία το έχει κερδίσει. Διόρθωσε με αν δεν κάνω λάθος. Το έχει κερδίσει στην Αμερική. Ξανά, στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι. Και το έχει κερδίσει περισσότερες φορές από κάθε άλλη.
1: Ναι, πολύ νίκη.
0: Και μάλιστα η ομάδα της Βραζιλίας το 1970 θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Με τον Πελέ, με τον Ζαϊρζίνιο, ο οποίος είναι και ο μοναδικός παίχτης στην ιστορία του θεσμού που σε έναν τουρνουά κατάφερε να σκοράρει σε κάθε παιχνίδι του τουρνουά. Είναι ο μοναδικός που το κατάφερε.
1: Ναι.
0: Ριβελίνιο. Επίσης έβαλε κάποια σημαντικά τέρματα και πίσω στο χώρο του κέντρου Σιλβά.
1: Δεν έχω τις πληροφορίες, ναι. Να σου πω είναι αλήθεια.
0: Ναι. Γενικότερα ήταν μια από τις πιο ολοκληρωμένες ομάδες που είχαμε, που είχε δει ποτέ η ανθρωπότητα σε παγκόσμιο κύπελο. Βάλε λίγο μουσική.

0: Άρχισε να μαζεύεται κιόλας περισσότερος κόσμος εδώ στην Electroline στον Στρόβολο.
1: Πώς να μην μαζευτεί, οι μυρωδιές, οι μυρωδιές.
0: Αρχίζει και ψήνεται το καλό, το καλό το πράγμα.
1: Θα σιγοψηθεί, σιγοψηθεί, έτσι το λέμε.
0: Σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Πάσο απάσο.
1: Τι?
0: Πάσο απάσο.
1: Πάσο απάσο.
0: Πάσο απάσο.
1: Πάσο απάσο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για μια άλλη ομάδα. Ελβετία.
0: Εντάξει. Δεν έχω την καλύτερη εικόνα να σου πω αλήθεια, αλλά είναι από τις ομάδες που πάντα έχεις σε εκτίμηση, ενώ σε υπόλοιψη σε τέτοιες διοργανώσεις.
1: Να σου πω τι γίνεται με την Ελβετία. Για κάποιο λόγο, η Ελβετία, δεν έχω καταλάβει ποτέ το γιατί, μπορώ να υποθέσω, αλλά δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Θεωρούν ότι είναι λάθος το ότι χαρακτηρίζουν τη Βραζιλία ή την Αργεντινή οι ποδοσφαιρομάνες. Θεωρούν ότι η ποδοσφαιρομάνα είναι η Ελβετία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο καθένας με τη σκέψη του, τι να σου πω.
1: Τώρα το γιατί συμβαίνει αυτό δεν ξέρω. Πάντα έχουν πολύ πολύ πολύ μεγάλη υπόλοιψη των εαυτών τους και το τι μπορούν να πετύχουν. Η αλήθεια, ικανοποιητική φουρνιά. Σταθερά στις ομάδες που συμμετέχουν στις μεγάλες διοργανώσεις, σταθερά. Δεν έχει κάνει ποτέ το βήμα πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Θα το ζούμε.
0: Θα δούμε φέτος. Επίσης, θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί στις συζητήσεις μπαίνει ως η ομάδα έκπληξη, η ομάδα που περιμένουμε να πάει πιο κάτω από πολλούς, Νορβηγία και Erling Haaland.
1: Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπορεί να είναι και η καλύτερη φουρνιά της Νορβηγίας.
0: Έχει καλή φουρνιά.
1: Έχει.
0: Πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο με το Haaland. Γενικότερα, με τους παίκτες που έχει βγάλει.
1: Ναι, ισχύει. Τώρα μέχρι που μπορεί να φτάσει, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος. Ναι, το να έχεις 2-3 έτσι μονάδες οι οποίες να μπορούν να είναι παγκοσμίου επίπεδου, δηλαδή να είναι κλάσεις top level, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα το τι μπορείς να πράξεις μέσα σε ένα παγκόσμιο, δεν είμαι και τόσο πολύ σίγουρος για την Νορβηγία.
0: Λείπει και ακόμη μια φορά η Ιταλία από το παγκόσμιο.
1: Τίποτε. Η Ιταλία λείπει και ακόμη μια φορά τελευταίο παιχνίδι της Ιταλίας σε παγκόσμιο κύπελλο. Μάκη, γνωρίζεις. Τελευταίο παιχνίδι της Ιταλίας σε παγκόσμιο κύπελλο. Όχι, δεν γνωρίζεις. Δεν ήταν το 2008, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Κοντά είσαι, πρέπει να θυμάται η Μαρία. Κανονικά.
0: Το 14.
1: Αλλά το τελευταίο παιχνίδι ήταν το Ιταλία-Ουρουγουάη. Και τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι, Μαρία?
0: Ήταν ο. Περίμενε, ένα λεπτό.
1: Ναι, εκείνο ήταν.
0: Το περίφημο.
1: Όταν ο κύριος Λουίς Σουάρεθ. Αποφάσισε να αναπαύσει τα δόντια του πάνω στη σάρκα του κυρίου Κιελίν.
0: Ήταν το τελευταίο της παιχνίδι.
1: Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Ιταλίας. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Ιταλίας σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Εντάξει, από τις πιο επικές στιγμές σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, υπάρχουν στιγμές και στιγμές που μένουν έτσι, φωτογραφίες, εικόνες κλπ.
0: Νομίζω αυτή του Ζιτάν με τον Ματεράτσι επίσης.
1: Ζιτάν, Ματεράτσι, κουντουκιά, τεράστια στιγμή. Αν και σε εκείνον το παιχνίδι, όχι. Γενικά ζητάν σε τουρνουά, έχεις πολλά πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Ήταν το τελευταίο του όμως.
1: Ήταν το τελευταίο του και επέλεξε συνειδητά με τον συγκεκριμένο τρόπο να τελειώσει την καριέρα του. Συνειδητά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, δεν είναι μια δυναμία τη στιγμή κατεμένα, όπως λένε πολλοί, ότι εθολώσε. Και τελειώσε μια καριέρα με αυτόν τον τρόπο. Όχι, συνειδητά επέλεξε να πω του ο Ματεράτσι. Του είπε.
0: Του είπε κάτι για την αδερφή του και για την μητέρα του.
1: Ναι. Ο Ζιτάν αποφάσισε ότι εγώ έτσι θα τελειώσω.
0: Ένα δευτερόλεπτο ήταν η όλη η κουβέντα. Ένα δευτερόλεπτο το οποίο έχει μείνει στο μυαλό όλων.
1: Όταν σκέφτεσαι το Ζιτάν, πλέον δεν μπορείς να μην το σκέφτεσαι και αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Δεν μπορείς.
0: Λουίς Σουάρες είχε αποκλειστεί για 4 μήνες.
1: Κοίτα, ο Λουίς Σουάρες ήταν η τρίτη φορά που δάγκωνε τότε κάποιον άνθρωπο. Ήταν η τρίτη. Συν το ότι υπάρχει ακόμη μια φορά. Εικάζεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ήταν μικρό στην Ουρουγουάη, Στην Ομοσπονδία υπάρχουν χαρτιά σε έναν αγώνα όπου ένα μικρό παιδάκι τη ηλικία του Σουάρες δάγκωσε τον διαιτητή τη αναμέτρηση. Υπάρχει αυτό. Δεν ξέρουν αν είναι ο Σουάρες.
0: Να αφήσεις τη στίγμα να είσαι από πολύ μικρός.
1: Αλλά με το παρελθόν που έχει δεν θα μου κάνει έκπληξη εάν τελικά το μωρό που τότε είχε δαγκώσει ένα διαιτητή στα μικρά στα αθλήματα των παιδιών στην Ουρουγουάη ήταν ο Λουίς Σουάρες.
0: Ναι. Ουρουγουάη επίσης από τις πιο
1: μεγάλη σημαντικές καψούρα, χώρες. Μεγάλη καψούρα, μεγάλη αγάπη Ουρουγουάη.
0: Ναι.
1: Λατινοαμερικάνικη τρέλα, συγγνώμη. Πολύ...
0: Η ομάδα που κατέκτησε τον πρώτο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, ομάδα, δεν θα σχολιάζω τις κατακτήσεις τους. Το στυλ με το οποίο αγωνίζονται πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Έχει κρατήσει
1: αυτή η μαχητικότητα. Αυτή η μαχητικότητα, το ότι είμαι ένας κλασικός Λατινοαμερικάνος, εντάξει, μπορώ να σε δαγκώσω, μπορώ να σε δαγκώσω αν χρειαστεί, αλλά είμαι και Λατινοαμερικάνος και ξέρω καντάρια μπάλας. Ουρουγουανή είναι.
0: Χρησιμοποίησες τη σωστή λέξη νομίζω. Η λέξη μαχητής είναι αυτή που τους χαρακτηρίζει και στον τρόπο παιχνιδιού τους. Επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω από αφρικανικές χώρες, Σενεγάλη, από τις πιο σκληροτράχυλες ομάδες της διοργάνωσης.
1: Οι αφρικανικές χώρες νομίζω ότι πάντα τους λείπει το κάτι της έξτρα για να μπορέσουν να κάνουν έτσι.
0: Να πάνε
1: το...
0: παρακάτω.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν ωραίες ομάδες. Αν δεις για παράδειγμα το Κόγκο, δηλαδή ναι, η Δημοκρατία του Κόγκο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές από Premier League, από μεγάλα πρωταθλήματα. Αλλά ρε παιδί μου, πάντοτε τους λείπει κάτι. Νομίζω ότι εάν πρέπει να δούμε κάποια ομάδα από εκεί, σε ποια θα πας?
0: Σου είπα, Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη.
0: Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη.
0: Εσύ? Και λείπει και η Νιγηρία από αυτόν το Μουντιάλ, που είναι επίσης από τις παραδοσιακές εντός εισαγωγικών χώρες.
1: Η Νιγηρία για τους μίστες της εκπομπής Muppet Show αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη σε πληθυσμό ανά το παγκόσμιο.
0: Πέμπτη σε πληθυσμό.
1: Ναι.
0: Wow.
1: Ναι, κάθε τόσο σχολιάζουμε τον πληθυσμό της Νιγηρίας.
0: Πράσινο ακροτήρι. Σεβέδο, Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Πρώτη φορά στο Μουντιάλ.
1: Πρώτη φορά. Είναι μια από τις χώρες που είναι για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Και είναι και τιμή τους. Και εάν είσαι ο Γκάρι Ροντρίγκες και ο Σεβέδο, ζεις και αναπνέεις για αυτήν τη στιγμή. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας σου.
0: Ναι.
1: Το να αγωνιστείς σε Μουντιάλ. Είσαι από το πράσινο ακροτήρι και θα αγωνιστείς σε Μουντιάλ. Από το πράσινο ακροτήρι. Παρεμπιπτόντως, εκεί υπάρχει κι άλλος γνώριμος, όπως Δίνια.
0: Ναι. Έχουμε πολλούς γνώριμους γενικότερα στο Μουντιάλ.
1: Είναι
0: μάκι,
1: πρέπει να πάμε διαφημίσεις αυτόν, προσπαθείς να μου πεις.
0: Έχουμε άλλο ένα λεπτό. Έχουμε άλλο ένα λεπτό.
1: Σούνιτς
0: επέκτες.
1: Σούνιτς.
0: Μπήκε αλλαγή.
1: Ωραίος. Ωραίος. Εντάξει, το πώς κυλούσε το παιχνίδι, θεωρούσα ότι θα το κλείδωναν αυτό το 1-0. Ναι. Θα το κλείδωναν. Θα τα κατάφερνα.
0: Ναι.
1: Ήταν, έβαλαν το τέρμα, οι Βόσνοι προσπάθησαν, κράτησαν πίσω. Δεν έβλεπα τον Καναδό να βρίσκει τέτοιους τρόπους. Αντιθέτως, για αρκετό χρονικό διάστημα σου δημιουργούσε την αίσθηση ότι η Βοσνία θα ήταν η ομάδα που θα βρίσκεται τη μεγάλη ευκαιρία για να βάλει ένα δεύτερο τέρμα. Τελικά όμως ο Καναδάς.
0: Ναι. Καμία από τις συνδιοργανώτερες χώρες, τις τρεις τουλάχιστον, είπα Καναδάς και Μεξικό, δεν έχει ηττηθεί ακόμα. Στην πρεμιέρα εννοώ. Ισοπαλία ο Καναδάς, κέρδισε
1: η μόνη διοργανώτρια χώρα που ηττήθηκε σε αγώνα πρεμιέρας.
0: Ενώ φέτος, να το ξεκαθαρίσω.
1: Γενικότερα, στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ποια ήταν?
0: Η μόνη. Κάπου το είχα διαβάσει, φρέ μου, αλλά μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, είναι και τόσο μακριά. Εμείς στα Μουντιάλ που θυμάσαι, Μαρία.
0: Στα Μουντιάλ που θυμούμε. Το τελευταίο Μουντιάλ.
1: Το Κατάρ.
0: Το Κατάρ.
1: Το Κατάρ.
0: Διάλειμμα.
1: Διάλειμμα.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cup St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρηλυκά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml, 20% φθηνότερα, 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα, 150 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,29. Lidl. More to value.
9: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
11: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
12: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Επιστρέψαμε. Σπορ FM 95 ακούτε. Ζωντανά εκπέμπουμε από το κατάστημα της Electroline στην Καλαμών. Σας περιμένουμε για να δείτε από κοντά κι εσείς τις προσφορές, τους διαγωνισμούς και κυρίως το φαγητό που αρχίζει να ετοιμάζεται. Εντάξει,
1: κυρίως,
0: τώρα
1: να σου
0: είναι
1: πω κάτι,
0: κρίσιμη ώρα.
1: Να σου πω κάτι. Θα δεις live τη διαδικασία του τι μπορείς να κάνεις με τις ψισταριές που υπάρχουν εδώ.
0: Να μιλήσουμε με τους ειδικούς. Ναι. Έχουμε τον Στέφανο Κούκα.
2: Hello, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
2: Υπέροχα, υπέροχα, εδώ, σας ψήνουμε.
1: Μας ψήνετε, θέλω να μας δώσεις όλα τα μυστικά. Όλα.
2: Όλα σιγά σιγά θα βγαίνουμε. Θα το πάμε έτσι και να σας ταλαιπωρήσουμε.
1: Να σου πω κάτι, εγώ είμαι... Είναι χαμός, ναι, με το που πας να μιλήσεις, ναι, εδώ, ακριβώς.
2: Ελικόπτερα κατεβήκανε, χαμός, να το κι άλλο. Για μένα, για μένα.
1: Λοιπόν, πάμε. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων και θέλω να μου πεις σε ποιο από τα δύο είσαι.
2: Για πες.
1: Ο ψήστης ή αυτός που δοκιμάζει? Όχι ρε, αστείευομαι. Σίδα έτοιμο εδώ με όλα τα πάντα.
2: Πάντα.
1: Ξέρεις, επειδή εγώ ανοίγω στην άλλη κατηγορία.
2: Όχι, εγώ
1: όπου τσιμπά. Όπου τσιμπά. Δηλαδή τα βλέπω τώρα και ωραίγομαι.
2: Θα περιμένεις λίγο γιατί εγώ έχω αναλάβει όμως τα πιο καπνιστά και τα πιο low and slow. Που σημαίνει ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει που λένε.
1: Το καλό πράγμα αργεί.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε πανσέτα η οποία πρώτα την έχουμε ψήσει στην Καμάτο Τζόου να πάρει ένα ωραίο θωράκισμα και από τις δύο μεριές. Και μετά, τώρα αυτό ετοιμάζομαι να κάνω, η αλήθεια είναι, θα τις βάλουμε σαλτσούλα και θα τις σιγομαγειρέψουμε στη σάλτσα.
1: Τι σαλτσούλα?
2: Έχουμε τις Napoleon, την spare ribs barbecue sauce, μαζί με λίγο Worcestershire, μαζί με λίγο σόγια και λίγη κοκακόλα. Για την εξάρα καραμέλα.
0: Πάντως μυρίζει τέλεια χωρίς να έχουμε δοκιμάσει.
2: Ναι. Μυρίζει φανταστικά γιατί καπνίζουμε δίπλα τα μοσχαράκια μας, τα οποία καπνίζονται σε ξύλο από βαρέλι που έχει πρώτα οριμάσει ουίσκι μέσα. Οπότε δίνει εξτρά γεύση το κρέας. Είναι τα γούτσι της Napoleon που βάζουμε στην Master Build μας, η οποία ψήνει αργά και σταθερά αυτή τη στιγμή και θα μας φέρει σε καμιά ωρίτσα ένα υπέροχο αποτέλεσμα το κρέας.
1: Να ρωτήσω κάτι, αν εγώ δεν έχω, ρε παιδί μου, τώρα μια-δυο ώρες και το ταλέντο και τι...
2: Τα πάντα κάνεις, τα πάντα, ό,τι θες, ό,τι θες. Μπορείς να παίξεις full δυνατή φωτιά, μπορείς να παίξεις full χαμηλή φωτιά. Ανάλογα την περίσταση και το τι θες να μαγειρέψεις, προσαρμόζεις την ψισταριά η οποία είναι και smart στις ανάγκες.
1: Είναι και smart. Άρα εμένα που, ρε παιδί μου, είμαι στην άλλη κατηγορία, αλλά που και που θα ήθελα να δοκιμάσω το χόμπι, έτσι, να δω τι μπορώ. Και οι γνώσεις μου θα είναι 2 στα 10, μπορεί και πολλά να λέω, μπορεί να με εξυπηρετήσει.
2: Με 2 στα 10 είσαι ήδη... Παιδιά, τα πέρα μας δεν έχουν πέσει κανονικά, έτσι, όλοι για φαγητό. Λοιπόν, βέβαια. με 2 στα 10 είσαι για σου σεφ έτοιμος, να ξέρεις. Με τις ψισταριές που έχεις, είσαι όχι για σεφ ακόμα, αλλά για σου σεφ. Του χρόνου, άμα δεν έχεις ένα χρόνο, έχεις ανέβει και κατηγορία, παίζεις μπάλα μόνος σου μετά, δεν χρειάζεται καμία βοήθεια.
1: Καταπληκτικά.
2: Μετά κάνετε και follow, πέρα καμία συνταγή και εμένα στο Instagram, γιατί έχω full συνταγές για ψήσιμο μόνο.
0: Ναι, θα μας πεις τις καλύτερες σου.
2: Βεβαίως.
0: Για παράδειγμα, σε συνδυασμό τώρα και με το Mundial, λοιπόν, όταν έχει μπάλα να μαγειρέψεις.
2: Έχουμε full ιδέες για Mundial, από πιο appetizer, μέχρι και πολύ μεγάλα κομμάτια brisket, για να φάνε όλοι να βλέπουν τον αγώνα. Ό,τι γουστάρετε.
0: Σε κρέας.
2: Σε κρέας έχουμε, ναι, full brisket, μοσχαρίσιο, ribs. Φανταστικές ιδέες για Mundial.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να έρθετε να δοκιμάσετε, έτσι, σε λίγη ώρα θα είμαστε έτοιμοι.
2: Yes, yes.
0: Στέφανος Κούκας. Στέφανος Κούκας, ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι. Instagram, views and cues. Θες και barbecue.
0: Μάλιστα.
2: Ή άμα γράψεις Στέφανος Κούκας, θα με βρεις.
0: Mundial, παρακολουθείς?
2: Δεν είμαι και πολύ της μπάλας.
0: Όχι,
2: Ούτε πολύ του μπάσκετ. Είμαι πολύ του ψήματος.
0: Του ψήματος.
2: Είναι το καλύτερο σπορ.
0: Είναι ο ιδανικός για να έρθει και να σου ψήσει.
1: Ακριβώς, ο ιδανικός παρτενέρ για να δούμε το Μουντιάλ. Μαζί μας, έτσι παρέα, εμείς βλέπουμε, τσιμπάμε, εσύ ψήνεις τέλειο. Τέλειο, δικό σου.
2: Βλέπεις, βολευόμαστε. Θα βρίσκουμε.
1: Μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι έχουμε τις προσφορές και στις ψισταριές, αλλά θυμίζω πως σε όλα τα καταστήματα της Electroline

0: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Σταύρος Βαρθαλίτης εδώ στην Electroline. Καλώς ήρθες. Καλώς
1: ήρθες. Γεια σας, τι κάνετε.
0: Εσύ τι κάνεις.
1: Είμαι φανταστικά. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη Κύπρο, σε εσάς. Ευχαριστούμε που είστε εδώ παρέα μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιος έρθει στην Electroline στο κατάστημα Καλαμών στη Λευκοσία θα φάει πολύ καλά.
0: Ήδη βλέπουμε.
1: Έχουμε κάνει ζέσταμα. Ακόμα είμαστε στο ζέσταμα, γιατί στο έχει ζέστη. Κάνουμε ζέσταμα κι εμείς για να είμαστε αρμονισμένοι με το περιβάλλον.
0: Σκορδόψωμο με τυρί.
1: Σκορδόψωμο με παρμεζάνα, μοτσαρέλα. Inside skirt, κατευθείαν πάνω στα κάρβουνα.
2: Εντάξει.
1: Κοτόπουλο με γλάσο τεριγιάκι ή και χωρίς, αν έχουμε ανθρώπους που δεν γουστάρουν πάρα πολύ τα glaze κτλ. Και έχουμε και από δίπλα dry tip, έχουμε πανσετούλα, έχουμε τα πάντα, παιδιά. Σήμερα έχουμε απορρεκτικά μέχρι και κυρίως. Έχουμε ξεφύγει σήμερα.
0: Από Ναπόλεον.
1: Ναπόλεον, Masterbeat, Καμάτο Τζο. Έχουμε βάλει συμπούρμπουλες σε όλες τις πισταρίες να δουλεύουν και είναι απίστευτα. Ξέρουμε τι ψήνουν, τόσα χρόνια τις δουλεύουμε εμείς. Έλα να τις δοκιμάσετε κι εσείς από κοντά. Θα κάνουμε γερό ψιστήρι σήμερα.
0: Γερό αλήθεια. Ο Εφραίμ πριν είπε
1: ότι. Ο Εφραίμ είναι έχει πιάσει το χεράκι του, γιατί το βλέπω λίγο τρέμει το δικέφαλο. Δεν ξέρω.
3: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Περίμενα να δοκιμάσω.
1: Περιμένω να δοκιμάσω, θα πάρεις δύναμη. Δεν θα πάρεις δύναμη. Μέχρι το βράδυ θα σε τσίτα θα είσαι. Με αυτά που θα φας. Ειδικά με το σκορδόψωμο μαζί με inside skirt από πάνω. Πύραυλος.
0: Λοιπόν, άκου και θέλω το σχόλιο από σένα. Χαρακτήρισε την ψισταριά έπιπλο.
1: Δεν τα κάνω. Αυτά είναι στη Λάρνακα. Εγώ θα πω ότι είναι. Ό,τι καλύτερο μπορεί να έχεις στο σπίτι σου για να κάνεις μαζόξεις και να ψήσεις και για τον εαυτό σου ακόμα. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Εύκολη στη χρήση.
1: Πανεύκολη, έχει πάρα πολλές διαφορετικούς τρόπους να τη χρησιμοποιήσεις. Και τρεις, Ναπόλεον, εγώ πολλά χρόνια χρησιμοποιώ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχεις. Ειδικά να αγαπάς μπάρμπεκιου, μαζόξεις, φίλοι ή αυτοφροντίδα, που λέω εγώ, είναι το καλύτερο δυνατό.
3: Όπως ρώτησα και πριν, εγώ που οι γνώσεις μου είναι 2 στα 10.
1: Τι είναι?
3: 2 στα 10.
1: Και πολλοί. 2 στα 10 είναι καλά είσαι. Καλά είσαι.
3: Ναι.
1: Υπάρχει και το ένα, αυτό λέω, να κοιτάς τη θετική πλευρά της
3: κατάστασης. Να βλέπουμε τη θετική, θα με βοηθήσει.
1: Η Ναπόλεον.
3: Ναι.
1: Θα σε καθοδηγήσει, δεν θα σε βοηθήσει απλά. Θα σε καθοδηγήσει πώς να ψήνεις σωστά. Θα γίνεις expert μόνος σου. Θα πάρεις τον Νίκο. Της Ναπόλεον.
3: Ναι.
1: Το φίλο μου. Θα σου πει τι και πώς και σε 5 μέρες θα είσαι expert. Δηλαδή τον πρέπει να του δίνεις συμβουλές. Είναι τόσο εύκολο στη χρήση.
3: Απλά mundial setup.
1: Σωστά, είναι και το mundial που είναι μια ακόμα. Αφορμή για να έχεις τον μπαρμπεκιού σου, έτσι για μαζόξεις. Να τα λέμε γι' αυτό και όχι μόνο για το Μουντιάλ, γενικά. Καλοκαιράκι τώρα.
0: Εντάξει, πρέπει να ξέρεις και λίγο πώς θα τα χειρίζεσαι, να φτιάξεις τις συνταγές σου, να κάνεις.
1: Προφανώς το κάθε τι χρειάζεται μια οργάνωση τυπική, αλλά η χαρά που σου δίνει μετά που τρως ένα σωστό, ωραίο κρέας με την παρεούλα σου και είσαι εκεί ο κοντοσπότης και έχεις αυτό το εργαλείο στο σπίτι σου είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι. Μπάλιτσα βλέπεις.
1: Πώς?
0: Μπάλα.
1: Μπάλα βλέπω.
0: Μουντιάλ.
1: Μπάλα βλέπω, Μουντιάλ βλέπω.
0: Ναι.
1: Προσφορές στην Απόλλειον έχουμε για τις ψισταριές. Άρα τώρα τι να λέμε. Είναι ένα
0: φαγητό.
1: Θα το βάζει ο καθένας. Όμως δεν προσφέρουμε φαγητό εμείς για όλα τα σπίτια. Έτσι να τα λέμε και αυτά, γιατί θα μπούμε μέσα στο τέλος. Αλλά παρόλα αυτά δίνουμε όλα τα άλλα, τις προσφορές μας, την αγάπη μας, συνταγές δίνουμε. Από παντού, μέσω site μας κτλ. Άρα τι άλλο επιμένει.
0: Τίποτα. Μια πρόβλεψη από σένα για τον νικητή. Πρόβλεψη για τον νικητή.
1: Ελλαδάρα. Δεν περάσαμε, αλλά δεν πειράζει. Ελλάδα μόνο.
0: Θα πω Ελλάδα.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Για κάποιο λόγο νιώθω ότι το τελευταίο dance του Neymar δεν θα πάει καλά. Θέλω, επειδή είμαι φαν Κριστιανό Ρονάλντο, αν και στα 47 του, τώρα 41, πόσο πάει ο άνθρωπος που έχει 17 κιλιακούς. Φήμες λένε ότι ο Κριστιανό Ρονάλντο ψήνει σε ένα πόλεμο και έχει 8 κιλιακούς ακόμα, στα 41 του.
0: Φίλος μας, Σταύρος.
1: Θέλω να ελπίσω Πορτογαλία, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο. Αργεντινή ποτέ, Μέση ξαπλώνει, κοιμάται, δεν ξαναπαίρνει. Το πήρε πριν 4 χρόνια, μια χαρά. Αδερφός ο Μέση. Κριστιανό δύσκολο, τώρα τι να σου πω. Από εκεί και πέρα, ποιος θα το πάρει. Η Γαλλία είναι φαβορή, νομίζω.
3: Η Γαλλία και η Ισπανία είναι.
1: Η Ισπανία, η νέα γενιά της Ισπανίας είναι πολύ καλά. Τώρα ο καλύτερος θα κερδίσει, παιδιά. Αφού είναι Κύπρο μας και η Ελλάδα μας, τι να λέμε τώρα.
0: Εγώ μαζί του.
3: Άκουσες για τον Ρονάλτο, είσαι μαζί του.
0: Ναι.
3: Αδερφός ξαφνικά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μπορείτε να έρθετε ξανά στην Electroline, θυμίζουμε, Καλαμών στο Στρόβολο, για να δοκιμάσετε και από κοντά όλα τα καλά που ετοιμάζει και ο Σταύρος Βαρθαλίτης και ο Στέφανος Κούκας.
3: Και όπως έχουμε πει, υπάρχουν πολλές προσφορές. Η Electroline χαρίζει Gian JBL και Marshall, Lego, FIFA.

φιγούρες FIFA και πολλά άλλα δώρα μέσα από τους διαγωνισμούς της που τρέχουν. Ενώ όσοι είναι πελάτες της Τραπεζας Κύπρου κερδίζουν πενταπλάσιους βαθμούς ανταμοιβής σε όλες τις αγορές τους από το κατάστημα Electroline εδώ στην Καλαμό.

0: Λοιπόν. Μαρία, θα μας δώσεις καμιά από τις περίεργες ιστορίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Δυνατά λοιπόν, και καθαρά.
1: Πάμε στο Μουντιάλ που θυμάσαι εσύ.
0: Στο Μουντιάλ που θυμάμαι. Ναι.
1: 2002. Ναι. Όχι πάρα πολύ μακριά. 24 χρόνια πριν. Ιαπωνία και Νότια Κορέα.
0: Η μικρή Μαρία ήταν σκέψη.
1: Ναι, όχι, ήμουν στη ζωή. Λοιπόν, όλοι θυμάμαστε νομίζω μεγάλους παίχτες που έχασαν Μουντιάλ την τελευταία στιγμή, είτε για ρήξη χιαστού, κατάγματα, θλάσεις, τα κλασικά του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως ένας τερματοφύλακας που το 2002 ήταν στην κορυφή του κόσμου, έχασε το Μουντιάλ της ζωής του για τον πιο άκυρο, κουφό, όπως θέλετε πείτε τον, λόγο που έχει ακουστεί ποτέ.
0: Ποιος?
1: Ξέρεις για ποιον μιλάω.
0: Ποιος?
1: Σαντιάγκο Κανιθάρες.
0: Μεγάλος. Μεγάλος Σαντιάγκο Κανιθάρες. Μαλλί πλατινέ, μαλλί ροζέ, μαλλί σε ό,τι χρωματισμό θέλεις. Ομορφόπεδο.
1: Ήταν θεός τότε.
0: Ήταν τα καλύτερα του χρόνια. Ήταν τα καλύτερα του χρόνια.
1: Έπαιζε στη Βαλένθια, είχε πάρει προαθλήματα, πάρει την ομάδα σε τελικούς του Champions League.
0: Θα ήταν μάλιστα, Μαρία μου, ναι, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στο οποίο θα αγωνιζόταν ως πρώτος τερματοφύλακας.
1: Κρατώντας όλα αυτά που είπες και εσύ, η ομάδα είναι μαζεμένη στο ξενοδοχείο για την προετοιμασία. Τελειώνει η προπόνηση. Ο Σαντιάγκο πάει στο δωμάτιό του, μπαίνει στο μπάνιο, βάζει τον αφρό, ξυρίζεται, αφού ήταν και έτσι προσεγμένος στην εμφάνιση.
0: Ρε παιδί μου, ήθελε να πάει φρεσκαδούρα.
1: Και έτσι όπως το λες, απλώνει το χέρι να πιάσει το γυάλινο μπουκάλι με το aftershave για να φρεσκαριστεί. Το μπουκάλι γλιστράει από τα χέρια του.
0: Τερματοφύλακας κατά τα άλλα.
1: Τροχιά. Εντάξει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Κάνει μια κίνηση με το πόδι του ο Κανιθάρες να το αποκρούσει, να μην πέσει κάτω. Και σπάει το γυαλί με έναν κοφτερό κομμάτι να μπαίνει στο δάχτυλο του ποδιού του.
0: Κατάλαβες τι έκαμε ο άνθρωπος.
1: Του έκοψε τον τένοντα, όχι αστεία.
0: Λίγες μέρες πριν από το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο θα ήταν το πρώτο, το οποίο θα συμμετείχε ως πρώτος τερματοφύλακας στη ζωή.
1: Και έτσι από το πουθενά, για αυτήν την κίνηση που έκανε ο Κανιθάρες, η Ισπανία έπρεπε να βάλει το δεύτερο τερματοφύλακα της, ο οποίος, Εφρέμ, θυμάσαι ποιος ήταν, σωστά?
0: Ποιος ήταν?
1: Δεύτερος τερματοφύλακας της Ισπανίας τότε ήταν ο Ίκερ Κασίγιας.
0: Ο τεράστιος Ίκερ Κασίγιας.
1: Τεράστιος, αλλά τότε δεν ήταν και πάρα πολύ
0: γνωστός. Όχι, τότε ήταν ένα παιδάκι το οποίο είχε όλες τις προοπτικές για να γίνει ένας μεγάλος τερματοφύλακας. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα έμεναν ότι ο Ίκερ Κασίγιας θα γινόταν αυτό που έγινε, ο θεός των τερματοφυλάκων, ναι, συσσαγωγικά.
1: Γιατί πήρε και το Μουντιάλ, πήρε και το Euro. Πολλοί στην Ισπανία το λένε ο Άγιος Ίκερ, εντός εισαγωγικών.
0: Ο Άγιος Ίκερ.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου,
1: και
0: τώρα
1: τότε είχε πολύ καλές εμφανίσεις με την Ισπανία.
0: Να χάνεις την ευκαιρία της ζωής σου. Γιατί είσαι λίγο.
1: Ήθελε να μυρίζει όμορφα ο Κανιθάρες.
0: Εμύριζε όμορφα μετά που έβλεπε από την κερκίδα τους αγώνες της Ισπανίας. Εμύριζε υπέροχα. Εντάξει. Ο Κανιθάρες μύριζε υπέροχα.

0: Θέλω να σε ακούσω στη δική σου έτσι αστεία εντός εισαγωγικών ιστορία που...
1: Δεν είναι αστεία, είναι απλά μια περίεργη ιστορία. Θα σε πάρω 4 χρόνια. Και μετά θα σε πάρω στο Μεξικό. Προπονητής, ο κύριος Λαβόλπε, Ρικάρτο Λαβόλπε. Μεγάλη περσόνα για το Μεξικό. Καλός προπονητής. Το θέμα όμως που έχει ο Λαβόλπε είναι ότι γούσταρε και έκανε τα πάντα στην προπονητική γύρω από το Feng Shui.
0: Πίστευε στο... στα τυχερά, στη μοίρα του.
1: Πίστευε στη μοίρα και στην ενέργεια. Γεννήθηκε, όπως είπε ο ίδιος, τη χρονιά του δράκου του νερού. Εντάξει, κατά το κινέζικο οροσκόπιο. Κουβαλούσε πάντα μαζί του τα ειδικά εργαλεία του Feng Shui και πριν ανακοινώσει την 23η, καθάρισε το δωμάτιο της διάσκεψης για να φύγει όλη η αρνητική ενέργεια. Έτσι έκανε ο κύριος Λαβόλπε. Μάλιστα, μέσα στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο αγώνων υπήρχαν περιπτώσεις τις οποίες ανάγκαζαν όλους τους παίχτες να βγουν έξω και να ξαναμπούν ώστε να είναι όλα στην εντέλεια και να είναι η σωστή ενέργεια. Η σωστή ενέργεια, ναι, πρέπει να εναρμονιστούν, να υπάρχει ισορροπία με την ισορροπία της φύσης και να διώξουν την κάθε κακοδαιμονία. Και τελικά, ξέρεις πώς πήγε αυτό? Στον όμιλο.
0: Δεν πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Στον όμιλο η ενέργεια ήταν καλή. Τους έβαλε ωριακά στους 16. Όμως βρήκε μπροστά της στην Αργεντινή. Ο Λαβόλπε επικαλέστηκε δράκους. Το Μεξικό προηγήθηκε με τον Μάρκες. Αλλά τελικά ούτε το Feng Shui ήταν αρκετό για να τους σώσει. Έφαγαν γκολάρα από τον μεγάλο παστελάδορ Μάξι Ροντρίγκες. Μεγάλος παστελάδορ, υποτιμημένος. Και αποκλείστηκαν με 2-1. Κάπου εκεί τελείωσε η ιστορία του κύριου Λαβόλπε μαζί με το Feng Shui και την ενέργεια.
0: Μάλιστα. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια και άλλες περίεργες έτσι ιστορίες. Θα μιλήσουμε
1: ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το Feng Shui μας εμάς εγκαλό, δάμε.
2: Απίστευτο.
1: Εντάξει, τότε είμαστε οκ. Okay.
0: Ο κύριος Μάκε ακόμη δεν εναρμονίστηκε με την διοργάνωση και τη θερμοκρασία. Αλλά επειδή αρχίζει και στείνεται έτσι σιγά σιγά το μεγάλο πάρτι εδώ στην Electroline, ελάτε να μας πείτε και τις προβλέψεις σας για το Μουντιάλ, να σας κάνουμε και τις δικές μας ερωτήσεις quiz και θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε κι εσείς δώρα από την Electroline εφόσον απαντήσετε σωστά. Μετά το επόμενο διαφημιστικό
1: ακριβώς,
0: θα αρχίσουμε έτσι τις ερωτήσεις και με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ.
1: Ελάτε να φάτε, να δοκιμάσετε. Ω, μεν το σκεφτείσαι, είναι ωραίο το φάει.
0: ναι.
1: Λοιπόν, βάλε μουσική, Μάκη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
3: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
4: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Η δραματική σειρά «Ο γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
10: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
9: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
10: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σου αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Και πάλι μαζί σας, Sport FM 95. Είμαστε στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών, στο Στρόβολο, μαζί με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Μάκη Αντωνίου στη ρύθμιση του ήχου και σας περιμένουμε όλους και για να δείτε τις προσφορές, τους διαγωνισμούς από κοντά, για να δοκιμάσετε τα εκπληκτικά φαγητά από τον Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κουκά, τα οποία σιγά σιγά ετοιμάζονται και βγαίνουν. Και Εφρέμ, για να παίξετε μαζί μας.
1: Για να παίξετε μαζί μας, ναι.
0: Και να διεκδικήσετε δώρα από την Electroline. Να ρωτήσουμε και προβλέψεις και τον κόσμο που είναι εδώ για να δούμε
1: τι βλέπει για το Μουντιάλ. Επειδή ο έρχεται εδώ στο φαγητό, μπορούμε να έρθουμε εδώ για να κάνουμε τα παιχνίδια μας. Τι λες, Μαρία?
0: Σωστός.
1: Πάμε εδώ να κάνουμε τα παιχνίδια μας.
0: Σου δίνω πρώτο στην πάσα.
1: Μου δίνετε την πάσα. Θέλετε να κάνουμε ένα παιχνίδι? Να κάνουμε ένα παιχνίδι εδώ στον αέρα, στο Sport FM 95. Το όνομά σας?
2: Αντώνης.
1: Αντώνη, λοιπόν, από Μουντιάλ πώς πάμε?
2: Κάτι γίνεται.
1: Το κατέχουμε, δηλαδή, να βάλουμε μια δύσκολη ερώτηση ή μια εύκολη?
2: Εξαρτάται από το... Η έμπρος είναι δυσκολίας. Πάμε στην εύκολη, έτσι.
1: Να πάμε σε εύκολη ερώτηση. Περίμενα, θα βοηθήσω. Λοιπόν, το 2018 στη Ρωσία αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο η Ισλανδία. Εντάξει, θα σου δώσω τρεις πιθανές απαντήσεις για να μου πεις ποιο από τα πιο κάτω είναι το παράδοξο που έχει συμβεί. Λοιπόν, οι ημέρες των αγώνων της Ισλανδίας κηρύχθηκαν αργίες στο Ράγεβικ. Περίπου 10% του πληθυσμού της χώρας ταξίδεψε στη Ρωσία για να παρακολουθήσει τους αγώνες από κοντά. Ή 2 στους 3 ποδοσφαιριστές της αποστολής δεν ήταν επαγγελματίες?
2: Το τρίτο νομίζω.
1: Αν χρειαστεί τη βοήθεια του κοινού, το κοινό μας ήταν η Μαρία Βασιλιάδου.
0: Συγγνώμη, πες μου ξανά τι είπες.
1: Η ερώτηση είναι η ερώτηση
0: για την Ισλανδία. Και τι ήταν η απάντηση?
1: Το τρίτο. Προς το γάμπα.
0: Όχι, ξανασκέψω το.
2: Ναι, αναθεωρήσω λίγο, νομίζω το βίδα.
1: Αφού αναθεωρήσαμε, είμαστε ολόσωστοι. Θα σου δώσω ένα fun fact. Ένα fun fact για το συγκεκριμένο. Το 10% του πληθυσμού της Ισλανδίας όντως ταξίδευσε στη Ρωσία για να δει. Μιλούμε για έναν πληθυσμό 350.000.
2: Να με ειλικρινήσω, ήταν πολύ χαρακτηριστικό του Μουντιάλ τότε, γιατί ήταν η πρώτη φορά της Ισλανδίας. Ταξίδευσαν όλοι εκεί και πράγματι κατάκλυσαν τη Ρωσία. Ήταν και ωραία το αίσθημα της κερκίδας τους.
1: Ναι, ήταν ωραία η κερκίδα τους.
0: Μπράβο, αρέσει και μου πω ότι καβασμένο και θυμάται πράγματα.
1: Σωστό. Όσοι έμειναν όμως πίσω στους αγώνες της Ισλανδίας, η τηλεθέαση ήταν στο 99,6%. Σχεδόν νούμερα μαγαρίου. Πάμε μόλις στο Μάκε. Ο Μάκε θα σου δώσει το δώρο που έχετε κερδίσει.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το φίλο τον
1: Κυριάκο.
0: Κυριάκο μου, να σου κάνω μια ερώτηση για το παγκόσμιο κύπελλο και έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις τώρα από την Electra Line αν το βρεις σωστά. Θέλω να μου πεις ποια από τις ομάδες που θα σου πω δεν έπαιξε ποτέ σε τελικό. Πορτογαλία, Ουρουγουάη και Τσεχοσλοβακία. Τι πιστεύεις?
1: Η πρώτη επιλογή.
0: Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία, ναι.
0: Σωστός ο φίλος ο Κυριάκος. Αν περάσεις από το Sport FM εκεί, το περίπτερο να παραλάβεις το δώρο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Τι να πω τώρα.
0: Ποιον πιστεύεις ότι θα κερδίσει, ποια ομάδα βλέπεις? Έχουμε φαβορί, έχουμε και ομάδες που έρχονται λίγο πιο πίσω. Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή, τα μεγάλα φαβορί για τη διοργάνωση.
1: Νομίζω για Ισπανία.
0: Ισπανία. Είσαι στη μεγάλη μερίδα του κόσμου που βλέπει τους Ισπάνους να κερδίσουν.
1: Ελπίζουμε.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, μαζί μας είναι ο...
1: Ευάγγελος.
0: Ευάγγελος, Ευάγγελε, να σου βάλουμε δύσκολη ερώτηση, είναι εύκολη ερώτηση. Περίμενε, πριν ξεκινήσουμε, ποια ομάδα θεωρείς ότι θα κατακτήσει φέτος το Παγκόσμιο Κύπελλο?
1: Η Ισπανία.
0: Η Ισπανία με MVP?
1: Τον Λαμίν Γιαμάλ.
0: Τον Λαμίν Γιαμάλ. Γάμι ούλα ο Γιαμάλ. Ούλα να γάμι, ρε μάκε. Λοιπόν, εύκολη ή δύσκολη ερώτηση?
1: Εύκολη.
0: Θα πάμε στην πιο δύσκολη μας ερώτηση. Λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Lucien Laurent. Εντάξει, θα μνημονεύεται για πάντα, διότι σημείωσε το πρώτο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ στο Μοντεβιδέο στις 13 Ιουλίου του 1930. Η ερώτηση όμως είναι, τι δουλειά έκανε όταν δεν έπαιζε ποδόσφαιρο? Θα σου δώσω τρεις πιθανές απαντήσεις. Ήταν δάσκαλος σε δημοτικό, ήταν εργάτης σε αυτοκινητοβιομηχανία ή ήταν ταχυδρόμος.
1: Ταχυδρόμος.
0: Θα σε παραπέμψω στη βοήθεια του κοινού. Κοινό.
2: Κοινό δεν άκουσα γιατί προσπαθώ να βρω.
0: Κοινό, η ερώτηση ήταν για τον κύριο Λοράν. Τι δουλειά έκαμε? Και έχουμε δάσκαλος σε δημοτικό, εργάτης σε αυτοκινητοβιομηχανία ή ταχυδρόμος.
2: Όχι, ξανασκέψου, ξανασκέψου το.
0: Έδωσε σου η ευκαιρία να το ξανασκεφτείς. Αλφα, βήτα ή γάμμα. Λοιπόν, πάμε στο βήτα. Κλειδώνουμε.
2: Κλειδώνουμε στο βήτα. Είμαστε σωστοί.
0: Αφού κλειδώσαμε στο βήτα, θα σας πω ότι ο κύριος Lucien Laurent, θα το πούμε μεγάλη κυμπροφορά.
2: Ναι.
0: Lucien Laurent. Εργαζόταν σε εργοστάσιο γαλλικής εταιρείας αυτοκινήτων και αγωνιζόταν στη Σωσό. Άρα είσαι σωστός. Η Σωσό ήταν η ομάδα που είχε ιδρύσει 2 χρόνια νωρίτερα ο κύριος Jean-Pierre Peugeot για να μπορούν να παίζουν οι εργαζόμενοι εκεί από την αυτοκινητοβιομηχανία στον ελεύθερο τους χρόνο. Και μάλιστα, για να μπορέσει ο κύριος Λοράν να αγωνιστεί στο παγκόσμιο κύπελλο της Ουρουγουάης, ήταν ένα ταξίδι που του πήρε 2 εβδομάδες και χορηγήθηκε, όχι χορηγήθηκε, πήρε άδεια αντιμφαπολαβών ο κύριος Λοράν. Γιατί εντάξει, μιλούμε όμως για τον άνθρωπο που πέτυχε το πρώτο τέρμα. Δέχεσαι το, εντε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, να πας τσάμε στο Μάκε, αφού έχεις κερδίσει, για να πάρεις και εσύ το δώρο σου.
2: Μαζί μας ο κύριος Νίκος για να παίξει στο quiz για το Μουντιάλ. Diego Maradona, θυμάσαι τον καλά, φαντάζομαι.
3: Ναι.
2: Ποιο ήταν το πρώτο του Μουντιάλ, θέλω να μου πεις. Έχω εδώ ημερομηνίες. 1990, 1978 ή 1982.
3: Το 82.
2: Είσαι σωστός. Κερδίζεις δώρο από την Electroline να πάει κάτω στο Sport FM.
0: Ναι, αλλά ποιος θα το χτίσει, είπαμε.
2: Α, όχι, δεν είπαμε.
3: Είμαι μεταξύ Γερμανίας και Ισπανίας.
0: Να σου πω, θα πάμε μαζί στην Πλάθα Θηβέλες. Mm-hmm. Θα το πανηγυρίσουμε μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ, γιατί τους Γερμανούς δεν τους πολύ βλέπω εγώ.
3: Να τους βλέπω.
0: Δηλαδή στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Θέλεις αυτόν τον τίτλο να δεις. Εντάξει. Θα διαφωνήσω, θα δούμε ότι στο τέλος κερδίζει ο Λαμίν Γιαμάλ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θα βάλουμε λίγο μουσική.

0: Μαζί μας ο φίλος ο Ανδρέας θα διαγωνιστεί τώρα σε μια ερώτηση που θα του κάνουμε, να δούμε αν θα τη βρει.
1: Ο οποίος βλέπει το κουρασάο να κερδίσει.
0: Το κουρασάο.
1: Να πιάσει βαθμού στο κουρασάο.
2: Να πιάσει βαθμού στο κουρασάν.
1: Κουρασάο, κουρασάο.
0: Πρώτη φορά συμμετέχει σε Μουντιάλ.
1: Κάτι θα πιάσει, κάτι θα πιάσει εκείνο.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις πότε έπαιξαν τελευταία φορά σε Μουντιάλ Βραζιλία και Αργεντινή μεταξύ τους. 1986, 1990 ή 1982.
3: Νομίζω το 86.
0: Θέλω να μας βοηθήσει ο Εφραίμ. Το 86 ή θες να σκεφτείς ξανά?
1: Πρέπει να...
2: 82.
1: Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο.
2: Κάνε το 1982.
1: Εγώ θα σου λέγα να πάμε λίγο πιο πρόσφατα σε ένα από τα παγκόσμια κύπελλα που ίσως και όχι...
2: 82.
1: Ίσως να θυμάται, ίσως και όχι η Μαρία. Πρέπει να πάμε λίγο πιο πρόσφατα σε ένα από τα Μουντιάλ που ίσως να θυμάται, ίσως και όχι η Μαρία. Δώσ' μας τις απαντήσεις ξανά.
0: 1986, 1990, 1982.
2: 1990, το 90.
1: Να πάμε στο 90.
0: Πάμε στο 90, κλειδώνουμε στο 90.
1: Να κλειδώσουμε.
0: Είμαστε σωστοί.
1: Κλειδώσαμε, είμαστε σωστοί.
0: Είμαστε σωστοί.
1: Αν μας κάνεις λάθος, είναι να ξεκλειδώναμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Συγχαρητήρια.
0: Θέλω να μου πεις όμως και την πρόβλεψη σου. Ποια ομάδα βλέπεις να φτάνει πιο μακριά να το κατακτήσει?
2: Γαλλία, Ισπανία.
0: Γιατί?
2: Γιατί βγάλουν ποιοτικούς παίχτες, σταθερές ομάδες και ομάδες οι οποίες έχουν ψηλούς στόχους.
0: Μάλιστα. Την ομάδα που βλέπεις να είναι η έκπληξη?
2: Να είναι η έκπληξη. Κάμια Ουρουάη.
0: Ουρουάη.
1: Άρεσε μου πολλά. Άρεσε μου πολλά για έκπληξη Ουρουάη.
0: Ωραίος.
1: Να πούμε τα μαχαίρια, τα δόντια, τα πάντα τα καταφέρουμε.
0: Yes.
1: Δέχτηκα το.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Στο σπόρο με μια πιάση στο δώρο.
1: Στο μάκερα με για να πάρεις και εσύ το δώρο σου. Συγχαρητήρια. Μάκε βάλε και λίγο μουσικούλα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, Sport FM 95, στην Electroline, στην Καλαμών. Και θα συνεχίσουμε με άλλα κουιζάκια. Μαρία, πίσω στο κύριο, ζαμέ.
1: Ο κύριος,
0: ένα κουιζάκι.
1: Ένα
0: κουιζάκι, ένα κουιζάκι.
1: Έτσι,
0: στα γρήγορα.
2: Γιώργος.
1: Γιώργος. Ναι. Ποια ομάδα υποστηρίζεις ή βλέπεις να πηγαίνει πιο μακριά?
2: Τι εννοείς?
1: Στο Μουντιάλ.
2: Στο Μουντιάλ θεωρώ την Πορτογαλία.
1: Γαλλία. Άκουσες, Εφραίμ, Πορτογαλία ο κύριος Γιώργος.
0: Πορτογαλία.
1: Και ξέρει ο Μάγκε.
0: Και ξέρει τον Μάγκε, κερδίζει πόντους για το ότι ξέρει τον Μάγκε. Πορτογαλία όμως.
1: Λοιπόν, μια ερώτηση για να κερδίσει δώρο από την Electroline. Ποια ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κατέκτησε τρόπαιο εκτός Ευρώπης? Η Ισπανία το 2010, η Ιταλία το 1982 ή η Γερμανία 1974?
2: Νομίζω είναι η Ιταλία.
0: Ας πάμε να σε βοηθήσω εγώ. Να σε βοηθήσω. Να σου δώσω μια λέξη κλειδί. Κονκισταδόρες. Κονκισταδόρες, πλατεία Κυβέλης, πανηγυρισμός, πρόσφατα, Ισπανία. Κλειδώσαμε την απάντηση μας.
1: Ισπανία, παίρνεις το δώρο σου από το Sport FM.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
1: Ισπανία 2010, ομάδα που άφησε ιστορία.
0: Κονκισταδόρες, κατακτητές, αυτό σημαίνει.
1: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον επόμενο, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Να μου κάνεις εσύ μια ερώτηση.
1: Ποια χώρα...
0: Όχι, να κάνεις εκεί την ερώτηση. Να κάνεις εκεί την ερώτηση. Όταν σου κάνω την ερώτηση, με αγχώνεσαι. Εγώ είμαι δίπλα σου. Είμαι στη δική σου ομάδα.
1: Τέλεια. Αρέσκει μου που είναι πρόθυμος ο κόσμος. Αρέσκει μου. Λοιπόν,
0: το όνομα σου. Το όνομα σου.
2: Μάριος.
1: Μάριος. Θέλω να μας πεις ποια χώρα έχει το ρεκόρ διοργανώσεων παγκοσμίου κυπέλου. Διοργάνωσε συνολικά τρία παγκόσμια κυπέλα. Με το φετινό, αν σε βοηθά.
0: Δώστε και τις επιλογές.
1: Μεξικό, Γερμανία, Ιταλία.
0: Περίμενε, να το συζητήσουμε. Θα σου πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ιστορικό γήπεδο, λαμέ. Θα σου δώσω το όνομα του γήπεδου. Είναι το γήπεδο Αστέκα. Είναι το γήπεδο Αστέκα.
1: Νομίζω δυσκολεύκεις τον αντί να τον βοηθάς.
0: Τι λες,
1: είχε παίχτην η ΑΕΛ πέρσι στο ρόστερ της.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Μεξικό.
0: Το Μεξικό. Θα κλειδώσουμε την απάντηση και θα μας πει η Μαρία ότι...
1: Και είμαστε σωστοί, κυρίες και κύριοι. Μπράβο στο φίλο τον Μάριο. Περνάς να πάρεις το δώρο σου.
0: Από τον Μάγκε, τον καλοφωνάρι.
1: Χαίρετε. Βάλε... Μια ερώτηση για το Μουντιάλ να σας κάνω να κερδίσετε δώρα από την Electroline. Τίποτε. Χάσατε. Μπορεί να το βρείτε.
0: Να παίξουμε μαζί. Να είμαι εγώ στην ομάδα.
1: Πάμε
0: ονόματα πρώτα.
3: Κυριακός.
4: Χριστίνα.
0: Χαίρομαι πολύ, Εφραίμ.
1: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε πόσες σερί συμμετοχές έχει ο Καναδάς στη φετινή διοργάνωση. Τρεις, καμία ή δύο.
0: Λοιπόν. Ο Καναδάς γιατί φημίζεται? Για το ότι εξήλω.
4: Ναι.
0: Κάποτε όμως παίζουν και λίγο ποδόσφαιρο. Όχι πάντα, ως διοργανωτές τώρα συμμετέχουν. Δώσ' μας ξανά τις επιλογές.
1: Λοιπόν, έχουμε τρεις, καμία ή δύο. Μιλούμε συνεχόμενες συμμετοχές.
0: Συνεχόμενες.
4: Εγώ είναι να πάμε καμιά.
0: Εγώ είναι να φύγω μακριά σου. Δοκίμασε κάτι άλλο.
3: Δύο.
1: Σωστός.
0: Εγώ να μην να κλειδώσω. Είναι σωστός. Είναι ολόσωστος.
1: Η δεύτερη σερή πάτε... είναι φέτος. Είναι φέτος η δεύτερη σερή.
0: Μπορεί να πάτε εκεί στον Μάγκε.
1: Κέρδισε το δώρο σας.
0: Τον καλύτερο ηχολήφτη του κόσμου, τον καλοφωνάρι, τον καθηγητή σε όλα τα επίπεδα.

0: Λοιπόν, τελευταίο quiz πριν πάμε στο διαφημιστικό μας. Μαζί μας ο Στέλιος και η Άντρια.
1: Γεια σας.
0: Θέλω καρχάς προβλέψεις για το Μουντιάλ.
2: Είπαμε τα πριν.
3: Προβλέψεις οι δικές μου.
4: Ναι, οι δικές σου. Όχι, πέρα μας, ποια ομάδα υποστηρίζεις. Υποστηρίζεις το Κατάρ.
0: Τέλεια.
4: Καταπληκτικά.
0: Εντάξει, πάμε στην ερώτησή μας για να κερδίσετε δώρα από την Electroline. Ποιος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει, που έχει αγωνιστεί, συγγνώμη, σε τρεις τελικούς? Πελέ, Ζαϊρζίνιο ή ο Καφού?
2: Να το πάμε στην τύχη, είναι ένα από τον Καφού.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
4: Καφού.
0: Καφού είναι ο μοναδικός που έχει παίξει σε τρεις
4: σερί. Και πάμε. Πελέ έχει κατακτήσει τρεις φορές, αλλά δεν έπαιξε σε όλους τους τελικούς. Ζαϊρζίνιο, ο μοναδικός παίκτης που καταφέρει να σκοράρει σε όλους τους αγώνες σε έναν τουρνουά. Καφού, τεράστιος, μεγάλος ποδοσφαιριστής, μεγάλη καψούρα, αλητία, αμυντικός που ήξερε μπάλα.
0: Να ρωτήσω ρε κάτι άλλο που με ενδιαφέρει αμέσως. Τα φαγητά, δάμε τι λένε.
2: Ακόμα να δοκιμάσουμε.
4: Να παίξεις σωτήρι.
2: Να λέμε πολλά μόνο που τα θεωρούμε.
4: Μετά το διάλειμμα να παίξουμε μαζί.
3: Σίγουρα να το δοκιμάσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να περάσετε από το Sport FM να πάρετε το δώρο σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml, 20% φθηνότερα, 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα, 150 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,29. Lidl. More to value.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
6: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
10: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
12: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
13: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Και πάλι μαζί σας, 4FM 95, εκπέμπουμε ζωντανά από το κατάστημα της Electroline στην Καλαμών. Για να σας μεταφέρουμε, αν μη τι άλλο, και την εμπειρία του φαγητού, έπρεπε να δοκιμάσουμε, κύριε Φρέμ.
1: Αναγκαστικά.
0: Αναγκαστικά, όχι.

0: μπείτε, να δοκιμάσετε, να διαγωνιστείτε, να δείτε προσφορές, να κάνετε τις αγορές σας, να προετοιμαστείτε κατάλληλα για το παγκόσμιο κύπελλο. Πριν σου δώσω τον λόγο για να κάνεις το quiz, απλά να πω πως έτρεξε στα social media της Electroline το προηγούμενο διάστημα ένας σούπερ διαγωνισμός για μια 75 τηλεόραση και μια ψισταριά υγραερίου και έχω στα χέρια μου τον νικητή Παύλα νικήτρια του διαγωνισμού.
1: Ένα λεπτό, 75 σημαίνει περίπου στο ύψος μου.
0: Εντάξει,
1: στο μέγεθος μου, αν μπορείς να βλέπεις κανονικότατα μέσα.
0: Νομίζω είναι το κατάλληλο μέγεθος, ειδικά για ποδοσφαιρικά events.
1: Το κατάλληλο μέγεθος. Και μαζί με τα υπόλοιπα μπορείς να κάνεις εδώ στην Electroline το Match Day Setup και να είσαι έτοιμος
0: για να μπορείς. Και μια ψισταριά υγραερίου και τηλεόραση και ψισταριά. Δηλαδή ο νικητής / νικήτρια έχει φτιαχτεί εξαιρετικά. Το όνομα λοιπόν. Έλα, πάμε.
1: Έλα.
0: 3, 2. Νικήτρια του μεγάλου διαγωνισμού της Electroline είναι η κυρία Κυριακή Μαυρομάτη, αν μας ακούει.
1: Συγχαρητήρια στην κυρία
0: Κυριακή. Σε καλή μεριά. Να περάσει, να τα αξιοποιήσει όπως θέλει η
1: και
0: ίδια.
1: Και θα τα απολαύσει στο μέγιστο βαθμό.
0: Λοιπόν, έτοιμος.
1: Εγώ είμαι έτοιμος. Έχω έτοιμος μαζί μου τους...
2: Το Σωτήρι και τον Μαρίνο.
1: Δύο παιδιά. Η ηλικία σας?
2: 11
1: χρονών, 11 χρονών και οι δύο. Θα δείτε το παγκόσμιο κυπέλλο τώρα που έχει ξεκινήσει. Και ποια ομάδα υποστηρίζω?
2: Πορτογαλία
1: και Γαλλία. Εντάξει. Δεχτώ. Ένας είναι της Μαρίας, ο άλλος με τη Γαλλία. Νομίζω ότι τις παραπάνω πιθανότητες. Και πάμε.
0: Λίγα τα λόγια σου.
1: Όχι, εντάξει. Συγγνώμη, Πορτογαλία λόγω του Κριστιανού Ρονάλντο. Ναι. Εσύ Γαλλία για ποιο λόγο?
2: Για τον Εμπαπέ.
1: Για τον Εμπαπέ.
0: Κάμνη μου, ο δεύτερος.
1: Δείχες εδώ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Να πάμε να σας κάνω μια ερώτηση. Για να δούμε αν θα κερδίσετε. Είναι ερώτηση για το παγκόσμιο κύπελλο. Επειδή όμως δεν έχετε και πολλή εμπειρία στη διοργάνωση, εάν χρειαστεί βοήθεια, θέλω να πείτε να ζητήσετε τη βοήθεια του κοινού από τη Μαρία Βασιλιάδου. Δέχεστε. Λοιπόν, η ερώτηση είναι: σε ποια διοργάνωση έχουν μπει τα περισσότερα τέρματα? Στο Κατάρ, δηλαδή το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, στη Ρωσία που έγινε το 2018 ή στη Βραζιλία που έγινε το 2014?
0: Σκεφτείτε το.
1: Να σας δώσω μια βοήθεια. Στο Κατάρ ήταν περισσότερες ομάδες από τις προηγούμενες διοργανώσεις.
0: Ναι. Και νομίζω θυμάστε το λίγο παραπάνω. Τα προηγούμενα.
1: Έλα να σκεφτούμε. Θα κάνουμε στα τύμπανα. Θα θέλετε βοήθεια του κοινού?
0: Βοήθεια του κοινού. Εγώ νομίζω. Καρχάς, ποια από τις επιλογές σκέφτεστε? Τα υπόλοιπα μουντιάλ δεν τα είχατε δει, ναι. Άρα να πάτε νομίζω με την πιο ασφαλής επιλογή, να πείτε το 22 που το ξέρετε.
1: Λοιπόν, αφού έχετε κλειδώσει το Κατάρ, δώσε drums, μάγκε. Θα πρέπει να πάτε στον όμορφο τον ηχολήπτη μας για να σας δώσει τα δώρα του, γιατί ήταν σωστή απάντησή σας. Μπράβο.
0: Μπράβο σας. Μια ερώτηση για το παγκόσμιο κυβέλλο. Αν κερδίσετε δώρα από την Electroline. Τα ονόματα σας?
3: Θεοχάρης. Και Σάβας.
0: Εβελίνα. Λοιπόν, ας βοηθήσει ο Εφραίμ σε περίπτωση που θέλουμε βοήθεια. Θέλεις να πάει σε μια ερώτηση πιο... Στα δύσκολα.
1: Στα δύσκολα είμαστε μαζί.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι Ρουμανία-Περού το 1930 έχει το ρεκόρ των λιγότερων θεατών σε έναν αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου. Το ρεκόρ των λιγότερων θεατών. Πόσα εισιτήρια είχαν διατεθεί? 300? 6.300 ή 10.300?
1: Θέλω να μου πεις την αρχική σου σκέψη πριν δώσω τη βοήθεια.
4: Ακούσουμε ξανά τις ομάδες.
0: Ρουμανία, Περού.
4: Και χρονολογία.
0: 1930, στο πρώτο μουντιάλ που έγινε στην Ουρουάη.
4: Το μόνο που θυμούμε είναι όταν κέρδισε η Ουρουάη τελικά τον τίτλο.
0: Σωστά.
1: Σωστότατος.
0: Ως διοργανώτρια.
1: Να δώσω τη βοήθεια μου.
0: Ναι.
1: Να δώσω τη βοήθεια μου. Υπάρχουν... Φέτος θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχουν τόσοι οπαδοί σε έναν παιχνίδι

0: Εθνικού Άχνας και Ακρίτα.
1: Α.
2: Αν μιλάμε και τα τελευταία χρόνια που τέλος πάντων είναι οπαδοί λίγο στέκουν στα γήπεδα σε μεσαίας κατηγορία και κάτω ομάδες, θεωρώ ότι είναι το 300.
1: Μπράβο. Μπράβο, κερδίζετε τώρα από την Electroline να πάτε στο
0: καλοφωνάρι ηχολήπτη μας.
1: Ναι,
0: κάθε φορά πρέπει να βρίσκουμε ένα διαφορετικό.
1: Αλλά πριν τους αφήσουμε, θέλουμε την πρόβλεψή σας για το ποιος θα το κάνει.
3: Βραζιλία.
2: Θα ήθελα Αργεντινή, αλλά δεν ξέρω. Φέτος θεωρώ Γερμανία και Γαλλία.
1: Μάλιστα. Ωραίος.
0: Θα το δούμε.
1: Μαζί μας ο κύριος
4: Άντρος Αδάμου.
1: Τι κάνετε, πώς είμαστε?
4: Μια χαρά.
1: Δοκιμάσατε φαγητά ή ακόμα?
4: Ακόμα, εντάξει.
1: Τα φαίνονται ωραία.
0: Να δοκιμάσετε. Είχα την ευκαιρία πριν έτσι να πάω να με. Λοιπόν, να πάμε σε παγκόσμιο κύπελλο να δώσουμε.
1: Πάμε στον τελικό του 2006. Στο Βερολίνο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν χτύπησε με το κεφάλι στο στήθος του Μάρκο Ματεράτσι. Τι είχε πει ο Ιταλός αμυντικός στον Ζίζου, προκαλώντας την έκρηξη του?
0: Θα σου δώσει τρεις επιλογές.
1: Τον αποκάλεσε προδότη της πατρίδας του λόγω της αλγερινής του καταγωγής.
4: Μάλιστα.
1: Πρόσβαλε την τιμή της αδερφής του.
4: Μάλιστα.
1: Του είπε ότι ο χαϊδεμένος της FIFA και των διαιτητών είναι ο ίδιος.
4: Πρόσβαλε την τιμή της αδερφής του.
1: Μάλιστα. Πανεύκολο, χωρίς να το σκεφτεί.
0: Χωρίς δεύτερη σκέψη κατευθείαν. Ήταν έτοιμος να μας πει ακριβώς και στα γαλλικά τι του είπε εν τω μεταξύ, αλλά σταματήσαμε τον άνθρωπο. Πες μας και πια... Όχι, να μας πεις ποιος είναι ο χαρακτής.
4: Θα είναι για πρώτη φορά η Ολλανδία. Ο Τσάιτσε γράψε
0: το. Το δέχομαι, το αγοράζω. Κοίτα,
1: είναι τολμηρή πρόβλεψη.
0: Τολμηρή πρόβλεψη. Τον κούκλο τον ηχολήπτη μας. Βλέπεις τον, αυτός θα σου δώσει το δώρο. Ο κούκλος ο ηχολήπτης μας.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε, Εφραίμ, και τις προσφορές της Electroline που μπορούν να τις βρουν οι φίλοι ακροατές σε όλα τα καταστήματα.
0: Πριν τις θυμίσεις, απλώς να πω ότι όχι μόνο σε όλα τα καταστήματα της Electroline, μπορεί να τις βρείτε και online στα καταστήματα της Electroline, στο e-shop το οποίο βρίσκεται στις ιστοσελίδες. Στη ιστοσελίδα της Electroline.
1: Σωστά, και σημειώστε 30% έκπτωση σε όλες τις τηλεοράσεις.
0: Έως και 30%.
1: Ναι. Και έως και 40% έκπτωση σε μπαρμπεκιού και μεγάλες προσφορές σε δεκάδες προϊόντα τεχνολογίας και σπιτιού στην Electroline. Μπορείτε να πείτε και online όπως
0: την ίδια ώρα. Όλα τα δώρα που υπάρχουν εδώ είναι πάρα πολλά. Από ηχεία, JBL, Marshall, από Lego FIFA, από φιγούρες FIFA, σε οτιδήποτε. Και μπορείτε να δοκιμάσετε και τις γνώσεις σας στο παγκόσμιο κύπελλο εδώ μαζί με εμάς.
1: Να ρωτήσουμε μια ερώτηση για το παγκόσμιο κύπελλο. Να κερδίσετε δώρα από την Electroline. Λοιπόν, καρχάς, ποια είναι η πρόβλεψη σας για τον φετινό νικητή?
5: Νομίζω Ισπανία. Ναι.
1: Να σε πάρω σε μια ερώτηση της Ισπανίας. Υπάρχει και βοήθεια σε περίπτωση που χρειαστείς. Στον τελικό του 2010, λοιπόν, ο Αντρές Ινιέστα σκόραρε το χρυσό γκολ της αναμέτρησης και πανηγύρισε την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Ισπανία. Όταν πανηγύρισε τον γκολ, έβγαλε τη φανέλα του και είχε γραμμένο ένα σύστημα πάνω σε άλλη φανέλα, μπορούσε από μέσα. Σε τι αναφερόταν το μήνυμα? Στην ανεξαρτησία της Καταλωνίας, στη μνήμη του φίλου του Ντάνι Χάρκε ή στις συνθήκες εργασίας στην Νότια Αφρική και στον τρόπο που χτίστηκαν τα γήπεδα του Μουντιάλ?
5: Μια μεταξύ του πρώτου και του τρίτου. Αλλά...
0: Εγώ θα σου λέγα...
5: Το
0: να το ξανασκεφτείς καλά.
5: Ξαναπέμπω το δεύτερο.
0: Πάμε. Το πρώτο είναι η ανεξαρτησία της Καταλωνίας.
5: Όχι.
0: Το δεύτερο είναι η μνήμη του φίλου του.
5: Α.
0: Του Ντάνι Χάρκε.
5: Νομίζω δαμέ είμαι. Δαμέ, το δεύτερο. Κλειδώνω το δεύτερο, ναι.
0: Κλείδωσε το δεύτερο.
1: Κλείδωσε το δώρο του στο Μάκε να σας το δώσει.
0: Είπαμε να βάζεις ένα επίθετο μπάντα στο Μάκε.
1: Στον καλύτερο ηχολήπτη του σταθμού. Εντάξει.
0: Εκεί στο Μάκε Αντωνίου για να σας δώσει το δώρο σας. Να πω απλά ότι το μήνυμα όντως έγραφε Ντάνι Χάρκε siempre con nosotros, που σημαίνει Ντάνι Χάρκε για πάντα μαζί μας. Ήταν

ένας 26χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν στην Εσπανιόλ και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είχε πεθάνει. Η Εσπανιόλ μπορεί να είναι η αντίπαλος, η μισητή αντίπαλος της Μπαρσελόνα, ωστόσο η Ινιέστα ήταν αδελφικός του φίλος, ήταν μαζί στις μικρές ομάδες της Ισπανίας, έκαναν παρέα και του το αφιέρωσε εκείνο το τέρμα. Είστε καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών. Sport FM 95, Μαρία Βασιλιάδου, Εφραίμ Γεωργίου. Σε αυτό το τριώρο live link μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές. Το καλύτερο match day setup του αύριο στείνεται εδώ στην Electroline σήμερα. Υπάρχουν προσφορές στο κατάστημα, υπάρχουν προσφορές online, σε τηλεοράσεις, σε barbecue, σε φούρνους πίτσα, σε προϊόντα τεχνολογίας, σε οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε υπάρχουν προσφορές για να μπορέσετε να οργανωθείτε για το μεγάλο γεγονός που ονομάζεται Παγκόσμιο Κύπελλο. Λίγο πριν να πάμε σε ένα break, θα δώσω μια ιστορία, έτσι περίεργη, Μαρία.
1: Σ' ακούω.
0: Λοιπόν, πάμε να σου πω την ιστορία του μοναδικού...
1: Θα σου πω και εγώ την αγαπημένη μου μετά, όταν ολοκληρώσεις.
0: Θα σου δώσω την ιστορία του μοναδικού ποδοσφαιριστή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ο οποίος αντίκρισε τρεις κίτρινες κάρτες σε έναν αγώνα για να αποβληθεί.
1: Τρεις.
0: Λοιπόν, ο αγώνας ήταν Κροατία-Αυστραλία. Και είναι παιχνίδι στο οποίο κρίνεται η πρόκριση. Ο διαιτητής είναι ο κορυφαίος Άγγλος Γκράχαμ. Εσύ, Μάκη, που είσαι αγγλοτραβής.
2: Τι είμαι.
0: Εσύ που ξέρεις τα αγγλικά, έτσι.
2: Ναι.
0: Τα μιλάς άπτεστα όπως το βραζιλιάο διαιτητή μου προχτές.
2: Ναι.
0: Είναι Γκράχαμ ή Γκρέιαμ.
2: Γκράχαμ
0: Πολ.
2: Φαντάζομαι.
0: Το δέχομαι. Το παιχνίδι είναι ροντέο. Το παιχνίδι είναι 2-2. Υπάρχουν ήδη δύο αποβολές στο μάτς. Στο 63 της αναμέτρησης, ο Κροάτης αμυντικός Γιώσιπ Σιμουνίτς βλέπει την πρώτη κίτρινη για ένα σκληρό μαρκάρισμα που έχαμε. Εντάξει, επειδή ο διαιτητής, όπα, τι κάνεις φίλε μου εδώ, έλα την κίτρινη σου, σημειώνουμε. Φτάνουμε στο 90. Ο Σιμουνίτς κάνει νέο δυνατό φαουλ. Ξέρεις πως γίνονται το μπάλα περνά παίκτης, όχι, τέτοιο. Τι είναι το φαουλ. Ο Πόλο διαιτητής του δείχνει απευθείας στη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τι γίνεται. Ο Σιμουνίτς, λαλή σου, δεύτερη κίτρινη κάρτα, γεια σας, αποχωρώ. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Είδα την κόκκινη, πάω στα αποδυτήρια. Σαν προχωρά όμως προς τα αποδυτήρια, συνειδητοποιά ότι ο διαιτητής του έδειξε κίτρινη κάρτα, αλλά δεν βγήκε ποτέ από την τσέπη του η κόκκινη. Άρα, αποφασίζει ότι εγώ θα μείνω στον αγώνα. Ασχέτως ότι είδα δύο κίτρινες. Η κόκκινη δεν βγήκε ποτέ. Γύρισε πίσω, συνέχισε κανονικά και στο 93, όταν ο διαιτητής, ο Πολ, αλλά με Πολ. Σφυρίζει η λήξη του αγώνα. Όχι ο Πολ το χταπόδι που έδιωσε προγνωστικά. Διαιτητής του. Σφυρίξε το τέλος του αγώνα. Τι κάνει ο Θεούλης ο Σιμουνίτς.

0: Όχι ο Θεούλης, ο Θεούλης ο Σιμουνίτς.
1: Τι κάνει, τι κάνει.
0: Πηγαίνει κατευθείαν στον διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί.
1: Και εκεί.
0: Να διαμαρτυρηθεί. Έδειξε δύο κίτρινες κάρτες και μου έδειξε κόκκι. Δεν του είπε αυτό το πράγμα. Διαμαρτυρήθηκε γιατί θεώρησε ότι αδίκησε την ομάδα του. Τώρα πώς μπορεί να το αδίκησε, οκ. Okay. Ο διαιτητής αποφασίζει να του δώσει ακόμα μια κίτρινη κάρτα. Έλα να έχεις τρίτη κίτρινη κάρτα. Και τελικά βγαίνει η κόκκινη της αποβολής. Η ερώτηση, φαντάζομαι, είναι γιατί έγινε τον μπάχαλο αυτό. Ο λόγος είναι ότι ο Σίμουνιτς είχε γεννηθεί στην Αυστραλία, εντάξει, και μιλούσε με Αυστραλιανή πρόφορα. Θυμίζω ότι ο αγώνας ήταν Κροατία-Αυστραλία. Στη δεύτερη κίτρινη, ο Πολ, ο φίλος μας, ο διαιτητής, εμπερδεύτηκε από την πρόφορα. Και αντί να γράψει την κάρτα στον αριθμό 3 της Κροατίας, το Σίμουνιτς, εσημείωσε την κάρτα στον αριθμό 3 της Αυστραλίας, τον Κρέκ Μουρ.
1: Τέλειο.
0: Καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό.
0: Ο Πολ παρεπιπτόντος ήταν ο διαιτητής, όπου εκείνη τη χρονιά ήταν ο καλύτερος διαιτητής του κόσμου.
1: Λάθη γίνονται, λάθη γίνονται.
0: Μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους, ρε παιδί μου. Ήταν το απόλυτο φαβορί για να διαιτητεύσει το μεγάλο τελικό. Τελικά, καλά πήγε αυτό. Μετά το συγκεκριμένο λάθος, η FIFA του είπε, κύριε Πολ, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Το εισιτήριο σας για επιστροφή στην Αγγλία είναι έτοιμο. Συγχαρητήρια. Και γράφτηκε ιστορία.
1: Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι βγαίνουν κι άλλα έτσι ωραία φαγητά, κάτι πορεία.
0: Να πάμε σε break για να δοκιμάσουμε, να
1: βέβαια,
0: ξέρουμε
1: για να πούμε. Μεταφέρουμε στον κόσμο πρώτα απ' όλα το τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Κοπιάστε στην Electroline Καλαμών. Στα ζώδια πιστεύεις, Εφραίμ?
0: Στα ζώδια. Εξαρτάται.
1: Ωραία. Διάλειμμα, επιστρέφουμε με ιστορία από Γαλλία.
0: Από ζώδια.
1: Από Γαλλία.
0: Και
1: τον Ντομενέκ.
0: Ντομενέκ.
1: Ντομενέκ,
0: προπονητή.
1: Τον προπονητή.
0: Τριλικό προπονητή.
2: Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές στο πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με Δυσή. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
4: Να το χάσω, μου ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
3: Ξέρω το μητέρα.
4: Κάμνε το τούρπο.
3: Ναι μητέρα, ξέρω.
4: Όλα ξέρεις τα.
3: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
4: Όλα ξέρει τα τελικά.
5: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
9: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου.

0: Οι θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
1: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ακούσαμε Maneskin.
1: Ακούσαμε Maneskin, Ταμιάνο Νταβίτ, δεν το διακόπτεις. Συγγνώμη.
0: Τι εννοείς δεν το διακόπτεις?
1: Τον Ταμιάνο.
0: Είναι το Freddie Mercury που ακούσαμε.
1: Δεν έχει σχέση. Anyway, εκμεταλλεύτηκες το χρόνο από ό,τι είδα να δοκιμάσεις.
0: Μα έπρεπε να δοκιμάσουμε, είπαμε, ο καμβάς, ο καμβάς τους και τα πινέλα τους και τα εργατέχνης.
1: Εξαιρετικό το φαγητό, εξαιρετική δουλειά που κάνουν.
0: Είσαι.

0: η σεφ και οι ψισταριές.
1: Για σένα μπεζοπούρο.
0: Και οι ψισταριές. Ναι, για μένα, ναι.
1: Γι' αυτό οποιοδήποτε επιθυμεί μπορεί να έρθει εδώ στο κατάστημα της Ηλέκτρονα στην Καλαμών.
0: Μέχρι τις 3 είναι σε εξέλιξη το event. Εμείς πήγαμε στην τελική ευθεία.
1: Μέχρι τις 3 είναι σε εξέλιξη το event. Υπάρχουν προσφορές σε τηλεοράσεις, σε ψισταριές, σε είδη τεχνολογίας, σε οτιδήποτε χρειάζεσαι για να μπορέσεις να κτίσεις το σωστό setup για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Σωστά. Λοιπόν, σου είπα πριν, αν πιστεύεις στα ζώδια, μου είπες εξαρτάται. Θα έστεινες ποτέ την ομάδα σου βάσει ζωδίων, αν είσαι προπονητής.
1: Βάσει ζωδίων να στήσω ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έστεινα την ομάδα μου βάσει ζώδια.
0: Κι όμως, προπονητής της Γαλλίας, κύριος Ντομενέκ, είχε τεράστια αιμονή με την αστρολογία. Πριν από κρίσιμα παιχνίδια, διάβαζε στους παίχτες τα ζώδια της ημέρας.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι, έλα, πάμε.
1: Να κάνουμε εικόνα. Είμαστε στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Κάθεται ο Ζιτάν. Εντάξει. Ζιτάν. Λιζαραζού. Μπαρτές. Ο Μπαρτές, εντάξει, είχε μια... δεν ξέρω πώς να το θέσω ακόμη σαν. Μια... υπό την έλλειψη καλύτερων λέξεων θα πω μια τρέλα.
0: Τρέλα.
1: Εντάξει, θα το κρατήσουμε ως τρέλα. Και είμαι εγώ προπονητής και πάνω να τους πω... Δεν. Πάγκο.
0: Γιατί ο Ζητάνε Λέων.
1: Δεν ξέρω αν είναι Λέων.
0: Νομίζω
1: όχι. Όχι, δεν είναι Λέων.
0: Δεν νομίζω να το παίρνουν έτσι. Αλλά.
1: Ζητάνε ο οποίος κάποτε έφαγε πόρτα στην Κύπρο για να μπει σε κλαμπ. Αφήνουμε το.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Έστησε την ομάδα με βάση τους παίχτες που πήρε μαζί του για, με βάση ζωδίων. Με βάση ζωδίων. Ποτέ δεν άφηνε Λέοντες να είναι στην αμυντική γραμμή, να είναι στο κεντρικό, το κεντρικό δίδυμο της άμυνας. Γιατί, κύριε Εφρέμ, θέλεις να μας πεις.
1: Γιατί, να είσαι έτσι.
0: Εντάξει, διαφορετικό από σένα όμως. Θέλεις να κλέβεις την παράσταση, θέλεις τα φώτα πάνω σου. Άρα, αν έβγαινες μπροστά στην επίθεση, ενώ ήσουν αμυντικός, έμενε καιρό στην άμυνα.
1: Δηλαδή ναι. Ο κύριος Λούσιο, ο οποίος ήταν Βραζιλιάνος, που δεν ξέρω αν ήταν Λέοντας ή όχι. Το γεγονός ότι τουλάχιστον μία φορά σε κάθε παιχνίδι αποφάσισε ότι θα βάλει φρίδιν κάτω να βλέπει γήπεδο, όχι να βλέπει χορτάρι, όχι να βλέπει γήπεδο μπροστά του. Μπάλα να προεράσει όποιον βρει μπροστά του και να πετύχει τέρμα. Δεν θα βρει να πετύχει, αλλά ήταν Λέοντας.
0: Δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κύριος Ντομενέκ τα είχε αυτά υπόψη του. Εκτός από τους Λέοντες.
1: Αντιομονιάτης ο κ. Ντομενέκ.
0: Γιατί?
1: Τώρα
0: α, στην άμυνα λιοντάρια.
1: Στην άμυνα λιοντάρια.
0: Είδες?
1: Στην άμυνα λιοντάρια.
0: Και είχε θέμα και με τους Σκορπιούς. Και με τους Σκορπιούς είχε θέμα.
1: Καλά, με ποιο δεν είχε θέμα ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ρε φίλε, όμως έχει ένα δίκαιο ο άνθρωπος. Δηλαδή, οι Σκορπιούς είναι λίγο διεκδικητικοί, άμα είναι στην καλή τους μέρα.
1: Καλά, να σε ρωτήσω κάτι. Αν ο άλλος ήταν Λέοντας με οροσκόπο Σκορπιό, τι έγινε?
0: Ο χειρότερος συνδυασμός. Εσύ φταίς. Εσύ δεν έπαιζε στη Γαλλία. Ούτε το 2006, ούτε το 2010.
1: Καλά, και πώς έπαιγε ο άνθρωπος Ερμής του Ντομενέκ.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Το όλο σκηνικό, αν και έχει μια λογική βάση αστρολογίας και χαρακτηριστικών, δεν λειτουργήσε καθόλου. Καθόλου δεν λειτουργήσε. Κοίτα, με βάση τον Ντομενέκ, όχι με μένα.
1: Ναι. Τι έκαμε τον Ντομενέκ, περάσα.
0: Το 2010 καταστροφή για τη Γαλλία.
1: Α, το 2010.
0: Το 2010 καταστροφή. Αποκλείστηκε χωρίς νίκη. Ασχολήθηκε μαζί του ακόμη και ο πρόεδρος της χώρας. Και κάπου εκεί
1: Σαρκοζή.
0: Τα τόσο...
1: Ναι, ο Σαρκοζή τα 12.
0: Τα τόσο έντονα στοιχεία που είχε με την αστρολογία καταρρίφθηκαν. Και το ηθικό δίδαγμα είναι ναι να πιστεύετε σε κάποια χαρακτηριστικά, αλλά να, όχι να φτύσετε φιλοσοφίες ομάδων.
1: Για τον ίδιο φαντάζομαι ότι δεν έχουν καταρρίφθει.
0: Εντάξει, για το στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έχουν καταρρίφθει.
1: Αποφασίσαν ότι τέλος πάντων δεν θα συνεχίσουν να τον εμπιστεύονται. Αυτός ήταν ο κύριος Ντομενέκ.
0: Κοίτα, και το 2008, μόλις αποκλείστηκε η Γαλλία από το Euro, όχι το Mundial, από το Euro, οι δημοσιογράφοι το ρώτησαν τι θα κάνει πλέον ο ίδιος και αυτός απάντησε ότι το μόνο σχέδιο που έχει είναι να παντρευτεί τη σύντροφό του, την Εστέλ. Προκάλεσε το όλο σκηνικό την έκρηξη των Γάλλων. Εντάξει, η ζωή συνεχίστηκε από εκεί και πέρα χωρίς αστρολογικές προβλέψεις στα αποδυτήρια της Γαλλίας.
1: Να σε πάρω εγώ σε μια τελευταία ιστορία.
0: Πρώτοντες
1: πολύ πολύ περίεργες. Εγώ ούτε για Feng Shui, ούτε για ζώδια, ούτε για οτιδήποτε. Θα τα αφήσω πίσω. Θα σε πάρω πίσω, θα ταξιδέψω στο 1930, όπου τι έγινε τότε, Μαρία μου.
0: 1930,
1: ναι.
0: Το πρώτο Μουντιάλ.
1: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στην Ουρουγουάη.
0: 13 χώρες.
1: Εκεί, ξέρεις γιατί ήταν 13.
0: Ξέρω.
1: Γιατί.
0: Μας είπε ο Ανδρέας Βιολάρης σε πρόσφατο βίντεο του. Έχασε το πλοίο η Αίγυπτος.
1: Λοιπόν,
0: έχασε
1: αρχικά,
0: το πλοίο η Αίγυπτος.
1: Αρχικά
0: σκέφτου
1: ήταν...
0: να χάσεις το πλοίο για Μουντιάλ.
1: Αρχικά ήταν 16 ομάδες που θα ήταν.
0: Αρχικά 16.
1: Ήταν η Ιαπωνία, η Θαϊλάνδη, οι οποίες είπα στην πορεία ότι εμείς παιδιά δυστυχώς δεν μπορούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα μείνατε 14. Και η Αίγυπτος όντως έχασε το πλοίο. Και έτσι έχασε και το παγκόσμιο κύπελλο. Σκέφτομαι να σε ενημερώνουν παιδιά, τελικά πλοίο.
0: Ξέρεις εθέρτ.
1: Πάμε, εκεί έγινε το εξής επίκο. Ένας παίχτης της ομάδας της Αμερικής,

0: Έπαιζε κάτω τραυματίας και σφάλαζε εκεί στο χορτάρι. Τον τραυματιστεί ο άνθρωπος. Ο γιατρός της ομάδας, φυσιοθεραπευτής της ομάδας τότε, όχι, γιατρός. Γιατρός της ομάδας έτρεξε να πάει να τον βοηθήσει. Ήταν ο κύριος Jack Cole. Πήρε το βαλιτσάκι με τις πρώτες βοήθειες. Αντιλαμβάνεσαι, είναι όπως τώρα. Τότε ήταν άλλα πράγματα μέσα. Έτρεξε σαν τον άνεμο, ο γιος του ανέμου, να μπει να βοηθήσει τον παίχτη. Είσαι κάτω, κύριε, να σε βοηθήσω. Είμαι εγώ εδώ για σένα. Όπως έτρεχε όμως, γλίστρισε και το βαλιτσάκι έπεσε κάτω. Ο τύπος σταμάτησε. Εμάζεψε το. Έκαμε δύο βήματα. Στο τρίτο, μπαμ.
1: Μπαμ.
0: Μπαμ,
1: μπαμ και κάτω.
0: Ξερός.
1: Μπαμ και κάτω.
0: Ξερός.
1: Αμάν.
0: Υποθύμησε, είναι λάθος. Αμέ. Καρπούζι, κανονικά.
1: Ναι.
0: Έπεσε...
1: Για σένα τους.
0: Ναι.
1: Για σένα. Ω.
0: Τα χαιρετίσματα μας στον Κίτσο.
1: Ναι. Κίτσο. Ναι. Ακούς.
0: Λοιπόν, έπεσε κάτω. Παρδής πλατής δίπλα στον τραυματία. Μέσα στο βαλιτσάκι, λοιπόν, είχε ένα γυάλινο μπουκαλάκι με χλωροφόρμιο. Ξέρεις τι ήταν το χλωροφόρμιο? Τότε χρησιμοποιούσαν το για αναισθητικό και ψυχτικό. Με την πτώση το μπουκαλάκι να έσπασε και μόλις ο γιατρός σήκωσε το βαλιτσάκι, σέπνευσε γερή δόση. Γερότατη δόση. Από τις αναθυμιάσεις, ελιποθύμησε, έμεινε στον τόπο. Στο τέλος θα χρειαστήκαν να μπουν οι φορείς των πρώτων βοηθειών. Όποιος άλλος ήξερε από ιατρική και λοιπά,
1: ναι.
0: Προσπέρασαν τον ποδοσφαιριστή που είχε απλώς ένα ατύχημα και σήκωσαν με το φορείο τον λιπόθυμο γιατρό που ήταν κάτω στο γήπεδο. Αυτά.
1: Το είδαμε γι' αυτό. Το είδαμε γι' αυτό. Συμβαίνει, συμβαίνει. Εντάξει, άστον, άστον.
0: Το κάνουμε quiz.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα δύο τελευταία δώρα που μας έμειναν. Για το κλείσιμο της εκδήλωσης. Ο φίλος μου, ο Βασίλης. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, η Εθνική Ελλάδος έπαιξε για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ το 1994.
1: Σε ένα σχηματισμό 4. Όχι. Δεν είναι ένα σχηματισμό στο 3.
0: Έχεις και την βοήθεια του Εφραίμ, αν θέλεις.
1: Θέλεις τη βοήθεια μου.
2: Θέλει βοήθεια να χρειαστούν.
1: Okay. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ ωραίο tour που έκαμε η Ελλάδα.
2: Έπαιξαν μια Αργεντινή με τον Μαραντόνα.
1: Μπράβο, μπράβο, διασπορά. Έπαιξαμε στη διασπορά, ντραμέ, σε διάφορες πολιτείες.
2: Με τη Βουλγαρία, ανεφάσει καμπόζι.
1: Σε διάφορες πολιτείες να χαιρετήσουμε τον κόσμο, να τους πούμε γεια.
2: Το πιο πιθανό πιστεύω ότι ήταν στην Αμερική.
0: Μπράβο. Κλειδώνουμε.
2: Να το κλειδώσουμε.
1: Είπες του μπράβο και να σου πει τώρα αυτό που δεν τελικά μητάνιος.
0: Να βοηθήσουμε.
2: Είναι απόλυτα σίγουρος.
0: Απόλυτα σίγουρος. Θα περάσεις από τον κύριο Μάκε να παραλάβεις το δώρο σου.
1: Μάκε, είσαι λέοντας.
0: Κλείσαμε με τα δώρα.
1: Έναν κρυό πάντα θα τον έβαζα η χολύπτη. Η χολύπτη της καρδιάς μας.

0: Λοιπόν.
1: Όσοι προλάβουν να έρθουν, νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Νομίζω ότι θα πει την Αντάκα να πω φανέφαν, αλλά υπάρχει.
1: Όχι, υπάρχει ακόμη έτσι μια κινητικότητα.
0: Όχι μια κινητικότητα, κανονικότατα.
1: Εντάξει, όχι όσο.

0: Εντάξει, είμαστε σε καλούς ρυθμούς ακόμη. Μπορείτε να περάσετε Electroline Καλαμών στο Στρόβολο, να δοκιμάσετε, να δείτε τις προσφορές. Συνεχίζετε το event μέχρι και τις 3.
1: Υπάρχουν προσφορές σε οτιδήποτε επιθυμείτε. Έως και 30% σε τηλεοράσεις, έως και 40% σε ψυσταριές, έως και σε όλα τα ηλεκτρικά είδη. Μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε ψάχνετε για να στήσετε ένα σωστό match day setup για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Αυτά.
1: Ωραία μου, πόσος κόσμος σε ξέρει, δηλαδή. Όποιος περνά να με προσπαθεί να σε χαιρετήσει.
0: Είμαστε σε κεντρικό
1: θέλω
0: δρόμο.
1: Θέλω να γυρίσεις να βλέπεις όμως τον κόσμο που σε χαιρετά, γιατί είναι καλό να το δω.
0: Περισσότεροι θαυμαστές για σένα ήρθαν, Εφραίμ. Τελευταίο σχόλιο. Τελευταίο σχόλιο.
1: Όπως είπα και πριν, θα παίζει το Πάσο Δόβλε στην πλατεία Κυβέλης και θα το πανηγυρίζει ο Γιαμάλ και αυτό. Εσύ.
0: Πιστεύω, ναι, θα καταλήξει σε ισπανικά χέρια.
1: Θέλεις ή πιστεύεις.
0: Δεν θέλουμε.
1: Κρίμα.
0: Αφήνω
1: κρίμα.
0: Τα υπόλοιπα ονοήτω.
1: Κρίμα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ κρίμα. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πίσω μαζί μου, Μαρία. Επαναλαμβάνω, εδώ στην Electroline στην Καλαμών τρέχουν οι προσφορές. Μπορείτε να βρείτε και online όλες τις προσφορές στο e-shop. Και όποιος προλαβαίνει, ας έρθει να δοκιμάσει για να δει στη δράση τι μπορεί να του προσφέρουν όλα αυτά τα εργαλεία που έχουν εδώ στην Electroline.
0: Καλή
1: εδώ
0: συνέχεια.
1: Εργαλεία, ενώ τηλεοράσεις, ναι. Ενώ barbecue και όλα τα συναφή.
0: Lego, φιγούρες Lego που είναι και περιζήτητες. Αυτά από την Electroline. Καλή συνέχεια, καλά να περάσετε.
1: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Γρηγορίου Πίτσα Special 490 γραμμάρια 3,99. Νουτέλα Άλυμα Φουντουκιού 750 γραμμάρια 4,79. Λότου Σάντουιτς Παγωτό 4x80 ml 4,79. Σεράνο Brazilian Μείγμα από Snack και Cracker 175 γραμμάρια από 2,95 τώρα 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml 20% φθηνότερα 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα 150 γραμμάρια 26% φθηνότερα 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Lidl. More to value.
8: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή Τεύχος Αυτοκίνητο διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα και όσους δεν το ξέρετε, έχουμε 8, είναι ο Ιούνιος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Έχει το όνομα Mappe Show και στα μικρόφωνα της το Μάγι. Καλησπέρα, Μάγι.
1: Και τον Χρήστο,
0: γεια σας. Χρήστο. Σαν την Κύπρο δεν είσαι, ναι, Μάγι μου. Πέντω θα τα ακούσουμε.
1: Έτσι, για να μαθαίνει ο κόσμο, δηλαδή. Τι...
0: Αν μπράβο, να το είπε και ο μεγάλο Τσολάκη, δεν είναι Κυπρονέζη. Ο Μάρκο Βόλο. λοιπόν, στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε
1: θα
0: μαζί.
1: Θα μπορούσε να σου πει, σαν διαράδι που δεν έχει.
0: Σαν διαράδι που δεν έχει, έτσι έχει ο Γερμαγίλο, όχι εγώ του το. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψει, σκέψει και συναισθήματα ή για να.
1: Όχι. Δεν έχει για να,
0: καθώς από κεκτημένη έγινε... ταχύτητα και συνήθεια.
1: Έγινε η κλήρωση πριν από λίγο και βγήκε ο νικητής, ο οποίος θα ταξιδέψει στο Sharm el Sheikh μαζί.
0: Είναι ο κύριος ή η κυρία?
1: Είναι ο κύριος Νικόλας Πυλίδης.
0: Νικόλας Πυλίδης, ναι.
1: Από τη Λευκοσία.
0: Λευκοσία θα το... Η περιφέρεια Λευκοσίας είναι και μεγαλύτερη. Είδες που τι ωραία το έθεσα. Να είναι καλό άνθρωπος, καλοτάξει, το πέραμε πλάκας. Και να το χαρεί
1: και να το απολαύσει.
0: Να το απολαύσει και να ξεκουραστεί μαζί με την πρόσωπο της επιλογής του, έτσι.
1: 1600 ευρώ.
0: Όχι cash, 1600 ευρώ αξίζει το ταξίδι.
1: Ναι. Το οποίο είναι όλοι inclusive.
0: Αν και μιας και γάμε την κλήρωση, άρα μπορούμε να πούμε και λίγα περαιτέρω πράγματα. Εξής, τώρα που ξεκινήσαν πάλι οι πυραυλοί. Εντάξει, τώρα που είναι λίγο πιο κάτω το Sharm el Sheikh, δεν έχει καμία σχέση με την εμπόλεμη ζώνη, αλλά. Όσο είναι το Sharm el Sheikh στην εμπόλεμη ζώνη, άλλο είναι και τη Κύπρος.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά τώρα πήγαν τη Χούθη με στην κουβέντα.
1: Να δω και τη Χούθη.
0: Τέλος πάντων, καλή τάξη. Δεν το ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, αλλά.
0: Μα ποιος είναι αυτός ο μπάρος που
1: γίνεται. Δεν παγώσαν τις επιθέσεις τώρα, έγινε.
0: Όχι, δεν είναι ο μπάρος. Εντάξει, ξεκίνησα χθες.
1: Και τώρα παγώσαν.
0: Και μπλάκηκα μεταξύ και στη Φαλαρία και η Χούθη.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μα ποιος, ο Μπάρος είναι αυτός ο εγωσίστης της άμεσης νέας, πώς είναι η δημοκρατία.
1: Της άμεσης δημοκρατίας.
0: Και τι είπε ο κύριος Μπάρος και... Φίλε, δεν πάει πιο κάτω πράγμα. Σας παρακαλώ, λυπηθείτε μας. Αφήστε μας, σας παρακαλώ. Αποχαιρετηθήκαμε μόνο με λόγια. Επιστρέφει σε μένα. Ανδρόνικος Ανδρόνικος Κανόνη Κακουλής. Ο γνωστός Πορτογάλος ποδοσφαιριστής με τα πολλά ονόματα. Ειδικά τώρα που έσφιξαν οι πειράες, ενώ ότι πρέπει σιόρ πιο απ' όλα, αγαπητέ 190, πιο το μαχαλεπί, το...
1: Το να είσαι δίπλα από τη θάλασσα, αυτό είναι, να πας να βουτάς, να το επόμενο σου βήμα μέσα. Μέσα στο νερό και τέλος.
0: Ναι. Ο Κυπριακός λαός που είναι γνωστός για τις αναζητήσεις του στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Η θάλασσα είναι ταυτόσιμο με τον Κυπριακό λαό. Είμαστε ταξιδιώτες που να μας πάρει. Είμαστε ναυτικός λαός.
1: Ναυτικός λαός.
0: Ναι, ρε φίλε, μα μιλάς σοβαρά τώρα. Εμείς οι Έλληνες και οι Κινέζοι.
1: Ναι.
0: Αντίς για άλλους. Και οι Βίκινγκς.
1: Οι Βίκινγκς. Αν και ωριακά εξιάνουμε τους, δηλαδή είμαστε λίγο πιο μπροστά.
0: Δεν εννοείται ρε φίλε. Εντάξει, πέτες ότι σαν την Κύπρο είναι εσύ, αλλά δεν νομίζω ότι έχει. Πρώην διεθνής επιθετικός της Εθνικής Τσαρχίας, σήμερα βουλευτής άμεσης υποκρατίας Βάρος.
1: Μίλαν Βάρος.
0: Χαιρετίζω 36, αγαπημένο 361. Ο Ανδρόνικος Κανόνη Κακουλής είναι ο γνωστός με τα μεγάλα αυτιά, κύριε 737. Ναι.
1: Ο Ανδρόνικος.
0: Πεχταράς. Ναι. Okay. Μεγάλη επιτυχία, αλλά τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο. Δεν είναι υποψήφιος, είχε εκλογή με 200. Ναι, εκλέγει με 240 ψήφου. Τι, ναι. Εσύ μέρες που κάνουν παραγωγή όσο έχουν τα μηνύματα.
1: Εντάξει.
0: Μα ποιοι είναι η δεξιά ή αμεσή. Τι, δεν ξέρω κύριε. Μας έφυγε η μπάρα κύριε 1860. Έπεσε και μας πλάκωσε που λέει και. Και ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Άρσης Βαρών. Σαν ο προηγούμενος τυχερός που ταξίδευσα στο Sharm el Sheikh, σαν νικητής του Sport FM 95, εύχομαι καλό ταξί στο φετινό τυχερό. Θέλετε τι ίδια, να σας βάλουμε και στο Πάνθιον κύριε 718.
1: Να γνωρίζονται μεταξύ.
0: Δηλαδή ο προηγούμενος, καλό τους φέρνουμε σε επαφή. Ο περσινός νικητής του μεγάλου ταξιδιωτικού πακέτου μας, με τον φετινό, ναι, πολύ σωστά. Να κάνουμε και ένα πάνθεο, να κάνουμε μια από τις πρωτομέσσας, ένα κέρινο νομίωμα. Πρέπει μας για έρποτε είναι η πρώτη να πάμε να δούμε τον Αντιοτσιόα και τις ξημάσχαλες θα καταφέρει να μπει στα γάντια αυτού του μεγάλου Κίβερλεγγε 29. Πάντως δεν ξέρω, τον έχουν κάνει κορεό της Κλινιαγκούρ. Πέμπτη ομάδα, δεν είναι Κλινιαγκούρ, είμαι σίγουρος.
1: Όχι Κλινιαγκούρ, και τώρα δεν μπορώ καν να σκεφτώ. Δεν μπορώ καν να σκεφτώ.
0: Βιρτουμούρ νομίζω. Είναι η ελβετική ομάδα που μας έρχεται ο Καπίνο. Πού μας έρχεται ο Καπίνο. Από την οποία μας έρχεται ο Καπίνο.
1: Από την οποία μας έρχεται
0: ο Καπίνο. Πώς είναι, είναι Κλινιαγκούρ, Βιρτουμούρ. άντε ρε μάχη. Οι νικητές του ταξιδιού να κάνουν.
1: Βίντερτουρ.
0: Είδες πως είπα Βίντερτουρ. Η οποία Βίντερτουρ, εντάξει, φέτος δεν τα πήγε πολύ καλά. Είχε 100 γκολ παθητικό, αλλά.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα τα αυτά, η οπαδή της. Παιδόν,
1: η οπαδή της Βίντερτουρ.
0: Η οπαδή της Βίντερτουρ, αποθεώνοντας τον Καπίνο, σήκωσαν κορεό με τη φιγούρα του, με τη φάτσα του.
1: Ακριβώς. Άρα... Και πολλές φορές. Εντάξει, έναν τερμαδοφύλακα κάποιες φορές.
0: Είναι βόρειο υπηρώτης μας και είπαμε κάτσε κάτω από την μπάρα. Δεν είσαι καθόλου διαβολική. Ναι, ναι, και νομίζω ότι είναι γεννημένο στη Βόρεια Ήπειρο. Και όσοι είναι γεννημένοι στη Βόρεια Ήπειρο ζουν δύο φορές την. Το ρατσισμό, μία από τους Αλβανούς και μία από τους Έλληνες. Και ο Καπίνο βιώσε το

0: στο Χασιμπή, το κάτι που να θυμίζει το Πάθημα του 22.
1: Ναι. Ναι. Θα μπορούσε.
0: Κατά τα άλλα, πες μπάλα μόνος του, πάω πάσου.
1: Τα τελευταία βιντεάκια, φίλε, ήταν...
0: Δεν είδα όμως το βίντεο με την αλλαγή των... έχουν κάνει ένα αριστουργηματικό, μας έχουν πει βίντεο με το... Ο Απόλλωνας άλλαξε εταιρεία ένδυσης.
1: Ναι, για την εταιρεία ένδυσης.
0: Δεν το έχω δει το συγκεκριμένο. Σήμερα στην εποχή που τον Πάρος αντί επιθετικός βουλευτής και το Κακουλής αντί βουλευτής επιθετικός. Ποιος είσαι ρε Τριακονταμέντη. Σε φυγιά στο στόμα πραγματικά. Σε φιλώ στο στόμα κύριε Τριακονταμέντη. Από αγάπη. Είσαι Θεός. Άλλαξε καλή, έφυγε τους.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Η καλύτερη ταινία που έχω δει τα τελευταία 3 χρόνια, κύριε Τραγούσα 33, του Wim Wenders, το Perfect Days.
1: Μάλλον ξέρω αν... Αν διαφημίσει λίγο προϊόντα ο Καπίνο στην καριέρα του, νομίζω ότι δεν μπορεί να φτάσει τον Ochoa.
0: Όχι, σε βιομηχανία.
1: Όχι.
0: Εκεί πώς να φτάνει τον Ochoa. Να φτάσει ο Καπίνο, ρε φίλε. Ξέρεις να κονέσει ο Ochoa.
1: Εντάξει, ήταν ο Μαλεκίδης, όντως. Όχι, αστεύχεις να κονέσει ο Ochoa. Σε παρακαλώ.
0: Είσαι πελό, ρε φίλε.
1: Σε παρακαλώ, για οξικό που μιλούμε, και μιλούμε.
0: Το βίντεο το απολύνω για την αλλαγή ένδυσης είναι στο Netflix συνδρομή. Άντε τώρα, κέρσα. Δεν είναι και τη λαβανθανιά, ξέρεις να το πιάνω, ξεκινώσω
1: να
0: το
1: πιάνω.
0: Ως που να το, ξέρεις, ως που να το εκφυλίσουμε, θέλει να μην βλέπει άστα βίντεο. Η Ομόνια Φάρμαση Πολιτική ενδυνάμωσης από δυνάμωσης αντιπάλου, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Κακουλής. Μήπως πρέπει να ακούσει τον James Bond, κύριε 701, ή λίγο το διεθνές ρεπορτάζ. Τι εννοείς δηλαδή.
1: Την πολιτική ενδυνάμωση.
0: Σιγά μην μας πεις ότι έχουν.
1: Αύλα αποδυνάμωση.
0: Έχουν και σύραγγες που ενώνουν το Ηλία. Ενώνονται με το από το Ηλία που λέει στο Κολώσι. Ή στην πλατεία Νηρό. Πάμε μόνο καφενέ του Άρη.
1: Α το υπόγειες.
0: Μα τι μας είπες κύριε 701. Τι τον έχει στον Λόρεν τη Αραβία. Τέλος πάντων όμως αφού το έτσι το βλέπει είναι ωραίος, ναι. Ότι χτυπά Διάνα η Ομόνια εις διπλούν. Συνισχύεται και αποδυναμώνει τον αντίπαλο. Εντάξει, παρεπτόντως ο αντίπαλος είναι νίκη και φεύγουν οι παίκτες.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: εν τσι πιάντων ο Παπασταύρο, ίσω να πα σε έναν πασσαλό, σε τραβά του μαστιγώματα, ώσπου να πει το κέι. Συνενεί και πιάνει τεριάγια.
1: Τα οποία μπορεί να πεθύσει παρακάτω. Τα οποία μπορεί να πεθύσει παρακάτω.
0: Φίλε μου, είπε σοβαρό άνθρωπο ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που θα δώσω για ο Μοντνόρ. Δεν θέλω από το ποσό καν. Είναι ποσό που είναι εκτός Παπασταύρου όριο, ας πούμε. Εκτός του όριου του Παπασταύρου.
1: Εκτός του όριου του Παπασταύρου. Ναι. Έως τώρα δεν έχει δώσει.
0: Άρα πεθαίνει. Ποια είναι τα περισσότερα λεφτά που είχε δώσει ο Παπασταύρου, πού.
1: Ήταν Κασάμα.
0: Όχι, ρε, γίνεται. Α, ναι, μπράβο. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας πείτε το σκηνοθέτη του αριστουργήματος που κυκλοφόρησε από όλο Λεμεσού για τις φανέλες, λέω 060. Όχι, μήπως να μας πεις τον σκηνοθέτη το δικό σας, κύριε 060, έχω κάτι στο νου μου, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ξέρετε αν το βίντεο από όλα θα είναι στο κουτί, το πειρατικό, είναι εκτός. Ναι, ναι, το ψάχνουν όλοι οι χάκες, κύριε 180. Στο Μαρόκο είναι ο πειρατής. Προσβιώθηκε το Μαρόκο χθες, γιατί πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε μουντιάλ φάση.
1: Να παίζουμε δηλαδή όπως το Euro μουσική που τις χώρες.
0: Έκαμε έτσι πράγμα.
1: Έκαμε αυτό το πράγμα. Άστα
0: και ασυρίζει με την ιδέα.
1: Έλα, είναι ωραίο να ακούσεις τώρα μουσική που είσαι Πακιστάν, να ακούσεις Ιορδανία, να ακούσεις Μαρόκο, να ακούσεις...
0: τα έχουμε, εντάξει.
1: Για πες, προσδιοθήκε
0: το Μαρόκο. Στις Κάνες προβλήθηκε το Φεστιβάλ των Κανών και αυτό μίλησε εξής ο Αλμοδόβαρ, μίλησε ο Άραχανί, μίλησαν όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες.
1: Ωραία, για το φεστιβάλ τα μέ που λέει.
0: Ποιο φεστιβάλ. Και στο κόκκινο καλύβερ πάει στο Φανούρι με το...
1: μαζί με τον Πάνο.
0: Ναι, μαζί με τον Πάνο.
1: Όσοι
0: ναι,
1: η ομάδα επικοινωνίας.
0: Ναι, σωστά. Και δίπλα σας ήταν η Σοφή Μαρσό. Εντάξει, η εκπομπή θα ήταν αυτομήνια που σήμερα νωρίτερα να κρατήσει ακλείωμα. Για πρέπει να κλείσουμε, έτσι. Ρε φίλε, δεν ξέρω ποιος είναι ο Μπάρος, αν και τον πρόλαβα ποδοσφαιρικά. Αυτός της άμεσης δημοκρατίας δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.

0: Αλλά χθες έβλεπα ένα βίντεο και ήταν λίγο σοκαριστικό. Για μένα, οφείλω να το πω. Νιώθω την ανάγκη να το πω. Τι γίνεται, ρε φίλε, ένα 23-24 χρόνο στο φεστιβάλ των Παχνών. Έχετε κέφια σήμερα που δεν έχω καταλάβει. Ιστορία είναι.
1: Οκ.
0: Κάτι σοβαρό θα έλεγα. Τι έλεγα, ρε Μαγί.
2: Για ένα βίντεο.
0: Δεν γίνεται, ρε. Βλέπω το μήνυμα των φεστιβάλ των Παχνών και όχι των Κανών. Δεν γίνεται ένας 23-24 χρόνο, ρε φίλε, και να απευθύνεσαι ή να συμπεριφέρεσαι ως αν και είσαι, ξέρω εγώ, 55 χρόνο. Έβλεπα βίντεο, ξέρω εγώ, κάποιων νέων πολιτικών του τόπου μας. Δηλαδή είναι ο αλλιού σε οπτικό ακουστικό είναι λιγό, ρε φίλε. Δεν ξέρεις, και ο τρόπος συμπεριφοράς και η κοσμοθεωρία και το λέγει, ο ρυθμός δηλαδή,
2: ναι,
0: ο τρόπος που μιλούν.
2: Ναι.
0: Δεν είναι σοκαριστικό το πραγματικό. Δεν είσαι 23 χρόνο, έπρεπε να είσαι 55 πώς θα είσαι. Του τα χαμόνας που.
2: Κανονικότας.
0: Σας παρακαλώ, εσείς που είστε και νεότεροι και υποδίεστε, όχι υποδίεστε, και αυτοσυστήνεστε στον κόσμο πολιτική, βάλτε κάτι καινούριο, ας πούμε. Ξεφύγετε λίγο από τα τετριμμένα. Δηλαδή, κουλή αν έχουμε, και θέλουν κι άλλους κουλίες. Που είναι γεννημένοι το 2000, πλην 23, πώς έχουμε, το 2003. Έχουμε κουλίες που γεννημένοι το 33, οκ. Okay.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Η Σοφή μας το παίζει μέσα από λολέιδι.
2: Ρε, μην που είτε για τη φιέστα είναι τραγουδούς.
0: Παίζει μέσα από λολέιδι, ρε. Και αν την προχτές ο Μαραγκός υπογράψε τη. Νομίζω τον Αντώνιο να έπιασε η ομόνια για να μην τον πιάσει τα ΠΟΕ. Νομίζω. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ έχει διαφορετικές απόψεις. Εντάξει, η ομόνια είναι τα κουλί που πιάνε, έτσι. Δεν ξέρω αν παρακαμώ χιούμορ τώρα, δεν το δω αυτό που δεν είναι. Μπορεί να προλάβει την 70-74, οκ. Καλά ρε, το ίδιο πράγμα κάνει και η Μπάγερ στο 30 χρόνια στο γερμανικό. Ό,τι καλό κινείται το αρπάζει που είδε στο παράλογο. Α, είναι ο φίλος που...
2: Όχι, δεν είναι καθόλου παράλογο. Ό,τι καλό κινείται να το αρπάζει, γιατί όχι. Έτσι πρέπει.
0: Άρα κύριε 701...
2: Okay. Δεν σημαίνει ότι αποδυναμώνω.
0: Ότι σεβαστεί άποψή σου, έτσι.
2: Δεν σημαίνει κατά αναγκή ότι ο λόγος που το κάνω είναι για να αποδυναμώσω τον αντίπαλο μου.
0: Άλλος, άσε με να το τέλω. Γιατί κύριε 701, αντιλαμβάνεσαι την ομόνια ως την Bayer του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Δηλαδή αυτό που λες ότι κάνει η Bayer τα 30 χρόνια, άρχισε να το κάνει η ομόνια. Εντάξει. Πάει καλά. Αυτό ρε. Όχι, σοβαρά τώρα και με σεβασμό. Επέτρεψε μου να διαφωνώ όμως, έτσι. Παρεμπιπτόντως, ο Άρης έχει, το είπαμε πριν 6 μήνες, από αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκινούσαμε να το λέμε, ότι θέλει, να το πω στη γλώσσα μας, να το ξυλώσει το πράγμα και να
2: ανασυνδεθεί.
0: Και ξανά παρχής. Εξού και μια μεταγραφή που έκαμε ενός αριστερού μπακ Β που τον ύψωνα και ενός σημερινού σήμερα Ρώσου πάλι Β, καταλόγου Β.
2: Κεντρικού αμυντικού.
0: Κεντρικού αμυντικού. Και σου λέει φύγε κύριε Μαγιαμπέλα, φύγε κύριε. Να μπορεί λέμε.
2: Κβιλιτάια.
0: Φύγε κύριε Γκομή, φύγε κύριε Κβιλιτάια, φύγε κύριε Κοκόριν, φύγε κύριε. Τα.
2: Πάμε να αλλάξουν.
0: Φύγε και κύριε Μοντνόρ, αν μου δώσουν τα ριάκια που θέλω. Ξαναλέω. Έτσι. Η Μπάγκερ, υποθέτω, χωρίς να μην είναι δικός της Μπουντεσλίγκα, έτσι, μπορεί να πάει να πιάει παίχτην της Ντόρτμουντ, σωστά μαγιού, με πολύ πιο εύκολο τρόπο από τη Ομόνια να πάει να πιάει παίχτην της Πάφου, ας πούμε.
2: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
2: Ναι, ναι, τώρα συζητάς η Μπάγκερ, οκ.
0: Το παγιό παιδόν ο Άδωνιε μιλούσε με ένα εκ πίσω που είναι πλάιν της ομάδας μας. Τελικά λέει ένας εδώ που είναι κολλημένος με άλλα πράγματα. Με παγιές καλές ιστορίες. Μάλιστα η Ελλάδα στις Κάνες που δείξει το βίντεο το απολύνω ένα sold out της συμπληρώσης είναι και κλείνουμε με αυτό έτσι, κλείνουμε με εδώ.
2: Γράφω στη Γαλλία να γραβά για Ονάνα.
0: Ονάνα?
2: Για τον Τζαν Ονάνα, για τον Άρη, ότι ήταν πολύ κοντά στον αποκτήσει, ο οποίος εντάξει, έγραφα ότι το συμβόλαιο συνεργασίας ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Έπνιξες μου, να βάσεις τα άρθρα, έπνιξες μου. καλό. Να το πω, Μάγκη. Η Μπάγερ Χογάγου. Αγία μου, σκότωσε μάλλον. Συγγνώμη, ναι.
2: Έγραφαν ότι να του δώσει ένα συμβόλαιο του τύπου 1 εκατομμύριο πλάς το χρόνο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αλλά εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ο Κακουλής είναι παιδί από τα σπλάχνα μας και τον αγαπάμε. Το ερώτημα είναι γιατί τον πήραμε πίσω. Με το ρόστερ που έχουμε, περίμενα ένα περιφερειακό επιθετικό με διάφορα χαρακτηριστικά. Ένα παίχτη που έχει τη γρήγορη τρίπλα και τον κόσμο μικρούς χώρους. Μην ξεχνάτε και τον Άγγελο Νεοφύτου.
2: Εντάξει, υπάρχει μια ερώτηση. Εντάξει, πάμε νομίζω στον break και να επιστρέψουμε για να το συζητήσουμε το θέμα.
0: Ναι, πάμε break, πάμε break.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, Ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Διξάν, υγρό πλυντηρίου, 2,16 λίπα, 48 κλίσεις, 6,80. Παλέτ, παφές μαλλιών, ένα τεμάχιο, 2,60. Pringles, 165 γραμμάρια, 1,85. Μάτζι, ζωμός κοτόπουλο, 132 γραμμάρια, 1,20. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
9: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
10: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
7: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
11: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλά σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Take Away Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Take Away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το φτιάξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
17: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
16: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
17: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε βουλές, μπήκαμε στο βίντεο ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής. Ακούτε Μαπέ Show, ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα και στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ενώ στο 2950 από σήμερα μέχρι και την 30η του Ιούνιου, Μάκη.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά αξίας 850 ευρώ, τη Βέμπερ Grill Q1200. Στο 2950 Βέμπερ.
0: Πάμε, λέει.
1: Συγγνώμη, να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, και το τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Λοιπόν, άκουσε εδώ ρεπορτάζ, να σου πέσει μας έλεγε την Ομόνοια. Δεν ξέρω ποιος μας έστειλε, μπορεί να είναι ο κύριος Παπασταύρου, έτσι. Και αποφάσισε να γίνει κοριός. Λοιπόν, πρώτον, φεύγει ο Ζόχο, έρχεται βασικός θεματοφύλακας. Το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, φέρνει στόπερ αριστεροπόδαρο. Συζήτηση με Λουκάσεν, δεν είναι αριστεροπόδαρος και είναι σαν έξι. Ενδιαφέρουν ο Μάξο και ο Γιωρίς από την Χάρβη.
1: Ναι, αλλά περίμενε.
0: Χάρβη. Περίμενε, πώς λέγεται η πόλη της Γαλλίας. Χαύρη.
1: Ναι.
0: Χαύρη, ναι.
1: Ο Λουκάσεν όμως παίξε αρκετές φορές ως αριστερό στόπερ.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αριστεροπόδαρο.
1: Όχι.
0: Δεξιόν μπακ βασικό, προτεραιότητα Κορέα της Πάφου, ενδιαφέρει ο Ίκο Σίλβα της Λωριά και με προτεραιότητα στην παραμονή του Ντιουγκού για δεύτερου. Αν μείνει ο Ντιουγκού, τότε θα φύγει ο Ντουμπάτζο, αν όχι μείνει ο τελευταίος. Τέταρτον, αμυντικός μέσος βασικός άμεσα. Αμυντικό χαφ, δεν συμφωνώ μαζί σου. Πέμπτο,
1: αμυντικό χαφ είναι ο Μάριτσο Γκούσουλος, είναι.
0: Ναι. Και ο Ανδρέου. Και ο Aiting.
1: Μπορούν να παίξουν.
0: Μπορούν να παίξουν. Πέμπτο, ξεχωριστή περίπτωση ο Κάστανος. Επίσης η περίπτωση σε μένα πιθανόν να κρίνει και την παραμονή Χατζηγιοβάννη. Μπορεί να φύγει αν υπάρχει ανάγκη για προσφύγη κάποιου άλλου, και όλα αυτά είναι απόλυτα συνυφασμένα με το πώς θα πάει στην Ευρώπη ή κάποιος τραυματισμός ή πόλη ηλίου 046. Μας εγκομπλέ. Μας γέμισε ο άνθρωπος. Να είναι καλά.
1: Ναι. Μια αστράγγια εκεί στο χρόνο του κέντρου.
0: Ναι, για το αμυντικό χαφ, ναι. Ξέρουμε ότι θα πάρουν κεντρικό χάφ, αλλά όχι αμυντικό.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Μπορεί να είναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι καθαρό ένα αμυντικό χάφ, ρε Χριστό. Να είναι...
0: Αυτό λέω, θα πάρουν κεντρικό χάφ.
1: Ναι, ο οποίος να μπορεί, ρε παιδί μου, να παίξει αν χρειαστεί.
0: Μάλλον. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Ο προγραμματισμός της Ομόνοιας, νομίζω ότι ξέρεις, μπλέκεται το Champions League, τα προγραμματικά και όλα αυτά. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κάστανο, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κίτσο. Θέλουν να κάνουν upgrade το αριστερό στόπερ τους.
1: Βλέπεις ο
0: Ντόρ
1: Πέρετς που μου πες ότι είναι
0: ενδιαφέρον.
1: Ναι, χαφ. Κεντρικό χαφ, όπως το πες. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις.
0: Όχι, είναι επιθετικό χαφ ο Πέρετς.
1: Επιθετικό.
0: Έτσι μαθαίνω.
1: Οκ.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ τουλάχιστον οι παραπάνω τους συμμετοχές ήταν χαφ, κεντρικό. Και μετά ήταν επιθετικό και μετά αμυντικό.
0: Ρε, ο Τάνκοβιτς ανανέωσε.
1: Ναι,
0: ανανέωσε.
1: Ναι.
0: Μα τα πάμε για Κέιν και πρώτο σκόρε, κύριε 180, και Αγγλία νικήτρια κιόλα. Τα πάμε, κύριε 180.
1: Μέχρι το 28.
0: Ανανέωση δηλαδή, ναι. Ο Τάνκοβιτς. Okay. Δεν μα τα λέει καλά με 46, δεν μα είπε τίποτα για τον αντιπολωνό Μέση, λέει, και μάλλον ναι, το φίλο Ζαλόσκι. Η Ομονία δεν έχει αμυντικό χάφ από τον πάνω γράφει στο ρόστερ τη, λέει ο 436, μπορεί και να μην το θέλει κιόλα τον αμυντικό χάφ. Θέλει δηλαδή να υπάρχουν παίκτε που κυρίω κρατούν την μπάλα και τέτοιο τέλο πάντων.
1: Όχι, αυτό μου θέλει να σου πει είναι ότι ο Μάριτς δεν το θεωρεί από τον Παδόγραφη.
0: Α.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι αμυντικός χαφ από τον Παδόγραφη.
1: Στο Νίτσο.
0: Στο Γιπ... Α, ναι. Και Λέδες θα έλεγα εγώ.
1: Ναι. Και Λέδες.
0: Εν τω μεταξύ, άφησαν τον Πέρε Πόνς να φύγει.
1: Ναι.
0: Και ας το Ρεάλ μου τώρα πώς σκεφτόμαι.
1: Πέρε Πόνς, άφησαν.
0: Θυμάστε πόσο καιρό σα λέω ότι να πιάνει ένα χάφ και ας μην παίξει. Πέσω να κάνω εγώ σου
1: χάφ. Ναι, είσαι καιρόνομος που του έχουν κάνει πρόταση να ανανεώσει.
0: Και δεν απαντάει.
1: Και δεν απαντήσει.
0: Ναι. Ναι, αλλά ξέρεις ότι ο Πέρε Πόνς έπαιξε πέρσι 50 μάτς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στην ΑΕΚ, σε λίγο. Αυτή είναι η γαλλική λέξη. Επίσης στην ΑΕΚ έλυσες. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε διαχείριση. Έπαιξε 50 μάτσο.
1: Δεν μπορούσε πέρσι να υπάρξει οποιαδήποτε διαχείριση, ειδικά στον χώρο του κέντρου. Με τους τραυματισμούς που έβγαιναν ο ένας μετά τον άλλο.
0: Ο Τάνκοβιτς ανακοινώθηκε η παραμονή του στη Φιέστα από τον πρόεδρο. Καμία επίσημη ανακοίνωση.
1: Okay.
0: Εντάξει όμως.
1: Εντάξει, ναι. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο, ξέρω εγώ. Στη Φιέστα.
0: Ναι. Ο αληθεύει ότι έγινε δεύτερη υπέρβαση αναβαθμισμένη. Τι, δεύτερη πρόταση μάλλον. Αναβαθμισμένη στο Λάιφι, όπως και η πρόταση στο Σεμέδο πριν 6 μέρες. Όπως και στον Ευάντρο, πολύ πιο πρόσφατο. Ποιος Ευάντρο, ρε φίλε. Ο Ευάντρο έχει ανανεώσει μέχρι το 28, ας πούμε. Δεν... Άμα έχει ανανεώσει μέχρι το 28, τι να του τον ανανεώσει μέχρι το 30. Όχι, ρε φίλε, τι κάνει ο Περεπόνς, ας πούμε, στην Ομονία. Και ο Σένση δεν είναι αμυντικό σκάφ, κύριε 792. Box to box είναι ο Σένση.
1: Καθαρό box to box.
0: Καθαρό εσωτερικό σκάφ που λέμε. Η Αγγλία δεν περνά ούτε όμινο, λέει σου το φίλο σου. Δε οι αθεόφοβοι τη ρόστερ κατέβασαν για όνομα. Θέλω σα παρακαλώ, δείτε το σπέκτη, λέω 040. Σιγά που να εμβαθύνω, ζωρά, κύριε Σμιέ. Ευχαριστώ, όπω και να έχει. Η πρόταση τη Πάφου για Σεμέδο είναι τριετής και 30% περισσότερα από αυτά που προσφέρει η Ομόνια. Είναι πολλά τα λεφτά. Κάπω έτσι προκρίνεται η περίπτωση Μοντνόρ, λέει ο 970.
1: Α, Σεμέδο για Πάφο,
0: και,
1: δηλαδή.
0: Και μ' αρέσουν αυτέ οι διεργασίε εσωτερικέ που γίνονται στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία παύλα επιχειρηματική σχέση του Παπασταύρου με του Νίκ Τιχονέγκο, όπω το λένε.
1: Νίκ.
0: Νίκ, ναι, ήταν Νίκ, ρε. Μα,
1: Νίκ, ρε, Χριστό, Νίκ του Άρη.
0: Ναι, ο Νίκ του Άρη Έγκο, για να πούμε και τώρα. Είναι απίστευτη, έτσι. Δηλαδή, οι δύο αυτοί άντρες επιχειρηματίες έχουν εμπλακεί.
1: Νικολάη Βοσκομποϊνίκοφ.
0: Ο Βοσκομποϊνίκοφ. Έχουν ολοκληρώσει 4 πολύ σημαντικά ντυλ. Χάμπος, Κακουλής, Μαγιαμπέλα και τώρα Μοντνόρ. Εντάξει, σημαίνει ότι οι δύο, υποθέτω, εικάζω ότι υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση. Ναι. Σωστά, μια σχέση εμπιστοσύνης.
1: Όχι, επιχειρηματικά υπάρχει και σχέση εμπιστοσύνης όπως
0: και Στεπίνσκι. Είδες, δεν τον έβαλα
1: και Στεπίνσκι.
0: Δεν τον έβαλα στο κείμενο μου.
1: Σωστά, Στεπίνσκι ήταν ο πρώτος, ναι.
0: Ναι, ναι, και Στεπίνσκι. Απίστευτο πράγμα, ε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Καθαρό αμυντικό χαφ είναι ο Ντάλσιο. Όχι, είναι καθαρό αμυντικό χαφ ο Ντάλσιο.
0: Δεν είναι καθόλου αμυντικό χαφ ο Ντάλσιο, αγαπητέ. Δηλαδή στην πρωταθλήτρια του Αποέλ καθαρό αμυντικό χαφ ήταν ο Κωνσταντίνοφ και στον περσινό Αποέλ αμυντικό χαφ ήταν ο Ρώσα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, θα τα μάθουμε το ποδόσφαιρο.
1: Ντάλσιο έπαιζε καθαρά box to box.
0: Ακριβώς. Και διέπρεψε κιόλα. Ιδιαίτερα από το Σάπιν το έχει πέρσι. Η Πάφος δεν παίρνει παίχτη πάνω από 30 χρόνια. Με εξαίρεση τον Ντάβιντ Λουίζ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει 3 χρόνια σε Σεμέδο, λέει ο 371.
1: Γιατί δεν παίρνει παίχτη πάνω από 30 ετών.
0: Ναι, τι είναι τούτο το.
1: Δεν πήρε ποτέ παίχτη πάνω από 30. Όντως υπάρχει κάτι τέτοιο εσωτερικό.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Δηλαδή, ο καθένας που λέει τώρα δεν είναι πελάνε. Τι είναι και 30 χρόνων τώρα, δεν είναι. Τώρα μισό λεπτό.
1: Δηλαδή, ο Όρσιτς όταν ήρθε. Τι ήταν.
0: Έφυγε ο Όρσιτς.
1: Ναι. Ναι, αλλά ο Όρσιτς ήρθε 32.
0: Δεν ξέρω γιατί όποιο φεύγει, θέλω να πω η Σαρέλπη είναι πιάστο. Δεν είναι σωστό προγραμματισμό, αλλά κάτι δείχνει. Αυτό. Στον Απόλλωνα θα ταιριάζει.
1: Για την ΑΕΛ εννοείς κάτι δείχνει.
0: Ναι, για την ΑΕΛ κάτι δείχνει. Έφυγε ο Πέρεμος πίνε πιάστο. Έφυγε ο Όρσης πίνε πιάστο. Όποιος και να φύγει
1: πίνε πιάστο.
0: Κι άνε τους.
1: Τι δείχνει.
0: Στον Απόλλωνα όμως θα ταιριάζει αυτό, ε. Ο Όρσης.
1: Ναι.
0: Τώρα μου πεις γιατί αφού είναι ο Τωμάς.
1: Εσείς πάνε τον Τωμάς, η αλήθεια.
0: Μα τι σημαίνει αυτό τον ταρχός που μου στέλνει συνέχεια, μας στέλνει από χθες συνέχεια, ρε φίλε. Τι σημαίνει ταρχός. Τη μαύρη καλονή και τι σχέση έχει.
1: Ναι, τάχα είναι η ομάδα που δεν την υπολογίζει και να πάει καλά. Εσύ πάντα διάσει μια τέτοια. Δηλαδή ήταν το Μαρόκο την προηγούμενη φορά για σένα.
0: Ναι, δεν είμαι ωστόσο που το βλέπα εγώ.
1: Εντάξει. Συνήθως Μαρόκο-Τουρκία. Κάπου να με βλέπει.
0: Ναι, είμαστε μεταξύ και Αιγύπτου. Και Αιγύπτου.
1: Η Αιγύπτου δεν ήταν Dark Horse. Ποτέ.
0: Γιατί δεν έκαναμε ποτέ πορεία η Αιγύπτου.
1: Καλά, στο African Cup of Nations. το να κάνει πορεία η Αίγυπτος δεν είναι κάτι το οποίο...
0: Αν επειδή η Μουντιάλ η Αίγυπτη.
1: Επειδή στα προηγούμενα νομίζω πως όχι στα προηγούμενα.
0: Απίστευτη σχέση διοίκηση Άρη και Ομόνια. Στο όρια του ύποπτου θα λέει κάποιο κακόβουλο και αγίποτο. Εντάξει, στην Κύπρο είμαστε, ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δεν είναι. Ο Όρση πάει την Αμόντ Ζάκρεπ, την ομάδα τη καρδιά του, λέει 026.
1: Όρση τη είχε εμά, ήρθα στα 31 του.
0: Δεν είμαι όρση τη είχε εμά, είμαι ο Νταβίτ Λουί, με την τρίμηνα καφέ του, ρε τραγούδι 71. Ξέρω εγώ.
1: Καλά, ο Μπρούνο πότε ήρθε, συμπαθώ.
0: Είδε, να μην σιγά να μην σιγά και χρόνια. Δεν...
1: 32 τώρα.
0: Άι στο 0371 τώρα. Ο σε μένα είναι 32. Όποιο πιστεύει ότι μπορεί να πλησιάσει τη φετινή του απόδοση, α του δώσει αύξηση. Λέμε,
1: α, και ο Νικόλα, ρε, 31.
0: Κύριε, 371 σε καθηγητή τη μάπα, α. Και ξέρει, δουλειά μυστικά ει πάφου. Έτσι. Είσαι εδώ δεξί χέρι του Λομάκη.
1: Εντάξει. Εντάξει, μπορεί, όχι, περίμενε. Μπορεί να σου εννοεί ότι τριετές
0: δεν δίνει. Μα εννοεί ο καθένα σου εννοεί κάτι
1: για τριετές. Τριετές συμβόλαιο δεν δίνει πάνω από 30.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Α, άντε τώρα πιάμε έτσι.
1: Τριετές πάνω από 30.
0: Ο Απόλλωνα έδωσε τριετές, νομίζει του Μαρκέ.
1: Πώ είναι ο Μαρκέ.
0: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι 2-1 το έδωσε.
1: Ωραία.
0: Είναι τριετές. Το 2-1-2.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Διετές με προοπτική ανανέωση.
0: Ναι.
1: Και στο Σεμέδο έτσι είναι να γάμνα.
0: Στο Σεμέδο... 100% κύριε 242 αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη τις λέγαμε κάποτε πολύ διαφορετικά. Σωστά το λες, κύριε 242. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον το πλαίσιο του Κυπριακού ποδοσφαίρου έχει χαρακτηριστικά την επιχειρηματικότητα και οικονομικούς όρους. Παγιά ήταν έτσι όμως. Παγιά. Δεν μη μου ζητήσει να σου πω πώς είναι τα πράγματα παγιά.
1: Του η Γαλλία τη ρόστερα έχει για τι βάθος. Μόνο μόνοι τους μπορούν να το χάσουν αυτοί.
0: Κύριε.
1: Οι Γαλλοί.
0: 100% μόνο μόνοι τους. Εδώ πάει κάπου φορέτσιλα. Μάνα που γίνεται ρε εσύ.
1: Dark Horse στο Μεξικό. MVP Ochoa. Να πελάνουμε.
0: Μα εκεί πες κάτι γιατί πρέπει να ακούσω κάτι.
1: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ παραγόντων και αγοραπολισίας. Ανεβάζεται το επίπεδο του προαθλήματος, φτάνει να είναι υγιείς οι σχέσεις. Έτσι, τα τελευταία χρόνια είχαμε γενικά αγοραπολισίες, είχαμε αρκετές μέσα στην Κύπρο, από την Κυπριακή αγορά. Και επίσης, μεταξύ άλλων, μπορεί να στεκόμαστε μόνο στις μεγάλες ομάδες, αλλά βλέπει και αρκετές οι οποίες γίνονται από μικρές ομάδες προς μεγάλες. Όπως για παράδειγμα τώρα η Πάφος, η οποία προσπαθεί να πιάσει τον Αγγελόπουλο από τον Εθνικό. Μάθαμε κοντά στις 100.000.
0: Μαθαίνω γιατί δεν. Πρέπει να είναι και γνωστό κιόλας. Μαθαίνω γιατί δεν ανακοινώνει το Μοτνόρ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ακόμη σε αυτή την η υπόθεση Γιάνσεν στην Ομόνια. Υπάρχει μπάρκο.
1: Α, οκ.
0: Γι' αυτό το έχει επιβάλει η δική μας η Επιτροπή Επιλογής Διαφορών.
1: Okay.
0: Και επί τούτου δεν ανακοινώνει το Μοτνόρ. Διαφορετικά είναι όλα κλειστά, είναι όλα. Όχι, άρα... αυτό το ξέρουμε.
1: Διαδικαστικό.
0: Αυτό που δεν ξέρουμε και το είπαμε είναι το γιατί δεν ανακοινώνεται είναι γιατί έχει να κάνει με το εμπάρκο. Το δεύτερο που δεν ξέρουμε.
1: Καλά, ο Γαγούλης. Ανακοινώθηκε ο Γαγούλης.
0: Όχι, δεν ανακοινώθηκε. Υπάρχει για συμφωνία. Γιατί
1: καταρχήν συμφωνία.
0: Ναι,
1: καταρχήν συμφωνία.
0: Γιατί απομένει και η περίπτωση του Ισαΐκ.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι ριάγει για το Παπασταύρου. Ζούμε στην Κύπρο. Μπορεί να σου πει τσινιός ότι έκατσε νυφάτσα πας στην κάνη του. Το καταλαβαίνω. Μπορεί να σου πει ο άλλος ότι μπήκε μες στο κλαμπ και μουντάραν το ξέρω εγώ 10 άτομα και δεν ρέντου. Σωστά.
1: Ναι.
0: Okay. Για τη μεταγραφή Μοντνόρ ακούμε που 1,5 εκατομμύριο έως και μισό.
1: Okay. Ότι
0: δίνει ο Παπασταύρου για να καλύψει την ασφάλεια.
1: Άρα να το κόψουμε με στη μέση.
0: Νομίζω γύρω σε 750.000 πρέπει να.
1: Αγόψεις με στη μέση.
0: Νομίζω.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μετά από 12 χρόνια ένα καλοκαίρι χωρίς τον Μάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο φίλος μου.
1: Ναι, αλλά είναι καλοκαίρι που δεν θα δείξω πάρα πολλές μεταγράφες.
0: Μα εξάλλου υπάρχουν και φανέλες με ασήματα του Άρη και σε Ομόνια. Τη γνωστή ιστορία. άστε τους να έχουν και φίλους ρε φίλε. Γιατί εντάξει, οκ, ας πούμε. Το εμπάρκο της Ομόνιας είναι που την κουβέντα με τον 30 φίλε. Αυτό!
3: Ναι.
0: Όχι φίλε, αγαπώ την Ελλάδα. Θέλω να ζήσω στην Ελλάδα, αλλά δεν ασχολούμαι με το ελληνικό μπάσκετ. Το έχω και συμβατικές υποχρεώσεις με την Ελλάδα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ασχολούμαι με το ελληνικό μπάσκετ. Ένα ασχολούμαι με μπάσκετ τώρα, φίλε, καλαμαράει. Λύστε μου την απορία. Η ΑΕΚ δεν ήθελε δύο χρόνια συμβόλαιο σε... δεν έδινε δύο χρόνια συμβόλαιο σε κανένα και έδιωξε Αλομέροβιτς. Πώς και πήρε τον Πιλέα με δύο χρόνια.
1: Όχι, ρε φίλε. Τον Αλομέροβιτς δεν του. Με τον Αλομέροβιτς ήταν το θέμα. Έτσι, Ρακιός ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είπαμε τα ξανά για τον Αλομέροβιτς ότι αν ήταν δυνατόν. Από τον καιρό που ήρθε, θα ήταν δεύτερος.
0: Με λέτε Μπρούνος τώρα, διότι μπορεί να φάτε και καμιά να δες πω ότι πότσα σαν κάνετε εκπομπή γιατί είναι προκλητικός. Είναι τα τύπη είσαστε ρε. Έτσι ξέρω κανένα, τέλος πάντων. Η κουβέντα με το κλαμπ είναι αρφός μου που ήταν 11 και όχι 10 και οι δύο φάσεις που έκατσαν. Οκ, okay, ένας άλλος λέει εδώ, ενώ ο Γιαννάκης που σας έστεινε μήνυμα για τις ηλικίες των παιχτών. Γιαννάκης.
1: 19-13.
0: Τιμή σε ένα γενικό που θα έπρεπε να δώσει μια ομάδα του Μάκη να παίζει ο καναπής το καλοκαίρι. Ρε εσύ όμως, ας πούμε το τουπέ του Μάκη να παίζει στη γενική συνέλευση είναι... υπερβαίνει το ποδοσφαιρικό.
1: Εγώ το... Για δεδομένου όμως ότι θα πηγαίνει. Νομίζω σου υπήρχε ένα ιστορία, έναν της έκαναν πιθανότητα να θεωρήσει ότι
0: θα πηγαίνει. Γι' αυτόν μίλαγαν όμως Μάκη, γι' αυτόν μίλαγαν. Γι' αυτόν μίλαγαν. Καταλάβεις τώρα σου πω. Δεν ξέρω αν μου έχει τύχει κιόλας να...
1: Φαντάκοβιτς.
0: Δεν ξέρω αν μου έχει τύχει. Αλλά το βγάζουμε το καπέλο, εγώ θέλω να το βγάλω το καπέλο. Προσπαθώ να θυμηθώ περιπτώσεις που μας έτυχαν στη ζωή όταν ήμασταν και η παρουσία κάποιου μας προκαλούσε μια μηχανία. Ή υποθέτω ότι κάποιος από ελίστες ένιωσαν και μια αμηχανία βλέποντας τον εκεί, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Δεν ήταν το σύνδρομο του Νέρονα, δεν απολάμβανε το έργο του. Ίσα-ίσα που ο Μάκης άμα το ρωτήσει θα σου πει εγώ είμαι πολύ επιτυχημένο, έτσι να που πάθατε, ούτε αν καλοκαίρι είναι τραβήσατε ζόρια. Α πούμε, γιατί φταίνει ο Γιαζή, πρέπει να χασεί και το.
1: Ο ίδιο θεωρούσε ότι μπορεί να το γυρίσει.
0: Ναι, και δεν τον αφήσατε κιόλα. Άντε να ξέρει, να μην έρθει το πίσω στο τέλο, αν δεν τα πάει καλά ο Γιαζή, και αν πιάνει την ομάδα μπαλέ. Σωστό, όχι, είναι και τούτο του είδου η αντίληψη, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι.
0: Αυτό τυχαίνει πάρα πολλέ φορέ στη ζωή μα και με στι οικογένειέ μα. Ο καθένας έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα για τον εαυτό του που μοιάζει βολικό. Αν το ρωτήσει τον Μάκη, αυτό θα σου πει. Ότι δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, ας πούμε,
1: το
0: έργο μου. Διαμέρισμα ανεύκαλεν του Σαρασόφου, το καπέλο. Όχι μόνο ήρθε στη συνέλευση, ήταν και ολόγελος και χαιρούσε τον κόσμο. Ναι, κύριε, 67. Εντάξει, ναι. Όλοι μιλούν πίσω μας, ο Μάκης ήθελε μπροστά. Τι εννοεί τώρα. Αμηχανία, ρώτα το χαμπουλά μου κάθε δίπλα μου το σφυροδερμανάκι στη φύση. Αγία μου ρε κουράσατε μάλλον. Τι εννοείς κάθονται μαζί με το σφυροδερμανάκι, γιατί. Πάει από λεγητής Άγκη ότι δεν δίνει συμβόλαια δύο χρόνων κλειστά σε παίχτες πάνω των 34 και προτάσεις Αλομέροβιτς και Ροντέν ήταν ένα συνένα φίλε του Ρομπέρ στο Σαντ...
1: Ροντέν.
0: Ροντέν, Ραφαέλ, Λιβάρτον, Ταβίντσι, είναι η σημασία.
1: Του Ρομπέρ σε δόκαν του δύο.
0: Ναι, νομίζω δύο δεν του έδωσαν και έφυγε και πήγε στον...
1: Ναι, ήταν πάνω των 34, ναι.
0: Σας ήταν τα 2 χρόνια τότε, έκλεισε. Καχύποπτη σχέση Ομόνια Άρη, αλλά μόνο από Άρη είχαμε απώλεια στα play-off. Καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι σαν να σε καλέσει αύριο ο... Α, είσαι στον Πάτρο Κόντρα με τον Γαύρο και τον Μπάσκερ.
1: Πέμα για τον Τσατάκοβιτς.
0: Ποιος είναι ο Τσατάκοβιτς.
1: Τσατάκοβιτς, δεν είναι η Τσατάκοβιτς.
0: Ποιος είναι ο Τσατάκοβιτς.
1: Ο επιθετικός που θέλει ο Βόσπινος Ιαέλ.
0: Αν ναι, το θέλουνε, μπράβο, Τσατάκοβιτς λέγεται, ναι. Το θέλουν, είναι ένας από τους υποψήφιους.
1: Α, μόνο, ας πούμε προτάθηκε, είναι στους βασικούς υποψήφιους, οκ. Okay.
0: Ναι, τι άλλο θα μπορούσε να τι. Τι. Αν ο Τσαντάκοβιτς πάει λέμε σου δόντου λέμε Τσαντάκοβιτς, ναι κύριε Μετρικό, εστί όδωρη. Να μέσα σου πω την πέρα το φκάλουμε και παρατσούκλι, να λέμε ξέρω εγώ, ο Πορτοφολάς. Αφού ξορίζω μα ρόγα και καραπατάει κανονικά, είναι 910 γνωστή διαχρονική αντίθεση.
1: Για ανανεώσει, είπαμε. Ανανεώσει που έκανε ο Ρομπέρ, ενώ ήταν στην ΑΕΚ, ήταν ένα στην ένα.
0: Το μόνο που έμεινε να κάνει ο Μάκη στη γενική του Αποέλ ήταν να πάει και με άσπρο μπουχάμα. Άσπρο κουστούμι, λέει ένα εδώ. Θυμίζοντα μα τον Νίκο, κέρδισε και τον Τίσιμο του στον τελικό. Ναι. Το οποίο προκάλεσε σχόλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το πολύ συνηθίζει, α πούμε, να βλέπει έναν παράγοντα με άσπρο, ξέρω εγώ, κουστούμάκι.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, είναι στη μόδα ο Νίκο. Δηλαδή, τώρα με συγχωρείτε, άλλο είναι το dress code. Μάλλον η αισθητική του Νίκου του Κίρση και άλλη, ξέρω εγώ, του Κίκη Φιλίππου. Σωστά. Άλλο διαφορετικά ντύνεται ο Κραντεμάκη, διαφορετικά ντύνεται ο κ. Παπασταύρο.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Όμω από άποψη, α πούμε, κομψότητα. Νομίζω ότι ο Νίκος ο Κίρσης...
1: Τον βλέπω καμισάκι, είναι το άσπρο σακάκι, είδαμε.
0: Τι είναι, και για ποιον μιλάς τώρα ρε.
1: Τον Κίρση.
0: Άσπρο ήταν το σακάκι ρε. Τον βλέπω καμισάκι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
9: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
12: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
13: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι ο Ιόνιος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό. Λέγεται Mappe Show και, έχει τα μικρόφωνά τη το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Μπορείτε κιόλας να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράζετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα ή και στο 2950, Μάγκη.
1: Για να διεκδικήσετε το ράκλαν των 850 ευρώ, καθώς με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψυσταριά Βέμπερ Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ.
0: Δεν το συνηθίζουμε, αλλά τώρα αναγκαζόμενοι να το κάνουμε. Ο ένας εκ των δύο σήμερα παίζει με ένεση. Γι' αυτό συγχωρέστε μας.
1: Κοίτα,
0: δεν μπορούμε να κινηθούμε. Υπήρχαν και χειρότερα. Ναι, αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεσαι όταν κάποιος παρεμβαίνει μέσα στη στοματική σου κιλότητα. Κατάλαβε.
1: Καλά, ρε, πόσους παίχτες εσείς ακούσα να παίζουν με ένεση. Ξέρεις, λίγο πριν τον αγώνα, έλα να σε φορτώσουμε να μπεις μέσα βασικός.
0: Ναι, αλλά η διαφορά είναι ότι έφυγαν οι ενέσεις. Έφυγαν οι επίδραση της ενέσεις.
1: Α, είναι η ώρα της αλλαγής κανονικά.
0: Αν πες ενέση, μια χαρά είναι να δω, Μάκη.
1: Είναι η ώρα της αλλαγής.
0: Σωστά είπε ο Μάκης για την Βέμπερ, την ψυσταριά. Όχι, δεν ήμουν σε γάμο με σαν μόνα, σαν μόνα. Λέει καιρό να πάω κιόλας. Μάλλον, εν μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι, τελικώς, πολλοί γίνονται γάμοι με. Όχι, δεν φταίνει γάμοι, δεν, αλλά. Πότε το διάβαζα ότι. Α, θυμάσαι εκείνη την δηλητηρίαση του Σπιλεύσκη και του Άρη.
1: Ναι.
0: Ήταν καλεσμένοι σε γάμο την τότε εποχή, όχι.
1: Έτσι. Όχι.
0: Ήταν το ίδιο όμω κέντρο. Γιατί το ίδιο κέντρο είναι πρέπει να βάλουν. Με συγχωρείτε, πρέπει να υποστούν τι συνέπειε κάποτε.
1: Ναι. Περίμενε, πώς ήταν, είχαν παραγγείλει φαγητό να παίξει, να φάνε όλοι μαζί. Και...
0: Ναι, και είχαν δηλητηριαστεί και ο Σπιλεύσκη επιμένει και λέει ότι δεν ήταν αυτό συμπτωματικό. Δεν ήταν αυτό τυχαίο, όχι συμπτωματικό. Δεν ήταν τυχαίο και μάλλον υπήρχε ένας δάχτυλος από πίσω. Τώρα τι είδους δάχτυλος.
1: Δηλητηριασμένος δάχτυλος.
0: Να μην γνωρίζω.
1: Δηλητηριασμένος δάχτυλος.
0: Μάλλον.
1: Αλλά εντάξει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Εντάξει, η βιομηχανία το είχα. Ναι, έχει ανέβει πάρα πολλά η βιομηχανία το είχα. Μου πλέον για να μην ζηγάμω. Δεν θέλεις να δεις τιμές. Αλλά εντάξει.
0: Εξαιρετικά, θέλεις να μας πεις τιμές, μα και μου. Ακριβώς πόσο που το σοβλάκι στη Λάρνακα, πολύ ωραία φίλη μας Τσουρακής.
1: Τι είδε, σουβλάκι στη Λάρνακα.
0: Μια σκηνάρη στην Ουγγάντα από...
1: Πιο εύκολο να πάει σε ταβέρνα να εγκλήσεις με ζέδες. Τι κάνει. Πιο καλό.
0: Εγώ μάθα προχτούσε ότι έγινε γάμος με σύγκριση 7-8 καλεσμένους.
1: Μα ακόμα γίνονται. Εσύ ο άλλος σκέφτεται ότι θα έχω χώρες περίδα, ας πούμε. Για να μπορέσω...
0: Θες να μας δώσεις έτσι συνοπτικά τις τιμές του γάμου, ας πούμε, πες ότι.
1: Θα δούμε τις τιμές του γάμου.
0: Υπήρχε δάχτυλος από πίσω, ακούστηκε λίγο πονηρό. Στο δικό σου πονηρό δεν ακούστηκε. Πονηρό είναι το μυαλό σου, κύριε Μητέντρια.
1: Απλά σου πω ότι νιώθω ότι τέλειωσε η εποχή του βάζεις 50 ευρώ.
0: Τι εννοείς, δεν
1: στο γάμο.
0: 100 ευρώ είναι.
1: Μα μπράβο.
0: Τα ρήφα, ναι.
1: Μπράβο, τσάμε είσαι. Τσάμε είσαι. Για να είναι οριακά.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει πέσει πάρα πολύ το ποσοστό του κέρδους. Αυτό θες να πεις.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι και τόσο κερδοφόρα επιχείρηση όπως ήταν παλαιότερα.
1: Ναι, εσύ είπα, για ο άλλος έκανε το γάμο για να κτίσει σπίτι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, απλά και μόνο για αυτόν τον λόγο. Εγώ ξέρω φίλων που έκανε γάμο για προέζη την ΑΕΚ, ας πούμε. Ναι. Και εντρή φορά έγινε καυκά στο γάμο. Δηλαδή γιατί έκανε κάθε
1: τρεις σε νέο γάμο.
0: Στην τρίτη φορά μαντρεύτηκε μου ταρέντο.
1: Εντάξει, κανεί.
0: Ζούσαμε σε μια τέτοια νέα. Ήταν ωραία, είναι μισό.
1: Κανεί, α πούμε, τρίτη φορά.
0: Ναι, ρε, μου τα έλεγε στο γάμο του, λέω. Πριν 30 χρόνια, 1995, 1996, 1997, κάπου εκεί. Παγιά έκανα με γάμου μέσα στι στράτε με κέντερινγκ άγνωστη προελεύσεω και μια χαρά επιβιώναμε. Τι σημαίνει όμω αυτό, κύριο 1893, δεν. Αφήστε την εξειδανίκευση του παρελθόντο. Και εγώ, ας πούμε, χθες έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για την Εθνική Βραζιλία στο 1994. Και πόσο ωραίο ήταν το ποδόσφαιρο και πόσο ωραίο ήταν το Μουντιάλ.
1: 1994, είπες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πες στο Netflix. και πόσο ωραίο ήταν το ποδόσφαιρο και τι μεγάλους παιχταράδες είχαμε τότε. Αλλά η αλήθεια είναι κιόλας ότι από άποψη επαγγελματισμού ήταν, ξέρεις, κατά παρασάγκας πια οι σύγχρονοι ποδοσφαιριστές απέχουν.
1: Γι' αυτό βλέπεις και μια αλλαγή όμως στο πώς ήταν ο μέσος ποδοσφαιριστής, ο καλός ποδοσφαιριστής τότε και πώς ήταν ο καλός ποδοσφαιριστής θεωρείται σήμερα. Πλέον είναι πολύ πιο αθλητικός, πολύ πιο...
0: Όχι, πλέον είναι απαραίτητο να αθλητικός. Δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν είναι αθλητικός πλέον. Παλαιότερα δεν ήταν, ουδής ήταν.
1: Δεν ήταν υποχρεωτικό.
0: Αν και στη Βραζιλία, την Παγκόσμια Προαθήτρια 94, είναι να βρεις άνθρωπο γυμνασμένο. Άντε να βρεις και εγώ κάτι, ας πούμε, μαύρους της Βραζιλίας που ήταν που, λόγω φυσικών προσόντων, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ρωμάριο ήταν να έφυγε από την άσκηση τη Δήμητρα, ασκαστός.
1: Εντάξει, ο Ρωμάριο πάντα.
0: Ο Μπεπέτο ήταν σαν και.
1: Ο Ρωμάριο.
0: Ξέρεις, δεν είχαν.
1: Ξέρεις, πέρασε να έχει για τέρματα καριέρας. Όπως δηλώνει ο ίδιος.
0: Εντάξει, ήταν τεράστια παιχτούρα.
1: Τεράστια παιχτούρα, αλλά συνέχιζε να παίζει μέχρι. Πήγαινε σε κατηγορίες κάτω από την τέταρτη κατηγορία Βραζιλίας. Πήγε σε ομάδες για να σπάσει το ρεκόρ του.
0: Ο ηλεκτρολόγος που το δασάκι άνοιξε κέντερινγκ, άλλο όπως λέει, 30.000 για 300 άτομα περίπου, ρε φίλε. 300-100 ευρώ το άτομο. Τι λες, ρε.
1: Να σου πω κάτι, τρετούμπουλα λίδια 2569, αν δεν βάλουμε...
0: Όπως σας είπα, μην παντρεύεστε, αλλά δεν μ' ακούτε, ναι.
1: Όχι, αν σε καλέσει ο άλλος στο κάμα, δεν είσαι υποχρεωμένος να βάλεις 7, δεν μπορείς. Αν σε καλέσω εγώ στο κάμα μου, ρε Χριστό, να σε καλέσω γιατί πρέπει να μου βάλεις φακελάκι.
0: Ναι, αλλά πότε θα έρθω γιατί πρέπει να ζω φακελάκι.
1: Δεν χρειάζεται να βάλεις, γιατί αν κάνουμε τον τη συζήτηση, δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να βάλεις. Τι καλό είσαι, γιατί...
0: Εντάξει, ρε Σιμάκη, τι θέλεις, θα έρθει κάποιος στο κάμα σου, ας πούμε...
1: Όχι, αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς και σκέφτεσαι ότι ρε παιδί μου θα πάω γιατί τώρα μπορώ να βάλω το φακελάκι, νομίζω ότι ο άλλος κατά τα αγκία κάλεσε σε για το φακελάκι.
0: Εντάξει, τώρα εμένα δεν με ενδιαφέρει ποσός ο γάμος. Αυτό μου ενδιαφέρει είναι τα διαζύγια. Εντάξει. Θέλω να σας πω ότι το διαζύγιο είναι μια φυσιολογική εξέλιξη ανάμεσα στη σχέση δύο ανθρώπων. Έτσι. Δεν θεωρείται πλέον μοιασμά, ούτε και πρέπει να το λαμβάνετε ότι είναι η καταστροφή της ζωής σας. Κυρίως όμως, όταν τέτοιου είδους αποφάσεις, το πρώτο μέλημά σας πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών. Αυτό. Το να μπουλα λέει η μάνα σου γιατί θα πεθάνει από αγάπη και διαχώρηση. Ή αν ο παπάς σου, ξέρω εγώ, καταργέται την ώρα τη στιγμή που σε έκαμε γιατί να απαχωρήσεις ή να την ή να τον χωρίσεις. Σκεφτείτε το καλό των παιδιών σας. Οι εγωισμοί, οι κακίες και η δίψα να επικρατήσετε το αλλού. Μπορεί να είναι λίγο φυσιολογικά στο πρώτο, στο αρχικό στάδιο του χωρισμού. Μετέπειτα δείτε το καλό των παιδιών σας και προστατέψτε το. Τώρα θα παντρευτείτε 300 ευρώ και λέει και εγώ 100.
1: Νομίζεις όμως ότι έχει ξεπεραστεί λίγο αυτό που λες.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μια γενιά η οποία είναι από 20 μέχρι 30 ετών, όπου το 30% των άτομων σε αυτήν τη γενιά μπορεί να διαζευγούν οι γονείς
0: τους. Τόσο σχέση.
1: Δηλαδή,
0: ναι, okay,
1: σε κάποια
0: φάση
1: το εννοώ.
0: Μα δεν είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι το 30% διαζευμένοι γονείς τους και είναι και το υπόλοιπο 45% που θα.
1: Μπορεί να είναι ακόμα.
0: Θα επιθυμούσαν να χωρίσουν.
1: Αντίστοιχο ποσοστό.
0: Και είναι επίσης και το επιπλέον 20%, άρα φτάσαμε στο 95% που σκέφτηκαν ότι θέλουν να χωρίσουν.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι, θέλω να σου πω ότι είναι δύσκολες οι σχέσεις πια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μοιάσμα, δεν είναι. Πώς να το πω, στίγμα το να χωρίσει κανείς.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ένας καλός γάμος χρειάζεται ένα άριστο κουμπάρο. Με εκτίμηση Κωνσταντίνος, φίλος μας τα 60. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το ποδοσφαιρικό, παρέ περιέργως, έτσι, καθόλου μα καθόλου. Εγώ που βάλα 70 ευρώ στον τελευταίο γάμο θεωρούμε τσιγκούνης. Όχι, άμα είσαι ένα άτομο και λες είναι αρκετά. Σωστά, μαγεί. Εξαρτάται. Εντάξει, αυτό, εντάξει, και να το κλείσουμε γιατί θα αρχίσαμε το. Αλλά νομίζω ότι η τιμή ορίζεται ανάλογα και τις σχέσεις.
1: Υπάρχει.
0: Δηλαδή, αν τον αγαπάς πολύ, πρέπει να πάει να βρει το γογκλήφο να του βάλει το φάκελο τα λεφτά που το αξίζω. Κατάλαβε τι θα σου πω.
1: Ναι, αλλά την ίδια ώρα τον αγαπάς πολύ. Και σε αγαπά πάρα πολύ και γνωρίζει ο ένας την κατάσταση του άλλου, μπορεί να πάει και να του βάλει ή να μην του βάλει τίποτα.
0: Κάνω λάθος, μάγει μου. Δηλαδή, εγώ άνοιξα φαγελού, είναι τζαριά και από μου αναλογούν, έφυγε που γάμο, ή φεύγω εγώ, έτσι ακονόμαστε. Όχι, με συγχωρείς.

0: Εντάξει.
1: Το άσπρο κουστούμι θα φορεθεί πολύ φέτος στους γάμους. Ένα εδώ. Και ο Τζιόντερ από όταν φοράγε άσπρο κουστούμι τώρα που θυμάμαι, κατά την εκατατοσέμια της. Ναι, υπάρχει μια φωτογραφία που έχει χιούμορ, εντάξει. Από τη μια είναι ο Νίκος ο Κύρης με το άσπρο κουστούμι και από την άλλη ο Τζον Τραβόστα στο Saturday Night Fever, μια ιστορική εκπομπή. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα, αν έχουν χιούμορ, γιατί όχι δηλαδή. Και χθες μου έστειλε, ας πούμε, δεν ξέρω κιόλας αν πρέπει να το πω, ο φίλος μας ο Κότσος μου έστειλε σε προσωπικό μήνυμα την αξία του ρολογιού του Σταύρου Ασταύρου.
0: Και πάθες πλάκα.
1: Ναι, και πάθα πλάκα, ναι.
0: Λογικό να πάθει.
1: Ναι, αλλά μιλώντας με κάποιον ο οποίος είναι πολύ πιο ειδικός σε σχέση με ρολόγια, τελευταίο ρολόι μου παραπάνω μου Κάζιο. Έτσι η μπαταρία, τόση μπαταρία.
0: Ναι, ναι.
1: Κανονική μπαταρία,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Τριβολέι η μπαταρία.
1: Μου έχει πει ότι είναι πάμφθινο. Σε σημείο που σκέφτηκα όταν τον Παπακάουρα, έχουν δίκιο κάποιοι που λέω. Δηλαδή για τέτοιο στάτους, ας πούμε, τα.
0: Πάμφθινο. Εντάξει, ότι υπάρχουν και πολύ πιο ψηλά εννοεί.
1: Άμα είσαι πλούσιος ρε Μάγκη, πραγματικά πλούσιος δεν βάλεις, ξέρω εγώ, τόσες χιλιάδες, εκατοντάδες πας στο πόδι, πας στο χέρι σου. Βάζεις εκατομμύρια.
0: Οκ. Okay. Πας στο χέρι σου.
1: Πας στο χέρι σου. Τώρα ούτε καμάρι είναι νυχτίζει, ούτε κάμαρι είναι νυχτίζει με ο γάμο. Αν του μείνουν να πας κανένα ταξιδάκι, λέει 873, που με λύπη μας το λέει. Είναι ένα μήνυμα γεμάτο θλίψη. 873. Πρέπει να φρασκό μαντρεμένο. Παρασκευά μου, είσαι στο Αβελαπίδη του Γλαφκό Ξουρίδη, στάδιο για το γάμο. Ακούστε κυρίες και κύριοι, σήμερα γέλασα. Γέλαγα, προσπαθούσα να διαβάσω το ρεπορτάζ του Φιλελεύθερου για το.
0: Για την ηλεκτρική υπηρεσία.
1: Η ηλεκτρική υπηρεσία, ναι. Οι 78 από τις 85 ομοσπονδίες δεν κατέθεσαν τις οικονομικές καταστάσεις του 23 και έλαβαν κανονικά την χορηγία του 24.
0: Πόσες?
1: Οι 78 από τις 85.
0: Μπράβο.
1: Επειδή παίζει πολλά το ποσοστό, θέλει να μας το πει, ρε, και είναι 48%. Θυμηθεί ο Μάρκες τώρα. Ποιος μου είπε σήμερα για λεπτά σήμερα. Είναι η νέα μόδα αυτό με τη συμμετοχή των αγώνων.
0: Με τα λεπτά
1: σήμερα. Εσύ μου είπες για τον Πόντς.
0: Όχι.
1: Ποιος μου είπε ότι έπαιξε 4,5 λεπτά πέρσι. Γιατί πρέπει να αναφερόμαστε στα λεπτά.
0: Okay.
1: Είναι, ξαναλέω, είναι μια καινούργια ας πούμε προσέγγιση.
0: Εντάξει, σου λέει κάτι το. Σου δείχνει ας πούμε τα λεπτά συμμετοχής, ότι είναι το βασικό, ότι φτιάχνει κανένα αλλαγή.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Άρα να δίνουμε σημασία στα λεπτά. Μάλλον γι' αυτό έχει το ρολόι το Βασταύρο τώρα που σκέφτομαι να τα δέσουμε όλα μαζί.
0: 92%.
1: 92%. Άρα 4.500 λεπτά αν έπαιξε ο Πόντς, όλοι μαζί είναι παίξε σε ένα 4.500 λεπτά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: 4.500 λεπτά.
1: Κάπου εκεί, δηλαδή, και στην ΑΕΚ. Ξέρεις τι, το είχαμε επισημάνει, αλλά το αναφέρουμε μια φορά ακόμη. Οπότε, πώς το λέμε, ξυλιμό.
0: Όχι ξυλιμό.
1: Όχι ξυλιμό, ρε. Ούτε ξέρεις.
0: Τους στραγγίζουν.
1: Ναι, τους στραγγίζουν, αυτή είναι η λέξη. Ναι, τους στραγγίζουν. Τους ξεσκίζουν, ρε Μάκη. Τους ξεσκίζουν, δηλαδή. Τραβούν από εδώ, τραβούν από εκεί και μιλάμε για μεγάλα παιδιά έτσι 33 χρονών.
0: 51 συμμετοχή, 4.136 λεπτά.
1: Είδες που σου λέω.
0: 4.136.
1: Πάρ' του ημανίσι μου, ένα 50 λεπτά του.
0: Και ημανίσι μου, ρε φίλε.
1: Ο άλλος ευκείε να πει ότι τα γάμον έφαγε από όλα όσα είχε τον μπουφέ και δεν έπαθε τίποτα. Να του πούμε ότι δεν είναι μόνος και τη δόξα πολύ εμείς ήσαν το χρήμα κανεί.
0: Χιλιά 185 εμφανίσει μου. Όχι, συγγνώμη. Χιλιά 885.
1: Ναι, το σχεδόν το εντρίτο, α πούμε.
0: 23 συμμετοχές.
1: Το εντρίτο. 23 συμμετοχές, το καλύτερο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Παντρεύτηκα πριν ένα χρόνο που τα φτηνά, μάλιστα 30 ευρώ το άτομο, πιάσα καλή 20 δίμη. Και 30 ευρώ φάκελων και μας έμειναν και 10.000 διακοπές, όπως επίαν οι τιμές, πάμε και μάμε με δυο μωρά, λέω, ξέρω στο 30, άλλο ένα μήνυμα.
0: Αν καλή τιμή.
1: Τριμμένο. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα σας πούν οι παλαιότεροι εμείς τον καιρό σας, σηκωστείτε και φύγετε. Γιατί παλαιότερα μέχρι και οι τράπεζες είχαν εμπλακεί στη βιομηχανία του γάμου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και προσπαθώντας να προσελκύσουν, ας πούμε, νεόνυμφους, τους έδιναν και διάφορες, τους κατέθεναν διάφορες προτάσεις, ας πούμε, τα λεφτά, ο γάμος, φέρτε τα δάμε,

0: θα κάνουμε έτσι.
1: Καταλάβατε. Δυστυχώς οι νέες γενιές δεν έχουν να ζήσουν τόσο καλά.
2: Κάει με το 278 που λέει ο μπονόν του. Πέρσι πήγα σε χάμο, χαιρέτησα κανονικά, έβαλα φακελάκι 100 ευρώ και μετά κατάλαβα ότι ήμασταν σε λάθος γάμο. Αφού το χαιρετήσαμε.
1: Καλό απόγευμα. Λέει αποφάσει του αθλητικού δικαστή βγήκαν.
2: Την άλλη εβδομάδα.
1: Που αποβλήθηκαν στον τελικό με την κατηγορία γροθοκόπημα κάτω από 10 αγωνιστικές, δεν γλιτώνω. Εσύ που είσαι. Ναι, εντάξει. Ο Ρωμάριο το στυλ που μιλάει για το πόσο ψηλά έχει το εγώ του και είναι και μελαμψός. Ενόμιζα Πούτιν. Όχι, χαζομάρ. Αίθουσα δεξιώσεως, φωτογράφους, τυπογραφείο, catering, νηφηγών, κοστούμι, φκιολάριες, ορχήστρα, DJ. Σε πάει ακόμα.
2: Ναι.
1: Και άλλα.
2: Στολισμός.
1: Λουλούδια τα βάλε.
2: Δεν τα λουλούδια.
1: Τα φκιόρα.
2: Δεν θέλω να ακούσεις τη μηγιά.
1: Εγώ να ακούσω, εσύ να ακούσεις, μα εγώ τι άκουσα εγώ. Εγώ δεν είναι, ευτυχώς.
2: Αν δεν πέσε δηλαδή περισσότερο η μαζί μου θα ήταν καλύτερα.
1: Να το πεις κολλάς να έρθει ακροάζεις να φάω, Μάκη. Ξέρεις, έχει ακροάζεις που θέλει να φάω. Ένας καλός γάμος χρειάζεται έναν άριστο κουμπάρο. Με εκτίμηση οίκο. Εντάξει, μας το πες κύριε Κωνσταντίνε. Α, 361. Αγαπώ ρε. Μας το πες έτσι, εντάξει, το καταλάβαμε. Καλά ρε φίλε, αν ας κάνει το γάμο του στο City of Dream. Ω, δεν πρέπει να το πω αυτό. Τέλος πάντων, και λέει είναι 150, πρέπει να του βάλω 300. Που καγείς, το καγείς, γιώτα εψιλό, γιώτα, έτσι. Που καγείς τον άλλο στο δικαίωμα, τέλος πάντων, κάπως έτσι, ο 677, είναι θυμωμένος. Έχει και ρεβολού, στο γάμο.
2: Έχει, καλό. Ναι.
1: Έχει, τι εννοεί δηλαδή. Στο προσκλητήριο έχουν.
2: Όχι, δεν θα σου βάλω στο προσκλητήριο, αλλά.
1: Πώς, υπάρχει site, ας πούμε.
2: Ναι, καλό, μπορείς να γάμεις, έναν τέτοιο.
1: Τι εννοείς να κάνεις αν δεν θέλει, μαγική πέρα μας, τι είμαι.
2: Θα δημιουργήσεις ένα μικρό site, είναι εύκολο πλέον. Mm. Εντάξει, που να έχει μέσα ένα QR code, το οποίο να παραπέμπει σε λογαριασμό σου για να σου στέλνει.
1: Οκ. Ναι, μα μάλλον γιατί όχι, ναι.
2: Υπάρχουν.
1: Ο Παπασταύρος χαιρέται τα διαζύγια, λέει ο 92, και έχει δίκιο επ' αυτού. Δεν δίνει γρόση, α πούμε, σε κανένα που θέλει να τον. Παραδείγματο χάρη, α πούμε, ο Ζόχο, αν είναι να φύγει, βάλω και λέμε μου κάτω, ή και το ρολόι μου. Ότι,
2: το ρολόι σου.
1: Ότι δεν πρέπει να του δώσει μία. Δηλαδή, ή θα βρει ομάδα και θα φύγει, ή θα κάτσει έξω. Εμεί ο πλέον είναι κανονικά. Αλλά αν του δώσει λεφτά για να τον αποδεσμεύσει, ούτε μια στο εκατομμύριο. Άποψη. Εκτίμηση.
2: Οκ. Okay.
1: Η τωρινή γενιά δεν θα κάνει και γάμους, απλώς θα συζητούν, λέει ένας εδώ. Η τιμή καθορίζεται ανάλογα πόσο σου έβαλε και τι θα συνταΐσει.
2: Πάει ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής που έχεις στη ζωή του άλλου. Κάτω από 48% βάλεις 100. Πάνω από 48% ανεβαίνει το ποσό.
1: Ξέρετε τι έμαθα για τον Μάρκες, μιας και μιλάμε. Ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διακοπές, νομίζω, στην Αφρική.
2: Ωραίος.
1: Και στην Αφρική δεν κάνει ο κάθε. Επειδή να ακούσει κλασική μουσική, όχι. Επειδή να βγει του πύργου, όχι. Επειδή να. Στην Αφρική κάνουν σαφάρι, α πούμε.
2: Ναι.
1: Κάπου εκεί είναι ο Μάρκης.
2: Σαφάρι. Καλό.
1: Επέλε, σήμερα.
2: Όχι με τους Μασάι, ρε.
1: Επέλε, εμένα ο γάμος μου ήταν 75 ευρώ το άτομο, και ήταν πολλά κλειστό κύκλο. Μόνο φίλοι έκαναμε τα έρημα, είναι εύκολα σελήνη, είναι κάμα πάρτι μου, εφάμε, σπάσαμε, γαρίδε, πα στη φουγού. Και σουβλάγια. Τι είναι.
2: Είσαι έξω το μενούλο.
1: Ποιος είχε το μενού ρε. Ο κύριος Σαλμολίδης. Τι εννοείς και χοιρινό και γαρίδα μαζί. Τέλος πάντων να ζήσετε βγαίνω αυτός πάντων.
2: Να ζήσετε.
1: Κάνει μας πρόλογο ότι όχι. Διάβολε μου μη φοβάσαι δεν είναι. Λοιπόν, στο Μάρκες έχει χάν. Άτε ρε. Κωνσταντίνο μου. Κωνσταντίνο μου, ξαναμαντρευτώ, λέει. Θα σε βάλω. Ο άλλο σε χαιρέτησε με στο γάμο και η κάρτα είσαι και στερόγραφο. Το δώρο είναι στη Revolut σου, λέει.
2: Είδε. Είδε, μπορεί να μην κρατά. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο που πλέον δεν κρατάμε τρίτα πάνω του.
1: Ρε παιδιά, αφού δεν μας αφήνετε να γιάσουμε ρε κουμπάρε, εγώ θέλω να σου πω τι είναι τον Dark Horse. Όχι, τι είναι τον Dark Horse, ήθελα πάρα πολύ να σου πω. Καλά ρε άξιες τι άμορφο ότι άνθρωποι που ακούτε την εκπομπή τότε. Δεν ήξερε ποιος είναι τον Dark Horse, ας πούμε. Δεν είναι η Μαύρη Καλονή το παρομύθι που το διαβάζω με μικρά παιδιά. Διαβάζεις η Μαύρη Καλονή, Μάκη?
2: Όχι.
1: Να μου διαβάζεις, Transformers. κλασικό παραμύθι, μαύρο καλονί. Εδώ.
2: Νομίζω ότι το είχα δει.
1: Αν ακούγεται πορνό, δεν είναι. Είναι μαύρο καλονί, είναι παραμύθι.
2: Το είχα δει σε κασέτα.
1: Το είδε σε κασέτα, ρε Μάκη, σε προχώρησε το παρακάτω. Σίγουρα ένα αστείο πράσινο μπαλαβάρι να
2: βγει. Σε παρακαλώ.
1: Τι είναι το σκοτεινό άλλο, αυτό που λένε Dark Horse, είναι αυτό που. Όχι ο Πικέ. Είναι αυτό που θα έρθει από την εξωτερική. Δεν αναμένεις ότι θα πάει να κάνει την. Θα επικρατήσει την κούρσα.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν το λέμε τόσο καιρό, ρε Μάκη, να ξεστραβωθεί ο κόσμος, ας πούμε.
2: Ναι, εσύ είπαμε το χτες.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν καταλάβαμε. Και τώρα που το σκέφτομαι, ποια μπορεί να είναι τα dark horses, για να μιλάμε και σωστά αγγλικά και κυπριακά, ποια είναι τα dark horses, ας πούμε, του Μουντιάλ, ποια μπορεί.
2: Πρέπει να αφαιρέσεις 7-8 στανταράκια και οι υπόλοιπες θα είναι dark horses.
1: Όχι 7-8 στανταράκια, ρε, εσύ, δεν είναι, τα φαβορή είναι 4, ρε, μα και τα 8 φαβορή, ας πούμε.
2: Καλά, ρε, θα πεις dark horse, ξέρω εγώ, η Ολλανδία, επειδή φτάσεις στον τελικό.
1: Είναι ενταρχώς η Ολλανδία.
2: Επειδή φτάσει στον τελικό.
1: Τι είναι επειδή φτάσει στον τελικό.
2: Είναι.
1: Ναι, είναι ενταρχώς.
2: Εντάξει, ναι. Πάμε.
1: Δεν είναι με στη λίστα το φαβορί η Ολλανδία.
2: Okay.
0: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές το πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με Δυσή. Το Κυπριακό σε νέα τροχιά ευθυγράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε.
6: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
5: Τι εννοείς?
6: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
5: Σοβαρά?
6: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
5: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
6: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml, 20% φθηνότερα, 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα, 150 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,29. Lidl. More to value.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι η Πέμπτη, είναι η 11η του Ιούνιου του έτους 2026. Ακούτε Sport FM 95, τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Στα μικρόφωνα λέγεται Mappy Show και έχει στα μικρόφωνα τη τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, μπορείτε κιόλας να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι.
1: Να διεκδικήσετε μια ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ στέλνοντας την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.
0: Απαραίτητο αξεσουάρ για οποιονδήποτε ας πούμε γουστάρει και θεωρείται ας πούμε ένας σύγχρονος μερακλής. Μοντέρνος μάλλον Μερακλής και θα κάτσει να δει το Μοντιάλ με τις 48 ομάδες, έτσι.
1: Μοντέρνος Μερακλής, ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, αυτός που δεν έχει πλέον την πετσέτα πάνω του ακουμπημένη, αλλά φορά ένα γάντι που τον προστατεύει από τη ζεστή, από το φωτιά.
2: Σωστός.
0: Σωστά.
2: Σωστός.
0: Ή έχει αυτήν την ωραία λαβίδα, ας πούμε, δεν έχει το σιέρον, το χταράκι που κρατούσαμε. Παγιά κρατούσαν χταράκι. Ναι. Το καρκίνο όνομα, πράγμα, έτσι. Πλέον όμως ο μοντέρνος Μερακλής έχει αυτή την υπέροχη λαβίδα που είναι, ξέρω εγώ, κομψή και εντελικάτη και μπορείς να πάρεις τον μπιφτεκάκι να το γυρίσεις από εδώ, να το γυρίσεις από εκεί με στη Βέμπερ.
1: Έχετε μάλιστα τα 9 μπιφτέκια. Έναν προς έναν να πιάσεις να τα γυρίσεις. Έναν προς έναν να πιάσεις να τα γυρίσεις. Ναι. Να πω επίσης ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2, ο Sport FM εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα Electroline στην Καλαμόν, στο Στρόβολο, κοντά στο Mall of Cyprus, με ένα live link στο οποίο θα είναι η Μαρία Βασιλιάδου και εγώ. Και ασφαλώς αν ετοιμάζεστε για το Mundial, μπορείτε να πάτε να επισκεφτείτε την Electroline, να ανακαλύψετε τις μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψιστάριες barbecue, φούρνους πίτσα, για να στήσεις το απόλυτο match day setup. Θα υπάρχουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα, live cooking show με τον Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα. Όλα αυτά το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο τρίωρο live link που θα γίνει στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμόν στο Στρόβολο. Και είμαστε και στη μέρα όπου ξεκινά το Mundial, εξού και η μουσική επιλογή.
0: Μπράβο, η εκπομπή λέει να εναρμονιστεί με το Μουντιάλ και θα προσπαθήσει να παίζει τραγούδια ανά τις χώρες του πλανήτη ή μάλλον ανά τις χώρες, ανά των χωρών τέλος πάντων που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Ξεκινήσαμε με τους El Cojonites, ένα μεξικάνικο συγκρότημα. Ακούσαμε το El Conejo που σημαίνει ο λαγός και μπορεί κανείς κιόλας να το δει, να το ακούσει στο soundtrack της σπουδαίας ταινίας που σχετίζεται με τη ζωή της μεξικάνας ζωγράφου Φρίτα.
1: Καλό.
0: Ναι. Τέτοια λόγια. Αλλά πραγματικά, επειδή ξεκινά το Μουντιάλ, θα σας κάνω την εξής ανάλυση που έτσι όπως τη σκεφτόμουν οδηγώντας. Ξέρουμε, ή μάλλον κάποιοι από εμάς, ή δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, ότι τα πάντα έχουν διαβρωθεί και τα πάντα έχουν αλλοιωθεί ελαίω των χρημάτων. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πλέον η κοσμοθεωρία των περισσότερων, ιδιαίτερα δε σε τούτο το νησί, είναι χρηματοκεντρική.
1: Το πλέον φύγε το, αλλά ναι.
0: Όχι, παγιά υπήρχαν. Η παγιά εκεί πριν ήταν διαφορετική.
1: Μα ήταν όλη η Μαρία.
0: 60 χρόνια. Είναι κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, είμαστε στην χειροκυνία και τσακωνόμαστε για ριάκια. Μετά επειδή έγιναν τα πράγματα.
1: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και έκαψα και σκεφτόμουν ότι μέχρι και το Μουντιάλ το έχουν διαβρώσει που να τους πάρει ευχή. Δηλαδή ξεκινάει μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της ζωής μας. Έτσι. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι παίζουν 48 ομάδες. Δηλαδή μπορεί να σταυρώσουν η Λινόπετρα με την Ιορδανία και η Αγλαντζά με το Καζακστάν, σωστά.
1: Με το Κουρασάο.
0: Με το Κουρασάο. Και πρέπει εσύ να κάτσεις υπό τις καιρικές συνθήκες να είναι αντίξωες με 40 βαθμούς Κελσίου, γιατί ο κύριος Ιφαντίνο μετά τους Ρώσους και τον Πούτιν το πήγε στο Κατάρ και τους Ζάμπλου τους Εμμύριδες και τώρα το πήγε στο Τραμπ. Στο Τραμπ. Ναι. Έτσι. Τον ειρηνοποιό Τραμπ. Και κάτι σκέφτεσαι, εγώ μάρε. Τα πάντα, α πούμε, να καθορίζονται από χρήμα. Ρε, δηλαδή, μια δεν μπορούσαν, α πούμε, όπω έκαναν οι αρχαίοι Έλληνε στου Ολυμπιακού Αγώνε, κάποια πράγματα να διατηρούν, α πούμε, την αξία του και την.
1: Ναι, φαντάζει όλο και πιο δύσκολο αυτό. Απλώς μέσα σε αυτό που είπες μετά το Κατάρ και την Αμερική, δεν ξέρω πόσο μου κολλά όμως η Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Πρέπει να το πάρει κάπου.
0: Είναι το λάθος τους, ρε.
1: Πρέπει να το πάρει
0: κάπου. Έκαναν το λάθος τους. Μια του κλέφτη, τη σκέφτη.
1: Που εν τω μεταξύ γίνεται σε. Sorry. Αμερική, Καναδά, και Μεξικό. Που. Σκεφτούμε ότι ο Τραμπ φέτος απείλησε το Μεξικό και πήγε του Καναδά να σε κάνω πολιτεία.
0: Ναι, και το Μεξικό είπε ότι.
1: Είμαι του Ζωρίου του Μεξικού, ότι ήθελε να γίνει πολιτεία.
0: Ήσουν και τον κόλπο, κάτι τέτοιο. Ο κόλπο δεν είναι του Μεξικού, κάτι τέτοιο δεν έλεγε. Ναι. Όχι, εννοείται ότι δεν είναι μονάχα στην Κύπρο χρηματοκεντρική η κοσμοθεωρία.
1: Όχι.
0: Εννοείται πως. Αλλά στην Κύπρο, επειδή είμαστε και ένα μικρό νησί και κατακυριάρχησε αυτό το πράγμα, είναι πολύ πιο εμφανέ. Αγαπητέ Παντελή, α ένα που το έστειλε ότι. Παιδιά, ξεκινήσατε πολύ ωραία ενέργεια, ρυθμό και χημεία, σαν κολοκουρδισμένη μηχανή του Μπέρκ. Μάλλον μπλάκα κάνει, κύριε Κομπίντα. Το Μουντιάλ είναι για τα παιδιά, τους έφηβους και τους φοιτητές. Ένα τουρνουάτε λειτουργία για να σε κλέψει στην καρδιά τους για πάντα στρογγυλή θεά. Τουρνουά για τα παιδιά, αλλά περισσότερο για τους έφηβους και φοιτητές που έχουν απεριόριστο χρόνο και καθόλου υποχρεώσεις.
1: Όπως κάποτε και εμείς πριν 20 με 30 χρόνια.
0: Ναι, αγαπητέ, αλλά είναι και για τους ενήλικες. Τι εννοείς είναι μόνο για τους φοιτητές, δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, σου λέει ότι ο κυριότερος στόχος. Εσένα κλείδωσες. Πες. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που είδες.
0: Ναι.
1: Κλείδωσες σε ότι αγαπάς το ποδόσφαιρο, ότι θα γυρίζει ο κόσμος σου γύρω από τη στρογγυλή θεά, δεν ξέρω πώς τα κατάφερες. Λάθος σου. Αλλά ναι, σε κλείδωσες. Έτσι λέει ότι δημιουργεί. Σε σταμπάρει τέλος πάντων τις ζωές κάποιων ανθρώπων, κυρίως νεαρών, οι οποίοι κλειδώνουν ότι θα παρακολουθούν το συγκεκριμένο άθλημα.
0: Διαφωνώ.
1: Θυμάσαι το πρώτο Μουντιάλ που είδες?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, φυσικά.
1: Το δεύτερο.
0: Φυσικά.
1: Οι μεγαλύτερες συγκινήσεις, ας πούμε. Κλειδώσασαι για τα τουρνουά που παρακολουθούσαν.
0: Εντάξει, οκ. Άλλα ήταν τα ρεθίσματα τα δικά μας της τότε εποχής και άλλα ήταν τα ρεθίσματα τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή ο νεαρός. Ο φοιτητής ή ο πολύ πιο νεαρός έχει ενώπιον του εκατομμύρια ερεθίσματα να επιλέξει για το τι του ταιριάζουν, σε αντίθεση με εμάς που ήταν ειδικά στην Κύπρο μόνο μάπα.
1: Είναι και σου.
0: Άδειζε λίγο, ξέρω εγώ, Ιησού Χριστός κάθε Πάσχα. Δεν είχαμε τίποτα άλλο.
1: Ναι, ρε, αλλά εσύ τώρα βλέπεις το από την πλευρά του ατόμου και όχι από την πλευρά της ίδιας της διοργάνωσης αυτής καθ' αυτής. Ότι ο στόχος της διοργάνωσης είναι μεταξύ άλλων να δημιουργήσει ή.
0: Σωστό, ναι, να μεγεθύνει το πελατολόγιο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ πιο, είναι πολύ πιο δύσκολα πλέον τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, 100%. Κάτσε που θα δεις, φέτος ξέρεις ότι δεν έχεις νέους κανονισμούς. Κάθε φορά στο Μουντιάλ βλέπεις καινούριους κανονισμούς. Φέτος δεν έχεις 5 καινούριους κανονισμούς.
0: Με συγχωρείς, ωραία τα λες. Θέλω να συζητήσουμε με τους κανονισμούς. Έχει δίκιο όμως 411. Είμαστε πια σίγουροι ότι είναι ο βασικός στο σπορ, το ποδοσφαιρό. Είμαστε πια σίγουροι.
1: Δεν είναι. Ποιον είναι.
0: Δεν ξέρω, ρωτιέμαι. Για πες.
1: Νομίζω πως είναι το ποδόσφαιρο ακόμη.
0: Εξακολουθεί. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο εδρεωμένο όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Πολύ πιθανό.
0: Τώρα, να μου πεις, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος πάλι, γιατί το μεταφέρω και στην Κύπρο. Στην Κύπρο πάντως ισχύει πάρα πολύ αυτό. Ενώ, ας πούμε, πριν 30 χρόνια ο μοναδικός τρόπος αναψυχής μας ήταν το ποδόσφαιρο, ή αν θες το μοναδικό άθλημα το οποίο ασχολιόμασταν ήταν το ποδόσφαιρο, πλέον ο κόσμος
1: σιγά,
0: έχει
1: σιγά.
0: Λίγο αποποδοσφαιροποιηθεί.
1: Ναι, αλλά η Κύπρος δεν ήταν, νομίζω, το. Δεν ήταν στο μέσον όρο. Ήταν ένα παράδειγμα στα άκρα με το πόσο πολύ.
0: Σωστά, φυσικά δεν ήταν ο Κύπρος ο μέσος όρος, μα από πού και σπου, ναι.
1: Εντάξει, ρε, είναι και λογικό να έρθει σε κάποια φάση μια διόρθωση στην Κύπρο. Μπορείς να είσαι μόνο πάνω σε ένα άθλημα. Μόνιμα.
0: Σωστά. Όπως και να έχει όμως, η αλήθεια είναι κιόλας ότι αυτό που λέγεις σε σχέση με τους κανονισμούς έχουν προσθέσει καινούριους κανόνες πια. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι 5 κανόνες. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι πλέον βγήκε αλλαγή, έχεις 10 δευτερόλεπτα. Αν δεν βγεις έξω στα 10 δευτερόλεπτα που την ώρα μου να σηκωστεί ο αριθμός σου, τότε θα μένει η ομάδα σου με παίχτη λιγότερο για ένα λεπτό.
0: Πελάρες.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Είμαι συντηρητικός ρε φίλε εγώ. Δεν είμαι προοδευτικός ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Πελάρες.
1: Το πλάγιο και το ελεύθερο από το τέρμα.
0: Δηλαδή δεν θα έχουμε ούτε κουνκές, ούτε αλλαξιοφυγές. Ξέρεις, γίνεται αλλαγή, ούτε αποθέωση, ούτε να σε κουντήσω να βγεις έξω.
1: Εντάξει.
0: Ναι, μα εντάξει τώρα λέγαμε να μας έξερε.
1: Ναι. Απόψεις.
0: Πάμε παράγα.
1: Ωραία. Να εκτελέσεις πλάγιο, ξέχαστο να βάζεις την μπάλα κάτω από τη φανέλα για να τη σκουπίσεις, για να πάρει λίγο φόρα, για να κάνει να διάξεις. Έχεις 5 δευτερόλεπτα να το εκτελέσεις το πλάγιο. 5 δευτερόλεπτα, αλλιώς αλλαγή.
0: Αλλαγή εννοεί, αλλάζει η κατοχή.
1: Ναι, αλλάζει η κατοχή.
0: Άρα,
1: το ίδιο και το
0: δεν θα ξαναδούμε κάποιον να σκουπίζει φανέλα, σωστά.
1: Ναι.
0: Κάποιον.
1: Ούτε να κάνει η μύτη του πριν να εκτελέσει το πλάγιο.
0: Ναι, ούτε να καθαρίζει η μύτη του, ούτε να κάνει ότι γυρεύει συμπαίχτη.
1: Ότι έπεσε την μπάλα κάτω.
0: Το χάνουμε γι' αυτό. Το χάνουμε γι' αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, ένα παίχτη που δέχεται ιατρική βοήθεια στο γήπεδο πρέπει να βγει εκτός και να περιμένει ένα λεπτό μέχρι να επιστρέψει. Εκτός αν ο τραυματισμός του προήρθε από φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα.
0: Άμα τιμωρήθηκε με κάρτα.
1: Τότε να μπορείς να επιστρέψεις απευθείας.
0: Μα τούτο δεν ίσχυε.
1: Όχι. Okay. Όχι, αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα είναι ότι αν υπάρχει κάρτα, τότε δεν χρειάζεται να αποχωρήσεις αν μπει το ιατρικό επιτελείο, όπως ούτε τώρα χρειάζεται. Αλλά σου λέω σε περίπτωση που, είσαι, που χρειαστείς να βγεις έξω, γιατί σκίστηκε το κεφάλι σου, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Τότε αν δεχτεί κίτρινη κάρτα ο αντίπαλος, θα μπορείς να έρθεις απευθείας μέσα. Αν όχι. Θα πρέπει να περιμένεις ένα λεπτό. Και ο σκοπός είναι να σταματήσει το έπεσα χάμε, χρειάζομαι ιατρική βοήθεια, δεν μπορώ, πονάμε το πόδι.
0: Άλλο.
1: Ναι. Το VAR ελέγχει δεύτερες κίτρινες κάρτες.
0: Πω, ναι.
1: Και τα λαθασμένα δοσμένα κόρνερ.
0: Άτε ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Άρα όλο ένα και τεχνο...
1: Μπαίνουμε στην τεχνολογία όλο και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Μέχρι να αντικαταστήσει το διαιτητή, να είναι η AI.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, αυτό
1: μια τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έχει κάποια δικαιοδοσία σε τον Μουντιάλ.
1: Προφανώς.
0: Ποια είναι.
1: Μέσα στο VAR υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ενώ πέραν τούτου, ρε, πέραν των τεχνολογικών, κάτι άλλο.
1: Α, εννοείς ακόμη περισσότερο. Δεν είμαι σίγουρο ακόμη περισσότερο. Και τέλος, η άλλη αλλαγή. Που υποτιθέται πως ισχύει μέχρι τώρα, είναι ότι μόνο ο αρχηγός επιτρέπεται να πλησιάζει το διαιτητή για να ζητά εξηγήσεις για κάποια απόφαση του. Οποιοςδήποτε άλλος, κίτρινη κάρτα.
0: Θες να κλείσουμε, να βάλουμε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κλείσουμε, για να φύγουμε. Θες να κάνουμε έτσι.
1: Γιατί.
0: Δηλαδή, δεν θα ξαναδούμε κατούζο να διαμαρτύρεις στο διαιτητή. Γιατί.
1: Αν έφερε υπερυβραγιόνιο.
0: Εντάξει.
1: Μα υποτιθέται πως και τώρα ισχύει αυτό.
0: Ναι, υποτίθεται ότι ισχύει, αλλά δεν εφαρμοζόταν.
1: Σε τόσο βάθμο, ναι. Ναι. Όχι, μόνο στη δεύτερη κίτρινη κάρτα για τους φίλους που ρωτούν. Στην πρώτη κίτρινη κάρτα, αν είναι λαθασμένη, δεν μπορεί να επέμβει το VAR. Μόνο αν δοθεί η δεύτερη. Ακόμα και αν η πρώτη ήταν λάθος και η δεύτερη σωστή, δεν μπορεί να κάνει κάτι το VAR. Ναι.
0: Πραγματικά τώρα και μονάχα στη σκέψη ότι ξεκινώ Μουντιάλ και δεν με πολύ ενδιαφέρει, είναι συγκλονιστικό, γιατί αναθεωρεί το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής των περισσότερων από εμάς. Όσον τέλος πάντων ήμασταν ταγμένοι και πλήρως αφοσιωμένοι στο Μουντιάλ, και πια δεν είμαστε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση σιγά σιγά όσον προχωράει η διοργάνωση. Και ξεκαθαρίσουμε. Και ξαφνικά μείνουμε.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Μα κάπου για μένα θα φτιάξει το σκουλίκι του κουμαρτσί.
1: Δηλαδή πάει στη φάση το 16.
0: Θέλεις να σου πω που είναι Κύπρος γεωγραφικά. Θέλεις να σου πω που είναι Κύπρος γεωγραφικά. Εκεί θα λειτουργήσει και τον DNA. Θα φτιάξει το κουμάρι.
1: Βάζω ξανά ότι οι Κινέζοι έχουν μας.
0: Φυσικά α πούμε να φτιάξει.
1: Μόνο οι Κινέζοι έχουν θεόν των χρημάτων. Και σου εύχονται να έρθει να σε επισκεφτεί.
0: Σωστά. Δηλαδή, άμα φτάσουν στο σημείο και σταυρώσει στην προημιτελική, στα προημιτελικά, α πούμε, έτσι όπω σταυρώνουν με τη λίγο διαβάσμα η Βραζιλία με η Γερμανία, να εμπέξει. Θα εμπέξει. Θα το παίξει. Θα το παίξει.
1: Ναι.
0: Ή αν πάνε, ξέρω εγώ, με βάζει ένα φαβορή και σταυρώσει η Ισπανία με η Ολλανδία, να εμπέξει.
1: Κι αν. Κι αν, ποτέ σκέφτε.
0: Σε ποιο μάζα πολλά.
1: Στο Βραζιλία-Γερμανία.
0: Στο Γερμανία-Βραζιλία. Δεν τα ξέρω ρε μαγείο τα πράγματα, δεν είναι.
1: Αν για από παράφορα την καλαθόσφαιρα, το ποδόσφαιρο ήταν, είναι και θα παραμείνει ο βασιλιάς των σπορ. Από την παγωμένη Παταγωνία μέχρι και τα βάθη της Ασίας, άτομα όλων των ηλικιών και φυλών κλωτσούν μια μπάλα. Χιλιάδες κλαμπ από το τελευταίο ερασιτεχνικό μέχρι και τις πλέον επαγγελματικές λίγκες υπηρετούν όπως μπορούν το ποδόσφαιρο, το βασιλιά των σπορ.
0: Σε βάζει, μήνυμα του εδώ. Άλλο που ρωτά, ποια θα παίξουμε. Ποια θα παίξει και ο Μάγκη, ρωτά, ο Ελλήπτη. Ρωτά και εσύ, και ρωτά, πώ το λέω, ποια θα παίξει, αν είναι Κυριακή. 100% εγώ δεν θα παίξει το μάτσο.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Εσύ τσάντα να σταυρώσει η Βραζιλία με την ΑΕΚ πριν τον τελειώσει. Λοιπόν, δυο σα κουπί. Ρονάλτο, πρέπει να είναι άγιο, μεγάλη χάρη σου. Ρονάλτο, πρώτο σκόρερ, θα έχει 5 γκολ από του ομίλου, δύο το πρόγραμμα τη Πορτογαλία. Πού είμαστε με του Πορτογάλου,
1: το πρόγραμμα τη Πορτογαλία.
0: Κουράσε με, ρε φίλε, ο Ρονάλτο, κουράσε με πραγματικά.
1: Παίζει τη λαϊκή.
0: Δέχομαι να μην είμαι εξαδελφό.
1: Δημοκρατία, παίζει το Κόγκο.
0: Μα παίζει το Κόγκο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παίζει το Ουσπεκιστάν. Ναι. Και την Κολομβία.
0: Άρα, εντάξει, αν παίξουμε για Κριστιανό, έχει δίκιο ο φίλος ο Κατονάδο.
1: Ναι,
0: αλλά επειδή είμαστε και εμείς ψαχμένοι, εμένα μικρό παιδί, ας πούμε, καημός μου ήταν να σπάσει κάποτε το ρεκόρ του Φοντέν. Ήταν ένας Γαλλός ο οποίος ήταν συνολικά ο πρώτος σκόρερ, 13 γκολ. Και τον ξεπέρασαν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ρονάλτο Βραζιλιάνος, τον είχε ξεπεράσει ο Κλόζε. Mm-hmm. Δεν πας που έξα Κλόζε πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ του 2006.
1: Για παίξεις Κλόζε.
0: Ναι, και πια το. Ξέχαστε, ωραία στιγμή.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ξεκινά τη Γερμανία, ξέρω εγώ με τον Τάδε, είχα τρίξει το πρώτο μάτς.
1: Εντάξει, πάρτι μου νωρίς.
0: Πάρτι μου νωρίς, ούτε δεν είδα να μου έγινε. 2006 ήταν άλλο level.
1: Πραγματικά πάρτι που νωρίς.
0: Η κατάσταση. Αλλά λέει θα βάλει, αν τώρα μπορεί να βάλει γκολ, ξέρω εγώ να βγει πρώτο σκορ και θέλει τρία γκολ να φτάσει.
1: Ναι, μάξει, υπάρχουν κάποιοι ομίλοι που πραγματικά ρε Χριστό για να μπορείς. Και ένας που τούτους είναι, ρε παιδί μου, και τούτος της Πορτογαλίας έτσι μου φαίνεται. Sorry δηλαδή.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί παίζει ο Άις Γιάννης.
1: Παίζει με το Ουσπεκιστάν και το Κόγκο.
0: Ακριβώς, μόνο ο Άις Γιάννης λείπει ρε Μάκη. Που θα φέρω η Μιτσουβίση και μετά, δεν πας σου κάμας.
1: Ακούω τον όμιλο του Μεξικού. Είναι Μεξικό,
0: νότιο... Να σου το πω. Μεξικό, νότιος Αφρική, νότιος Κορέα.
1: Τσεχία.
0: Πάνω και Βίτσε, γίνον το... Πάνω τε, που θέλει τον Νικόλα Μαραγιώτ. Εγανή ρε, κουραστήκαμε ρε, και αφήστε να λέω με μάπα να δούνε, χαρούμε.
1: Του Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία.
0: Ξαπέω εγώ τούτο.
1: Καναδάς, ναι. Βοσνία.
0: Καναδάς, Βοσνία.
1: Κατάρ, ναι. Ελβετία.
0: Η Βοσνία να μου κάνει μέσα στις πλούσιες χώρες.
1: Σωστό.
0: Είναι σαν να λεγάλεσαι με εδώ στο πάρτι του τραπεζίτε ρε.
1: Ναι.
0: Πες ότι... Αν την καλέσουν σε γάμο, τη Βοσνία, αν το είσαι τρεις χώρες, σημαίνει να πραξιλωθεί να πάει στο
1: γάμο. Ναι, φίλε, για σκέφτεται, ύστερα αν πρέπει να πάει.
0: Ναι, γιατί έχει και γάμους, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, είναι της μόδας. Δεν ξέρω γιατί αυτή η εκπομπή μιλάει για γάμους τελευταία. Μα και είσαι κάτι να μας ανακοινώσεις.
1: Κύριε Χρήστο.
0: Πλέον εμείς σε γάμους πάλι. Αλλά σου το λέω σε τυχόν αν αποφασίσεις να παντρευτείς, ότι πλέον οι γάμοι μπορεί να γίνονται σε τρία stages. Και μιλώ κυπριακά για να καταλαβαίνω μας. Τρία levels.
1: Ναι, αλλά ποια είναι τούτα τα τρία.
0: Ας πούμε, ρε φίλε, θα πρέπει τον πρώτο βράδυ να πας, ξέρω εγώ, καλοντημένος με παπιλιόν ή ξέρω εγώ με γραβάτα, καταλαβες. Το δεύτερο βράδυ θα πας, ξέρω εγώ, με μαγιό. Ή εντελώς.
1: Εν το τριήμερο γλέντι που λέμε.
0: Ναι, ρε, σημα, γιατί είναι γάμι πλέον. Εν τόσο είναι αγάπη, αγάπη μόνο, ας πούμε, εντύπω από φάι.
1: Πού είναι το μπαρέα μου, καμεντρή.
0: Κατάλαβες η Βοσνία, πού πάει τη τσίρα, ας πούμε, μες στο...
1: Ξυμπόλυτη στα
0: αγκάθια. Στα αγκάθια, δεν ξέρω γιατί πάντα του. Χάσα μασούρα λόγω οικονομικού, έχασα σε μέτω... Εντάξει, δεν έχουμε μιλήσει για Κύπρα, όμως στον Ηλίου με πιάσε. Έχασα μασούρα λόγω οικονομικού, έχασα σε μέτω λόγω οικονομικού. Προτίμησε να μας αφήσει ο Κυριακίδης, ενώ το θέλαμε και όλα αυτά από τη στιγμή που είπαμε πως θα ανεβάσουμε τον budget και ενώ ξεφορτώθηκα από τα έξοδά μου το πιο υπέρογκο συμβόλαιό μου, το Γιωβέτης. Είδαμε, λέει, πως θα το πάρει ο Μίστερ.
1: Έφερες Μοπνάουρ, έφερες Καγκουλή.
0: Παιδιά, στο Θεό που δεν πιστεύω, αν θέλετε το πιστεύετε όμως, έγραψα προχθές, δεν έλεγα του Μάκη, έγραψα προχθές για ο Σεμέδο ότι είναι του Μοπνάουρ αντικαστάτης και χτες έφυγε ο Σεμέδο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο.
1: Είπε αντίο ο Σεμέδο.
0: Και είπε αντίο ο Σεμέδο και με πιάνει τηλέφωνο ένας ομονιάδης που φωνάζουν πρωί-πρωί. Μα και πιάνει στα μου παστάβου και χαράσει πολιτική. Δεν είσαι καλά, άνθρωποι μου. Πρωί πρωί, ώρα 8-9 πρωί. Και αντί το είμαστε το είπε, ο Σεμέδο. Λέω τώρα, πα καλά, α πούμε. Από ό,τι κατάλαβα, ούτε στην Ομονία ήξερα ότι φεύγει ο Σεμέδο. Αύριο. Ή
1: ναι,
0: χτες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που, αφού... αυτό που συμπεριέλαβα στο ρεπορτάζ μου και ήξερα και νομίζω ότι το ήξεραν και ήδη, είναι ότι θα περιμένουμε και την τελευταία στιγμή αν θα φύγει όχι ο Σεμέδο.
1: Ναι. Μα αφού ήταν αυτό, το συγκεκριμένο μου λες ήταν αυτό που έβγαινε μπροστά έξω.
0: Αυτό συζητάγαμε κιόλας προχτής, ναι. Θα φύγουν θέση γενή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διαφοροποιούνται τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι τώρα που πάει ο Σεμέδο νομίζω πάει η Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Λογικά κάπου στις εκεί περιοχές. Με συμβόλαιο, συμβόλαιο.
0: Ναι, ευρωσύ Μπουριάγια, ναι, ευρωσύ.
1: Συμβολεάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που εντάξει, και, το τελευταίο είναι τόσο ψηλό συμβόλαιο.
0: Εντάξει, μην το λέει, δεν το λέει, α πούμε. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνει ένα ακόμη συμβόλαιο στα 35 του ρε Μαγκή.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι τριετές που είναι ώρα. Όχι. Okay.
0: Λυπάμαι που δεν θα βλέπω ποδοσφαιριστές να σάζουν τις κάρτσες σου στην Άντια, αλλά είσαι γυναίκιο κάθε
1: εδώ.
0: Είναι ένα τριχαστικό με τον τρόπο μας το περιέγραψε, τον ευχαριστούμε. Να κουτουλήσουν δηλαδή δύο παίκτες ιδίας ομάδας, να μείνει η ομάδα με νέα παίκτες.
1: Ναι, σωστό. Υπάρχουν και κάποια έτσι. Επίσης είναι λίγο άδικος ο συγκεκριμένος κανονισμός, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα έρχεται σε κάποιες μου φάουλ. Και έκανε που ξέρω εγώ, έσκυσες με το κεφάλι μου. Ένε δέχτηκες και την κάρτα γιατί ήταν μια διεκδίκηση τέλος πάντων. Και εγώ πρέπει να μείνω για ένα λεπτό έξω. Έσκυσες με το κεφάλι μου, λέει να πρέπει να μείνω για. Έκανε τραυματίστηκα.
0: Αν και αγαπώ παράφορα την καλαθοσφαίρα, το ποδόσφαιρο ήταν και θα παραμείνει ο
1: βασικός. Διάβασα, Ριόν, ρώτησε με ποιο το μανιφέστο διαβάζουμε.
0: Αγαπητή ΚΟΠ, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι 9 του Ιούνιου του 2028 θα ξεκινήσει το Euro 2028, λέει. Έκαναν το μου... για την επιστήμη, λέει.
1: Τελευταίο Μουντιάλ του ΚΟΠ το και πρώτον και μοναδικό που ίσως έχει το ταλέντο να τον φτάσει.
0: Πρώτος σκορερ...
1: Ο Λίσε, mark my words.
0: Μήπως στους 32 Πορτογαλίας σταυρώνει με αρακαμπάλα. Στο 242. Αν επιθυμίζει να δώσει φαγγελάκι, πε το και να στείλει διεύθυνση. Γαλλία, Αγγλία λέει ο τελικό. Στο Κονγκό έχει τουλάχιστον 4 παίχτε η Premier League και άλλου Ισπανία και αυτά.
1: Μα δεν είναι το θέμα αυτόν καθ' αυτόν τον Κονγκό. Είναι το σύνολο του ομίλου. Το σύνολο του ομίλου που πρέπει να δει.
0: Άρα γεια σου και ξεκίνησε ωραία με σε δεδομένο 0-30. Κάσαμπιο του κόσμου ενωθείτε. Μόνο ήττε γράφουμε τελευταία. Λέει ο φίλο μου 185. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Συγγνώμη κύριε Μάκη, επιστρέφουμε. Break.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
3: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
5: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Hitler. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρονται στο ΣΕΦ στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στους ερυθρόλευκους, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας, δεν θα είναι διαθέσιμος τελικά ο Ντόρσεϊ. Καμία αλλαγή στους ξένους, με Χολ και Ενηλική να αναμένουν εκτός. Με Όσμαν αντί Ερναν Γκόμεθ η εξάδα των Πράσινων, Τσαρούχα, Τηγάνη και Καρπάνος η διαιτητική τριάδα που επέλεξε η ΕΟΚ. Τζάμπολ στις 6 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Air 2 Sport. Νωρίτερα, οπαδοί των δύο ομάδων βρέθηκαν έξω από τα ξενοδοχεία όπου είχαν καταλύσει αποστολές για να εψυχώσουν τους παίκτες. Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕΟ ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του τέταρτου αγώνα της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Στην πράσινη η ΚΑΕ επιβλήθηκε τιμωρία 2 αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και συνολικό πρόστιμο 90.000 ευρώ για όλα όσα συνέβησαν στο εν λόγω παιχνίδι και στο περιθώριο αυτού. Καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας έκανε ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Μεσίνη, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια του ιδίου αλλά και της οικογένειάς του. Ο 33χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει στον πρώτο και στον τρίτο τελικό της στοίχημα GBL. Πρόταση στη Samsung Sport για τον Ολλανδό στόπερ Rick van Drongelen κατέθεσε ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Την ίδια ώρα είναι έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον Τσάπρα του Λεβαδιακού. Στη λίστα Κολονίας και Augsburg βρίσκεται σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Ζαγαρίτης. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ Μιγγέλ Κορώνα που κατέχει αυτή τη θέση θα εκτελήσει το εξής χρέη συμβούλου. Τις απαντήσεις της Τζιρόνα για τον Εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα και της Λοριάν για το μέσο Νοά Καντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ χάφκι ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρι Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις των συμβολέων Γιώβιτς και Πίλιου, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Πάολο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός συνόρων. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά. Σενάρια περί ενδιαφέροντος της Δυνάμο Κιέβου για Κετζιόρα. Την άποψη ότι ήρθε η ώρα να δοθεί ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν τα ντέρμπι της Super League εξέφρασε ο Στεφάν Λανουά μιλώντας στο κανάλι του Fox Sports στο YouTube. Στην ΑΕ κατάλαβαν ότι είμαστε ειλικρινείς, δεν έχω πρόβλημα με τον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσω να τους πείσω για τις προθέσεις μας, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Το 4-4 στο European League θέλει να κάνει η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που αντιμετωπίζει στις 6 την Πορτογαλία στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης στη Λάρισα. Κάλυψη από Earth Sports 3. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 8 με τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα. Δύο ώρες αργότερα θα τεθούν αντιμέτωπες Προ Ρέγο και Μπαρτσελονέτα για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Earth Sports 2. Αναστάτωση στο Μεξικό τρεις μέρες μετά την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι αρχές της χώρας εντόπισαν σωρό σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα στο Port Bagaz εγκαταλελειμμένου οχήματος, το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το γήπεδο όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν στην Τιχουάνα. Συνέχεια στο Παγκόσμιο Κύπελο με 4 παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο παίζουν στις 10 Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει τα Βραζιλία Μαρόκο στη μία μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και Αϊτή Σκωτία στις 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη, ενώ για τον τέταρτο παίζουν Αυστραλία, Τουρκία στις 7 το πρωί στο Βανκούβερ. Κάλυψη των αγώνων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Καλό απόγευμα.
0: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Somebody found the composure, didn't they? They just took another breath. when they needed to. To just control it, cushion it, and give us a bit of quality in that six-yard box. It's a great goal, it really is. Schürrle down the left, Gerts is untracked, he's no one with him, but it's a great first touch off his chest. And the second one, what a sweet, sweet volley that is. What a moment for him to see that just fizz into the far corner of the goal. Magnificent.
3: It's Germany's time again. World Cup winners for a fourth time. Only Brazil can beat that. But here in Brazil, Joachim Löw's Germany become the first European nation to win the World Cup in South America. The first German team to win anything on the main international stage. For 18 years, Argentina's dream was to win the World Cup in Brazil. It's proved just that, a dream. The reality is that Germany are champions of the football world for the first time since 1990, since Klinsmann and Matthijs and the rest beat Argentina and Maradona in Rome. The 24-year wait has been the longest that Germany has had for a World Cup triumph since the early days of the tournament, but it's over.

0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται νομοτελειακά σε ένα pre-game για τον πέμπτο και πολύ μεγάλο και καθοριστικό τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Μια αναμέτρηση που ξεκινάει στις 6. Ήδη έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για αυτόν τον τελικό, είτε αφορά απουσίες, είτε αφορά τιμωρίες, είτε αφορά υποδοχές, κόσμος κτλ. Έχει πολύ πράγμα, διαιτησίες, ό,τι θέλετε. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε όμως πρώτα στον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος είναι ήδη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διότι εκτός από την αποστολή του Ολυμπιακού που έφτασε πριν από λίγο, έχει φτάσει εκεί και η αποστολή του Παναθηναϊκού. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με διαφορά περίπου 10 λεπτών μεταξύ τους ήρθαν οι δύο αποστολές. Πρώτα αυτή του Ολυμπιακού με την είδηση την τελευταία στιγμή που ήταν δεύτερα και νωρίτερα ο Νίκος Ζέρβας με τον Τάιλερ Ντόρση να είναι εκτός και στο Πούλμαν να είναι μόνο όσοι θα αγωνιστούν σήμερα. Δηλαδή δεν ήταν τα παιδιά που ούτως ή άλλως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Φυσικά και ο Ντόρση δεν ήταν παρόν, αλλά και ο Μακίση, ο Φαλ, ο Εύανς, ο Νιλικίνα, τα παιδιά που δεν μπορούν να παίξουν σήμερα γιατί δεν είναι δηλωμένοι. Και λίγο αργότερα ακολούθησε και η αποστολή του Παναθηναϊκού μέσα σε τετραγώδια μέτρα ασφαλείας, αλλά χωρίς να γίνει το παραμικρό, μέσα σε απόλυτη ηρεμία και με ματ παρατεταγμένα παραπλεύρωση εκεί στην είσοδο των αθλητών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με όλους τους παίχτες, ακόμα και αυτούς που σήμερα δεν θα αγωνιστούν, δηλαδή τον Σλούκα, τον Ρογκαβόπουλο που είναι εκτός, τον Χουάντζο που κόπηκε για να μπει ο Όσμαν, ο οποίος επιστρέφει. Το Φραγκίσκο Αλβέρτι να είναι επικεφαλής της αποστολής και να κατεβαίνει πρώτος από το Πούλμαν.

0: τιμωρίε σε κατέρωθεν και να τελειώσει ομαλά το πράγμα όσο γίνεται και να κερδίσει ο καλύτερος. Με αυτά εμείς θα τα πούμε περίπου σε κανένα ούτε δύο ώρα πλέον, 100 λεπτά περίπου, γιατί πλησιάζει σιγά σιγά και το τζάμπολ υπό το φως της ημέρας. Έτσι θα περνάει και λίγο φως από τις γρίλιες, να το πούμε έτσι.
1: Και εν τω μεταξύ, οτιδήποτε προκύψει εκεί.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εδώ είμαστε εμείς, να σε έχουμε, να μας τα πεις. Ωραία, εντάξει φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Χρήστος Ρομπόλης, τα ακούσατε, και ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Τσαρούχα, Καρπάνος, Τηγάνη, Τηγάνης, οι διαιτητές της αναμέτρησης της πέμπτης και τελευταίας και εννοείται πιο καθοριστικής. Ας ελπίσουμε όταν θα τελειώσει αυτός ο τελικός, κατά τις 7:30-8, να μην έχουμε να συζητάμε για διαιτησία και για παρατράγουδα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.

0: Στο Κάραβελο που είχε καταλύσει η αποστολή του Παναθηναίκου έγινε πανζουρλισμός, όπως καταλαβαίνετε. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί για να τους εμψυχώσουν εν ώψη της αναχώρησής τους για το ΣΕΦ. Όπως ακούσαμε πριν από 5 λεπτά, το Χρήστο Ρομπόλη είναι στο ΣΕΦ ο Παναθηναίκος. Έχει φτάσει. Πάμε τώρα και στο Γιώργο Πετρίδη να μας πει τι έχει προηγηθεί και ό,τι άλλο έχει από το ρεπορτάζ. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, τι κάνουμε.
0: Όλα καλά φίλε μου.
1: Σου γεμίσαμε και σήμερα την εκπομπή, έτσι. Δεν έχει
0: ναι, άγωνο. Ναι, και ειδικά από τις 6 και μετά θα ξεκουραστώ τελείως.
1: Μια χαρά, μα.
0: Θα αφήσω τη μετάδοση να μιλήσει μόνη της.
1: Ναι. Ούτε κουβέντα θα πεις.
0: Τι να κάνεις, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι. Εντάξει, πως και μεγάλο όνομα, καταλαβαίνεις ότι πρέπει
0: εντάξει,
1: να
0: έχεις. Τώρα αυτά μου, δεν χρειάζονται τώρα αυτά.
1: Δεν τα λέω, Λοιπόν. Για να συμπεριφερθούμε τώρα, πάμε λίγο να πούμε τι έχει γίνει σήμερα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, στο Κάραβελ, όπως είπες και εσύ, έγινε πραγματικά πανζουλισμός.

0: περισσότεροι από 5.000 του Παναθηναϊκού βρέθηκαν εκεί. Και έτσι ντόπαραν ψυχολογικά την ομάδα. Τρομερές εικόνες, με συνθήματα, με αποθέωση παικτών και προπονητών. Και έτσι μια στήριξη που νομίζω ότι παρόμοια δεν έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά δρόμενα. Γενικότερα όλη τη φετινή σεζόν ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει κάνει πράγματα και θαύματα πραγματικά, δηλαδή αυτό που γίνεται, αυτό που συμβαίνει με την ομάδα να έχει μείνει εκτός Ευρωλίγκας, εκτός άγχου Ευρωλίγκας, να μην έχει κάνει και τίποτα καλές εμφανίσεις γενικότερα, να έχει πολλές στάσεις στην απόδοσή της, να προβληματίζει. Αλλά ο κόσμος είναι εκεί, γεμίζει το γήπεδο, στα εκτός έδρας είναι, δίνει προτερό παρόν. Είδες τώρα τι γίνεται στο Καραβλί, έγινε δύο μέρες στα μάτια δηλαδή του ΣΕΦ, όπου, πριν από τα μάτια του ΣΕΦ, όπου ο κόσμος του Παναθηναϊκού πήγε, στήριξε τους παίκτες του Αταμάν. Και σήμερα με ψηλές θερμοκρασίες, Σάββατο μεσημέρι, περισσότερο 5.000 βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλήξει η αποστολή. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και το βράδυ, όχι το βράδυ, σε λίγες ώρες, όταν θα ξεκινήσει το μάτς, θα είναι και κατάμεσο και το Telecom Center.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Αναμένεται χαμός και εκεί. Έχει ξεπουλήσει,
0: Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό που είπα πριν. Πραγματικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού φέτος έχει κάνει το κάτι παραπάνω. Είναι ο έκτος παίκτης της ομάδας, ο πιο σταθερός παίκτης της ομάδας, του φετινού Παναθηναϊκού. Πραγματικά είναι αξιομνημόνευτο αυτό που γίνεται από τους φίλους του Τριφυλιού.
1: Τι έχουν φτιάξει εκεί, Γιώργο, έχει γιγαντοοθόνες και τέτοια μέσα?
0: Ναι, θα γιγαντοοθόνες και το θα βοηθήσει πολύ και ο κύβος στο κύβο του γηπέδου, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να απολαύσουν τον πέμπτο τελικό.
1: Σαν να έχει μάτς κανονικά, έτσι, σαν να παίζει.
0: Ακριβώς αυτό. Απλά ξέρεις, στο κέντρο, στο γήπεδο, μέσα στο γήπεδο, θα υπάρχουν παίκτες και προπονητές.
1: Ναι, οκ.
0: Ναι. Θα δουν και ο κόσμος και φίλοι του Sport FM, sportfm.gr, σε λίγες ώρες, τα φωτογραφίες και βίντεο μέσα από το Telecom Center, έτσι, για να έχουν μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, στο κομμάτι του ρεπορτάζ, του αγωνιστικού ρεπορτάζ, είπαμε και πριν ότι έμεινε εκτός εξάδας ο Χουάντσο. Εγώ λέω ότι για να παίρνει αυτήν την απόφαση ο Αταμάν σημαίνει ότι ο Όσμαν είναι 100% καλά και μπορεί να βοηθήσει στο μέγιστο, τέλος πάντων. Γιατί θυμίζω ότι είχε ενοχλήσει τη μέση και έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τους δύο προηγούμενους τελικούς. Για να αφήνει δηλαδή τον Χουάντσο εκτός, σημαίνει ότι ο Όσμαν είναι στο 100% και μπορεί να δεν θα παίρνει ρίσκο ο Αταμάν αν δεν ήταν 100% έτοιμος ο Όσμαν. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Και προφανώς πληρώνει ο Παναθηναϊκός αυτές τις απουσίες που έχει του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου, έτσι ώστε να μείνει εκτός ο Χουάντσο. Γιατί αν ήταν για παράδειγμα διαθέσιμος ο Σλούκας, θα μείνει εκτός ο Σόρτς λογικά και θα ήταν ο Χουάντσο μέσα, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε και τις ποινές, δεν ξέρω αν τις έχεις αναφέρει, στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο αποκλεισμός ενός έτους από τα γήπεδα, για τον Παναθηναϊκό άλλες δύο αγωνιστικές εκκλεισμένων. Θυμίζω ότι έχει ήδη μία για την επόμενη σεζόν, αλλά τα τρία πρώτα εντός έδρας μάτια του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν στο πρωτάθλημα θα είναι κλεισμένο των θυρών. Και φυσικά και έχουμε και την ποινή, τη δημορία για τη σύντροφο του Κέντρικ Ναν, ένα έτος και εκείνη, ένα χρόνο αποκλεισμός από τα γήπεδα, για την κίνησή της να πιάσει το μανίκι, από το μανίκι των διευθυντή Παπαπέτρου, στον τέταρτο τελικό.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Τώρα αυτά θα τα εφεσιβάλλει ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι? Ειδικά του Γιαννακόπουλου, τώρα
0: λέει,
1: ένα χρόνο.
0: Λέει,
1: δεν νομίζω το αφήσει έτσι.
0: Να σου πω ότι είναι αδιαφορά στο μέτρημα. Με τις μέσες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Ναι, ναι, γιατί βέβαια κάποια προστίθεται. Πρέπει να τα προσθέσεις για να βγάλεις.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως υπήρχαν από πριν. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχουν φτάσει. Αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνουν και εφές και θα περιμένουμε να δούμε και τις οριστικές τιμωρίες μετά τις εφές.
1: Μάλιστα, φίλε. Κάτι άλλο τρομερό προς το παρόν?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ηρεμία.
1: Ωραία. Αν χρειαστεί, τα ξαναλέμε.
0: Μόνο αυτό με τους διαιτητές, καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει πρόκληση με τον ορισμό της κυρίας Σάρουχα.
1: Ναι, ναι.
0: Που από την οποία έχει πολλά παράπονα από Παναθηναϊκό στο πρώτο τελικό, έτσι. Μόνο
1: βέβαια. Πολλά. Ναι. Πολλά. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πάει καλά αυτό.
0: Ας ελπίσουμε να κλείσουν όλα ομαλά, και να μην είναι οι πρωταγωνιστές οι διαιτητές, και να είναι οι πρωταγωνιστές οι παίκτες και οι προπονητές, και να δούμε ένα ωραίο τελικό.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Μην έχει σφύριγμα που θα καθορίσει, ας πούμε, πράγματα και καταστάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος, οι διαιτητές που ορίστηκαν για το πέμπτο μάτς των τελικών.

Να δούμε λίγο και τις τιμωρίες που έλεγε, τις ποινές που έχουν επιβληθεί, που έλεγε ο Γιώργος Πετρίδης. Στον Παναθηναϊκό, δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών για γεγονότα που έλαβαν χώρα στο τέταρτο παιχνίδι, στο Telecom Center. Στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών. Δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών και 40.000 ευρώ πρόστιμο. Δύο αγωνιστικές οι οποίες προστίθενται στην ήδη μία αγωνιστική που του είχε επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, συνολικά τρεις αγωνιστικές, δηλαδή τα τρία πρώτα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν θα γίνουν χωρίς κόσμο.

στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δυσφημιστικές, όπως λέει η απόφαση για το άθλημα δηλώσεις μετά το τέταρτο μάτς. Επιβλήθηκε ένα έτος απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα και 50.000 ευρώ επιπλέον πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλες ποινές. Πιθανό λόγο γιατί δεν το αναφέρει η απόφαση, και έχοντας το υπόψη μου περισσότερο τους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς, ότι οι ποινές είναι τόσο μεγάλες γιατί έχει ληφθεί υπόψη και κάποια υποτροπή, είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γι' αυτό και έχουν πάει τόσο ψηλά οι ποινές αυτές. Λοιπόν, η λογική λέει ότι θα τις εφεσιβάλλει, γιατί είναι μεγάλες, με σκοπό να μειωθούν. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Η ώρα είναι 4:30. Έχουμε πολιτικό δελτίο, βεβαίως. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, σύντομο θα είναι, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
3: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70ml, 20% φθηνότερα, 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα, 150 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 1,69. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,29. Lidl. More to value.
8: Η δραματική σειρά «Ο γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. Ο γιατρός. Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
9: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
10: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της EIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
16: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκούς ανακοίνωσε sold out για το Telecom Center. Περιμένεις να διαβάσεις την είδηση ότι ξέρω εγώ θα είναι sold out το τελικό στο ΣΕΦ, που εννοείται ότι θα είναι. Αλλά είναι sold out και το Telecom Center, η έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, γιατί εκεί θα προβληθεί μέσω των γιγαντοοθωνών ο πέμπτος τελικός του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Sold out λοιπόν, θα είναι γεμάτο το Telecom Center. Θα μαζευτούν εκεί, θα το γεμίσουν για να δουν τον τελικό.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τέος προπονητής του Λεβαδιακού, θα συνεχίσει στον ΑΠΟΕΛ την νέα σεζόν. Το θέμα είναι ότι οι σχέσεις του με τον Λεβαδιακό δεν διαταράχθηκαν απλώς. Φαίνεται ότι εξελίσσεται και σε κόντρα, με εχμές κτλ. Ο Λεβαδιακός έβγαλε μια ανακοίνωση, πριν από λίγο, με την οποία τον κατηγορεί ευθέως, τον Νίκο Παπαδόπουλο, για αθέτηση συμφωνίας κυρίων που υπήρχε μεταξύ τους και για την οποία μάλιστα, την αθέτηση δηλαδή, ενημέρωσε τον Λεβαδιακό, όχι ο ίδιος ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά ο εκπρόσωπός του. Λέει ανακοίνωση λοιπόν: μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠΑΕ Λεβαδιακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία κυρίων με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για την συνέχιση της συνεργασίας μας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα στις διαβεβαιώσεις του κυρίου Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μας ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ παρά τη συμφωνία που υπήρχε. Μάλιστα, αυτή είναι η εξέλιξη στις σχέσεις Παπαδόπουλου κομπότη, αν θέλετε. Έτσι. Η ουσία είναι ότι ο Λεβαδιακός θα πάει στη νέα χρονιά με άλλον προπονητή και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι στον ΑΠΟΕΛ. Στον ΑΠΟΕΛ, όπου εκεί έχει μετακομίσει και ο Ζήσης Βρίζας, από όσο γνωρίζουμε, έχει αναλάβει τέλος πάντων ένα πόστο, τεχνικός διευθυντής, κάτι τέτοιο, και εκτός από τον Νίκο Παπαδόπουλο λοιπόν θα είναι και ο Ζήσης Βρίζας εκεί.

ο Νίκος Παπαδόπουλος, για να το κλείσουμε και αυτό, αντικαθιστά στον Αποέλ τον Πάμπλο Γκαρσία, έτσι, ο οποίος ήταν στον πάγκο του Αποέλ την σεζόν που πέρασε, για το Ζήσης Βρίζα που λέγαμε, το ακριβές πόστο που αναλαμβάνει είναι αθλητικός διευθυντής.

Να σας πω ότι το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το Stoiximan Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το Stoiximan Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου. Stoiximan Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί όπου το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο.

Λέω φίλος μου εδώ, εν έτη 2026 ο Κομπότης ακόμα αναφέρεται σε συμφωνίες κυρίων. Αν δεν πέσουν υπογραφές σε συμβόλαια, πλέον δεν ισχύει τίποτα, δεν το έχει μάθει αυτό ακόμη. Αδερφέ μου, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό μπορείς να το πεις, ξέρω εγώ, για έναν παίκτη που αγοράζεις από το εξωτερικό, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει συμφωνία κυρίων, πρέπει να πέσουν υπογραφές. Τώρα, μεταξύ δύο Ελλήνων που έχουν συνεργαστεί, Κομπότης Παπαδόπουλος, έχουν συνεργαστεί στενά. Θα έλεγε κανείς ότι έχουν μια σχέση. Αλφα. Το να δίνεις τα χέρια και να συμφωνείς είναι μια συμφωνία κυρίων, την οποία δεν είναι ωραίο και σωστό να την αθετήσεις, όσο μάλλον να μην ενημερώσεις ο ίδιος για την αθέτηση συμφωνίας και να βάλεις, ας πούμε, το μάνατζέρ σου να ενημερώσει τον σύλλογο. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή είναι η θέση της ομάδας, έτσι, του Λεβαδιακού. Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του Νίκου Παπαδόπουλου πάνω σε αυτά που του λέει πάνω σε αυτά που ανακοινώνει και τις αιχμές που αφήνει η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τα πράγματα είναι όντως έτσι. Σίγουρα και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει τη δική του άποψη για όλα αυτά. Και φαντάζομαι ότι κάποια τοποθέτηση θα κάνει προσεχώς.

Κύριε Σβεστά, πόσο νόμιμο είναι να ορίζεται εκ νέου διαιτητής που έχει νομικό ζήτημα με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, δεν θα έπρεπε να εξαιρεθεί? Αν θες την άποψή μου, κανονικά ναι. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο το συναντάμε αυτό. Υπάρχουν πρόεδροι, παράγοντες που έχουν κάνει, ας πούμε, μήνυση σε ένα διαιτητή. Αυτός ο διαιτητής δεν ορίζεται στα μάτια της ομάδας. Τώρα, εντάξει, τι να σου πω. Ηθικό είναι πάντως το ζήτημα, δεν είναι νομικό. Ότι δεν μπορεί να οριστεί επειδή είναι σε δικαστική διαμάχη. Περισσότερο είναι ηθικό, για το κατά πόσο είναι αυτό θεμητό να συμβαίνει.

0: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει αν η Καλαμάτα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Όχι, δεν αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Αγωνίζεται κανονικά. Έχει κάνει έφεση, δεν έχει πάρει άδεια από την Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ. Αλλά η ποινή δεν είναι αποβολή από το πρωτάθλημα. Είναι αφαίρεση 6 βαθμών, να ξεκινήσει με μείον 6 δηλαδή, και περιορισμό, σημαντικό περιορισμό στις μεταγραφές, στην απόκτηση ποδοσφαιριστών. Τώρα, επαναλαμβάνω, έχει κάνει έφεση, να δούμε. Μπορεί να μην τελικά να πάρει την άδεια κανονικά και να μην έχει πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι λένε οι ίδιοι. Θα καλύψουν τα όποια θέματα έχουν. Λοιπόν, είναι 5 παρα 10. Μία ώρα και 10 λεπτά μας χωρίζει από το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και λέω να πάμε εκεί, μία βόλτα, εκεί όπου είναι ο Νίκος Ζέρβας και ο Χρήστος Ρομπόλης. Και μας περιμένουν και βεβαίως μετά θα μεταδώσουν και την αναμέτρηση. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε και πάλι.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι που δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, αλλά θέλω να το πω. Νιώθουμε λίγο περίεργα γιατί από τη συγκεκριμένη θέση που θα περιγράψουμε το σημερινό τελικό, το κάνουμε για τελευταία φορά.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν βγαίνουμε στη σύνταξη πάντως.
1: Ναι, αν ξέρεις κάτι άλλο. Εννοώ ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι που γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αυτή τη μορφή, γιατί από τη Δευτέρα μπαίνουν μπουλντόζες κανονικά. Και τα δημοσιογραφικά θεωρία θα μεταφερθούν. Έτσι.
0: Α, θα αλλάξει η διαρρύθμιση, ε.
1: Ναι. Σε αυτή τη θέση, εγώ και ο Χστάρας ο Δρομπόλης.
2: Κυρίως ο Νίκος όμως, έτσι.
1: Okay, εντάξει, έχουμε κάνει. Δεν ξέρω εγώ πώς μεταδώσει 17 χρόνια. Πρέπει να είναι.
2: Καλά, είσαι.
1: Πάρα πολλές. Πραγματικά. Οπότε, καταλαβαίνεις, λέω, δεν ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο. Αλλά ας έχουμε και εμείς τα 15 δευτερόλεπτα.
0: Πάνω στο desk εκεί, ξέρεις, όπως κάναμε και στο σχολείο, γράψτε. Είμαστε και εμείς εδώ.
1: Ναι,
0: χαράξτε κάτι. Να μείνει.
2: Καταλαβαίνω εγώ την νοσταλγία, αλλά επειδή ο κόσμος πάει μπροστά.
1: Ναι, εννοείται.
2: Να εξυγχρονιστεί και το ΣΕΦ, όπως εξυγχρονίστηκε και το ΑΚΑ. Γιατί, οκ, ιστορικό γήπεδο, ζήσαμε εδώ 1987. Σαν αύριο
1: αυτό και είναι τρομερό. Πώς το έφερε η μοίρα, το τελευταίο παιχνίδι είναι να γίνει 39 χρόνια ουσιαστικά.
2: Ναι, 39 χρόνια. Ναι. Αλλά όταν κοιτάς πάνω και βλέπεις το ήχο του Μουσαμάδας για ώρα ανάγκης για την βροχή,
1: εννοείται.
2: Όταν μέχρι πριν δύο χρόνια ξεροσταλιάζαμε επειδή δεν δούλευε ο κλιματισμός, εντάξει, ναι, έχει βελτιωθεί σε κάποια πράγματα από τότε το ΣΕΦ, έχει γίνει πιο ανθρώπινο, αλλά εχθρός του παλιού είναι το καινούριο. Έτσι.
1: Συμφωνούμε.
2: Να εξυγχρονιστεί, να γίνει όπως πρέπει για τον κόσμο, για τους φιλάδρους, για τους παίχτες, για τους παράγοντες όλους, για όλους και για εμάς.
1: Εντάξει, μπορείτε να βάλω λίγο δράμα τώρα.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω το συνέστημα, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, τελευταία φορά, μητέρα των μαχών, ο τελικός των τελικών, πείτε το πώς θέλετε. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα, κατά την άποψή μου, στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, άσχετο αν στους τελικούς δεν τους βλέπουμε πλήρης, λόγω και των τραυματισμών που υπάρχουν εκατέρωθεν, αλλά και λόγω του περιορισμού των ξένων. Πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε και η είδηση που αποκλειστικά μεταφέραμε στον Big Wins FM ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι εκτός δωδεκάδας. Ένιωσε ξανά ενοχλήσεις στην προπόνηση του Ολυμπιακού στο δεξί γόνατο.
2: Άρα δεν έχει να κάνει με το προχθεσινό μάτς. Δηλαδή,
1: όχι.
2: Γιατί
1: όχι.
2: Και εκεί έπαιξε λίγο και λέγαμε μήπως ένιωσε καμιά ενόχληση. Αλλά τελικά την ένιωσε χθες την ενόχληση.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι off για τη σεζόν. Και ο λόγος είναι ότι πέρσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου.
2: Ναι.
1: Έκανε μόνο προπονήσεις και φέτος επομίστηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, με αποτέλεσμα να έχει αυτό τον τραυματισμό κόπωσης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν επειδή έχετε κάτι άλλο, ξεκούρας θέλει.
2: Αν σκεφτεί κανείς, η σεζόν του Ντόρσεϊ ήταν γύρω στους 11 μήνες, 10-11
1: μήνες. Εθνική.
2: Μαζί με την εθνική.
1: Ναι. Ναι, πολύ σωστά.
2: Και με συμμετοχή στο κόκκινο. Έτσι, δηλαδή το παιδί έπαιζε σταθερά πάνω από 23-24 λεπτά, 25. Μπορεί και παραπάνω.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός είναι με την ενδεκάδα την γνωστή σε αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Και αναφέρομαι στους 6 ξένους που είναι ο Τζόουνς, ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Πίτερς και ο Μιλουτίνοφ. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει ο Γόκαπ, ο Γιαννούς Δαριτζάκης, ο Βάσα Βεζένκοφ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Όμερος Νετζίπογλου, έτσι.
2: Και από την άλλη για τον Παναθηναϊκό έχει τα γνωστά προβλήματα. Σλούκας Ρογκαβόπουλος είναι δραματίες εκτός. Μάλιστα ο Σλούκας έκανε μια προσπάθεια τελευταία αλλά δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί. Αυτό το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο ημιτελικά που πιέστηκε και έπαιξε 17 λεπτά σερί του έκανε μεγάλο κακό τελικά και δεν του επέτρεψε να παίξει πάνω από ένα παιχνίδι σε αυτή τη σειρά ουσιαστικά. Και η επιλογή του Αδαμάν ήταν να πάρει τον Όσμαν και να αφήσει έξω τον Χουάντσο. Προφανώς δεν μπορούσε να αφήσει έξω τον Σόρτς ελήψη για Σλούκα γιατί χρειάζονταν γκάρντ. Και έτσι από τη στιγμή που είδε ότι ο Όσμαν με τη θεραπεία που έκανε και τις ενέσεις στη μέση νιώθει καλύτερα. Πήρε τον Τούρκο και άφησε εκτός τον Ισπανό. Έχει ένα μικρό ρίσκο αυτή η επιλογή, γιατί δεν ξέρεις αν θα σε ξαναπιάσει η μέση σου ανά πάσα στιγμή μέσα στο μάτς και σε ένα παιχνίδι τόσο υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων. Αλλά επέλεξε τον συμπατριώτη του. Δεν το λέω του συμπατριώτη του για να πω κάτι, έτσι. Ούτως ή άλλως δεν έχει τέτοια κόλλημα το Αταμάν.
1: Ναι.
2: Το Γιουρτσεβέν συμπατριώτη του ήταν και δεν έβαζε καθόλου.
1: Τον έδιωξε
2: κιόλας, ναι. Προτίμησε τον Όσμαν για να έχει ένα ακόμα επιθετικό όπλο και όχι τον Χουάντς, ο οποίος θα του δίνει καλύτερη ισορροπία αμυντικά και rebound και τέτοια πράγματα. Οπότε, χωρίς εκπλήξεις οι άλλες επιλογές, έτσι δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο να πούμε. Ο Καλατζέκης και ο Λεσόρ είναι καλά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχουν επηρεαστεί από αυτό το διάστρεμα που είχε ο πρώτος και το χτύπημα στον αγκώνα που είχε ο δεύτερος, αλλά από ό,τι μάθαμε δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο και θα μπορέσουν να αγωνιστούν κανονικά. Η ενέργεια θα είναι ένα ζήτημα σημαντικό.
1: Το νούμερο ένα, νομίζω. Έτσι. Το νούμερο ένα. Ευτυχώς μεσολάβησαν δύο ημέρες και όχι μία, ανάμεσα στον τέταρτο και τον πέμπτο αγώνα. Οπότε λογικά θα έχουν πάρει κάποιες ανάσεις οι παίκτες. Και θεωρώ ότι το κλειδί και για τους δύο είναι όχι μόνο πώς θα πάνε τα βασικά του ατού, από τη μία δηλαδή ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Όσμαν, ο Γκραντ, και από την άλλη ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ και ο Γόκαπ, αλλά και τι θα δώσουν οι παίκτες του δεύτερου rotation, έτσι, γιατί νομίζω ότι η ειδοποιώς διαφορά του τέταρτου τελικού ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν αυτή, έτσι.
2: Αρκεί να τους επιτρέψουν και οι παίκτες του δεύτερου rotation, τους προπονητές, να ανοίξουν το rotation, έτσι, γιατί όταν πας να το ανοίξεις το rotation και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο σου κάνουν κακό, σου λες ένα παιχνίδι είναι, θα το βγάλουμε αυτούς, θα κάνουν μια τελευταία υπομονή, θα βάλουν λίγο πλάτη και όπως πάει το πράγμα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός διεκδικεί
1: το 16ο και 4ο τα τελευταία 5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός το 42ο πρωτάθλημα, πολύ νίκη φυσικά του θεσμού μακράν του δεύτερου, που είναι Ολυμπιακός. Και από εκεί και έπειτα υπάρχουν δύο στατιστικά ενδιαφέροντα που έχουμε σημειώσει. Είναι η 12η φορά που παίζουν 5ο παιχνίδι και στις δύο έδρες, έτσι. Η τελευταία φορά που κοντραρίστηκαν σε 5ο τελικό ήταν εδώ το 2017 με νικητή τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μετά από 9 χρόνια έχουμε Game 5 στο Στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Είχαμε στο ΟΑΚΑ, εννοείται, πολλά Game 5.
2: Ναι, τώρα πέρσι το τελευταίο, έτσι, σωστά, που ο Παναθηναϊκός το γύρισε από το 0-2 και το πήρε με 3-2.
1: Σε 5 πρωταθλήματα που έχουν κριθεί σε Game 5 στο Στάδιο Ρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός έχει 3 νίκες, το 95, το 96, πάμε πολύ πίσω, και το 2012, και ο Παναθηναϊκός 2 κατακτήσεις, το 99 και το 2017.
2: Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Εδώ ήταν πολλοί κόσμος και στα ξενοδοχεία. Περίπου 5.000 του Παναθηναϊκού στο Κάραβελ. Αρκετοί και στο Ολυμπιακού, αλλά εκείνη, εντάξει.
1: Ναι, λιγότερο, γιατί θα είναι
2: και στο γήπεδο, και στο γήπεδο, ναι, οι περισσότεροι. Ναι, ναι.
1: Και στο Telecom Center θα είναι 17.000-18.000 κόσμου.
2: Ναι.
1: Ένα μάτσο το οποίο το περιμένει ο Λιδάδα με κομμένη την ανάσα, είναι λογικό. Και θα το διευθύνουν η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Τηγάνης και ο κύριος Καρπάνος. Αυτά, Άρη μου.
0: Μάλιστα. Για πολύ ωραία. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Έτσι κι αλλιώς δεν απομένει και πολλή ώρα. Σε λίγο θα τα λέμε πάλι.
2: Σε μια ωρίτσα.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Νίκος Ζέρβας. Τα ακούσατε. Να σας πω ότι στο... σας είπα προηγουμένως ότι το Telecom Center... η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το Telecom Center. Θα κατακλειστεί από κόσμο για να δουν εκεί τον τελικό. Εκεί έχει χαμηλώσει το Cube, ώστε να βλέπουν όλοι καλύτερα την οθόνη. Υπάρχουν και δύο πλαϊνοί πίνακες που θα δείχνουν τα φάουλ και τους πόντους κανονικά, δηλαδή σαν να έχει παιχνίδι. Αλλά το πιο έτσι εντυπωσιακό είναι ότι το παιχνίδι θα μεταδίδεται και στο glass floor, κάτω στο πάτωμα δηλαδή. Μπορεί κάποιος να το παρακολουθεί και από εκεί θα υπάρχει μετάδοση κανονικά στο glass floor, σαν να είναι το πάτωμα μια μεγάλη οθόνη που θα μεταδίδει τον τελικό. Δεν σας είπα επίσης πριν ότι όταν λέγαμε τις ποινές για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δεν σας είπα ότι τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και η σύντροφος του Κέντρικ Ναν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός έτους από απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, γιατί έπιασε από το μανίκι τον διαιτητή στον τέταρτο τελικό, τον Παπαπέτρου. Λοιπόν, και βεβαίως της επιβλήθηκε αυτή η ποινή. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση από πότε ο αθλητικός δικαστής τιμωρεί φιλάθλους. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Συνήθως ο φιλάθλος τιμωρεί η ΔΕΑΒ με απαγόρευση εισόδου και με βαριές ποινές, που ποινή εννοείται ότι έπρεπε να επιβληθεί και στη σύντροφο του Κέντρικ Ναν για αυτό που έκανε, το οποίο είναι αδιανόητο. Αλλά όπως και να έχει, είναι περίεργο που ο αθλητικός δικαστής τιμωρεί φιλάθλους, που δεν είναι δηλαδή άμεσα εμπλεκόμενοι με το άθλημα, δηλαδή αθλητές, προπονητές, παράγοντες και τα λοιπά. Λοιπόν, η ώρα είναι 5. πρέπει να διακόψουμε. Θα ακούσουμε. Έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν έχουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
7: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Ρωτάει εδώ ο φίλος μου.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος μου τι θα πει sold out σε μηδενικό εισιτήριο, ρε Άρη. Αυτό που καταλαβαίνεις, αδερφέ μου. Το εισιτήριο μπορεί να έχει μηδενικό αντίτιμο, αλλά είναι εισιτήριο. Δηλαδή δεν μπορούν να πάνε 100.000 άνθρωποι για να μπουν στο Telecom Center. Βγήκε ένα συγκεκριμένο αριθμό ακριβώς για να μην πάνε 100.000. Να πάνε ακριβώς όσες είναι οι θέσεις. Λοιπόν, που σημαίνει βγήκαν 15.000, 18.000, 20.000, δεν ξέρω κι εγώ πόσα εισιτήρια βγήκαν. Και έπρεπε να το κλείσεις το εισιτήριο για να έχεις την θέση σου. Αν δεν έχεις το εισιτήριο αυτό, ακόμα και μηδενικό που είναι το αντίτιμο, αν δεν έχεις το εισιτήριο, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Υποτίθεται. Αυτό σημαίνει sold out, ότι όλα τα εισιτήρια που βγήκαν μηδενικού αντιτίμου, όλα δόθηκαν σε ανθρώπους. Αυτό σημαίνει sold out. Ότι κανένας άλλος πλέον δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα τέτοιο εισιτήριο ώστε να είναι μέσα. Άρη, εσύ που είσαι σοβαρός άνθρωπος, πες σε παρακαλώ για αυτά που γίνονται στο μπάσκετ. Η Τσαρούχα στον τελικό. Εδώ μου λέτε πάρα πολλά για την Τσαρούχα. Παιδιά, έχω μιλήσει τρεις φορές για την Τσαρούχα από την ώρα που ξεκινήσαμε, από τις 4 η ώρα. Έχω αναφερθεί ξανά και ξανά. Και σε ερωτήσεις για τη δικαστική διαμάχη που έχει με την ΚΑΕ Παναθηναίκος. Τα είπαμε, τα ξανάπαμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε όλη την ώρα. Ο αθλητικός δικαστής πόσες φορές έχει τιμωρήσει φιλάθλους στο ΣΕΦ? Δεν ξέρω. Έχει τιμωρήσει φιλάθλους στο ΣΕΦ ο αθλητικός δικαστής? Νομίζω ποτέ. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Εγώ δεν θυμάμαι πάντως. Γι' αυτό είπα για την σύντροφο του ΝΑΝ, του Κέντρικ ΝΑΝ, ότι μου φαίνεται λίγο πρωτοφανές. Ο αθλητικός δικαστής που έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα να τιμωρεί τους ανθρώπους του αθλήματος, να τιμωρεί φιλάθλο. Φιλάθλους τιμωρεί η ΔΕΑΒ, ήθιστε τώρα. Ναι, έχει δικαίωμα έφεσης για τις ποινές ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο με ρωτάτε εδώ?

Διαβάζω ότι ο Γιάγια Τουρέ, τον θυμάστε εννοείται, το έριξε στην προπονητική και είναι 43 ετών πλέον και η ομάδα που ανέλαβε είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Θα είναι head coach εκεί, θα είναι πρώτος προπονητής. Έχει δουλέψει αλλά ως βοηθός μέχρι τώρα στην Ολυμπίκ Ντόνετσκ, στην Ακμάτ, στην Τότεναμ, στην Σταντάρ Λιέγκ, στη Σαουδική Αραβία και τώρα θα είναι πρώτος προπονητής για πρώτη φορά στην Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Δεν έχουμε δει και σε κανένα άλλο γήπεδο βέβαια να κουμπάνε τους διαιτητές στο μπάσκετ τουλάχιστον. Ναι, βρε παιδιά. Εγώ δεν είπα να μην επιβληθεί. Είπα πρέπει να επιβληθεί ποινή. Και μάλιστα το χαρακτήρισα αδιανόητο το γεγονός. Αυτό. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ποινή σε φύλαθλο. Τι λες, Άρη, εμείς όχι μόνο τιμωρούμαστε, αλλά έχαμε και μείον βαθμούς. Παιδιά, δεν θα συνεχίσω τώρα να απαντάω σε αυτά. Είναι εκτός θέματος τελείως. Λέω για τιμωρίες, για ποινές που επιβάλλονται σε φιλάθλους. Όχι για ποινές που επιβάλλονται σε ομάδες. Αυτά για σένα, φίλο μου, που λες ότι να φρεσκάρω τη μνήμη μου. Μια χαρά είναι η μνήμη μου. Λοιπόν, ναι, αυτά. Τι γίνεται με Τζόλι και Άρσεναλ. Κάτι είδα δημοσιεύματα κι εγώ, ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Το παρακολουθούμε κι αυτό.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Θωμά εδώ για τα λόγια του. Για τον Τζάπρα δεν έχουμε κάτι προς το παρόν. Θα έχουμε όμως εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Θεωρείται βέβαιο αυτό. Έχουν προγραμματιστεί για κάποια ραντεβού, κάποιες συναντήσεις. Να δούμε αν θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Λοιπόν, βεβαίως έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Μουντιάλ. Αυτό το Μουντιάλ, δεν ξέρω, νομίζω ότι εξελίσσεται στο χειρότερο Μουντιάλ που έχουμε δει ποτέ. Και δεν μιλάω βεβαίως για το αγωνιστικό μέρος, μιλάω για τα γύρω-γύρω. Έχουν γίνει ήδη τόσα πολλά, με απελάσεις, με πρόσωπα τα οποία δεν τα επέτρεψαν να μπουν, ενώ είχαν βίζα. Γιατί θεωρήθηκαν, ξέρω εγώ, ύποπτοι για τρομοκρατική επίθεση. Είπε κάτι απίθανα. Και τα απίθανα, γι' αυτό είπα ότι εξελίσσεται στο χειρότερο, τα απίθανα συνεχίζονται ασταμάτητα. Τώρα, έκλεψαν την Εθνική Αγγλίας. Έκλεψαν τα πάντα. Όλο της τον εξοπλισμό. Έγινε πιάτσικο κανονικό. Τώρα, πώς έγινε αυτό, έκλεψαν τις μπάλες, τα παπούτσια, τις φανέλες, τα πάντα. Ό,τι είχε η Εθνική Αγγλίας. Κάποιοι τα έκλεψαν. Είναι πραγματικά πορεία άξιο, δηλαδή, πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Τώρα λέει είναι σε επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές του Κάνσας, εκεί όπου βρίσκεται η Εθνική Αγγλίας, για να βρεθούν τα κλοπημαία ή έστω να αντικατασταθούν, ας πούμε, με έναν τρόπο, γιατί δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας. Λοιπόν, την Τετάρτη παίζει η Αγγλία με την Κροατία. Πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Και αυτό είναι ένα από όσα συμβαίνουν. Ταυτόχρονα εντοπίστηκε ένας νεκρός σε ένα πορπαγκάζ στην Τιχουάνα του Μεξικού, κοντά στο προπονητικό και εκεί που προπονείται η εθνική του Ιράν. Μιλάμε τώρα για... εντάξει.

0: ενός σούπερ μάρκετ, ακριβώς απέναντι από το στάδιο, το Καλιέντε Στάντιουμ. Και όταν έγινε έλεγχος του οχήματος, βρέθηκε μία σωρός, ένας νεκρός, τυλιγμένος σε μαύρη σακούλα, στο πορπαγκάζ, και με ίχνη μάλιστα ότι έχει ασκηθεί βία, ας πούμε, έχει προηγηθεί πάλι. Πήγαν εκεί οι ειδικές μονάδες, οι ιατροδικαστές, πράγματα, χαμός, FBI, CIA, δεν ξέρω και εγώ και έχουν πάει και κάνουν έρευνες να δούνε τώρα τι και πώς ακριβώς έχει γίνει με αυτό το περιστατικό. Με τον νεκρό που βρέθηκε στο Πολ Παγκάζ, στην Τιχουάνα, εκεί κοντά που προπονείται η ομάδα του Ιράν. Δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις προς το παρόν και από την Ομοσπονδία του Ιράν δεν έχουν πει κάτι. Και αυτά συμβαίνουν, δηλαδή είτε οι κλοπές στο υλικό της Εθνικής Αγγλίας, είτε εδώ πέρα η δολοφονία, που μάλλον για δολοφονία πρόκειται προφανώς, τυλιγμένο σε σακούλα τώρα και τα λοιπά στο πορπαγκάζ, τι είναι. Λοιπόν, και όλα αυτά συμβαίνουν. Αυτά συνέβησαν μόνο σήμερα το πρωί, έτσι. Αυτά είναι πρωινά. Συμβαίνουν ενώ πρόκειται για ένα Μουντιάλ όπου τα μέτρα ασφαλείας υποτίθεται ότι είναι πρωτοφανή, αδιανόητα, χωρίς προηγούμενο. Και γίνονται όλα αυτά. Εντάξει, τι ψάχνουμε. Δεν βλέπω να εξελίσσεται πολύ καλά το πράγμα. Τουλάχιστον ας το αγωνιστικό να δούμε έτσι λίγο θέαμα, ξέρω εγώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πείτε μου παρακαλώ.

σημερινή φάση. Εντάξει, τώρα να πάει πολύ μακριά δεν ξέρω. Πάντως μέχρι στιγμής είπα 8 ομάδες έχουμε δει. Η πιο καλή ήταν η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα στις 10 το βράδυ απόψε έχει Κατάρ Ελβετία το επόμενο παιχνίδι. Και έχει παιδιά όλη νύχτα μπάλα σήμερα. Όποιος έχει διάθεση κάθεται και βλέπει. Στη μία τη νύχτα έχει Βραζιλία Μαρόκο. Στις 4 Αϊτή Σκωτία. Θα δούμε και Φρανζί Πιερό εδώ. Αϊτή Σκωτία. Και στις 7 Αυστραλία Τουρκία. Στις 7 το πρωί της Κυριακής.

0: say how high.
1: Με ρωτάει ο Μιχάλης, δεν βλέπεις τους Αμερικανούς να φτάνουν μέχρι τα προημιτελικά. Κοίταξε να δεις. Παίζουν και στην έδρα τους, ξέρεις, σε πολλές, το έχουμε δει δηλαδή σε άλλα μουντιάλ, οι ομάδες που φιλοξενούν τη διοργάνωση έχουν και λίγο σπρόξιμο μερικές φορές και πάνε ψιλομακριά. Πόσο τέλος πάντων μπορούν να πάνε και με λίγη βοήθεια, με λίγο σπρόξιμο. Οι Αμερικανοί πάντως πραγματικά ήταν τρομεροί. Γιατί το είδα το μάτς όλο. Και αγωνιστικά δηλαδή να το δεις, ναι, γιατί όχι, θα μπορούσαν να πάνε μακριά. Βέβαια, ακόμα έχουν γίνει πολύ λίγα παιχνίδια. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Για να έχουμε έτσι μια εικόνα για το τι είναι ικανές οι ομάδες να πετύχουν.

Ο Σταύρος με ρωτάει αν το μάτς το πρωινό του Αυστραλία-Τουρκία θα το δείξει δημόσια τηλεόραση. Αδερφέ μου, όλα τα δείχνει. Όλα δεν τα δείχνει. Υπάρχει παιχνίδι που δεν δείχνει, βεβαίως. Όλα τα μάτς κανονικά στη δημόσια τηλεόραση. Δεν υπάρχει παιχνίδι το οποίο δεν θα μεταδοθεί. Να δεις, λέει, που κατά τις 8 θα είμαι παραλία και θα βλέπω δεύτερο ημίχρονο. Ναι, αδερφέ μου, 8 ώρα το πρωί πας στην παραλία. Τόσο πρωί, ωραίος. Ναι, παραλία 8 το πρωί θα βλέπεις ματσάκι Μουντιάλ. Ή και όποιοι απλά σηκώνονται για να πάνε στη δουλειά τους, να πιούν τον καφέ τους, να ετοιμαστούν και να πάνε στη δουλειά, θα μπορούν ταυτόχρονα να βλέπουν και παιχνίδια του Μουντιάλ. Έχει πλάκα αυτό, είναι ωραίο.

Βραζιλία-Μαρόκο απόψε το βράδυ. Και αύριο το βράδυ έχει επίσης. Σιγά σιγά μπαίνουν όλοι οι μεγάλοι στο χώρο. Στις 8 το βράδυ αύριο έχει Γερμανία-Κουρασάο. Εντάξει, πολλά με λίγα θα είναι αυτό, λέει η λογική. Και στις 11 αύριο το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία. Αυτό είναι δυνατό ματσάκι. Γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι οι Ιάπωνες κατεβαίνουν με αξιώσεις. Ολλανδία-Ιαπωνία λοιπόν αύριο στις 11 το βράδυ. Και Δευτέρα, εντάξει, τώρα έχει κάθε μέρα πολύ πράγμα. Δηλαδή από απόψε και πέρα έχει από 3 έως 5 μάτς μέσα σε μια μέρα. Την Κυριακή δηλαδή από τη μία τη νύχτα, απόψε τη νύχτα, μέχρι αύριο το βράδυ στις 11 έχει 5 παιχνίδια. Λοιπόν, και είναι και άλλες μέρες που έχει 5 μέσα σε ένα 24ωρο, έτσι.

Ο Γιάννης από το Βόλο μου λέει: το Μουντιάλ αυτό είναι για εμάς που δουλεύουμε βάρδια. Σήμερα θα περάσει ωραία το Σαββατόβραδο στη δουλειά με τόσα παιχνίδια. Ναι, αδερφέ μου, ωραία παρέα θα είναι να βλέπεις Μουντιάλ. Και καλή βάρδια βεβαίως να έχεις. Λοιπόν, κύριε Σβεστά, μην ξεγράφετε τους Πορτογάλους. Δεν τους ξεγράφω. Πολλοί τους δίνουν και πιθανούς νικητές του τουρνουά του Μουντιάλ. Έχω ακούσει αρκετούς δηλαδή, συναδέλφους κατά βάση, έτσι, να λένε ότι οι Πορτογάλοι μπορούν να το πάρουν αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό. Πάντως είναι πολύ δυνατή ομάδα και είναι βέβαιο ότι θα τη δούμε να πηγαίνει μακριά, λέει η λογική.

από το από τα κλοπημαία της Εθνικής Αγγλίας. Διαβάζω τώρα, είναι μια είδηση πολύ φρέσκια. Οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια, όχι όλα, λέει. Εντοπίστηκε, λέει, ένας ύποπτος και προσήχθησαν δύο ακόμη άτομα που φέρονται να είχαν συμμετοχή στην κλοπή. Και λέει το Athletic ότι αρκετά από τα κλοπημαία επέστρεψαν ήδη στα χέρια των ανθρώπων της Εθνικής Αγγλίας, αλλά λείπουν ακόμη αρκετά. Μάλιστα. Τώρα, καλά. Πού να τα βρεις όλα. Πολλά μπορεί να έχουν ήδη πουληθεί. Τέλος πάντων τώρα. Είναι πάντως τρομερό, έτσι, να γίνει τέτοιο πιάτσικο. Και όχι στην Εθνική του Κουρασάο. Μπορείς να πεις ότι υπάρχει, ας πούμε, μια μεγαλύτερη προχειρότητα στην οργάνωση. Τώρα μιλάμε για την Εθνική Αγγλίας. Τώρα για κολοσσό. Που τα μέτρα ασφαλείας ασφαλώς και θα είναι έτσι αυξημένα. Λοιπόν, 5:30 διάλειμμα. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ή όχι τώρα? Ωραία, και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επανέλθουμε, μισή ώρα απέμεινε, για το τζάμπολ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές το πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με DC. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Τροόδος in concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών. Με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Σοκολάτες Bounty, Twix, Mars, Snickers, 1x5 τεμάχια, 2,15. Ultra Xabuan, 360ml, 2,65. Comfort, Gold ή Platinum, 2 λίτρα, 3,15. Kleenex, γενικής χρήσης, 750ml, 2,60. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
5: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
9: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15? Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Μας χωρίζουν λιγότερο από 25 λεπτά, 22-23 λεπτά για το τζάμπολ στο στάδιο της Κεφυλίας, στον πέμπτο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Απόψε το βράδυ θα έχουμε πρωταθλητή. Πήγαμε νωρίτερα, θα ξαναπάμε τώρα στο ΣΕΦ να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Προφανέστατα το κλειστό γεμίζει σιγά σιγά εν ώψη της έναρξης της αναμέτρησης. Πάμε πως έχει προκύψει και τίποτα άλλο από το ρεπορτάζ. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζέρβας.
1: Λοιπόν, όχι, όλα καλά. Μόλις βγήκαν οι δύο ομάδες για προθέρμανση. Αρχικά ο Παναθηναϊκός κάτω από εκοφαντικές αποδοκιμασίες και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός με επιθυμίες. Γνώριμο το σκηνικό, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς τίποτα το άσχημο. Περίπου 7-8.000 φίλοι του Ολυμπιακού, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι αυτή τη στιγμή στις εξέδρες. Ενώ χειροκροτούνται όλοι οι παίκτες. Υπάρχει μια πληροφορία. Αφού θέλεις ρεπορτάζ, Άρη μου, ότι ίσως ο Πρωθυπουργός να κάνει την εμφάνισή του, έτσι. Αλλά ακόμη δεν έχουμε δει κάτι σίγουρο, ούτε υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση, έτσι. Υπάρχει, αιωρείται λίγο εδώ στους διαδρόμους του Ειρήνης και Φιλίας. Αν ναι, φυσικά υπάρχει κάτι τέτοιο θα το μεταφέρουμε, έτσι.
2: Ωραία.
3: Να πούμε ότι η προσέλευση συνεχίζεται, έχει αρκετό κόσμο στις εισόδους, θα γεμίσει το γήπεδο, είναι δεδομένο, έχει γίνει sold out εδώ και πολλές ημέρες. Από την ώρα ουσιαστικά που βγήκαν τα εισιτήρια, το μεσημεράκι της Πέμπτης, εξαφανίστηκαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν βγήκαν και πάρα πολλά, ούτως ή άλλως. Με τα διαρκεία που έχουν και δύο ομάδες δεν είναι και πολλά τα διαθέσιμα. Σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι που λέγαμε και νωρίτερα, γιατί είναι το τελευταίο με αυτή τη μορφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Το οποίο θα αλλάξει και εξωτερικά και εσωτερικά κυρίως, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι. Αρχικά εσωτερικά και μετά εξωτερικά.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, επαναλαμβάνουμε, Ολυμπιακός χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση. Έτσι, είδες που ακούσατε πρώτη στον Big Win Sport FM. Ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν Αντώνιο του Ερνάν Γκόμεθ σε σχέση με το προηγούμενο μάτς και τους Ρογκαβόπουλος Λούκα να παραμένουν εκτός. Είπαμε ότι είναι θέμα δυνάμεων. Είπαμε ότι είναι θέμα ποιος το θέλει περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι πέμπτο παιχνίδι. Αγωνιστικά, Χρήστο, νομίζω ότι πρέπει να δούμε αν αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός και χωρίς το Χουάντσο θα μπορέσει να είναι τόσο ανταγωνιστικό στα rebound.
3: Ακριβώς, ναι. Και για την άλλη, για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να βρει περισσότερες πηγές δημιουργίας πέρα από τον Φουρνιέ, ο οποίος είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης του στόλη τη σειρά. Και αν θα καταφέρει να αξιοποιήσει και τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος ενώ έχει παίξει πολλά λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι, πήρε μόλις 4 προσπάθειες. Είναι πολύ λίγες για τα 40 λεπτά που έπαιξε ο σέντερ του Ολυμπιακού. Και γενικά οι ψηλοί του Ολυμπιακού δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσαν απέναντι σε αυτή την ελλειπή front line του Παναθηναϊκού, γιατί παίζει ο Λεσόρ που και αυτός προέρχεται από μια μεγάλη απραξία. Μόλις ένα τρίμηνο, τετράμηνο παίζει κανονικό μπάσκετ και προφανώς δεν είναι στο 100%. Και ο δεύτερος ψηλός του Παναθηναϊκού είναι ο Μίτογλου, κατά συνθήκη. Έτσι, περισσότερο παίζει στο 5 παρά στο 4 που είναι η πιο φυσική του θέση, θα λέγαμε.
1: Τα έχει πάει εξαιρετικά, βέβαια.
3: Τα έχει πάει εξαιρετικά, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Έβαλα το κομμάτι των rebound, γιατί στα τρία πρώτα παιχνίδια, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε αυτό το κομμάτι. Ενώ ο Παναθηναϊκός στην τέταρτο παιχνίδι πήρε 15 επιθετικά, την ώρα που στα τρία πρώτα παιχνίδια είχε πάρει μόλις 22.
3: Πάντως οι κατοχές στη σειρά είναι σχετικά μοιρασμένες, θα λέγει κανείς. Δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ναι. Οι κατοχές οι οποίες προκύπτουν από τα επιθετικά rebound και από τα λάθη. Δηλαδή ότι αλλάζει τη μοίρα των κατοχών σε κάθε παιχνίδι, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση. Υπάρχει μια απόκληση στο τρίποντο στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει 36%, ο Ολυμπιακός περίπου 31%. Και ο Παναθηναϊκός ευστοχεί σε 11 αναγώνα, είναι ο Ολυμπιακός 9. Είναι ένα στοιχείο για αυτό που μπορεί να κρίνει πολλά στο σημερινό παιχνίδι. Προφανώς ο Ολυμπιακός σουτάρει καλύτερα για 2, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι σούταρε πολύ λιγότερα δίποντα από την τρίποντα, έτσι.
1: 45-27. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόκληση. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα έτσι, αγωνιστικά. Μες. Οι πρώτες αγωνιστικές πινελιές, ασφαλώς και θα πούν πολλά περισσότερα, τα οποία θα προκύψουν και το παιχνίδι. Γιατί πολλές φορές, Άρη, ξέρεις, γνωρίζονται πολύ καλά οι δύο ομάδες. Και πάνω κάτω ξέρουν τι να περιμένουν, αλλά πάντα υπάρχει έτσι μια μικρή λεπτομέρεια, μια μικρή προσαρμογή που μπορεί να αλλάξει και την εικόνα αλλά και τη ροή ενός αγώνα, έτσι.
3: Σωστά. 17 λεπτά για το τζάμπολ. Συνεχίζουν οι δύο ομάδες στο ζεσταμά τους. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα οι δύο προπονητές που θα κάτσουν τους πάγκους. Ίσως να είναι και για το σημειολογικό του πράγματος για τον Αταμάν, που κατά τα φαινόμενα θα είναι αυτό το τελευταίο του παιχνίδι, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο φινάλε. Αλλά όλα συγκλίνουν ότι θα είναι αυτό το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από μια τριετία που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα και σήμερα διεκδικεί και ένα ακόμα πρωτάθλημα, το δεύτερο στην καριέρα του στην Ελλάδα. Έτσι, έχουν έρθει τώρα και οι δύο αδερφοί Αγγελόπουλοι, και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος, έχουν πάρει τις θέσεις τους στο γνωστό σημείο, στα επίσημα. Βλέπω μια κινητικότητα, δεν ξέρω.
4: Ναι, και εγώ.
3: Ναι, το λέμε γιατί κοιτάζουμε και δύο, μήπως εμφανιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά...
4: Ναι, υπάρχει ξανά μια πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Είναι κάτι που πρέπει να διασταυρώσουμε και με το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα όντως. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε, Άρη, ό,τι και αν προκύψει.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα. Να δούμε αν ο τελικός θα διεξαχθεί και υπό το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέγεται ότι μπορεί να δώσει το παρόν, θα το γνωρίζουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, αύριο έρχεται ο Βασίλης Πανούλης στη Θεσσαλονίκη, φτάνει και λέγεται ότι θα υπάρχει και κόσμος εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία να τον υποδεχθεί. Ο Βασίλης Πανούλης που έρχεται για να αναλάβει τον Άρη, την ΚΑΕ Άρης. Τη Δευτέρα στις 12 στο Αλεξάνδριο είναι η παρουσίασή του και από ό,τι διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ, το παρόν θα δώσει και ο Ρίτσαρντ Σιάο, έτσι, ο διοικητικός, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, θα είναι και εκείνος να δώσει το παρόν σε μια πραγματικά έτσι, πολύ σημαντική στιγμή για τον σύλλογο, την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη.

Λοιπόν, 11 λεπτά πριν τις 6 και το τζάμπολ στον πέμπτο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Πήγαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχουμε πάρει κλίμα, οι ομάδες κάνουν το ζέσταμά τους. Βλέπουμε και τους διαιτητές τώρα να έχουν βγει και εκείνοι. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Θα πάμε λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, προς τα βόρεια, στο Telecom Center. Εκεί όπου και αυτό θα είναι γεμάτο για να παρακολουθήσουν από οθόνες, από τον glass floor, από τον οποιοδήποτε τρόπο να παρακολουθήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Εκεί βρίσκεται βεβαίως ο Γιώργος Πετρίδης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σοφία Πρωίμου μας μιλάει για το πώς ήρθε η επιτυχία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τη δισκογραφία και μας αποκαλύπτει το νέο βήμα στην πορεία της. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί λογοτεχνικά βιβλία και καλοκαιρινά αξεσουάρ με μόνο 6,95 επιπλέον. Χορηγός Στεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο. Πρώτες σε πωλήσεις, για να ξέρετε τι βλέπετε.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Again,
1: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα 5x70 ml 20% φθηνότερα 2,95. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα ή ανάλατα 150 γραμμάρια 26% φθηνότερα 1,69. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Lidl. More to value.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
8: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Στο Telecom Center σαν να παίζει εκεί ο Παναθηναϊκός, να παίζει εντός έδρας δηλαδή και να γίνεται εκεί ο τελικός. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα ακούσαμε προηγουμένως και από τον Γιώργο Πετρίδη όλα αυτά.

0: Και μετά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, βλέπουμε τους διαιτητές, έχουν πάρει την μπάλα στα χέρια τους. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει ο πιο καθοριστικός, ο πιο κρίσιμος τελικός. Ο πέμπτος και τελευταίος, ο τελικός που θα βγάλει σε λίγη ώρα, σε μια μισή, δύο ώρες, πρωταθλητή για την φετινή σεζόν. Και νομίζω είναι η ώρα να επιστρέψουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την μετάδοση της αναμέτρησης. Ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Νίκος Ζέρβας είναι εκεί.
1: Έγινε το τζάμπολο, ο Μιλουτίνοφ ήταν νικητής. Ο Ολυμπιακός παίζει με Γόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός με Γκράουσμαν, Θέις, Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Λεσόρ. Πρώτη επίθεση για τους Ερυθρόλευκους μπροστά σε περίπου 13.000 φίλους. Ο Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ ξεμαρκάρεται με φάουλ από τον Λεσόρ. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ, καθαρό φάουλ από τον Γάλλο. Δεν είχαν εκπλήξει πεντάδες, Χρήστο, έτσι.
2: Όχι, όχι. Το μόνο που περιμέναμε να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό. Αλλά αφού ξεκίνησε και το προηγούμενο, νομίζω ήταν πολύ λογικό. Καλό διάβασμα το Φουρνιέ στην πρώτη φάση. Τράβηξε 2-3 παίκτες πάνω του. Έδωσε στο κατάλληλο timing στον Μιλουτίνοφ. Αυτός κέρδισε το φαουλ από τον Λεσόρ και πηγαίνει στη γραμμή.
1: Ο Μιλουτίνοφ λοιπόν στην γραμμή. Με τις λευκές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, με τις ολοπράσινες ο Παναθηναϊκός. Ο Μιλουτίνοφ βάζει τον πρώτο πόντο του πέμπτου τελικού. 1-0 για τους Ερυθρόλευκους. Δεν υπήρχε τελικά άφηξη του Πρωθυπουργού. Ή ήταν Ράδιο Αρβίλα ή άλλαξε τα σχέδιά του. Ένα από τα δύο. Ο Μιλουτίνοφ έτοιμος για την δεύτερη. 2-2 για τον Θέρμο, ο οποίος γενικά για ψηλός έχει ένα καλό ποσοστό από την γραμμή. Το Παναθηναϊκός στην πρώτη δική του επίθεση με τον Γκραντ να οργανώνει και το Φουρνιέναν απέναντί του. Ο Λεσόρ μακριά από την ρακέτα θα δώσει χέρι-χέρι στον Όσμαν. Ο Όσμαν, ο οποίος θυμίζω προέρχεται από τραυματισμό στη μέση. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Γκραντ ελεύθερος, ο Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει στην αλλαγή. 2 λεπτά ακόμη το Παναθηναϊκό. Ο Χέις Ντέιβις μπροστά στον Μιλουτίνοφ να στοχεί. Ο Γκόκαπ μαζί του το rebound. Ο Ολυμπιακός έχει προϋποθέσεις εχνιδιασμού με τον Ναν να κλέβει καθαρά. Ο Λεσόρ στον εχνιδιασμό να καρφώνει εντυπωσιακά για το 2-2. Ωραία η άμυνα του Ναν, καθαρή. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό έπειτα από λάθος που έκανε στην πάσα που υποδέχτηκε ο Βεζέγκοφ. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω ότι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στον τέταρτο τελικό και στον τρίτο, γενικότερα είχε ανεβάσει πολλές στροφές. Παίρνοντας αρκετά, έχοντας ρυθμό, ο Ναν με τον walk-up. Ο Ναν μπαίνει μπροστά μέσα, ωραίο deflection από τον Φουρνιέ, ο οποίος βγαίνει στον εφηδιασμό, εύκολο καλάθι για τον Γάλλο. 4-2 από δύο λάθη των επιθέσεων έχουν προέρθει 4 από τους 6 πόντους της αναμέτρησης. Χέις Ντέιβις έξω στον Γκραντ. Γκραντ για 3 από τη γωνία, αστοχή. Rebound από τον Βεζέγκοφ. Πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη στο Ειρήνης και Φιλίας. Γίνεται ένας πανζουβλισμός από 13.000 ανθρώπους. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα έξω στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία, άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Μιλουτίνοφ. Γκόκαπ μόνος του για 3. Θα αστοχήσει. Rebound από τον Όσμαν. Ευκαιρία χαμένη για τον Ολυμπιακό, του φάουλ καθαρό του Φουρνιέ πάνω στον Ναν για να ανακόψει τον διαφαινόμενο εχνιδιασμό του Παναθηναϊκού. Στοχευμένη προηγούμενη επίθεση του Ολυμπιακού, μεγάλη κυκλοφορία, αλλά άστοχο τρίποντο από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός που σίγουρα θα πρέπει να ζητήσει κάτι καλύτερο από αυτό το 32-33% που έχει μέσο όρο σε όλη τη σειρά. Ο Γκραντ με το Φουρνιέ απέναντί του. Ο Χέις Ντέιβις δίνει μάχη εκεί με τον Βεζέγκοφ για να βγει από τα screen. Παίρνει την μπάλα στο χαμηλό post, θα αποστάρει, θα κάνει floater, θα στοχίσει. Ο Μιλουτίνοφ καθαρίζει και αυτή τη μάχη. Ο Χέις Ντέιβις ξεκινάει με 0-2. Φουρνιέ. Ο Χέις Ντέιβις είναι πάνω στον Φουρνιέ τώρα, δεν ξέρω αν είναι προσωρινό. Φάουλ του Γκραντ χαμηλά πάνω στον Βεζέγκοφ. Και λόγω των διαμαρτυριών του Γκραντ ο κόσμος εκρήγνεται. Να δούμε. Ναι, είναι φάουλ. 4-2, 7-46 πάρα για τον Ολυμπιακό και 15 δεύτερα. Χρήστο.
2: Walk-up με τον Ναν στην κορυφή. Θα αφήσει το Φουρνιέ, όπως γίνεται τα σκρίνια σου τώρα αμέσως για 3 και θα το βγάλει. 7-2 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Με τον Εβάν Φουρνιέ να ξεκινά ζεστός, να έχει ήδη 5 πόντους και μια assist. Είναι αυτός που και σήμερα θα πάρει τη σκητάλη για τον Ολυμπιακό. Ο Γκραντ προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Δίνει στον Όσμαν αυτό για την απάντηση, θα στοχίσει. Rebound εύκολα από το Walkup. 7 και 22 για το δεκάλεπτο. Ο Walkup κατεβάζει την μπάλα γρήγορα. Τώρα θα ψάξει το Βεζένκοφ, ο οποίος ότι είναι ένα screen. Παίρνει την baseline ο Τεξανός. Θα βγάλει στον Φουρνιέ. Αυτός θα κάνει πάσα στον Βεζένκοφ. Έχει μισμάτσε εκεί με τον Νάν και θα το χτυπήσει. 9-2 συνεφά για τον Ολυμπιακό και time out καλή, χωρίς να περιμένει το τηλεοπτικό. Ο Εργίνα Ταμάν βλέποντας την ομάδα του στο πλήν 7 νωρίς το μάτς, με τον Φουρνιέ να έχει πετύχει 5 πόντους και να έχει μοιράσει 2 έτοιμα καλάθια. Το πρώτο με 2 βολές ήρθε από τον Μιλουτίνοφ και το δεύτερο από τον Βεζένκοφ. 7 και 9 πριν το τέλος πρώτης περίοδου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9-2.
0: Λοιπόν, 9-2. Σχεδόν 3 λεπτά παίζουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, γρήγορα σε time out από τον Αταμάν. Βλέπω ότι έχουμε ανεβάσει και το σχετικό βίντεο στο sportpavlefm.gr. Έκλειψε την παράσταση, τα λέγαμε, αυτή η εικόνα. Μια πολύ θερμή αγκαλιά ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Εργίνα Ταμάν. Έτσι, πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Σε πολύ καλό κλίμα, χαλαρό, χαμογελαστή, αντάλλαξαν και μια κουβέντα. Κάτι είπε ένας τον άλλον και γέλασαν. Μια εικόνα που θα θέλαμε έτσι να συνοδεύει τον τελικό μέχρι το τέλος. Δηλαδή, έτσι ένα καλό κλίμα, ήρεμο, να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα, να κυλήσουν όλα ομαλά και ο καλύτερος να πάρει σε λίγη ώρα το πρωτάθλημα. Επιστρέφουμε στον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα.
2: Με μια αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, ο Σόρτς αντί του Γκραντ, ο οποίος τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για τους πράσινους, οι υπόλοιποι παραμένουν σταθεροί, Ναν, Όσμαν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ, Ολυμπιακός χωρίς αλλαγή, δεν υπήρχε και λόγος άλλος, μετά το πολύ καλό του ξεκίνημα, καθότι προηγείται 9-2 μετά το πρώτο τρίλεπτο του αγώνα. Ναν με το walk-up, πήγε για το screen ο Λεσόρ, θα περάσει ο Αμερικάνος, θα κλειστεί και πάλι όμως, 6 δευτερόλεπτα, στατική επίθεση του Παναθηναϊκού, από τα πόδια του Μιλουτίνοφ η πάσα του Ναν ανακόπτεται. Αυτό ήταν σωτήριο για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε μείνει 2-3 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της επίθεσης και τώρα πηγαίνει στα 14 από αυτή την άμυνα που έπαιξε με το πόδι ο Μιλουτίνοφ για να σταματήσει την πάσα προς το Λεσόρι. Μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, αλλά με 14 δευτερόλεπτα πλέον στη διάθεσή του. Στατικός αρκετά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, χωρίς πολλές ιδέες. Κέις Ντέιβις θα δώσει το screen στον Σόρτς, ο οποίος θα πάει από την άλλη πλευρά. Ένα σουτ πολύ δύσκολο μπροστά στο Μιλουτίνο, θα στοχίσει rebound από τον Φουρνιέ. Το Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να διευρύνει και άλλο το προβάδισμά του. Δεν ήταν κακή η επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά ο Σόρτς δεν κατάφερε να βρει στόχο μπροστά στον πελεόριο Μιλουτίνο. Παπα-Νικολάου στο walk-up, που καβερνάει από το screen του Μιλουτίνοφ, στέκεται σουτάρι από τα 5 μέτρα, θα στοχίσει, το rebound θα το πάρει ο Λεσόρ και θα βρει κατευθείαν στον Ναν. 6 για 20 για το δεκάλεπτο. Η πάσα του Ναν προς τον Σόρτς το βρήκε απροετοίμαστο και χαμένη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ εύκολο λάθος εδώ πέρα. Ο Σόρτς δεν είχε καν το βλέμμα του προς τον Ναν και έτσι όταν του έκανε αυτό στην πάσα, απλά την πέταξε έξω ο Σόρτς στην προσπάθειά του να την μαζέψει την τελευταία στιγμή. Ένα αβίαστο λάθος που δείχνει πόσο ασυγκέντρωτος έχει μπει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Φουρνιέ κλείνεται, η πάσα ωραία στο Μιλουτίνο που ρολάρει, κάνει το σκαλοπάτι για να βγάλει ελεύθερο τρίποντο στο walk-up και αυτό θα είναι άστοχο. Για αρχίσει με 0-3 walk-up, ενώ στα προηγούμενα ήταν καλός στα σουτ που του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ναν τώρα. Ο Ναν και πάλι με τον walk-up να είναι σκιά του, πέφτει ο walk-up και εκεί μείνει τώρα ο Ναν με τον Φουρνιέ στα 10 δευτερόλεπτα. Και πάλι κατάχρηση τρίπλας από τον Ναν, γιατί δεν υπάρχει και ιδιαίτερη κίνηση από τους συμπαίκτες του. Θα πάει ανάποδα από το screen, μπαίνει προς τα μέσα, προφυλάσσει την μπάλα με το σώμα του αστοχή, αλλά έρχεται ο Λεσόρ με follow να τελειώσει τη φάση. Και το δεύτερο καλάθι του Παναθηναϊκού στο μάτσι είναι από τον Ματίας Λεσόρ. Εδώ Ναν έχασε ένα πανεύκολο lay-up, περισσότερο από τον φόβο του Μιλουτίνο θα έλεγα, αλλά ήρθε εκεί κοντά και τελείωσε τη φάση ο Λεσόρ. Φουρνιέ, ο οποίος πιέζεται και κάνει λάθος. Ένα ακόμα αβίαστο λάθος και για τις δύο ομάδες. Το τρίτο για τον Ολυμπιακό. Κατοχή και πάλι για τον Παναθηναϊκό. 9-4, 5 και 28 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
3: Είναι λογικό σαν με τέτοια λάθη. Είναι τρομερή πίεση, τρομερή κόπος και νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα θα βλέπουμε ακόμα και περισσότερο. Σόρτς τώρα με τον Βεζένκοφ από την αλλαγή πάνω. Το ωραίο πλαϊνό πήγε να βρούμε τον Κέις Ντέιβις. Μεγάλο καλάθι από τον Κέις Ντέιβις με ταμπλό για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Μιλουτίνοφ. 9-6 αντίδραση από τον Παναθηναϊκό με αυτό το 4-0 που προήλθε από τη front line του εξ ολοκλήρου. Από τον Κέις Ντέιβις και τον Λεσόρ. Βεζένκοφ για τρεις, πάρα πολύ κακή επιλογή. Η μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όπως και ο Παναθηναϊκός πριν ήταν τυχερός στην ανανέωση του 10ταξαριού από τα πόδια του Μιλουτίνοφ, χτύπησε στα πόδια του Όσμαν.
2: Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος πάντως γιατί δεν βρήκε η Στεφάνη. Όχι, έτσι, όχι, είναι 11 δευτερόλεπτα.
3: Αλλά μετά την κακή επιλογή του Βεζένκοφ, την βιαστική μάλλον, έγινε αυτό. Ο Βεζένκοφ τώρα ξεμαρκάρεται, ο Γόκα πάρε βάλε με 16. Ψάχνει εναγωνίως τρόπους ο Βεζένκοφ και τα καταφέρνει μέχρι στιγμής. να πληγώσει και να φύγει από το μαρκάρισμα του Χέις Ντέιβις. 11-8 με την άμεση απάντηση του Κέντρικ Ναν. Πρώτο καλάθι για τον Αμερικανό Superstar στην αναμέτρηση. Walk-up στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν. Με λίγο στατική τώρα η επίθεση του Ολυμπιακού. Περνά σκηνό ο Παπα-Νικολάου από τον Μιλουτίνο, μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα με το δεξί, παρακαλώ. Όχι το καλό του χέρι δηλαδή. 13-8 και στο συν 5 από αυτό το προσωπικό καλάθι του αρχηγού του Ολυμπιακού. Σόρτς. Σόρτς με το Φουρνιέ. Ο Σόρτς ο Χέις Ντέιβις, ελεύθερος ο Χέις Ντέιβις για 3, θα στοχίσει. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, μετά από μια παρέμβαση του Βεζέγκοφ. Του παραλίγο να βάλει ένα αυτοκαλάθι για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ, φλόουτερ, 15-8, ο Γάλλος και Ντάι και απόψε αναμφίβολα. Αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης του. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς σηκώνει τον ορίς από τον Μπαρτζόκεν για να πάρει τις πρώτες ανάσεις στον Μιλουτίνοφ. Ναν με τον Γουόκαπ. Ο Ναν με συνεχόμενες δρίμπες μπαίνει προς τα μέσα. Καλή βοήθεια από τον Μιλουτίνοφ. Αλλά βρίσκει τρόπο ο Ναν, αλλά κόβεται. Μια πολύ κακή επιλογή τελικά του Ναν. Ωραία reverse τώρα του Φουρνιέ στον Σόρτς. Έρχεται ο Στρέιλερ. Ο Μιλουτίνοφ κατεδαφίζει την μπασκέτα. 17-8 στην πιο ωραία φάση μέχρι στιγμής του πέμπτου τελικού. Και αυτή έμπνευση, δημιουργία. Εύαν Φουρνιέ με τον Μιλουτίνοφ να καρφώνει εντυπωσιακά. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός στο συν 9. Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Παπα-Νικολάου απέναντί του. Κλείνεται, βγάζει έξω στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις βάζει την μπάλα στο παρκέ. Καλή άμυνα από τον Βεζένκοφ. 3 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμαν από τα 9,5 μέτρα. Μεγάλο τρίποντο από τον Τζέντι Όσμαν στο τέλος του χρόνου. 17-11. Καλές προϋποθέσεις για το παιχνίδι σε αυτό το πρώτο 7 λεπτό. Με τον Ολυμπιακό να το ελέγχει. Αλλά τον Όσμαν να βάζει ένα τεράστιο τρίποντο. Και να αναφέρει τη διαφορά στους 6. Ωραίο πλαϊνό επικεντρώνει τώρα του Φουρνιέ με τον Βεζένκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον MVP της Ευρωλίγκας. 19-11 και δεύτερο του Λεσόρ. Νομίζω ότι είναι διπλό το κέρδος εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς παίρνει τη θέση του Μιλουτίνο.
2: Όχι, δόθηκε στο Σόρτ τελικά, χαμηλά. Και όχι στον Λεσόρ.
3: Πρώτο λοιπόν για τον DJ Σόρτ. Ο Βεζένκοφ ήδη στους 6. Με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί με πλαϊνά pick and roll να τον απεκλωβίσει από το ασφυκτικό μαρκάρισμα του Νάιτλ Χέις Ντέιβις.
2: Η άμυνα του Ολυμπιακού, η επίθεση του Ολυμπιακού μάλλον λειτουργεί υποδειγματικά σήμερα.
3: Βάζει και τη βολή ο Βεζένκοφ. Λέγαμε ότι πρέπει να βρει τρόπους να απεκλωβιστεί ο Βεζένκοφ. Ξανά του είναι 9 η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Σόρτς με τον Παπα-Νικολάου. Πάει αντίθετα το screen foul του Παπα-Νικολάου. Το παραδέχεται δεύτερο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός.
2: Και τώρα ο Γόρτα του Παπα-Νικολάου λογικά.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ο Παπα-Νικολάου ο οποίος έκανε καλή δουλειά. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί και στη συνέχεια γιατί στο τέταρτο τελικό μετά το δεύτερο του φάουλ ίσως και να ξεχάστηκε λίγο στον πάγκο. 14-30 για τον Παναθηναϊκό, 2-39 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στον πέμπτο τελικό της στοίχημα GBL εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Σόρτς. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλή άμυνα. Ο Σόρτς πάει στο 1-1 στον πρώην συμπαίκτη του στην Παρή και βάζει ένα εκπληκτικό καλάθι ο Μίτογλου από την τρομερή δημιουργία του TJ Σόρτς. Ερχόταν, έκοβε από την αντίθετη πλευρά ο Μίτογλου και κάρφωσε.
2: Δεύτερη ασίστ του Σόρτς στο μάτς.
3: 20-13. Ο Χέις Ντέιβις τώρα στο Φουρνιέ. Υπάρχει μισμάτς Βεζένκοφ με Σόρτς. Ο Βεζένκοφ αστοχεί σε ένα εύκολο lay-up. Παναθηναϊκός παίρνει το rebound. Ο Ναν με φάουλ. Ο Γουόκαπ. Πρώτο φάουλ για τον Τεξανό, τρίτο για τον Ολυμπιακό.
2: Φάουλ τακτικής.
3: Ναι, σωστό ξόδωμα εδώ. Από τον Ολυμπιακό, όπως και πριν τον Παπα-Νικολάου.
2: Και Τζόζεφ θα τη Βόκα.
3: Ναι, για τις ανάσες κυρίως, όχι επειδή έχει κάνει το πρώτο φάουλ για τον Βόκα. Άλλο ένα ερωτηματικό, ο Τζόζεφ κατά πόσο θα αυτή τη φορά θα δώσει πράγματα. Ήταν επιδραστικός στον πρώτο τελικό, όπου όταν ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το μείον 17, έβαλε δύο πολύ μεγάλα καλάθια ο Καναδός. Όσμαν με χώρο για να σπάρει δεν το κάνει. Πάει σε πιο σετ επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όσμαν με το Βεζένκοφ από τις αλλαγές. Ο Μίτογλου πολύ ωραία στον Χέις Ντέιβις. Φοβερή κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Σόρτς για τρεις μόνο στο airball. Εδώ ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε ιδανικά την μπαλά. Και υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ του Χέις Ντέιβις. Σε ποιον? Για να δούμε τη φάση γιατί ομολογώ ότι κοίταγα την μπάλα που είχε προχωρήσει προς τα μπροστά.
1: Και γιατί διαμαρτύρεται στην κυρία Τσαρούχα. Για να δούμε. Ναι, έχει σπρώξει μάλλον.
2: Θεώρησε ότι τράβηξε, συγκράτησε τον Τζόνς για να μην τρέξει τον ενδιασμό. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Ναι. Ότι η δύσκολη φάση και από αυτό το replay που έχουμε εδώ εμείς τώρα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αν το κάνει και εμένα ο Χέις Ντέιβις.
2: Σαν να παραπάτησε εμένα μου φάνηκε, ναι, ο Χέις Ντέιβις και όχι ότι επιδίωξε κάτι.
1: Όντως, όντως. Ο Τζόνς θα βάλει την πρώτη βολή. 21-13. Και για τον Τζόνς είναι ερωτηματικό κατά πόσο μπορεί να παρουσιαστεί ψύχρεμος.
2: Και η Ζέβης που τα λέει με την Τζαρούχα που έκανε το σφύριγμα νωρίτερα.
1: 2 στις 2 στο μεταξύ για τον Τζόνς και διαφορά ξανά στους 9.
2: Τον βάλα και για τον Ολυμπιακό απ' έξω, καθότι ήταν αντιαθλητικό αυτό το φάουλ. 22-13, 1 και 53 για το τέλος της περίοδου. Εδώ τώρα ο Τζόνς σαν να απόθησε για λίγο τον Αν, είχαν ένα καυγά και τώρα ο Τζόνς
1: με τον Αν.
2: Πρέπει να ηρεμήσουν οι παίχτες, δεν γίνεται έτσι η δουλειά.
1: Ναι, γιατί αν δεν ηρεμήσουν οι παίχτες, δεν μπορούν να ζητάνε τους υπόλοιπους να ηρεμούν.
2: Τώρα πάλι ο Ναν με τον Τζόζεφ, είναι κοντά και ο Μίτογλου σε ρόλο πυροσβεστικό. Ο Γκραντ θα μπει αντί του Σόρτς για τον Παναθηναϊκό, θα επιστρέψει, θα κλείσει η αλλαγή, θα το πούμε έτσι. Συστάσεις από τους διαιτητές, δεν τιμώρησαν κάποιον για αυτά στις αντεκλήσεις, απλά παρατηρήσεις κάνουν, αλλά...

0: πάντα τον Τζόουν. Το έχει πάρει λίγο προσωπικά μου φαίνεται τον Ναν τώρα που μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ εδώ από τον Τζόζεφ, από τον Τζόουν. Το τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόουν ο οποίος είναι έξω φρενών.
1: Θα πρέπει να τον ηρεμήσουν όμως, γιατί δεν κάνει καλό αυτό.
0: Δεν παίζουν σε καμιά λάνα, πρέπει να καταλάβουν και οι δυο τους, και ο Ναν και ο Τζόουν, ότι εδώ παίζεται συντεταγμένο ομαδικό μπάσκετ.
1: Ούτε στο Bronx.
0: Ακριβώς. Πρέπει να ηρεμήσουν και δύο, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Λοιπόν, η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό με 14 δευτερόλεπτα, 1 και 10 απομένουν για το δεκάλεπτο. 24-13 το σκορ. Από αυτό το πρώτο φάουλ κανένας παίκτης δεν έχει πάνω από ένα και για τις δύο ομάδες. Από 4 ομαδικά και οι δύο πλευρές. Λοιπόν, Ναν τώρα και πάλι με τον Τζόουνς. Το γνωστό σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός. Ναν step back τρίποντο, θα στοχίσει. Το rebound όμως από τον Μίτογλου, που έχει κάνει πολύ καλούς τελικούς. 24-15 θα είναι τους 4 πόντους ο Ντίνος Μίτογλου. Δίνει ακόμα μια λύση στον Παναθηναϊκό. Ο Τζόζεφ πάει να τρυπεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Oh, πολύ κακή ενέργεια. Η πάσα τη συγκρατεί με τα βίας, αλλά την πετάει απλά για να μην βγει μαζί της εκτός γηπέδου.
2: Τέταρτο λάθος.
0: Ο Ward. Και τώρα επιτίθεται ο Όσμαν και χρεώνεται επιθετικό φάουλ πάνω στον Τζόζεφ που διόρθωσε το λάθος του, θα λέγαμε. Ο Όσμαν αμφισβητεί αυτό το σφύριγμα της Τσαρούχα. Για να ξαναδούμε τη φάση. Εντάξει, υπήρχε μια επαφή. Νομίζω το πούλησε και λιγάκι ο Τζόζεφ. Εγώ δεν θα σφύραγα τίποτα, ας πω την αλήθεια, στην προκειμένη περίπτωση. Η μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό πάντως που ανακτά την κατοχή γρήγορα. Και τώρα ο Τζόζεφ με τον Ναν που τον πιέζει. Ο Καναδός γυρίζει, βγάζει στο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει τα 13 από τα 32 δευτερόλεπτα που απομένουν. Η πάσα είναι καλή προς τον Τζόουνς, αλλά την αλλοιώνει κάπως ο Μίτογλου. Και έρχεται ο Βεζέγκοφ από την πάσα του Αμερικανού να σκοράρει για να κάνει το 26-15 και να αποκαταστήσει. Ναι, 11 όσο και η διαφορά των δύο ομάδων. Ναν, το screen που παίρνει. Περνάει, μπαίνει μπροστά μέσα, φοβερή κίνηση. Ένα πολύ δύσκολο λέι-απ, αλλά θα πάει στις βολές. Γιατί είναι το φάουλ του Τζόζεφ, το πέμπτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Άρα βολές για τον Κέντρικ Ναν. Και τώρα γίνονται κάποιες παρατηρήσεις στον Ναν από τον Τιγάνι.
1: Νομίζω ότι ο Ναν πέταξε την μπάλα στο Βεζέγκοφ. Και υπάρχει τεχνική ποινή.
0: Ναι, έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Ναν που φρένεται με δεύτερο φάουλ. Όχι, το πρώτο δρόμο.
1: Πρώτο. Ενώ έχει πάρει το σφύριγμα ο Ναν κανονικά από τον Τζόζεφ, θα πήγαινε στη γραμμή για δύο βολές. Πετάει την μπάλα στον Βεζέγκοφ. Το είδε ο Τιγάνης. Έλεγα για τον Βεζέγκοφ ότι είχε 11 ήδη. Είχε 14 στον τέταρτο τελικό σε 48 λεπτά συμμετοχής, έτσι.
0: Είπαμε, ο εκνευρισμός δεν βοηθάει κανέναν και ο Παναθηναϊκός που είναι σε μειονεκτική θέση ενώ ο Βεζέγκοφ κάνει την βολή. Ο Ναν πρέπει να συγκρατήσει τα νεύρα του. Έχει αποδειχθεί κατά επανάληψη ότι όταν είναι εκνευρισμένος είναι άλλος παίκτης. Δεν είναι αυτός ο πολύ σπουδαίος παίκτης που ξέρουμε όλοι όταν είναι κρύο αίμα. Τώρα το αίμα του βράζει και δεν κάνει καθόλου καλό στην ομάδα του. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει δύο βολές με τον Ναν και απομένουν 15,8 για το δεκάλεπτο, 26-15 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει κυριαρχήσει σε αυτή την πρώτη περίοδο χάρη κυρίως στους Βεζέγκοφ και Ναν, ο οποίος και Φουρνιέ. Ο Ναν ήθελε να πω πάει στις βολές και λογικά αν βάλει και τη δεύτερη θα μπει ο Καλαϊτζάκης στη θέση του για την τελευταία άμυνα. Τον έχει σηκώσει ήδη ο Αταμάν. Μέσα η πρώτη βολή. Ο Ναν φτάνει τους 6 πόντους με αυτή την βολή.
1: Τους τρεις.
0: Είχε ένα στοχοτρίποντο, ένα δίποντο έχει βάλει. Εγώ μπερδεύτηκα. 15,8, 26-16. Μέσα και η δεύτερη και τώρα θα γίνει η αλλαγή που λέγαμε. Ο Ναν στον πάγκο στη θέση του Καλαϊτζάκης για αυτή την άμυνα. Έχει συμπληρώσει και ο Παναθηναϊκός στα 5 ομαδικά. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με Ward, Φουρνιέ, Βεζέγκοφ, Τζόουνς και Τζόζεφ. Η πεντάδα των Ερυθρόλευκων. Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Γκραντ, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό.
1: Παναθηναϊκός πέσει όλο το γήπεδο.
0: Ναι, για να καθυστερήσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Καλαϊτζάκης πάει πάνω τώρα στον Τζόζεφ. Και έχει μείνει ο Γκραντ πάνω στο Φουρνιέ. 6 δευτερόλεπτα. Δύο φταίχτες πάνω στον Φουρνιέ. Τος δίνει δίπλα του στον Τζόζεφ. Καλή άμυνα από τον Καλαϊτζάκη. Παρολίγο να κλέψει. Ο Βεζέγκοφ κάνει ένα αράουτ. Αλλά έχουν δοθεί βήματα και σωστά. Γιατί περπάτησε λιγάκι. Έχουν μείνει όμως μόλις 2 δέκατα για την εκδήλωση επίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. Απλά κάποιος θα βάλει την μπάλα μέσα στο παρκέ. Ο Μίτογλου την πετάει. Αλλά δεν προλαβαίνει σε 2 δέκατα να μετρήσει προσπάθεια. Τέλος πρώτης περίοδου 26-17 με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος. Κυρίως επιθετικά όπου έχει κυριαρχήσει απόλυτα και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχουμε όμως ακόμα πολύ δρόμο εδώ στο μέμπτο τελικό για να δούμε ποιος από τους δύο αιώνιους θα είναι ο πρωταθλητής για το 2026. Άρη.
3: Μάλιστα, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Προς το παρόν ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. 26-17 είναι το σκορ. Πολλά νεύρα είναι η αλήθεια σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Νευρικό παιχνίδι, κυρίως από τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει βρει τα πατήματά του ακόμα.

Μη είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός, ήταν πολύ καλύτερος σε αυτό το πρώτο, στην πρώτη περίοδο, με κορυφαίους τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχε δοκιμαστικά κατατακτήριες δοκιμές στη Βαρκελόνη για τον Grand Prix της Φόρμουλα 1 και ο Λεκλέρκ καρφώθηκε πάλι στις μπαριέρες. Έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, βγήκε εκτός του Q3. Κάτι που καρφώθηκε στις μπαριέρες, όπως σας είπα, και κάτι που μεταφράζεται σε 10η θέση αύριο στο Grand Prix της Βαρκελόνης.

0: Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη.
1: Όλα έτοιμα για την άνοιξη δεύτερης περίοδου. Ο Ναν, ο Σόρτ, ο Μίτογλου, ο Χέις Ντέβις και ο Γκραντ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού που έχει την πρώτη επίθεση. Βόρτ, Βόκαπ, Τζόνς, Πίτερς και Τζόζεφ σε κούραση για Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Σόρτ με τον Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα. Κάνει το δύσκολο, περνάει τους πάντες και κάνει το δύσκολο.
2: Νομίζω του αλλίωσε και ο Τζόουνς, έχω την αίσθηση την μπάλα.
1: Ίσως, ναι. Ο Γουόρντ υψώνει στον Τζόουνς, πολύ κακή πασά από τον Τάιστον Γουόρντ. Αλλά υπάρχει φάουλ του Μίτογλου, λένε οι διαιτές. Κύριε Τσαρούχα.
2: Ο Μίτογλου διαμαρτυρήθηκε έντονα. Ο Γκραντ πήγε να το συγκρατήσει.
1: Για να δούμε την, το replay.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα
1: φάουλ.
2: Έχει κάνει πίσω βήματα ο Μίτογλου. Έχουν μια επαφή ανεπέστη, αλλά δεν στοιχειοθετεί αυτοπαράβαση σε καμία περίπτωση. Και θα δοθούν και βολές από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει κατοχή.
2: Όχι, γιατί αν θεώρησε ότι πάει να κάνει αλεούπ κάρφωμα ή κάτι τέτοιο, θα πρέπει η μπάλα να είναι βολές. Εδώ νομίζω ότι είναι διπλό λάθος. Δηλαδή πρώτα δεν είναι φάουλ και αν δώσει φάουλ δίνει βολές. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ο Τζόζεφ, υπάρχουν έξαλλες διαμαρτυρίες από τα πλαϊνά του πάγκου του Παναθηναϊκού και από κάποιους δικηγόρους που έχει μαζί της η ΚΑΕ. Ο Γουόρντ κάνει επιθετικό φάουλ στον Γκραντ.
2: Και αυτό δόθηκε εύκολα, όπως νωρίτερα στον Όσμαν.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σαν να ισοφαρίζουν λίγο την αυστηρότητα, ναι.
2: Είναι και αυτό που λέμε, όπως το πούλησε ο Τζόζεφ πριν, έτσι το πούλησε και ο Γκραντ τώρα.
1: Ξέρεις, εκτός αν υπάρχει απόφαση διαιτητή να στρίξουν τα πάντα, όλες τις επαφές.
2: Εγώ πιστεύω ότι με εντεκάδες ή δύο ομάδες και τόσο
1: δεν είναι καλή απόφαση.
2: Δεν είναι καλή απόφαση αυτό. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική στο πόσο εύκολα δίνουν τα φάουλ.
1: Γκραντ.
2: Ειδικά τα επιθετικά, έτσι, δεν λέω για τα αμυντικά.
1: Ο Γκραντ με τον Τζόνς πάνω του, τον περνάει. Βγάζει πολύ ωραία πάσα στον Σόρτ, ο οποίος θα βάλει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Ωραία εδώ η δημιουργία του Γκραντ, ο οποίος και υπομονή διάβασε την άμυνα του Ολυμπιακού. Και με την πρώτη του assist εδώ στον Σόρτ στο καλάθι 26-19.
2: Ο Σόρτ πάντως να γίνεται σημείο αναφοράς με στη ρακέτα, πρέπει να το έχει να κάνει από το δημοτικό μάλλον.
1: Λοιπόν, Walkup, παίρνει στην παρήκη κάτι.
2: Να, μπαίνει, να είναι μέσα καρφωμένο και να παίρνει πάσα. Να διστύνει.
1: Όλα επιτρέπονται στον Πέμπτο.
2: Καλά, εννοείται.
1: Word στον Πίτερ, ο οποίος ψάχνει το πρώτο καλό παιχνίδι στους τελικούς.
2: Δεν πρόλαβε να εκτελέσει, είναι εκτός χρόνου.
1: Δεν πρόλαβε.
2: Ο Πίτερ, ο οποίος δεν έχει τρίποντο στους τελικούς. Είναι εντυπωσιακό.
1: Έχει 3,7 πόντους μέσω όρο.
2: Ναι.
1: Από εκεί που έχει κάνει ένα εκπληκτικό φαναφορό. Ο Μπαρτζόκα πάντως δεν ξέρω αν συμφωνεί. Είχε μια εμφανή τάση να ανοίξει το rotation, έτσι. Βγήκε τώρα ο Γουόρντ και ο Παπα-Νικολάου ξανά. Παναθηναϊκός στην επίθεση για να μειώσει ακόμη περισσότερα. Σόρτς στον Γκραντ. Γκραντ σουτάρει για 3 από τα 7,5. Αστοχή.
2: 0 στα 2 Γκραντ.
1: Και 1 στα 8 ο Παναθηναϊκός. Πολύ κακό ποσοστό για εκτός έδρας. Παπα-Νικολάου στον Walkup. Μερικές μάχες Μίτογλου με Τζόουνς εκεί. Ο Walkup στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου προσποιείται για 3. Μπαίνει προς τα μέσα. Σταματάει τίπλα. Βγάζει μια εντυπωσιακή πάσα στον Τζόουνς, ο οποίος θα κερδίσει τους πάντες και τα πάντα και θα βάλει ένα παλικαρίσιο καλάθι. 28-19 ο Τζόουνς σήμερα νομίζω ότι είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Αν απέφυγε κανένα δύο φορές που είχε λίγα νεύρα και πήγε να τυνάξει το παιχνίδι στον αέρα. Σόρτς, Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ. Υπάρχει εμφανές από τον μισμάς. Μπορούσε να κάνει ένα φάουλ τώρα τον Τζόζεφ. Δεν το σπαταλά. Σόρτς που αφήνει επιδεικτικά το τρίποντο ο Πίτερς. Ο Σόρτς τον ξεπερνάει με μια ωραία προσποίηση και σκοράρει. 28-21.
2: Κλασική κίνηση του Σόρτς αυτή, έτσι.
1: Με τον Σόρτς να φτάνει τους 6. Τους 4, με συγχωρείτε.
2: Και πάλι εδώ ο Πίτερς υστέρησε στην άμυνα.
1: Ναι. Walkup, Τζόζεφ για 3 από την γωνία. Κακό το σου φάνηκε. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό
2: Παναθηναϊκό.
1: Τα χέρια του Τζόουνς.
2: Ο Νάν διαμαρτύρεται για φάουλ από τον Τζόουνς, ο οποίος θα πάει στον πάγο για να επιστρέψει ο Μιλουτίνο.
1: Ναι. Έπαιξε 5 λεπτά. Ο Τζόουνς.
2: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Εδώ είναι καθαρά η μπάλα για τον Ολυμπιακό, βέβαια. Νομίζω θα κάνει challenge ο Μπαρτζόκας. Με λάθος το στήριγμα.
2: Δεν πρόλαβα να το δω στο replay, να σου πω την αλήθεια.
1: Υπάρχει μια σύσκεψη τώρα για τον
2: Νάν. Ο Νάν ζήτησε φάουλ πάντως. Αυτό έλεγε στη Ζαρούχα πέφτοντας. Αν έχει κάνει πάντως challenge ο Μπαρτζόκας, οι διαιτές δεν μπορούν να δώσουν φάουλ εκ των υστέρων. Μόνο την κατοχή ανάλογα με το οποίο σε βγάλει την μπάλα.
1: Πρώτο challenge λοιπόν για απόψε από τον coach Μπαρτζόκα. Έχω την αίσθηση που θα δικαιωθεί από το πρώτο replay που είδα. Για να δούμε και μια καλύτερη λήψη ίσως.
2: Εντάξει, έχει βρει με το κορμί του ο Τζόουνς τον Ναν. Και αν ας πούμε νωρίτερα ο Τζόουνς πήρε φάουλ από το Μίτογλου για αντίστοιχη φάση, έχει και αυτή φάουλ είναι, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Αλλάζει κατοχή, δικαιώνεται ο coach Μπαρτζόκας.

0: Δεν μπορούσε να δοθεί φάουλ σε δεύτερη φάση.
1: Ναι.
0: Και 14 καινούριο για τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ο Πίτερς τα επαναφέρει. Έχει επιστρέψει ο Μιλουτίνοφ που πρέπει και ο Χριστός. Ο Ολυμπιακός παίζει με Walkup, Joseph, δύο guard μαζί. Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Και ο Παναθηναϊκός με Χέις, Ντέιβις, Μίτογλου, Όσμαν, Ναν και Σόρτς. Έχει κάτσει τον πάγκο. Ο Μίτογλου. Παίζει με. Όχι, εγώ μέτρο είναι μέσα μου, διορθώνω. Walkup στον Παπα-Νικολάου, 4 πρώτα φοβερή άμυνα από τον Όσμαν. Ο Παπα-Νικολάου προλαβαίνει να αποδεσμεύσει την μπάλα στο χείο όμως. Και ο Ολυμπιακός άστοχος στα τρίποντα. Ένα στα 8 και οι δύο έχουμε.
0: Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι όσο είναι έξω ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ να είναι ανταγωνιστικός, γιατί μέχρι τώρα δεν είναι πολύ καλό στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Και η Ζέιβις με τον Πίτερ είναι πιο δυνατό παιδί. Και η Ζέιβις για να δούμε τον Ποστάρι εννοείται. Είτε για να εκτελέσει, για να δημιουργήσει. Δημιουργεί για τον Σόρτς. Ο Σόρτς μέσα στην κυκλοφορία μπερδεύεται. 4 δευτερόλεπτα. Τώρα δίνει στον Ναν 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ναν την πετάει από τα 10. Δεν είχε τίποτα από το σουτ, εννοείται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο Ναν. Ήταν κολλησιέργησαν πάρα πολύ και ο Χέις Ντέιβις και ο Σόρτς. Καλή άμυνα εδώ τον Ολυμπιακό, εντακάθαρη. 28-21, 6-52 για το ημίχρονο.
0: Λοιπόν, ο Walkup μαζί με τον Τζόζεφ σε αυτό το σχήμα που είδαμε πολύ και στο τέταρτο τελικό.
1: Και δεν πέτυχε.
0: Και δεν πέτυχε, αλήθεια, ναι. Ναι. Ετοιμάζει και τον Τολιόπουλο για να ρίξει για πρώτη φορά στο μάτσο ο Αταμάν. Παπα-Νικολάου αφήνει στο Walkup. 12 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Walkup προσπαθεί να περάσει από τον Ναν, θα του κάνει φάουλ το δεύτερο του Ναν. Αρχίζει και φύρεται ο Αμερικανός. Ο οποίος κοιτάζει με απορία και τους διαιτητές.
1: Εντάξει, έχει μια τάση ο Ναν, αμφισβητεί όλες τις φάσεις.
0: Ο Ναν πρέπει να ηρεμήσει πάντως, γιατί επειδή έχει δεχθεί και μια τεχνική ποινή, η δεύτερη σημαίνει αποβολή. Έτσι.
1: Κάνει καθαρό φάουλ τον Ναν.
0: Ναι. Στον πάγκο Σόρτς για να μπει ο Τολιόπουλος. Ο Ναν παραμένει στο παρκέ με τα δύο φάουλ, που είναι ένα ρίσκο πάντα. Walkup προσπαθεί να περάσει και πάλι μπροστά τον Ναν. Προσπαθεί να μπει μπροστά μέσα. Φάουλ δίνεται τώρα στον Όσμαν. Μακριά από την μπάλα. Όσμαν, ο οποίος κοιτάζει με απορία τον Τιγάνη που πήρε το σφύριγμα.
1: Δεν έχουμε replay μέσα.
0: Δεν έχουμε replay γιατί μας δείχνουν άλλη φάση.
1: Ναι. Δεν έχουμε replay κανένα.
0: Δεύτερο και για τον Όσμαν. Οι πρώτοι δύο παίκτες στο μάτσο που έχουν από δύο φάουλ είναι αυτοί. Με αναφορά του Walkup, το Μιλουτίνοφ, 13 δευτερόλεπτα. 1-3 τα φάουλ σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Walkup με τον Ναν. Προσπαθεί να μπει μπροστά μέσα, κλείνεται, βγάζει τον Παπα-Νικολάου. Αυτός για τρεις μπροστά στον Όσμαν. Αστοχή, ριμπάουτ από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος γυρίζει και θα πετύχει καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ από τον Τίνο Μίτογλου, ο οποίος κάνει και αυτό στο δεύτερο του φάουλ. 30-21, ανάσα μεγάλη εδώ για τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν πολύ κακή και αυτή η επίθεσή του. Στις τελευταίες κατοχές ο Ολυμπιακός είχε πολύ κακές επιλογές. Ο Μίτογλου πάει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Λεσόρ.
1: Αρχίζει και γίνεται πρώτος αισθητό η υπεροχή του Ολυμπιακού στο rebound, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με 5 επιθετικά πλέον.
0: Καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει πετύχει, Νικόλα, τους 22 από τους 30 πόντους του μέσα στη ρακέτα. Mm-hmm. Και άμα βάλεις και βολές που έχει κερδίσει από εκεί, καταλαβαίνεις για το πόσο μεγάλη είναι η υπεροπλία του γη κάτω από το καλάθι. Λοιπόν, θα επιστρέψει ο Ward τώρα αντί του Τζόζεφ. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει με ένα σχήμα με το Walkup στον Άσο, το Ward στο 2, Παπα-Νικολάου 3, Πίτερς 4, Μιλουτίνου στο 5 και απ' την άλλη το Λιόπουλος, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό που είναι στο πλήν 10. 31-21, 6-13 και το ημίχρονο πλέον. Το Λιόπουλος με το Ward δίνει στον Όσμαν. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου πάει ανάποδα από το σκρίνο ο Τούρκος. Προσπαθεί να επιτεθεί προς τον Μιλουτίνο που τον ταπώνει. Αλλά έχει πει φάουλ και είναι βολές.
1: Το σώμα του Μιλουτίνο.
0: Ναι, το φάουλ που το έχει σφυρίξει ο Καρπάνος. Όχι, Τσαρούχα και ο Καρπάνος. Μαζί και οι δύο νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εδώ νομίζω αυστηρό το σφύριγμα.
1: Να σου λέω, μάλλον έχουν αποφασίσει να.
0: Κακώς το έχουν αποφασίσει αυτό.
1: Okay, okay.
0: Είπαμε ότι πρέπει να. Ας αφήσουν και το ξύλο λιγάκι, δεν έγινε κάτι. Βολές πάντως για τον Όσμαν, 6 και 5 για το τέλος της περίοδου. 31-21. Ο Όσμαν στην πρώτη του βολή. Θα αστοχήσει. Ο Τούρκος έχει ένα τρίποντο σε ένα τέλος επίθεσης, αλλά πέρα από αυτό δεν έχει καταφέρει να κάνει σε την παρουσία του.
1: Έχει παίξει 12 λεπτά, δεν ξέρω, 14.
0: Ακριβώς.
1: Το λέω αυτό γιατί είχε το θέμα με τη μέση.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει πέφτει με δεύτερο φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις ήδη. Τον Όσμαν, τον Ναν και τον Μίτογλου. Όσμαν θα βάλει τη δεύτερη βολή, 31-22. Walkup οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. 6 λεπτά ακριβώς τώρα για το ημίχρονο. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν, μακριά εκεί στο τρίποντο. Και τώρα Walkup με ένα screen από τον Μιλουτίνο. Θα σουτάρει ο Τεξανός, θα στοχίσει. Rebound από τον Όσμαν, ενώ έπεσε το Λιόπουλο ζητώντας φάουλ από την Τζαρούχα. Δεν πήρε κάτι. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου θα περάσει. Φάουλ στην προσπάθεια του Παπα-Νικολάου να σπάσει το screen. Το παίρνει ο Καρπάνος εδώ το σφύριγμα και βγάζει την μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Δεύτερο φάουλ του Παπα-Νικολάου, τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Την μπάλα και πάλι για τους πράσινους απ' έξω με 17 δευτερόλεπτα.
1: Ο Ολυμπιακός χωρίς το Φουρνιέ, το πρόβλημά του είναι τρομερό στη δημιουργία. Ναι. Είχε 8 ασίστ στην πρώτη περίοδο, μόλις μία σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά.
0: Σωστά. Ναν, με τον Γουόκα, μόνιμο ζευγάρι από το ξεκίνημα. Ο Όσμαν εκεί κονταρκτικέται με τον αντίπαλό του. Ναν έχει μείνει τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Προσπαθεί να βγει προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα, σουτάρει με τα βλέπω φτωχή. Δεύτερο καλάθι για τον Κέντρικ Ναν στο παιχνίδι. Φτάνει τους 6 πόντους, ο Παναθηναϊκός μένει στους 7-31, 24, 5,5 λεπτά για το ημίχρονο.
1: Μα και με αυτά ο Ναν με 2 στα 6 σουτ είναι πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Αυτούς τους 6. Ο Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα με τον Τολιόπουλο. Ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία, ούτε τώρα για τον Ολυμπιακό. Θετικό rebound όμως από τον Γουόρντ, ο οποίος προσποιείται καλάθι από τον Γουόρντ. 33-24 με το 6ο θετικό rebound του Ολυμπιακού.
0: Και 9 πόντια από δεύτερες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό.
1: Πολύ σημαντικό. Ναν με τον Γουόκα πάει προς τα μέσα. Παίρνει φάουλ από τον Γουόκα δεύτερο.
0: Ή από τον Παπα-Νικολάου.
1: Μου φαίνεται τον Γουόκα.
0: Είναι βολές πάντως σίγουρα.
1: Δύο βολές για τον Ναν, ετοιμάζεται ο Βεζένκοφ. Το φάουλ είναι του Γουόκα, δεύτερο. Ναι. Αυτό είναι θέμα το οποίο το διαγνώζει αμέσως ο Μπαρτζόκας και βάζει τον Τζόζεφ. Έξω από Παπα-Νικολάου. Και Γουόκαπ μέσω Βεζένκοφ και Τζόζεφ. Εντελώς διαφορετικό το ρωτήσεων του Ολυμπιακού πάντως. Συνεχείς αλλαγές.
0: Νομίζω 5 λεπτά συνεχόμενα ξεκούραση σε τελικούς ο Φουρνιά δεν είχε ποτέ, έτσι.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση. Ο Ναν βάζει την πρώτη, 33-25. Ένα ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και σήμερα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει τη δημιουργία του Γουόκαπ. Μόλις 2 assist για τον Γουόκαπ, ο οποίος έχει εκτελέσει 0-4.
0: Και να πούμε ότι ο Χέις Ντέιβις δεν έχει βγει καθόλου, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε όλη τη σειρά έχει καθίσει 13 λεπτά στον πάγκο. Συνολικά, σε 5 παιχνίδια.
1: Ούτε πρόκειται. 33-26 από το ζευγάρι βολών του Νάνο, που ήταν τους 8.
0: Εδώ είναι για να παρέμβει επιθεώρηση εργασίας κανονικά με τον Χέις Ντέιβις.
1: Γουόρντ στον Πίτερς. Πίτερς μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει ωραία πάσα στον Μιλουτίνοφ. Έξω στον Γουόρντ. Ωραία κυκλοφορία τώρα τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ Πίτερς. Πίτερς για 3 με προσποίηση. Επιτέλους τρίποντο για τον Άλεκ Πίτερς τελικούς. 36-26 και
0: φοβερή επίθεση. Φοβερή επίθεση.
1: Φοβερή επίθεση με πάνω από 7-8 πάσες. Το λεγόμενο Μπαρτζόκας μπολ. Ναν για 3 για την απάντηση, όχι. Rebound από τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει φύγει ως τρέιλερ. Δεν ολοκληρώνει φυσικά τη φάση. Γουόρντ, ο Μιλουτίνοφ. Ο Πίτερς ξανά στη γωνία για 3-2 στα 2, όχι. Ο Μιλουτίνοφ όμως μαζεύει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Συγκλονιστικός ο Σέρβος. Βεζένκοφ μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει τους πάντες και τα πάντα σαν άλογο. 38-26 και time out από τον Έργη Νάταμαν από έναν καταπληκτικό απόψε Σάσα Βεζένκοφ που έχει κάνει στους 13 ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης. Και ο Άταμαν δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Βλέπει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και παίρνει time out. 4-12 για το φινάλε.
2: 4-12 απομένουν για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, του δεύτερου δεκαλέπτου. 38-26 είναι στους 12 πόντους η διαφορά με τον Βεζένκοφ να βάζει το τελευταίο καλάθι και να φτάνει τους 13 πόντους ατομικά. Αυτή η διαφορά στους 12 πόντους ανάγκασε και τον Αταμάν να καλέσει το time out. Παρακολουθείτε, άμα δεν έχετε πρόσβαση σε τηλεόραση, στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, έχουμε πλήρες live, αναλυτικότατο, με κάθε εξέλιξη, με όλα όσα συμβαίνουν στον τελικό και με εικόνα κιόλας, γιατί ανεβάζουμε και στιγμιότυπα, έτσι highlights συνεχώς από, από τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στον πέμπτο τελικό. 4-12 για το πρώτο ημίχρονο. Ο Βεζένκοφ εντυπωσιακός τώρα στην τελευταία φάση, πήρε το επιθετικό rebound και έκανε το 38-26. Βλέπετε ότι υπάρχουν και θέματα με την διαιτησία. Ακούμε και τους συναδέλφους τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη να σχολιάζουν τα σφυρίγματα. Έχουν γίνει λάθη. Λοιπόν, ομολογουμένως, ας ελπίσουμε να μην καθορίσουν τον τελικό. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: 4-6 για το τέλος του ημιχρόνου. 38-26 μπροστά ο Ολυμπιακός. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν να δίνει στο Λεσόρ, ο οποίος έχει διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα. Ένα ωραίο δεξί lay-up. Ο Λεσόρ, ο οποίος είναι πολύ σταθερός από το ξεκίνημα επιθετικά, έχει δώσει λύσεις. Φτάνει στους 6 πόντους. 8 έχει ο Ναν. 13 για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ, 7 Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Τζόζεφ.

0: Στο Βεζένκοφ με το Χέις Ντέιβις απέναντί του. Από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Σκαλοπάτι ο Σέρβος για τον Βούλγαρο που αφήνει δίπλα του στο Ward. Ward με τον Ναν. Και πάλι στατικός λίγο Ολυμπιακός εδώ τώρα. Ward μπαίνει προς τα μέσα. Του δίνει χώρο Λεσόρ και εκείνος θα τον πάρει και θα τελειώσει με αριστερό λέει από τη φάση για το 40-28. Ολυμπιακός είναι άνετος στην επίθεσή του. Δεν δυσκολεύεται να σκοράρει με την επιτροφή τώρα και του Βεζένκοφ έχει και μια ακόμα λύση. Και έχει πάρει και πολλά λεπτά ανάσες ο Φουρνιέ. Ο Τολιόπουλος ο οποίος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί θα κερδίσει την κατοχή και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε φάουλ από ό,τι βλέπω. Βάλε ένα πέσο για τους πράσινους με 14 δευτερόλεπτα από 4 ομαδικά οι δύο ομάδες. Ναν περνάει, ένα σουτ πολύ δύσκολο μπροστά τον Μιλουτίνοφ. Η μπάλα από χέρια ερυθρόλεπτα περνάει.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν πολύ καλό το φλότερ από τον Ναν. Η μπάλα ίσα ίσα βρήκε στη Στεφάνη, αλλά δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει ο Πίτερς και η μπάλα πέρασε εκτός γηπέδου. Αρχικά δεν τη συγκράτησε ο Όσμαν και στη συνέχεια ο Τζόζεφ την έβγαλε εκτός. Το Λιόπουλος τώρα με το Ward. Θα βγάλει στον Ναν, ο Ναν με τον Τζόζεφ. Πέφτει κάτω ο Τζόζεφ, ο Ναν βγάζει στο Λεσόρ, αυτός πάσα στη γωνία, το Λιόπουλος για τρεις, θα το βάλει. 40-31, ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή με το πρώτο τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου και το δεύτερο δικό του στο παιχνίδι, 2 στα 11 έχουν πλέον οι πράσινοι, 2-53 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ward με τον Ναν, τον Βεζένκοφ για την απάντηση, όχι, πήρε μια προσποίηση, και προς τα μέσα, κλείστηκε, έβγαλε στον Τζόζεφ, 9 δευτερόλεπτα. Ο Τζόζεφ με το Χέις Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα, δυσκολεύτηκε εκεί, πήρε μια γλίστρα, πέσε πάνω το Χέις Ντέιβις και δόθηκε φάουλ που είναι και βολές ή όχι, βολές είναι σίγουρα μάλλον γιατί είναι πέμπτο ομαδικό, γιατί η μπάλα πήγε πάσα τελικά από τον Τζόζεφ και πάσα επιχείρησε να κάνει τον Μιλουτίνοφ. Οπότε θα πάει ο Καναδός στη γραμμή από το δεύτερο φάουλ του Χέις Ντέιβις. Τέταρτος παίκτης που αναθεκούμε δύο φάουλ. Όσμαν, Χέις Ντέιβις πλέον, Ναν και Μίτογλου από δύο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Δύο έχουν ο Βόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Σκουμπίζεται το παρκέ για να εκτελέσει τις βολές ο Τζόζεφ και αν ευστοχήσει έστω και σε μία να επαναφέρει τη διαφορά σε διψήφια τιμή. 40-31 με 2-42 να απομένουν. Θα ευστοχήσει με λίγη περιπέτεια στην πρώτη ο Κόρι Τζόζεφ που ξέρει καλά από τελικούς.
1: Πρώτος πόντος του Τζόζεφ στο μάτς.
0: Ακριβώς, έχει παίξει τελικούς NBA, θυμίζουμε.
1: Και είναι στην πολύ μικρή λίστα των παιχτών που έχουν πάρει και τα δύο. Και NBA και Ευρωλίγκα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έτοιμος και για δεύτερη προσπάθειά του. Και ενώ έχει κάνει το 41-31, τώρα θα κάνει το 42-31. Μπάλα και πάλι στον Τολιόπουλο για τον Παναθηναϊκό για να οργανώσει τη δική του επίθεση. Τολιόπουλος με το Ward μόνιμο ζευγάρι. Ο Νάνο Μπέος πασχίζει να ξεμαρκαριστεί εκεί πέρα, τώρα θα πάρει την μπάλα. Νάνο με τον Τζόζεφ, περνάει, μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει λίγο χώρο, βγάζει τον Τολιόπουλο. Προσποιείται αυτό, ένα σκληρό φάουλ από τον Ward και είναι και βολές.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχει συμπληρώσει ο Ολυμπιακός στα 5 ομαδικά με αυτό το φάουλ. Έφαγε την προσποίηση από τον Τολιόπουλο που θα τον περνούσε και θα βρίσκε είτε ελεύθερο σουτ είτε μια κατάσταση ανισορροπίας. Τελικά έκανε το δεύτερο προσωπικό του φάουλ και αυτός. 5 ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Αφήνει θέση του στο Φουρνιέ και ο Τολιόπουλος πηγαίνει στη βολή για δύο προσπάθειες. Και ο Γκραντ θα επανέλθει αντί του Ναν για να πάρει για αυτούς κάποιες ανάσες και να προφυλαχθεί πιθανώς και ως το τέλος του μηχρόνου ακόμα από ένα πιθανό τρίτο φάουλ. Το Λιόπουλος τώρα στη γραμμή υπό αποδοκιμασίες με 2-29 για το ημίχρονο. Μέσα η πρώτη. Το Λιόπουλος ο οποίος ήταν μάλλον αναξιοποίητος όλη τη σεζόν από τον Αταμάν, κάποια σποραδικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα έπαιρνε, τώρα στους τελικούς ο Αταμάν τον εμπιστεύεται θέλοντας και μη και εκείνος τον δικαιώνει. Σήμερα φτάνει τους 5 πόντους, 5 σερί μάλιστα για τον Παναθηναϊκό. 42-33 και πάλι διαφορά σε μονοψήφια τιμή. 2-23 για το ημίχρονο. Τζόζεφ την ιστοφουρνία, ο Γκραντ κατευθείαν πάνω του. Σκρίν από τον Μιλουτίνοφ, η μπάλα στον Τζόζεφ και πάλι. Τώρα σκρίν από τον Βεζένκοφ. Καλή πάσα του περνάει στο Βεζένκοφ. Αυτός δεν πήρε σουτ ελεύθερο, έβγαλε στο Φουρνιέ και αυτός θα πετύχει τρίποντα από τη γωνία. Επιστρέφει ζεστός από τον πάγκο, παρότι θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να κρυώσει μετά από 7,5 λεπτά εκεί. Ο Γάλλος θα είναι τους 10 πόντους μαζί με τον Βεζένκοφ που έχει 13. Είναι η οδηγή του Ολυμπιακού σήμερα. Το Λιόπουλος, ωραία πάσα στον Λεσόρ, αυτός τη γωνία στον Όσμαν. Για την απάντηση από τη γωνία θα στοχίσει ο Τούρκος. Ριμπάουντ από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος κάνει συλλογή ριμπάουντ.
1: Συγκλονιστικό.
0: Φτάνει τα 6 ριμπάουντ, έχει και 7 πόντους και ο Ολυμπιακός προηγείται με 45-33 έχοντας και την μπάλα δική του.
1: Ο Τζόζεφ διαβάζει το μισμάτς του Πίτερς με τον Τολιόπουλο. Προλαβαίνει ο Λεσόρ και κλείνει. Φουρνιέ ξανά στον Πίτερ με μισμάτς. Εύκολη δουλειά. Πολύ ωραίο διάβασμα από τον Εύαν Φουρνιέ. Συν 14 η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή τη. 1,5 λεπτό πριν από το φινάλε του μικρόνου.
0: 10 πόντι, 5 ασίστα το Φουρνιέ.
1: Νομίζω ότι είναι ευεργετικό ότι ξεκουράστηκε 7,5 λεπτά. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός αντί να μειώσει τη διαφορά την αύξησε. Ο Τολιόπουλος παλεύει μόνος του στο δεύτερο δεκάλεπτο. 7 πόντι από τον διεθνή γκάρτ. 47-35 με παλικαρίσιο καλάθι. Drive ανάμεσα στα θερία του Ολυμπιακού. Φουρνιέ με τον Γκραντ

0: Ο Φουρνιέ βρίσκεται τώρα του Λεσόρ τώρα πάνω του, του παίρνει την βοήθεια, αλλά υπάρχει για τον Ολυμπιακό, 9 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ παραλίγο να πασάρει τώρα, αυτό θέλει στον Μιλουτίνο, γιατί είχε πάρει το Λεσόρ τη βοήθεια.
1: Και κόσμο, μάλιστα πήγε και κοντά στο Λεσόρ τώρα ο Φουρνιέ και τα είπαν είναι πολύ καλή φίλη, διότι στην Εθνική Γαλλία έτσι δεν υπήρχε κανένα μπιφ, ίσα ίσα τα έπανε σε πολύ φιλικό τόνο. Λοιπόν, time out υπάρχει από τον Μπαρτζόκα, έτσι.
0: Ναι, 13 assist για 6 λάθη Ολυμπιακό, μόλι 6 assist για 3 λάθη ο Παναθηναϊκό.
2: 47-35 στους 12 πόντους η διαφορά. Λοιπόν, κάτι περισσότερο από ένα λεπτό απομένει, ένα και 64 δευτερόλεπτα.

0: ψηλό πώς. Προσπαθεί να βγει από τα σκηνό Φουρνιέ, καθυστέρησε τώρα. Το Τζόσεφ μπαίνει προς τα μέσα όμως και τελειώνει τη φάση με έναν άποδο λέει άπαστοχο. Ο Κολιόπουλος μαζεύει το rebound και συγκρατεί ο Χέις Ντέβις. Ο Τζόσεφ όμως κλέβει από τον ασπρόσεπτο του Κολιόπουλο. Βουτιά του Τζόσεφ που ξεσηκώνει όλο τον κόσμο. Ο Φουρνιέ στον Πίτερς. Αυτοθυσία από τον 35χρονο Καναδό. Το Ολυμπιακός έχει νέα κατοχή. Μιλουτίνοφ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ, πάνω πάρει ένα σκρίν από τον Μιλουτίνοφ. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Τζόζεφ πάει με το Λεσόρ, τον παίζει στα πόδια, γυρίζει. Αστοχή εξ επαφής. Ο Πίτερς μαζεύει νέο επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Πίτερς είναι μόνος του για 3. Όχι. Νέο επιθετικό rebound. Η μπάλα όμως είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Τον Ολυμπιακό. Και time out από τον Μπαρτζόκα για να οργανώσει την επίθεση.
0: Έπαιξε βόλεϊ εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ανανέωσε τρεις κατοχές και με υπεροχή στο επιθετικό rebound. Άναμε και αυτοθυσία και του Πίτερς και του Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ μάλιστα να μου δείξει αν είχε ολοκληρώσει τη φάση προηγουμένως. Ήταν ένα highlight. Γιατί κλέβει από τον Τολιόπουλο, παίρνει όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω του, αποφεύγει το Λεσόρ. Αλλά αστοχή.
1: Και δεν ξέρω αν ο Ταμάν, βλέποντας να χάνονται τα rebound το ένα μετά το άλλο, σκέφτηκε μήπως έκανε λάθος και δεν κράτησε τον Χουάντσο στην στη λίστα.
0: Εγώ το είπα ότι είναι ρίσκο μεγάλο, αλλά από την άλλη κάτι κερδίζεις πάντα και κάτι χάνεις.
1: Ναι, εντάξει. Προφανώς είναι δύσκολη η θέση του Τούρκου του προπονητή. Δηλαδή
0: μπορεί όσο δεν μπορούσε να κόψει. Να σου βάλει 20 πόντους και να σου κρίνει τον τελικό.
1: Ακριβώς. Είναι ένα. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να κρίνουμε και εμείς το αποτελέσματος.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Γιατί εκ των υστέρων και μετά Χριστών προφήτες πολλοί υπάρχουν. Εκείνος έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι άλλον παίχτη από τα γκάρ δεν μπορούσε να κόψει με τίποτα.
0: Όχι.
1: Ούτε γκράντ, ούτε ναν, ούτε σόρτς. Ελήψη Λούκα τουλάχιστον. Αν ήταν παρόν ο Λούκα θα κάναμε μια διαφορετική συζήτηση. Πάντως νομίζω ότι η υπεροπλία του Ολυμπιακού σε μέγεθος και κοντά στο καλάθι με τις πολλές εξτρακατοχές είναι αυτή που κάνει τη διαφορά ως τώρα. Και όχι μόνο γιατί αυτό υπήρχε πάντα στα στοιχείο, αλλά ο Ολυμπιακός σήμερα τα διαβάζει όλα αυτά τα πράγματα και τα χτυπάει χειρουργικά, θα λέγαμε. Γι' αυτό και αυτές οι πολλές εξτρακατοχές και το πολύ σκορ που παίρνει κάτω από το καλάθι τον έχει φέρει σε αυτό το συν 12 και να έχει και τα 17 από τα 14 τα 17 δευτερόλεπτα που απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, Τζόζεφ στην επαναφορά δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Καλαϊτζάκη που πήγε για την άμυνα. Μιλουτίνο πολύ μακριά από το πεδίο που είναι επικίνδυνος. Ξανά στο Φουρνιέ. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Σκρίνα από τον Βεζένκοφ. Έχει μείνει με τον Χέις Ντέιβις ο Φουρνιέ. 3 δευτερόλεπτα. Δυσκολεύεται ο Γάλλος. Καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις πάνω στην μπάλα. Την μπάλα ξαναβρήκε στο χέρι του Φουρνιέ. Δεν νομίζω να πάρει challenge ο Μπαρτζόκας για 0,6. Και τώρα απομένουν 3,6 για τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν θα βάλει το σόρτζ αντί του Καλαϊτζάκη.
0: Λάθος απόφαση.
1: Ναι.
0: Ο Γκραν. Ένα ακόμη λάθος από τα πολλά εκατέρωθεν που έχουν κάνει οι διαιτητές.
1: Ναι, ναι, σήμερα νομίζω έχουν κάνει πολλά λάθη εκατέρωθεν όπως το πες. Ο Παναθηναϊκός έχει 3,6 με το shorts. Αυτός ο λίγος χρόνος μεγαλώνει μάλλον για να δούμε αν θα προλάβει να κάνει κάτι της προκοπής στο τέλος του χρόνου. 47-35. Ναι, προλαβαίνει να βρει κάτι τέλος πάντων. Ο Τζόζεφ παίζει ασφυκτική άμυνα στο shorts για να μην πάρει την μπάλα. Τώρα θα την πάρει την μπάλα ο shorts. Προσπαθεί να περάσει 2 δευτερόλεπτα. Ένα. Ω, εδώ υπήρχε φάουλ. Δεν δόθηκε. Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε φάουλ από τον Τζόζεφ πάνω στο Σόρτς. Θα μας βοηθήσει και ο Άρης αν έχει το replay στη διάθεσή του. Νομίζω ότι ο Σόρτς έφερε σε ανισορροπία τον αντίπαλό του και τον ανάγκασε να πέσει πάνω του εντός χρονού. Αλλά θα μας τα πει και ο Άρης. Εμείς δεν έχουμε ξαναλέω replay εδώ πέρα. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου όπως και να έχει 47-35 μπροστά ο Ολυμπιακός με συν 12 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρίες από τους πράσινους και ο Χουάντσο έχει πάει εκεί τώρα και ο Αταμάν τα λένε τους διαιτητές.
0: Ναι, και δείχνουν ότι πήρε την μπάλα ο Τζόζεφ. Τώρα τι να πει, δεν έχουμε εμείς replay.
2: Ένα replay που έχουμε δει πάντως, ένα έχει δείξει. Φαίνεται ότι πιθανότατα υπάρχει φάουλ. Τώρα θέλω να το ξαναδώ κι εγώ. Okay. Αν μας δείξει ακόμη κανένα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, 47-35 είναι το ημίχρονο. Πάντως ο Ολυμπιακός έχασε αλλεπάλληλες ευκαιρίες να την αυξήσει αυτή τη διαφορά με τα επιθετικά rebound που πήρε. Και μάλιστα σπατάλησε και δύο time out για να μην μπορέσει να ευστοχήσει. Σουτάρει με 75% στα δίποντα, με 20% στα τρίποντα. 8-9 οι βολές για τους ερυθρόλευκους εκτάσεις, 8 για τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά στα επιθετικά rebound την είπαμε. 9 Ολυμπιακός, 4 Παναθηναϊκός, 11-7 οι πόντοι από αυτά. Και η αναλογία στις λαθών είναι 13-7 για τον Ολυμπιακό και 6-4 για τον Παναθηναϊκό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, στα τελευταία 60-70 δευτερόλεπτα δεν μπήκε καλάθι. 47-35 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στους 12 πόντους είναι η διαφορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι καλύτερος. Σε έναν τελικό ο οποίος δεν έχει καλή διαιτησία, έχει λάθη. Και θεωρώ ότι για το επίπεδο του μάτς, για το τι διακυβεύεται, το επίπεδο της διαιτησίας δεν είναι αυτό που αρμόζει, έτσι, σε ένα τόσο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, καλύτερος Ολυμπιακός, ειδικά επιθετικά. 47-35 λοιπόν στους 12 πόντους η διαφορά στο πρώτο ημίχρονο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα.

0: My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
1: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
4: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Άτε μητέρα, τσέ να χάσεις το αεροπλάνο.
7: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
6: Ξέρω το μητέρα.
7: Κάμνε το τούρπο.
6: Ναι μητέρα, ξέρω.
7: Όλα ξέρεις τα.
6: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
7: Όλα ξέρει τα τελικά.
8: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
9: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
10: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
11: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
10: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
12: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνί τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.

0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την αγκαλιά των δύο παικτών, των δύο Γάλλων, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο ο Φουρνιέ σήκωσε τον Λεσόρ από το παρκέ. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες σκηνές στους φετινούς τελικούς στη στοίχημα GBL, οπότε είναι κάτι διαφορετικό ή κάτι το οποίο πρέπει επιτέλους να το τονίσουμε, κόντρα στα όσα έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα.

0: πολύ πολύ λίγο θα κάνουμε και την νέα σύνδεσή μας με τον ΣΕΦ, τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα για να μας περιγράψουν πώς θα εξελιχθεί αυτό το Game 5 των φετινών τελικών της Stoiximan GBL. Και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 12, φυσικά με μπόλικο ρεπορτάζ, μπόλικες δηλώσεις, μπόλικα σχόλια για τον φετινό πρωταθλητή της Stoiximan GBL. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σύνδεση με τα παιδιά στο ΣΕΦ. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ζάνιαρη.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, μια έκπληξη του πεντάδα του Παναθηναϊκού. Έκπληξη. Με ένα πολύ ορθολογικό σχήμα με το Μίτογλου στο 4, το Λεσόρ στο 5, το Χέις Ντέιβις στο 3, το Νόσμα στο 2 και το Σόρ στον Άσο. Πολύ ψηλό, κυρίως για να μην χάσει τα rebound, έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η στόχευση.
2: Ναι, απλά δεν μπορεί να παίξει πολύ ώρα αυτό το σχήμα μαζί, έτσι, γιατί δεν θα υπάρχει άλλο πεντάρι να ξεκουράζει.
1: Με τον Όσμαν απέναντί του, μπαίνει προς τα μέσα, πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι ο Γάλλος που είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος πραγματικά. 12, η πόντη του Φουρνιέ με 5 στα 5 εντός παιδιάς, 5 ασίς, 49-35 διαφορά στη μέγιστη τιμή του, 14, σοφάρισε τη μέγιστη τιμή, Σόρτς. Θα ενώπει και εδώ με τον Μίτογλου. Ο Όσμαν, καλή άμυνα από τον Γουόκα, από Σόρτς. Χαμηλή πάσα στον Χέις Ντέιβις, φάουλ του Παπα-Νικολάου.
2: Τρίτο. Σωστό.
1: Τρίτο από τον Παπα-Νικολάου.
2: Ο πρώτος παίκτης του μάτς που έχει 3 φάουλ, ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
1: Ναι. 11-10 το φάουλ, 11 έχει κάνει ο Ολυμπιακός. 9 ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά, γιατί μια είναι τεχνική ποινή. Παραφορά με τον Σόρτς να δίνει στον Όσμαν. Σόρτς βγάζει έξω στον Όσμαν, ο Όσμαν με τον Φουρνιέ, κλέβει την μπάλα ο Φουρνιέ με τον Γουόκαπ, εξαιρετική άμυνα. Ο Γουόκαπ βλέπει ότι έχουν επιστρέψει οι πράσινοι και πατάει το φρένο. Ο Ολυμπιακός πάει σε σετ παιχνίδι και φλερτάρει με τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς του για απόψε να αναστοθήσει. Φουρνιέ με τον Σόρτς, παίρνει το δεξί διάδρομο ο Φουρνιέ, εντυπωσιακή τάπα του Λεσόρ. Ωραία φάση και αυτή, όπως και πριν το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, που ήταν Αυστραλία θυμίζω. 9 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ, μακριά από το πεδίο βολής του Σέρβος. Πιέζεται από τον Λεσόρ, δίνει στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ για 3. Αστοχή. Η πρώτη ίσως κακή επιλογή του Βεζένκοφ στο μάτς. 49-35 παραμένει. Ο Σόρτς με τον Βεζένκοφ. Το πολύ ψηλό σχήμα του Παναθηναϊκού. Ο Σόρτς, ωραία πάσα στον Λεσόρ. Τελειώνει μια ακόμη φάση ο Λεσόρ με ωραίο hook στους 8.
2: Του κάνει για το δεξί του γόνατο λιγάκι ο Λεσόρ.
1: Ναι.
2: Μάλλον τράκα, δεν πρέπει να είναι κάτι.
1: Ναι, ναι, είναι γόνατο με γόνατο στην προσπάθεια του να εστοχίσει. Ο Φουρνιέ με τον Όσμαν. Δεν ξέρω αν βγαίνει πολύ αυτό. Για να δούμε. Βέβαια από τη μία είναι πολύ ψηλός και μπορεί να κόψει τη δημιουργία του Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ παίρνει σκηνή από τον Μιλουτίνοφ. Δίνει έξω στον Γουόκαπ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Γουόκαπ με τον Σόρτς. Ο Γουόκαπ σουτάρει για 3. Είναι κακό το σουτ. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει ένα ακόμη φιλικό rebound. Το τέταρτο απόψε δικό του και παίζει ένα σένα στον Λεσόρ. Καλάθι και φάουλ από τον κορυφαίο σέντερ της Ευρώπης. Εδώ κυριάρχησε ολοκληρωτικά ο Μιλουτίνοφ. Πήρε και το θετικό rebound. Έπαιξε με πλάτη τον Λεσόρ. Πήρε το τρίτο φάουλ, το δεύτερο φάουλ του Λεσόρ. Και θα πάει και στη γραμμή.
2: Άλλη το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό σε όλη τη σειρά ο Μιλουτίνοφ. Το μόνο σημείο που μπορούσε να τον περιορίσει ήταν όταν δεν έπαιρνε την μπάλα από τους συμπαίκτες στο Μιλουτίνο.
1: Αλλά και τώρα δεν την πήρε, ήταν θετικό ρημάδι.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά σήμερα έχει τροφοδοτηθεί περισσότερο.

0: Καλύτερα από άλλη, κάθε άλλη φορά στους τελικούς νομίζω.
1: Όλα είναι στον πάγκο επί την επιλογή του coach Άταμα. Προφανώς για να θέλει να τον ηρεμήσει και λίγο, έχει δύο στα 8 να είναι. Μιλουτίνοφ είναι στην πνευματική βολή. Έχει φτάσει ήδη τους 9 και μπορεί να γίνει ο τρίτος διψήφιος του Ολυμπιακού αν ευστοχήσει. Το κάνει. 52-37 διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. 8 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σόρτς. Με τον Γόκα απέναντί του, ο Βεζέγκοφ βγαίνει στην βοήθεια, ο Σόρτς τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου με τον Βεζέγκοφ. Χέις Ντέιβις με τον Παπα-Νικολάου. Πολύ πιο δυνατό παιδί. Ο Χέις Ντέιβις βγάζει έξω στον Μίτογλου. Κακή πάσα λιώθηκε από τον Βεζέγκοφ. Ο Μίτογλου χάνει την μπάλα από τον Γόκα 3 με έναν συνδυασμό τώρα για τον Ολυμπιακό. Και ο Παπα-Νικολάου τελειώνει με αυτοκρατορικό lay-up. 54-37, απόλυτος κυρίαρχος και απόλυτα δίκαιος κυρίαρχος μέχρι στιγμής ο Πρωταθλητής Ευρώπης. Αναγκάζει τον Έλκιν Άταμαν για ένα ακόμη πρόωρο time out. Ένα 2,5 λεπτό που έχει ένα επιμέρους 7-2 για τον Ολυμπιακό, που εκτοξεύει τη διαφορά για πρώτη φορά. Κώστα Ζάλιαρη στους 17 πόντους. Το μικρόφωνο σε σένα.
2: Στους 17 πόντους λοιπόν ο Ολυμπιακός, 54-37 επανήλθε στο παρκέ ο Ολυμπιακός φορτσάτος με φοβερή ενέργεια, νομίζω με ενέργεια την οποία δεν την είδαμε ποτέ στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών αυτών της τύχημα GBL. Εγώ να σας πω πάντως για τον Ναν, ο οποίος ξαναβγεί και μεν από τα αποδυτήρια, αλλά έχει δεχθεί ένα δυνατό χτύπημα στα πλευρά και αισθάνεται αρκετά έντονο πόνο προς το παρόν, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα επιστρέψει στο παρκέ από τον Έργιν Άταμαν σε κάποιο σημείο στη συνέχεια της αναμέτρησης. Η πλήγη του Παναθηναϊκού με τα rebound παραμένει. Συνεχίζεται βέβαια το προνόμιο του Ολυμπιακού με τα επιθετικά rebound για εκείνον που φέρνουν και τους περισσότερους πόντους για να αρχίσει να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το τριφύλι. Λοιπόν, πάμε πάλι στο σεφ.
0: Λοιπόν, ο Νάν έχει πατήσει πάρκε πάντως παρά το πρόβλημα στα πλευρά. Έχει μπει σε αυτή την πεντάδα του Παναθηναϊκού τώρα. Αντικατέστησε το Μίτογλου. Αντικατέστησε το Μίτογλου. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με Σόρτς, Νάν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός χωρίς αλλαγές. Φάουλ τώρα πάνω στον Σόρτς από τον Φουρνιέ. Είναι το δεύτερο του Γάλλου. Βάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίζει σκυλή και άμυνα. Πολύ πιεστική. Και τώρα πήγε και έκανε αρκετά δυνατό μαρκάρισμα και ο Βεζέγκοφ και ο Φουρνιέ, οι οποίοι παρότι είναι οι επιθετικοί ηγέτες του Ολυμπιακού δεν δίδονται ενέργεια και στην άμυνα. Τώρα ο Νάν με τον Παπα-Νικολάου θα περάσει, ίσως και να υπήρχε φάουλ εκεί, δόθηκε, ναι, από τον Καρπάνο.
1: Παπα-Νικολάου.
0: Παπα-Νικολάου, ο οποίος θυσίασε εδώ το τέταρτο δικό του φάουλ. Μπάλε να παίξει για τον Παναθηναϊκό. 3 τα ομαδικά για τον Ολυμπιακό σε αυτή την περίοδο, μόλις 1 για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πλέον ο αρχηγός του είναι στο όριο της αποβολής.
1: Ναι.
0: Και ο Σόρτς είναι επαναφορά από την πλάγια γραμμή με 14 δευτερόλεπτα. Μπάλα πηγαίνει τώρα στον Όσμαν και πάλι στο Σόρτς. Σος περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο, φτάνει σε ένα εύκολο αριστερό lay-up και μειώνει 54-39 στους 15. Η διαφορά...
1: Ο Σόρτς στους 6.
0: Και ο Σόρτς στους 6, σωστά. Walk-up κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. 7 λεπτά τώρα για το τρίτο δεκάλεπτο. Και φάουλ μακριά από την μπάλα του Ναν πάνω στον Παπα-Νικολάου.
1: Εδώ τώρα ο Νάν,
0: ο Νάν, ο οποίος κάνει
1: την... πληρώνει ο Παναθηναϊκός 4 εκατομμύρια για να παίξει μπάσκετ, όχι να δυναμητίζει το κλίμα.
0: Κάνει την κίνηση του flopping προς τον Παπα-Νικολάου για να σας μεταφέρουμε και την εικόνα. Ναι. Ότι καλά έκανε θέατρο ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
1: Τρίτο πάνω στον Νάν.
0: Η δράση έγινε πολύ μακριά από την μπάλα, δεν έχουμε εικόνα.
1: Δεν την είδαμε τη φάση.
0: Να δούμε τη φάση. Να δούμε λίγο τη φάση. Από τα replay. Δεν θα σκοπιστεί το παρκέ πρώτα για να μπορέσει να συνεχιστεί η δράση. Κώστα, αν έχεις κάποιο replay, μας βοηθάς, γιατί...
2: Ναι, εννοείται, παιδιά,
0: το
2: μόλις...
0: Εδώ είναι...
2: μόλις το δω και εγώ, εννοείται, θα σας βοηθήσω.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάντως έχει δοθεί φάουλ σε βάρος του Ναν, που είναι το τρίτο προσωπικό του. Δεν υπάρχουν πολλές προφανώς, είναι το δεύτερο ομάδικο για τον...
1: Πάντως αν δεν βρει τη συγκέντρωσή του ο Ναν...
0: Καλά, ναι, προφανώς. Ο Ναν είναι το μεγάλο θέμα, είτε αδικείται είτε όχι,
1: ναι,
0: να
1: φάουλ,
0: είναι συγκεντρωμένος, έτσι.
1: Υπάρχει φάουλ.
0: Λοιπόν, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Μπάλα στον Παπα-Νικολάου και από εκεί στο Γουόκα από 8 δευτερόλεπτα. Ο Γουόκα βρίσκει ένα αεροδιάδρομο, θα λέγει κανείς. Δίνει στο Μιλουτίνο, αυτός ένα σουτ προπόνησης από το 1,5 μέτρο. 56-39. Πολλές αδυναμίες η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία στις περισσότερες κατοχές του. Σόρτς τώρα. Σόρτς βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει στον Νάν. Ο Νάν προσπίτει, ωραία, αλλά έχει πατήσει γραμμή.
1: Έχει χάσει τελείως τη συγκέντρωση του Νάν και Γι' αυτό και το Παναθηναϊκό δεν θα είναι καλό.
0: Παραμένει λοιπόν το 56-39, χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φέρει τη διαφορά κοντά ή ακόμα και στους 20 πόντους. 6,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου και όσο περνάει ο χρόνος, με διαφορά ήδη 17 πόντων, ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο προβάδισμα για την νίκη. Το σύν 20 φορά από το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος φτάνει τους 15 πόντους, 59-39, και ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πλέον ένα ολόκληρο βουνό να ανέβει, αν θέλει να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Κέις Ντέιβις δίνει στον Λεσόρ, αυτός με πλάτη απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Προσπαθεί να γυρίσει, ωραία πάσα του στον Σόρτς, έγινε εκεί ένα double team.
1: Δεύτερη φορά,
0: Ναι, δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν από τον Γκράντι. Πάσα εδώ ήταν το Λεσόρ, ο οποίος διάβασε ωραία την φάση και σέρβιρε έτοιμο καλάθι στον Κόντορ Βιθούλη που είχε κατασκηνώσει εκεί κατά το καλάθι του Ολυμπιακού για να κάνει το 59-41. 5-50 για το δεκάλεπτο το τρίτο. Walk-up μπαίνει προς τα μέσα, κλέβει ο Όσμαν και καλάθι θα έχει την ευκαιρία να πετύχει στο ανοιχτό γήπεδο Παναθηναϊκός. Αποχύσει ο Όσμαν από παρέμβαση του Παπα-Νικολάου, θα μετρήσει όμως το καλάθι.
1: Opa.
0: Ο Καρπάνος έκρινε ότι χτύπησε την μπάλα με δύναμη στο ταμπλό ο Παπα-Νικολάου και έτσι έδωσε ότι μετράει το καλάθι. Για να δούμε τη φάση. Ναι, μετράει το καλάθι.
1: Βέβαια, σωστό.
0: Μετράει το καλάθι.
1: Σωστό. Και δεν κάνει και challenge ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, το πήρε πίσω. Τώρα το συζητάει και με τους συνεργάτες του. Το έχει πάρει το challenge πάντως. Δεν μπορεί να τα ακυρώσει τώρα ο Μπαρτζόκας και θα το χάσει.
1: Okay, νόμιζα, συγγνώμη, νόμιζα ότι δεν το πήρε. Είναι ξεκάθαρα σωστή απόφαση.
0: Ναι.
1: Όπως είναι σωστή και απόφαση
0: η
1: πριν.
0: Η μπάλα έχει βρει ταμπλό. Ο Παπα-Νικολάου ακόμα και αν δεν την αγγίζει, η επαφή που κάνει με το ταμπλό
1: είναι ταλάντος,
0: και το ταλαντών είναι. Αυτό οδηγεί στην αστοχία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ακόμα και να μην οδηγεί, πάντα αυτό δίνεται υπέρ του επιτιθέμενου.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Οπότε θα προσμετρηθεί κανονικά το καλάθι. Το δείχνει και ο Καρπάνος ξεκάθαρα. 59-43, ένα μείνει 4-0 σερί του Παναθηναϊκού που το δίνει έτσι μια ανάσα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει πολλές φορές. Από το μείον 17 στον πρώτο, από το μείον 14 στον τρίτο. Βέβαια τώρα.
0: Και ο Μπαρτζόκας χάλασε και το δεύτερο του challenge. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Τέλος, ναι.
0: Ο Αταμάνο νομίζω δεν έχει κάνει κανένα.
1: Όχι, σήμερα κανένα.
0: Λοιπόν, η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει τους 20 στους 16. Ο Καρπάνος κάνει και κάποιες συστάσεις εκεί προς τον πάγκο του Ολυμπιακού ότι αν υπάρξει διαμαρτυρία καινούρια θα υπάρξει τεχνική ποινή. Και μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό.
1: Τρία γρήγορα λάθη του Παναθηναϊκού πάντως επέφεραν αυτό το συν 20 για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώσε το πρώτο μήχρονο με 4 λάθη και φτάσει τα 7. Walk-up. Σε μια τριγωνική επίθεση που στήσανε με το Φουρνιέ εκεί, ο Γουόκα μπαίνει προς τα μέσα, με Λουτίνοφ ξανά, Γουόκα από 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γουόκα από τα 4,5 μέτρα θα στάρει και θα στοχίσει πρώτο καλάθι για τον Τόμας Γουόκα που ήταν ο μοναδικός που δεν είχε σκοράρει από όλους όσοι είχαν αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό.
0: Τυπάνε συνέχεια το σόρτ, Νικό. Τυπάνε συνέχεια το σόρτ. Όλα τα μαργαρίσματα, όλες τις αλλαγές, τα πάντα.
1: Και πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Γουόκα έχει μπει στην δημιουργία του Ολυμπιακού. Έτσι, έχει γίνει 4 θέσεις πλέον. Κέις Ντέιβις, Γκραντ για το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς, στο τελικό θα το πετύχει.
0: Και διαφορά στους 15-61-46.
1: Έχει πολύ δρόμο το μάτς. Όπως συζητάμε, και ξαναλέω, είναι ζήτημα πλέον και ενέργειας και για τον Ολυμπιακό. Κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει την υπερδιαφορά και πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγωνιστεί για να την ψαλιδίσει και γιατί να την ανατρέψει. Walk-up. Walk-up μπαίνει από το δεξί διάδρομο. Θα ψώσει στον Μιλουτίνοφ ένα πολύ εύκολο λάθος τώρα. Ο Λεσόρ έχει διαβάσει αυτό που θέλει να κάνει ο Walk-up. Shorts, foul του Walk-up τρίτο. Και τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού που δεν αποκλείεται να χρειάζεται να τα εμάρει εδώ.
0: Ο Τζόζεφ αντί του Walk-up.
1: Ναι, λόγω του τρίτου φάουλ. Και της εξουθένωσης που έχει ο Walk-up, έτσι 18 λεπτά κυνηγάει συνεχώς.
0: Και είναι πιο ενεργός στην επίθεση γιατί χτυπάνε συνέχεια το σόρτ, αυτό που λέγαμε.

0: Παναθηναϊκού.
1: Και δεύτερο προσωπικό του Γκραντ.
0: Σωστά. Και επιμέρους πλέον της τρίτης περίοδου είναι ισορροπημένο, 15-13. Ο Φουρνιέ θα επαναφέρει με 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ με τον Σόλτς να παίζει σκυλή και άμυνα πάνω του. Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ θα δώσει στον Τζόζεφ παραλίγο το λάθος Παπα-Νικολάου. 5 δευτερόλεπτα ο Φουρνιέ με το Χέις Ντέιβις. Δεν βγαίνει τώρα αυτό, μόνο με προσωπική ενέργεια. Ο Φουρνιέ θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Μην νομίζω ξαναλέω ότι χρειάζεται time out ο Ολυμπιακός. Ειδικά είναι στοχής ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις με τον Φουρνιέ. Κακή πάσα του Χέις Ντέιβις μπρος πίσω. Εδώ ένα αχρίαστο λάθος για τον Παναθηναϊκό που φτάνει τα 8. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ο Χέις Ντέιβις έκανε μια πολύ κακή πάσα. Και έτσι ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορεί και σε αυτό να βγαίνει κούραση.
0: Ναι, δεν αποκλείεται γιατί και σήμερα βλέπεις ότι έχει 2 πόντους μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα στα 4 τίποτα.
1: Λοιπόν, Φουρνιέ στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ψάχνει τον Βεζέγκοφ, τον βρίσκει. Βεζέγκοφ προσπαθεί να σουτάρει μπροστά στο Χέις Ντέιβις ο Βεζέγκοφ. Λίγο τραβηγμένη προσπάθεια. Εύκολο rebound από τον Γκραντ. Έχει πέσει ο Τζόζεφ, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Σόρτ δίνει στον Χέις Ντέιβις για 3 τον εφηδιασμό αυτό. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, αλλά έρχεται ο Λεσόρ και με φόλο θα ρίξει διαφορά στου 11-61-50. Και τώρα θα καλέσει τα αίματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Καθυστερημένα και τώρα βάζει τι γονέ του συμπαίκτε του. Τώρα τα λέει σε πολύ έντονο ύφο τον Βεζέγκοφ, ο οποίο κάτι του απάντησε, του λέει ψυχραιμία. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από τη γλώσσα του σώματο. Θεώρησε ότι έκανε βιαστική επίθεση νωρίτερα ο Βεζέγκοφ και όντω έκανε. Γιατί είχε υποπίεση τον Χέις Ντέιβις, πήγε να βάλει ένα τρίποδο ψυχολογία για τον Ολυμπιακό πάνω που πάει να ορτοποδήσει ξανά στο μάτσο Παναθηναϊκό. Δεν το βάζει και στην άλλη πλευρά του γηπέδου γλιτώνει το τρίποντο Ολυμπιακός γιατί μπάλα τον πούλησε η αλήθεια είναι το Χέις Ντέιβις και έρχεται ο Λεσόρ με φόλο να ρίξει τη διαφορά στους 11-61-50.
0: Μέσα σε 3 λεπτά
1: ναι, ναι.
0: Το 59-39 έγινε 61-50 ναι. Ένα επιμέρους 11-2 του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη παιχνίδι που ο Ολυμπιακός, που το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορεί να τελειώσει ένα μάτς.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι τώρα ήταν ιδανικές συνθήκες με 20 πόντους, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ σιγά σιγά για τον Ολυμπιακό χωρίς αλλαγές. Τζόζεφ, Βεζέγκοφ, Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου. Όχι, Φουρνιέ. Για να δούμε. Λογικά θα είναι και ο Φουρνιέ. Α, έχουμε. Τι έχουμε, διακοπή καινούρια.
0: Ναι, έχουν μπει δύο. Α, όχι, καλή αλλαγές.
1: Ναι, αλλάξα τις αλλαγές. Θα μπει ο Τζόουνς τελικά του Μιλουτίνο και ο Φουρνιέ είναι κανονικά μέσα. Οπότε Τζόζεφ, Φουρνιέ, Τζόουνς, Βεζέγκοφ, ψάχνουμε τον Παπα-Νικολάου. Ναι, ο Παπα-Νικολάου είναι ο πέμπτος.
0: Με τέσσερα φάουλ, ε.
1: Ναι, και από την άλλη ο Σόρτς, ο Ναν, ο Γκραντ, τρία γκάρ δηλαδή. Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Παπα-Νικολάου. Έχει ελεύθερο τρίποντα, αυτό δεν το παίρνει. Βγάζει στον Τζόζεφ. Καθώς στο Βεζέγκοφ και από εκεί στο Φουρνιέ. 3-20 για το δεκάλεπτο. Ο Γκραντ πιέζει τον Γάλλο. Και φάουλ, τέταρτο του Ναν πάνω στο Βεζέγκοφ. Ο Ναν πάει... πηγαίνει μπροστά στον Βεζέγκοφ.
0: Εξοργισμένος ο Ναν στο Βεζέγκοφ.
1: Δεν κάνει κάποιος, δεν λέει πάντως κάτι. Στάθηκε απλά μπροστά του. Θεώρησε ότι το εκμεύσε αυτό ο Βούλγαρος. Πήγε εκεί και ο Τζόνς και ο Παπα-Νικολάου. Ηρεμούν τώρα τα πνεύματα.
0: Ο Παπα-Νικολάου λέει στον Γκραντ πέσουν να ηρεμήσει. Τέσσερα φάουλ ο Ναν.
1: Τέσσερα φάουλ ο Ναν όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Τα δύο αχρίαστα. Για να δούμε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι φάουλ αυτό τώρα.
0: Έτσι, η χρυσό του κρατάει.
1: Νομίζω ότι πάνω στην προσπάθεια του να πάρει θέση τρακάρουνε και πέφτει ο Βεζέγκοφ. Εντάξει, είναι από τις φάσεις που γίνονται 50 φορές ένα μάτς. Και ο Τζόουνς είναι μέσα σε όλες τις καυγάδες όπως και ο Ναν. Οι δυο τους. Λοιπόν, ο Αταμάν ζητάει να τιμωρηθεί ο Τζόουνς. Γιατί έκανε κάποια κίνηση που δεν προλάβαμε να δούμε από εδώ τι έκανε ακριβώς ο Αμερικάνος.
0: Κάτι έχει δοθεί πάντως σίγουρα. Γιατί βλέπω ότι αποσύρονται δύο ομάδες στους πάγκους. Για ποιο λόγο. Υπάρχει time out.
1: Θα πάνε να δουν οι διαιτητές τι έγινε.
0: Α, έχει πάει, όπα, έχει πάει ο Ναν.
1: Ναι. Έχουν κολλήσει τα κεφάλια τους ο Τζόουνς και ο Ναν. Και ο Τζόουνς τον πιάνει από το λαιμό και τον αποθεί.
0: Πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο τώρα εδώ.
1: Ναι, αν τιμωρηθεί ο Ναν αποβάλλεται ούτως ή άλλως γιατί έχει και 4 φάουλ, έχει και τεχνική ποινή. Ο Τζόνς μπορεί να φάει και τη σκαλυφιέ με αυτή την κίνηση.
0: Πάντως αυτή η διακοπή δεν είναι ευνοή τον Ολυμπιακό για μένα.
1: Προφανώς.
0: Και έχει μια καλή διαφορά να διαχειριστεί με το τέλος του μάτς. Αλλά αυτό δεν είναι δικό του πρόβλημα. Είναι ότι στους 20 πόντους σε 3 λεπτά έχει 11-2 επιμέρους από αδράνεια.
1: Και η εντυπωσιακή εικόνα που θα σας αναφέρουμε τώρα είναι ότι ο Χέις Ντέιβις έχει βάλει τον Σόρτ να του κάνει πασούλες για να βαράει τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος δεν σταματά να προπονείται ποτέ. Είχε έρθει νωρίτερα από την αποστολή του Παναθηναϊκού.
0: Όπως συνηθίζει.
1: Όπως συνηθίζει, στο σεφ κανένα τρίωρο πριν από το μάτς.

0: Η ομάδα ήρθε γύρω στη μια μισή ώρα πριν από το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν τον είδαμε μαζί με τους υπόλοιπους στο Πούλμαν. Είχε έρθει νωρίτερα μόνος του με κάποιους ανθρώπους της ομάδας. Και τώρα κάνει ακόμα και τώρα σουτάκια για να βρει το χέρι του. Γιατί η αλήθεια είναι σήμερα είναι αρκετά άστοχος ο Χέις Ντέιβις. Δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις. Έχει 1 στα 5 σουτ όμως, 0 στα 3 τρίποντα. Δεν έχει βοηθήσει επιθετικά την ομάδα. Οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση και τώρα περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις. Έχουν καλέσει τους ανθρώπους των πάγκων για να τους ενημερώσουν.
1: Από αυτό το πάνω πλάνο φαίνεται τον αποφύγει Χρήστο Νάντρο Βασιλικός. Ξεκάθαρα.
0: Και ο Χρήστος Μπαφές είναι εξάλλως εκεί με κάποιον από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
1: Έχει πάει ένταση τώρα.
0: Ναι, ναι. Και από τους πάγκους και από τη.
1: Και έχουμε και δρόμο ακόμα.
0: Ουφ, καλά. 13 και 17 από μένα.
1: Είναι μια ζωή για τον μπάσκετ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις ετοιμιγορίες τώρα. Θα τις ανακοινώσουν οι διαιτητές.
1: Ναι, βολές δεν υπάρχουν για τον Βασιλικόφ. Ήταν το τέταρτο μάλλον.
0: Όχι, δεν υπήρχαν βολές τόσο ή άλλως. Ενώ έχουν ανοίξει διάλογο δύο πάγκοι από ό,τι βλέπω.
1: Υπάρχει, σύμφωνα με το στατιστικό, τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έτσι. Συμβουλεύομαι το στατιστικό του Εσάκη, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα από εδώ που είμαστε,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ό,τι γράφει πάντως το επίσημο στατιστικό του Ζωτρεγάνδρας αρχής είναι ότι έχει αρχικά χρεωθεί με τεχνική ποινή ο πάγκος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά ό,τι έγινε μεταξύ Νάν και Τζόνς δεν μπορεί να πέρασε τη μόνη του.
1: Όχι, καμία περίπτωση.
0: Και αυτό του πάγκου δεν μετράει για κανέναν από τους δύο, από αυτούς τους δύο που είναι πρωταγωνιστές του επεισοδίου. Οπότε εκεί είναι το ζουμί όλο, να δούμε ποιος θα μείνει και ποιος δεν θα μείνει. Ναι. Εδώ και ο Νάν προφανώς δεν συγκρατήθηκε, αλλά και ο Τζόνς, γιατί κινδυνεύει και με αποβολή ακόμα. Με αυτό,
1: ναι,
0: που
1: βέβαια
0: έκανε. Ο Νάν, αν δεχτεί τεχνική ποινή με αυτό που συνέβη, αποβάλλεται ούτως ή άλλως γιατί έχει και 4 φάουλ. Αλλά ακόμα και αν δεν είχε 4 φάουλ, με δεύτερη τεχνική ποινή αποβάλλεσε. Οπότε τώρα πηγαίνουν να το δουν η Τσαρούχα και ο Καρπάνος. 61-50 το σκορ.
1: Για να δούμε τώρα με αυτή τη διακοπή ποιος θα επηρεαστεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Η λογική λέει ότι η ομάδα που προηγείται δεν είναι υπέρ της αυτό, αλλά στο διάστημα που μεσολάβησε, που προηγήθηκε μάλλον της διακοπής, ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που είχε επιστρέψει από το πλήν 20 στο πλήν 11.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί θεωρητικά να εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό, αφού φρενάρει την αντεπίθεση, την απόπειρα αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Όσα όποτε θέλεις παρεμβαίνεις για αν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Εμείς εδώ βλέπουμε το κουμπάλα πράγματα, όχι πάντως τη φάση. Και προφανώς και η τεχνολογία εδώ δεν μας βοηθάει. Είναι μέχρι μια κρίσιμη απόφαση και μια κρίσιμη στιγμή στον αγώνα εδώ για τους δύο διαιτητές. Αν έχει διατηρηθεί αυτή η τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, είναι σίγουρα μια βολή για τον Ολυμπιακό. Και βλέπουμε τώρα,
1: ναι,
0: τι άλλο μπορεί να έχουν σφυρίξει.
1: Για την ώρα αυτό έχουμε επίσημα. Α, έχουμε και μια τεχνική στον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Άρα αυτές οι σοβαρίζονται και δεν εκτελούνται βολές.
1: Δεν υπάρχει πολύ. Μπράβο. Περιμένουμε το.
0: Και περιμένουμε τώρα το Jones Nunn, το ντέρμπι, αυτό πόσο θα αποφασιστεί ότι πήγε από τους διαιτητές. Ο Αταμάν, ο οποίος πηγαίνει εκεί στους διαιτητές και τους λέει: κοιτάξτε το κιούμπ.
1: Η λέει: λέει από μια τεχνική ποινή τώρα εδώ.
0: Λοιπόν, ο Τηγάνης πήγε εκεί για να τους συγκρατήσει, να είναι στη θέση τους, για να αφήσουν την Τσαρούχα και τον Καρπάνο να διαλευκάνουν τη φάση. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Τώρα το συζητούν η Τσαρούχα με τον Καρπάνο. Και αφού ενημερώσουν και τους δύο πάγκους, θα μας ενημερώσουν και εμάς για την απόφασή τους. Ευτυχώς εδώ δεν μιλάνε σαν τα αγγλικά που μίλαγε ο διαιτητής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, έτσι. Ούτε ανακοινώνω ότι αποφάσισα από μεγαφόνου, μικροφόνου τέλος πάντων.
1: Τώρα νομίζω αυτό το λες επειδή είναι ο Κώστας Άλιαρης στο στούντιο, έτσι.
0: Ω, ναι, καλά, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, ο Καρπάνος ενημερώνει τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα έχει πάει και ο Τηγάνης για να δει τη φάση με την Τσαρούχα. Προφανώς θέλει και δεύτερη γνώμη η Τσαρούχα, που είναι η πρώτη διαιτητής του αγώνα. Με αυτά και με αυτά έχουμε κανένα δεκάλεπτο διακοπής. Κάπου εκεί, ε.
1: Ναι, πάντως όσο έχω πει τα αρνητικά μου σχόλια για την μη ηρεμία του Νάν, άλλο τόσο θα πω και για τον Τζόνς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πραγματικά δηλαδή. Ο Τζόνς έχει πληρώνεται πλουσιοπάροχο για να μπει να κάνει σε αυτούς τους τελικούς 10 λεπτά υποστήριξη στο Μιλουτίνοφ. Και κάνει 5 φάουλ στο Telecom Center. Και σήμερα πραγματικά, αν ξέρεις μια-δυο φάσεις που ήταν πολύ καλός, είναι σε όλους τους καυγάδες μέσα. Νομίζω ότι δεν έχουν
0: πανηγύριζε όλα τα καλάθια μπροστά στους αντιπάλους, έτσι λίγο επιδεικτικά.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όσο και αν είναι τεταμένο το κλίμα και η πίεση, σίγουρα περνάει στους παίκτες.
0: Το καταλαβαίνουμε ότι όλοι το θέλουν πολύ, αλλά παιδιά.
1: Είναι επαγγελματίες.
0: Είστε επαγγελματίες. Πρέπει λίγο να συγκρατείτε εσείς τους εαυτούς σας για να συγκρατείτε και ο Γερκίδα. Λοιπόν, η Τσαρούχα δείχνει τη μία τεχνική ποινή στους δύο πάγκους.
1: Αυτό το ξέραμε.
0: Και περιμένουμε τις άλλες αποφάσεις.
1: Τεχνική ποινή σε Νάν και και τα Eric Jones από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, αν είναι όντως αυτό, ναι, είναι από ένα φάουλ. Ο Νάν αποβάλλεται, πηγαίνει από δυτήρια κατευθείαν. Για τον Tyreek Jones είναι μόλις το δεύτερο του φάουλ, δεν έχει πρόβλημα. Εδώ, αν θέλεις την άποψή μου, επειδή και οι δύο κολλήσαν τα κεφάλια του στα κακοκόρια, αλλά ο Jones έκανε και μια χειρονομία απόθεσης προς το πρόσωπο του αντιπάλου, νομίζω ότι είναι βαρύτερο το αδίκημα εντός αγωγικών του
1: θα
0: Jones.
1: Εγώ θα δίνα τις καλυφιές ο Jones και τεχνική περιστολή.
0: Ναι, και εγώ αυτό θα δίνα, Νίκο.
1: Αλλά δεν είμαστε διαιτητές.
0: Ναι, δεν είμαστε διαιτητές.
1: Και δεν θα θέλαμε
0: διαιτητές. Ευτυχώς, και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι, λοιπόν, ο Νάν πήγε με ασφάλεια, συνοδεία ασφάλεια στα αποδυτήρια. Τώρα ο Παναθηναϊκός ξεμένει και πάλι χωρίς τον Νάν, θα πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 13 λεπτά αγώνα. Επιστρατεύει αναγκαστικά το σχήμα Σόρτς και τον Λιόπουλου.
1: Που του έδωσε την νίκη, βέβαια.
0: Που του έδωσε την νίκη, ναι. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αλλαγή. Όχι, θα γίνει τελικά αλλαγή, ναι. Θα πάει ο Τζόνς στον πάγκο και θα μπει ο Μιλουτίνοφ στη θέση του. Όχι, αποβάλλεται και ο Τζόνς τελικά. Τον βλέπουμε και τον Τζόνς να πηγαίνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Αποβάλλεται και ο Τάρικ Τζόνς.
0: Αποβλήθηκε και ο Τζόνς.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν είχε κάποια τεχνική ο Τζόνς, έτσι.
1: Όχι,
0: αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Ναι, αλλά δεν σήκωσαν τα χέρια οι διαιτητές. Γιατί η κίνηση, η χειρονομία που κάνουν οι διαιτητές όταν κάποιο αποβάλλεται είναι σηκώνουν και τα δύο χέρια ψηλά.
1: Ωραία.
0: Εκτός και αν δέχτηκε διπλή τεχνική ποινή.
1: Μπορεί.
0: Έτσι, για την πρώτη μανούρα και μετά για τη δεύτερη, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι εδώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, έτσι. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Τώρα το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει ήδη ο Μιλουτίνοφ 21 λεπτά.
0: Και έχει να παίξει άλλα 13.
1: Απέξει άλλα 13.
0: Εκτός και να πάει σε χαμηλό σχήμα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, με τον Πίτερ στο 5, ξέρω.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα πάει σε χαμηλό σχήμα αναγκαστικά στην περιφέρεια με τον Λιόπουλο και Σόρτς. Ο Λιόπουλος ο οποίος θα πάει και στις βολές για τις τεχνικές ποινές και τις αποβολές τέλος πάντων. Θα εκτελέσει δύο βολές, ναι. Και μετά νομίζω θα εκτελέσει μία βολή ο Ολυμπιακός και θα έχει την μπάλα δική του. Αν τα έχω μετρήσει καλά και δεν έχω χάσει το λογαριασμό μετά από τόση ώρα.
1: Νομίζω ότι μόνο δική του μπάλα. Όχι.
0: Αντιαθλητικό δώσανε. Δεν δώσαν τεχνική. Γι' αυτό είναι και η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό.
1: Άρα αντιαθλητικό και με τεχνική ποινή στον Τζόνς. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Άρα γι' αυτό αποβλήθηκε. Αντιαθλητικό και τεχνική ποινή.
1: Η διαφορά σε 9 πάντως. Από τους 20. Ξαναλέω μέσα σε 3 λεπτά. Για να δούμε. Ο Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Βεζένκοφ. Ο Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Λεσόρ. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Σόρτς. Προσποιείται στάρι, προλαβαίνει το χρόνο, κάνει έρμπολ όμως. Καμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μειώσει ακόμη και στους 6. Να καλύψει δηλαδή 14 από τους 6 πρώτους μέσα σε 3,5 λεπτά.
0: Ο Αταμάν δεν πρόλαβε να κάνει την αλλαγή του Όσμαν. Πήγε τρέχοντας να την ζητήσει, δεν το έκανε και τώρα θα πάει με χαμηλό σχήμα να μείνει αναγκαστικά.
1: Τζόζεφ στον Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Χέρι-χέρι με τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ δεν βλέπει τον Μιλουτίνοφ. Φτάνει μόνος του και κόψει 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Τζόζεφ, Βεζένκοφ, Τζόζεφ ξανά φάουλ του Τελειόπουλου.
0: Και βολές για τον Ολυμπιακό. Τελειόπουλος ο ίδιος διαμαρτύρεται.
1: Νομίζω ότι διαμαρτύρεται ότι έχει γίνει πρώτα φάουλ. Δεν έφασε και την απόφαση. Το σπρώξιμο. Ναι, το σπρώξιμο του Βεζένκοφ διαμαρτύρεται.
0: Ο Τελειόπουλος εδώ δεν έκανε φάουλ πάντως. Αν έκανε ο Λεσόρ έχει μια απόθεση πιο μακριά από την μπάλα βέβαια. Στον Τολιόπουλο χρώθηκε το φάουλ, αυτό το λέμε, έτσι.
1: Και δύο βολές για τον Βεζένκοφ. Ποιος βάζει τον πρώτο πόντο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι. Είχε 13 στο ημίχρονο και τώρα φτάνει στους 14.
1: Ναι. 2 στις 2. Για 3.52. 2.42 για το φινάλε της τρίτης περιόδου. Τολιόπουλος. Με τον Γουόρντ απέναντι. Ο Τολιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα, φαουλ δύο βολές. Να χρησιμοποιείται έντονα και αυτό το σχολείο.
0: 3 και ο Ward. Έχει 3 και ο Walkup. 4 από Παπα-Νικολάου, 5 ο Jones. Μειώνονται οι επιλογές των προπονητών.
1: Νομίζω ότι πέρα υπάρχει κανένα φάουλ.
0: Και εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Και πριν δεν υπήρχε.
1: Έχουν χάσει τελείως οι διαιτητές.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι οι διαιτητές.
1: Κανένα φάουλ. Κανένα φάουλ. Στα 3.53.
0: Αυτό λέω ότι δίνονται φάουλ χωρίς να υπάρχουν και προβληματίζουν ακόμα περισσότερο τις ομάδες που είναι καραποτσακισμένες από απουσίες, κούραση, τα πάντα. Δηλαδή δεν έχει καμιά λογική αυτό. Σόρτ στον πάγκο, Όσμαν μέσα για να μην έχει δύο στόχους στην άμυνα ο Παναθηναϊκός από τον Αταμάν.
1: Τους 9 η διαφορά ξανά από τις δύο βολές του Τολιόπουλου. Ποιος έχει φτάσει τους 9. Τους 11 με συγχωρείτε. Είναι διψήφιος και αυτός. Μετά από Νάν και Λεσόρ. Φάουλ του Όσμαν πάνω στο Word. Εκτός φάσης ο Αταμάν τα βάζει με τον παίχτη του τώρα.
0: Και τρίτο φάουλ του Όσμαν.
1: Τα βάζει με τον Όσμαν. Γιατί είναι φάουλ που δίνει βολές. Ο Γουόρντ πάει απόψε για πρώτη φορά στην γραμμή. Βάζει την πρώτη. 64-54, 2-20.
0: Εδώ Όσμαν κυνήγησε τον Γουόρντ, λες και κυνηγούσε τον Φουρνιέ, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται τόσο φανατικό μαρκάρισμα στο Γουόρντ.
2: Αυτό το είπε προσωπικά.
1: 2-2 από τον Γουόρντ, στη διαφορά ξανά στους 11.
0: 2,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός και πάλι στο συν 11. 65-54. Γκραντ στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ποιο ψάχνει επιθετικές λύσεις που δεν έχει και πολλές και με τον άνεξο δερωμένο πλέον. Ήταν πολύ καλή πάσα του Γκραντ προς τον Λεσόρ. Εκείνος δεν ήταν καλά προετοιμασμένος για να την υποδεχθεί. Η μπάλα από τα δικά του χέρια περνάει εκτός γηπέδου και ξανά στην κατοχή του Ολυμπιακού από αυτό το λάθος του Παναθηναϊκού.
1: Δέκατο.
0: Που ήταν το δέκατο.
1: Το έκτο στην τρίτη περίοδο.
0: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλος αριθμός για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τη μάχη των κατοχών στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί υπερέχει και στα επιθετικά rebound, έχει και λιγότερα λάθη από τους πράσινους. Τζόζεφ με τον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα, περνάει προς τα μέσα. Προφυλάσσει την μπάλα, πήγε να πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Κέρδισε φάουλ για δύο βολές. Από τον Ολυμπιακό ζητούν
2: να
0: μετρήσει το καλάθι, γιατί τραντάχτηκε το ταμπλό από την παρέμβαση του Λεσόρ, έχω την αίσθηση. Να δούμε ξανά τη φάση.
2: Δεν έχει challenge όμως ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν έχει challenge, όχι. Λοιπόν, ξαναβλέπουμε τη φάση. Μετρήσει το καλάθι, γιατί ο Λεσόρ ταρακούνησε την μπασκέτα ολόκληρη. Αλλά έχουν δοθεί δύο βολές, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
2: Ναι,
0: δεν
2: βολές.
0: Έχει μετρήσει το καλάθι. Και ο Τζόζεφ θα βάλει την πρώτη βολή για να κάνει το 66-54. 2-1 για το φινάλε.
2: Πολλά λάθη πραγματικά. Όλους δύο τέσσερις. Φαινομενικά εύκολες φάσεις.
0: Έτοιμος για δεύτερη ο Τζόζεφ, θα τη βάλει και αυτή. Καλύτερος από το προηγούμενο παιχνίδι σήμερα ο Καναδός.
2: Βέβαια.
0: Η διαφορά στο 13-67-54. Τελευταία 12 λεπτά του τελικού πλέον. Του τελικού των τελικών. Το Λιόπουλος με τον Βεζέκοφ να κάνει δυναμικό heads out. Περνάει το Λιόπουλος, κλείνεται. Μίτογλου ελεύθερος για 3. Θα φέρει τη διαφορά στους 10. 67-57 με τον Τίνο Μίτογλου σε ένα αγαπημένο play του Παναθηναϊκού και του Μίτογλου. Με αυτό το λεγόμενο pop-out. Τραβιέται το ψηλό έξω και σουτάρει.
2: Ο Μίτογλου, αν έπαιζε συνέχεια κόντρα στον Ολυμπιακό, θα παίρνει 3.4.
0: Τώρα παρολίγο να κλέψει. Ο Τάβα, φοβερή του Όσμαν πάνω στον Γουόρντ, ο οποίος νομίζω ότι είχε ξεμαρκάριστο. Είχε αλλοιώσει αρχικά την πάσα ο Τολιόπουλος, αλλά έφτασε στο Γουόρντ, ήρθε μετά από πίσω να κάνει την τάπα στο Γουόρντ Όσμαν. Να βγάλει μια φοβερή άμυνα εδώ ο Παναθηναϊκός. Τολιόπουλος τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Step back, τρίποτα από τον Τολιόπουλο, αλλοιώνει την προσπάθεια. Έχει αλλοιώσει ο Μιλουτίνοφ. Η μπάλα δίνεται στον Ολυμπιακό. Ο Αταμάν θα κάνει challenge και νομίζω θα δικαιωθεί, γιατί έχει ακουμπήσει νομίζω ξεκάθαρα ο Μιλουτίνοφ την μπάλα στο σουτ του Τολιόπουλου.
2: Ναι, είναι πολύ airball για τον Τολιόπουλο αυτό.
0: Ναι, είπαμε να γίνει airball, αλλά
2: απελπιστικό airball.
0: Κάνα δύο μέτρα, είναι ξεκάθαρο.
2: Καθαρό το.
0: Η φάση νωρίτερα εντυπωσιακή τάπα.
2: Βρίσκει κεφάλι βέβαια, αλλά εντάξει. Στην μπάλα παίζει.
0: Ναι, ναι.
2: Το βερία μου.
0: Λοιπόν, θα δουν τη φάση οι διαιτητές. Αν έχει τη φάση του Μιλουτίνοφ με τον Τολιόπουλο νωρίτερα, Κώστα, παρεμβαίνει προφανώ, γιατί εμεί δεν έχουμε.
2: Έχει κολλήσει και το στατιστικό μα το 63-53. Οπότε.
0: Ναι, έχουν πέσει τα ίντερνετ εδώ, έχουν πέσει τα πάντα.
2: Λοιπόν, δεν μπορούμε να ενημερώσουμε με ακρίβεια για τη στατιστική.
0: Λοιπόν, 1-14 για το φινάλε τη περίοδου, 67-53 το σκορ. Και η μπάλα λογικά θα δοθεί στον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εξετάζουν τη φάση τώρα Τσαρούχα και Τηγάνης.
2: Είναι πολύ μακρινό το replay.
0: Είναι πολύ μακρινό το replay. Έχει ακουμπήσει νομίζω ο Μιλουτίνοφ.
2: Τώρα δώσω αυτό το πιο κοντινό.
0: Φαίνεται και από την αλλαγή στις στροφές της μπάλας.
2: Ναι.
0: Ότι έχει βρει ο Μιλουτίνοφ. Οπότε η μπάλα θα περάσει στον Παναθηναϊκό. Σωστά αλλάζουν την απόφαση τους διαιτητές. Και ο Παναθηναϊκός έχει 8 δευτερόλεπτα όμως για να εκδηλώσει επίθεση.
3: Κανονικά βρήκε παιδιά, κανονικά.
0: Ναι, αυτό είδαμε κι εμείς. 8 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό σε μια κρίσιμη κατοχή για να ρίξει τη διαφορά από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων σε μια μονοψήφια τιμή ανευστοχήσει. Το Λιόβουλος γίνει από τα σκρίνα αστραπία, παίρνει την μπάλα και ξαναδίνει στον Γκραντ. Γκραντ με τον Γουόρντ στην πλάτη του. Από εκεί στον Όσμαν. Για 3 ο Όσμαν θα στοχίσει. Rebound από τον Γουόρντ. Χαμένη κρίσιμη επίθεση εδώ για τον Παναθηναϊκό. Κρίσιμη τρόπος του λέγει, γιατί απομένουν 11 λεπτά αγώνα, αλλά άλλο 10 και άλλο 7 να πηγαίνεις προς την τέταρτη περίοδο. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Φουρνιέ τώρα με τον Όσμαν να τον κυνηγά, έχει θυμίσω και 3 φάουλ. Ο Γουόρντ θα πάρει το τρίποντο για να απαντήσει για τον Ολυμπιακό, θα στοχίσει.
2: Ήταν μόνο στον Γκραντ.
0: Ναι, άργησε να δώσει την πάσα και αφού δεν την έδωσε, τώρα ο Γκραντ πατάει το φρένο. Δεν έχει κάνει παράβαση. Δεν ήταν κάποια διπλή τρίπλα ή κάποια παράβαση. Η μπάλα πηγαίνει στο Χέις Ντέιβις. Από εκεί ωραία στο Μίτογλου. Ανάποδο λέει άστοχα αυτός. Θα πάρει το rebound όμως ο Χέις Ντέιβις. Εδώ χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού και φτάνει σε lay-up για να κάνει το 67-59.
2: Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Κρατάει όρθιο τον Παναθηναϊκό.
0: Καταπληκτικός το Λιόπουλος. Τελευταία επίθεση στην τρίτη περίοδο για τον Ολυμπιακό.
2: Έτσι κι αλλιώς πάντως η δουλειά έχει γίνει για τον Παναθηναϊκό. Από το 20 έχει πάει στους 8 και θα περιμένουμε ένα τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο. Φουρνιέ, ο οποίος έχει εξηγήσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Φουρνιέ με τον Γκραντ. Δεν υπάρχει κίνηση τώρα στον Ολυμπιακό. Ωραία σταυρωτή από τον Φουρνιέ, μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθια το Γάλλο στο σχεδόν στο τέλος του χρόνου. Ο Όσμα πετάει την μπάλα το κέντρο, όχι. Η διαφορά τελειώνει με την διψήφια 69-59. Με τον Παναθηναϊκό να έχει όμως νικήσει σε αυτό το δεκάλεπτο με 24-22. Για να δούμε. Και έχει και την πρώτη κατοχή ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει την πρώτη κατοχή της τέταρτης περίοδου. Όλα ανοιχτά στο Game 5. Ένα πολύ αμφίροπο ζευγάρι με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει τη διαφορά μέχρι και τους 20, 59-39, και έκτοτε ο Παναθηναϊκός με ένα 20-10 επιμέρους να μειώνει στους 10 και όλα είναι ανοιχτά.
3: Πάρτε μια μικρή ανάσα, παιδιά, μέχρι να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Στο συν 10 Ολυμπιακός 69-59, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να επιστρέψει από το 59-39 και στο τέλος της τρίτης περίοδου να έχουμε αυτό το 69-59. Βλέπω λιγάκι τους πόντους στους 13 ο Τολιόπουλος, όπως είπαν και λίγο νωρίτερα τα παιδιά, με το τελευταίο lay-up που έβαλε, καταφέρνοντας να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Στους 15 ο Βεζένκοφ, 12 ο Μιλουτίνοφ, 17 ο Ιβάν Φουρνιέ, που για ακόμη έναν τελικό ηγείται της ομάδας του, τουλάχιστον στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Υπενθυμίζω πως ο Ναν και ο Τζόουνς έχουν αποχωρήσει. Ο Ναν μετά από τεχνική ποινή με πέμπτο φάουλ, αλλά αποβλήθηκε και ο Τζόουνς, γιατί μεταξύ τους αψιμαχία με τον Τζόουνς να προσπαθεί έτσι να κρατήσει, να αποφύσει από το λαιμό τον Κέντρικ Ναν, έχοντας ενώσει τα κεφάλια του σαν τα κοκόρια. Σε μια στιγμή, μάλλον την μοναδική πολύ μεγάλη στιγμή έντασης σε αυτόν τον πέμπτο τελικό. Νομίζω μάλλον δεδομένο με τα παιχνίδια που έχουμε δει ότι ακόμα και στο συν 20 δεν θα θεωρήσω την αδυναμία του Ολυμπιακού να καθαρίζει παιχνίδια, ούτε ιδιαίτερα ότι έχουμε δει μια αντιδραστική ομάδα από πλευράς Παναθηναϊκού. Είναι ότι αυτό που έχουμε δει από τους δύο αντιπάλους σε 4 μάτς είναι ακριβώς το ότι δεν μπορούσε κανένας να προβλέψει ότι θα τελειώνει το μάτς. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο σεφ. Νίκος Ζέρβας, στο Ρομπόλης.
1: Το Λιόπουλος, Γκραντ, Μίτο, Γλουχέης, Ντέιβις, Όσμαν, η πέντε του Παναθηναϊκού που έχει την πρώτη επίθεση. Τζότζεφ, Γουόρτ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, η πέντε του Ολυμπιακού. Σε 10 λεπτά κρίνονται όλα. 69-59. 10 αγωνιστικά λεπτά βέβαια, έτσι. Το Λιόπουλος, ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, απόψε το κορυφαίο του παίκτη, εννοείται. Γκραντ με τον Γουόρτ απέναντί του. Το φοβεί τον Μίτογλου, διαβάζει το μίσμα με τον Τζόζεφ. Ο Μίτογλου ποστάρει, βγάζει έξω στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλου με τον Μιλουτίνο κάνει λάθος. Ο Φουρνιέ στον Γουόρτ, ο οποίος φεύγει μόνος του. Αντιαθλητικό φάουλ του Γκραντ, έχω την αίσθηση. Όχι, πάει στην μπάλα, λένε οι διαιτητές.
4: Ναι, ναι. Πήγε για την μπάλα, δεν είναι αντιαθλητικό αυτό.
1: Δύο βολές. Ο Γκραντ μάλιστα θέλει να δει και το replay. Που τρομερή ένταση και στους δύο παίκτες των δύο ομάδων. Α, εντάξει. Την μπάλα παίζει άμυνα. Σωστό. Το σφαίριγμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει πράγματα περισσότερο. Το Γκραντ σίγουρα, έτσι. Είναι στους 3 πόντους με 3 rebound, 1 assist. Ένα λάθος. Έχει πάρει λίγα πράγματα τον Όσμαν. Ο Γουόρτ κάνει τη βολή στο μεταξύ. 15-17 για τον Ολυμπιακό. 11-12 για τον Παναθηναϊκό. Ενώ παραμένει στους 2 Χέις Ντέιβις. Αλλά η ποιότητα του Χέις Ντέιβις είναι τέτοια που μπορεί στο τέλος να κρίνει πολλά. Μια στις 2 από τον Γουόρτ. 70-59. Φτάνει στους 7 ο Γουόρτ. Το Λιόπουλο με τον Τζόζεφ. Το Λιόπουλος με τον Βεζένκοφ απέναντι στους αλλαγές. Το παίζει στα πόδια, κλέβει ο Βεζένκοφ, μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Βεζένκοφ πάντως έχει παίξει τρομερές άμυνες για τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, γιατί δεν είναι το πιο φανατικός της άμυνας. Χέις Ντέιβις. 5 δευτερόλεπτα ακόμη στο ρολόι. 3-2, ο Ντέιβις μπαίνει. Πάει να βάλει ένα απίστευτο καλάθι να στοχεί με ανάποδο lay-up. Ο Γουόρτ με τον Μίτογλου σταματάει. Ο Μίτογλου παίζει πολύ καλή άμυνα. Φάουλ, βέβαια, και το Λιόπουλο στον Μιλουτίνοφ. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Και ο Βασίλης Λιόπουλος, τρομερή εξωμετρική διαφορά. Το Λιόπουλος έδωσε το δεύτερο δικό του φάουλ, αλλά και δεύτερο του Παναθηναϊκού στην τέταρτη περίοδο. Προσπαθεί να βγει αντασκήνω ο Βεζένκοφ. Ο Γουόρτ του δίνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις τον κλείνει. Βεζένκοφ στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι κοντά στο κέντρο. Πολύ κακές αποστάσεις τώρα εδώ. Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Γουόρτ. Ο Μίτογλου του δίνει το σούτ, ο Γουόρτ δεν το παίρνει. Ο Γουόρτ μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει πολύ άτσαλα, αλλά με φάουλ τη φάση. Από το τρίτο φάουλ του Μίτογλου.
4: Και βολές, έτσι.
1: Ωραία, εδώ η reverse του Γουόρτ. Ο Πίτερς θες του Βεζέγκο. Ο Βεζέγκο έχει παίξει 26.
0: Και ο Σόρτς αντί του Γκραντ. Πάει σε αυτό το σχήμα που έχει πολλές αδυναμίες αμυντικές, αλλά έχει σβελτάδα στην επίθεση.
1: Κρίς Κοντή.
0: Ναι.
1: Ο Γουόρντ βάζει την πρώτη.
0: Όχι τρεις κοντή.
1: Όχι δύο, συγγνώμη. Νομίζω ότι ο Γκραντ δεν έχει βοηθήσει.
0: Όχι, δεν έχει βοηθήσει, αλλά τουλάχιστον όσο είναι ο Φουρνιέ μέσα, έχει κάποιον παίκτη να το μαρκάρει. Τώρα,
1: σωστά.
0: Ποιος θα τον κυνηγάει.
1: Πάλι μια στις δύο από τον Ward. Ολυμπιακός, ο οποίος για μια βολή έχασε το 3-1 την Τετάρτη. 71-59. Σόρτς, στο Τέις Ντέιβις, είναι με τον Φουρνιέ τώρα. Ο Τέις Ντέιβις γυρίζει αστοχή εξ επαφής. Δεν του βγαίνει τίποτα το Τέις Ντέιβις σήμερα. Ένα στα 7 έχει. Ήταν πολύ καλή ενέργεια εδώ.
0: Σηκώνει Λεσόρ να βάλει ο Αταμάν.
1: Φουρνιέ με τον Σόρτς. Του χτυπάει αμέσως το μισμάτσο αυτό ο Ολυμπιακός. Τώρα ο Φουρνιέ δίνει στον Πίτερς. Ο Σόρτς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
0: Και αυτό ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πολύ νωρίς, σε 1-36 στην τελευταία περίοδο.
1: Ναι, γιατί πάλι χτυπάει στα μισμάτσο που δημιουργούνται, όπως πολύ σωστά είπε σήμανες.
0: Αποσύρει η Χέις Ντέιβις ο Αταμάν και να παίξει και με Λεσόρ και με Μίτογλου στο 4-5.
1: Όπως το εναρχή του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Ναι.
1: Τζόζεφ. Στον Πίτερς, Πίτερς στον Γουόρντ. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Γουόρντ με τον Όσμαν κλείνεται. Κακή πάσα στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ σουτάρει από τα 10 μέτρα. Παραλίγο να μπει. Αυτό θα ήταν το σουτ του πέμπτου τελικού. Σόρτς στον Όσμαν. Φάουλ του Γουόρντ χαμηλά.
0: Ο Όσμαν ζητάει από τον Αταμάν challenge να κάνει. Θεωρεί ότι είχε ξεκινήσει την προσπάθεια του.
1: Το κάνει, το κάνει. Όσμαν, ο Αταμάν πολύ ωραία. Αφού έχει το δικαίωμα, μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, το τελευταίο και εκείνο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι μπορεί και να δικαιωθεί γιατί έχει αρχίσει να μαζεύει την μπάλα.
1: Πρέπει να δούμε το ριπλέ από πίσω.
0: Ναι.
1: Άμα δούμε το ριπλέ από πίσω, θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι.
0: Και αν δοθεί εκεί, θα είναι το τέταρτο ήδη του Ward. Έχει 4 και ο Παπα-Νικολάου, θυμίζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα 2 τριάρια του Ολυμπιακού έχουν από 4 και έχουμε ακόμα πολύ μα.
1: Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει το ριπλέ. Πρέπει να δούμε την κάμερα που είναι πίσω. Στην βασική γραμμή για να δούμε αν ο Όσμαν έχει μαζέψει την μπάλα. Μπράβο αυτή. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν έχει προλάβει. Αλλά ιδιαίτερα είναι αυτό που κρίνουμε και εμείς. Ο Αταμάν καλεί τον Μίτρο και τον Τελειόπουλο για μερικές οδηγίες. Όχι.
0: Χαμηλά το δίνει Τσαρούχα.
1: Χαμηλά.
0: Τέταρτο πάντως του Word σε κάθε περίπτωση. Μπάλα απλά απ' έξω για τον Παναθηναϊκό και όχι πολλές.
1: Ένα στα δύο νομίζω και τα δύο challenge.
0: Ένα στα δύο.
1: Ο Σόλς θα επαναφέρει ο Παναθηναϊκός και 18 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Μίτογλου στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει στην βοήθεια πάνω του. Καλή άμυνα το Φουρνιέ. Ο Λεσόρ μακριά από το πεδίο βολής του ξεκινάει να παίξει ένας-ένας φάουλ. Σωστό. Πάνω στον Λεσόρ από τον Τζόζεφ, ο οποίος σηκώνει υποτικά το χέρι του.
0: Μιλουτίνο χρεώθηκε.
1: Μιλουτίνο.
0: Ναι, ναι. Το δεύτερο του
1: Μιλουτίνο. Δεύτερο, οκ. Okay. Μας μπέρδεψε ο κύριος Τζόζεφ. Ποιος έχει δώσει σήμερα κάποιες ανάσες ποιοτικές στον World Cup. Ο Τζόζεφ νομίζω έχει κάνει, αλλά τέλος πάντων. Σόρτς. Επαναφέρει στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος κατευθείαν για τρεις. Τι κάνει απόψε ο Βασίλης Τολιόπουλος. 16 πόντι. Και νομίζω ότι αν γύριζε τη σεζόν πίσω ο Άταμαν θα του δίνει περισσότερο χρόνο σίγουρα.
0: Στερνή μου γνώση, Νικόλα.
1: 71-62. Αν ο Παναθηναϊκός είναι όρθιος για την κατάκτηση του τίτλου, είναι χάρη στον Βασίλη Δολιόπουλο. Φουρνιέ, φάουλ του Σόρτς βέβαια.
0: Και τρεις βολές.
1: Τρεις βολές.
0: Εδώ ανόητο τελείωσε.
1: Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρι.
0: Δεν μπορεί να βγει. Ό,τι κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αν κερδίζει κάποια πράγματα και με τους δύο κοντιούς στην επίθεση, το χάνει πολλαπλάσια στην άμυνα του. Γιατί ο Ολυμπιακός θα σημαδεύει όλα αυτά. Τώρα Φουρνιέ τρεις βολές, λογικά θα τις βάλει. Ο Σόρτς εκεί κατέβασε τα χέρια του ενώ βλέποντας τον Γάλλο να σηκώνεται για τρεις. Δηλαδή παντελώς ανόητο φάουλ. Α, ο Φουρνιέ χάνει πολύ πάντως.
1: Δεν είναι τώρα σίγουρα όλα. Εδώ είναι η κούραση, είναι η πίεση. Παίζουν πολλά ρόλο.
0: Ναι, πάντως αυτό το σχήμα δεν μακροημερεύει για τον Παναθηναϊκό. Για μένα πρέπει να αποσύρει τον Σόρτς να παίξει με τον Γκραντ τον Λιλιόπουλο. 0-2 ο Φουρνιέ.
1: Μάλιστα. Ο έχει επιδείξει αυτοκτονικές τάσεις από την Τετάρτη και τις συνεχίζει σήμερα. Μία στις τρεις. Διαφορά ξανά στους 10. Ο Σόλτς αφήνει την μπάλα να κυλήσει για να πάρει κάτι δευτερόλεπτα. Δίνει στον Όσμαν. Όσμαν ξανά στον Σόλτς. Σόλτς με τον Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα ο Σόλτς. Εντυπωσιακή άμυνα η μπάλα νομίζω ότι είναι για τον
0: Ολυμπιακό, ναι. Πάπα του Μιλουτίνοφ ήταν. Την μπάλα μετά χτύπησε στο Λεσόρ και βγήκε εκτός γηπέδου. Ο Λεσόρ, ο οποίος πιάνει και το δεξί του αγκώνα. Το δεξί του αγκώνα.
1: Εκεί είχε πρόβλημα.
0: Εκεί είχε πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι τάπα του.
0: Αλίωση για
1: αλίωση, ναι, ναι, ναι. Καθαρά το Λεσόρ η μπάλα έξω. 7 και 17 ακόμα. Ο Τζόζεφ, ο οποίος συνεχίζει να είναι στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Πίτερς. Πίτερς με ένα έστωχο τρίποδο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για να δούμε αν θα δώσει κάποιες άλλες λύσεις ακόμα. Βεζένκοφ, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Βεζένκοφ με τον Μίτογλου, ωραίες ραχιές. Σουτάρει για τρεις ο Βεζένκοφ. Αστοχή. Ο Μιλουτίνοφ. Χάνει την μπάλα δεξιά στα χέρια του. Το έχει περιορίσει το πρόβλημα στα rebound ο Παναθηναϊκός. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόλις 2 στο δεύτερο ημίχρονο. Οι πόντοι από το δεύτερες ευκαιρίες είναι 14-11. Και επανέρχεται ο Γουόκ απαντή του Φουρνιέ.
0: Για ανάσες, έτσι.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτό.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει και τα 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Ο Τζόζεφ επαναφέρει. Δεν βλέπει τον Βεζένκοφ. Ο Πίτερς παίρνει την μπάλα. Ο Πίτερς πάνω από τον Τολιόπουλο έχει πλεονέκτημα. 74-62. Ο Άλεξ Πίτερς στους 7. Τη διαφορά ξανά στους 12.
0: Σόρτ για τον Παναθηναϊκό με τον Γουόκαπ να τον κυνηγάει. Βγήκε για ένα σκρίνο Λεσόρ, Μίτογλου. Ξανά στο Σόρτ. Σόρτ ο οποίος περνάει από τον Γουόκαπ. Φτάνει σε ένα εύκολο αριστερό lay-up για να μειώσει τους 10. 74-64. 6-37 πριν από το τέλος. Στο σχήμα με Γουόκαπ, Τζόζεφ επιστρέφει για τον Ολυμπιακό. Ο Αταμάν, ο οποίος δίνει εντολή στο Σόρτ να είναι πιο πιεστικός στην τρίπλα του αντιπάλου του. Γουόκαπ στο Βεζένκο, αυτός με τον Μίτογλου εκεί. Προθέτει να κερδίσει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Ρολάρι, σουτάρι, αστοχή, ριμπάνο το Λεσόρ. Και αφήνει στο Σόρτ, του ανοίγει το ρυθμό. Θα πάρει φάουλ από τον Τζόζεφ. Χαμηλά δείχνει ο Τιγάνης. Δεν υπάρχει challenge από τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτ ζητάει βολές εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν, αλλά για να δούμε ξανά τη φάση. Πάντως το σφύριγμα του πάρθηκε και δεν αλλάζει. Εδώ μπορούσαν να δοθούν βολές. Έχω την αίσθηση. Δεν έχει challenge άλλο ο Αταμάν. Θα ξοδέψει. Λοιπόν, συστάσεις εκεί από τον Τιγάνη στον Αταμάν. Δεν έχουμε μπει και στο τελευταίο δίλεπτο για να το κοιτάξουμε μόνο
1: ναι, τους
0: διευθυντές.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Μπάλα θα αναπαίξω για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Όσμαν στην επαναφορά ή ο Όσμαν θα πάει. 6 και 16. Κρίσιμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό για να ρίξει και πάλι τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Έχει ακόμα δρόμο να διανύσει. Αλλά περνάει και η ώρα. 6 και 10 για το φινάλε πλέον. Σόρτς με τον Μιλουτίνο. Διπλή άμυνα πάνω του. Το Λιόπουλος από τα 9 μέτρα για 3. Άστοχος. Ριμπότ από τον Τζόζεφ. Παράτολμο εδώ το εγχείρημα του Τολιόπουλου, αλλά δεν υπήρχε και καμιά πολύ καλύτερη επιλογή. Η αλήθεια είναι για τον Παναθηναϊκό. Και αν δεν το πάρει το σούτ αυτό, ποιο ζεστό σου παίχτη, ποιο θα το πάρει. Walk-up τώρα. Πήγε ρόλο με τον Μιλουτίνοφ. Δίνει στον Πίτερ. Το DSD. Βγάζει ξανά στο walk-up. Αυτό έξω στον Τζόζεφ. Τζόζεφ με το Σόρτ. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Ωραία συνεργασία. Αλεού πάσα ουσιαστικά ήταν από τον Τζόζεφ στον Πίτερ. Και ο Πίτερ δίνει ένα δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Πολύτιμο για τον Ολυμπιακό που ξαναφέρνει διαφορά στου 12. 5 και 35 πριν από το τέλο. Όσμαν για 3. Θα ευστοχίσει. 76-67.
1: Δεν παραδίδει ο Παναθηναϊκός με τίποτα. Τεράστια ομάδα. Τεράστια.
0: Walk-up κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. 5 και 22 για το φινάλε πλέον. Βεζένκοφ με τον Μίτογλου. Τζόζεφ παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να δώσει και πάλι στο Βεζένκοφ. Αυτός γυρίζει, προσπίδει στο Μίτογλου. Θα πάρει φάουλ και θα πάει στις βολές. Το φάουλ ήταν χαμηλά, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Εδώ πολύ έξυπνα ο Βεζένκοφ έκανε την προσποίηση ότι θα εκτελέσει. Την έφαγε την προσποίηση ο Μίτογλου.
1: Ναι.
0: Έκανε και το 4ο προσωπικό του φάουλ. Πάντως αποσύρει το Λεσόρ ο Αταμάν και όχι το Μίτογλου που έχει 4. Αποσύρει το Λεσόρ για να βάλει το Χέις Ντέιβις.
1: Ο Λεσόρ πάντως θα μπορούσε να έχει πάρει λίγο περισσότερες μπάλες σήμερα, έτσι. Είναι καλά.
0: Και ο Βεζένκοφ στις βολές. 5 και 12 πριν από το τέλος πλέον. Μέσα η πρώτη, 77-67. Στους 16 ο Βεζένκοφ. Δεύτερο σκόρο του Ολυμπιακού. Πρώτος είναι ο Φουρνιέ με 18. Για τον Παναθηναϊκό 16 και ο Τολιόπουλος. Μέσα και η δεύτερη από τον Βεζένκοφ. 78-67. 5 και 10 πριν από το τέλος.
1: Οι δύο ομάδες πάντως σκάρουν πολύ άσχημα. Ο Παναθηναϊκός το έχει βελτιώσει λίγο. Είναι στο 30% στο τρίποντο. Ο Όσμαν τώρα επιχειρεί ένα ακόμη και το βάζει. 78-70. Ο Όσμαν με δύο συνεχόμενα τρίποντα μειώνει τη διαφορά ξανά στους 8. Ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει αυτό που δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσει είναι ότι είναι στο 18%. Πίσω από τη γραμμή είναι ακάκιστο ποσοστό πραγματικά. Τζόζεφ Μπερδεύεται, κλέβει ο Σόρτς. 4.40 ακόμα ο Σόρτς με τον Γουόκαπ. Καλάθι 78-72. Time out από τον Μπαρτζόκα. Ο τελικός είναι ανοιχτός. Ο Παναθηναϊκός δεν παραδίδεται και δίνει τρομερό χρώμα σε αυτό το πέμπτο παιχνίδι. Να λάθος του Τζόζεφ τώρα που νομίζω ότι έχει κουραστεί κιόλας. Έχει παίξει 21 λεπτά. Οδηγεί σε ένα πολύ εύκολο καλάθι τον Σόλτς.
0: Και ο Φουρνιέ έχει βγάλει ήδη τη φόρμα του, έτσι. Θα επιστρέψει αντί του Τζόζεφ, έχω την αίσθηση. Το φινάλε. Πάντως τα τρίποτα του Όσμαν είναι αυτά που δώσανε ζωή, φιλή ζωή στον Παναθηναϊκό και που έδειχνε ότι ζορίζεται πλέον πολύ. Το πρώτο ένα τρίποτο ενστάσεις. Το δεύτερο κάτι σαν Τζέσι Κάρολ. Έτσι βγήκε από τα σκριν και εκτέλεσε αστραμπιαία. Δηλαδή δεν είναι από τα τρίποτα που συνήθιζε να παίρνει ο Τούρκος. Αλλά έστω και σε αυτό το σημείο βρίσκει το χέρι του. Φτάνει πλέον τους 12 πόντους. 12 έχει και ο Σόρτς. 16 είχε ο Τολιόπουλος, από 10 ο Λεφτέρ και ο Ναν, 5 διψή του σκόρερ έχει ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη για τον Ολυμπιακό, 18 ο Φουρνιέ, 17 ο Βεζένκοφ, 12 ο Μιλουτίνοφ. Αυτή η Αγία Τριάδα του Ολυμπιακού που τον οδηγεί σε όλους τους τελικούς και το πράττει στο σημερινό παιχνίδι.
1: Πάντως ένας από τους βασικούς λόγους που ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει είναι ότι έχει περιορίσει την αιμορραγία που είχε στο πρώτο ημίχρονο στα rebound. Ναι. Έτσι.
0: Και, και στους πόντους κοντά στο καλάθι. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πλέον 40 από τους 78 του μέσα στο ζωγραφιστό. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο σε ένα διάστημα ήταν τουλάχιστον το 70% των πόντων του κάτω από το καλάθι.
1: Σωστά. Σωστά. Παρά ότι ο Ολυμπιακός πάει καλά στη δημιουργία με 21 assist για 10 λάθη, 14 assist για 11 λάθη ο Παναθηναϊκός. Έχει βρει αυτά τα πολύ μεγάλα τρίποτα από Όσμαν και το Λιόπουλο και το μάτς είναι ανοιχτό.
0: Πάντως ο Αδαμά δεν βάζει ούτε τώρα τον Γκραντ ή τον Καλαϊτζάκη για την άμυνα και ρισκάρει για μένα με το σχήμα με Σόρτς και με το Λιόπουλο μέσα. Όσο καλή και αν είναι επιθετικά οι δυο τους, στην άμυνα δεν πάβει να είναι διπλό στόχος αυτός για τον.
1: Παναθηναϊκός πιέζει σε όλο το γήπεδο. Κρατάει τον Τζόζεφ μέσα. Έβγαλε τον.
0: Το Βόρτ, τον Πίτερς. Τον Πίτερς, ναι, ναι, ναι.
1: Walk-up. Με τον Όσμαν απέναντί του. Ο Πίτερς παίρνει με 9 πόντους από το μάτς, που αν δεν ξαναμπίνει το τελευταίο του με τον Ολυμπιακό. Ο Γόκα μπαίνει προς τα μέσα, άστοχο λέει, άπεξ επαφής. Ο Τζόζεφ κρατάει την κατοχή. Εδώ είναι πολύ κρίσιμο αυτό το επιθετικό rebound, μπαίνει ο Τζόζεφ. Είναι μόνος τώρα για 3 ο Καναδός, το βάζει. Τρίποντο μετά από αρκετή ώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ παίρνει το χρήσιμο rebound και βάζει και το τρίποντο καθώς ήταν ελεύθερος.
0: Μπορεί να είναι και η φάση που θα κρίνει το τελικό αυτή.
1: Για να δούμε. 81-72, 4 λεπτά ακόμη Σόρτς. Μπερδεύεται. Σόρτς με τον Γουόκαπ. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Μπορεί να φύγει. Ο Χέις Ντέιβις δίνει γροθιά στον Γουόκαπ. Αγωνιά.
0: Και στο κάνει screen, στο screen το
1: επιθετικό φάουλ. Για να δω.
0: Πήγε πολύ δυναμικά πάνω του.
1: Ίσως ο Γουόκαπ να είχε δίκιολας ότι πήγαινε δυναμικά ο Χέις Ντέιβις και στήθηκε. Τώρα επαναφέρει τον Γκραντ Αταμάν και το Λεσόρ. Έξω ο Μίτογλου, έξω και ο Τολιόπουλος. 3-51, ο Παναθηναϊκός χάνει διπλή ευκαιρία. Πρώτον,
0: ναι, ναι.
1: Από το αμυντικό rebound που χάνει και...
0: Με τη διαφορά στους 6 θα έχει κατοχή για να το φέρει στους 4 ή και στους 3, έτσι.
1: Σωστά. Και τώρα δεν ολοκληρώνει την κατοχή.
0: Έχετε τρίποντο και καπάκι τώρα κάνει επιθετικό φαουλ, οπότε ξανά γέρνει το μάτς προς τον Ολυμπιακό ξεκάθαρα.
1: Walk-up στο Φουρνιέ. Σκληρά από τον Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Όσμαν. Ο Μιλουτίνοφ έξω στον Γουόκαπ. Γουόκαπ για τρεις, αστοχή. Rebound από τον Τζόζεφ. Ένα ακόμη θετικό rebound του Καναδού. Βεζένκοφ για τρεις. Ούτε τώρα ο Βεζένκοφ. Ο Σόρτς παίρνει το rebound. Φάουλ του Μιλουτίνοφ στο Σόρτς. Είναι δεν δεσπερίχθηκε εδώ. Όσμαν, Χέις Ντέιβις. Πέφτουν κορμιά. 3 και 16 ακόμα. Όλα ανοιχτά. Φάουλ του Γουόκαπ. Τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Και ο Γουόκαπ. Τέταρτο και για τον Γουόκαπ.
1: Ο Βεζένκοφ έχει 0 στα 5 τρίποντα. Έχει αποσυνδεθεί τελείως στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ νομίζω ότι ήταν ένα σουτ που θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς. Είναι διαφορά στους 12. Όχι ότι δεν έχουμε βρει ανατροπές από το μείον 12 με 3,5 λεπτά ακόμα, αλλά.
0: Πες το στους πέρσι αυτό.
1: Υπάρχει και κούραση, ναι. Όσμαν. Στον Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ. Αλλαγές ο Μιλουτίνοφ πάνω στον Χέις Ντέιβις. Καλή άμυνα. Ο Λεσόρ ξανά Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις για τρεις. Η μπάλα ίσα που φτάνει στο στεφάνι. Ο Τζόζεφ παίρνει το rebound. Το τέταρτο του σήμερα. Και ο Ολυμπιακός έχει επίθεση.
0: Πολύ κρίσιμη επίθεση αυτή για τον Ολυμπιακό. Αν σκοράρει πλέον αρχίζει να αγκαλιάζει σιγά σιγά το πρωτάθλημα. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Χέις Ντέιβις πάνω στην αλλαγή βρέθηκε στο Γάλλο. Μιλουτίνοφ. Και πάλι στο Φουρνιέ, όχι, θα τη κρατήσει την μπάλα ο Σέρβος. Τώρα θα ψάξει τον Βεζένκοφ, αυτός γυρίζει μπροστά στον Γκραντ. Θα ευστοχήσει 85-83-72. Ο Βεζέκο πανηγυρίζει έξαλα, δίνοντας το σύνθημα σε όλο το γήπεδο να ξεσηκωθεί, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον στο σύν 11 με 2 και 38 να απομένουν. Έχει εικόνα νικητή με αυτό το μεγάλο καλάθι του Βεζέκο, ο οποίος είχε απέναντί του τον Γκραντ. Προσποιήθηκε ότι θα πλησιάσει για να εκμεταλλευτεί το ύψος του. Τελικά σούταρε πάνω από το κεφάλι του Γκραντ. Του χωρίζουν άλλωστε και καμιά δεκαριά πόντι. Ευστόχησε, έφτασε τους 19 πόντους. Είναι πλέον πρώτος σκόρερ στον αγώνα. Ξεπέρασε και τους 18 του Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός με 2 και 38 να απομένουν πλέον έχει στα χέρια του το πρωτάθλημα για να το χάσει.
1: Εδώ νομίζω ότι όλη η φάση είναι η επιμονή του Φουρνιέ να εμπιστευτεί τον Βεζέγκο. Γιατί να, παρότι δεν του έχει βγει το δεύτερο ημίχρονο επιθετικά, περιμένει, διαβάζει το mismatch, βγάζει την 8η ασίστ του, παρακαλώ. Και με αυτόν τον τρόπο ο Βεζέγκο κάνει ένα πολύ κρίσιμο, λογικά καλάθι, 157 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του τελικού. Έχουν μπει και άνθρωποι της ομάδας ασφαλείας του Ολυμπιακού τώρα, προφανώς για να προσοβήσουν ενδεχόμενη εισβολή, αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει.
0: Τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν περιπαικτικά, βάλτε μέσα τον Σλούκα. Ο Σλούκας, ο οποίος είναι εδώ στο γήπεδο, τραυματίας, δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα
1: πιστεύω,
0: του.
1: Πιστεύω πάντως, ας το πούμε τώρα πριν τελειώσει, ότι ακόμα και από το 24 που πήγε πάλι 3-2, με reverse, πώς το λένε,
0: sweep. Reverse sweep, ναι.
1: Μπράβο. Η φετινή τελική είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική.
0: Σε επίπεδο θεάματος νομίζω ήταν καλύτερη του 24.
1: Όχι σε θέαμα, σε ανταγωνισμό εννοώ.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Και εκεί είχαμε μεγάλα παιχνίδια. Εκεί ο πέμπτος τελικός, θυμάσαι, κρίθηκε στον πόντο, στο σουτ.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν ευστοχίσει εδώ, δεν υπάρχει αύριο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το Λιόπουλος περνάει, ωραία πάσα στο Λεσόρ. Ω, φοβερή κάπα του Μιλουτίνο. Τρομερή φάση εδώ πέρα. Ο Μιλουτίνο, ο οποίος σηκώθηκε και κατέβασε τον Λεσόρ, ο οποίος πήγαινε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Η φάση του τελικού είναι αυτή. Δεν υπάρχει και φάουλ, κανένα. Στα ίσα ήταν από τον Μιλουτίνοφ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θα στοχίσει ο Χέις Ντέιβις, αλλά έχει πάρει φάουλ. Θα πάει στις βολές. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο στα 2 και 27. Βολές για τον Χέις Ντέιβις από αυτό το φάουλ που του έκανε. Ποιος, να δούμε.
1: Μου φαίνεται ο Βεζέγκοφ.
0: Ο Βεζέγκοφ, το πρώτο του. Ο Βεζέγκοφ. Και ο Μιλουτίνοφ αποθεώνεται. Ένα παιδί που κακά τα ψέματα πέρσι, αν δεν είχε τραυματιστεί ο Φαλ, μάλλον δεν θα έπαιζε φέτος στον Ολυμπιακό.
1: Πραγματικά είναι συγκινητικός.
0: Είχε ουσιαστικά συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο. Τελικά ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο κατάφερε να τον κρατήσει κοντά του και αυτός έκανε μια μυθική χρονιά. Ο καλύτερος σέντερ της Ευρωλίγκας και στους τελικούς συγκινητικός με υπερβάσεις όχι μόνο σε επιδόσεις αλλά και σε ενέργεια. Έτσι, γιατί ένα παιδί 2-15 να τρέχει πάνω κάτω και να μαρκάρει και να παίρνει rebound και να παίζει και άμυνες, να το κάνει αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Ο Χέις Ντέιβις πέτυχε τους δύο πρώτους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Παίρνει διαφορά στους 9, 83-74. Ο Τολιόπουλος πήγε στον πάγκο για να επιστρέψει ο Σόρτς. Επίθεση για τον Ολυμπιακό με το walk-up. Με τον Όσμα να τον επιτηρεί εκεί πέρα. Βεζέκο και πάλι μπάλα. Και από εκεί στο Φουρνιέ που τον κυνηγάει ο Γκραντ. Φουρνιέ, Ολυμπιακός πάει σε μεγάλες επιθέσεις και καλά κάνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιάζεται τώρα. Τζόζεφ, 7 δευτερόλεπτα. Τζόζεφ περνάει, βρίσκει το Σόρτς μπροστά του και τώρα ξαναπερνάει. Στέκεται, σουτάρι, αστοχή, rebound από το Λεσόρ. Μια τελευταία ελπίδα εδώ δίνει στον Παναθηναϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Σόρτς. Προσποιείται, δίνει στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ και πάλι. Προσπαθεί να αποστάρει ο Χέις Ντέιβις, κλείνεται. Σόρτς ελεύθερος για τρεις. Κακό το σουτ άστοχο. Rebound από το Walker. Και ο Ολυμπιακός νομίζω πλέον ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.
1: Ο Φουρνιέ επιταχύνει. Δίνει στον Τζόζεφ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Κερδίζει πολύ έξυπνο ο Σόρτς από τον Φουρνιέ. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός έχει απόσταση τριών κατοχών. Με 9 πόντους, ο Παναθηναϊκός ζητάει μια υπέρβαση, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση και τις απουσίες του την έχει κάνει. Και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στον διαφαινόμενο τίτλο του Ολυμπιακού. Ο Λιόπουλος δεν αφήνει την μπάλα να... δεν ακουμπάει την μπάλα για να έχει όλα τα δευτερόλεπτα του, τώρα επιταχύνει. Ο Τολιόπουλος πάει πάνω στον Μιλουτίνο, καλάθι από τον Τολιόπουλο. 83-70. 6 ακόμα, όλα είναι ανοιχτά. Walk-up. Κυνηγάει σε όλο το γήπεδο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πρέπει να τρέξει, να προλάβει την παράβαση 8 δευτερολέπτων. Walk-up. Με τον Τολιόπουλο. Ο Βεζέγκοφ πάνω από το screen. Walk-up στο Βεζέγκοφ, φοβερή πάσα. Αστοχή ο Βεζέγκοφ. Όλα ανοιχτά. 1 και 15 ακόμα. Όσμαν, αν ο Παναθηναϊκός ευστοχίσει εδώ, Τολιόπουλος για 3. Μάλιστα! 83-79, τι τελικός, Θεέ μου, ο τελικός της δεκαετίας. 83-79, πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Παναθηναϊκός με ηγέτη τον Βασίλη Τολιόπουλο Έχει μειώσει στους 4. 1 και 6 ακόμα. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Ο Ολυμπιακός έπαιξε υπερβολικά με το χρονόμετρο εδώ. Στην προηγούμενη φάση. Δεν υπάρχουν και δυνάμεις πλέον. Είναι ξεκάθαρο. Και ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει? Ο ξεκούραστος. Βασίλης Βαλιόπουλος.
4: Ξεκούρασε όλη τη χρονιά. Να τα βλέπει αυτά τα μάνα, εγώ θα ξαναπώ. Είναι ξεκάθαρα μήνυμα.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα μόνο σου.
4: Εντάξει, ναι, τι συζητάμε. Και ο Δολιόπουλος είχε κάνει μεγάλο παιχνίδι στο ΣΕΦ, για όποιον το θυμάται, και στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.
1: Σωστά.
4: Ήταν Οκτώβρης ακόμα, αν θυμάμαι. Είχε κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι και τότε. Για κάποιο λόγο, παρότι ήταν νωρίς μες στη σεζόν, ο Αταμάν τον πήγε στην άκρη του πάγκου, ενίοτε και εκτός δωδεκάδας, στην Ευρωλίγκα σταθερά εκτός δωδεκάδας. Και σήμερα πάει μόνος του να γυρίσει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο μέχρι πριν από κανένα δύο λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Από το πλην 20 έχει γυρίσει στο πλην 4 με 83-79 το σκορ, με 1,7 να απομένουν, 1,7 να απομένουν για το τέλος
1: της αναμέτρησης. 3-3 τρίποτα, 3-5 τρίποτα, έτσι.
4: Ναι, ναι.
1: Και 6-6 βολές. Έναν παίκτη ο οποίος στον Ολυμπιακό ανδρώθηκε.
4: Βεβαίως.
1: Στα πρώτα του χρόνια έχει παίξει και τελικό Ευρωλίγκας ο Βασίλης Τολιόπουλος. Λοιπόν, συνεχίζεται η πίεση σε όλο το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Αμπρώθηκε, για να τα λέμε σωστά, στον Άρη.
1: Στον Άρη, εκεί έγινε
4: παστά. Στα 26-27. Λοιπόν, walk-up για τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Δίνει στον Τζόζεφ. Πάρα πολύ κρίσιμη επίθεση. Αν ο Ολυμπιακός εδώ φτωχίσει, έχει αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Αν όχι, ο Παναθηναϊκός είναι ολοζώντανος μέσα στη μάχη. 58 δευτερόλεπτα, τα 13 τώρα για τον Ολυμπιακό. Walk-up με τον Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνία θα πάρει την μπάλα. Ποιος άλλος θα αποφασίσει τέτοια ώρα. Μπαίνει προς τα μέσα, τρυπάει την άμυνα. Κερδίζει φάουλ για βολές. Πολλές ώρες έκανε καθαρό κόψιμο ψηλά, αλλά το φάουλ έγινε χαμηλά από τον Γκραντ. Ο οποίος χτυπιέται εκεί πέρα. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Φουρνιέ θα πάει στις βολές, είναι καθαρό το φάουλ.
1: Είναι φάουλ.
4: Υπάρχει επαφή αυτή με τον νόμο από τον Γκραντ που δυσκολεύει την προσπάθεια του Φουρνιέ.
1: Ναι, το Φουρνιέ είχε μία στις τρεις προηγουμένως.
4: Ναι. Αν βάλει και τις δύο, πάντως τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για τον Παναθηναϊκό.
1: 52.
4: Αλλά όπως και η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός με πολλά προβλήματα αποδεικνύεται φάψικος. Εδώ είναι φιλική αναπήδηση προς το Φουρνιέ. Την μπάλα χτυπάει στη Στεφάνη και ρολάρει μέσα στο καλάθι. Οι γονείς του τον παρακολουθούν μάλιστα. Έκανε ένα κοντινό ο σκηνοθέτης εδώ και το είδαμε. Θα βάλει και τη δεύτερη πολύ. 85-79. Ο Παναθηναϊκός θέλει καλάθι και μάλιστα άμεσα. Ή δυνατόν και τρίποντο. Θα το πάρει ο Χέις Ντέιβις στο τρίποντο. Θα αστοχήσει μπάλα. Μπήκε και βγήκε. Και rebound από το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα.
1: Φάουλ αμέσως του Όσμαν στο Φουρνιέ. Πολύ έξυπνο νομίζω. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή τώρα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να σταματάει το χρόνο. Να ευελπιστεί σε αστοχία του Ολυμπιακού. Για να αυξήσει τις κατοχές. Ο Όσμαν το κάνει αμέσως. Στον Φουρνιέ, τέταρτο του Όσμαν, αλλά τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
4: Πάντως ο Χέις Ντέιβις είναι και λίγο άτυχος σήμερα, έτσι. Δηλαδή είναι η τρίτη φορά που μπάλα τον πούλησε.
1: Επιτρέψτε μας φτύσει.
4: Ναι, ναι.
1: Επιτρέψτε μας.
4: Τρίτο σουτ του Χέις Ντέιβις που μπάλα μπαίνει και βγαίνει τα δύο.
1: Ένα στα δέκα βέβαια ουσία, έτσι.
4: Ναι, ναι, σίγουρα, εντάξει.
1: Εύστοχος ο Φουρνιέ, πάνε τους 21, 86-79, απόσταση τριών κατοχών πλέον για τον Ολυμπιακό, που όπως είπε ο Χρήστος Πόλης έχει αγκαλιάσει το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και τέταρτο τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Φουρνιέ ευστοχήκε στην δεύτερη, 87-79, time out από τον coach Ataman για να κατεβάσει την μπάλα στο 14, εννοείται. Να ψάξει ένα γρήγορο τρίποντο ή ένα γρήγορο καλάθι και να πάει ξανά στην γραμμή.
4: Και να πούμε, Νίκο, ότι με τη διαγραφόμενη νίκη του Ολυμπιακού θα έχει απονομή σήμερα, έτσι.
1: Ναι. Αλλιώς Δευτέρα, έτσι.
4: Ναι. Τι αλλιώς Δευτέρα.
1: Άμα ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε.
4: Όχι, ναι, για τον Παναθηναϊκό, ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει Δευτέρα, γιατί Δευτέρα δεν υπάρχει σεφ.
1: Ναι, όχι, θα έχουν αρχίσει να παίρνουν οι μπουλντόζες.
4: Για αυτό το λέμε. Αυτό το λέμε. Ναι. Οι παίκτες ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κρατιούνται από το να πάνε διακοπές και το δικαιούνται, γιατί έχουν περάσει μια σεζόν τερατώδη, θα λέγαμε. Είναι γύρω στους 10-11 μήνες στα γήπεδα, όσοι είχαν και εθνικές ακόμα παραπάνω. Οπότε δικαιούνται κάθε μέρα ξεκούραση που μπορούν να έχουν σε ένα καλοκαίρι που, αν εξαιρέσουμε κάποια παράθυρα που έχει τώρα ψηλοάμεσα στα τέλη του μήνα, μάλλον αρχές Ιουλίου, και κάποια άλλα εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, δεν έχει διοργάνωση μεγάλη. Οπότε θα ξεκουραστούν και τα παιδιά που έχουν εθνικές συνήθως, και είναι και πολλά και στις δύο πλευρές των αιωνίων.
1: Λοιπόν, ο Φουρνιέ θα πάει στην. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στην επίθεση. Για 14 δευτερόλεπτα είναι με Σόρτς, με Γκραντ, το Λιόπουλο, Χέις Ντέιβις, Όσμαν και Μητογλου, 5 καλούς σουτέρ δηλαδή. Ολυμπιακός με Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Φουρνιέ.
4: Τοποθετούνται άνθρωποι της ασφάλειας και μπροστά στις κόρτσες.
1: Ναι, για να μην εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, να γίνει απονομή όπως. Προαναγγέλθηκε αν ο Ολυμπιακός, να λέω, καταρτήσει αυτή τη νίκη. Γκραντ. Τον Χέις Ντέιβις, Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ, reverse, μπαίνει προς τα μέσα, φάουλ του Βεζένκοφ, δύο βολές. Γρήγορα πάντως.
4: Ναι, μόλις 4 δευτερόλεπτα.
1: 4 δευτερόλεπτα κυλήσανε. Και δεν ξέρω μήπως ο Χέις Ντέιβις μπει στη διαδικασία, αν ευστοχίσει την πρώτη, να χάσει επίτηδες στη δεύτερη.
4: Δεν νομίζω τόσο.
1: Δεν ξέρω.
4: Τόσο άμεσα. Δεν είναι ότι έχει ο Παναθηναϊκός την παθήρια μέσα. Το Grand Pass για το rebound και το Μίτογλου.
1: Ναι. Ιδάλλως θα πάει κατευθείαν σε βολές.
4: Καθαρό το φάουλ πάντως στον Βεζένκοφ.
1: Βάζει τη βολή ο Χέις Ντέιβις. Έχει σκοράρει μόνο με βολές στο δεύτερο μέρος. Είναι στους 5. Έχει πάρει έναν καλό βαθμό και πάλι στον περιορισμό του Βεζένκοφ, που είναι στους 19, αλλά επιθετικά δεν μπορούσε να είναι το ίδιο επιδραστικός. 87-80. 36-7 για το φινάλε ενός συγκλονιστικού τελικού. 87-81. Αλλαγές, ο Σόρτς πάλι στην πεντάδα. Χάντμπολ τώρα οι αλλαγές, ο Μίτογλου έξω.
4: Για να πιέσουν στην περιφέρεια όσο μπορούν.
1: Ακριβώς. Παναθηναϊκός πηγαίνει να πέσει, να κλέψει.
4: Μια και αν δεν κλέψει θα κάνει φάουλ.
1: Μια και είπες για Ρεάλ, κάπως έτσι είναι το σκορ. 88-80 δεν ήταν.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Walkup, τον Φουρνιέ, μπαλαμπαίνει με ασφάλεια. Το γίνεται φάουλ του Γκραντ στο Φουρνιέ. Πολύ γρήγορα και αυτό.
4: Θα αποβάλλεται και ο Γκραντ.
1: Ναι.
4: Όχι, ο Χέις Ντέιβις το κάνει. Είναι το πέμπτο του Χέις Ντέιβις.
1: Χέις Ντέιβις το πέμπτο, ναι. Εντάξει, τώρα μικρή σημασία για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει άλλη επιλογή από το να κάνει φάουλ για να αυξήσει, ξαναλέω, τις κατοχές και να ευελπιστεί σε κάποια στοχεία του Ολυμπιακού, όπως έχει 24-29 σήμερα. 15-16 ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλό ποσοστό. Στους 22 ο Φουρνιέ με 4-6 τρίποντα, 3-3 τρίποντα. Κάνει την πρώτη. 34-3. Είδαμε, είναι το άθλημα που ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ. Έτοιμος και για τη δεύτερη Φουρνιέ. Τη χάνει και τη δεύτερη. Όσμαν. Όσμαν. Για τρεις μπροστά στο Βεζένκοφ. Αστοχή, rebound από τον Φουρνιέ. Και κάπου εδώ νομίζω ότι δεν αλλάζει κάτι πλέον. Ο Γουόκαπ στο Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ στο Μιλουτίνοφ. Φάουλ του Όσμαν. Πλέον ο Παναθηναϊκός. Με αυτό το άστοχο σου του Όσμαν. Νομίζω ότι πετάει τη λευκή του πετσέτα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για το 2025-26. Σε μια μαγική σεζόν για το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Καθώς 20 μέρες μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Telecom Center. Απέχει 17 δευτερόλεπτα από το να σηκώσει το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια. 17 δεύτερα απομένουν. 87-81. Ο Μιλουτίνο θα πάει στην γραμμή. Έστω και μία αρκεί. Για το Παναθηναϊκός
4: αποβλήθηκε και ο Όσμαν, να πούμε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά αυτό ισχύει.
1: Ναι. Ο Μιλουτίνο με 12 πόντους, 7 rebound. Μαγικές άμυνες και στις αλλαγές και κατά το καλάθι. Στοχή στην πρώτη. 88-81.
4: Και ενώ μας μεταφέρει και ο Γιώργος Πετρίδης στην εικόνα από το ΆΚΑ που έχουν ανάψει καπνογόνα οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Όλοι χαρούμενοι.
4: Εντάξει, χαρούμενος δεν μπορεί να είσαι όταν δεν παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού.
4: Αλλά νομίζω ότι είναι... γενικά ναι, ο Παναθηναϊκός έχει παράπονα από όλη τη σεζόν από την εικόνα της ομάδας, όχι στους τελικούς. Εκεί νομίζω ότι άγγιξε τα όρια του.
1: 89-81, ο Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι. 89-83, 12-1 απομένουν. Βεζένκοφ στον Τζόζεφ. Φάουλ του Σόρτς πάνω στον Τζόζεφ τώρα. Ατελείωτον αυτό το τελευταίο λεπτό. Με 11,2 να απομένουν. Σόρτς πέτυχε ένα πολύ γρήγορο καλάθι. Έφτασε στους 14. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είναι μια ανάσα τη Βαλένθια.
4: Αυτό δεν μπορεί να ισχύει απόλυτα, γιατί,
1: ναι, γιατί έχει συμβόλαιο.
4: Έτσι,
1: και είναι απόφαση του προπονητή του καινούργιου.
4: Ακριβώς. Δεν μπορεί κανένας να το προδικάσει. Ότι τον λιγουρεύεται που λένε η Βαλένθια για να αντικαταστήσει, ναι, τον Μοντέρο είναι δεδομένο.
1: Ο Μοντέρο που θα παίζει στον Ολυμπιακό, όπως και ο Τερεγμαν Γκιντάιρ. Ο Ολυμπιακός θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θα προτείνει επέκταση συμβολέου στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Τζόζε μας στοχεί στην πρώτη. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε.
4: Από αύριο αναλυτικά θα ασχολούμαστε.
1: Από σήμερα εγώ, 12-2 το βράδυ.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Ναι.
1: Κόρι Τζόζεφ. 11-2 να απομένουν. Ο Καναδός χάνει και τις δύο. Ο Ολυμπιακός έχει από αυτοκτονικές τάσεις ώρες-ώρες με τις βολές. Το Λιόπουλος για 3 από τα 9 μέτρα. Αστοχή, δεν μπορούσε να το βάλει και αυτό. Μίτογλου, τέλος. 89-85 με αυτό το καλάθι του Ντίνο Μίτογλου. Αρχίζει το μεθύσι τίτλου στον Πειραιά για τον πανάξιο πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακό για τη σεζόν 25-26, μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση στον πέμπτο τελικό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 νίκες του αιώνιου αντιπάλου του, με τους τρεις τελευταίους τελικούς να είναι εντυπωσιακοί και σε πολύ λίγη ώρα θα γευτεί μετά από αυτό το νέκταρ της Ευρωλίγκας σε μια έτσι κι αλλιώς ήδη επιτυχημένη σεζόν και αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος για να γίνει απόλυτα επιτυχημένη η σεζόν του Γιώργου Μπαρτζόκα και των παιχτών του. Ωραίες στιγμές με τον Μίτογλου, τον Τολιόπουλο, τον κύριο Καμπερίδη, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κοτζογιάννη, τον Καλαϊτζάκη, να συγχαίρουν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτές είναι οι εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα. Οι παίκτες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Και αν κάποιες φορές ξεφεύγουν, είναι επειδή η τοξικότητα έχει μπολιαστεί. Πολύ ωραίες εικόνες πραγματικά. Ο Χέις Ντέιβις επίσης περιμένει τους παίκτες του. Αγκαλιά Φουρνιέ, Μίτογλου Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου Χέις Ντέιβις, ο Βεζένκοφ με τον Πίτερς, ένα δίδυμο που θα σπάσει του θέση 4, καθώς ο Αλεκ Πίτερς θα συνεχίσει στην Ολύμπια Μιλάνο παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τον Ολυμπιακό και από τον κόσμο και από την διοίκηση. Δεν μεταπίστηκε και δεν ξέρω αν θέλουμε να μείνουμε εδώ να κάνουμε μια μικρή αποφώνηση για το τι είδαμε στο πέμπτο παιχνίδι, να πάρουμε κάποια σχόλια προφανώς και να επιστρέψουμε για την απονομή. 89-85 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, με τον Ολυμπιακό να έχει κορυφαίον για μένα τον Νίκολα Μιλουτίνοφ με 14 πόντους, 7 rebound, 3 assist, 3 τάπες, 6 κερδισμένα φάουλ. Από εκεί και πέρα φυσικά κομβικός και ο Εβαν Φουρνιέ με 22 πόντους και 7 assist. 19 ο Βεζένκοφ με πολύ καλή εμφάνιση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στην άμυνα πάνω στο Χέις Ντέιβις. Ο Γουόκαπ και 2 πόντους με 4 assist. Ο Παπα-Νικολάου 4 πόντους. Ο Γουόρντ 8 με 7 rebound. Σημαντική βοήθεια του Τάισον Γουόρντ σήμερα με την ενέργεια που έδωσε στο παρκέ. 9 πόντους ο Πίτερς. 7 ο Τζόζεφ με 4 rebound και 3 assist. Και 4 ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος αποβλήθηκε λόγω της κουτουράδας που έκανε με τον Κέντρικ Ναν στη φάση που επέφερε και την αποβολή του Κέντρικ Ναν με 5 φάουλ λόγω τεχνικής ποινής. Από εκεί πέρα χθες το νομίζω ο Παναθηναϊκός έξω την προσπάθεια κρατάει το συγκλονιστικό Βασίλη Τολιόπουλο με τους 21 πόντους. Τον Όσμαν, ο οποίος παρότι έπαιξε με πρόβλημα στη μέση, έβαλε δύο μεγάλα τρύπα που τον κράτησαν ναι. στο παιχνίδι και στη διεκδίκηση.
4: Κρατάει, μπορεί να κρατήσει όλη την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα που έβγαλε στους τελικούς με όλα τα προβλήματα που είχε, γιατί δεν ήταν και μια πλήρης σύνθεση αυτή που παρέταξε. Αλλά το θέμα είναι που μένει με την πικρία ο Παναθηναϊκός, ότι κράτησε μόνο ένα κύπελλο φέτος. Ότι απουσίασε από το Final Four. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν είχε την τακτική προσέγγιση, την συσπήρωση και το πάθος και τον προπονητή του σε εγρήγορση όπως τον είχε στους τελικούς, θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλύτερη σεζόν από αυτή που τελικά είχε. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Ερκίνα Ταμάν στον πράσινο πάγκο.
1: Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για να δώσουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Ζάλιαρη να γίνει, να πάρει κάποια σχόλια προφανώς. Δεν έχω ενημέρωση 100%. Κώστα μου, πες.
3: Ναι, Νίκο μου, ναι, ακριβώς.
1: Θα πω απλά ότι η λογική λέει ότι ο Εβαν Φουρνιέ θα ψηφιστεί MVP των τελικών και μιλάμε για μια ολοκλήρωση. Όχι καριέρα στον Ολυμπιακό, αλλά μια σεζόν που ολοκληρώνει ένα από τα πιο όμορφα μπασκετικά παραμύθια που έχουν γραφτεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Εβαν Φουρνιέ ερωτεύτηκε τον Ολυμπιακό στο Παρίσι το 2010 λόγω της παρουσίας των οπαδών του. Ξεκαθάρισε στο Βελιγράδι το 2022 ότι αν φύγει από το NBA θέλει να παίξει στην Ευρώπη και φέτος ήρθε και τα πήρε όλα. Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, όντας ο κορυφαίος παίκτης. Και αυτή τη στιγμή βραβεύεται με μια θερμή αγκαλιά με τον εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Το βάθρο έχει αρχίσει και στείνεται. Κάνουμε πάσα σε εσάς, γιατί φαντάζομαι ότι θα μεσολαβήσει και μια είσοδο των παιχτών στα πολιτήρια για τα πρώτα σχόλια και επιστρέφουμε για την απονομή στους πρωταθλητές Ελλάδας.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές στο πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με DC. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama.

0: 6.
1: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει. Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
8: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
9: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
8: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
9: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
8: ίνκο, make the world in your hands.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV. Η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
4: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.

0: αξίζεις, με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Hitler, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, Ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Eric Jones είπε ότι τον χτύπησε πρώτος ο Νάν. Τώρα... Πραγματικά, ναι. Απλά στο λέω και δεν έχω καμία άποψη για το τι έχει γίνει. Εννοείται ότι είναι απαράδεκτο αν έχει γίνει φυσικά, αυτό από τον Derek Jones. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση και πρέπει όχι μόνο να τιμωρηθεί αν έχει συμβεί αυτό, αλλά και να του τραβήξει και το αυτί το Ολυμπιακός. Έτσι δεν υπάρχει αυτό. Ό,τι και να έχει γίνει, όση ένταση και αν υπάρχει. Δυστυχώς και οι δύο ήταν πάρα πολύ νευρικοί από την αρχή. Είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα. Ξαναλέω, δεν έχω δει τι έχει γίνει. Απλά λέω ότι μεταφέρθηκε τον Derek Jones σε απτόχθες μάρτυρες δημοσιογράφου που ήταν κάτω ότι με χτύπησε και τον χτύπησε. Αυτό είπε ο Derek Jones τώρα, τι ισχύει. Θα τα βγάλουν άκρη αυτοί που πρέπει. Φαντάζομαι ότι δεν θα το αφήσει και ο Παναθηναϊκός, έτσι εννοείται.
10: Φυσικά.
9: Λοιπόν, αυτό περιμένουν όλοι να στηθεί η γιορτή. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω πριν ήταν ότι όταν ο coach Μπαρτζόκας αποθεωνόταν από τον κόσμο Έδειχνε το Σάσα Βεζένκοφ και τους παίχτες του και έλεγε αυτοί πήραν το πρωτάθλημα και όχι εγώ. Θέλοντας να δείξει φυσικά το πόσο σημαντική είναι η συμβόλη των παιχτών, γιατί οι προπονητές, καθοδηγούν, βγάζουν τα πλάνα, αλλά μέχρι εκεί. Περιμένουμε λοιπόν όλοι τους πρωταθλητές να βγουν ένας-ένας από την πισούνα για να γίνει απονομή. Φαντάζομαι ότι θα μας πάρει λίγο χρόνο ακόμα.
10: Ωραία, ωραία. Οπότε πάρει και εσύ το χρόνο σου, Νικόλα μου. Και θα επανέλθουμε σε σένα για την Φιέστα. Αλλά έχουμε τον Βάιο Τσούτσικα πλέον στην παρέα μας. Οπότε τον καλησπερίζω και εκείνον για να σχολιάσουμε το Game 5 της Τύχημαν GBL. Γεια σου, Βάιο.
11: Γεια σου, Κωστή. Και εγώ και εμείς δεν έχουμε δει, έτσι, τι ακριβώς έχει συμβεί.
10: Φυσικά. Ναι.
11: Δεν το έχουμε δει γιατί έγινε στα αποδυτήρια. Και υπάρχει μόνο η καταγγελία του Παναθηναϊκού και η αντίδραση που μετέφερε τώρα ο Νικόλας. Και έχω την εντύπωση ότι τώρα, επειδή ακριβώς ακόμα στον χώρο της φυσούνας υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις και συγκεντρωμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού, γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνουν και παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι τώρα προμηθεύονται τα μπουζάκια βέβαια που γράφουν πάνω από τα αθλητές 2026 από τον έφορο της ομάδας, τα πολιτήρια, μετά με το πιο εικόνα που βλέπω στην ΕΡΤ.
10: Ναι. Το είδα και λίγο πιο ήρεμο το είδα, λίγο τον Ντολιόπουλο και το Χέις Ντέιβις. Υπήρχε βέβαια ισχυρή αστυνομική δύναμη, αλλά ναι, δεν είδα κάτι παραπάνω κι εγώ.
11: Τέλος πάντων, ξέρεις τι, εκεί που λες ρε παιδί μου, επιτέλους τελείωσε αυτή η σειρά των τελικών που ήταν τόσο ψυχοφθόρα και τόσο τοξική. Άλλη μια σειρά τελικών που ήταν ψυχοφθόρα και τοξική. Και τελείωσε με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να λέει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μετά, ξέρεις, φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε τώρα για το τι ακριβώς έχει συμβεί στα αποδυτήρια. Τέλος πάντων, στο βιβλίο υπηρεσία, πραγματικά να μην καίγεται καρφί. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός και γιορτάζει, γιατί όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα στο ελληνικό μπάσκετ, με διαφορά μάλιστα τη δεύτερη. Αυτή είχε το προπονητικό πλάνο το σαφές. Αυτή είχε τους παίχτες που αποδείχτηκαν ότι ήταν, πώς να το πω, πιο έτοιμοι να τα απεξέλθουν στις απαιτήσεις της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο δεμένος σαν σύνολο, πολύ πιο σαφές το ρόστερ του από την αρχή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Παρά το γεγονός ότι από Ευρώπη σε Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυσαρμονία με τις προσθήκες και τις αφαιρέσεις των ξένων παιχτών, όλοι το παθαίνουν αυτό στα χρόνια αυτά που τα μάτς είναι πολλά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και από το χρόνο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα μπαίνουν στην ίδια την διαδικασία, μου μην και η ΑΕΚ. Σωστά όμως πανηγυρίζουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο T-Center για την ομάδα τους που πάλεψε στα ίσια τον Ολυμπιακό. Για μένα, προσωπική άποψη, το πήγε το πράγμα στο μη παρακεί στους πέντε τελικούς, ο Παναθηναϊκός πριν την έναξη των play-off των τελικών μάλλον. Εγώ δεν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να αποτελήσει ουσιαστικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Αλήθεια είναι ότι το ξεφούσκωμα των ερυθρολεύκων μετά την κατάκτηση της EuroLeague παραλίγο να τους κοστίσει, κυρίως στο πρώτο και στο δεύτερο, στο πρώτο και στο τρίτο μάτς, δηλαδή στα δύο παιχνίδια στο Αδωνίσιο και Φιλίας, εκεί όπου η πολύ μεγάλη διαφορά εξανεμίστηκε γρήγορα και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάρει τα παιχνίδια και να γυρίσει το πλεονέκτημα στα χέρια του. Δεν το έκανε, αλλά έδωσε μια τίμια μάχη και κατάφερε να το πάει το παιχνίδι στα... πώς να το πω ρε παιδί μου, στις λεπτομέρειες. Ένα παιχνίδι που σήμερα θα μπορούσε να το έχει ξεφύγει πάρα πολύ όταν στις αρχές της τρίτης περίοδου η διαφορά έφτασε τους 20 πόντους.
10: Νομίζω τρεπούσε συνεχώς ένα πολύ χαμηλό ταβάνι ο Παναθηναϊκός, αλλά σε αυτούς τους τελικούς που θέλεις να πρωτοστατήσουν οι πολύ καλές ποιοτικές βασικές μονάδες, έχουν ψιλοχαθεί λίγο όλοι σε πέντε παιχνίδια.
11: Πέραν των προβλημάτων. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος και έχει κάνει δικό του πρόβλημα το πρόβλημα της διαιτησίας. Το έχει κάνει δικό του πρόβλημα. Δηλαδή οι παίχτες του μπαίνουν εκνευρισμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό φαίνεται. Ο Ολυμπιακός σπεκουλάρει πάνω σε αυτό. Δηλαδή το εκμεταλλεύεται αυτό. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Το λέω εκμεταλλεύεται τη συνθήκη και πιέζει ψυχολογικά τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αυτό έγινε καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Κυρίως στα μάτια της Αδωνίσιο και Φιλίας. Γιατί καταλάβαιναν οι παίχτες του Ολυμπιακού ότι οι παίχτες του Παναθηναϊκού παίζουν με αυτό το δηλητήριο στο κεφάλι. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα πρόβλημα το οποίο η ίδια ομάδα δημιούργησε. Όχι ότι δεν υπήρχαν ζητήματα, υπήρχαν προβλήματα. Δεν θα ξανακάνω αυτήν την κουβέντα. Τα έχουμε συζητήσει 10.000 φορές και δεν είναι η μέρα να τα κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Αλλά όταν παίζεις με το κεφάλι ότι θα σε φάνει στη στροφή, γιατί έτσι έπαιζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, κυρίως στα παιχνίδια του Σταδίου και Φιλίας, ξέρεις ότι ο συνεπισμός βγαίνει πάρα πολύ πιο εύκολα. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νάν στα δύο τελευταία μάτς παίζει μέχρι το 23-24, μετά φεύγει από το παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χέις Ντέιβις σε δύο μάτς ο Σεφ ήταν πολύ κακός επιθετικά, πάρα πολύ κακός επιθετικά. Και θέλω να το κλείσω για τον Παναθηναϊκό λέγοντας ότι το γεγονός ότι φτάνει τον Ολυμπιακό στο παραπέντε χωρίς ουσιαστικά να μας έχει πείσει, ρε παιδί μου, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς ότι είχε ένα προπονητικό πλάνο το οποίο είναι ικανό να τον οδηγήσει στο όριο των δυνατοτήτων του. Έτσι, δηλαδή ότι θα παίξει ένα μπάσκετ το οποίο θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που φαντασιωνόμασταν όλοι ότι μπορεί να παίξει με το υλικό που έχει. Είναι μεγάλη επιτυχία να φτάνεις εκεί στο τέλος. Το μόνο που έχει ενδιαφέρον από εδώ και στο εξής, να δούμε αν θα κάνει πράξη την υπόσχεσή του Αταμάν, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίς μες στη χρονιά ότι αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα, θα φύγω από τον Παναθηναϊκό. Τώρα, από εδώ και στο εξής, το ρεπορτάζ αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι στον Ολυμπιακό το ενδιαφέρον αναλώνεται στο ποιοι αθλητές θα έρθουν να προσφερθούν στο ρόστερ για να γίνει ο Ολυμπιακός ακόμα πιο γεμάτος για την επόμενη χρονιά.
10: Βάγια Τσούτσικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σχετικά με τους τελικούς της Τίχμαν GBL. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού, από ό,τι βλέπω ακόμα στη δημόσια τηλεόραση, να περιμένουν στα αποδυτήρια, προφανώς για να στηθεί και το σχετικό stage στο παρκέ και να αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν για να παραλάβουν τα μετάλλια τους και να γίνει η απονομή. Για τον Χέις Ντέιβις, που είπε και ο Βάγιος πάντως, ναι, κλείνει το πέμπτο παιχνίδι με μόλις 6 πόντους, αλλά είναι παίκτης από τον οποίο περιμένεις πολλά περισσότερα. Δεν του πήγε ούτε το τρίτο μάτς με τα άστοχα τρίποντα, ούτε το πέμπτο παιχνίδι. Δεν βρήκε ρυθμό, δεν κατάφερε να μπει και στο γενικότερο κλίμα των ελληνικών τελικών. Οπότε δεν κατάφερε ούτε αυτός να βοηθήσει τους πράσινους. Και συνεχίζω με σχόλιο από τον Ηρακλή Αντίπα για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στην Στίχμαν GBL. Καλησπέρα, Ηρακλή.
12: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Winsport FM. Ολυμπιακός εν τέλει κλείνει μια φοβερή χρονιά με κατάκτηση ευρωπαϊκού και κατάκτηση πρωταθλήματος, που ναι, πάντα είναι δύσκολο μετά από αν κάποιος έχει σηκώσει την Ευρωλίγκα, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα, και ειδικά με τους περιορισμούς που υπάρχουν στα ρόστερ με τους ξένους. Είναι εντελώς διαφορετική ομάδα ο Ολυμπιακός, που δεν είχε για αυτός, όπως και ο Παναθηναϊκός, και απουσίες σημαντικές σε όλα τα μάτια, που δεν είχε και τον Ντόρσεϊ, που είναι πραγματικά, δηλαδή, θα μπορούσε να ξεκουράσει τον Φουρνιέ, ο οποίος είναι ο MVP των τελικών, είναι ο παίκτης ο οποίος και τι δεν έκανε, και μπορεί να έχασε κρίσιμες βολές στο ΆΚΑ και κρίσιμες βολές σήμερα στο ΣΕΦ, αλλά ήταν όλο αυτό ότι από την κούραση δεν μπορούσε να ακολουθήσει, ξέρεις, τα χέρια της εντολές, ας πούμε, για να μπορέσει να σουτάρει κανονικά στις δύο βολές. Ο Ολυμπιακός στη σειρά αυτή, στα 5 παιχνίδια, στα 4 από τα 5, είχε καταφέρει να ξεφύγει με μεγάλες διαφορές, με σημαντικές διαφορές, τις οποίες όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει. Το ίδιο έγινε και σήμερα. Ξέφυγε στο σκορ 59-39, και εκεί που όλα έδειχναν ότι θα ήταν μια εύκολη επικράτηση για τους Ερυθρόλευκους, αυτό δεν συνέβη. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ο Παναθηναϊκός μείωσε τη διαφορά, την πήγε αρχικά με συνομιστικές διαδικασίες, την πήγε στους 11 πόντους, έφτασε και στο τέλος, στο 80, και στο 78-72, αλλά κυρίως στο 87-81, και το λέω αυτό γιατί αστόχησε σε τρίποντο για να πάει έστω στα 30 δευτερόλεπτα τη διαφορά στο σουτ. Πολύ μεγάλο μάτς σήμερα από τον Μιλουτίνοφ, πολύ μεγάλο μάτς όμως και από έναν παίχτη που περνάει πολλές φορές στα ψηλά και ήταν κομβικός και στο Final Four, ήταν κομβικός και σήμερα. Μιλάω για τον Κόρι Τζόζεφ, ένα παίχτη με εμπειρία περίπου 1000 παιχνιδιών στο NBA, κοντά στα 100 μάτς play-off στο κορυφαίο επίπεδο, και σήμερα στο σημείο που ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 6 στο 78-72, παίρνει το επιθετικό rebound και στην εξέλιξη της φάσης εξοχής ίσως στο πιο κρίσιμο τρίποντο του μάτς. Θυμίζω ότι και στο ημιτελικό αλλά και στο τελικό κόντρα στη Ρεάλ έχει βάλει τη σφραγίδα του Κόρι Τζόζεφ, και είναι ένας παίκτης που πρέπει να σταθούμε στο συγκεκριμένο παίκτη. Είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για τον coach, για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει τα 4 από τα 5 τελευταία πρωταθλήματα, έχει πάει σε 5 σερί Final Four και εν τέλει ήπια νερό στο ΆΚΑ φέτος στο τελικό με τη Ρεάλ. Και ο Ολυμπιακός από αύριο, η διοίκηση του Ολυμπιακού θα αρχίσει να σχεδιάζει τη νέα σεζόν, όπου ήδη έχουν ακουστεί ονόματα, και να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει πάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι πλέον, θέλω να το θεωρώ, ότι ο κορυφαίος προπονητής που έχει στον πάγκο του Ολυμπιακού, και το λέω έχοντας τρέλα εγώ προσωπικά με Ιφκοβιτς, αλλά έχει πολλούς περισσότερους τίτλους ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
10: Μάλιστα. Ηρακλή Αντίπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντίπα για τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Μου κάνει νόημα, Γιώργος Γιαννίσης, να πάμε σε break. Οπότε θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε. Μπήκουν στο Sport FM 94,6. Όπως καταλαβαίνετε, το ρεπορτάζ τρέχει. Οπότε θα επιστρέψουμε στο Γιώργο Πετρίδη που έχει νεότερα για τον Παναθηναϊκό. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, Κώστα, να πούμε ότι μετά το τέλος του αγώνα, μόλις ενημερώθηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για το συμβάν για την επίθεση του Eric Jones στον Ναν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα, έτσι. Δηλαδή, ότι πήγε ο Jones στον Ναν και το χτύπησε στα αποδυτήρια. Δεν το είχαν μάθει οι συμπαίκτες του Αμερικάνου του Παναθηναϊκού. Μόλις τέλος πάντων το μάθαμε τέλος του αγώνα, όλη η ομάδα, παίκτες και προπονητές κτλ. Και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πήγαν να βρουν τον Jones, μπήκαν στη μέση τα ΜΑΤ και μάλιστα χτύπησαν και κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και δεν τους επέτρεψαν να βρουν τον Τζον και να ζητήσουν εξηγήσεις από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτό τώρα, οτιδήποτε άλλο προκύψει, θα σε ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα. Γιώργο Πετρίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι και τόσο ευχάριστο, δεν είναι και τόσο αθλητικό, δεν είναι και τόσο υγιές το τρίτο ημίχρονο του Game 5, του πέμπτου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και όλο αυτό που ακούσαμε για τα χτυπήματα μεταξύ παικτών, για τα χτυπήματα από αστυνομικές δυνάμεις προς αθλητές, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι βλέπω και στο sportpavlafm.gr για τις αγκαλιές Βεζένκοφ, Κουάντσο και Φουρνιέ Σόρτς. Δυστυχώς όμως οι μάχες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που δεν αφορούν σε καμία περίπτωση τον αθλητισμό. Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά προς τον Νίκο Ζέρβα και το ΣΕΦ που ετοιμάζεται για την απονομή των πρωταθλητών. Έλα, Νίκο.
2: Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά θα βγουν οι παίχτες του Ολυμπιακού, όπως ενημερωθήκαμε από τα μικρόφωνα. Έχει γίνει μια υπεράνω προσπάθεια να φύγει ο κόσμος από το παρκέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατέστηκε πολύ δυνατό.
0: Ναι, κάπως έτσι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ναι, εντάξει, ίσως επειδή και οι άνθρωποι των security τώρα δεν μπορούν να έχουν την δύναμη να τους αποθέσουν, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο θέμα κοινής λογικής. Αφήνουν στους αθλητές και τους υπόλοιπους να κάνουν μια απονομή και μετά, εντάξει, μπορεί να γίνει κάποια μικρή εισβολή. Τέλος πάντων,
0: υπάρχει κάτι περισσότερο από το κομμάτι από Ολυμπιακό?
2: Όχι, δεν έχω κάτι, μόνο αυτό που σου μετέφερα. Και αυτό με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν είμαι οπτικός μάρτυρας, οπότε εννοώ για την αντίδραση του Jones, ότι εκείνος ο χτύπησε πρώτος. Οπότε εντάξει, επειδή στην εποχή που ζούμε θα βγουν και βίντεο σε λίγο, αν δεν έχουν και ήδη, θα φανεί τι έχει γίνει. Εντάξει, δύο παίκτες που νομίζω ότι έχει γίνει λάθος που φύγανε μαζί γιατί φυσούνε, αν θέλετε τη γνώμη μου, έπρεπε να κλειδωθεί ο ένας στα πόδια, γιατί μυρίζε μπαρούτι την ώρα που έγινε η αποβολή και δεν είναι και τόσο ήρεμα, παιδιά. Εντάξει, από εδώ και πέρα ξαναλέω, αν μιλήσει η δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Φαντάζομαι ότι θα υποβληθούν και οι μηνύσεις και όλα τα σχετικά. Δεν είναι ωραία εικόνα φυσικά. Όπως είπες, Κώστα, εμείς αυτό που βλέπαμε, γιατί αυτό έγινε την ώρα που αποβλήθηκαν οι δύο παίκτες, έτσι, ενώ παίζονταν ο αγώνας.
0: Ναι, και αυτό και μεταφέρθηκε και από τον Γιώργο τον Πετρίδη.
2: Στο λέω 100%. Στο λέω 100%.
0: Α, ωραία. Εμείς νομίζαμε ότι είχε γίνει ακριβώς το τέλος, αλλά άλλαξε λίγο το σκηνικό.
2: Έγινε την ώρα που, ξαναλέω, λανθασμένα μπήκαν και δύο μέσα στη χρυσή. Να πάει και ο δεύτερος μετά. Τέλος πάντων, ξαναλέω, δεν είναι εικόνες αυτές. Αυτά που είδαμε στο βαθμό και μπορέσαμε να τα μεταφέρουμε είναι ότι όλοι οι παίκτες αλληλοσυγχαρήθηκαν. Υπήρχε ένα πάρα πολύ ήρεμο κλίμα από εκεί και έπειτα. Φαινόταν πάντως σε όλο το παιχνίδι, νομίζω, ότι και οι δύο δεν είχαν έρθει εδώ για να παίξουν μπάσκετ, είχαν έρθει για να τσακωθούν, να σπρώξουν, να προβοκάρουν. Και αυτό δεν ταιριάζει τώρα στις δύο ομάδες, έτσι. Και το λέω περισσότερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού, επειδή κάνω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για να μην ακούσω περίεργα, ότι είναι απαράδεκτος στο παρκέ, έτσι. Αυτά που έγιναν μέσα, ξανά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη και όσοι ασχοληθούν, έτσι, γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί που μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Λοιπόν, έχουν φορέσει οι φίλοι του παίκτες του Ολυμπιακού τα μπλουζάκια τους και τώρα αρχίζει η γιορτή. Ο κύριος Μελής, ο πρόεδρος του ΣΑΚ, ο Μιχάλης Μελής, με τον αντιπρόεδρο τον Ευθύμη Ρετζιά, είναι ήδη και περιμένουν τους παίκτες για να τους δώσουν τα μετάλλια τους και το τρόπαιο του πρωταθλητή. Ασφαλώς το ρεπορτάζ μετά θα μεταφερθεί στα πολιτικά και για δηλώσεις και οπτικά, να το πω έτσι, με βίντεο και να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιον από τους πρωταγωνιστές στον αέρα. Τώρα έχει βρεθεί το σύνθημα για να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν. Φαντάζομαι ότι θα μπουν με σειρά που λέει η φανέλα τους.
0: Έχουν φύγει από τα αποδυτήρια πάντως, να σου πω, Νικόλα μου, γιατί το βλέπουμε και από τη δημόσια τηλεόραση. Οπότε
2: πρέπει να είναι στο
0: σιγά σιγά ένα σένα.
2: Στο φόγε. Ασφαλώς. Θα συνεχίσει το γλέντι σε κάποιον το κέντρο σήμερα, όσοι είστε.
0: Είναι και να ορίσει τώρα ο πέμπτος τελικός, οπότε προλαβαίνουν για να γυρίσουν λίγο σπίτι, ξέρεις, να αλλάξουν, είναι...
2: Σωστά.
0: Βοηθάει η ώρα.
2: Σωστά. Λοιπόν, ο Τάιρικ Τζόουνς ακούει το όνομά του. Προφανώς αυτό που όλοι τον αποθέτουν δεν έχουν δει τι έχει γίνει στα αποδυτήρια. Θέλω να πιστεύω ότι αν το δουν θα αλλάξουν γνώμη, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είμαι συμπεριφορές αυτές. Εντάξει, γίνονται, θα μου πεις, αθλητισμός είναι. Πολλές φορές έχουν γίνει και στο ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Υπάρχει υψηλή ένταση. Αλλά πραγματικά, αν τη βλέπουμε και από ξένους παίκτες που θεωρητικά, Κώστα, δεν είναι μπολιασμένοι με το τι ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε να καταλάβουν ότι, δηλαδή, ναι, τι ιστορία μπορεί να έχει αυτό το ζευγάρωμα για να κάνουν έτσι και να τρώγονται σαν τα κοκόρια. Ναι, δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Αλλά μεγάλα παιδιά, είναι να σταλίσουμε. Ξαναλέω, υπάρχουν και κινητήριες αναφορές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε. Παναγιώτης και ο Αγγελόπουλος είναι οι πρώτοι που βγαίνουν σε μια σεζόν που νομίζω ότι είναι ονειρική για αυτούς, καθώς έχουν πετύχει τρεις μεγάλες νίκες. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι η πρώτη νίκη είναι ότι έχουν πλέον στην κατοχή τους το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετά από μακρόπνοη προσπάθεια πολλών χρόνων και πολλές αρνήσεις στην αρχή. Από τη Δευτέρα θα βάλουν ένα τσουβάλι εκατομμύρια ευρώ για να ανακατασκευάσουν το Ειρήνης και Φιλίας και μέσα και έξω. Σιγά σιγά η τελική του μορφή θα είναι το 2028. Η δεύτερη νίκη φυσικά είναι η Ευρωλίγκα και τώρα το πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποθεώνεται από τους 13.000 φίλους του Ολυμπιακού. Όλοι φοράνε και τα καπελάκια Champions και τα μπλουζάκια, τα οποία έχουν τη λέξη Champions και όλα τα πρόσωπα των παιχτών. Ο Χρήστος Μπαφές, ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, περισσότερα από 22 χρόνια στην ομάδα και ένας από τους πιο άοκνους εργάτες αυτής της ομάδας. Ο Αντώνης Κατσίκης, ένα δικό μας παιδί. Αυτός που πάλι λείπει είναι ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, καθώς έχει την τιμωρία του ενός μήνα. Όλοι οι βοηθοί του κοτς Μπαρτζόκα σιγά σιγά βγαίνουν από τη Χριστούνα, ο Χρήστος Παπάς, ο Γιώργος Μποζίκας, ο Γιάννης Καλαμπόκης, ο Στέφανος Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη παιδί της δημοσιογραφίας που είναι στο μπάσκετ. Ο Ανδρέας Γκατζούλης, ο γυμναστής της ομάδας, οι φροντιστές, οι γιατροί εννοείται, σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους πάνω στο βάφρο. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, αν θα ανακοινωθεί και ποιος είναι MVP. Ή θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη ψήφος. Συνολικά ο Εβαν Φορνιέ ήταν αυτός που έκλεινε τους τελικούς. Δεν έχει φύγει κανείς πραγματικά από το Ειρήνης και Φιλίας και τα λίγα κενά καθίσματα που υπάρχουν είναι από αυτούς που έχουν μπει στο παρκέ. Ένα παρκέ το οποίο θα ξυλωθεί από τη Δευτέρα, θα ανακαινιστεί και το παρκέ, θα είναι καινούριο. Το Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός φιλοδεξεί να μπει το Δεκέμβριο. Η είδηση που μπορώ να δώσω είναι ότι η λογική δεν είναι επίσημο ακόμα, αλλά ας πάρουμε λίγο το ρίσκο ότι η συνέντευξη τύπου για το πώς θα γίνει το ΣΕΦ με παρουσίαση μακέτας, με διαρκείας, με όλα τα σχετικά, θα γίνει όχι την επόμενη εβδομάδα αλλά τη μεθεπόμενη, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, όταν θα έχουν αρχίσει δηλαδή οι μπουλντόζες να σκάβουν, γιατί θα υπάρξει δίθυση 4 μέτρων για να χτιστούν καινούργιες κερκίδες και να ανακαινιστούν οι υπόλοιπες. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα, ακόμα και αν έχανε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Και όταν θα ολοκληρωθεί και το ισπανικό πρωτάθλημα, θα ανακοινώσει τον Ζαν Μοντέρο, τον Κόντιν Μίλερ Μακιντάιρ. Και η αναζήτηση συνεχίζεται για τη θέση 3-4. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν τα μπουμπουνάσου απονομές, Ζαλιάρη, βλέπεις. Ότι ο Ισακ Μπόγκα, ο παίκτης της Παρτίζαν, είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Όπως οι αθλητές μας, αλλά τίποτα δεν έχει κρυφτεί αυτή τη στιγμή, εννοείται. Λοιπόν, και τώρα τα φώτα σβήνουν, χαμηλώνουν μάλλον, για να βγουν οι πρωταγωνιστές, οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας για τη σεζόν 25-26. Ο Thomas Walkup, 5 χρόνια, 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 1 Ευρωλίγκα. Ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, ο Thomas Walkup. Φράγκ Νιλικίνα με μικρή συμμετοχή και συμβολή. Ένας από τους παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στο λιμάνι. Πολύ πιθανό να είναι στη Βιλερμπάν τη νέα σεζόν. Πάρει το χειροκρότημά του και αυτός, εννοείται. Ο Κίναν Εβανς, ο μεγάλος άτυχος που ήταν παρόν και στο Telecom Center για να δει τον τελικό και σήμερα. Ολοκληρώνει την αποθεραπεία του Σεπτέμβριο. δεύτερο χειρουργείο στον Αχίλιο Τένοντα. Δεν θα είναι στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Θα συνεχίσει σε κάποια ομάδα που ίσως να έχει λιγότερες απαιτήσεις. Ο Tyson Ward, ο οποίος στην ρούκι του σεζόν στο πολύ πολύ υψηλό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, έκανε ένα καταπληκτικό Final Four, κατέκτησε την Ευρωλίγκα με μεταπτώσεις η απόδοση του στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα μια μεταγραφή με πολύ μέλλον για τον Ολυμπιακό, που δεν αποκλείεται να την ενισχύσει στη θέση 3. Ο Γιώργος Μπουρνελές, ο Πιτσιρικάς, ο Γιαννούλης Δαρετζάκης. Ένα παιδί που δεν έπαιξε πολύ φέτος, αλλά στη συμβολή η συνολική αυτή της πενταετίας, της απόλυτα επιτυχημένης πενταετίας με τον Ολυμπιακό, έχει μερίδιο. Δεν ξέρω αν το δούμε και του χρόνου με τον Ολυμπιακό. Αποθεώνεται πάνω από τον κόσμο, γιατί αναγνωρίζει την προσφορά του. Υπάρχει τρομερή πίεση από ΠΑΟΚ και Άρη για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Θα το ξεκαθαρίσει αυτό ο Ολυμπιακός στις επόμενες μέρες. Ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος σύντομα θα πάρει και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να πάρει την ελληνική υπηκότητα. Ο Μόντε Μόρις, ο μεγάλος Σάσα Βεζένκο, ο οποίος στα 30 του πλέον είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλήματα είχε. Ακούτε τι γίνεται για τον Βεζένκο. Ο Όμηρος Ρετζίπογλου, ένα παιδί το οποίο έχει επενδύσει πολλά ο Ολυμπιακός με σημαντικές στιγμές και καλά μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα μεγάφωνα παίζει το ανατυχιαστικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό, του Αντώνη Ρέμου και της Μαντώ. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με μια τρομερή σεζόν φέτος, αποθεώνεται τον Ντόρσεϊ εννοείται. Αυτή η ταινοτήτρια στο γόνατο δεν του επέτρεψε να βοηθήσει στους τελικούς. Δεν στήχησε ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Ο Άλεκ Πίτερς, τετραετία με τρία πρωταθλήματα, μια Ευρωλίγκα και ένα κύπελο. Ο Πίτερς αποθεώνεται ξανά, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι προσπάθεια να αλλάξει κάτι. Όλοι ξέρουν ότι δεν αλλάζει πλέον τίποτα. Είναι η αναγνώριση. Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως είπαμε και στην μετάδοση, τέτοια εποχή το 2025 ήταν με το 1,5 πόντο στο Μιλάνο. Ένα τηλεφώνημα των αδερφών Αγγελόπουλων τα άλλαξε όλα και ο Μιλουτίνοφ πήρε αυτό που του έλειπε, την Ευρωλίγκα. Δεν την πήρε ούτε με την Τσέσκα, την πήρε με την ομάδα της καρδιάς του, τον Ολυμπιακό. Ο Κόρι Τζόζεφ με καλές βοήθειες και στην Ευρωλίγκα, στο Final Four αλλά και στο πρωτάθλημα, δεν αποκλείω να μείνει ως τέταρτος γκάρντ. Ο Ντόντα Χολ, μια φοβερή αγκαλιά Μιλουτίνοφ Μπαφέ. Ο Σακίλη Μακίσικ δεν έπαιξε στους τελικούς, αλλά είναι ο ξένος με την πιο πολυετή προσφορά, ο Αμερικανός με τα περισσότερα χρόνια. Αποθέωση για τον Τάρικ Τζόνς. Βλέποντας για τον Μακίσικ, ένα παιδί το οποίο πριν από 6 χρόνια ήταν στα μπασκετικά ζήτητα. Και η ώρα του Εβαν Φουρνιέ, του απόλυτου στάρ, του απόλυτου πρωταγωνιστή, του ανθρώπου που άλλαξε την ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού. Το 2010 ήταν ο Βασίλης Πανούλης, το 2026 είναι ο Εβαν Φουρνιέ. Και ο Κώστας Παπανικολάου τελευταίος ως κάπτεν. Η λογική λέει ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιο του για ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό και μετά θα ολοκληρώσει την καριέρα του. Πολύ ωραίες στιγμές. Η τελευταία απονομή του Ολυμπιακού με το στάδιο Ρήνης και Φιλίας σε αυτήν τη μορφή. Ακούτε τι γίνεται για τον Εβαν Φουρνιέ πραγματικά.
3: Είμαστε έτοιμοι!
2: Και τώρα η ώρα που όλοι περιμέναν, η ώρα για το οποίο, την οποία μόχθησε ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν. Τώρα θα ανακοινωθεί MVP. Ο Εβαν Φουρνιέ θα είναι. Τα πήρε όλα και έφυγε ο Γάλλος. MVP του Final Four, MVP και των τελικών. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ένα τεράστιο μήνυμα ότι τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Το ακατόρθωτο μπορεί να γίνει κατορθωτό. Και ο Θήμης Ρεζιάς έτοιμος να απονείμει το τρόπαιο του πρωταθλητή στον Κώστα Παπανικολάου για να σηκώσει ένα ακόμη τρόπαιο στο αρχηγός του Ολυμπιακού. Έχει δώσει το βραβείο του MVP ο Φουρνιέ σε έναν εκ των δύο γιών του. Ο κύριος Μελής έχει το τρόπαιο στα χέρια του, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ. και σιγά σιγά πάει προς τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου το κρατά, το δείχνει στους συμπαίκτες του, φωνάζει ποιον, τον Τόμας Γουόκαπ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Έβαν Φουρνιέ, δεν το σηκώσουν όλοι. Όλοι μαζί.
3: Μαζί με τους Εβάν Φουρνιέ.
2: Αυτό είναι. Όλοι μαζί λοιπόν και οι πέντε. Ο Ολυμπιακός είναι προπονητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Πέντε παίχτες σηκώνουν το τρόπαιο μετά το 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε συναρπαστικά πραγματικά play-off. Καρτάγια κόκκινα και άσπρα από την οροφή του Σταδίου και Φιλίας. Το We Are The Champions των Queen φυσικά να πεανίζει για μία ακόμη φορά τα τελευταία 5 χρόνια τέταρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και πλέον σιγά σιγά η γιορτή θα κορυφωθεί και για τον κόσμο του Ολυμπιακού στους δρόμους του Πειραιά, αλλά και για τους παίκτες οι οποίοι μετά από αυτόν τον κοπιαστικό μαραθώνιο των 80 και πλέον παιχνιδιών σε Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, κύπελο, μπορούν να κάνουν διακοπές. Είναι και μια χρονιά που, αν εξαιρέσουμε δύο υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, με τα παράθυρα δεν υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις. Και έτσι όλοι θα ξεκουραστούν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τον Γιώργο Μπαρτσόκα τώρα να έχει το τρόπαιο στα χέρια, το έχει περάσει σιγά σιγά από τα χέρια και των προέδρων του Ολυμπιακού φυσικά και από όλων των παιχτών. Όλοι πλέον έχουν πλησιάσει προς τους πρωταθλητές Ελλάδας, θέλουν να αγγίξουν το τρόπαιο, θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία. Αυτά για την ώρα λοιπόν από το Στάδιο της Κεφυλίας. Σας αφήνουμε ενώ συνεχίζεται η άρση του τροπέου. Ένα μεγάλο μπράβο στους αθλητές, λέει ο Μάικ Βουδεντάκης, εκφωνητής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και για τον κόσμο του Ολυμπιακού που έπαιξε το ρόλο του για να κατακτήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, ήττητος Ολυμπιακός από τις 15 Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, συνεχίζεται η άρση λοιπόν του τροπέου. Νομίζω ότι με αυτές τις εικόνες μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο και να μεταφερθούμε σιγά σιγά στα αποδυτήρια για το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο, που φυσικά έχει ενδιαφέρον και για το τι θα πούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και για το περιβόητο επεισόδιο πλέον που υπάρχει ανάμεσα στον Τζόνς και τον Κέντρικ Νάν. Κώστα Ζάλιαρη, το μικρόφωνο σε εσένα.
0: Νικόλα Ζέλβα, σε ευχαριστούμε πολύ και για την περιγραφή της απονομής του Ολυμπιακού του τέταρτου πρωταθλήματος τελευταία 5 χρόνια. Εγώ να σας πω ότι μπορείτε πλέον να δείτε και στο sportpavlafm.gr το βίντεο με την στιγμή, με την πολύ άσχημη στιγμή ανάμεσα σε Τζόνς και Ναν, την επίθεση του Τζόνς στον Κέντρικ Ναν με γροθιές. Θα δείτε πώς αρχίζει όλη αυτή η ένταση, θα δείτε πόσο Τζόνς για κάποιον λόγο παραμένει έξαλλος με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι ήρεμος, προφανώς ανταλλάζουν αρκετά γαλλικά, αλλά ο τρόπος που ο Τζόνς παίρνει φόρα και επιτίθεται με γροθιά στο πρόσωπο προς τον Κέντρικ Ναν, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας αθλητής απέναντι σε έναν άλλον αθλητή, ό,τι και αν έχει υποθεί ανάμεσά τους, πώς δεν καταφέρουν να ηρεμήσουν, πώς, τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να επιτεθεί με τόσο άσχημο και βίαιο τρόπο προς τον αντίπαλο αθλητή. Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο sportpavlafm.gr από το περιστατικό το οποίο νομίζω δυστυχώς θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες, όχι απλά τις επόμενες ώρες.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
6: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα θα ζω.
5: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The original motor oil. επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
9: Όπω.
10: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως.
10: Όπως το παγκόσμιο.
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Μουντιάλ χωρίς IntuBet. Πες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
0: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 στον απόϊχο του Game 5 των τελικών της Στοίχημαν GBL, με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον πρωταθλητής Ελλάδος για τέταρτη φορά τελευταία 5 χρόνια, να επικρατεί του Παναθηναϊκού 3-2 σε αυτούς τους τελικούς, οποίους είδαμε πολλά, είδαμε και αρκετά που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, είδαμε καλό μπάσκετ σε ορισμένα διαστήματα, είδαμε ομάδες να μην παραδίνονται με τίποτα και να παλεύουν η καθεμία με τις δυνάμεις που έχει. Είδαμε και αρκετά πράγματα και λάθη διαιτησίας, τα οποία προφανώς και μπαίνουν στη γενικότερη εξίσωση του τρόπου με τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι τελικοί της Στοίχημαν GBL. Και με το ρεπορτάζ να συνεχίζετε, εγώ να σας αναφέρω πως από πλευράς Ολυμπιακού γίνεται λόγος για χτύπημα του Kendrick Nunn στην κοιλιά του Jones, και μάλιστα υπάρχει ισχυρισμός ότι έχουν και σε βίντεο το συγκεκριμένο περιστατικό. Αναφέρουν πως ο Kendrick Nunn πήγε, φώναξε τον Jones να τον αγκαλιάσει και εκεί και να τα βρουν, και εκεί του έκανε το χτύπημα στην κοιλιά. Και γι' αυτό αντέδρασε ο Jones με τον τρόπο που αντέδρασε.

Θα σας διαβάσω εντάχει και ορισμένες από τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κατακτά τίτλους, να κυριαρχεί και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την ομάδα. Πήραμε τη EuroLeague που ήταν μεγάλος μας στόχος, αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό που ήταν αντίπαλός μας όλη τη σεζόν. Ο coach Μπαρτζόκας είπε: αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία γιατί χάρισαν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε την επιτυχία μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που οφείλει πάντα να κερδίζει και σήμερα έπρεπε να είναι νικητής.

πάντα ανάμεσα σε ορισμένους που, να το πω, δεν ξέρω αν είναι καν σωστή έκφραση, που βράζει το αίμα τους και που θα συμμετέχουν σε καυγάδες και θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα φυτιλιάσουν, έτσι να το πω λίγο λαϊκά, με την πρώτη ευκαιρία. Υπάρχουν και παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος κράτησε κατευθείαν τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος, αν δείτε στην περίπτωση της απόθεσης του από τον λαιμό, από τον Τζόουνς εντός παρκέ, είναι έτοιμος να ορμήξει τον Τζόουνς, αλλά τον κρατάει ο Χέις Ντέιβις. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος προσπαθεί αρχικά να συγκρατήσει τον Τζόουνς, έπειτα φωνάζει κάτι στον Σάσα Βεζένκοφ για να προσπαθήσουν και οι δύο να ηρεμήσουν τους υπόλοιπους. Ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, προφανώς και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό το περιεχόμενο των τελικών και της προσπάθειας που γίνεται εντός παρκέ, και να μην ρίχνουν δηλαδή στη φωτιά και οι παίκτες όταν υπάρχει ένα περιβάλλον ανάμεσα, μάλλον ένα περιβάλλον που περικλεί αυτούς τους τελικούς με τοξικότητα, με εντάσεις, με πολλά πολλά πράγματα τα οποία δεν αφορούν το αμυγός αγωνιστικό κομμάτι. Ωστόσο, δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν και εκείνα τα μυαλά που θα έχουν λίγη ένταση παραπάνω, και δυστυχώς θα έχουμε να ασχολούμαστε έπειτα από τέτοιους τελικούς με τελείως εξωαγωνιστικά θέματα, με μηνύσεις, με τρίτο ημίχρονο περιλαμβάνει μπουνιές στην απόλυτη κυριολεξία.

0: Λοιπόν,
1: πάμε ξανά προς το ΣΕΦ και τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος παρακολούθησε και την συνέντευξη τύπου και έχει να μας μεταφέρει έτσι αρκετά πράγματα και από δηλώσεις πρωταγωνιστών. Έλα, Χρήστο.
2: Από τη συνέντευξη τύπου δεν μπορώ να σου μεταφέρω τίποτα, δεν έχει αρχίσει καν. Έτσι.
1: Α, ωραία, okay, τέλεια.
2: Δεν έχει έρθει ούτε ο Παναθηναϊκός ακόμα, οπότε είμαστε στην αναμονή. Απλά κάποια πράγματα να μεταφέρουμε, γιατί να μεταφέρουμε και τις δύο πλευρές, το τι λέει η καθεμία για το επεισόδιο μεταξύ του Ναν και του Τζόνς. Αναφέρομαι. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι έγινε και αυτή η καταγγελία από τον Εργίνα Ταμάν και μπροστά στις κάμερες, ότι πήγε και τον χτύπησε εμψυχρό ο Τάιρικ Τζόνς. Και από τον Ολυμπιακό λένε ότι πρώτα προκάλεσε ο Ναν, ότι εκείνος έκανε την πρώτη κίνηση και μάλιστα υπάρχει, από ό,τι λένε, και βίντεο που προφανώς και θα το δώσω στη δημοσιότητα στην πορεία. Λένε ότι μάλιστα ο Ναν πήγε, λέει, στην αρχή να δείξει διάθεση συμφιλίωσης με τον Τζόνς να αγκαλιαστούν και αντί, λέει, να αγκαλιαστούν, τον χτύπησε και μετά από εκεί και πέρα ξανά άρχισε δεύτερος κύκλος επεισοδίου που κατέληξε με αυτή τη μπουνιά που υπάρχει και σε αυτό το βίντεο που κυκλοφορήσει ήδη στα social media με τον Τζόνς να επιτίθεται στον Ναν. Τώρα είναι οι δύο πλευρές σε διαδικασία διαβουλεύσεων για το πώς θα κινηθούν. Υπάρχει το θέμα των πιθανών αλληλομηνύσεων, το οποίο βέβαια προβλέπει και αυτό η διαδικασία και ενδεχομένως θα ταλαιπωρήσει τις ομάδες και δεν ξέρω αν τελικά μπορούν να τα βρουν και εκτός αυτής της διαδικασίας, δηλαδή για να μην υπάρχουν περαιτέρω έτσι, περιπέτειες και για τους αθλητές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις περαιτέρω από τη ΔΕΑΒ ή οτιδήποτε άλλο όργανο επιληφθεί της κατάστασης. Σημειώνεται ότι υπήρξαν επεισόδια και μεταξύ άλλων παικτών του Παναθηναϊκού και της αστυνομίας, γιατί κάποιοι από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν τους προστάτευσε η αστυνομία σε αυτήν την κατάσταση. Υπήρξαν μάλιστα και κάποιες αντεκλήσεις εκεί μεταξύ των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και της αστυνομίας και κάποιοι παίκτες μάλιστα μπήκαν στη μέση. Γίνεται, ας πούμε, μια αναφορά για τον Λεσόρ. Αυτά τώρα σας τα λέμε ρεπορταζιακά, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη θέση. Ούτε ήμασταν μπροστά. Λέμε αυτά που μαθαίνουμε από δεξιά και αριστερά. Έγιναν όλα αυτά αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

0: μια τούρ στα ελληνικά νησιά και δήλωσε πολύ κουρασμένος πνευματικά κυρίως από το πώς ολοκληρώθηκε και η σεζόν. Έχουμε και μια πρώτη έτσι, τοποθέτηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, όχι στη συνέντευξη τύπου, αλλά στα κανάλια. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος είπε ότι θα μείνει στην ιστορία αυτή η σεζόν για τον Ολυμπιακό με το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγα. Είναι ένας σύλλογος που είναι φτιαγμένος να κατακτά τους τίτλους και να κυριαρχεί. Ήταν πολύ σημαντική η χρονιά στην ομάδα. Τον μεγάλο στόχο που ήταν η Ευρωλίγα και το τέταρτο, αλλά και το πρωτάθλημα που ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το πέτυχε, λέει, ο Ολυμπιακός μένοντας αίτητος σε όλη την κανονική περίοδο και μέχρι και τους τελικούς. Συνεχάρη τους παίκτες και το αφιέρωσε τον τίτλο στους φίλους της ομάδας και είπε ότι ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα, λέει, στους τελικούς έκανε το κίνητρο ακόμα μεγαλύτερο, λέει, για τους αντιπάλους μας, ενώντας τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε, παραδέχτηκε ο κ. Μπαρτζόκας, έκανε μια πολύ καλή σειρά. Στο τελευταίο παιχνίδι χάσαμε στη δεύτερη παράταση ενώντας το Game 4, έχοντας πάρει πολλές λαθασμένες αποφάσεις στο τέλος. Μπορεί, λέει, η Ευρωλίγκα να είναι ο μεγάλος μας στόχος, αλλά θεωρούμε και εμείς το πρωτάθλημα πολύ σημαντικό και καταφέραμε να το πάρουμε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω με κάποιο παίκτη. Όλοι συνέβαλαν, τους αγαπώ όλους τους παίκτες και ανήκουν στην ιστορία του Ολυμπιακού γιατί χάρισαν μια καταπληκτική σεζόν στην ομάδα. Είναι μια ομάδα που οφείλει πάντα να κερδίζει και σήμερα πρέπει να είναι νικητής, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πιθανότατα πέρα από τη συνέντευξη τύπου να έχουμε και τοποθετήσεις των αδερφών Αγγελόπουλων και δεν ξέρω αν θα γίνει και κάποια προγραμματική δήλωση στην πορεία σε σχέση και με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί θυμίζουμε ότι αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τη μορφή την τωρινή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σύντομα, λίγαν συντόμως, θα προγραμματιστεί και μια συνέντευξη τύπου ξεχωριστή από τη σημερινή προφανώς, που θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για το ΣΕΦ, τα σχέδια, τη χωρητικότητα, τι άλλο θα περιλαμβάνει το νέο ΣΕΦ, το οποίο θα το δούμε σε μια πρώτη μορφή και όχι στην τελική του μορφή, γιατί τα έργα θα συνεχιστούν και το επόμενο καλοκαίρι. Αρχικά από τον, λογικά από το Δεκέμβρη ή το Γενάρη, μέχρι τότε θα αναγκαστεί να ξενιδευτεί ο Ολυμπιακός για τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγα και στο ελληνικό πρωτάθλημα και να μάθουμε και το χρονοδιάγραμμα γενικά όλων των εργασιών γιατί προβλέπεται επ' αυτού. Αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά περισσότερο τις επόμενες ημέρες, εκτός και αν θελήσουν να δώσουν κανένα τυράκι τώρα οι αδερφοί Αγγελόπουλοι όταν θα μιλήσουν στα μέσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά για την ώρα από εδώ. Είμαστε εν αναμονή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα έρθει καν ο Αταμάν να μιλήσει στην συνέδριο εκστήβου. Να πούμε ότι σημαντικά είναι υποχρεωμένο να το κάνει, γιατί είναι κάτι που προβλέπεται και από το καταστατικό και από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚ. Αλλά με όσα έχουν προηγηθεί, με μπουνιές τώρα στα αποδυτήρια και πολλή αστυνομία εκεί τριγύρω, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό πράξη.
1: Ωραία, Χρήστο μου, θα επιστρέψουμε σε σένα για περισσότερο ρεπορτάζ φυσικά και περαιτέρω δηλώσεις και τη συνέντευξη τύπου και αν έχουμε κάτι και από τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Και πάμε κατευθείαν και στον Νικόλα Ακτύπη για να σχολιάσουμε και με εκείνον ό,τι συνέβη στο Game 5. Γεια σου, Νικόλα.
2: Καλησπέρα, Κωστά. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, φίλε, εσύ?
2: Καλά είμαι κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι άλλα πράγματα σκεφτόμουν ότι θα σχολιάζαμε τώρα, άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Για άλλα πράγματα κουβεντιάζαμε, αλλά ξέρεις, περνώντας και η ώρα και διαβάζοντας όλα αυτά που έχουν προκύψει μετά το τέλος του αγώνα, το τι υποστηρίζει μία πλευρά, το τι υποστηρίζει η άλλη, για να σου πω την αλήθεια και για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω πραγματική διάθεση να μιλήσω για αυτά. Αν μου επιτρέπεις ένα πολύ γενικότερο σχόλιο, το
1: ξέρω ότι
2: δεν θα κάνει καμία διαφορά, δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα στον κόσμο, αλλά είναι η δική μου προσέγγιση, η οποία λέει ότι όσο ο κάθε οπαδός, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για πολιτική, είτε μιλάμε για θρησκεία, δεν ξέρω γιατί, συνεχίζει να αποθεώνει συμπεριφορές που η άλλη πλευρά, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για αθλητισμό γενικότερα, είτε για πολιτική, είτε για θρησκεία κτλ., θεωρείται αλήτικες, τότε θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Προφανώς για το επεισόδιο του Ναν με τον Τζόουνς θα δούμε βίντεο και του ενός και του άλλου κτλ. Οι πράσινοι θα αποθεώσουν τον Ναν, οι κόκκινοι θα αποθεώσουν τον Ταρίκ Τζόουνς. Για κανέναν από αυτούς δεν θα έχει την παραμικρή σημασία το τι θα δείξει το βίντεο, το τι θα αποφασίσουν οι αθλητικοί δικαστές. Όσο επικροτούμε την αλητεία και όσο επικροτούμε τους αλήτες και επιλέγουμε πλευρές ανάλογα με το χρώμα της φανέλας που φοράνε, τις ιδέες που θεωρούμε ότι είναι δικές μας, άρα ταυτιζόμαστε με αυτές, τότε θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ως κοινωνία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Ένα σχόλιο που έχω να κάνω εγώ, που είναι γνωστή η οπαδική μου, να το πούμε έτσι, ταυτότητα, τέλος πάντων η φίλαθλη προτίμηση, αν προτιμάς, έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Είναι πραγματικά μεγάλο κατόρθωμα το ότι κατάφερε να είναι τόσο ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό. Υπό ποια έννοια το λέω αυτό, Βρε Κώστα? Το ξέρεις και εσύ. Όλη τη χρονιά Ολυμπιακός έπαιξε.

0: ένα πολύ καλό μπάσκετ, αποθεώθηκε από τους ειδήμονες του μπάσκετ του αθλήματος για την προσέγγιση που είχε, για το πόσο καλός ήταν, επιβραβεύτηκε με την κατάκτηση του τίτλου. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ήταν μια προβληματική ομάδα, το λέγαμε όλοι. Μια ομάδα η οποία δέχτηκε πάρα πολύ κριτική, είχε σημαντικά προβλήματα, φάνηκαν αυτά και στην Ευρωλίγκα, φάνηκαν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη, τι φάνηκε, το πόσο σημαντικές είναι οι μικρές λεπτομέρειες στο μπάσκετ. Δηλαδή, η ομάδα η οποία κατά γενικότερη ομολογία τα είχε πάει πολύ καλύτερα, χρειάστηκε 5 μάτς και μάλιστα στο τελευταίο με διαφορά 4 πόντων για να φτάσει τελικά στον τίτλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν πρέπει να κρατήσει κάτι από όλη αυτήν εδώ την ιστορία, είναι το τι συνέβη σε αυτή την σειρά των τελικών. Δηλαδή το ότι με δικούς του παίκτες να μην μπορούν να είναι κομβικοί, είτε επειδή είχαν τραυματισμούς, όπως ο Σλούκας, είτε επειδή βρέθηκαν εκτός δράσης νωρίς λόγω φάουλ, όπως ο Ναν, με διάφορα προβλήματα σαν και αυτά που αντιμετώπισε ο Ροκαβόπουλος, ο Όσμπαν που έπαιξε με ένεση σήμερα κτλ. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός, θα μπορούσε, όχι εύκολα, θα μπορούσε όμως σίγουρα να είχε κατακτήσει τον τίτλο. Και σε κάνει όλο αυτό το πράγμα να απορείς για το τι είχε προηγηθεί μια ολόκληρη χρονιά και φυσικά εν ώψη της επόμενης, ανάλογα και το ποιος θα είναι ο προπονητής και όλα αυτά, σίγουρα έχει αρκετά πράγματα, δηλαδή ο γενικότερος οργανισμός του Παναθηναϊκού να σκεφτεί για την επόμενη μέρα και πρέπει να αποφασίσει αν ο οδηγός με τον οποίο θα βγάλει το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το τι είχε προηγηθεί όλη τη χρονιά ή το τι έγινε σε αυτά τα 5 τελευταία μάτς. Δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα ότι ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος μπορούν να είναι κομβικοί, μπορούν να είναι καθοριστικοί, μπορούν να είναι σημαντικοί, κάτι που δεν το είδαμε.
1: Γινόμαστε μετά χριστών προφήτες, αλλά σκέψω αυτοί οι παίκτες να είχαν όντως δημόσια στήριξη, όχι τον τρόπο με τον οποίο εξέθετα, ας πούμε, ο Αταμάν τον Σόρτς ή τον τρόπο με τον οποίο ο Τολιόπουλος έβλεπε ότι δεν υπολογίζεται ή ότι είναι περιορισμένου χρόνου συμμετοχής. Δεν ξέρω. Τώρα τα σκεφτόμαστε, τώρα που έχει τελειώσει το όλο πράγμα, αλλά σκέψω αυτοί οι παίκτες να μπορούσαν να βοηθήσουν λίγο παραπάνω τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μα όπως το είπες και εσύ, τώρα τα σκεφτόμαστε, αλλά τώρα πρέπει να τα σκεφτεί και ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή τώρα ολοκληρώθηκε η σεζόν, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό ήταν το τελευταίο μάτς. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει σημασία τόσο να σταθεί σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι και να πούμε α, έχασε γι' αυτό ή τον άλλο λόγο, αλλά πλέον έχει συνολικά όλη την εικόνα τη σεζόν και ξέρει θα έπρεπε κανονικά να ξέρει, και αυτό μένει να το δούμε, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού πού ακριβώς πρέπει να σταθεί, τι να θεωρήσει ότι έγινε σωστά, άρα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, τι έγινε λάθος, άρα δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το κουβαλήσουμε ως κληρονομιά την επόμενη χρονιά. Και επειδή εγώ είμαι και φοβερός υπέρμαχος της ατομικής ευθύνης, ποιος πρέπει να χρεωθεί για αυτά τα λάθη, είτε είναι ο προπονητής, είτε είναι κάποιος βοηθός, είτε είναι κάποιος παίκτης, και από εκεί και πέρα να κριθεί και να αξιολογηθεί η δική του παρουσία. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Δεν περιμένεις εμένα να το πω, Κώστα μου, το ποιος θα είναι ο προπονητής της επόμενης ημέρας. Εγώ δεν αποκλείω, πρέπει να πω ακόμα το ενδεχόμενο να είναι ο Ταμάν. Ακούω ότι μάλλον ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Ακόμα κι αν είναι ο Ταμάν, το οποίο ξέρεις, δεν είναι μια παράλογη λύση, αν κάτσεις να σκεφτείς τι υπάρχει εκεί έξω στην Euroleague. Ακόμα όμως και αν είναι ο Ταμάν, θα πρέπει και ο ίδιος να αναλογιστεί τι έκανε σωστά, τι έκανε λάθος και προφανώς να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη. Επομένως, για να το συνοψίσω και να το κλείσω, γιατί σου είπα ότι δεν θα σε καθυστερήσω πολύ, αλλά δεν το έκανα, είναι αλήθεια, ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκεφτεί, είχα προβλήματα με τραυματισμούς, να μην επενδύσω τόσο πολύ σε παίκτες που δείχνουν τέτοια ευπάθεια. Είχα προβλήματα με την εξάδα των ξένων. Να προσπαθήσω να βρω μια καλύτερη ισορροπία, τουλάχιστον για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, μεταξύ Ελλήνων και ξένων, από τη στιγμή που βλέπω ότι παίκτες όπως το Λιόπουλος, όπως ο Μητογλου τελικά μπορούν να είναι καθοριστικοί. Είχα προβλήματα με τη διαιτησία, για να πούμε και αυτό. Ας βρω έναν τρόπο να αντιμετωπίσω και αυτό. Έναν τρόπο όμως που να μπορεί να κάνει οποιαδήποτε διαφορά, να μην είναι μόνο ξέρεις,
1: ναι,
0: για λόγους, πώς να το πω, επικοινωνιακούς.
1: Κάποιος θα τον είχε βρει αυτόν τον τρόπο 2026 κάποιος. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα και βλέπουμε το πρόβλημα με τη διαιτησία σε γενικότερο πλαίσιο και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Δεν ξέρω αν οι ομάδες σκέφτονται πώς υπάρχει αυτός ο τρόπος αγωνιστικά για να ξεπεραστεί.
0: Κοίτα, μπορεί να μην μπορείς να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου αγωνιστικά, γιατί είναι ένα το αγωνιστικό σκέλος και τα υπόλοιπα αφορούν κάτι άλλο, αλλά προφανώς υπάρχει, πώς θα το πω, υπάρχει πολιτική, υπάρχει διπλωματία, υπάρχει ο διάλογος, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο κοντά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ίσως να μην έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά. Και στην τελική, για να είμαστε ξεκάθαροι σε οτιδήποτε λέμε, όταν δοκιμάζεις μία μέθοδο, μία προσέγγιση και αυτή αποτυγχάνει, είτε είναι αγωνιστική, είτε αφορά οποιοδήποτε άλλο σκέλος, τότε οφείλεις πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Ήδη έχει αποτύχει. Okay. Μην το συνεχίζεις. Δοκίμασε κάτι άλλο. Και αυτό αφορά τα πάντα στον Παναθηναϊκό. Έτσι αλλιώς είναι τεράστιος σύλλογος, ειδικά στο μπάσκετ δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Έχει ζήσει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι επιτυχίες καμιά φορά γράφονται μετά από μεγάλες αποτυχίες. Όταν αναγκάζεσαι να κάνεις μια ενδοσκόπηση, να κοιτάξεις φυσικά και το περιβάλλον σου και να πάρεις τις πιο σωστές αποφάσεις με βάση όσα έχει διαθέσιμα εκείνη.
1: Ωραία. Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νικόλας Ακτύπης με το δικό του σχόλιο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για τέταρτη φορά τελευταία 5 χρόνια. Μικρό break, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, δεν θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο ΣΕΦ και την αίθουσα τύπου, γιατί υπάρχουν οι δηλώσεις από τον κότς Μπαρτζόκα και των αδερφών Αγγελόπουλων. Οπότε συνδυόμαστε.
1: Καταλαβαίνει λίγο παθητισμό, καταλαβαίνει τι σήμαινε για μας το να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα σαν πέμπτο συνεχόμενο Final Four και κινδυνεύαμε να βγούμε οι μεγαλύτεροι losers της ιστορίας και από ένα παιχνίδι να είμαστε οι μεσίες. Μιλάω για όλους, όχι για εμένα. Αυτό λοιπόν μας έφερε μεγάλη πίεση. Ακολούθως, μετά αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα, δημιούργησε το κλασικό άδειασμα που έχουν όλες οι ομάδες που παλεύουν τόσο πολύ μέσα στη χρονιά για ένα μεγάλο στόχο. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, στον Παναθηναϊκό, είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πολύ σημαντικό για τη χρονιά, έτσι όπως τελείωσε. Αλλά άμα κάνω και έτσι μια μικρή αναδρομή, θα σας πω ότι είναι το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια που πιστοποιεί το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο, την υποστήριξη που έχουμε από τους Προέδρους και από τον κόσμο της ομάδας μας, που είναι η πιο σημαντική σε αυτόν τον οργανισμό, αλλά και φυσικά την καλή δουλειά που έκαναν οι παίκτες και οι συνεργάτες μας. Ένα μεγάλο από μένα ευχαριστώ και αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ.
2: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδος την ίδια χρονιά μαζί με την Ευρωλίγκα. Εμείς είχαμε αυτό να το ζήσουμε από το 2012 σαν διοίκηση. Είμαστε ευτυχισμένοι. Όπως είπε ο κότς, συνειδητοποιούμε σήμερα ότι είναι μια πενταετία με 5 Final Four, μία Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, για να πω τους μεγάλους τίτλους μόνο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν σταμάτησε και δεν σταματήσει ποτέ να παλεύει. Είμαστε ευτυχισμένοι, κάναμε τον κόσμο ευτυχισμένο. Είναι αυτά που ζήσαμε και στο Final Four, στο ΆΚΑ και εδώ σήμερα, είναι συγκλονιστικά. Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
3: Καλησπέρα για μένα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην
0: Γιώργος Αγγελόπουλος τώρα.
3: Τεράστιο αυτό επίτευγμα. Νομίζω πως ο κόουτς τα έχει καλύψει τα θέματα, αλλά την τελευταία πενταετία, το οποίο είναι σημαντική αυτή η πενταετία, είναι κομβική, είναι μετά το μέχρι τέλους. Έχουμε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και νομίζω συνολικά 11 τίτλους. 12 τίτλους τελευταία πενταετία, το οποίο δείχνει ότι αμφισβήτητα είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Αν το πάμε λίγο μεγαλύτερη περίοδο, τα τελευταία 15 χρόνια νομίζω ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ή από τις καλύτερες, δεν έχω τώρα πρόχειρα τα στατιστικά, αλλά με τις κατακτήσεις και με τις συμμετοχές στα Final Four νομίζω ότι είμαστε αναμφισβήτητα στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια και στο coach που έχει μπορέσει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια, να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους παίκτες και όλο το staff και τους ανθρώπους. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλες. Άλλες τις ξέρετε, άλλες όχι, αλλά είναι ίσως η πιο καλή πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού και πιστεύω ότι η φετινή χρονιά είναι μάλλον η πιο πετυχημένη και η πιο σημαδιακή χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ και το πρωτάθλημα το σημερινό απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό, νομίζω με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του, έχει ιδιαίτερη αξία όλο αυτό. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι πάρα πολλές ομάδες που παλεύουν με πολύ ψηλό μπάτζετ, με μεγάλες φιλοδοξίες. Το να έχουμε τερματίσει 3 φορές σε αυτή την πενταετία που είπαμε στην πρώτη διάρκεια της κανονικής περίοδου είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και το νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που, μπορέσαμε να δώσουμε αυτή τη τεράστια χαρά στον κόσμο του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό μας γεμίζει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά.
4: Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Ήθελα και για τον κότς, εσείς απαντήσατε ουσιαστικά το ίμιση των προέδρων, αλλά θέλω και ο κότς, εάν είναι η κορυφαία σεζόν στην καριέρα σας η φετινή. Και το συνδυασμό των τίτλων, αλλά και οι συνθήκες, όπως είπε και ο κ. Αγγελόπουλος. Ευχαριστώ.
1: Συνθήκες, ναι. Παναλαμβάνω, ξέρετε ότι αν υπήρχε μία ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θα θεωρείται αποτυχία, ας μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, ήταν ο Ολυμπιακός φέτος, ο φετινός Ολυμπιακός. Καμία Ρεάλ, κανένας Παναθηναϊκός, δεν θέλω να πω ότι οι ομάδες που είναι στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός επειδή είχαν συμβεί αυτά που είχαν συμβεί, είχαμε χάσει το Κάουνας με ένα μπάζερ μπίτερ, επειδή είχαμε πάει 5 συνεχόμενα Final Four, επειδή είχαμε βγει 3 φορές τα τελευταία 4 χρόνια πρώτη στην κανονική περίοδο. Και όπως ξέρετε, τα Final Four είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, μια κατάσταση που οι συγκυρίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε τεράστια πίεση, εγώ προσωπικά που προσπάθησα να διαχειριστώ όλο το χρόνο και να μην τη μεταφέρω σε κανέναν άλλον, ούτε καν στην οικογένειά μου, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και άλλες χρονιές έχουμε κατακτήσει 3 τίτλους, νομίζω πριν 2-3 χρόνια. Είχαμε κατακτήσει τον Double στην Ελλάδα και μάλιστα και το Super Cup. Αλλά προφανώς εννοείται ότι η Ευρωλίγκα και το Πρωτάθλημα που ήταν οι δύο πιο σημαντικοί στόχοι μας και το Super Cup, αν θέλετε, γιατί στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να υποτιμάς κανένα τίτλο. Πιστοποιούν ότι αυτή έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά, μια πολύ οργανωμένη δουλειά απέναντι σε πολύ μεγάλες αντικσότητες, σε τεράστιο ανταγωνισμό και συχνά σε μια ατμόσφαιρα που, όπως ξέρετε και έχει αναφερθεί από όλα τα μέσα, ήταν και τοξική. Έτσι λοιπόν, όπως τελειώνει η χρονιά, είμαστε ευχαριστημένοι, σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, παίξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Μια από τις σημαντικότερες χρονιές στην ιστορία του Ολυμπιακού, αφού το λένε και οι πρόεδροι, έτσι πρέπει να είναι.
5: Καλησπέρα και στους τρεις και πολλά συγχαρητήρια. Αναφερθήκατε πριν στο ΣΕΦ. Ο coach αναφέρθηκε στο πώς μπορεί η κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας να δημιουργήσει εφησυχασμό σε μια ομάδα, άδειασμα. Έρχεται η ανέγερση του νέου ΣΕΦ, η ανακατασκευή του στην κατάλληλη στιγμή για να δώσει, να αποτρέψει οποιονδήποτε κίνδυνο εφησυχασμού στον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και να δώσει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για κυνήγη μεγαλύτερων στόχων νέας Ευρωλίγκας και ενδεχομένως και διεκδίκηση Ευρωλίγκας μέσα στο δικό του σπίτι αυτή τη φορά. Έρχεται στο κατάλληλο timing μετά την κατάκτηση EuroLeague.
3: Έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Έφτασες σε Ευρωλίγκα μέσα στο ΣΕΦ, έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Η κατάλληλη στιγμή θα ήταν να έχουν δοθεί και τα δύο γήπεδα την ίδια χρονική στιγμή. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η ανισορροπία με τις γνωστές συνέπειες, δεν είναι οικονομικές, σε βάρος μας, ισχυροποίηση του Παναθηναϊκού με δικό του γήπεδο. Αλλά έτσι όπως το θέτεις το ερώτημα, μπορείς να το θέσεις και έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει δείξει η πορεία μας τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια ή όσο είμαστε Ολυμπιακό ότι έχουμε ποτέ εφησυχασμό. Συμπίπτει όμως αυτό που λες, όντως είναι το timing. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα συνεχίζαμε. Τώρα ότι θα μπούμε σε ένα γήπεδο αναμορφωμένο μετά από κάποιους μήνες, προφανώς μας δίνει νέα όρεξη και νέα διάθεση για να προσφέρουμε. Το οποίο θα είναι ένα γήπεδο που δεν θα είναι μόνο για τον Ολυμπιακό, θα είναι για όλη την Ελλάδα. Δεν θα είναι μόνο για να βλέπουμε αγώνες μπάσκετ. Θα είναι κάτι μαγικό αυτό που θα έχουμε σε κάποιους μήνες ή και σε κάποια χρόνια, γιατί δεν θα γίνουν όλα σε κάποιους μήνες.
6: Νομίζω ότι το γεγονός ότι πετύχαμε όλα αυτά τα επιτεύγματα χωρίς γήπεδο, το πάει σε άλλη διάσταση. Δηλαδή η επιτυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν μιλάμε ποτέ για τα οικονομικά θέματα δημοσίως, αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρετε τι γίνεται στον Ολυμπιακό και πώς χρηματοδοτείται, τι καταβολές γίνονται και τι θυσίες γίνονται. Όταν λέμε ότι κάποιοι άλλοι έχουν όλα τα προβλήματα λυμένα, εμείς δεν τα έχουμε όλα τα προβλήματα λυμένα αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι το επίτευγμα ακόμα μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη ομάδα χωρίς γήπεδο που να έχει φτάσει εκεί που φτάσαμε εμείς. Οπότε είμαστε
3: πολύ περήφανοι αλλά και αποφασισμένοι και έχουμε μεγάλα όνειρα για τη συνέχεια.
7: Καλησπέρα. Σταύρος Κουράκος από το Άξιον 24. Είδαμε τελικά ο Ολυμπιακός να κατακτά την Ευρωλίγκα, να κατακτά το πρωτάθλημα. Ήταν ο πιο δυνατός, το τέλος το ορίζει ο δυνατός. Τους Προέδρους, παρακαλώ.
1: Ερώτηση.
7: Εάν τελικά αυτός που φτάνει στην κατάκτηση είναι και ο πιο δυνατός, είναι αυτός που ορίζει το τέλος.
1: Βάσει αποτελεσμάτων, ναι, αλλά όλοι οι τίτλοι, όπως είναι το μπάσκετ πλέον, είναι κρίνονται σε λεπτομέρειες ή σε ένα σουτ. Όπως και προηγούμενα χρόνια ήμασταν δυνατοί. Όταν ας πούμε χάσαμε την Ευρωλίγκα στο Χάνος, δεν ήμασταν δυνατοί. Δυνατοί ήμασταν. Το χάσαμε αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μάλλον κάτι έχει στο μυαλό σου που δεν το ρωτάς. Αν θέλει να κάνει ερώτηση, να την κάνει συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται να μεταφραστεί εσένα. Εγώ απάντησα ότι είναι τόσο δύσκολο πλέον το μπάσκετ που όσο δυνατός και να είσαι ή όσο μεγάλο μπάτζετ και να έχεις, δεν σου εξασφαλίζει την επιτυχία. Πρέπει να έχεις και άλλα στοιχεία που έχουμε εμείς σαν ομάδα, σαν ομοιογένεια, σαν σχέση μεταξύ μας, όλοι μέσα στην ομάδα. Τα οποία εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι μοναδικά στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Και παίκτες που έρχονται, που ήταν σε άλλες ομάδες, τα βλέπουν όλα. Είναι, δεν είναι μόνο σχέσεις, είναι το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, πόσες ώρες δουλεύουν. Σε ένα γήπεδο που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, τι έχουμε φτιάξει, γυμναστήρια, αυτά. Είναι τρομακτικά αυτά που γίνονται, που δεν τα λέμε.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές στο πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με Δυσή. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
10: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
15: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Ακούτε Sport FM 95. Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
17: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
24: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ.
2: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Mundial χωρίς IntuBet. Πες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Ακούτε Sport FM 95.
8: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
9: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
16: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
17: Ευρώ. Ένα χρόνο αποκλεισμός και για τη σύντροφο του Ναν που τράβηξε από το μανίκι το διαιτή Παπαπέτρου. Πρόταση της Άμψης Σπορ για τον Λαδό στο Περίκ Φαντρόγγελ κατάσταση στο Παναθηναϊκό, ωστόσο έλαβε αρνητική απάντηση. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα στη Βίτζερ Βλότζ, αντί ενός εκατομμύριου ευρώ θα συνεχίσει την καρία του Σφιντές και σύμφωνα με τους Πολωνούς. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατήχε αυτή τη θέση θα εκτελεί στο εξής χρεσυμβούλου. Τις απαντήσεις της Τζίρονα για τον εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα και τη Φλωρία για τον μέσο Νοά Καντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκές. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ χαφ καινούς μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος του Νάικο Χαβιέρι Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο η ανανέωση των συμβολών Γιώβιτς και Πίλιου, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Παύλο Φερνάντες από εμάς εντός αλλά και εκτός συνόρων. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάλλου Τσέσου θα ολοκληρωθεί τις εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκου αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά. Ενδιαφέρον να πάρει σε ελληνικές ομάδες για τον ΟΣΔΟΕΦ, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ. Το 4-4 στο European League πέτυχε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που νίξε 3-2 στην Πορτογαλία στο Χριστό Γυμνασίου Νεάπολης στη Λάρισα. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-13 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Φαλαρφού του Champions League Πόλου Ανδρών στη Μάλτα. Συνέχεια με 4 παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο για το δεύτερο όμιλο σέντρα αυτήν την ώρα στο Κατάρ, Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει το Βραζιλία Μαρόκο στη μία μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και IT Σκωτία στις 4 στα ξημερώματα στη Βοστόνη και για τον τέταρτο Αυστραλία του Κέσσε 7 στο Βάνκουβερ. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγο του Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. 7 λεπτά μετά τις 10 από τις 7 στο στούντιο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Συνεχίζω με Σωτήρη Ταμπάκο στην εξεταξία της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 94,6. Να σας πω ότι εδώ και λίγα λεπτάκια φυσικά έχει κάνει σέντρα άλλο ένα παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου του φετινού καλοκαιριού, με το Κατάρ να αντιμετωπίζει την Ελβετία. Δεν υπάρχει σκορ φυσικά. Στο τέταρτο λεπτό είναι αναμέτρηση στο 0-0. Για σήμερα πάντως τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβλήθηκαν 4-1 της Παραγουάης, με τον Μπάλογκαν να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής ενός συνόλου το οποίο δεν ξέραμε η αλήθεια είναι πώς θα παρουσιαστεί, με διάφορα τεχνάσματα του Μαωρίσιο Ποτσετίνο, για τον οποίο επίσης είχαμε τρομερές αμφιβολίες για το πώς θα καταφέρει να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, δεν είναι και ο πιο αγαπημένος του κόσμου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έκανε μια πολύ πολύ καλή αρχή στο τουρνουά.

Να σας πω ότι η συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα με τους αδερφούς Αγγελόπουλους συνεχίζεται κανονικά μετά και την ολοκλήρωση πλέον της Τίχμαν GBL. Με επεισοδιακό τρόπο η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε και το φετινό πρωτάθλημα έπειτα από 5 μάχες αιωνίων, με τον Ολυμπιακό να κάνει το 3-2 και ουσιαστικά τον παράγοντα έδρα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομάδα που αναδέχθηκε πρωταθλήτρια. Πρώτες δηλώσεις από την συνέντευξη τύπου μπορείτε να δείτε και στο sportpavlefm.gr για όλα όσα είπε ο coach Μπαρτζόκας και για την ταγμένη Ευρωλίγκα, το ταγμένο πρωτάθλημα και αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, για σύγχρονους Γκέμπελς είπε εκείνος που του δίνουν κίνητρο, ενώ σχολίασε λίγο αργότερα και την συνεργασία του και την επαφή που έχει με τους ιδιοκτήτες ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και μάλιστα τόνισε πως ήθελε μεν τον Εβάν Φουρνιέ στο ρόστερ, αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να τον έκαναν δώρο οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Δεν ήξερε καθόλου εκείνος για τις διαπραγματεύσεις και για την προσπάθεια που είχαν καταβάλει ώστε να ντυθεί ο Γάλλος στα ερυθρόλευκα, και απλά του τον παρουσίασαν μια μέρα και του είπαν ότι ο Φουρνιέ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, οπότε προσθέθηκε στο δυναμικό που είχε ο κότς Μπαρτζόκας στα χέρια του, οπότε κάπως έτσι και με πολύ ευχάριστη διάθεση έδειξε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σε καλή αρμονία η συνεργασία και η επικοινωνία που έχει με τους αδερφούς Αγγελόπουλους.

Χαρακτηριστικά είπε πως πριν 2 χρόνια μπήκα με τα χέρια υψωμένα στον αέρα στο γραφείο τους, είχαν κλείσει το Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Βέβαια λέει και εγώ θα τον ήθελα, ήξερα ότι τον είχαν κλείσει, υποτίθεται θα με ρωτούσαν κιόλας. Ο Φουρνιέ είναι ένας παικταράς, MVP στο Final Four και στο πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό είναι όμως πόσο θέλει να πετύχει με αυτή την ομάδα και πώς συνδέεται με όλους. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη δυναμική και αυτό είναι που δημιουργεί κάτι σε εισαγωγικά ανίκητο, είπε ο κότς Μπαρτζόκας.

Φυσικά οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στάθηκαν και στο κομμάτι της γενικής ανακαίνησης που θα γίνει στο ΣΕΦ και ανέφεραν πως ήταν το τελευταίο παιχνίδι που είδαμε το γήπεδο του Ολυμπιακού όπως το είδαμε καθώς θα αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου και θα εξελιχθεί και θα γίνει αρκετά πιο σύγχρονο όπως ακριβώς το θέλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο προσεχές διάστημα.

Λοιπόν, στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlofm.gr, μπορείτε να ακούσετε και τα σχόλια που έγιναν εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεχωρίζω από όσες δηλώσεις έχουν αναρτηθεί ήδη και τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε και εσείς, το κομμάτι του συμβολέου του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος είπε ότι δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους, δεν υπάρχει συμβόλαιο, εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά στον Ολυμπιακό, ενώ η κίνησή του να φωνάξει τους συμπαίκτες του για να σηκώσουν όλοι μαζί το πρωτάθλημα. Είπε πως φώναξε τα τέσσερα παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημεία αναφοράς. Έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό, σε όλους αυτούς, είπε ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είναι από τις προσωπικότητες και τις αθλητικές μορφές που θέλουμε γενικότερα. Αναφέρθηκε και νωρίτερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε εκείνος τις άσχημες καταστάσεις εντός παρκέ. Μακάρι να ήταν περισσότεροι έτσι. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που τιτλοφορούνται ως πυροσβέστες όταν ανάβει κάπου φωτιά. Αλλά γενικότερα ο Κώστας Παπανικολάου είναι ένα από τα παιδιά τα οποία ξέρει ακριβώς σε ποιο στρατόπεδο να σταθεί όταν υπάρχουν μέσα σε μια αναμέτρηση οι πιο ένθερμοι που μπορούν να συμμετέχουν σε έναν καυγά, να ρίξουν ένα λίγο περισσότερο λάδι στη φωτιά, και ανάμεσα σε εκείνους που θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τους συμπαίκτες τους, τους αντιπάλους τους, θα σκεφτούν λίγο πιο καθαρά από ό,τι θα το κάνουν οι υπόλοιποι.

Λοιπόν, αρκετά δραστήρια βλέπω την Ελβετία σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το Κατάρ στην πρώτη αγωνιστική ακόμα των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο 0-0 παραμένουν οι δύο ομάδες. Είναι η πρώτη βραδιά, νομίζω, η πρώτη μέρα που έχει και τόσα παιχνίδια με τα μεσονύκτια. Οπότε, είτε όσοι έχετε κουράγια και καθίσετε όλη τη βραδιά, είτε όσοι είστε κάπου έξω και γυρίσετε και θέλετε να συνεχίσετε με ποδόσφαιρο, εγώ να τονίσω πως στη μία η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Στις 4 είναι το IT Σκωτία. Επιστρέφουν έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα περισσότερα από 50, η εθνική ομάδα της IT στα 28 εκείνη της Σκωτίας σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Αυστραλία-Τουρκία στις 7 η ώρα το πρωί. Οπότε, όσοι είστε και του πρωινού ξυπνήματος της Κυριακής, έτσι με έναν ωραίο καφέ και λίγη ηρεμία, υπάρχει και αυτό το παιχνιδάκι. Στις 7 η ώρα το πρωί, στις 8 το βράδυ της Κυριακής στο Γερμανία Κουρασάο. Νομίζω ότι το Κουρασάο θα μας έχει όλους στο πλευρό του. Έχουμε δει τι ωραία τυπάκια είναι οι διεθνείς της εθνικής ομάδας. Χορεύουν, χαμογελούν, το απολαμβάνουν. Πολύ ωραίες στιγμές το Κουρασάο στο φετινό Μουντιάλ. Ενώ στις 11 υπάρχει το Ολλανδία, η Ιαπωνία και συνεχίζουμε, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις 19 του Ιούλη θα είναι γεμάτο μπάλα.

Υπάρχει στο sportpavlefm.gr ένα εντυπωσιακό που, πόσο λάθος είναι αυτή η λέξη, αλλά πόσο μας εντυπωσιάζει να βλέπουμε τέτοιες σκηνές κόντρα σε ό,τι έχουμε συνηθίσει. Υπάρχει ένα βίντεο μιας πολύ σύντομης κουβέντας του Thomas Walkup με τον Hayes Davis στα αποδυτήρια. Με τον Walkup να ζητά από τον Hayes Davis να βρεθεί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να χαιρετήσει τους υπόλοιπους αντιπάλους του. Είναι μια κουβέντα βέβαια η οποία γίνεται με επίβλεψη, γίνεται μπροστά σε δυνάμεις αστυνομίας. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να χρειάζεται να συμβαίνει όλο αυτό μπροστά σε τέτοιο σκηνικό, μπροστά σε ανθρώπους που προφανώς και λόγω της κατάστασης που διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα θέλουν να προλάβουν τα χειρότερα αν τυχόν σημειωθούν αυτά. Υπάρχουν και οι δυνάμεις αστυνομίας με τις ασπίδες τους εκεί, δεν χρειάζονται αυτά. Ο Hayes Davis και ο Walkup κάνουν μια πολύ όμορφη και ήρεμη κουβέντα και απορώ γιατί.

Λοιπόν, οι Ελβετοί έχουν κερδίσει πέναλτι στο 17ο λεπτό και έχουν την ευκαιρία να προηγηθούν κόντρα στο Κατάρ σε φάση που ήλεγξε για αρκετά δευτερόλεπτα ο ΒΑΡ στην αναμέτρηση. Και έχουμε τον γκολ, έχουμε το 1-0 για τους Ελβετούς με τον Εμπολό από το 17ο λεπτό να βάζει μπροστά στο σκορ την εθνική ομάδα της χώρας του. Το πρώτο γκολ της απόψινής βραδιάς στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Λοιπόν, δεν θα σας αφήναμε μόνο με μπασκετικά. Προφανώς και είναι στην, στο απόλυτο επίκεντρο όσα συμβαίνουν, όσα συνέβησαν και όσα θα συμβούν σε μια κόντρα η οποία μάλλον θα συνεχιστεί σε δικαστήρια έπειτα από τις μηνύσεις που θέλουν να καταθέσουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έπειτα από το περιστατικό του Ναν με τον Τζόουνς. Αλλά θα κάνουμε και μια βόλτα από τα ρεπορτάζ των Big Four της Στοίχημαν Super League για να δούμε τι γίνεται και στο ποδοσφαιρικό σκηνικό. Και κάνουμε την αρχή με τον Διονύση Δεσίλα και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Κώστα, μου τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλησπέρα στον κόσμο. Καλά, χαμός, ε.
0: Ναι, ναι, να σου πω. Δεν περιμέναμε πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκού. Το φρέσκο έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι κοντά στη μετακόμιση του στη Βίτσερ Λότς ο Ζιντέρσκι. Mm-hmm. Είχαμε αναφέρει ότι η ομάδα τον θέλει, επιβεβαιώνεται και από την Πολωνία. Είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει, είναι διατεθειμένη να δώσει περίπου ένα εκατομμύριο. Αυτό αναφέρουν τώρα στην Πολωνία και λένε ότι είναι έτοιμη να τον κάνει δικό της. Υπενθυμίζω ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι και καιρό ο Ζιντέρσκι είναι μεταξύ των ποδοσφαιριστών που έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι στα πλάνα για την νέα σεζόν και πρέπει να βρει ομάδα. Αλλιώς είναι ο Πάντοβιτς, αλλιώς είναι ο Γετβάη και φυσικά ο Μπακατσέρας, όπως έχουμε αναφέρει, που είναι το πιο πρόσφατο το οποίο βγήκε. Έχει συμβόλαιο φυσικά ο ποδοσφαιριστής με τον Παναθηναϊκό και είναι διατεθειμένοι να δώσουν ένα εκατομμύριο για να τον κάνουν δικό τους τον Κάριο Σβιντέσκι. Ομάδα η οποία είναι, θυμίζω, ο Ντράγκοφσκι. Έχει ξανακάνει δουλειά ο Παναθηναϊκός με τη συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι. Για εκεί πάει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Γιατί όπως έχουμε τονίσει, πέρα από τις μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει βάρος και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων ή πωλήσεων ή όπως θέλεις πες του.
0: Δεν ξέρω αν πήρε ο Παναθηναϊκός πράγματα τον Σβιντέρσκι. Η αλήθεια είναι στη θητεία του, στο σύλλογο.
1: Δεν θα έλεγα ότι δεν πήρε. Δεν θα έλεγα ότι έγινε και σημείο αναφοράς.
0: Ναι.
1: Θα πω τίμιος.
0: Ναι, το αγοράζω. Το αγοράζω.
1: Τίμιος, ναι, όταν αποκτήθηκε ο Σβιντέρσκι. Δεν αποκτήθηκε ποτέ για να είναι ο επιθετικός που θα είναι ο βασικός στον Παναθηναϊκό. Το έφεραν έτσι λίγο οι συγκυρίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή τραυματίστηκε ο Ντέσσερ, θυμίζω. Όταν ήρθε ήταν ο Ιωάννης βασικός, όταν ήρθε από τον πάγκο ο Ζιντέσκι, τις περισσότερες φορές ή κάποιες φορές ήταν γι' αυτός βασικός, αλλά ο πρώτος στην ιεραρχία ήταν ο Ιωάννης. Μετά αποκτήθηκε ο Ντέσσερ γι' αυτό, αλλά τραυματίστηκε. Και μέχρι να πάρει τον Ντετέι ο Παναθηναϊκός ήταν ο Ζιντέσκι αυτός ο οποίος τράβηξε το κουπί. Τίμιος. Μέχρι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, από χθες το ρεπορτάζ μας αναφέρει ότι

0: Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του και εξετάζει τον Φαντρόγγελεν, τον στόπερ από τη Σάμσουπορ. Σήμερα ο Σαμπουτζόγλου, γενικώς οι Τούρκοι δεν είναι και πρέπει να είσαι προσεκτικός λίγο με τα δημοσιεύματα, ο Στιγμός είναι πολύ αξιόπιστος. Λέει ότι ζητάει ένα πολύ μεγάλο ποσό η ομάδα της τάξης των 9-10 εκατομμυρίων ευρώ για να δώσει τον Ολλανδό. Δεν θα φτάσει, δεν υπάρχει ως πάνω να φτάσει τέτοιο ποσό, προφανώς, το αντιλαμβανόμαστε το όλοι, έτσι. Mm-hmm. Το θέλει τον παίκτη, θα δούμε τι θα συμβεί. Ξέρω ότι το θέλουν και άλλες ομάδες από την Τουρκία, από το ταμπλό ψηλά, mm-hmm. γιατί έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Με τέτοιο ποσό δεν πρόκειται ο Παναθηναϊκός να φτάσει για να πάρει ένα στόπερ. Αν πέσει η Σάμσουσπορ, ο Παναθηναϊκός θα το προχωρήσει το θέμα.
1: Για τον χαφ πάντως της Samsung Sport, τον Μακούμπου που ανέφερες προηγούμενες μέρες στην Τουρκία, προφανώς δεν υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ να προκύπτει τουλάχιστον.
0: Όχι, στα χαφ ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρους στόχους.
1: Okay.
0: Έτσι, έχει ξεκάθαρους στόχους. Άρα εκεί βρισκόμαστε αυτό το κομμάτι. Σήμερα έρχεται η επιβεβαίωση από το Βέλγιο για τα όσα ανέφερε το ρεπορτάζ μας από χθες, ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει σε όλα με την Σαρλεγουά, απομένει το νέο παίκτη. Θεωρώ ότι από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις. Mm-hmm. Στο κομμάτι αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό Καμαρά να αποτελέσει παίκτη του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες εδώ που έχουμε φτάσει. Από τη στιγμή που τα έχει βρει ο Παναθηναϊκός, με ένα ποσό περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με την βελγική ομάδα, ο παίκτης είναι το θέμα να πει το ναι, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο πλέον το ζήτημα. Νομίζω από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις. Αντιθέτως, είναι πιο δύσκολο του Γένσεν, γιατί ζητάει χρόνο. Είναι λογικό να ζητάει χρόνο, γιατί μιλάμε για παίκτη βασικό στην Premier League, ο οποίος θέλει και αυτός να εξετάσει επιλογές πιθανότητα από άλλα πρωταθλήματα. Τώρα, πόσο είναι διατημένος να περιμένει ο Παναθηναϊκός, θα φανεί. Θα περιμένει 2 εβδομάδες. Λίγο παραπάνω, θα φανεί. Mm. Αν δεν προχωρήσει του Γένσεν, που είναι δύσκολο, αλλά δεν έχει κλείσει και την πόρτα στον Παναθηναϊκό, δεν του έχει πει ευχαριστώ κύριε, κοιτάζω αλλού. Απλά θέλει χρόνο. Είναι διατημένος ο Παναθηναϊκός να περιμένει, γιατί θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο. Και αν τον αποκτήσει θα είναι μια μικρή υπέρβαση, αν θέλει, γιατί μιλάμε για παίκτη, ξαναλέω, που ήταν βασικότατος στην Premier League και σε καλή ηλικία, στα 30 του. Οπότε εδώ αυτό, εγώ θα συνεχίσω και θα λέω ότι δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού πιθανότητες. Δεν το αποκλείουμε όμως και τελείως, δεν το καίμε, να έχουμε λίγη υπομονή στο κομμάτι αυτό.
1: Προφανώς και αυτός μαζί με τον Καμαρά για βασική χαφ.
0: Ναι. Ναι. Μα έχει ο Γένσεν ή το οχτάρι που θα αποκτηθεί, είτε θα είναι ο Γένσεν ή κάποιος άλλος, θα είναι για αντί Ρενάτο Σάντσες.
1: Μάλιστα.
0: Έφυγε ο Ρενάτο. Έτσι. Ο Καμαρά θα είναι για καθαρά αμυντικό χαφ.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρει δεκάρι ο Παναθηναϊκός. Δεν θα πάρει δεκάρι. Γιατί υπολογίζει πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Εκτός και αν αλλάξει κάτι η καρδιά της προετοιμασίας. Έτσι. Μιλάμε για τωρινά δεδομένα. Υπολογίζει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι το Γιάγκουσιτς.
1: Ναι.
0: Τον θεωρεί και απορούσε μαζί γιατί δεν έπαιζε ο Γιάγκουτς στον Παναθηναϊκό το προηγούμενο διάστημα.
1: Και όλος ο κόσμος μαζί του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, προφανώς απλώς σου λέω για τα πλάνα του προπονητή. Και εγώ μαζί σου είμαι. Δεν το συζητάμε. Και εγώ λέω, δεν γίνεται να μην τον έχουμε δει καθόλου. Έτσι δηλαδή να λέω τόσο για αυτό, να γράφω τόσο για αυτόν, να βγαίνει καλύτερος νέος παίκτης στη χώρα του και να μην τον έχουμε δει καθόλου. Θα το δούμε τώρα και θα το δούμε και πολύ. Και είμαστε ένα αναμονή. Σε αυτές τις εξελίξεις, αναμονή αυτών των εξελίξεων, πάντα είναι ανοιχτό τσάπρα. Θεωρώ ότι και αυτό τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Έτσι, είτε πάει στον Παναθηναϊκό παίκτης είτε όχι. Είναι θετικός ο παίκτης, αλλά το θέμα είναι φυσικά τι θα γίνει μεταξύ των ομάδων. Είναι ανοιχτό. Θεωρώ θα ξεκαθαρίσει αρχές της εβδομάδας. Τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας που έρχεται. Αυτή είναι η εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε με βάση το ρεπορτάζ. Περιμένουμε φυσικά Δευτέρα την αύξηση του Νίστρουπ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα παρουσίαση. Τώρα πότε επιστρέφει και αν έχει προγραμματιστεί κάποια παρουσίαση, αν υπάρχει κάτι στο άμεσο μέλλον.
0: Ακόμα δεν μας έχουν πει πότε. Okay. Μέσα στην εβδομάδα θεωρώ ότι που θα έρθει θα γίνει παρουσίαση του. Με το που έτσι θα συνεργαστούν και θα μας ενημερώσουν.
1: Ωραία.
0: Χθες είχαμε και τα επίσημα των συμβολέων που έληξαν mm-hmm. και των δανεισμών. Σε όλους αυτούς δεν ανακοινώθηκε κάτι για τον Τσάβες, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να τον κρατήσει και θα τον κρατήσει. Ναι. Λέω γιατί ο Τσάβες είναι δανεικός, υπάρχει μια οψιόν 850.000 ευρώ mm-hmm. με την Αργεντίνος, γίνονται διαπραγματεύσεις εκεί για το πόσα χρήματα θα δοθούν. Όλοι οι υπόλοιποι αποχώρησαν και επισήμως, δηλαδή Κότσιρα, Τζούριτσιτς, τα συμβόλαια των οποίων έληξαν και οι υπόλοιποι δανεικοί, Ρενάτο, Ερνάντεθ, που τελείωσαν από τον Παναθηναϊκό, και ο Λαφών φυσικά. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε τώρα τα μεταγραφικά τα οποία αναφέραμε και προηγουμένως και ενδεδομένα.
1: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ήταν ο Διονύσης Δεσύλλας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
5: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
6: Ναι, με ακούτε.
5: Νικόλα, μας ακούς?
6: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
5: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
4: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
5: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει.
6: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
7: Μ' ακούτε?
4: Ναι, ναι, εμείς ακούμε, εσύ.
6: Ως πάσο κλαβάνιας είμαι.
8: Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη με σχόλτε 3-2. Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
9: Καλή πουρκέτα σκέντε.
8: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
9: Βουλέσε το ελούκι.
10: Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση, σε επιχείρηση, σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
11: Ποιος εγχειρίστηκε?
10: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
12: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
13: Μα!
12: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
14: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες, μόνο δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
12: Τι θέλεις?
14: 4 ρόδες.
12: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
15: Τι λέει ρε φίλε?
12: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους 4. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
16: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
17: Πώς είναι τενέμος la solución fácil, la decisión.
16: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
17: Πώς είναι τενέμος la solución fácil, la decisión.
18: Por zarzuela, mon.
19: Εγώ κλείνω προς το διπλό σου στιγμό παιχνίδι. Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
20: Μάτρι!
19: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
21: Γράψτε αυτό.
19: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικού στη Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
22: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
23: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς. Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
24: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
23: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβεράφω.
25: Μέτρηση για τρεις στο τρίποντο. Το
26: Τρέζω στη μηνύματισε 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της τράπεζας.
27: Τράπεζα, τι λες τώρα.
28: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ως από Γλυφάδο ως Άμυλο.
29: Καλώς τον, καλώς τον.
28: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
30: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
31: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6 με την Ελβετία να συνεχίζει να προηγείται 1-0 απέναντι στο Κατάρ. Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης. Οι Ελβετοί έχουν την κυκλοφορία και την πρωτοβουλία των κινήσεων και δείχνουν ποιος είναι το φαβορί και στον αγωνιστικό χώρο. Η αλήθεια είναι πως παρατηρούσα πριν από λίγο και το νέο βίντεο που μπορείτε να δείτε και εσείς από το sportpavlefm.gr με τον Παναθηναϊκό να ισχυρίζεται πως τέλος πάντων να γράφει ξύλο από τα μάτσε παίκτες, μια γροθιά όλοι πήγαν να βρουν τον Τζόουνς που χτύπησε τον Ναν, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε και εσείς στην ιστοσελίδα του bwinsport FM. Δυστυχώς βλέπω να υπάρχει ένταση με τις δυνάμεις αστυνομίας και τον Ματίας Λεσόρ. Είδα αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού εκεί. Είδα και τον Χουάντσο κάποια στιγμή να μπαίνει εκνευρισμένος, να προσπαθεί να βοηθήσει περισσότερο και όχι να επιτεθεί. Είδα κάπου και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Γενικότερα πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε καμία περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνουν και πόσο μάλλον τέτοιες κόντρες ανθρώπων της αστυνομίας με παίκτες και με ανθρώπους αθλητικού συλλόγου, δεν θα το καταλάβω ποτέ για ποιον λόγο μπορεί να έγινε όλο αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να συμβαίνει όλο αυτό σε εσωτερικούς χώρους γηπέδου και γιατί να υπάρχουν και αυτά τα χτυπήματα, αυτές οι έντονες και βίαιες αποθήσεις, ό,τι και να είναι, προς τους αθλητές που φυσικά δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε να φταίνε και δεν θα έπρεπε να υπερασπίζονται και εκείνοι τον εαυτό τους με πολύ διαφορετικό τρόπο, φυσικά, από ό,τι το έκανε ο Τζόουνς και ό,τι μπορεί να έχει συμβεί με τον Ναν.

Λοιπόν, στο sportpavlofm.gr μπορείτε επίσης να δείτε και ολοκληρωμένα τα κομμάτια πλέον από την συνέντευξη τύπου των αδερφών Αγγελόπουλων και του Γιώργου Μπαρτζόκα. Διήρκησε πολύ, η αλήθεια είναι, και οι ιδιοκτήτες της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός ήθελαν να πούνε αρκετά πράγματα και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τη δική του πλευρά να σχολιάσει γενικότερα ό,τι μπορεί να συνέβη μέσα στην σεζόν με την ομάδα του. Νομίζω ότι γενικότερα αναφέρθηκαν και στο κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας για το φινάλε των εγχώριων διοργανώσεων έπειτα από την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να φτάσει σε αυτό το 3-2 και να πάρει και τον φετινό τίτλο, τον τέταρτο στα τελευταία 5 χρόνια, ενώ έχει υπάρξει και μια πρώτη τοποθέτηση και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αυτές τις ώρες μέσω social media. Διαβάζω: η μισή ομάδα τραυματίες, όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν, και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα. Καταφέραμε τελικά ακόμα και έτσι να είναι η εικόνα των εικόνων αυτή που ήταν και να δουν πλέον και τυφλοί. Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού, πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές. Μπράβο, το μήνυμά του προς τους παίκτες της ομάδας.

0: Και επειδή υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το μπάσκετ, αλλά και το παγκόσμιο κύπελο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον Μίλτο Τεντόγλου, των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών. Έκανε τεράστιο άλμα στα 8.54, διαβάζω κι εγώ στο sportpavlefm.gr, αλλά δεν μέτρησε λόγω ανέμου, ακυρώνοντας στο meeting δρόμια της Βάρης, όπως διαβάζω αυτό το άλμα το οποίο έφτασε στα 8.54. Είναι διεθνές meeting δρόμια που διεξήχθη στην Βάρη με μερικά εντυπωσιακά άλματα ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στην προσπάθειά του. Έφτασε μάλιστα και μέχρι τα 8.54, αλλά όπως διαβάζω είναι μια επίδοση που δεν καταγράφηκε, αφού υπήρξε δυνατός και ευνοϊκός άνεμος στην προσπάθειά του. Ο αθλητής Γιώργος Πουμάσκι ξεκίνησε τον αγώνα του με 8.23, επίδοση που βελτίωσε στο τρίτο του άλμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον χορό των ρεπορτάζ και έπειτα από αυτό του Παναθηναϊκού θα πάμε σε αυτό τη ΣΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα μου, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, ήσυχα. Πολύ έτσι ποδοσφαιρικά βλέπουμε το Μουντιάλ. Εμείς τουλάχιστον. Γιατί στη χώρα ασχολούνταν λίγο με τον μπάσκετ από το είδα. Εμείς οι πιο κανονικοί ασχοληθήκαμε το ποδόσφαιρο. Αυτό βλέπουμε. Κατάρ με Ελβετία. Και παρακολουθούμε το Μουντιάλ. Περιμένουμε τις εξελίξεις ό,τι αφορά το κεντρικό ρεπορτάζ και κυρίως να γίνουν κινήσεις που θα αφορούν πρόσωπα και. Είτε αυτό έχει να κάνει με προσήκες, είτε έχει να κάνει με πρόεδρες επεκτάσεις συνεργασίας, όπως είναι αυτή με τον Γιώβιτς, όπως είναι αυτή με τον Μπίλιο, όπως είναι αυτή με τον Ριμπάλτα, που είναι παπωμένο όπως καταλαβαίνεις Κώστα μου, γιατί αυτό που θέλει να κάνει με τους προηγούμενους παίχτες το έκανε. Θυμίζω Βίτα, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλο και όλα αυτά τέλος πάντων. Απόκτηση έχει κάνει ήδη ένας παίκτη που είναι πολύ σημαντικός και κομβικός για το ρόλο του στο ρόστερ και αναφέρομαι στον Ζιμπουκόφ.
0: Να φανταστώ ότι από τις περιπτώσεις που είπες είναι ίσως πιο προχωρημένο του Ριμπάλτα, Ελέο και Νίκολιτς για να μπουν σε, όχι σε πιο δεύτερη μοίρα. Προφανώς λίγο οι συζητήσεις με τους παίκτες να είναι λίγο πιο δύσκολες για την ανανέωση σε σχέση με ό,τι μπορεί να ισχύει με τον Ριμπάλτα. Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω κάτι λάθος. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά έλεξε σε μια δημιουργική ευθεία, θα το πω. Ποια τι εννοώ με αυτό, ότι. Δεν προκύπτει κάποια σκέψη αρνητική από οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που η Ένωση επιχειρεί, παύλα, θέλει, επιθυμεί να ανανεώσει ή πρόωρα επεκτείνει τέλος πάντων τη συνεργασία της μαζί τους, είτε είναι αυτός ο Γιώβιτς, είτε αυτός ο Πίλιος προκειμένου. Το Ριμπάλτα είναι ένα πιο σημαντικό κεφάλαιο γιατί αφορά τον δημιουργό αυτού του αγωνιστικού σχεδίου έτσι, και του project. Mm-hmm. Τον άνθρωπο δηλαδή που το έχει εμπνευστεί σε συνεργασία με τον Νίκολιτς και αφού τον έφερε, το υλοποιεί το σχέδιο και σίγουρα μετά την επέκταση της εργασίας της ΑΕΚ με τον Σέρβο τεχνικό νομίζω ότι είναι πλέον θέμα απλά ημερών να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι του Καταλανού Διευθυντή Ποδοσφαίρου δηλαδή, να μείνει και αυτός μέχρι το 2029, εκτός εκλογικού απρόπτου. Είμαστε κοντά στο ενδεχόμενο να γίνει αυτό σε επίπεδο συμφωνίας εννοώ. Αλλά θεωρώ ότι θα γίνει προς τα τέλη του Ιουνίου όταν αναμένεται και η άφιξη του Ριμπάλτα στην Αθήνα. Τότε αναμένεται έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν πάει να πει ότι έχει κολλήσει το σχέδιο ή όποιες επαφές μπορεί να έχει ο Καταλανός με πιθανούς στόχους της ΑΕΚ μεταγραφικούς ή για τα κομμάτια που αφορούν την ανανέωση που λέγαμε πριν. Ναι. Άλλωστε με τον Ζουμπουκόφ αποδείχθηκε περίτανο αυτό, δεν ήταν στην Αθήνα όλοι πάντα, τον ολοκλώθηκε η διαδικασία με τον Ουρανό και η απόκτησή του. Ωστόσο προχωράει τις εξελίξεις και από εκεί που βρίσκεται. Απλά για το δικό του θέμα, όπως αντιλαμβάνεις, ξέρεις και ο ίδιος δεν τραγουδάει και δεν καίγεται τόσο να ανακοινωθεί και όλα αυτά. Δεν τα βλέπεις σε πολύ δεύτερη μοίρα αυτά.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μετά για εκείνο είναι να καταφέρει η ΑΕΚ και ο ίδιος μαζί με τον Νίκολιτς να προχωρήσουν τόσο το project που έχουν στο κεφάλι τους για το ποδοσφαιρικό τμήμα, ώστε μέχρι την έναρξη του βασικού σταδίου προετοιμασίας του πρώτου να έχει έναν ακόμη παίχτη στη διάθεση του νέου εννοώ, έτσι μια ακόμη προσθήκη ο Μάρκο Νίκολιτς το λιγότερο, αν όχι και τις δύο, από τις τρεις δηλαδή, τις δύο που απομένουν, προκειμένου να έπειτα στη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην Ολλανδία να εξετάζεται το ενδεχόμενο που χρειαστεί κάτι άλλο. Θα έχει άπλετο χρόνο.
0: Άρα και παραμονής, στην πράξη τρεις και κλείσαμε εκτός και αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό ή τρεις και κλείσαμε γιατί και να βρεθεί κάτι τρομερό έχω αυτούς που θέλω στις θέσεις που θέλω και προχωράμε.
1: Θα σου πω πως το βλέπω εγώ, Κώστα, κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πολύ δύσκολο, δηλαδή φαντάζομαι ότι κάνει δύο μεταγραφές ακόμα και περνάει Ιούλιος και Αύγουστος χωρίς καμία. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση,
0: ναι,
1: από τα χρόνια στο ρεπορτάζ τέλος πάντων. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ παρά να μεταφέρω αυτό που επισήμως έχει υπογραμμιστεί και είναι το ουσιαστικό ρεπορτάζ, αυτό που έχει πει δηλαδή ο ίδιος ο προπονητής.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Ότι θέλουμε τρεις παίχτες. Έναν στο μεσοεπιθετικό όπου αποκτήθηκε ο 28χρονος Ουκρανός, έναν στόπερ και έναν χαφ. Δεν μπορώ εγώ να βάλω, ξέρεις, στο στόμα του υπευθύνου κάτι ψεύτικο, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πάντως, ειλικρινά σου μιλάω, σύμφωνα με την εμπειρία των χρόνων στο ρεπορτάζ και την κατάσταση την οποία έχουμε δει ξανά και ξανά και ξανά, πραγματικά να μου κάνει αισθησία να τελειώσει, φαντάζομαι να γίνουν οι δύο μεταγραφές. Παιδί μου, μέχρι τις 6 Ιουλίου, εγώ δεν σου λέω μέχρι τα τέλη Ιουλίου, μέχρι τις 10 Ιουλίου. Mm. Και από εκεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, δύο μήνες ολόκληρους, δηλαδή να μην έχει κάνει άλλη κίνηση. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Μα ως ελληνικό
1: βέβαια,
0: κοινό...
1: μπορεί να υπάρξει πώληση και να προκύψει ανάγκη για απόκτηση, έτσι. Εγώ λέω με τα δεδομένα που έχουμε ως σήμερα.
0: Ξενίζει και προς το ελληνικό κοινό και προς εμάς αυτή τη δουλειά το γεγονός να δούμε ότι υπάρχει όντως ένα πολύ στρωμένο και έτοιμο πράγμα και ξαφνικά χρειαζόμαστε μόνο τρεις προσθήκες. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει καλοκαίρια και χειμερινές μεταγραφικές περιόδους και βλέπουμε και τέσσερις και πέντε και έξι παίκτες. Και ξαφνικά ξέρεις, βλέπεις κάτι το οποίο είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένο και ξενίζει λίγο το τρεις και πάμε και κάνουμε προετοιμασία και είμαστε και μια χαρά.
1: Σωστά, σωστά, καλά το λες. Βέβαια, αυτό είναι, ξέρεις, η εισήγηση του υπευθύνων του αγωνιστικού συνδυασμού. Μπορεί κάποιο να του βρίσκει σύμφωνο, μπορεί όχι. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται και σε μια δύο επιπλέον θέση σαν αναβάθμιση ΑΕΚ, το δυναμικό της. Εγώ δεν είμαι προπονητής όμως, ευτυχώς. Και έξω από την άποψή μου, πρέπει να μεταφέρω το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει λοιπόν ότι από τους που κοιτάει ΑΕΚ, εκεί θα γίνει πολύ σημαντική η αναβάθμιση. Το είδαμε νομίζω και με τον Σπουκόφ. Ότι η ΑΕΚ δηλαδή δεν στοχεύει απλά να αποκτήσει παίχτες. Θέλει να αναβαθμίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κομμάτι της ποιότητας στις θέσεις που ψάχνει να ενισχυθεί, με ποδοσφαιριστές που θα είναι εν δυνάμει βασικοί όλοι τους και θα διεκδικούν τη θέση στην ενδεκάδα από τους παίχτες που ήδη έχουν κερδίσει το στοίχημα αυτό με τον Μάρκο Νίκολιτς. Mm-hmm. Όπως και να έχει πάντως, το σχέδιο έχει καταρτιστεί με τον Νίκολιτς, αλλά και από τον Ιμπάλτα πριν τον Νίκολιτς, μετά τον Δεκέμβρη του 25, Γενάρη 26 να το πω έτσι, γιατί είχαμε μπει τότε το καλοκαίρι του 25, συγγνώμη, είχαμε μπει μετά τον Γενάρη του 26, το δεύτερο, όπως είχε πει, στη δεύτερη της περίοδο, όπως είχε πει ο Ριμπάλτα, και τώρα είναι η τρίτη και τελική. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο καταλληλός διευθυντής ποδοσφαίρου στην Κύπρο, όταν η ΑΕΚ αντιμετώπιζε τον Άρη Λεμεσού, έλεγε ότι για να ολοκληρωθεί το σχέδιο που έχουν στο μυαλό του ο ίδιος και ο Νίκολιτς από το καλοκαίρι και έπειτα, χρειάζεται άλλες δύο μεταγραφικές περιόδους. Τότε είχε πει, ήταν το περασμένο καλοκαίρι αυτό. Mm-hmm. Πέρασε του Γενάρη που αποκτήθηκαν παίχτες, δηλαδή έχουμε ξεχάσει λίγο τον Σαχαμπό γιατί δεν έχουμε δει πολύ, έχουμε ξεχάσει τον Γεωργίεφ. Όμως είναι δύο project τα οποία ο coach τα υπολόγιζε για να τα βγάλει φέτος στο προσκήνιο. Και αυτό θα περιμένουμε να δούμε επίσης. Και βέβαια θα υπάρξουν τρεις ακόμα προσθήκες. Μάλλον δύο, συγγνώμη, πλην του Σουμπκόφ, για να ολοκληρώσουν αυτό το σχέδιο που ήρθε στο μυαλό του ο Ριμπάλτα. Να το δούμε. Και εννοείται ότι αν προκύψουν ανάγκες στη διάρκεια του βασικού στάδιου προετοιμασίας, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για να τις καλύψει η ΑΕΚ. Παρατηρείται και μια στασιμότητα, πρέπει να πούμε και να εννοώ στον κόσμο, σε ό,τι αυτά τα θέματα που αφορούν τις παραχωρήσεις, αλλά η αλήθεια είναι πως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, για να μην πω γενικά τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, είναι πολύ δύσκολα να αποδεσμεύσεις παύλα πουλήσεις ποδοσφαιριστές και ειδικά κοντά στα οικονομικά θέλω που έχεις, παρά το γεγονός ότι τους έχεις επί της ουσίας στην transfer list. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να θες να πουλήσεις όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί στις αρχές του καλοκαιριού με τίποτα. Θα μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση να επιτευχθεί γενικότερα σε όλο το καλοκαίρι, αλλά ειδικά στις αρχές της μεταγραφικής περίοδου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έως ανέφερε το θα λέγει κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρουμε σε Πιερό, Πάολο Φερνάντες, Ιούμπισιτς και Ελίασον, έτσι, αυτοί οι τέσσερις πιο σημαντικοί παίχτες που στην ΑΕΚ θα ήθελα να, παιδί μου, να έρθει να υπάρξει μια προοπτική παραχώρηση, να το πω έτσι.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σχετικά πιο χαλαρό, νομίζω, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από εκείνο του Ολυμπιακού, με τις πολλές προσπάθειες και τα ονόματα τα οποία θέλει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση του ρόστερ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τσανάκας, τον οποίο καλησπέριζω. Γεια σου, Γιώργο.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Μια χαρούλα. Καταρχάς να πω ένα συγχαρητήρια έτσι και από μένα. Μπράβο και στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση πρωταθλήματος, άλλον τίτλο σε φετινή σεζόν. Τώρα εγώ και πέρα στα ποδοσφαιρικά, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει τρεις υποθέσεις ουσιαστικά που θέλει να δει τι θα συμβούνε. Καταρχάς αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε την τελική του κίνηση για τον Μίκα Μάρμολ. Μεταφέρω αυτή την πληροφορία τώρα, η δική μας πληροφορία από την Ισπανία προκύπτει ότι έχει γίνει η τελική κίνηση για τον Μάρμολ και περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντησή του. Υπάρχει μια, πώς να πω, αισιοδοξία ότι θα απαντήσει θετικά ο ποδοσφαιριστής. Τον θέλουν αρκετές ομάδες. Νομίζω η μεγάλη αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η Σέλτα. Στην όλη υπόθεση, ξέρεις τι, τώρα Κώστα, είναι για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους Ισπανούς, 24 χρονών, είναι κάτι δύσκολο να φύγουν την Ισπανία.
0: Άρα είναι τύπου τελεσίγραφο, είναι η τελευταία μου κίνηση και στρέφουμε αλλού, είναι απλά μία ακόμα προσπάθεια και θα δούμε αν θα εντείνουμε τις συζητήσεις?
2: Νομίζω είναι συνδυασμός, ότι κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, εντείνουμε τις προσπάθειές μας, αλλά και γιατί δεν θέλουμε και να τραβήξει κιόλα πολύ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει ένα τουλάχιστον στόπερ όταν ξεκινήσει η προετοιμασία του. Σαν μεταγραφή. Γιατί δεν θέλει, το ρόστερ έχει δύο στόπερ, έτσι. Το Ρέτσο και τον Πιρόλα. Υπάρχει και ο Μπιανκόν. Αλλά ο Μπιανκόν, ακόμα και να ξεκινήσει την προετοιμασία με την ομάδα, είναι δεδομένο ότι ο Μπιανκόν θα φύγει από την ομάδα, θα αποχωρήσει, θα πουληθεί. Οπότε με δύο στόπερ βασικούς και τους μοναδικούς και έναν ακόμα από τις ακαδημίες, είτε είναι ο Κουτσίδης είτε κάποιος άλλος, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει άμεσα να έρθει στο πέρα στον Ολυμπιακό. Και είναι η απόφαση του Ολυμπιακού, του ανθρώπων, του Μεντιλίμπερ, του ανθρώπων της ομάδας, να πάρει ο Ολυμπιακός δύο στο πέρα, καλό επίπεδου, υψηλό επίπεδου, ώστε να έχει δύο εισάξια δίδυμα, τόσο σαν δεξί στο πέρα, δηλαδή το Ρέτσο και έναν από πίσω του, τον Πιρόλα και έναν από πίσω του επίσης αντάξιο ή εισάξιο. Να το ποσοστά για να δημιουργηθεί και ανταγωνισμός, γιατί ο Ολυμπιακός έχει εξαχαλωμένη Ευρώπη για του χρόνου. Είτε αυτή θα είναι στη λίγη θέση του Champions League, είτε στη λίγη θέση του Europa. Οπότε λαμβάνεσαι και με δαμά του κυπέλου και με δαμά του πρωταθλήματος, μιλάμε για μίνιμουμ 50 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Οπότε θα χρειαστεί το ρόστερ και να είναι πιο ποιοτικό, αλλά και λίγο πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο, όχι αριθμητικά, στους 25-26 ποδοσφαιριστές θέλει πάλι ο προπονητής. Εννοώ τους παίκτες να χρησιμοποιηθούν, να ανοίξει το rotation. Γιατί φέτος, όπως και να το κάνουμε, ιδιαίτερα όσο μετά τον Γενάρη, Φλεβάρη και έπειτα, άρχισε να κλείνει αυτό το rotation και πήγε ο προπονητής με τους λίγους που εμπιστεύεται περισσότερο. Το είδαμε αυτό ξεκάθαρα. Είναι η περίπτωση λοιπόν του Μάρμου, ο Ολυμπιακός έχει κάνει την τελική του κίνηση για τον ποδοσφαιριστή. Είναι αισιόδοξη η ομάδα και περιμένουμε την απάντησή του. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο ποδοσφαιριστής. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, πλέον στα χέρια του που θα θελήσει να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει όσα πρέπει από την πλευρά του για να είναι εντάξει. Και τώρα το μπαλάκι περνάει στον ποδοσφαιριστή. Οι άλλες δύο περιπτώσεις, η μία είναι ο Ζωέλ Ρόκα της Βιρόνα. Μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός, μια υπόθεση που την έχει προχωρήσει αρκετά τόσο από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και πλέον την προχωράει αρκετά και από την πλευρά της Βιρόνα, με τις προτάσεις που έχει κάνει για να φτάσει συμφωνία με την ομάδα για τον 21χρονο εξτρέμ. Είναι ο ένας από τους δύο εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλει ιδανικά ο Ολυμπιακός να είναι ο ένας από τους δύο, να το πω σωστά. Γιατί δεν έχει κλείσει κάτι τη στιγμή που μιλάμε. Και η άλλη περίπτωση είναι του Νοά Καντιού, του Γάλλου Χάφου, ήταν το μπαμ στην περασμένη σεζόν με τη Λοριάν. Άλλη μια περίπτωση που είναι κυκλωμένη στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι εισαγωγικά, θέλω αυτό τον παίξα αδρελή να τον θέλουμε στην Πειραιά. Η Λοριάν την πλευρά της αντιστέκεται σε ένα αρά, λέει ότι θέλει να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή, ίσως να έχει μια τακτική για να αυξήσει την τιμή. Μπορούμε να το αποκλείσουμε το εν λόγω σενάριο. Γιατί έκανε πάρα πάρα πολύ καλή σεζόν. Και όταν η εκείπη, για παράδειγμα, τον συμπεριλαμβάνει μέσα στους, την καλύτερη δεκάδα, που ξέρεις και εσύ, Κώστα, πόσο απαιτητική είναι η εκείπη.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: και
0: ναι.
2: Να παίχνει που έπαιζε στη Λοριάν τώρα, όχι στη Μπαρή ή κάπου αλλού.
0: Και δεν φοβάται να βάλει και τα μηδενικά ή τον Άσο ή το Δύο στις βαθμολογίες που βάζεις επέκτες. Είναι αυστηρή πολύ ως μέσο.
2: Όχι, όχι. Έτσι ακριβώς είναι. Και όταν τον ξεχωρίζει και η εκείπη, σημαίνει ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Η εν λόγω περίπτωση δείχνει και την κατεύθυνση που έχει ο Ολυμπιακός για τον άξονα του. Δηλαδή να πάρει έναν χαφ με όγκο. Έναν λίγο που να είναι στήλη μπόρα. Όγκο και ύψος να προσθέσει στον άξονα του. Κάτι άλλο, είναι πολλές οι περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός είχε ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Αλλά καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες και μπαίνουμε πλέον σε λιγάκι στο δεύτερο μισό του Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θέλει να αρχίσει να κλείνει περιπτώσεις, κυρίως για τους παίκτες που θα έρθουν και αντίστοιχα σιγά σιγά και τους παίκτες που θέλει να δώσει, γιατί ακόμα και στην προετοιμασία ο προπονητής δεν θέλει μεγάλο αριθμό, γιατί θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του και πως να είναι πιο εύκολη δουλειά στην προετοιμασία, στα φιλικά, στα πάντα όλα.
0: Η περίπτωση του Τσάπρα έχει μείνει λίγο πιο πίσω, είναι λάθος η εντύπωση που έχω?
2: Περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση του Λεβαδιακού. Από τον Ολυμπιακό δεν επιβιώνεται το παραμικρό για τον Τσάπρα. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίπτωση που έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, έτσι, του Τσάπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Λεβαδιακός. Γι' αυτό βέβαια τις τελευταίες μέρες έχει, δεν θα το πω ακριβώς, ενεργοποιηθεί, αλλά έχει επιστρέψει στο μυαλό του ανθρώπου του Ολυμπιακού η περίπτωση του Μπρουσάη,
0: ναι,
2: για το δεξιά άκρο της άμυνας, γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν στο δεξιά άκρο της άμυνας, δεξιμπακ, ο ένας ήταν ξένος και ο άλλος Έλληνας.
0: Ναι.
2: Ιδανικά θα θέλανε το ίδιο να γίνει και στα αριστερά.
0: Stop.
2: Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο εφικτό.
0: Στο πιο ανοιχτό rotation, ρε παιδί μου, σε μια πολύ διαφορετική κουβέντα, το λέω γιατί αν ανοίξει το rotation, οκ, okay, για δεξί στόπερ, παίζει το παλικάρι. Γι' αυτό το λέω.
2: Για ποιον λες?
0: Για τον Τσάπρα.
2: Εντάξει, ναι, οκ, okay, απλά δεν θα τον πάρει για...
0: Καλά, ναι, δεν είναι το
2: παίξα. Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που είναι παίχτης που είναι καλύτερος από τη μέση και μπροστά και λιγότερο καλός από τη μέση και πίσω. Δηλαδή η δύναμη του μεγάλη είναι από τη μέση και μπροστά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάντως, το στυλ του Τσάπρα, ένα παιδί πιο ψηλό, πιο δυνατό, είναι ξεκάθαρα και η στόχευση του Ολυμπιακού για τον δεξιό στόπερ πάντως. Επειδή το θέσαμε και έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα τον έχει δει και εσύ, τη βλέπεις και εσύ Ιταλία πολύ. Ο Μαριπάν, ο Χιλιανός στη Τωρίνο, είναι ένα προφίλ που ο Ολυμπιακός το κοίταξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ένα τέτοιο στυλ θα πάει ο Ολυμπιακός. Πιο ψηλό παιδί, πιο aggressive.
0: Και να έχει και τα χιλιόμετρα. Να μπορεί να τα
2: κάνει. Και να έχει και τα χιλιόμετρα. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διακόπτουμε για πολύ λίγο. Ακούμε λίγες διαφημισούλες. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11 με τον Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.
3: Η Winsport FM 94,6. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού που νίκησε 89-85 του Παναθηναϊκού εκτός στον 5ο τελικό της στίχημα της BL στο ΣΕΦ. Πρώτο σκόρ των νικητών ο Φουρνιέ με 22 πόντους και τάσεις που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Τολιόπουλος με 21 πόντους. Επίθεση με γροθιές του Ταϊρικ Τζόουνς σε βάρος του Κέντρικ Νάν αλλά και ξύλο από τα μάτια στους παίκτες του μετά τον 5ο τελικό καταγγέλλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ, τα λόγια του Εργκίνα Ταμάνο. Ναν έπιασε από το λαιμό τον Τζόνς, σύμφωνα με το Sports Director των πυρετών Χρήστο Μπαφέ, που προανήγγειλε μηνύσεις σε βάρος του γκάρ των Πράσινων, αλλά και του Ματιάς Λεσόρ. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά με την Ευρωλίγκα. Είχαμε να το κάνουμε από το 2012. Ίσως είναι η καλύτερη πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το μήνυμα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Τις τέσσερις κατακτήσεις πρωταθλήματος έφτασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ξεπερνώντας τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία, τόνισε σε χαρτί ανακοίνωση από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Ήταν εξαιρετική τελική συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ο νικητής συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είμαι περήφανος για αυτούς που τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά το μήνυμα του Εργκίνα Δαμάν μετά το φινάλε του πέμπτου τελικού. Εγώ θα σας αγαπώ και μη σε νοιάζει η ανάρτηση της πράσινης ΚΑΕ μετά την απώλεια του τίτλου. Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του τέταρτου τελικού της στίγμα GBL. Στην ΚΑΕ επιβλήθηκε τιμωρία δύο αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 90.000 ευρώ. Ένα χρόνο αποκλεισμό και για τη σύντροφο του ΝΑΝ που τράβηξε από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου. Πρόταση τη Αμστουσπορ για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν εγκατάσταση του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, έλαβε αρνητική απάντηση σύμφωνα με τουρκικό δημοσιογράφο Βίτσερ Βλόντ. Αντί ενός εκατομμύριο ευρώ θα συνεχίσει την καριέρα του Σφιντέρ και σύμφωνα με τους Πολωνούς. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατήχε αυτή τη θέση θα εκτελήσει το εξής χρέη συμβούλου. Τις απαντήσεις της Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα και της Λόρια για τον μέσο Νουακαντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 ανανέωσεις των καρτών διάρκειας τη Δευτέρα, ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, όπως θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρ Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο η ανανέωση των συμβολών Γιώβιτς και Πίλιου, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Παύλο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός συνορών. Η επικοινωνία Βασαβίδη και Ρασπάλου Τσέσκου θα δρομολογήσει εξελίξει στο θέμα τη τεχνική ηγεσία των ΠΑΟ και επαφή με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκου, αρχίζει ο δικέφαλο του Βορρά. Ενδιαφέρον από άλλε ελληνικέ ομάδε για τον ΟΣΔΟΕΦ, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ. Το 4-4 στο Europa League πέτυχε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που νίξε 3-2 στην Πορτογαλία στο Χρυσό Γυμνασίο Νεάπολη Σιλάρη. Ο Ολυμπιακό στήθηκε 16-13 από τη Φερετζουάρο στο μικρό τελικό του Φαναρπόρ του Τσάμπιου Λιμπ Πόλο Ανδρό στη Μάλτα. Εντυπωσιακό είπα σε 8.54 σημείωσε ο Μίλτος Εντόγκλου στο διεθνές meeting δρόμια στη Βάρη, ωστόσο η επίδοση δεν μπορεί να μετρήσει λόγω του ισχυρού ευνοϊκού ανέμου που ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Συνέχεια με 4 παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο για το δεύτερο όμιλο ημίχρονο στο Κατάρ Ελβετία 0-1. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει το Βραζιλία-Μαρόκο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και τη Σκωτία στι 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη και για τον τέταρτο Αυστραλία-Τουρκία στι 7 στο Βανκούβερ. Κάλυψη από τα κανάλια τη ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιά.

0: Επιστρέψαμε. Ρύθμιση Sport FM 94,6. Τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Τώρα ακούγομαι πάνω μου. Είμαι κομπλέ. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη μαζί μας για νεότερα σε ό,τι αφορά τον Kendrick Nunn. Έλα, Γιώργο.
1: Ένα από κάτι αγωνιστικό. Μάλλον εντάξει για τον τραυματισμό του. Είπαμε στο. Είχε ένα θεματάκι στα πλευρά και αγωνίστηκε με κάταγμα στα πλευρά σε όλο το δεύτερο μήχρονο, όσο παίξε δηλαδή στο δεύτερο μήχρονο. Έπαιζε με κάταγμα, έχει πάει στο υγεία για εξετάσεις. Έφυγε πριν από την υπόλοιπη αποστολή από το ΣΕΦ, πριν από την αναχώρηση δηλαδή της αποστολής του Παναθηναϊκού, για να πάει στο νοσοκομείο να κάνει εξετάσεις. Επαναλαμβάνω, έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μήχρονο, έτσι. Αυτά.
0: Ωραία. Γιώργο Πετρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Με κάταγμα στα πλευρά τελικά ο Kendrick Nunn είχε πάει στα ποδητήρια, επέστρεψε, μπήκε στο παρκέ, είχε έντονες ενοχλήσεις, έντονο πόνο, αλλά τελικά έχει ζημιά στα πλευρά, έχει κάταγμα και με το οποίο αγωνιζόταν, οπότε θα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

Λοιπόν, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους στο μάτς της Ελβετίας με το Κατάρ, οι Ελβετοί προηγούνται 1-0 με εύστοχο χτύπημα απέναντι από τον Εμπολό από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, την δεύτερη σημερινή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπενθυμίζω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 4-1 και σε ούτε ένα διωράκι πλέον το πολύ ωραίο στη θεωρία παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο, Αϊτή Σκωτία στις 4 για τους καλούς ξενύχτιδες, στις 7 το πρωί πλέον Αυστραλία-Τουρκία, 8 Γερμανία-Κουρασάο, 11 Ολλανδία-Ιαπωνία και το ωραίο ρολόι συνεχίζεται με τις διαδοχικές αναμετρήσεις του φετινού Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ των Big Four της Στίχημαν Super League, μαθαίνοντας τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Καλησπερίζω τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς
1: καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Στον ΠΑΟΚ εννοείται ότι καίει το θέμα προπονητή, το οποίο φυσικά πρέπει να ξεκαθαρίσει. Μπαίνουμε βαθιά μέσα στον Ιούνιο. Σε 10 μέρες μαζεύεται η ομάδα. Και είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα το θέμα του προπονητή. Βεβαίως είναι σε μια πολύ πολύ κρίσιμη καμπή. Γίνεται αυτό που θα μπορούσε ή θα έπρεπε να συμβεί και νωρίτερα, με τις συζητήσεις, τις άμεσες συζητήσεις με την πλευρά του Λουτσέσκου, πολύ πιο ξεκάθαρα για το μέλλον αυτής της σχέσης. Εξακολουθεί το πιο πιθανό σενάριο να είναι η λύση, ένα διαζύγιο, ο τερματισμός αυτής της συνεργασίας με κάποια συνθήκη. Δεν αποκλείεται όμως, δηλαδή αυτό που λέμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, το ότι πραγματικά είναι όλα ανοιχτά και δεν αποκλείεται τίποτα, εξακολουθεί να ισχύει και απόψε βράδυ Σαββάτου.
0: Είναι κάτι το οποίο αλλάζει σχεδόν καθημερινά, δηλαδή τώρα ας πούμε που μας λες ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, όλα είναι ανοιχτά, όμως είναι μια κατάσταση η οποία περνάει από διάφορες διακυμάνσεις από το ότι ήδη ψάχνω τον επόμενο, αλλά τελικά ίσως και να παραμένει ανοιχτό το θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ και καιρό η ιδιοκτησία αποφάσισε ότι πρέπει να ψάξει για τον επόμενο προπονητή. Ούτε αυτό είναι απλό, να βρεις προπονητή που μπορεί να εγγυηθεί με το άκουσμα, το βιογραφικό, μια καλύτερη πορεία. Φυσικά δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς, ενώ σαφώς είναι ζήτημα και η διαδικασία επίλυσης της εργασίας με τον Λουτσέσκου από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό έχουμε φτάσει αρκετά αργά μέσα στον Ιούνιο, γι' αυτό είναι όλα ανοιχτά ακόμα και τώρα. Και για να το ξεκαθαρίσουμε από όσα μαθαίνουμε και από όσα βγαίνουν, μπορεί να υπάρξει εξέλιξη οριστική σε μια ώρα από τώρα, μπορεί αύριο το βράδυ, αισιοδοξούν ότι μέχρι τη Δευτέρα αυτό θα έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό έλεγα και μέχρι την Παρασκευή. Προφανώς αυτός είναι ο στόχος. Φυσικά είναι ο στόχος, δεν πάει κι άλλο. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας να είναι ξεκάθαρο πώς ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί προπονητικά από εδώ και πέρα. Παραλαμβάνω, οι επαφές πλέον γίνονται άμεσα, απευθείας, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ακόμα και των βασικών πρωταγωνιστών, και του Σαββίδη και του Λουτσέσκου, των δύο που λέγαμε από χθες ότι είναι και η μόνη λύση για να ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση, και εξακολουθούμε να πιστεύουμε από όλες τις πληροφορίες ότι είναι όλα πιθανά, όσο και αν το σενάριο αποχώρησης συνεχίζει να είναι το επικρατέστερο.
0: Ναι. Και το κομμάτι της προετοιμασίας αυτή τη στιγμή και των φιλικών, ποιος το
1: έχει? Εντάξει, αυτά έχουν καθοριστεί εδώ και καιρό, οι ημερομηνίες, ειδικά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελο, ήταν φανερό ότι θα παίξει είτε ως δεύτερος είτε ως τρίτος εκεί 23 Ιουλίου. Το αθλητικό κέντρο στο Ζαλτμπόμελ είχε τσεκαριστεί, οι ημερομηνίες είναι τσεκαρισμένες και απλά κλείνουν τα φιλικά, τα οποία ανακοινώθηκαν δύο και θα ανακοινωθούν άλλα δύο όταν θα κλείσουν και θα πέσουν οι υπογραφές τις προσεχείς ημέρες.
0: Άρα αν τυχόν υπάρξει αλλαγή προπονητή και έρθει κάποιος νέος άνθρωπος να κρατήσει
1: το τιμόνι.
0: Όχι, άλλο θέμα. Το ανακοινώνεις ότι έχουμε κανονίσει να πάμε εκεί, τα φιλικά μας είναι αυτά, ό,τι μπορείς να προσθέσεις.
1: Το πρόγραμμα προετοιμασίας δεν επηρεάζεται, τα φιλικά και οι ημερομηνίες, δεν υπάρχει λόγος. θα επηρεαστεί η καθημερινότητα όμως, η προπόνηση. Ναι. Αυτό είναι το κυρίαρχο στον ΠΑΟΚ αν αλλάξει προπονητή. Ότι αλλάζουν τα πάντα στην καθημερινότητα μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό φυσικά είναι δύσκολο. Εννοείται ότι θα είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία όταν ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει τον Λουτσέσκο. Όποτε γίνει αυτό. Mm-hmm. Αυτή η συνήθεια με έναν πετυχημένο προπονητή.
0: Ναι.
1: Τώρα, ένα ζήτημα με τον Κετζιόρα που παίζει από χθες στην Ουκρανία, με ουκρανικές πηγές να επιμένουν ότι η Δυναμό Κιέβο έχει κάνει και πρόταση και έχει συμφωνήσει για να πάρει τον Κετζιόρα, πολύ προχωρημένο, γιατί από τη μία, ναι, γνωρίζουν και εδώ ότι οι Ουκρανοί τον θέλουν και μάλιστα τον θέλουν για 2 χρόνια. Ο Κετζιόρα έχει σύζυγο από την συγκεκριμένη χώρα, δεν πιέζει από την πλευρά του, δεν πιέζει ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει όμως πρόταση, δηλαδή αυτό που γράφεται ότι και πρόταση έγινε και έχει συμφωνήσει και φεύγει, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Ανοιχτό αν γίνει κάποια πρόταση, γνωστό ότι έχουν ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει επισημοποιηθεί. Mm-hmm. Και φυσικά να το τονίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει, παραχωρίζει τον Κετζιόρα, θα ψάχνει 3 στόπερ. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο ως εξίσωση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ήδη ψάχνει 2 στόπερ και ως αλλαγή, όχι το ψάξιμο και αναζήτηση, η αλλαγή που θα επέλθει στο ρόστερ. Δηλαδή να έχεις 4-5 ρόστερ και να πρέπει να αλλάξεις το 60-70%. Είναι κάπως. Είναι βαρύ, είναι δύσκολο. Πάντως είναι και αυτό ένα ανοιχτό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα επίσης περίεργο και περίπλοκο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ. Πολύ. Το βαραίνει πάρα πολύ η αποτυχία. Το πώς τελείωσε η περασμένη σεζόν. Η τελευταία μέρα με το σοκαριστικό τρόπο της Λεωφόρου. Ο χαμένος τελικός. Το πόσο ΠΑΟ κατέρευσε μετά τον Φεβρουάριο, από όλα όσα τον βρήκαν, αλλά και την διαχείριση που έκανε ή δεν έκανε. Αυτό το βάρος δεν αντιστράφηκε. Βεβαίως βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές ήδη στην ΠΑΕ εταιρικά, mm-hmm. με νέο CEO, αλλά κυρίως στο αγωνιστικό, όπου έρχεται άλλος αέρας με τον Μάτος και τον Βιερίνια, ποδοσφαιράνθρωποι με γνώση του ΠΑΟΚ, αλλά και νέοι στο χώρο, φιλόδοξοι, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αλλά είναι αυτό το βάρος της περισσότερης αποτυχίας ακόμα υπάρχει. Κάποια στιγμή θα κλείσει και το προπονητή και πλέον θα έχουμε νέα δεδομένα, ώστε σύντομα να ασχοληθούμε με πιο ποδοσφαιρικά στοιχεία και με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τους παίκτες που μαζεύονται 22 του μηνός και 29 αναχωρούν για την Ολλανδία.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, στο sportpavlofm.gr μπορείτε να δείτε βίντεο από οπαδούς του Παναθηναϊκού που περίμεναν την επιστροφή της αποστολής στο Telecom Center για να τους δείξουν ότι τους στηρίζουν και να τους παρηγορήσουν για την απώλεια του φετινού πρωταθλήματος. Φυσικά, περίλυποι και με σκυμμένα κεφάλια οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, αλλά εισέπραξαν την αγάπη και την αποδοχή της προσπάθειας από τον κόσμο που είχε βρεθεί στο Telecom Center, σε ένα γεμάτο Telecom Center, στο οποίο προβλήθηκε και ο πέμπτος τελικός στοίχημα GBL.

Λοιπόν, στα αμιγώς ποδοσφαιρικά η Ελβετία συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο απέναντι στο Κατάρ, αν και λίγο πριν το εμίχρονο μία πολύ καλή στιγμή για το Κατάρ λίγο έλειψε να φέρει και την εσωφάριση στο σκορ σε 1-1. Γλίτωσαν οι Ελβετοί μία κλασική, νομίζω η πρώτη πολύ καλή στιγμή για το Κατάρ στην αναμέτρηση αυτή, αλλά προς το παρόν διατηρεί άνετα το προβάδισμα η ομάδα των Ελβετών με το πέναλτι του Εμπολό. Δεν το είχα παρατηρήσει, δεν το είχα σκεφτεί βασικά, αν και έχω δει όλα τα γκολ των φετινών αναμετρήσεων. Είναι το πρώτο γκολ με πέναλτι στο εν εξελίξη παγκόσμιο κύπελο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Είναι το πρώτο πέναλτι που ευστοχεί παίκτης μέχρι στιγμής αναμετρήσεις. Δεν έχω δει μόνο την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτείων με την Παραγουάη, δηλαδή το μάτς με τα περισσότερα γκολ. Ακόμα και στο μάτς των Τσέχων με την Νότια Κορέα έκανα μια προσπάθεια να ξυπνήσω και γύρω στις 5 το πρωί και να ανοίξω την τηλεόραση για να δω λίγο το παιχνίδι. Δεν κατάφερα να το δω όλο. Αλλά το σημερινό, τέλος πάντων, αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη, δεν έκανα καμία προσπάθεια να ξυπνήσω τα ξημερώματα.

Κάποια μηνύματα που έχουν έρθει σχετικά με τα ρεπορτάζ των ομάδων για τον Γένσεν, λέει κάποιος, τον οποίο ακόμα περιμένει ο Παναθηναϊκός. Λέω Καμαρά ακόμα να πει το ναι. Περιμένει την απάντηση του παίκτη ο Παναθηναϊκός, όπως μας ανέφερε και ο Διονύσης Δεσύλας έπειτα από την έγκριση που πήραν οι πράσινοι από την ομάδα του Καμαρά. Οπότε απομένει η θετική απάντηση του παίκτη για να ντυθεί με την πράσινη φανέλα. Για την ΑΕΚ λέτε κάποιοι, και ο Γιώργος Τσακίρης βγήκε πριν από λίγη ώρα και αναφέρθηκε και στα ζητήματα της Ένωσης.

Αλήθεια είναι για τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ. Πολύ κουβέντα για την αστυνομία, για την κίνηση των παικτών του Παναθηναϊκού. Γράφει ένας να βγουν έξω να προκαλέσουν. Λέει, θέλανε να βγουν έξω να προκαλέσουν τον κόσμο να πάνε στα ποδητήρια να ζητήσουν το λόγο. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Πήγαιναν προφανώς, ήθελαν να βρουν τον Τζόουνς να ζητήσουν τον λόγο για το χτύπημα στον Κέντρικ Νάν. Ούτε να προκαλέσουν κανένα κόσμο, ούτε τίποτα. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι δεν κατανοώ γιατί να πρέπει να υπάρχει αστυνομία με ασπίδες, με δυνάμεις των ΜΑΤ, με όλο αυτό το σκηνικό σε ένα αθλητικό γεγονός, σε έναν χώρο που θα έπρεπε να είναι μονάχα παίκτες και άνθρωποι των ομάδων. Και όλο αυτό προφανώς έχει ξεκινήσει από το περιστατικό με τον Jones και τον Kendrick Nunn. Δεν υπάρχει μετά κουβέντα ούτε για το ναι, αλλά τι, να τους αφήσουν να πάνε κάπου να επιτεθούν αυτοί ή να συνεχίσουν κάτι ή όλο αυτό το κομμάτι. Δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να υπάρχει τέτοια περιφρούρηση, μάλλον γιατί να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο σημείο και να μην μπορούν δύο παίκτες αντίπαλοι να συζητήσουν όπως συζητούσαν ο Hayes Davis και ο Thomas Walkup, χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι δυνάμεις αστυνομίας και επιβλέποντες, με τον φόβο ότι επειδή έγινε αυτό νωρίτερα, κάτσε να δούμε μήπως ξεσπάσει νέα αιστεία έντασης. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει.

Το παρατηρήσα και εγώ και είχα δει και το μήνυμα νωρίτερα με την επικαιρότητα και τα όσα συνέβαιναν. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο είδες ρε πάνω. Μόλις πήγα να το διαβάσω, έφυγε γιατί ήρθαν άλλα τόσα. Λοιπόν, βλέπω τον αγώνα στο παγκόσμιο, το βρήκα. Έχει πλάκα η Spider-Cam που η σκιά τη μέρα μεσημέρι είναι λες και υπάρχει μια γάτα που κόβει βόλτες στο γήπεδο, είπε ο Γιάννης από το Κουκάκι. Ναι, ακόμα φαίνεται η σκιά τη Spider-Cam. Είναι η γνωστή κάμερα που παίρνει τα πανοραμικά πλάνα και κινείται πάνω σε συγκεκριμένα καλώδια με συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να δίνει τα πλάνα προς τις κάμερες. Η αλήθεια είναι κάπου είχα δει πριν από μέρες κάποια είχε μια τεχνική βλάβη και έπεσε και έσκασε κοντά στην γραμμή του πλάγιου out. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος επόπτης εκεί, κάποιος παίκτης για να πέσει πάνω του. Αλλά έχει και αυτό την πλάκα του, η αλήθεια είναι, ειδικά πριν που ο ήλιος ήταν πολύ πιο έντονος στο μάτς του Κατάρ με την Ελβετία και επέφεραν κάπως και οι οπαδοί, λίγο πέβλεπα σε εξέδρες στην πλευρά που χτυπούσε πολύ ο ήλιος και ήταν δύσκολα τα πράγματα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε απόψε θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμό στα Εξάρχεια. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 5 κάλικες. Εξετάζεται. Η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Αναβίσου. Είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24, που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού και έκανε το 3-2 στη σειρά. Ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του αγώνα γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Πασαλιμάνι. Στην Αλβανία, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν σήμερα. Η μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Big Wins Sport FM 94,6. Σωτήρη Σταμπάκο στην αξιδεξιά της εκπομπής. Πάνος Μπουρνάς στην κονσόλα του ήχου και Κώστας Ζάγιαρης στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Για να αλλάξουμε σιγά σιγά και το κλίμα από τα μπασκετικά, φυσικά παρακολουθώντας και τις εξελίξεις και την επικαιρότητα για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο από το ρεπορτάζ των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έπειτα από το Game 5. Είδα την Αγγλία να φτάνει πριν από λίγα λεπτά στο Κάνσας, εκεί όπου θα καταλύσει η αποστολή για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων για το Μουντιάλ. Υπενθυμίζω 17 του μηνός, νομίζω Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος, 11 η ώρα το βράδυ το πρώτο της παιχνίδι, είναι Τετάρτη στις 11 το βράδυ με την Κροατία. Η είδηση, η περίεργη ποδοσφαιρική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τους Άγγλους, καθώς το πρωί νωρίς μάθαμε ότι εκλάπη ο αγωνιστικός εξοπλισμός και παπούτσια αρκετά και ρουχισμός και εργαλεία των γυμναστών και του staff του Τόμας Τούχελ από ανοιχτό βαν που βρήκαν κάποιοι, ενώ ανοίξε φόρτωναν η βοηθή και η λοιπή τα υπόλοιπα μέλη της Αποστολής Εθνικής Ομάδας Αγγλίας σε προπονητικό κέντρο. Αργότερα μέσα στην ημέρα μάθαμε ότι κάπως βρέθηκαν και ανακτήθηκαν κάποια από τα πράγματα που είχαν κλαπεί και τώρα ο Τόμας Τούχελ σε δηλώσεις του ρωτήθηκε αν όλοι οι παίκτες έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και για να προπονηθούν, γιατί είχε εθιχτεί και ζήτημα κατά πόσο μπορούσε όντως να γίνει κανονικά η προπόνηση και με τα εργαλεία των γυμναστών, των φυσιοθεραπευτών κλπ, αλλά και με τον ρουχισμό και τα απαραίτητα που θα έπρεπε να έχουν οι παίκτες. Ο Τόμας Τούχελ είπε μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι, μάλλον έχουν στις αποσκευές τους κάποια πράγματα οι Άγγλοι διεθνείς που είδαν αυτή την αναποδιά να τους συμβαίνει λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων του στο φετινό Μουντιάλ.

Λοιπόν, μπορείτε να δείτε πλέον και στο sportpalofm.gr ολόκληρο το βίντεο από την ομιλία του Εργκίνα Ταμάν προς τους παίκτες του στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Σας είχα αναφέρει ορισμένες από τις ατάκες του Τούρκου προπονητή. Βλέπω ότι έχει πει επίσης πως ξέρω ότι με κάποιους είχαμε προβλήματα για τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είμαστε στην Φινλανδία ή στον Ιππιαγωγείο. Εργαζόμαστε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και γεμάτα αδρεναλίνη περιβάλλοντα για όλους. Όπως και να έχει, είμαι σίγουρος πως προσπαθήσατε και εμείς. Προσπαθήσαμε για τα πάντα να πάμε στο Final Four. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Τελικά αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το κύπελλο, είπε ο Εργκίν Αταμάν. Ήταν και μια είδους απολογία προς τους παίκτες που είτε αδίκησε, είτε όπως προαναφέραμε και δημοσίως είχε επιλέξει όχι να τους θίξει τον εγωισμό, αλλά να τους δείξει ότι είναι αυστηρός και ότι δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα. Το είχε κάνει και με τον Σόρτς, το έκανε γενικότερα μέσα στη σεζόν, ακόμα και από το ημίχρονο των αναμετρήσεων σε flash interviews, όταν έβλεπε ότι κάποιος ίσως να έχει μια κακή μέρα, να έχει περισσότερες από μία κακή μέρα. Okay, έκανε και αυτό τα λάθη του. Προφανώς απολογείται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις καταστάσεις που του προέκυψαν και ευχαρίστησε και τους παίκτες, καθώς παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να συνεργάζεται κάποιος μαζί του.

Καλά έχει ξεκινήσει το μάτς του Κατάρ με την Ελβετία με τον γκολ από το 17, αλλά έχει μαρμαρώσει εκεί το σκορ στο 1-0. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Η αλήθεια είναι πως σίγουρα δεν περίμενα τον τρόπο με τον οποίο ο Καναδάς έβγαλε τρομερή μαχητικότητα κόντρα στους Βόσνιους εχθές το βράδυ για να πάρει τελικά το 1-1 από αυτήν την πρώτη αναμέτρηση. Ο Λούκιτς με κεφαλιά στο 21ο λεπτό είχε βάλει μπροστά τους Βόσνιους. Ισοφάρισαν οι Καναδοί με τον Λάριν. Πέτυχαν τον γκολ μπροστά στο κοινό τους. Ο Καναδάς νομίζω έτσι όπως εμφανίστηκε κόντρα στους Βόσνιους και με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε και πάλεψε και έκανε τον Κολάσινατς παρά τις εμπειρίες του και το κορυφαίο επίπεδο στο οποίο έχει αγωνιστεί να πανηγυρίζει κάποιες απομακρύνσεις ή κάποια τάκλιν ή να βλέπει ότι όταν ζορίζεται η ομάδα του και κατάφερε να βγάλει την άμυνα να προσπαθεί να δίνει κουράγιο, ο Καναδάς κατάφερε να τον δυσκολέψει πάρα πολύ και να του πάρει και έναν βαθμό από αυτό το πρώτο παιχνίδι. Και νομίζω ότι προκάλεσε και γέννησε νέες προσδοκίες η εκ των χωρών που διοργανώνει το φετινό Μουντιάλ. Είναι από τις ομάδες που λέμε Ones to Watch, η ομάδα του Καναδά. Οπότε προσωπικά περιμένω να δω και τη συνέχεια από αυτή την ομάδα.

Σίγουρα πρέπει να δούμε και πώς θα ξεκινήσει στο τουρνουά αυτό και η Βραζιλία κόντρα στο Μαρόκο. Κάναμε και προχθές εδώ την κουβέντα το μεσημέρι με τον Σταύρο το Χοντροθυμιό για τους Βραζιλιάνους, για το ρόστερ τους, για το αν αυτοί οι παίκτες θα έβλεπαν εντεκάδα με παίκτες που έχουμε συνηθίσει από τη Σελεσάο άντε μέχρι και την δεκαετία του 2000. Φυσικά, δίχως Νεϊμάρ σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος επίσημα και υπεύθυνα να τονίσει στη Βραζιλία πότε θα είναι διαθέσιμος ο Νεϊμάρ. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, δεν έχει καταφέρει καν να προπονηθεί κανονικά. Δεν έχει καταφέρει να βγάλει κανονικό πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ακόμα κάνει τις θεραπείες του. Ο Αντσελότη τον έχει μαζί. Ευελπιστεί να προχωρήσει τόσο η Βραζιλία, ώστε όταν τον χρειαστεί τον Νεϊμάρ να είναι διαθέσιμος εκείνος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω από τη συμμετοχή του Superstar της Santos στο φετινό Μουντιάλ.

Μας επαναφέρει στο μπάσκετ η επικαιρότητα, καθώς παρακολουθούμε οτιδήποτε προκύπτει και μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του Big Wins Sport FM και την ομιλία των Αγγελόπουλων στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Αναφέραμε εκείνη του Αταμάν στους παίκτες του. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι βρέθηκαν στα αποδυτήρια της ομάδας, της πρωταθλήτριας ομάδας πλέον του Ολυμπιακού. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο στο sportpavlofm.gr. Ανέφεραν σήμερα είναι μια ιστορική βραδιά. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα από το 2012. Μας κάνατε περήφανους, γράψατε ιστορία και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη και το αξίζετε 100%. Συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα, είπαν οι ιδιοκτήτες των Ερυθρόλευκων.

να υπενθυμίσω πάντως πως οι αδερφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν και για το νέο σεφ, το οποίο αναμένεται να ετοιμαστεί τους επόμενους μήνες. Είναι το τελευταίο μάτς το σημερινό, το οποίο είδαμε το συγκεκριμένο γήπεδο με την συγκεκριμένη διαμόρφωσή του. Στην συνέντευξη τύπου που διήρκησε για αρκετή ώρα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την πλευρά του είπε ότι κάναμε την επιτυχία αυτή χωρίς νέο γήπεδο, δίνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στην επιτυχία μας. Έχουμε πολλά όνειρα για την συνέχεια, ενώ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος για το ίδιο κομμάτι είπε ότι θα μπούμε σε ένα γήπεδο αναμορφωμένο μετά από κάποιους μήνες, μας δίνει νέα όρεξη και διάθεση για να προσφέρουμε, θα είναι ένα γήπεδο για όλη την Ελλάδα, θα είναι κάτι μαγικό.

Ένας φίλος για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τον Καναδά λέει: σταδιακά οι Καναδοί έχουν βελτιωθεί με τα χρόνια και δείχνουν πρόοδο συνεχώς. Έμενα στο Μόντρεαλ για 3 χρόνια, λέει ο Μιλτιάδης. ΑΕΚ Σουόνσι λέει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και η εθνική τους ομάδα έχει παίκτες στους οποίους μπορεί να βασιστεί. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι για να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε ότι σε ένα τέτοιο Μουντιάλ 48 χωρών μπορεί να φτάσει μέχρι κάποιο σημείο στα νοκάουτ. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου νίκη. Θα μπορούσε να την έχει από χθες, η αλήθεια είναι. Γιατί παρά το γεγονός πως βρισκόταν πίσω στο σκορ και ισοφάρισε και έχασε ευκαιρίες και πίεσε και ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στους Βόσνιους. Γι' αυτό λέω ότι κάπως σαν να μας άνοιξε η όρεξη μέχρι να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες που θέλουμε να δούμε ή που μας κάνουν το κλικ και έχουν ένα πιο ενδιαφέροντα τρόπο ποδοσφαίρου και πιο δελεαστικό για να τις παρακολουθήσουμε. Παρ' όλα αυτά ο Καναδάς έκανε την αρχή. Σίγουρα περιμένουμε και το Κουρασάο. Δεν είπαμε ότι θα περάσει τους ομίλους ούτε καν. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Θα είναι τεράστια έκπληξη. Είδαμε τους Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι επίσης έπαιξαν πολύ καλά κόντρα στους Τσέχους για να γυρίσουν και το μάτς και να το πάρουν εν τέλει και να καταγράψουν ίσως το πρώτο τόσο απροσδόκητο αποτέλεσμα στο Μουντιάλ από τις πρώτες ώρες διεξαγωγής του τουρνουά. Αλλά οι Καναδοί προσωπικά με έκαναν να σκέφτομαι ότι θέλω σίγουρα να τους ξαναδώ.

Για Μουντιάλ τα λέμε και είναι σε εξέλιξη το μάτς των Ελβετών με το Κατάρ. Το 1-0 παραμένει. Οι Ελβετοί ψάχνουν ένα δεύτερο γκολ για να ηρεμήσουν και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο μέχρι και τη λήξη της αναμέτρησης. Να δω λίγο και το χρονόμετρο. Στο 81, 22 λεπτό πλέον, διανύει το παιχνίδι με τους Ελβετούς μπροστά στο σκορ με 1-0. Για μπάσκετ τα είπαμε όλες τις προηγούμενες ώρες. Αναλύσαμε τα πάντα, συζητήσαμε τα πάντα. Είδαμε και το ρεπορτάζ του Game 5 με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον πρωταθλητής. Είχαμε και Φόρμουλα 1 μέσα στη μέρα. Οπότε ας κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό. Πήρε την pole position στην Βαρκελόνη και έστειλε χειρό μήνυμα ο Ράσελ. Με τον Χάμιλτον να αγγίζει το θαύμα, όπως διαβάζω και εγώ στο sportpavlefm.gr. Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές της Βαρκελόνης και έδειξε ότι θα δηλώσει βροντερό παρόν στη μάχη για τον τίτλο. Δεύτερος ο Χάμιλτον με την ανανεωμένη Φεράρι. Τρίτος ο Αντωνέλη. Μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό αγώνα στο Πριγκιπάτο, ο Τζορτζ Ράσελ ήταν εκεί που έπρεπε, στην Βαρκελόνη. Έστειλε χειρό μήνυμα προς τον Κίμι Αντωνέλη στη μάχη τους για τον τίτλο της Φόρμουλα 1, κάνοντας με τη Mercedes φυσικά τον ταχύτερο χρόνο με μία ώρα και 14 και 679 κατέκτησε την τρίτη του φετινή pole position, κατακτώντας παράλληλα το 7 στα 7 για τα σημαίνια βέλη, γιατί υπάρχει και το Grand Prix, οπότε πρέπει να έχουμε και εκεί τις κεραίες μας.

0: want your best.
1: Ένας φίλος λέει για τους Βόσνιους ανίκανοι, λέει, να κάνουν μια επίθεση. Ο Καναδάς μέτριος δεν πάει πέρα από τους 32. Okay. Είναι και αυτό μια άποψη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι και να τα συζητάμε. Για έναν φίλο που επιμένει για το αν έχουμε βγάλει τον Διονύση Δεσίλα. Ναι, βγήκε ο Διονύση Δεσίλας. Μας είπε και για τον Παναθηναϊκό. Μπορείς να μπεις και στο sportpavlofm.gr για να δεις και την τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Κάρολ Σφιντέρσκι. Εφόσον στέλνεις και αυτό το μήνυμα πάρα πολλές φορές και λες ότι δεν σου απαντάμε, ναι, βγήκε κανονικότητα ο Διονύσης Δεσίλας.

every poison you can think of. Η Σκωτία που κοντράρεται με την IT στο πρώτο της Μουντιάλ επί από 28 χρόνια θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τέτοια παιχνίδια αν θέλει να χτυπήσει τη δεύτερη θέση, την τρίτη θέση από τις 8 τρίτες που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Σε γκρουπ με Βραζιλία και Μαρόκο, οι Σκοτσέζοι αν θέλουν να έχουν υψηλές βλέψεις, και το λέω αυτό γιατί και ο Steve Clark είχε πει ότι θέλουμε να μείνουμε στη σύγχρονη ιστορία της εθνικής ομάδας Σκωτίας με ό,τι μπορέσουμε να καταφέρουμε στο φετινό Μουντιάλ, θα πρέπει προφανώς το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΤ να το καθαρίσουν οι Σκοτσέζοι και από εκεί πέρα να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Προφανώς και φαβορεί για την πρώτη διάδα του ομίλου υπάρχει. Αν θα καταφέρουν οι Βρετανοί να μπουν κάπου εκεί ανάμεσα, προφανώς θα είναι επιτυχία για εκείνους, αλλά περισσότερο θα κυνηγήσουν μία από τις 8 τρίτες θέσεις των γκρουπ του Μουντιάλ.

Και επειδή είναι ακόμα αρχή στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, ακριβώς κάτω από τα τέσσερα βασικά θέματα στο site του Big Win Sport FM, υπάρχει το ειδικό microsite για το Mundial 2026. Μπορείτε εκεί να δείτε όλα τα τελευταία νέα των ομάδων, οτιδήποτε συμβαίνει στις ομάδες, να δείτε αναλυτικά τι συμβαίνει στους ομίλους, αλλά και να διαβάσετε το προφίλ της κάθε μιας από τις 48 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να διαβάσετε όλα τα αφιερώματα για τους μεγάλους αστέρες, για εκείνους που δεν περιμένουμε να λάμψουν, αλλά ίσως να το κάνουν, για τους ήρωες, αλλά και για τους αφανείς ήρωες των εθνικών ομάδων. Να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για να ξέρετε τι περιμένετε κάθε μέρα και κυρίως στα μάτς που είναι με τα μεσονύκτια και σε δύσκολες ώρες για τις καθημερινές ημέρες, και φυσικά τις βαθμολογίες για το πώς διαμορφώνονται έπειτα από κάθε παιχνίδι.

Ένα μήνυμα λέει: πρέπει να έχει πολύ ελεύθερο χρόνο κάποιο. Λέει να δουλεύει στην ΕΡΤ για να βλέπει αυτό το Μουντιάλ. Γιατί, ρε αδερφέ. Όχι, εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Σάββατο βράδυ, άλλος μπορεί να είναι έξω. Άλλος μπορεί να κάθεται να βλέπει το Μουντιάλ. Να βλέπει τώρα Κατάρ, Ελβετία και να συνεχίσει να δει και τα επόμενα παιχνιδάκια. Οκ. Okay. Είναι λίγο πιο εφικτό να δει το Βραζιλία-Μαρόκο. Δεν είναι απαγορευτική η ώρα. Μία η ώρα που κάνει σέντρα. Εντάξει, Κυριακή είναι αύριο. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν δουλεύει. Εκτός από αρκετούς ή μερικούς από εμάς, τέλος πάντων. Οκ, okay, και αυτό επιλογή είναι. Επιλέγεις πώς θα διαθέσεις τον χρόνο σου. Καθημερινές βραδάκι, εντάξει. Αντί να κοιμηθείς 12, θα κοιμήσεις στη 1, γιατί νομίζω ότι αρκετά παιχνίδια ξεκινούν στις 11. Οκ. Okay. Δεν είναι ότι πρέπει να ψάξεις να βρει κάποιος τόσο ελεύθερο χρόνο. Είναι θέμα και επιλογών.

Και βλέπω λίγο πριν σας αφήσω σιγά σιγά, έχει προκληθεί άλλος στην Αγγλία με ένα σχόλιο του Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος παρομοίασε την χρήση του VAR από τη FIFA με δικτατορία, αναφορικά με την φάση στην οποία η Ελβετία κέρδισε το πέναλτι και με το οποίο προηγείται ένα 0 κόντρα στο Κατάρ, γιατί φαίνεται να υπάρχει offside στην αρχή της φάσης προτού οι Ελβετοί κερδίσουν την παράβαση και στηθεί η μπάλα στην ασπριβούλα, με τον Γκάρι Νέβιλ να λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ο VAR στη συγκεκριμένη περίπτωση θυμίζει η δικτατορία, με τους τηλεθεατές απλά να καλούνται να αποδεχτούν την απόφαση δίχως να δουν ακριβή αποδεικτικά στοιχεία για την φάση και για το αν υπάρχει νωρίτερα offside ή οτιδήποτε, εφόσον πάρθηκε η απόφαση. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν είδα πάρα πολλά replay, έβλεπα συνεχώς τηλεόραση το ειδικό σήμα που βγαίνει για τον έλεγχο που κάνει ο VAR, αλλά δεν παρατήρησα εκείνη τη στιγμή αν δόθηκε τόση πολύ έμφαση όσο ίσως θα έπρεπε στο πόσο εκτεθειμένος ήταν ο επιτιθέμενος για τους Ελβετούς. Παρ' όλα αυτά, ένα τηλεοπτικό σχόλιο από τον Γκάρι Νέβιλ έχει προκαλέσει σάλλο τα τελευταία λεπτά. Έξι λεπτά καθυστερήσεων σε εξέλιξη. Δεν θα προλάβουμε το σφύριγμα της λήξης στο μάτς του Κατάρ με την Ελβετία. Στο 0-1 πάντα για τους Ελβετούς. Και κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Από τις 7 μέχρι και τώρα, 12 παρά 2, είχα στην παρέα μου τον Σωτήρη Ταμπάκο στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Είχα τον Γιώργο Γιαννίση αλλά και τον Πάνο Μπουρνά αργότερα στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, μαζί και με τα παιδιά από το ΣΕΦ, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη, μαζί και με τους reporters των Big Four της Stichman Super League, μαζί και με τον Γιώργο Πετρίδη από το Telecom Center. Λοιπόν, ακολουθούν στο 12 με 2 Κώστας Μιαούλης, Νίκο Ζέρβας και Γιώργος Πετρίδης για να συζητήσετε εκτενώς τα μπασκετικά, φυσικά με γραμμές από τους ακροατές. Από μένα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού που νίξε 89-85 το Παναθηναϊκό Άκτος στο 5ο τελικό της στίχημα της Μπιέρης ως πρώτο σκόρ των νικητών ο Φουρνιέ με 22 πόντους και 7 ασίστ που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Τολιόπουλος με 21 πόντους. Επίθεση με γροθιές του Eric Jones σε βάρος του Kendrick Nunn αλλά και ξύλο από τα μάτια στους παίκτες του μετά τον 5ο τελικό καταγγέλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ, τα λόγια του Εργίνα Ταμάν. Ο Νάν έπιασε από το λαιμό τον Τζον σύμφωνα με το Sports Director των Πεϊρωτών Χρήστο Μπαφέ, που προανήγγειλε μηνύσεις σε βάρος του Γκάρ των Πράσινων αλλά και του Ματίας Λεσόρ. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά με την Ευρωλίγκα. Είχαμε να το κάνουμε από το 2012. Ίσως είναι η καλύτερη πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το μήνυμα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Τις θέσεις κατακτήσεις πρωταθλήματος έφτασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ξεπερνώντας τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνω στην ιστορία, τόνισε στη χαρτία ανακοίνωση από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Ευχαριστώ για τη στήριξη που μου δώσατε. Το μήνυμα του Εργίνα Ταμάν προς τους παίκτες μετά το φινάλι του 5ου τελικού. Εγώ θα σας αγαπώ και μη σε νοιάζει η ανάρτηση της πράσινης ΚΑΕ μετά την απώλεια του τίτλου. Με κάταγμα στα πλευρά στο υγεία ο Kendrick Nunn. Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο και πρόσωπο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του 4ου τελικού της στίχημα GBL. Στην ΚΑΕ επιλύθηκε τιμωρία 2 αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και πρόσωπο 90.000 ευρώ. Ένας χρόνος αποκλεισμός και για τη σύντροφο του Νάν που τράβηξε από το μανίκι το διαιτητή Παπαπέτρου. Κοντά συμφωνία με την Βίτζε Βλότζ για την παραχώρηση του Κάρου Σπιτέρσκι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τους Πολωνίους. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατήχε αυτή τη θέση θα εκτελεί στο εξής χρέη συμβούλου. Τις απαντήσεις στη Τζίρονα για τον Εξτρεμιζουέλο Ρόκα και τη Λωρία για το μέσο Νοά Καντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για τον Στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 για ανανέωση των καρτών διαρκείας. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος η ΑΕΚ στην ΑΕΚ ο Χαβιέρ Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο για ανανέωση του συμβολέου Γιώβιτς και Πίλιο, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Παύλο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ρασμάλ Λουτσέσκου θα δρομολογήσει εξελίξει στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ και επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο, αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά. Το 4-4 στο European League πέτυχε εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που νίκησε 3-2 σε την Πορτογαλία στο Χρυσογυμνασίο Νεάπολης Λάρισα. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-13 από τη Φέρετς Βάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πολωνών στη Μάλτα. Τον τίτλο κατέκτησε η Μπαρσελονέτα που νίκησε 17-16 την Προ-Ρεκό. Εντυπωσιακό άρμα στα 8.54 στη Μισομήλτο στον Ντόγκλου στο Διεθνή Meeting Δρόμια στη Βάρη, ωστόσο η επίδοσή του δεν μπορεί να μετρήσει λόγω του ισχυρού ευνοϊκού ανέμου που ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, Ελβετία-Κατάρ 1-1 για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει το Βραζιλία-Μαρόκο σε περίπου μία ώρα. Στη Νέα Υόρκη και Αιτή Σκωτία στι 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη. Ενώ σε 7 παίζουν για το 4ο Αυστραλία-Τουρκία στο Βανκούβερ. Κάλυψη από τα κανάλια τη ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγο Sport FM στι 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: πρωίν, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Κουκουκλίτσα μου, τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
3: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
4: Τι είπε?
3: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
4: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
5: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
4: Ελοχήμνε φελή, με ελοχήμνε φελή.
5: Χρηματοπιστωτικής.
4: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
6: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
7: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
4: Αμάν.
8: Το μαμά.
7: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
3: Αλλάζουν επέκταση οι πάσεις στο Απόλλωνα.
9: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
10: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
4: Τι κοραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
10: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
11: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
12: Θα είναι στον πάγκο ο...
13: Πώς το πες αυτό?
12: Θα είναι στον πάγκο ο...
13: Ο Λουθάνος.
14: Ζήτω.
15: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
13: Όνειρος να μην μην ξυπνάτε.
3: Καλά, είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
4: Το χωράφι, καλό.
3: Αυτό θα το σημειώσουμε.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, θα δώσω και τα τηλέφωνα 2-10-95-79-33-4-5 και έχω την τιμή. Έχω δύο κλειδούς μπασκετικούς.
1: Έτσι.
0: Τον ένα δίπλα μου, τον άλλο στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μιαόλη.
0: Γεια σας κύριε Ζερβά. Συμπράξη, experts με newsroom σήμερα.
1: Ναι, έτσι.
0: Και παραγωγή.
1: Και βασικός συνεργάτης newsroom. Παραγωγή, καθημερινά.
0: Τα πάντα, Γιώργος Πετρίδης. Πάντα όλα.
1: Πάνος Μπουρνάς στην Δημοσιογραφική Τεχνική Επιμέλεια. Θα είμαστε μαζί για όσο πάει, γιατί έχουμε και τις υποχρεώσεις μας.
0: Εντάξει, τρέχει και το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιώργο που είναι δίπλα μας.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, διασκάντε.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Είναι ότι μιλάμε για τελικούς με τις γραμμές και ό,τι άλλο θέλετε. Εννοείται, δεν έχουμε κάποια. Να το πω έτσι, υποχρέωση να μιλήσουν όλοι για μπάσκετ.
0: Περιορισμό, ναι.
1: Εντάξει, έχετε ακούσει νομίζω και του Γιώργου το σχόλιο και το δικό μου. Δεν χρειάζεται να κουράσουμε άλλο. Οπότε αφού έχουμε κόσμο. Τι λέξεις, Γιώργο, να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε και να παρακαλέσω να είναι όσο πιο σύντομη η περιοχή και να μην έχουμε εντάσεις σήμερα. Έτσι.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα.
3: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
3: Μιλάω.
1: Εσύ, ναι, ναι.
3: Ανδρέας.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά.
3: Λοιπόν, εγώ πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες του Πόλου για χθες. Μεγάλη νίκη και πάμε λίγο τώρα στο μπάσκετ. Τις δηλώσεις του κύριου Ταμάνη πώς τις κρίνετε τώρα με αυτά που είπε μετά.
1: Για ποιο πράγμα.
3: Ότι η διατησία λέει στα άλλη παιχνίδια θα ήμασταν εμείς λέει θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Η άποψή του είναι, έχει δικαίωμα να την εκφράζει. Εντάξει. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει, άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί, αλλά δεν τίδα, μην πει την άποψή του.
3: Εντάξει, παιδιά, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, τι να κάνουμε τώρα. Σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Όλο τον χρόνο. Αλλά εμένα πάλι με πείραξε σήμερα, πάλι πήρε διαφορά και στους 19 πόντους και πάλι τη ροκάρισε ο Παναθηναϊκός. Σιγά σιγά έφτασε στους 4. Αυτό εμένα με προβληματίζει και σε άλλα παιχνίδια.
1: Ναι. Σε τους 3 τελικούς από τις 5 έγινε αυτό.
3: Ναι. Και το λέω επίσης πολύ καλός.
1: Εξαιρετικός.
3: Ναι, και ήταν και ξεχασμένος, έτσι. Και δεν μου λέει τώρα, ο Πίδες φεύγει.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, είναι το τελευταίο του παιχνίδι σήμερα με τον Ολυμπιακό.
3: Πάει και ο κύριος, και κάτι για τον Ναν, πολύ προκλητικός.
2: Ποιος?
3: Ο Ναν.
2: Ο Ναν προκλητικός,
3: τι ήταν, δεν ήταν.
2: Okay. Εντάξει, Αντρέα.
1: Και ο Τζόνς, Αντρέα δεν πήγε πίσω πάντως.
3: Ναι, τι έκανε εκεί με τον Πετσέκο, δεν του πέταξε την μπάλα.
1: Εντάξει, okay, αλλά και ο Τζόνς δεν είναι αστυνόμος στο παρκέ για να πηγαίνει να τσακώνεται.
3: Τέλος πάντων, δεν είναι πρώτη φορά να κάνει αυτά και όλες τα ίδια και στο ΟΑΚΑ τα έχουν κάνει και άλλες φορές στο τραπέζι τώρα και στη Βαλή θα τα κάνει τώρα. Και δεν ξέρουμε εκεί στην Πισούνα, δεν ξέρουμε εκεί. Αυτοί λένε τώρα ότι πρώτος ήταν ο χτύπησε λέει ο Τζόνς.
1: Υπάρχουν βίντεο, τι δεν λέει κάποιος.
3: Εντάξει, αυτά τα δουν μεταξύ τους τώρα. Για μένα αυτό πρέπει να σταματήσουν, έτσι. Να κοπούν αυτά τώρα γιατί παιδιά το προϊόν θα το χαλάσουν τώρα. Και μακάρι τώρα του χρόνου να ανέβει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και να πάρει κανένας και κανένας άλλος το πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν αυτά ήθελα να
1: πω. Να σε καλά Ανδρέα.
0: Να σε καλά Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Παρακαλώ. Γεια σου φίλε.
4: Αντώνης από Πετρούπολη.
0: Ναι, γεια σου Αντώνη. Αντώνη. Να σε καλά φίλε.
4: Θέλω να μιλήσουμε για το μπάσκετ σήμερα. Παναθηναϊκός είμαι. Θα ήθελα, δηλαδή, και ο προηγούμενος, αλλά και γενικός, σήμερα δεν είδαμε διαιτησία, σήμερα ήταν ο Ναν προκλητικός. Πρώτον, ο Ναν δεν πέταξε την μπάλα στο...
1: Τα δικά σου, μωρέ, πες καλύτερα, άσε τον προηγούμενο τι είπες, εσύ πες το δικά σου.
4: Τα δικά μου είναι αυτά στην ουσία.
1: Mm-hmm.
4: Και δεν, είναι το, δεν μιλάω για τον προηγούμενο, είναι μια άποψη γενική, δεν είναι την έχει ο προηγούμενος, την έχουν όλοι.
1: Όχι όλοι.
4: Όλοι από την πλευρά του Ολυμπιακού.
1: Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα σου απαντήσω εγώ ότι πιστεύουν ότι υπάρχει διαιτησία. Έτσι είναι αυτά. Ο καθένας λέει τη γνώμη του και ξαναλέω, κρίνεται.
4: Ναι, ο καθένας λέει τη γνώμη του, αλλά ένα πράγμα ισχύει. Δεν γίνεται να ισχύουν όλα ή τίποτα. Ανάμεσα σε δύο επιλογές, μία από τις δύο ισχύει. Και στη σειρά των τελικών είδαμε διαιτησία. Δεν γίνεται να μην είδαμε τελικά. Είδαμε μια πιο κόσμια διαιτησία μέσα στο ΆΚΑ, αλλά εστρίζει στο ΣΕΦ.
1: Mm-hmm.
4: Αυτό είναι γεγονός. Απλώς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να βλέπουμε κάτι αντίθετο και να βγαίνουμε να λέμε αυτό που θέλουμε να λέμε. Κάτι που είναι λάθος, προφανώς. Τώρα μπορεί να τυχαίνει να έχω εγώ δίκιο αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις, όταν ευνοούταν ο Παναθηναϊκός, τι έλεγες. Ίδια έλεγα. Παραδεχόμουν, πανηγύριζα το πρωτάθλημά μου, παραδεχόμουν στον αντίπαλό μου, στο φίλο μου, ναι ρε φίλε, ευνοηθήκαμε. Και τελείωνε εκεί πέρα. Αυτό, η αρρώστια. Όχι, δεν ευνοηθήκαμε. Όχι, έχει γίνει έτσι. Όχι, ήσουν εσύ προκλητικός. Τι φαντάζομαι τώρα. Αυτό είναι απίστευτο πράγμα. Αυτό είναι πρόβλημα κοινωνικό. Πέρα από τον μπάσκετ. Είναι κοινωνικό να βλέπουμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραίος.
0: Σε ευχαριστούμε, Αντώνη. Να σε
2: καλά.
1: Να σε καλά.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα,
2: ναι, ναι.
5: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά.
5: Πώς θα πάρει σήμερα, φίλε.
1: Γεια σου, Χάρη.
0: Έλα, Χάρη.
5: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλά, καλά.
5: Καταρχήν, Νίκο, έχουμε βρεθεί όταν είχε έρθει ο Φουρνιέ. Είμαι το παλικάρι που σε πλησίασε μαζί με ένα άλλο φίλο του. Φόραγε μπλούζα ζει τον μπαρτζολισμός. Τώρα με θυμάστε.
1: Τώρα μη σου πω ψέματα.
5: Ναι, πολύ. Λοιπόν, εγώ θα είμαι λίγο αντισυμβατικός και θα πω ένα-δυο πραγματάκια που προσπαθώ να είμαι σύντομος και αφού δεν έχουν βγει πολύ να μου χαλάσουν το μυαλό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από έναν παίκτη μόνιμα σε πολλά διαδοχικά συμβάντα. Έτυχε σήμερα να πέσει σε κάποιον που δεν μάσησε από αυτό. Οκ, γιατί αν πέρσι στο Φουρνιέ έκανε τη ζημιά που ήθελε να του κάνει, θα μιλάγαμε διαφορετικά. Οπότε...
1: Να σε διακόψω λίγο.
5: Μισό λεπτό, το κάτσω μακίσιο.
1: Όχι, περίμενε.
5: 15 περιστατικά.
1: Δεν μπορείς να λες ότι ήθελε να του κάνει ζημιά. Δεν έχει. Κάτσε, περίμενε.
5: Όταν σοβαρά μιλάς τώρα, Νίκο, ξέρεις μπάσκετ και νομίζω βλέπουμε όλοι. Όταν σηκώνεται ο άλλος εκεί πέρα και του τραβάς τη φανέλα και πέφτει.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι του, ενώ το συζητάμε. Αλλά
5: τότε λοιπόν τι μιλάς.
1: Έχει διαφορά με το ήθελε. Αυτό σου λέω. Τώρα πάνω στην ένταση, πάνω στη φάση.
5: Επειδή δεν μπορώ να διαβάσω το μυαλό του όμως.
1: Κανείς δεν μπορεί, μπράβο.
5: Γιατί μπάλα δεν πήγε. Πήγε ποτέ η μπάλα.
1: Όχι, ήταν πολύ επικίνδυνο φάουλ, εντάξει. Μέχρι
5: τώρα. Ξέρω πολύ. Επειδή έχει κάνει 15 διαφορετικά περιστατικά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν από Παπα-Νικολάου να κάνει ζημιά στον Αν προχθές στο τέταρτο τελικό που τρίξε μπουνιά. Με την ίδια λογική. Ο Παπα-Νικολάου προχθές που έριξε μπουνιά στον Αν. Στο τέταρτο τελικό. Ήθελε να του κάνει ζημιά. Απάντησε μου σε αυτό. Ήθελε να του κάνει ζημιά, ναι ή όχι.
5: Καταρχήν μη φωνάζεις, εγώ
2: δεν φωνάζω. Δεν φωνάζω, απάντησε μου λίγο. Αν δεν πες γιατί είναι ή όχι, αυτή είναι, δεν υπάρχει.
5: Σε ρωτάω λοιπόν, μιλάμε για τη φάση την οποία πάει να περάσει το κέντρο σε εφηδιασμό, να είναι και το απλώνει το χέρι που ο Νικολάου, αυτό λέμε.
2: Απλώνει το χέρι, οκ, εντάξει, απλώνει το χέρι.
5: Ήρθες να τον χτυπήσει με την πουνιά, γιατί εγώ είδα το χτύπησε τον πίσω.
2: Οκ, εντάξει, εντάξει φίλε, πες τα δικά σου φίλε.
5: Οκ, θα πω τα δικά μου, όχι δεν από αυτό που θέλεις εσύ, από τα δικά μου.
2: Ναι, πες τα.
5: Πολύ ωραία. Λοιπόν, βρέθηκε ένας να μην μ' αφήσει από την βλαχομαγκιά του Ναν. Η οποία είναι μόνο...
2: Έλα, κόψω τα βλαχμαγκιά, βλαχμαγκιά αλλού. Αλλού βλαχμαγκιά.
1: Πάμε.
2: Έλα, κόψω να. Βλαχμαγκιά και τέτοια αλλού.
1: Θα το κάνουμε τελείως, μπαχαλό.
2: Έλα τώρα.
1: Το καλησπέρα. Πάντως, αν θέλετε να πάρετε τη δική μου γνώμη, ακόμα και αν δεχτώ εγώ ότι ο Ναν προκαλούσε, ότι ήταν από την αρχή.
2: Έτσι είναι, όλοι οι παίχτες προκαλούν και μεν και ήταν. Και αυτοί είναι και παίχτες, το έχω πει πολλές φορές.
1: Κάτσε να σου πω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς από την αντίπαλη ομάδα που έχει το λόγο του αστυνόμου. Να πάει να κάνει τον τζαμπουκά, γιατί έτσι θα τεινάζονταν το παιχνίδι στον Άρα. Και παραλύνω την αχθή και επαναλαμβάνω ο κόσμος, γιατί έχουν γίνει περιστατικά και στα δύο γήπεδα.
2: Έτσι.
1: Έχει κρατηθεί.
2: Και πέρσι και φέτος.
1: Έτσι. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Οκ, λέμε για τα εμπεριστικά, ενοχλούν, πρέπει να κοπούν κάποια στιγμή. Αλλά ειλικρινά και ο Γιώργος περιγράφει και ο Κώστας έχει περιγράψει άπειρες φορές. Σε τέτοια ανάλογα σκηνικά μπορεί να φύγει τελείως η κατάσταση. Να κατοχιαστεί έτσι.
2: Μα να σου πω κάτι, το λέγαμε και πέρσι να θυμάσαι στους τελικούς. Πρέπει και οι παίκτες, εντάξει δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν χιλιάδες χτυπάει κόκκινο, έτσι. Πρέπει λίγο και εκείνοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και έτσι μαζεμένοι στις αντιδράσεις τους. Δεν το συζητάμε.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Και προπονητές και όλοι, έτσι.
0: Mm-hmm. Καλημέρα.
1: Παιδιά χωρίς χαρακτηρισμούς. Ό,τι θέλουμε να λέμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, αλλά χωρίς χαρακτηρισμούς. Πάμε.
6: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
6: Νίκος από Ήλιον.
1: Έλα Νικόλα.
6: Μόνο με τον Κώστα έχω μιλήσει, δεν έχω μιλήσει με κανέναν από τους δυο σας. Εγώ λέω να το πάω λίγο διαφορετικά τώρα γιατί δεν νομίζω ότι θα βγάλει και αυτά και ο κύριος Πετρίδης είναι λίγο τώρα ανεβριασμένος, ακούγεται.
2: Όχι, έτσι, δεν είμαι ανεβριασμένος, αλλά δεν πάω τους χαρακτηρισμούς. Δεν πάω τους χαρακτηρισμούς.
6: Να σου πω την γνώμη μου και δέχομαι ό,τι και να θέλεις να μου πεις. Θεωρώ ότι δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για διαιτησία γιατί νομίζω είναι ένα γαϊτανάκι το οποίο δεν βγάζει πουθενά. στα χρόνια μας. Εμείς οι Ολυμπιακοί θα πούμε για τα χρόνια του Βασιλακόπουλου, εσείς θα λέτε τώρα για τα χρόνια του Λιόλιου. Δεν έχει για μένα κανένα νόημα, είναι σαν το φίλο που μίλησε προηγουμένως που είπε ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι βγάζουν πουθενά αυτές τις συζητήσεις και θα μιλήσω με τον Κώστα, έχω ξαναμιλήσει, θα μιλήσω καθαρά μπασκετικά. Νομίζω ότι σήμερα όταν είδα τις ομάδες πώς κατέβηκαν, θεώρησα ότι το παιχνίδι, εγώ στο δικό μου το μυαλό, ότι ήταν τελειωμένο. Με την έννοια ότι κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο κύριος Αταμάν που αφήνει έξω το Κουάντσο. Δεν έχει καθόλου rebound ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
6: Δεν ξέρω γιατί το διάβασε έτσι.
1: Δεν το χάσε από εκεί όμως τελικά. Θα συμφωνήσω μαζί σου για το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο το καμουφλάρει αυτό. Πάρα πολύ.
7: Το κάνει και πράγματα με τον Όσμαν.
6: Ναι. Ναι, το παίρνει και δύο σημαντικά τρίποντα από τον Όσμαν.
1: Αυτό ακριβώς. Και εγώ το ίδιο θα έκανα, σπούντα λεφτά. Τον Αγκόμε θα περνά. Έτσι. Αλλά δεν το χάνει από εκεί.
6: Θεωρώ όμως, ξέρεις τι γίνεται. Βλέποντας τους παίκτες ότι καταρχήν είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό το ανά δύο μέρες που έγινε ο αγώνας.
1: Είναι
6: τραγικό, δηλαδή είναι κακό για την υγεία τους.
1: Εννοείται.
6: Και ψυχολογικά και σωματικά. Πάρα πολύ κακό. Απλά τι έγινε, μπήκε ο Ολυμπιακός λίγο πιο δυνατά και φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός, ότι ενώ προσπαθούσε πάντα τώρα να παίρνει ο Ολυμπιακός διαφορά, το προσπαθούσε, δεν είχε όμως άλλες αντοχές. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε από την αρχή του παιχνιδιού σημαντική διαφορά τόσο με τα rebound, τόσο θα πήγαινε το παιχνίδι, θα πήγαινε εντελώς οριακά.
1: Mm-hmm.
6: Μπασκετικά εγώ έτσι το είδα από την τηλεόραση, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μακάρι, θεωρώ ότι ο Νάν στα δικά μου μάτια είναι ένας απίστευτος παίκτης. Ένας απίστευτος παίκτης. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος...

0: θεωρώ όμως ότι έκανε ένα λάθος που έκλεισε πολύ το rotation όλη τη χρονιά. Δηλαδή δεν εκμεταλλεύτηκε όλους τους παίχτες, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας. Και μου φάνηκε και λίγο λάθος στους τελικούς του Μπαρτζόκα ότι έκλεισε το rotation. Έκανε το αντίθετο με το Αταμάν.
1: Ναι, σήμερα το άλλαξε λίγο αυτό.
0: Το άλλαξε λίγο, ναι. Αυτό ήθελα να πω πασχετικά, να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
2: Καλό βράδυ.
1: Πάμε.
3: Έχανε πολλά προβλήματα από τους άλλους και οι δύο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει κατέβει χωρίς Λούκα Ρογκαβόπουλο, αν βάλουμε και τον Χουάντσο μέσα. Και αντίστοιχα ο Ολυμπιακός χωρίς τον Ντόρση. Οπότε money man το rotation έσφιξε.
1: Πάμε. Χαίρετε. Επόμενος.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Είμαι ο Βαγγέλης από Εύβοια. Τι κάνετε?
1: Γεια σου Βαγγέλη. Από πού Εύβοια?
4: Από Αμάνιστο.
1: Ωραία, ωραία. Σούπερ.
4: Είμαστε, δεν ξέρω, μα ξέρετε, 10 λεπτά από την Ερέτρια.
1: Πώς δεν ξέρω, πώς δεν ξέρω. Πατριώτες είμαστε.
3: Μα νίκος είναι από εκεί, ναι.
4: Είναι ωραία, εντάξει, ωραία είναι τώρα. Γιώργο.
3: Ναι.
4: Γιατί από το 24 και μετά που πήραμε την Ευρωλίκα και το πρωτάθλημα χάσανε το μυαλό τους μέσα από την ομάδα?
3: Νομίζω ότι παναπάστηκε πολύ ο Παναθηναϊκός, θεωρώντας ότι έχει, ας πούμε, τη συνταγή για να φτάνει στους τίτλους. Έχει και την ομάδα, έχει και τους παίκτες. Και νομίζω ότι παναπάστηκε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, να πούμε κάτι, δεν είναι πολύ εύκολο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι τη χρονιά πριν πάρει την Ευρωλίγκα ήταν στα υπόγεια, έτσι. Ήταν πρωτελευταίο στην Ευρωλίγκα. Στο πρωτάθλημα έχασε πολύ άνετα από τον Ολυμπιακό τον τίτλο. Δεν είναι πολύ εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να διαχειριστείς μια τέτοια επιτυχία, έτσι. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα γενικότερα έχει κάνει και κάποιες λαθασμένες επιλογές στη στελέχωσή του στο ρόστερ. Το έχουμε πολλές φορές, ειδικά στο θέμα του σέντερ. Εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά λάθη εκεί ειδικά. Εκεί ειδικά και για το Λεσόρ και από τη στιγμή που τραυματίστηκε. Δηλαδή όταν ξεκινάει η σεζόν και έχεις το Λεσόρ, θες έναν καλύτερο παίκτη πίσω του ως backup. Την περσινή σεζόν δηλαδή, έτσι το 24-25. Μετά τραυματίζει το Λεσόρ, μένει χωρίς ένα βασικό πυλώνα. Πάλι γίνονται λάθη εκεί. Φέτος τα ίδια. Ήταν ένα μεγάλο θέμα αυτό.
4: Το θέμα, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι, ότι βλέπουμε τον Δημήτρη τον Κανακόπουλο τις αναρτήσεις. Βλέπουν τον Αταμάν με τις δηλώσεις. Βγαίνει και αυτούς τους παίχτες και γίνεται ένα, να το πω, ψιλομπάχαλο μέσα στην ομάδα. Τώρα ναι. Η ομάδα πήγε να παίξει ένα τελικό σήμερα. Έχουμε τον Αν, βγάζει νεύρα. Και ξέρεις, χαλάει όλη την ομάδα. Δεν ξέρω τι να πω, ρε γάμο. Το δεν είχαμε συνηθίσει σε την ομάδα του μπάσκετ.
3: Γενικότερα στο κομμάτι της διοίκησης, επίσης το έχω αναφέρει, θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει λίγο πιο ενεργός, να το θέσω έτσι. Λίγο πιο... Δηλαδή δεν γίνεται να ασκείς διοίκηση μέσω Instagram κτλ. Πρέπει λίγο να βγει μπροστά σε κάποια κομμάτια.
4: Πραγματικά, να ηρεμήσουμε πραγματικά, ναι.
3: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και να δείτε τι θα κάνει την επόμενη μέρα, γιατί υπάρχει το θέμα του προπονητή, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι και η δήλωση του Αταμάν στους παίκτες, αυτά που είπε, μου φαίνονται λίγο ότι...
4: Εντάξει, ναι, το έχουμε καταλάβει, Γιώργο, ναι, σίγουρα.
3: Ναι, ναι, σαν ένα αντίο, ας
4: πούμε. Τίποτα, παιδιά, αυτά θέλω να πω.
5: Γεια σου, Βαγγέλη, να σε
3: καλώ. Καλό βράδυ.
5: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, και φίλος της εκπομπής.
1: Ωραίος, ωραίος. Και γενικότερα, νομίζω ότι περίμενα... Περίμενα
5: τηλέφωνο.
1: Ξέφυγε λίγο, ναι.
5: Ξέφυγε λίγο, εντάξει.
1: Περίμενα τηλέφωνο πιο πολύ για την επόμενη μέρα, να σου πω την αλήθεια. Πλέον, γιατί
3: ναι.
1: Θα τα πούμε σιγά-σιγά. Πάμε.
5: Μετά τις και μισά, όπως
6: είναι
5: το θεματάκι
1: που έχουμε.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Ναι, σε ακούμε.
6: Εγώ είμαι.
1: Ναι, φίλε.
6: Ηλίας Νέας Μύρνη, τι κάνετε? Λοιπόν, αφήστε
5: σήμερα έφερα τους ειδικούς, έτσι είδες?
6: Όχι, άσε τα, εγώ στον εφνιδιασμό φωνάζω offside. Εγώ ξέρεις, σκέφτομαι. Σε λίγη ώρα θα δω τον Αλκαμπή να βάζει κανένα γκολ και να πηγαίνω να σπάσω τηλεόραση που 5 μήνες είχε να βάλει γκολ εδώ πέρα.
3: Είναι βασικός.
5: Είναι πάγκο.
3: Α, πάγκο είναι.
5: Ναι, είναι πάγκο. Εντάξει, θα μπει στο δεύτερο.
6: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω χωρίς να εννοείται, και το λέω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιολογήσω συμπεριφορές τέτοιες. Δεν έχει σημασία να παίκτης ομάδας μου. Αυτό που είδαμε από τον Τζόουνς είναι απαράδεκτο.
1: Το καυτερίασε και ο Sports Director, ο Χρήστος Μπαφές.
6: Όμως, να πω το εξής. Κάποτε, σε ένα τελικό Μουντιάλ, είδε όλος ο πλανήτης, σε ζωντανή μετάδοση, το

0: Ζιντάν να ρίχνει με κεφαλιά το Ματεράτσι. Αποδείχθηκε όμως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν και σωστό αυτό που έκανε ο Ζιντάν, ότι ο Ιταλός αμυντικός του είχε πει κάτι απέσιο εκείνη την ώρα. Δηλαδή την ώρα του αγώνα, όλοι αυτοί οι τύποι μεταξύ τους ανταλλάζουν πολλά λόγια και μπορεί να του πει κάτι, έτσι. Το αφήνω και το κλείνω εδώ.
1: Ηλία,
0: το θέμα είναι ότι είδαμε. Είδαμε.
1: Επειδή έχω κάνει αυτό τον καιρό πολύ μεγάλο όλη την
0: είδαμε νύχτα. Δύο ακριβοπληρωμένους Αμερικανούς μπασκετμπολίστες να τρώγονται σαν τα κοκόρια.
1: Εκεί ακριβώς θέλω να το εστιάσω. Έχω κάνει όλη τη νύχτα, τρώω όλο τον καιρό και βλέπω βίντεο ρετρό με παλιούς παίκτες. Έχω εστιάσει τώρα αυτήν την εβδομάδα στο Larry Bird και τα λοιπά. Το NBA στην ιστορία του είχε τεράστιο στόκερ, αλλά μπορούσαν και με το παιχνίδι να το υποστηρίξουν και πάνω απ' όλα οι ατάκες τους ήταν έξυπνοι. Δηλαδή δεν λέγανε λόγια, ξέρω εγώ, αυτά που πιθανολογούμε ότι λένε τώρα μεταξύ τους οι σύγχρονοι οι Αμερικάνοι παίχτες. Λέγανε, ξέρω εγώ, έλεγε ο Μπέρτ ότι έχει πει στο Μακδάνιελ, θα κάτσω εδώ πέρα και θα στο καρφώσω στη μάπα. Είναι άλλο αυτό να μπορείς να το υποστηρίξεις και άλλο αυτό το πράγμα που καταλαβαίνουμε όλοι και από τα όποια συμφραζόμενα γαλλικά, αγγλικά, αμερικάνικα.
2: Εντάξει, και στους δρόμους παλιότερα όταν τσακωνόμασταν δεν ήμασταν έτσι.
0: Εγώ να πω κάτι, επειδή σήμερα πρέπει να είμαστε σύντομοι όλοι να μιλήσουμε κι άλλοι.
1: Εντάξει, έχει μέχρι και 31 και 32 θα το κρατήσουμε. Δηλαδή έχει αλλάξει και ο τρόπος συμπεριφοράς και αυτών και αυτής της γενιάς των παιχτών.
0: Εγώ λοιπόν θέλω να πω κάτι. Πρέπει να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι, γιατί το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ κινδυνεύει να γίνει ποδόσφαιρο σε παλαιότερες εποχές, όπου βλέπαμε διαιτητές με σκισμένες φανέλες να φεύγουν από τα γήπεδα, διαιτητές με τιμηρίες ματ να, δεν ξέρω και εγώ τι τα θυμόμαστε όλοι. Δηλαδή αρχίζει το πράγμα και πηγαίνει προς τα εκεί. Εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, πιστεύω ότι θα δούμε ακόμα χειρότερα. Και μ' αρέσει που θέλουμε και είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς που θέλουν, γιατί εγώ είμαι και 45 χρονών, είμαι και λίγο της παλιάς.
2: Ελά, ίδια ηλικία
0: έχω. Έχω προλάβει και τη νέα και την παλιά σχολή με τις μετακινήσεις οπαδών κτλ. Πώς έχουμε την απέτηση όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα και όλη αυτή την τοξικότητα. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Ανεξάρτητα τι χρώμα έχει. Και κλείνω με κάτι. Έχω αποφύγει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές εκπομπές και στον Ηρακλή και στο Διονύση που βγαίνω, γιατί εγώ θέλω να μιλάω μόνο για τα αγωνιστικά. Εγώ θέλω να κάνω μια επισήμανση. Σε αυτή την τοξικότητα παίζουν ρόλο και κάποια μέσα. Ειδικά ένα συγκεκριμένο μέσο, οι άνθρωποι έχουν τις απόψεις τους, εντάξει, καλό είναι να μην παίρνουμε να το διαβάζουμε. Αλλά όταν βλέπω ότι το Final Four, ένα συγκεκριμένο μέσο που από την πρώτη μέρα που φτιάχτηκε, έχει στοχοποιεί συνεχώς και μονίμως σχεδόν όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού. Και ξέρετε σε ποιο αναφέρω. Έτσι. Το συγκεκριμένο μέσο λοιπόν προσπάθησε να πείσει το ακροατήριο του, τον κόσμο, ότι μπήκαν με τρεις ζώνες ελέγχου στο Telecom Center 5.000 οπαδοί του Ολυμπιακού Τζάμπα στο Final Four. Ή ότι μείναν απ' έξω 5.000 οπαδοί της Φενέρ. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Έτσι. Και το κλείνω εδώ. Παίζουν ρόλο και τα μέσα σε όλη αυτή την τοξικότητα. Πρέπει να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν
2: συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου. Νομίζω ότι είναι πολιτεία στέμμα ξεκάθαρα πλέον. Δεν νομίζω ότι μπορούν. Τώρα, να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορεί να κάτσει ο
0: Παναθηναϊκός. Λες η πολιτεία. Ναι, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αστυνομία σήμερα, τι θα γινόταν.
2: Αλλά ναι, ωραία, να... πολιτεία. Να είμαστε τώρα αντικειμένοι και ο κύριος Βρούτης πέρσι, όταν έγινε αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, που δεν έχω καταλάβει εγώ γιατί έγινε τελικά. Είχε πει ότι θα αλλάξουν πολλά. Τι είχε αλλάξει.
0: Η πολιτεία αναλαμβάνει να στείλει την αστυνομική δύναμη στα γήπεδα.
2: Γιατί αυτό.
0: Είναι κάτι το οποίο να πω ότι κακό συμβαίνει. Έλα όμως που αν δεν ήταν σήμερα. Οι αστυνομικοί δεν είναι μέσα και ακόμα θα πλακωνόντουσαν εκεί μέσα. Είναι ή δεν είναι έτσι.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Και προφανώς εννοείς και για τις ποινές. Τις ποινές σε αθλητές ή παράγοντες.
2: Ακριβώς.
0: Βλέπουμε όμως ότι όσες ποινές και να πέσουν, συνεχίζει η τοξικότητα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό το ρεπέκτημα.
2: 100%. Τι. Διαγωνότητα είναι. Τι να συμφωνήσουμε, διαφωνήσουμε.
0: Αυτό λοιπόν και κλείνω με αυτό ότι πρέπει να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι, γιατί το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά αυτό.
2: Μακάρι,
0: και μόνο χειρότερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα.
2: Είμαι αισιόδοξος.
0: Για του χρόνου. Και τελικά ο Δρεσίλας είχε δίκιο που έβλεπε ότι θα γίνει. Δεν θα πάει καλά το πράγμα. Θα υπάρχει τοξικότητα.
2: Εντάξει, δεν ξεφύγει ο πέρσι τουλάχιστον. Γιατί πέρσι είδαμε τρομερά γεγονότα.
0: Τουλάχιστον πέρσι έγινε μόνο στο πρώτο παιχνίδι.
2: Δεύτερο.
0: Τώρα από το Final Four και μετά, μέχρι και τώρα πριν από λίγο, υπάρχει μια συνεχόμενη τοξικότητα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Θα τα πούμε ξανά. Γεια.
1: Πάμε σε ένα μικρό break, έχεις τον Παναγιώτη και αμέσως μετά γυρνάμε, γιατί έχει και ο Νίκος να μας δώσει κάτι ενδιαφέρον από το ρεπορτάζ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, για μισή ώρα θα κάτσουμε τα παιδιά ακόμα, γιατί και ο Νίκος είχε η ρεπορτάζ και ο Γιώργος τον ευχαριστούμε πολύ γιατί ήταν σε day off σήμερα.
1: Day off πήγε
0: σήμερα εκτός υπηρεσίας, να το πούμε έτσι.
1: Πολύ ωραίο αυτό που έγινε από εγώ στο Telecom Center. Καλό είναι να καθιερωθεί, γιατί και ο κόσμος το απολαμβάνει καλύτερα, να το βλέπει με συνοπαδούς του το παιχνίδι.
0: Μοιράζεται και το άγχος έτσι.
1: Εξωτερικό γίνεται πολύ συχνά, από ό,τι γνωρίζω.
0: Εκεί στο... Ναι. Στο NBA γίνεται.
1: Έκανε και μια προσπάθεια ο Ολυμπιακός στο Final Four να το κάνει, αλλά δίνει ιδιωτικά τα δικαιώματα εκεί. Γίνεται και η Ευρωλίγκα, είναι πολλά με στη μέση. Δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, για την επόμενη μέρα, έτσι να δώσουμε λίγο. Έχουμε βγει τα περισσότερα, είναι αλήθεια. Όσοι τυχόν άκουγαν τη μετάδοση του αγώνα, είπαμε στην απονομή κάποια πράγματα. Στο Ολυμπιακό, πάντα να ξέρει, μετά το γλέντι το απόψινό, υπάρχει μια εβδομάδα γρανάπαυση. Τελειώνουν όλα για μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, λογικό ρε παιδί, ναι. Γιατί πρέπει και ψυχολογικά όλοι να.
1: Αδειάσουν λίγο, να ξεκουραστούν. Εντάξει, οι παίκτες νομίζω ότι από αύριο κιόλας θα έχουν αρχίσει να φεύγουν για διακοπές. Το πρώτο που θα γίνει, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση, είναι η ανανέωση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αναμενόμενο, δεν είναι κάτι καινούριο. Θα υπάρξει στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου μια συνέντευξη τύπου αναλυτική για το Σταδίο και Φιλίας. Πώς θα γίνει, μακέτες. Όλο το πλάνο πώς θα εκπονηθεί, τι θα γίνει με τα διαρκείας, η έδρα του Ολυμπιακού την σεζόν που είναι φαβορή η Κρήτη και η Σερβία, πέφτει όμως το τραπέζι σιγά σιγά και η Σάντελ Αρένα. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν το βλέπω πολύ πιθανό, αλλά το αφήνουμε ανοιχτό.
0: Έχει γίνει κάποια επαφή με τους συνεπώνυμους?
1: Ναι, ναι, έχει γίνει. Έχει γίνει και εννοείται δεν θα πάει τσάμπα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Είναι ότι θα δώσει κάποια χρήματα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Πάντως, σαν γήπεδο, αυτή τη στιγμή το καταλληλότερο, έτσι, για να μην μετακομίζει ο Ολυμπιακός. Θα τα μάθουμε όλα αυτά στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Mm-hmm. Τώρα, για το ρόστερ, είναι γνωστό από το Final Four και έπειτα δεν έχει διαψευστεί κιόλας ότι και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και ο Ζαν Μοντέρο θα αναπαιχθούν στο Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Πάρα πολύ καλές προσθήκες για την αίσθηση στον Άσο. Ο Πίτερς έχει μια προσπάθεια να μεταπιστεί. Δεν μεταπίστηκε, θα παίξει στο Μιλάνο από του χρόνου για να είναι βασικός και ο Ολυμπιακός εξετάζει όλες τις προοπτικές. Μία από αυτές, χωρίς να έχει προχωρήσει κάτι, είναι του Ισακ Μπόγκα, του Γερμανού παίχτη της Παρτίζαν, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις του στην Αδριατική Λίγκα. Η Ντουμπάι πήρε την Αδριατική. Ο Μπόγκα έχει ένα buyout 700.000 ευρώ από την Παρτίζαν. Δεν θα είναι πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό, αν τυχόν τον συμφωνήσει. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι να παίξει στο NBA. Αν δεν παίξει στο NBA, ο Ολυμπιακός θα μπει πάρα πολύ δυνατά για την απόκτησή του. Εκεί είμαστε. Μετά οι ανανεώσεις του Παπα-Νικολάου νομίζω ότι είναι τυπικό. Να μην είναι ακόμα χρόνο να κλείσει την καριέρα στον Ολυμπιακό, να παίξει και το παγκόσμιο το 27 με την εθνική. Μακίσικ δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν μιλήσει ποτέ με τον Μακίσικ. Όλα τα άλλα είναι νομίζω σχεδόν προκαθορισμένα.
0: Δρομολογημένα.
1: Ναι, ο Μόρις και ο Νιλικίνα θα αποχωρήσουν. Στους ψηλούς.
0: Ο Ζόζεφ ήταν πολύτιμος σήμερα και γενικά νομίζω
1: ήταν και στο Final Four.
0: Πολύ σημαντικός.
1: Θα μείνει λογικά σαν τέταρτος. Δηλαδή θα είναι ο Ολυμπιακός με Μοντέρο, Μακιντάιρ, Βόκαπ. Ποιο όσο περνάει ο καιρός λογικό είναι να υποβαθμίζει λίγο ρόλο του. Και θα είναι και ο Ζόζεφ για ασφάλεια. Αυτό είναι το πλάνο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι ερωτηματικό ο Λαρετζάκης, ο οποίο δεν έχει χρόνο και ρόλο και τον πιέζει πάρα πολύ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και να δούμε τι θα γίνει με τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος αν πάρει την ελληνική υπηκότητα και δώσει εξετάσεις, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει το πράγμα, έτσι. Αν δεν την πάρει, θεωρώ ότι το πιο λογικό είναι να αποχώρησει. Αυτά, βέβαια, πολλά μπορούν να αλλάξουν.
0: Εντάξει, μια πρώτη μετά το...
1: Αποτίμηση, ναι.
0: Να ρωτήσω και τον Γιώργο...
1: Τον έχουμε?
0: Θα τον έχουμε
1: σε λίγο. Δεν τον έχουμε ακόμα, δεν τον έχουμε. Ο Παναθηναϊκός το μεγάλο θέμα, το προπονητή τώρα.
0: Τι ακριβώς, ναι. Γίνεται με το θέμα. Mm-hmm. Έχουμε κάποια γραμμή.
1: Αν έχουμε πάμε στην αφήλω και σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο ξανά μαζί μας.
0: Χαίρετε.
1: Έλα φίλε.
2: Έλα παιδιά, από είμαι.
1: Ναι, ναι. Εσύ.
2: Λοιπόν, χαιρετίζω τον Βασκετικός. Ξέρεις εγώ παιδιά, ο Γιώργος είναι εκεί.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Ναι.
2: Ωραία. Εγώ να ξέρεις λέω οι Βασκετικοί πρέπει να βγαίνετε παιδιά. Μη φοβάστε να βγαίνετε σε διάλογο. Μη φοβάστε.
0: Ότι δεν είναι θέμα, δικό τους. Όχι Γιάννη, πρόσεξε τώρα. Για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Γιάννη, άσε τον άλλο να σου μιλήσει. Ναι. Περίμενε τώρα. Δεν είναι θέμα των παιδιών να. Δεν
2: παίρνουν. Αλλά είναι θέμα του διευθυντή.
0: Δεν περνάνε απ' έξω να μπουν μέσα και να πούνε σήμερα γουστάρουμε να κάνουμε εμείς.
2: Άρα είναι θέμα προγράμματος.
0: Είναι θέμα προγράμματος.
2: Ωραία, είναι δυνατόν.
0: Σήμερα γιατί ήρθαν, φοβόταν. Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα που έπρεπε να φοβόταν. Και είναι και δύο. Οπότε.
2: Εγώ να πω τότε το παράδειγμα. Το Σπόρ 24 βγαίνανε 5-5 μπασκετικοί δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού σε εκπομπές διαλόγου.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι θέμα. Όλοι εμείς εδώ πέρα είμαστε.
2: Άμα προγραμματιστεί, όλα γίνονται.
0: Ναι, Γιάννη μου, είμαστε πάλι εμείς. Δεν κανονίζουμε εμείς. Δεν δικομαστούνται να πούμε όποτε γουστάρουμε μέσα.
2: Αυτό που φτιάχνει το πρόγραμμα, λέω. Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν θα σου απαντήσουν τα παιδιά γι' αυτό. Θα σου απαντήσει ο υπάλληλο. Γιατί αποφασίζει ο διευθυντής του κάτι σε οποιαδήποτε δουλειά.
2: Για τα παιδιά, λέω εγώ ρε παιδιά, για αυτό που φτιάχνει το πρόγραμμα στο σταθμό, δεν είναι δυνατόν με αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Παναθηναϊκό να μην βγαίνει τουλάχιστον ένα, μήπως δύο μπασκετικοί ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στις γραμμές. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και του Ολυμπιακού το ίδιο, γιατί βγάζουμε τον Ολυμπιακό και δεν βγαίνει τον Παναθηναϊκό για το ανάποδο.
2: Βγάλετε και τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν με νοιάζει για τον Ολυμπιακό, εγώ με νοιάζει για τον Παναθηναϊκό. Α βγάλετε και πέντε του Ολυμπιακού. Δεν με πειράζει. Ας διαμαρτυρηθούν οι Ολυμπιακοί γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότα. Παιδιά, στο ΆΚΑ φέτος πήγαν, τα λέω σύντομα για να προλάβω. Πήγανε 350.000 κόσμος φέτος στο ΆΚΑ, δεν έπεσε ούτε ένα χαρτάκι, άντε να έπεσε ένα χαρτάκι. Ένα χαρτάκι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε αυτά που γινόταν παλιά, καμία σχέση. Καμία σχέση. Το σεβάστηκε ο κόσμος στο καινούριο ΆΚΑ, όλη η τοξικότητα ξεκινούσε αυτή τη διατησία. Αν η διατησία ήταν 50-50, θα διαμαρτυρόταν κανείς. Όλοι θα κινήσαν μια χαρά. Θα βλέπαμε μόνο μπάσκετ. Αυτή η διατησία δεν γίνονται όλα. Οι διαμαρτυρίες και όλα αυτά και οι βρισκές, αυτή η διατησία δεν γίνονται όλα. Όταν έρχεται μέσα στο σπίτι σου η διατησία και προσπαθεί να σε σφάξει, θα έρθει βράδυ, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στα καθαρά αγωνιστικά. Τώρα δεν είναι και ο Γιώργος. Στον Γιώργο ήθελα να τα πω εγώ.
1: Προσπαθεί να τον βρει ο Σωτήρης. Περίμενε, εντάξει.
2: Θα τα πείτε εσείς μετά. Λοιπόν, πείτε τουλάχιστον να βγαίνει, να βγει τώρα το καλοκαίρι, να βγαίνει που και που για να ρωτάμε για μεταγραφές, για ό,τι.
1: Καθημερινά είναι ο Γιώργος.
2: Όχι καθημερινά, ρε παιδιά. Να βγαίνει να ρωτάμε, ρε παιδιά. Μία-δύο φορές την εβδομάδα, μία φορά, ναι. Κάποτε έβγαινε Κυριακές καλοκαίρι, θυμάμαι. Λοιπόν, άνοιγε γραμμές. Λοιπόν, πάμε τώρα. Με τον Κώστα τα έχω πει. Τα λέω και σε έναν Νίκο. Και άμα θες πες τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό θα πω.
1: Ναι,
2: εγώ σου παραδέχομαι ότι ξέρεις μπάσκετ, εντάξει. Ξέρεις μπάσκετ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ τα έλεγα στον Κώστα, παιδιά, ο Παναθηναϊκός, εδώ και τρία χρόνια ο Αταμάν κάνει λάθη. Και την πρώτη χρονιά έκανε λάθη. Την πρώτη χρονιά, άμα θυμάστε, άφησε το Λεσόρ, άφησε την ομάδα. Απλώς το έκατσε. Άφησε την ομάδα μόνο με το Λεσόρ.
1: Σ' ακούει και ο Γιώργος, να ξέρεις.
2: Τώρα, ακούτε.
1: Έλα,
2: τα λέω γρήγορα. Από την πρώτη χρονιά ο Αταμάν έδειξε. Άφησε να θυμάστε ότι την ομάδα άρχεται να έκατσε με μόνο σέντερ το Λεσόρ. Μπαρτερόφσκι ήταν ανύπαρκτο. Απλώς το έκατσε και ο Λεσόρ έπαιζε 35-40 λεπτά.
1: Έπαιζε για τρεις.
3: Έτσι, να έκανε τρομερή σεζόν την
1: προσφυγή. Ήταν εξαιρετικός.
2: Πάμε στη δεύτερη χρονιά, παιδιά. Εγώ τα λέω εδώ και δύο χρόνια. Από τη δεύτερη χρονιά φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην κινούμενη άμμο. Θα βουλιάξει. Συμφωνεί Γιώργο ότι αυτή η διετία είναι η χειρότερη, η δεδομένη και του μπάτζετ που έχει, έτσι, 40-50 εκατομμύρια. Η χειρότερη διετία στην ιστορία.
0: Είναι χάλια γραμμή σου, Γιάννη, εκεί κάνε κάτι ή κλείνει.
2: Περίμενε. Έλα, καλύτερα τώρα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Συμφωνεί Γιώργο ότι αυτή η διετία με το μπάτζετ που έχει, 40-50 εκατομμύρια, μειχτό, είναι η χειρότερη διετία στην ιστορία του Παναθηναϊκού.
3: Με απολύτω χειρότερη γιατί. Δεν μπορώ να την πω χειρότερη γιατί ήταν εκεί ο Παναθηναϊκός. Πάλευε τέλος πάντων να είναι διεκδικούσε τίτλους κτλ. Χειρότερο για μένα τα χειρότερα χρόνια ήταν τα έσοδα-έξοδα. Τα έσοδα-έξοδα ήταν
2: αναλογικά με τα μπάτζετ, λέω, με 40%.
3: Εντάξει, να μην το πάμε αναλογικά με τον μπάτζετ. Ναι, αναλογικά με τον μπάτζετ απέτυχε. Αλλά δεν είναι χειρότερη χρονιά. Απέτυχε.
2: Ο απολογισμός είναι ένα κύπελο.
3: Ναι, απέτυχε, δεν το συζητάμε. Απέτυχε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είπε κανένα ότι ο Παναθηναϊκός.
2: Τεράστιο λάθος του Γιαννακόπουλου, που τον οποίο τον έχω σε τεράστια εκτίμηση, που δεν έδιωξε τον Αταμάν πέρσι τον Ιούνιο. Φαινόταν που πάει το έργο. Και φαινόταν και φέτος. Και το έλεγα και στον Γιώργο, πάνε με σερέλι τουλάχιστον. Πάνε με σερέλι. Δεν γίνεται ρε φίλε να αφήνεις τον Χουάντσο έξω. Τον Χουάντσο, τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού έξω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, καταρχάς, ο Γιαννακόπουλος και ο Μήτογλου δείξαν ότι έπρεπε να παίζουν. Το δείξαν οι άνθρωποι. Τους είχε τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη μέρα, επειδή δεν λέτε για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω, Γιώργο, τι πληροφορίες έχεις για Τζοτς. Τι πιθανότητες υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι από εβδομάδα θα προχωρήσει το.
2: Μπορείς να δώσεις μια πιθανότητα.
3: Δεν μπορώ να δώσω πιθανότητες γιατί δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Μπράντοφιτς.
2: Δεν μπορείς.
3: Δεν μπορεί να μας μείνει τον Μπράντοβιτς.
4: Είναι, είναι δηλαδή θέμα ο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός
3: ναι, πιστεύω. Έτσι. Προφανώς.
4: Ωραία. Λοιπόν, να πω για να κλείσω τώρα, επειδή δεν λέτε για, να, για το μέλλον, να πω και τρεις κινήσεις. Εγώ τον Ναν τον έχω υπερτιμημένο, παιδιά. Υπερτιμημένο. 5 εκατομμύρια παίκτης δεν είναι ο Ναν με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή, άμα παίρνει ο Ναν 5 εκατομμύρια, ο Φουρνιέ πόσο πρέπει να παίρνει.
3: Για να σου πω κάτι, υπάρχει μια τέτοια μια για τον Ναν. Δεν προστατεύεται από τους διαιτές. Ο Ναν παίρνει πολύ λίγα φάουλ από αυτά τα φάουλ που του γίνονται σε κάθε μάτσο.
4: Αλλά άμα δεν μπορείς, άρα δεν είσαι παίκτης 5 εκατομμύρια, άμα δεν μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου.
3: Δεν το λέω, δεν το λέω για την ψυχραιμία του γι' αυτά. Λέω ότι ο Ναν θα έπρεπε αναλογικά με το ξύλο που τρώει να έχει περισσότερα κρατημένα φάουλ, περισσότερες βολές εκτελεσμένες.
4: Το ξέρω.
3: Αυτό
4: αλλά,
3: λέω.
4: Αλλά δεν παίζει μπάσκετ τον Ναν. Ο Ναν παίρνει την μπάλα, χτυπά στο ένα χέρι στον άλλο, στο άλλο και προσπαθεί να βάλει καλάθι. Σαν να παίζει στην Αλάνα. Αυτό είναι το μπάσκετ που παίζει.
3: Ίσως εδώ έχει να κάνει και προπονητική παρέμβαση.
4: Τρεις αλλαγές.
3: Έχει να κάνει και προπονητική παρέμβαση για να εδώ, σε αυτό.
4: Και καταρχάς, χάνει πάρα πολύ χρόνο ο Παναθηναϊκός, άσχετα με τον προπονητή. Χάθηκε Μακιντάιερ, Μοντέρο και Φραντσίσκο Γιώργο. Οι τρεις γκάρ που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη χάθηκαν. Χάθηκαν, τους δεν τους πήρε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τι να ψωνίσει στο τέλος από, όταν θα έχουν φύγει όλοι. Λοιπόν, τρεις αλλαγές, αν μπορεί να τις κάνει αυτές, θέλουν χρήμα όμως. Η μία είναι φυσικά να δεχτεί ο Τζότς. Mm. Η δεύτερη είναι Μπογκδάνοβιτς στη θέση του Ναν.
3: Ναι, δεν έχει τον Μπογκδάνοβιτς, θα μείνει μπει.
4: Αν γίνεται, αν γίνεται. Εκεί που δίνεις 7 εκατομμύρια αμοιχτά στον Ναν, δώσε άλλα 3 και φέρε Μπογκδάνοβιτς.
1: Γιάννη και
4: αν
1: κλείνεις,
4: ο Τζότς πιστεύω μπορεί να τον πείσει να έρθει. Με τον Τζότς θα έρθει. Δεύτερη, αν γίνεται, αν μείνει, αν γίνεται για Μπουσέλε. Για Μπουσέλε. Και η τρίτη παιδιά που στήχησε και φέτος. Αν είχαμε Γιώργο τον Καλάθι τώρα που το λέω εδώ και 3 χρόνια, τον Καλάθι σαν Έλληνα, θα έπαιζε και ο, θα έπαιζε και ο Χουάντσο μέσα. Γιατί θα, δεν θα έπαιζε ο Σότ, θα είχε τον Καλάθι στον Άσο. Αυτή είναι η έλλειψη των Ελλήνων. Και αν γίνεται Καλάθι, τώρα δεν γίνεται γιατί δεν ξέρω, συμφωνεί με τον Πάουκ. Αν μπορείς να τον κλέψεις από τον Πάουκ, έστω και για ένα χρόνο, και Παπαγιάννη ρε παιδιά, για τρίτο σέντερ, για να έχεις Έλληνες, να βγαίνει η εξάδα των Ελλήνων. Βλέπεις τώρα τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Γιάννη,
4: Ελλήνων,
1: Γιάννη
4: όλα
1: το παραπείνεις πολύ. Και... Έλα, έλα. Γιατί... Εντάξει, τον άκουσα.
4: Ναι, όχι.
3: Γεια σου, Γιάννη, καλό βράδυ.
1: Θα ρίξουμε τους άλλους.
3: Θα τα πούμε και άλλη φορά. Θα τα πούμε και άλλη φορά. Πιστεύω να κάνουμε και άλλη μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μέσα στο καλοκαίρι σίγουρα πιστεύω και τα βιντεοπαιδεία θα κάνουν. Ειδικά ο Γιώργος επειδή είναι και το πρόγραμμα. Δεν είναι ότι δεν θέλει να κάνει ο Νίκος οτιδήποτε. Γιατί ο Νίκος κάνει νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε. Και πρέπει να βγουν και άδειες. Αλλά σίγουρα θα τους έχετε κάποια στιγμή βράδυ μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε, χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σου,
3: καλά.
5: Νίκος από Ήλιον κι εγώ.
1: Γεια σου, καλά.
6: Γεια σου, Νίκο.
5: Κύριε Ζέρβα, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε πρώτη φορά.
1: Να σε καλά.
5: Από αυτούς που σας παρακολουθώ και περιμένω λεπτό το ρεπορτάζ, γιατί η δουλειά δεν μου επιτρέπει όταν είναι live. Ναι,
1: ναι.
5: Πάει το κινητό και το βλέπω, και το ιδέα, δεν σας ακούω. 35 χρόνια παρακολουθώ τον Πασχερικό Ολυμπιακό. Ίσως φέτος είναι η ωραιότερη χρονιά που έχουμε ζήσει από την εποχή του 91-48 είναι. Μία μνήμα στο Γιάννη τον Ιωαννίδη είναι απαραίτητη μετά τη φετινή χρονιά, μετά από αυτό που ζήσαμε κυρίως μέσα στο Final Four. Εκεί γίναμε, τουλάχιστον η χρονιά, η γενιά δική μου, αποκτήσαμε αυτή τη σχέση και αυτή την αγάπη με τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι της ηλικίας σου, κοντά είμαστε.
5: Τι ηλικία έχετε, αν επιτρέπετε.
1: 45. Λόγω του Μπασκετικού Ολυμπιακού παραμείνω στον Ολυμπιακό. Γιατί ήταν μια περίοδο δύσκολη.
5: Ήταν εκείνη η 9 ετία η δύσκολη.
1: Ναι.
5: Και ναι, ήταν τα χρόνια τα οποία ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε Final Four κλπ. Είναι σημαδιακή η φετινή χρονιά από πολλές απόψεις. Κύριε Ζέρβα, όντως σας έχω μεγάλη εκτίμηση και το επαναλαμβάνω. Παρόλο το γεγονός, είμαι παδός του Ολυμπιακού, δεν πάντα δω εγώ αντικειμενικά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το Πασχετικό Ολυμπιακό και ανεβάζουμε σφίξεις, όταν παρακολουθούμε και.
1: Ναι, το έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, εντάξει.
5: Ναι, ναι. Και εντάξει. Σας δίνω ένα μπόνους φέτος, γιατί νομίζω ότι όπως και μέσα στην ομάδα και οι Αγγελόπουλοι το λένε και ο Βαρτζόκας, οι περισσότερες κριτικές, οι κακές, οι δύσκολες στιγμές είναι εκ των έσω. Όπως και εσάς πέρυσι, δηλαδή προς τη στιγμή, και εγώ εκ των έσω δηλαδή, μπορεί να σας κάνει και εσάς κριτική, ότι κρατάει τις αποστάσεις και τα λοιπά. Τελικά ήσασταν από τους ελάχιστους που τον τελευταίο καιρό είχατε βγει και τα είχατε πει με το ρίγκ και με το σίγμα, σε ό,τι αφορά την τοξικότητα στο ελληνικό μπάσκετ. Και δεν ξέρω, εντάξει, ίσως αυτό πρέπει να κάνει να σταματήσει. Η EuroLeague κατευθύνεται, από ό,τι διάβασα και φέτος, και προς ισόβιο αποκλεισμού όταν γίνονται διάφορα από παράγοντες. Mm-hmm. Μετά από την αύξηση των ποινών με παρέμβαση της Maccabi. Προφανώς μάλλον από τα προπέρσινα γεγονότα στο Άδειο Βελιγράδι. Αλλά κάπου πρέπει να φτάσουμε, δηλαδή στο NBA υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι έχουν απαγορευτεί, ακόμα και η ιδιοκτησία να έχουν κάποιοι άνθρωποι. Αν δεν θυμάμαι καλά. Δεν είναι, γιατί να μην γίνει και εδώ, όταν δηλαδή υπάρχει αυτή η τοξικότητα και μπορεί να κινδυνεύουν να προάγεται η βία και ο χολιγανισμός, το οποίο δεν γίνεται τώρα, ούτε πέρσι, ούτε πρόπερσι, γίνεται τα τελευταία 13-14 χρόνια. Από την πρώτη μέρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό που λες. Γιατί δηλαδή, δεν είναι μόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια.
5: Και δεν θέλω να αναφέρω όνομα, όταν ένας άνθρωπος γίνει από την πρώτη μέρα και λέει εγώ, και έχει ένα σε επίσημα έγγραφα και λέει εγώ είμαι ο εφευρέτης αληθείας. Δηλαδή, τι περιμένετε μετά από 13 χρόνια και ποιος στέει. Ποιος στέει. Ο ίδιος στέει. Όχι, ο ίδιος μπορεί να έχει οτιδήποτε. Και να έχει και το ακαταλόγιστο και να είναι και δικαιολογημένος. Οι υπόλοιποι τι κάνουν. Δεν πρέπει να φτάσουμε. Στα περιστατικά να φοβούνται άνθρωποι και να δείχνουν να δηλώσει 5 άτομα, να έχουν δηλώσει κόλλημα ότι πρέπει να διαιτεύσουν. Είναι κάπου δηλαδή. Ελπίζουμε όλοι, ελπίζουμε συνέχεια. Εντάξει, δεν μπορούμε να μπαίνουμε όλοι στον ίδιο κουβά. Για παράδειγμα, στον ίδιο κουβά μπορεί να μπει ο Ναν με τον σημερινό, με τον Ντάιρικ. Τον οποίο τον έχουμε σε 6 μήνες, εντάξει, δεν έχει προλάβει να δώσει δικαιώματα. Υποθέτω ότι μπορεί να μπουν στον ίδιο κουβά.
1: Έδωσε σήμερα όμως, έτσι.
5: Εντάξει, αλλά δεν μπορούν να μπουν στον ίδιο κουβά. Όταν... Και ξέρετε κάτι άλλο, ξέρετε τι θα γίνει τον Ιανουάριο του 2028. Τότε θα μπορέσει ένα συγκεκριμένο παράγοντα να δει την ομάδα του μέσα στο γήπεδο. 19 μήνες μετά.
1: Εντάξει.
5: Αυτό δεν είναι ποινές.
1: Νομίζω ότι γνώση του είναι όλο αυτό.
5: Μια καλή αρχή είναι αυτή, θα έλεγα. Μια καλή αρχή. Μια ερώτηση μόνο για εσάς. Κάτι που το οποίο με προβληματίζει σε αγωνιστικό επίπεδο είναι ότι και λέω και σήμερα και είδα μια πολύ καλή απόδοση και μπράβο του Τολιόπουλου. Και τώρα και εμείς εκ του ασφαλούς με την καλή χαρά είμαστε, θα πούμε μπράβο στον αντίστοιχο καταναλωτή.
1: Όχι, εγώ το λέω έτσι και αλλιώς το λέω και στη μετάδοση.
5: Το λέω αυτό σαρκαζόμενος.
1: Είναι εξαιρετικός και είναι επεκτατικής ομάδας.
5: Όπως επίσης βλέπω, δηλαδή και γενικά, Προγκαβόπουλος προσφέρει. Μήτογλου προσφέρει.
1: Ξέρω ότι θα μου πει, το έχω πει όμως πολλές φορές.
5: Εμείς.
1: Έχει μείνει πολύ πίσω.
5: Ελληνικό κορμό.
1: Πολύ, πολύ πίσω.
5: Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
1: Για πες μου, εσύ ποιος υπάρχει.
5: Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει κάποιος και εδώ πάνω τον πάρει.
5: Εγώ
1: πολλούς.
5: Παρακολουθώ, αλλά δεν κάνω ρεπορτάζ. Δεν είναι ιδιωτικά.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Απαντάω εγώ. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να στοχεύσει σε κάποια Ελληνόπουλα που είναι στο κολέγιο, όχι για του χρόνου.
5: Ο Ζούγρης, για παράδειγμα, τι γίνεται.
1: Δεν νομίζω ότι ο Ζούγρης θα έρθει να σου κάνει διαφορά τώρα μεταξύ μας.
5: Όχι, αν υπάρχει και μια σαν προοπτική.
1: Εντάξει. Στους ψηλούς ο Ολυμπιακός έχει να δώσει και δανεικούς που λέει ο λόγος. Αλλά. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει τα παιδιά που είναι πιο ψηλά, που είναι πιο νέα. Το Λιωτόπουλο για παράδειγμα, τον Μπουλακίδα.
5: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Το λέω όλα τα χρόνια αυτά, ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι έχει δουλέψει πάρα πολύ καλύτερα. Ακόμα και ο Σαμοντούροφ δηλαδή για μένα είναι παιδί το οποίο λείπει από τον Ολυμπιακό.
5: Μάλιστα. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πασχετικό Ολυμπιακό. Έτσι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Δευτερεύον.
1: Και τριτεύουν πρέπει να είναι, μην σου πω.
5: Και τριτεύουν, ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν και άλλα πιο σοβαρά θέματα. Έτσι, ανθρώπινες σχέσεις κλπ. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ
1: που
5: κοινώνησα μαζί σας.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
6: Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε.
7: Μαζί μιλάμε.
6: Ναι, ναι.
1: Μαζί.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
7: Έχω μιλήσει με τον Κώστα πολλές φορές. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Θέλω να πω γιατί η τοξικότητα δεν χρειάζεται. Τώρα μιλάνε, εγώ όπως είπα είμαι Ολυμπιακός, μιλάνε τώρα οι Παναθηναϊκοί για τη διαιτησία. Ο φίλος ο Γιώργος...
1: Μπορεί να μιλάνε, ωραία. Μπορεί να μιλάει. Καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε.
7: Ωραία. Ο φίλος ο Γιώργος που είναι εκεί στο τηλέφωνο έκλεισε άρον-άρον έναν Ολυμπιακό.
1: Χαρακτήρισε ρε φίλε. Όλοι το κλείσαμε μαζί.
7: Χαρακτήρισε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι τόσα χρόνια μας λέγατε κάντε την ομάδα να...
1: Ωραία, θα σου άρεσε λοιπόν όταν εσύ είχες ανοιχτή γραμμή το 16 να σου λέει κάποιος γιατί μιλάς με διαιτησία. Ο καθένας μιλάει...
7: Για τη διαιτησία, γιατί να...
1: Όχι,
7: γιατί...
1: άλλο σου λέω, άκουμε λίγο. Όταν το 16, παράδειγμα αποθετικά το 15, λέω τυχαία ημερομηνίες. Εσύ έβγαινες στη γραμμή του Big Win Sport FM ή οποιοδήποτε άλλο ραδιοφώνου και έκανες τα παράπονα σου για τη διαιτησία. Θα σου άρεσε να πάρει μετά ένας ακροατής να σου πει γιατί μιλάς για διαιτησία. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει για ό,τι θέλει. Αυτό εννοώ. Αυτό σου λέω.
7: Να μιλήσει, αλλά τα κόζια αλλάξανε τώρα. Δεν μπορεί να είχαμε 40 χρόνια τα Ναζίδες, Συνάδες.
1: Το καλύτερο.
3: Όχι, 100 χρόνια είχαμε, φίλε, όχι 40. 100 χρόνια.
1: Το καλύτερο. Το καλύτερο
7: 100 χρόνια. Αν θες, να σου πω λίγο.
1: Αν θες τη γνώμη μου, καλή. Για πες.
7: Θα σου κάνω εγώ δύο ερωτήσεις τώρα. Έτσι. Ο Κώστας ξέρει τι δουλειά κάνω. Έτσι. Και επειδή τα ξέρω πάρα πολύ καλά, πες μου τι είχε γίνει με ένα σέντερ του Παναθηναϊκού στην Παραλιακή. Το ξέρεις αυτό?
3: Τι με νοιάζει, ρε φίλε, τι είχε γίνει με ένα σέντερ του Παναθηναϊκού στην Παραλιακή?
7: Δεν σε νοιάζει. Έπαιξε όμως. Κατά του Ολυμπιακού.
3: Έπαιξε κατά του Ολυμπιακού.
7: Ναι, ναι, έπαιξε.
3: Τι είδες έπαιξε κατά του Ολυμπιακού?
7: Έπαιξε την άλλη μέρα. Έπαιξε κατά του Ολυμπιακού.
1: Ρε φίλε, τώρα αυτό τι σχέση έχει με τη διαιτησία?
3: Πραγματικά τι σχέση έχει?
7: Ωραία, ωραία. Ένα άλλο. Ένα άλλο άμα το ξέρεις. Και μετά θα μιλήσω λίγο στον Ολυμπιακό το ρεπόρτερ, τον κύριο Ζέρβα. Το ξέρεις τι είχε γίνει με κάτι μηνύματα?
3: Όχι, αυτό το ξέρω. Θέλω,
7: όχι. Θες να μιλήσουμε όταν τελειώσει η εκπομπή για τα μηνύματα?
3: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε, φίλε, όταν τελειώσει η εκπομπή.
7: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επειδή τα ξέρω αυτά από πρώτο χέρι, θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Ζέρβα.
1: Έλα.
7: Ισχύει ότι κάποιος παλιός παίκτης του Ολυμπιακού που χτύπησε και δεν ξανάπαιξε, πήγε να κάνει 10 κάμψεις με το Σοφοκλή στην πλάτη του?
1: Δεν το ξέρω, φίλε, πραγματικά. Μας έχεις αφήσει σε ξύλους.
7: Mm?
1: Ειλικρινά, δεν έχουμε τις πληροφορίες.
7: Όχι,
1: Όχι, αλήθεια σου λέω, δεν έχω ιδέα.
7: Ωραία, ωραία. Επειδή ξέρω
1: και. Δεν ξέρω και πόσο βοηθάει την κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά, αλλά
7: τη βοηθάμε την κουβέντα.
1: Πώς όμως, πες μου.
7: Τέλος πάντων, να πάμε λίγο τώρα στους πόσους πρέπει να διώξει ο.
6: Γιάννη, πάμε στο σήμερα, ναι, και σαν πιο.
7: Ο Μπαρτζόγκας, μόνο ένα νούμερο θα πω.
1: Να διώξει.
7: Είναι 7. Mm-hmm. 7.
1: 7.
7: Να τους πω μία μπαμπά.
1: Πάμε.
7: Λοιπόν, είναι Μόρις, Ντιλικίνα, Εβάνς,
1: ναι.
7: Ματίσικ,
1: ναι.
7: Πίτερς,
1: Φαλ,
7: ναι. Και Φαλ Λαρετζάκης.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνει και έτσι.
7: Έτσι. Λοιπόν, όποιος αφισβητεί, το τηλέφωνο μου υπάρχει.
1: Να είσαι καλά.
7: Και τα λέμε.
1: Να είσαι καλά.
7: Γεια
6: σας, παιδιά, γεια. Πάμε, παρακάτω.
8: Δεν είναι το ίδιο, είναι δύσκολο να το πάρεις δεύτερο.
1: Έλα, φιλέ.
3: Okay.
1: Εσύ είσαι, φιλέ.
9: Ναι, εγώ.
1: Εσύ.
9: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Κωνσταντίνος από Αίγιο.
6: Γεια σου, Κωστή.
9: Εδώ είμαστε μια παρεούλα 4 άτομα Ολυμπιακοί.
1: Ωραία.
9: Πανηγυρίζουμε για το τρόπο ότι βασικά της καλύτερης ομάδας που έχει δει ποτέ η Ευρωλίγκα, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε κάποιους φίλους. Ο ένας είπε ότι στο ΑΚΑ δεν έχει πέσει ούτε χαρτάκι. Βέβαια, αυτοί που φώναζαν ότι τους φτύσανε, τους κάζαν, μάλλον είχαν δει φαντάσματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια γλώσσα και η λέξη αντίδραση σημαίνει ότι υπάρχει πρώτα δράση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ήθελα να μου πει εδώ ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, όταν ο Ναν έσπρωξε, χτύπησε βιαίως στο Φουρνιέ, okay, ήταν πάνω στη φάση. Όταν έσπρωξε τον παίχτη της Ζάλγκυρης, τον πρώην του Ολυμπιακού, το σέντερ, την ώρα που πάει να καρφώσει, τον σπρώξει στη μέση και πάει να τον αφήσει ανάπηρο, και αυτό ήταν τυχαίο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχετε πάρει το πρωτάθλημα, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Αντί να χαρείτε τώρα με το πρωτάθλημα της ομάδας σας, καθίστε και ασχολείτε με τον Ναν.
9: Απλά δεν μπορούμε αυτή την τοξική.
3: Απολαύστε τη στιγμή, ρε γαμώτο. Δηλαδή πραγματικά για τον Θεό.
9: Όχι.
3: Απολαύστε τη στιγμή της ομάδας σας. Έχετε πάρει το πρωτάθλημα, έχετε πάρει την Ευρωλίγκα. Ο Ναν σας, με τον Ναν ασχολείστε. Μα με τον Ναν ασχολείστε τώρα. 14 Ιουνίου, μία ώρα το λέω, με τον Ναν ασχολείστε.
9: Από το Δεκέμβριο λέγατε τα έχετε κατακτήσει όλα και μόλις ήρθε η ώρα να το κατακτήσει.
3: Ποιος θα είπε αυτά, μωρέ, ποιος θα είπε αυτά.
9: Ο πρόεδρος
3: του
9: Παναθηναϊκού
3: έλεγε. Εντάξει, πες το Γιαννακόπουλο, μην τα λες εμένα, ρε φίλε. Μην το Γιαννακόπουλο, πες, μην τα λες εμένα.
6: Δεν μπορεί να απολογείται οποιοδήποτε ο παδός ή ακόμα και ο ρεπόρτης του Μάρκα πράγμα που λέει ο Ιωάννης.
9: Μήπως θα ακούσει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
3: Έχει ο άνθρωπος, ήρθε να κάνει ψήφι του στον ίδιο, έκανε οτιδήποτε θέλετε. Τι θα απολογηθώ εγώ τώρα για το τι έλεγε ο Γιαννακόπουλο τον χειμώνα.
9: Όσο για την διαιτησία, δεν νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο η διαιτησία.
3: Ωραία, θέμαστε όψεις.
9: Εγώ μια φορά τον άφησαν και στο δεύτερο και στο τέταρτο τελικό να παίξει ξύλο. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όσοι ξέρουν μπάσκετ και βλέπουν μπάσκετ, το έχουν δει όλο. Έτσι. Μην μας λέτε τώρα ότι η διαιτησία έδωσε πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό και έδωσε και Ευρωλίγκα.
6: Ξέρεις ποιο είναι το κακό ρεκόρ και το λέω γενικά, το λέω για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο για το μπάσκετ. Όλοι θέλουμε το δικό μας, ξέρω εγώ, να είναι καθαρό το ένα το άλλο. Αν εμείς δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να το συζητήσουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να γίνεται και να το βάζεις εσύ ο ίδιος στο τραπέζι, δηλαδή. Δεν θα έχουν σημασία.
9: Δεν έχω την ανάγκη να το συζητήσω.
6: Αυτό δεν το λέω μόνο για σένα προσωπικά, το λέω και για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο, για το βόλιο, για το χάντμπολ, για ποιο άθλημα θέλει. Και για όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων.
9: Κατάλαβες για ποιο λόγο. Γιατί εντάξει είναι πολύ άσχημο όταν μια ομάδα έχει κατακτήσει την Ευρώπη να της λες ότι το πήρες γιατί στο δώσανε.
1: Άκουσε τον Γιώργο, κάτσε ρε φίλε, περίμενε, σήμερα είναι το όνομα σου.
6: Ο Κωνσταντίνος.
1: Άκουσε τον Γιώργο να λέει κάτι τέτοιο ή τον Κώστα ή εμένα.
9: Εντάξει,
1: με μιλάς.
6: Κάνεις δημόσιο διάλογο μέσω όσων βρίσκονται πίσω από το μικρόφωνο κάθε φορά.
1: Δηλαδή να μας εγκαλέσει για κάτι που έχουμε πει εμείς, το δέχομαι.
9: Αλλά... Δεν τσουβαλιάζω.
6: Ναι, όχι,
9: δεν τσουβαλιάζω. Παιδί,
6: εντάξει, γενικά απευθύνει ο λόγος, ρε παιδί μου, ευρύτερα στους φιλάθλους, είναι κατανοητό αυτό, αλλά.
1: Okay.
6: Ξέρεις, όταν δεν έχει
9: μιλήσει. Δεν μιλάμε μόνο για φιλάθλους, το έχουν πει δημοσιογράφοι, το έχουν πει προπονητής, πρόεδρος του Παναθηναϊκού, παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Εδώ ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα για να γελάσουμε το θυμίσουμε λίγο γιατί πρέπει να φύγουμε. Μου γράφει ένας. Ο Ζέρβας δεν ήξερε λέει τη μεταγραφή του Βεζένκοφ. Και τη μετέδωσα πρώτος. Δηλαδή πραγματικά, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Μην ψάχνεις να βρεις. Εδώ από το Sport FM ακούστηκε πρώτη είδηση. Τη επιστροφή του Βεζένκοφ και ήμουν στην παραλία, ας πούμε. Από εκεί τη βγάλαμε την είδηση. Και ο άλλος λέει δεν την ήξερα, ας πούμε. Να κάτσω τον πάρω σοβαρά. Δεν γίνεται.
9: Συμφωνώ, αλλά ας πω για το άλλο. Και αυτό με το 80 ότι η φάση είναι 0-100, δεν υπάρχει 0-100.
1: Κάπου
9: δεν φταίει και ο Ναν. Δεν μπορεί ο άλλος να ξεκίνησε κάποια στιγμή γιατί έτσι του την έδωσε.
1: Όταν όμως ο ίδιος ο sports director της ΚΑΕ έχει καταδικάσει τον παίκτη του, okay, καλό είναι να μπαίνουμε όλοι σε αυτό το τυπάκι. Να μην βλέπουμε τέτοιες ενέργειες. Τέλος. Από όπου και αν προέρχονται. Και ποιος το ξεκίνησε, τι είμαστε, το δημοτικό είμαστε τώρα, κυρία. Όχι. Δεν είμαι εγώ.
9: Ναι, αλλά
1: κυρία
9: μου, πήρα καφή. Θα το δημιουργήσω το ποιος το ξεκίνησε.
1: Δεν είναι τώρα, είναι τραγική συμπεριφορά. Αυτή τέλος.
6: Κυρία μου, πήρε τη γόμα.
3: Άρα, να σε ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό και σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες για δράση και αντίδραση. Τώρα θα βάλω φωτιά, εγώ θα βάλω φωτιές πριν κλείσουμε.
1: Να τα φύγουμε.
6: Εμένα δεν με λυπάσαι.
3: Άστο, εντάξει, δεν το πω.
9: Όχι, να το πεις, να το πεις, να το πεις.
3: Όχι, απλά να σκεφτείς λίγο και την αντίθετη πλευρά. Ότι αυτή η δράση και την δράση είναι και από την αντίθετη πλευρά. Δεν είναι μόνο από την πλευρά του.
1: Δεν μπορεί κάποιος να τον έχει προβοκάρει.
9: Δεν μιλάμε για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που είναι κύριος. Δεν μιλάμε για τον που είναι κύριος. Μιλάμε για τον Ναν που δεν είναι κύριος. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Έχει δώσει άπειρες αφορμές. Έχει κάνει άπειρα άσχημα πράγματα. Μόλι να έχει νεύνοια των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων ότι έτυχε και ότι εντάξει δεν το ήθελε και ότι πάνω στη φάση. Γιατί δεν είναι όλες τις φορές έτσι.
6: Αγωνιστικά δεν συμφωνώ για τις φάσεις.
9: Και
6: δεν
9: κάποια
6: ξέρω,
9: στιγμή,
6: εντάξει, okay.
9: Όπως έλεγε η συγχωρεμένη προγιαγιά μου, όποιος φυδάει πολλά παλούκια, κάποιος θα του μπει κάπου κάποια στιγμή.
6: Έλα, πάμε, έλα, αργοστή, το χάσα στο τέλος. Λοιπόν, πάμε,
1: ευχαριστούμε
6: πάρα πολύ τα παιδιά.
3: Άντε, παιδιά, τα πούμε. Άντε, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε. Σε λίγο θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ να πούμε. Έτσι.
6: Από
1: την Νυχτερινή Αθήνα.
6: Στην Νυχτερινή Αθήνα, από τα επινίκια του Ολυμπιακού και στο site του Sport FM που συνεχώς ανεβάζει ρεπορτάζ. Και έχει και βάρδια προσαρμοσμένη λόγω των ημερών και των μουντιαλικών αναμετρήσεων. Σε λίγο σέντρα στον αγώνα της Βραζιλίας με το Μάροκο. Θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Ευχαριστώ Νίκο Ζέρβα, Γιώργο Πετρίδη που μας κράτησαν στην συντροφιά και κουβέντιασαν και μαζί σας. Οπότε εμείς πάμε για το break μας και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα. Ελπίζω το ίδιο ισχύει και ήρεμη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, είχαμε σέντρα πριν από 2,5 λεπτά. Τώρα πάμε για το τρίτο στο Βραζιλία-Μαρόκο. Στο 0-0 το παιχνίδι. 2-10-95-79-83-4-5 τα παιδιά αποχώρησαν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν αυτή τη δύσκολη βραδιά. Έστω και με φορτωμένο πρόγραμμα, γιατί και ο Γιώργος είχε πάει στο τελικό σέντρα να καλύψει το ρεπορτάζ, να έχει τις πληροφορίες κτλ. Ακόμα και όταν έχει μέρα που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ο Νίκος τον ακούγατε όλο το απόγευμα από το ΣΕΦ, από πολύ νωρίς. Θα παρακαλέσω να είστε σύντομοι, όπως ήταν και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και πώς να έχουμε ακρότηση κτλ. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα. Στον επόμενο, καλημέρα.
1: Κώστα, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα. Έλα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, τι κάνεις, Βασίλης από Ναύπακτο, του Παναθηναϊκού, στήρα 13. Να σε καλά, Κώστα μου. Ήθελα να σε ρωτήσω, Κωστάκο μου, πώς είναι, κάτι να αρχίσω με ποδόσφαιρο πρώτα.
0: Δεν είχαμε κάτι νεότερο σήμερα. Τώρα παίζουν ονόματα και τα λοιπά, πολλά.
1: Να λέω, αν ο τέτοιος, πώς τον είναι, ο παίχτης της ΑΕΚ, ο Δανός που είχε ο Γιόνσον, αληθεύει ότι έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να πεις μόνο και μετά να πάω στο μπάσκετ. Σορκίζομαι.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
1: Α, δεν έχεις ακούσει κάτι τέτοιο, γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου τέτοιο πράγμα. Αυτό μπορεί να είναι και fake news, να είναι χαζομάρες, όπως να είναι fake news, να είναι ψευτιές δηλαδή fake.
0: Καλά, ναι, δεν ξέρεις, μετά αυτή η περίοδος είναι όλα ανοιχτά.
1: Ορίστε.
0: Όλα ανοιχτά είναι, λέω, δεν αποκλείω.
1: Όλα ανοιχτά είναι τα θέματα, ναι. Ήθελα να πω για το ντέρμπι, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα βέβαια, αλλά δεν το κατέκτησε δίκαια, γιατί τυφλοί είδαν τι έγινε και στα πέντε παιχνίδια. Πώς το είναι, και εμείς σαν Παναθηναϊκοί είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, γιατί φταίει βέβαια και ο Αταμάν και οι ορισμένοι παίχτες που δεν παίξανε, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δεν θα ρίξει ο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις έπαιξε και 2-3 παιχνίδια καλά. Ο Ναν που δεν ήταν ανύπαρκτος τα 5 στα 4 παιχνίδια, ήταν ανύπαρκτος στα 4 παιχνίδια. Ήταν μόνο καλός προχτές και πάλι βγήκε με 5 φάουλ.
0: Ο Ναν έπαιξε και με ένα χτύπημα στα πλευρά και δεν ξεκίνησε στο δεύτερο μήχρονο. Να το πούμε και αυτό για τον ρεπορτάζ.
1: Ναι, το ξέρω, δεν ξεκίνησε
0: και μετά. Ναι, και μετά τον έβαλε. Θεωρώ ότι προφανώς δεν ήταν καθιστή κατάσταση να παίξει. Λοιπόν, ευκαιρία για τον Μαρόκο που έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα, έχει κλείσει τη Βραζιλία στα καρέτ. Να πω στο 6ο λεπτό παραμένει το 0-0. Αλλά πιέζει η Μαροκινή για την ώρα.
1: Ναι, πιέζει η Μαροκινή. Αυτό βλέπω και εγώ το παιχνίδι τώρα. Το βλέπω εδώ σε μια καφετέρια που είμαι. Και βλέπω ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν κλειστεί πολύ πίσω στα κάρτα τους. Οι Μαροκινοί παίζουν καλύτερη μπάλα μέχρι στιγμής. Είναι καλύτερο το Μαρόκο. Λέω να κερδίσω ο Καμπύλας, δηλαδή το αποψινό παιχνίδι. Ορίστε.
0: Θα δούμε. Ακόμα 7 λεπτό είναι το μάτς. Έχει πολύ δρόμο.
1: Έχει πολύ δρόμο αυτό.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να μας σύντομη σήμερα.
1: Καλό καλοκαίρι και καλή σα, Κώστα.
0: Γεια σου, Βασίλη, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Έλα, φίλε.
2: Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.
2: Ολυμπιακός, είμαι εγώ, έχουμε μιλήσει 3-4 φορές.
0: Mm-hmm. Πες μου όνομα.
2: Άγγελος.
0: Έλα, Άγγελε. Να είσαι καλά.
2: Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Σου έχω πει ότι σε θεωρώ πολύ αντικειμενικό και μου αρέσει και σε ακούω. Να πω, έτσι να βάλω ένα παράγοντα άλλο. Τώρα ήθελα να μιλήσω άλλο πράγμα, τέλος πάντων. Τώρα πήρε και ο φίλος τελικά του είχε ειδικησία μετά, φταίχαν οι παίχτες, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο για τον μπάσκετ. Εγώ πώς και πώς θα περιμένω αυτά τα μάτσα, να δω. Είμαι 48 χρονών. Και πλέον φέτος ήθελα να τελειώσουν πριν ξεκινήσουμε. Αυτή την ψυχικότητα με όλο αυτό το πράγμα, με το θέμα διαιτησίας, με. Για μένα δεν ξεκινάει από εκεί. Εμένα ξεκινάει όλο το κομμάτι όταν έχεις ένα πρόεδρο που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια αυτά που έχει κάνει, που έχει κατηγορήσει, έχει δώσει ευχές για γυναίκες, παιδιά, έχει κατηγορήσει ακόμα την ίδια την ομάδα του, έχει σπάνισε στο Λατζίδικα, έχει βγει μέσω Instagram, έχει πει τι έχει πει, έχει ανεβάσει όλη αυτή την τοξικότητα όλα αυτά τα χρόνια στα ύψη. Και καλώς κακώς είμαστε και ένας λαός που μπορεί, παντού μπορεί να γίνεται αυτό, που ακολουθάει αυτό το σκεπτικό.
0: Εγώ θα σου πω το δικό μου σκεπτικό, γιατί το ανέλησα νωρίτερα στα παιδιά του, δεν είπα στον αέρα, είπα το εξής.
2: Έτσι, μπορώ να πω σε διάφορα. Και απορώ που βγαίνει κόσμος, κατ' εμένα σαν άγγελος μιλάω τώρα εγώ, γιατί εγώ δεν θα σεβόμουν ποτέ έναν άνθρωπο που θα έδινε τέτοιες ευχές σε παιδιά, γυναίκες, οποιανδήποτε ομάδα, όπως και κάποια πράγματα που έχει κάνει ο Μαρινέξ, εμένα δεν μου αρέσουν. Και να λέμε ότι έχουμε σεβασμό σε έναν τέτοιο άνθρωπο. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν θα είχα ποτέ σεβασμό σε έναν τέτοιο άνθρωπο, Κώστα. Σε έναν άνθρωπο που έχουν γίνει τόσα πολλά, δεν θα είχα ποτέ ένα σεβασμό να λέω σέβομαι τον. Ξέρεις, έχεις καταλάβει για ποιον μιλάω. Δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άνθρωπος, χωρίς αφορά παροπίδευτε, φίλε, να λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για μένα σεβαστός. Όχι, δεν θα σεβαστώ έναν άνθρωπο που τα λέει αυτά. Δεν γίνεται. Σαν άνθρωπος δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό.
0: Θα σου πω ένα πράγμα που αφορά την τελευταία διετία, τέλος πάντων. Κατά τη γνώμη μου, αν θεωρείς ότι για μένα μεγάλο μέρος του πώς κύλησε η ιστορία, ευθύνη την έχει ο ίδιος από το πώς συσπήρωσε ο Ολυμπιακός στους περσινούς τελικούς. Από το περσινό καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Δεν είναι μόνο από πέρσι, ρε Κώστα, συγγνώμη.
0: Όχι,
2: δεν
0: από... λέω με αυτό που βάζει για τη συμπεριφορά και τα λοιπά. Λέω ότι είχε σαν τακτική, σαν στρατηγική.
2: Ναι.
0: Φέτος, αν θεωρείς ότι προοδευτικά, ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ευνοεί τον αντίπαλό σου, πρώτα απ' όλα πρέπει να πας άμεσα και ντουγρού, ας πούμε, να το πω έτσι, ευθέως, σε αυτό που θεωρείς ότι ή ανέχεται το σύστημα ή από το υποκίνητο, αλλά τόσο ευνοεί με τον τρόπο του το να υπάρχει μια, ας πούμε, κατάσταση υπέρ του Ολυμπιακού. Και αυτός είναι για μένα ούτε ο Λιόλιος, ούτε οι διαιτητές κτλ. Αυτοί όλοι είναι, ας πούμε, όργανα. Έτσι όπως από την οπτική που το βλέπει ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν, αν θεωρείς ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που στηρίζει τον αιώνιο αντίπαλό σου, πάσα με τοπική με την κυβέρνηση. Πώς να σου πω, δηλαδή δεν τα βάζεις ούτε με τους ηγετητές, ούτε με τους. Λες ότι ο Ολυμπιακός έχει την εύνοια της κυβέρνησης. Αν εφόσον το θεωρείς αυτό, ποιος είναι επικεφαλής της κυβέρνησης, πας εκεί. Δεν τα βάζεις τώρα με Λιόλιο, με Τσαρούχα και ο Τιγάνης και ο ένας και ο διαιτητής και ο άλλος και η Αγγελόπουλη και αυτά και τώρα και τα άλλα.
2: Και τα πάντα θα υπάρχει γκρίνια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια στο μπάσκετ πάντα κερδίζει, αν όχι πάντα 8 ή 10, κερδίζει πάντα καλύτερη ομάδα.
0: Βέβαια αυτό δεν το ασπαζόντουσαν οι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν.
2: Όχι, μαζί σου. Δεν θα σου πω. Πρόσεχε,
0: δεν θα σου πω. Απλά εγώ ρε παιδί μου λέω ότι άλλοι ήμουν στέση του Γιαννακόπουλου.
2: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός
0: Γιαννακόπουλου. Σίγουρα δεν θα είχα τηρήσει αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή, να συσπηρώσω σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο πέρυσι με την παρουσία μου στο αντίπαλο γήπεδο του αντιπάλου. Λέω για του περσινού τελικού. Γιατί οι τελικοί γυρίσανε σε μια μέρα η οποία δείχνει ότι. Απλά περίμενε τη χαριστική βολή ο Ολυμπιάκος. Και ό,τι συνέβη πέρυσι, το πώς γύρισε το κουμπί, ας πούμε, γύρισε και για όλο τον οργασμό του Ολυμπιακού για φέτος. Δηλαδή, για μένα, η όλη του στρατηγική, άσο τα κομμάτια της συμπεριφοράς.
2: Είναι, όχι να πεις, όχι το κομμάτι της συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο, συγγνώμη Κώστα.
0: Ναι, όχι, δεν σου λέω ότι είναι. Δεν σου λέω άστο για να τον αβαντάρω, πώς να σου πω. Σου λέω ακόμα και αν το βλέπεις από κομμάτι στρατηγικής έχουν γίνει όλα λάθος από την πλευρά του.
2: Και τιμή τι είχε κάνει ο Ολυμπιακός
0: κάποτε. Ακόμα και αν είχε. Και αν είχε 100% δίκιο, θέλω να σου πω.
2: Ναι, μαζί σου. Ναι, δεν τα κάνεις αυτά. Και να σου πω κάτι, τιμή τι είχαν κάνει οι Αγγελοπούλοι. Γι' αυτό με οι Αγγελοπούλοι είναι στα μάτια μου πολύ ψηλά. Άσχετα με κάνουν τις εξωτερικές δουλειές, δεν με νοιάζει. Είπαν θα τηρήξουν την ομάδα και το κάνανε, φίλε. Άσχετα αν είχαν την αβάντα βέβαια με το ότι θα παίζανε στην Ευρώπη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα σου λέει εγώ θα φύγω άμα συνεχίσει αυτό. Είχαν τάντε να το κάνανε. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω με το ξύμισμα.
0: Εμένα με έχουν πειράξει, να σου πω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν στο γύρω-γύρω και αφορούν την συμπεριφορά η οποία δείχνει μια εχθρικότητα άσχετα τον παράγοντα, τον τιμωρεί σκληρά για να μην επαναλαμβάνει αυτά τα.
2: Μπράβο,
0: αυτά
2: ναι.
0: Που κάνει. Ωραία.
2: Γιατί είναι παράγοντα, πάρα πολύ είναι παράγοντα.
0: Εμένα θα σου πω ότι με ενόχλησε στην όλη διαδικασία. Που το θεωρώ και πολύ επικίνδυνο να γίνεται, ας πούμε, κάποιες φορές από το χρονικό σημείο. Που υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Όταν βγήκαν οι ποινές πριν από το τέταρτο παιχνίδι, θα πρέπει και οι, δεν λέω οι δικαστές να μην βγάζουν τις αποφάσεις τους προς Θεού και τα λοιπά και όποια ώρα θέλουν και τα λοιπά. Τουλάχιστον η ανακοίνωσή της να μην γίνεται κοντά σε ώρες παιχνιδιών που δεν μπορείς να αλλάξεις καλά, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι το μάθανε είναι κεκτημένο και θα πάει κόσμος με μια προκατάληψη. Γιατί όταν έχει τιμωρηθεί η ομάδα σου, ρε παιδί μου, σίγουρα θα είσαι στη θέση όπως είναι κάθε ένας άνθρωπος που δέχεται μια ποινή. Η ομάδα του δέχεται μια ποινή. Αυτό, ας πούμε, που έγινε στο τέταρτο παιχνίδι, που ανακοινώθηκαν οι ποινές την ώρα του ματς,
2: ναι,
0: είναι και επικίνδυνο, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρεις πώς θα το φτάσει ο κόσμος.
2: Κατάλαβα τι λες.
0: Αυτά τα πράγματα, λοιπόν, όταν γίνονται από θεσμικά όργανα, είναι επικίνδυνα, γιατί μπορεί να φέρουν μια αντίδραση του κόσμου που να είναι πολύ άσχημη. Το ίδιο θα έλεγα αν υπήρχε πιθανότητα, ας πούμε, να δεχθεί ο Ολυμπιακός κάποιες ποινές και βγαίναν αυτές και γινόντουσαν μάλλον γνωστές, γιατί οι δικαστές προφανώς έχουν λάβει την αποφάση τους και την προηγούμενη μέρα, ίσως και την παραπροηγούμενη. Αλλά το να βγει, ας πούμε, 6 ώρα σήμερα, να βγει 6 παρατέταρτο ή 6 και 4, 6 και μισή, μια απόφαση έβαλε του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνω ότι θα υπήρχε πολύ πιο επιβαρημένη ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
2: Τέλος πάντων, κατάλαβα τι θες να πεις. Εγώ πάντως για τον μπάσκετ αυτό δεν θέλω να πω. Δηλαδή, τελειά παράδειγμα όλο αυτό. Τέλος πάντων, να σου πω και λίγο για την μπάλα. Mm-hmm. Σαν Ολυμπιακός, βλέπω πάνε πολύ χαλαρά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω άγχος και ξεκινάμε και νωρίς έτος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σίγουρα χρειάζεται ομάδα και επιθετικό, γιατί δεν έχουν κατασταλάξει που πώς και τι. Στο κέντρο σίγουρα θέλει δύο παίχτες. Θέλει και ένα αναμυντικό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν,
0: και εγώ για την ώρα, σαν ΑΕΚ, ας πούμε, που το παρακολουθώ και αντικειμενικά σαν παρατηρήσεις του ποδοσφαίρου, οι ομάδες δεν έχουν κινηθεί.
2: Όχι. Μόνο
0: η ΑΕΚ έκανε την κίνησή της σε μια θέση που με βάση τα δεδομένα της, ας πούμε, ήταν εκείνη που είχε και, και ένα σοβαρό έλλειμμα. Δηλαδή,
2: ακόμα
0: και σε προσωμιωτή προγράμματος να το έβαζε, ας πούμε, η θέση που της έλπε περισσότερο ο παίκτης ήταν αυτός που πήρε πρώτο.
2: Αυτό. Θέλεις το καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Άγγελε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάμε, χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνο Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Καλά είσαι.
0: Να σε καλά, φίλε.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει. Να προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δυστυχώς η τοξικότητα έχει όνομα επίθετο και λογαριασμό στο Instagram. Δεν βάζουμε στα ίδια τους Αγγελόπουλους με τον κύριο DBG. Όσο και να θέλουν να το κάνουν. Όταν ο Μαρινάκης πετάει μπάλες μέσα με την ΑΕΚ, δεν νομίζω ότι νιώθηκε ένας Ολυμπιακός περήφανος, άσχετα αν έχει αδικηθεί ή όχι. Μένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όλα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Γιανακόπουλος εδώ και τόσα χρόνια, από τότε που βγήκε στην κάμερα μέσα στο ΑΚΑ και έλεγε εφευρέτης της αλητείας, ο ίδιος τα λέει, έτσι, δεν είναι δικά μου. Ωραία, όλα αυτά τα ποσαρίσματα, αυτή είναι η τοξικότητα. Εγώ δεν, το ΑΚΑ Experience είναι τα court seat. Δεν πέφτει μέσα χαρτάκι, εννοείται. Δεν πέφτει πια καπνογόνο, δεν πέφτουν τίποτα τέτοια. Κάποιοι άνθρωποι πέφτουν από τα court seat μέσα σε φλυδιασμούς, κάτι γυναικεία χέρια τραβάνε διαιτητές και ένας πρόεδρος κάνει σουλάτσο με ένα τσιγάρο στο χέρι. Αλλά αυτά είναι φυσιολογικά. Εγώ δεν έχω δει ποτέ κανένα από τους δύο Αγγελόπουλους να κάνουν βόλτα στον περίχωρο, ούτε καν στο κήπεδο, στο κέντρο. Οπότε λοιπόν όταν μιλάμε για τοξικότητα έχει όνομα επίθετο και λογαριασμό στο Instagram. Και κάτι τελευταίο, όταν βγάζουμε γλώσσα, κάνουμε μαγιά ή κάνουμε trash talking όπως λέμε στον αθλητισμό, καλό είναι να το backup, να το υποστηρίζουμε κιόλας. Φέτος λοιπόν η χρονιά, εμείς σκυφτά το κεφάλι, τη δουλίτσα μας και είχαμε. Να δω ποιος θα πάει την Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ. Γελάω με αυτούς που θα πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ. Τσόκελο. Δεν κατάλαβα. Και μετά τι έγινε. Φταίει ο Λιόλιος που έχουν χάσει φέτος από τον Κολοσσό, από τον Προμηθέα, από τον Άρη, από τον Ηρακλή, από το Περιστέρι, από τα Κιούρκα. Από ποιος δεν έχει χάσει Παναθηναϊκός φέτος. Έχει 20 ήττες σύνολο. Ευρώπη και Ελλάδα. Η EuroLeague Mafia τους άφησε να κάνουν 0-2 στη Βαλένθια. Και μετά σου λέει όχι. Οπότε λοιπόν καλό είναι όταν είναι να βγάζουμε γλώσσα να μπορούμε να το υποστηρίζουμε κιόλας. Η έπαρση δυστυχώς. Δυστυχώς έχει αυτά τα αποτελέσματα. Έχει να κάθεσαι στον καναπέ και να βλέπεις το γήπεδο σου να σηκώνει

0: Ιούλιο-Αύγουστο είναι όλα τα πρωταθλήματα παίζουν στο μπάσκετ. Αυτές είναι οι τιμωρίες του κ. Γιανακόπουλου. Τώρα κακοφαίνεται. Δεν πειράζει. Το κεφάλι κάτω, εμείς δεν βγάλαμε ποτέ γλωσσίτσα και οπότε τη βγάλαμε, την πληρώσαμε. Και μπορεί να βάλαμε μυαλό σε αυτό. Μυαλό αυτοί δεν βάζουν.
1: Θα θυμάσαι,
0: και όχι αυτοί ο κόσμος, γιατί με συγχωρείς.
1: Έχεις ακούσει τις εκπομπές ότι είπα από το ξεκίνημα σχεδόν σεζόν ότι και του Μπαρτζόκα το mindset ήταν τελείως διαφορετικό φέτος.
0: Ναι, όλοι το καταλάβαμε.
1: Άσχετα με το. Φυσικά έχει και αυτός κάποιες αντιδράσεις και τον ίδιο άδικουν αυτές οι αντιδράσεις του. Και κυρίως θα πρέπει στο κομμάτι, αφού κάνουμε κουβέντα για την τοξικότητα κτλ., να είναι πιο συγκρατημένος, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν είναι το ίδιο το να σε πινελικώνει ένα γήπεδο κτλ. Να πηγαίνεις ακόμα και στο εξωτερικό και να υπάρχουν κάποιοι που σε.
0: Δεν πειράζει. Του γυρίζει τούμπα αυτό του Μπαρτζόκα.
1: Γενικά ήταν τέλος πάντων στο βαθμό που μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος, γιατί δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε όλο αυτό.
0: Όχι, εγώ όμως θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια το άσπρο μαύρο. Εγώ, εσύ είσαι ΑΕΚ. Εγώ δεν θα σε πάρω ποτέ να σου πω ότι ο Ποντίκης δεν σε έχει αδικήσει, φίλε μου, γιατί εγώ είχα κάνει 15 ευκαιρίες και εσύ 3. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά εγώ δεν έχω δει ποτέ τον κύριο Αγγελόπουλο να κάθεται απέναντι, να κάνει σουλάτσο με το τσιγάρο στο χέρι και να βρίζει τον απέναντι προπονητή. Και τώρα που είπα προπονητή, να πω κάτι τελευταίο για τον κύριο Αταμάν. Μακάρι να μείνει εδώ πολλά χρόνια. Αλλά άμα, επειδή λέει για Greek, fake Greeks, ας μας πει από την Εθνική Τουρκίας που προπονεί, πώς είναι Τούρκοι. Να μας πούνε και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν γίνει και αυτοί οι Εθνικοί Τουρκίας και καλά κάνουν, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Πώς είναι Τούρκοι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, κατάλαβες πώς το λέω. Δεν γίνεται.
1: Εννοείται. Αλλά όταν λοιπόν. Δεν μάζεψε, όχι ότι υποστηρίζουν την Εθνική Τουρκία. Να διευκρινίσετε το.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Όχι ότι γίνανε Τούρκοι. Εντάξει. Καταλαβές. Αλλά όταν λοιπόν βγαίνεις από την αρχή της χρονιάς, άπειρα παραδείγματα. Ο κύριος Αταμάν έγραφε Μπαρτζόκας, κάτι έχει κάνει. Κάτι λάθος έχει καταλάβει. Εμείς θα πάρουμε, λέει, την Ευρωλίγα και το πρωτάθλημα. Εγώ τα έλεγα αυτά. Οι οπαδοί τα λέγανε αυτά. Οι ίδιοι τα λέγανε. Και περιμένουν να έρθει ο Μπράντοβιτς να κάνει τι, χωριό με τον κύριο Γιανακόπουλο. Μακάρι, εδώ θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Γιατί θα παίξουν εξήντο μόνοι τους. Όσο αυτό που λένε για τον Αν Γκολ, το Μαρόκο 0-1 γκολάρα.
1: Ναι, ναι, Σαϊμπάρι.
0: Τελευταίο για να σε κλείσω, όσο λέω αυτό που λένε για τον Αν, ας μας πει κάποιος Παναθηναϊκός, το φάουλ που έχει κάνει στο Φουρνιέ πέρσι, αν είναι φάουλ, αν είναι παίξιμο για να το χτυπήσω. Τότε που αποβλήθηκε ο Φουρνιέ με τη χειρονομία. Ας μας πει κάποιος για τον Αν, για τις χειρονομίες στο ΣΕΦ, αλλά δεν είδα κάτι.
1: Είναι, Άγγελε, Γιάννη μου, να σε καλά, καλά
0: Γιάννη μου, να σε καλά, Κωνσταντίνα.
1: Λοιπόν, Σαϊμπάρι, ανοίγει το σκορ. Ένας παίκτης που βρίσκεται και στο στόχαστρο τον τελευταίο καιρό της Μπάγερν. Αυτές τις μέρες διαπραγματεύονται, μάλιστα, οι Βαβαροί με την Άιντχόβεν. Για ένα ποσό γύρω στα 50 εκατομμύρια, φοβερός καυτό πάνω από τον Άλισον και 1-0 το Μαρόκο που πάει να κάνει, δεν θα πω τώρα την έκπληξη, γιατί δεν είναι έκπληξη. Η Βραζιλία μέχρι στιγμής εμφανίζεται ένα φάντασμα με τις φανέλες της Ελεσάου για την ώρα στο παιχνίδι. 1-0 Μαροκινή λοιπόν με τον γκολ του Σαϊμπάρι. Ανοίγει απόλυτα δίκαια με όσο μπορώ να παρακολουθώ και εγώ το παιχνίδι, το σκορ κοντά στην Βραζιλία. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι Κωστάκη.
1: Γεια σας κυρία Αναστασία, τι κάνετε.
2: Ναι.
1: Κωστάκη, ναι, σας ακούω, ναι. Σας ακούω, ναι. Αφού είπα, γεια σας κυρία Αναστασία. Τι κάνετε.
2: Α, μ' ακούς, γιατί σ' ακούω. Ναι, σ' ακούω λίγο από μακριά κάπως.
1: Σας ακούω, μια χαρά.
2: Εσύ μ' ακούς κανονικά.
1: Ναι, ναι.
2: Α, ωραία, ωραία. Καλά είσαι γενικά.
1: Καλά, καλά.
2: Οι όλοι καλά.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Να είσαι καλά. Ήθελα να πω λιγάκι για το μπάσκετ το σημερινό. Εγώ το χάρηκα με όλη μου την ψυχή, γιατί ξέρεις πολύ καλά, σε ξέρω από παιδί σχεδόν που ήρθες. Είμαι και εγώ, τι να κάνω, φανατική να το πω έτσι, που δεν μ' αρέσει η λέξη. Το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ότι, και συγγνώμη γιατί είμαι και βραχνιασμένη, δεν είναι ότι κέρδισες ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Έχουμε και το ευρωπαϊκό και οπωσδήποτε αύριο πιστεύω οι εφημερίδες του εξωτερικού και τα νέα για τον αθλητισμό θα λένε ότι η Ελλάδα αυτή τη χρονιά πήρε στο μπάσκετ και πανευρωπαϊκό και στη χώρα της. Δηλαδή, είναι κάτι που μας ανεβάζει.

0: αλλάζει. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ αυτή η λέξη τώρα, τοξικότητα είναι και της μόδας, να τη λέμε πια συνέχεια. Επίσης θέλω να πω και για τον προπονητή τον Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει ακούσει τα εξαμάρξεις που λένε και αυτός, να πω συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου και για την υπομονή που έχουν, όπως επίσης και στους δύο προέδρους, οι οποίοι έχουν, τουλάχιστον από όσα χρόνια ξέρω, ένα ήθος που σπάνια το βρίσκεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν τους έχω δει εγώ εξαγριωμένους ποτέ, ή να κατηγορούν κάποιους ή να χειρονομούν ή να κάνουν κάτι άλλο. Τώρα, όσον αφορά αν έγιναν, δεν ξέρω, άκουσα, θα το άκουσες και εσύ, ότι κάτι έγινε στα αποδυτήρια. Δεν έχω άποψη.
1: Εντάξει, γίνανε πολλά άσχημα και νομίζω λάθος χειρισμοί. Δηλαδή, το να βλέπεις δύο αθλητές να είναι έτοιμοι να έρθουν στα χέρια και να μην φροντίζουν να τους πάνε, ξέρω εγώ, σε απόσταση τεράστια.
0: Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί και. Ναι. Ακριβώς, είναι κρίμα γιατί και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Παναθηναϊκός είναι γενικά, άμα το πάρουμε, είναι πιο καλός γιατί έχει πάρει περισσότερα. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον το δέχομαι. Έχει πάρει πιο πολλά. Αλλά όταν έρχεται η σειρά του άλλου, δεν χρειάζεται να γίνεται αυτός ο χαμός. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να πω και για τον πρόεδρό τους. Δεν μ' αρέσει να κάνω άσχημη κριτική. Να είμαστε χαρούμενοι, τουλάχιστον εμείς οι Ολυμπιακοί, γιατί δεν πιστεύω να έχουν καμιά χαρά οι άλλοι, και όσο μπορούμε να ανεβάζουμε, είναι και ένα ανέβασμα, βρε παιδί μου, της χώρας μας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε break. Ήταν μία και μισή σχεδόν. Από την ασίστ του Μπραχήμ Δίας, ο Σαϊμπάρη, ο οποίος είναι από τα hot ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι, με την Μπάγκερ να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αϊντχόβεν για την άποψή του. Προηγείται από το 21ο λεπτό 1-0 της Βραζιλίας. Παραβάνω, για την ώρα βλέπουμε μια ομάδα που μόνο βάζει φανέλα στην Βραζιλία και τίποτα παραπάνω. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως βλέπω τον Παστινίδη Παναγιώτη μου, βλέπω στο κέντρο και στην άμυνα των Βραζιλιάνων υπάρχουν στρέμματα. Δηλαδή, κάθε φορά έχουν ειδικά από την αριστερή του πλευρά Βραζιλιάνοι πολλά κενά. Πάλι από εκεί βγαίνει σέντρα τώρα. Γίνεται και κακή απόκριση. Τσαφ, κακό το τελείωμα έξω από την περιοχή. Αλλά βρίσκουν συνεχώς χώρους, συνεχώς στιγμές οι Μαροκινοί και απειλούν την αιστεία των Βραζιλιάνων. Πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Σαϊμπάρια από το 21ο λεπτό. Το Μαρόκο μπροστά στο σκορ. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Σ' ακούμε.
1: Καλημέρα. Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Από τις 12 και 4, 8 φορές έχει πέσει η γραμμή. Να ρωτήσω κάτι και εγώ να είμαι. Καλησπέρα καταρχήν στο φίλο μου το 1993, ξέρει αυτός. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Παναθηναϊκός είμαι από Πειραιά.
0: Να είσαι καλά φίλο μου.
1: Πες μου Λευτέρης.
0: Έλα Λευτέρη.
1: Έλα, καλησπέρα Κώστα. Εσύ, εγώ έχω μια απορία τώρα, εντάξει, για black humor θα το κάνω κιόλας. Από την πλακία τώρα πάρ' το ποσές. Αφού βγάζουν MVP, γιατί δεν βγάλαν την κυρία Τσαρούχα?
0: Κοίτα, πρόβλημα η Τσαρούχα δεν έχει μόνο στα μάτς με το... Αν θες να συζητήσουμε για τη συγκεκριμένη διετή, δεν έχει μόνο στα μετάξια παιχνίδια. Είναι γενικά μια διετής που σοβαρίζει τώρα η Βραζιλία, φοβερό γκολ από τον Βινίσιους. Λοιπόν, είναι κακή διετής.
1: Ναι, δεν το βλέπουν αυτό. Δηλαδή εσύ αν ήσουν κακός ρε Κώστα στη δουλειά σου ή εγώ ή ο κάθε ένας. Δηλαδή είναι να βάλεις τώρα ένα γιατρό να κάνει άμα δεν μπορεί ο άνθρωπος.
0: Και θα σου πω από το
1: ή τον διώχνεις ή δεν το βάζεις να κάνει...
0: Δηλαδή, τώρα... Σε μια πολύ εύκολη φάση, δηλαδή φαίνεται καθαρά στο δεύτερο δεκάλεπτο, θα θυμάμαι καλά, ο Ναν έχει βγάλει την μπάλα από τα δικά του χέρια, έχει βγει έξω, που έκανε ένα τσάλι στον Μπαρτζόκας και το κέρδισε πανεύκολα. Γενικά, εκτός των άλλων, θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο σφυρίζει, θεωρεί ότι και οι άλλοι συνάδελφοι της είναι λίγο πιο κάτω από αυτήν. Παίρνει αποφάσεις οι οποίες είναι παράξενες.
1: Να
0: γίνεται το επίκεντρο του αγώνα. Τι να σου πω.
1: Ναι, να σχολήσω.
0: Αλλά όχι μόνο στα μεταξύ σας παιχνίδια. Γιατί παίζουμε και άλλοι 11, άλλες φορές, άλλες 11 ομάδες. 12 ομάδες.
1: Στην Ευρώπη που έπαιξε ένα αγώνα. Με την Μπαρτσελόνα που έδωσε την
0: τεχνική.
1: Αυτό.
0: Τώρα,
1: ωραία. Όταν είναι κακός και εκτιβάζουν και πρώτοι όμως. Ωραία. Εξήγησέ μου το εσύ αυτό. Δηλαδή είσαι πολύ κακός στη δουλειά σου εσύ και σου δίνουν το καλύτερο πρόγραμμα. Δηλαδή τι παράδειγμα μας δείχνουνε ότι πρέπει να γίνουμε κακοί για να επιβιώσουμε. Εγώ δεν λέω ότι έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός προς Θεού. Μην παρεξηγηθούμε και με τους ακροατές ή με σένα, με κανέναν. Ο Ολυμπιακός είχε και για μένα τα καλύτερα σέντερ, δεν υπήρχε ομάδα με καλύτερα σέντερ. Να λέμε την αλήθεια πλέον, για το που φτάσαμε. Έκανε και τα λάθη του Αταμάν. Τέλος πάντων, αυτά που είπανε και όλοι με τον κύριο Γιαννακόπουλο έχουν απόλυτο δίκιο. Μας έχει βάλει και δεν φταίμε εμείς στο περιθώριο με όλα αυτά που κάνει. Μπορούσε να μην μιλάει, να μην κάνει. Όπως και ο Ναν, το ίδιο. Εγώ σε 5 αγώνες δεν είδα κάποιον Ναν να κάνει κάτι. Δηλαδή τσάμπα τα εκατομμύρια.
0: Σίγουρα.
1: Από λάθος Ελλάδος πήγαινε.
0: Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός. Για μένα ήταν λογικό το ότι ήταν φαβόρη τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός επιβίωσε λόγω φανέλας αυτή τη σειρά. Δηλαδή η απόδοσή του ήταν πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Είχε και πολλούς τραυματίες. Ύστερα κάτι που με στενοχωρεί πάρα πολύ εμένα. Εγώ το βλέπω πάντα, ειδικά στο μπάσκετ, από τη σκοπιά του πόσοι Έλληνες αγωνίζονται κτλ. Εγώ, Αταμάν, στον Παναθηναϊκό, θα σου πω ειλικρινά τώρα που έχουν τελειώσει όλα και δεν κρίνεται κάτι να πεις ότι κάνω πόλεμο για να αβαντάρω τη μία την άλλη ομάδα, έτσι κι αλλιώς θα εκδίσουμε. Εγώ δεν θέλω προπονητές που είναι και σε άλλες εθνικές ομάδες, γιατί εμένα το μυαλό μου πηγαίνει πάντα και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός στην Τουρκία, ότι αυτή τη στιγμή θέλει να έχουν πρόοδο Έλληνες παίκτες και να μπορούν να σταθούν. Και το πιστεύω.
1: Μα δεν έβαζε Έλληνες, αφού παίζαμε με 5-6 ξένους.
0: Και δεν το λέω μόνο για τον Αταμάν, και για άλλους παλιότερα και πολύ μεγάλα. Και πολύ μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου στερεώματος που είχαμε εδώ προπονητές. Θεωρώ ότι δεν είχαν καμία πρόθεση ποτέ να υπάρχει ανάπτυξη στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Μα αλλά συγγνώμη, μόνο του...
0: προσωπική τους επιτυχία και τα λοιπά.
1: Μόνος
0: και κάποια
1: του
0: στιγμή
1: τη...
0: θεωρώ ότι ακόμα ας πούμε και για το επεισόδιο κάποια στιγμή το οποίο από ένα σημείο και μετά ψύχρανε κάπως, έστω και αν ήταν ενωμένοι σε εκείνο το επεισόδιο, τις σχέσεις μεταξύ παιχτών Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και μιλάω για το επεισόδιο εκεί τότε στο Ακρόπολης με, το, με τους Σέρβους, θεωρώ ότι είχαν βάλει και οι Σέρβοι το χεράκι τους, οι προπονητές που είχαμε εδώ τότε. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Μπορεί να είναι λίγο ερευνητική, αλλά...
1: Βρε, δεν είναι, είναι σωστή η άποψή σου και το βλέπεις όπως όλος ο κόσμος. Δεν μπορεί τώρα να μου έχει το μόνος του να λέει για αυτόν τον παίχτη το σόρτς. Αφού βλέπει δεν μπορούσε να μαρκάρει, ήταν πιο ψηφάλαιο, αφού έχεις το πάγκο ρε φίλε. Γιατί δεν βάζεις τον Έλληνα
0: σε
1: δυο μάτσο το Λιόπουλος. Έπαιξε πολύ ωραία.
0: Το Λιόπουλος, ο Καλατζάκης, το παιδί που έπαιξε πραγματικά κάποιο σεβαστό χρόνο στο προηγούμενο παιχνίδι. Και ο Μήτογλου, είχε πάρει ευκαιρίες φέτος πολλές, αλλά δεν τα πήγε καλά από το πέρυσι τις ευκαιρίες του.
1: Συγγνώμη ρε Κώστα μου τώρα, γιατί τώρα μου έρχονται στο μυαλό και συγγνώμη κιόλας που μιλάω πάνω σε σένα. Μου έχει τώρα το χέβι. Δεν βλέπει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί. Και έχει πάρει τα μίλια που βγήκε MVP και κάνει ταξίδια. Μου βάζεις τώρα ένα τουρίστα να παίζει. Για μένα τα τουρίστα δεν μπορεί. Από που βλέπεις κάνει ένα, δύο, τρία. Βγάλε τον άρε φίλε. Τι επιμένεις, ένα παίχτη που βλέπεις δεν σου προχωράει. Δεν.
0: Επίσης,
1: όπως
0: φίλε,
1: και ο Νάν.
0: Εμένα
1: όπως
0: θελούνταν...
1: ο Νάν έχει τέσσερα φάω ρε φίλε. Τι πας εκεί και μπλέκες αφού τον βλέπεις τον άλλον. Του βγαίνουν τα μάτια, ένα αγρίμι ο άλλος. Δεν τον βλέπετε. Δηλαδή να σου πω κάτι.
0: Όπως για μένα δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Και να σου πω κάτι. Και το θέμα της συμπεριφοράς του Νάν και τα λοιπά. Και θα θυμάστε ότι κάναμε και κουβέντα τότε. Μη είχε ενοχλήσει η αντίδραση του όταν η ομάδα του, αν είναι καλός ή κακός ο Ντέβις, θα το κρίνει ο προπονητής. Ή αν είναι χρήσιμος για την ομάδα ή οτιδήποτε, θα το κρίνει ο προπονητής. Ο πρόεδρος αυτός που βάζει τα λεφτά του κτλ. Η αντίδραση του αρχικά όταν ήταν να έρθει ο Ντέβις στον Παναθηναϊκό, θυμάστε ότι και τον Άννη αντίδραση ήταν πολύ κακή. Πάει να σχολιάζει για τα λεφτά και το ένα και τ' άλλο τα ιντερνετικά. Γενικά έχει θέματα και ο Νάν με τις συμπεριφορές και όχι μόνο. Δηλαδή ακόμα και παίξει που είσαι στη δικιά του ομάδα. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
1: Εντάξει, ο Νάν δεν έπαιξε σε κανένα παιχνίδι. Προχθές έπαιξε λίγο και πάλι τα έκανε μόνο στο θάλασσα και βγήκε έξω. Δεν του φταίνε που πάει και βαράει τώρα. Τους αντιπάλους, δηλαδή το μυαλό του δεν μπορώ να καταλάβω που στέκει.
0: Όχι, εγώ δεν το λέω.
1: Συγγνώμη που μιλάω και με ακούει ο κόσμος.
0: Εγώ στο θέμα,
1: είδαμε και τη γυναίκα του τώρα. Συγγνώμη,
0: στο θέμα, μεταξύ με τον παίκτη του Ολυμπιακού, μόνος καυγάς δεν στείνεται. Δεν δίνω παραπάνω ευθύνη σε κάποιον ή λιγότερο ή περισσότερο. Πρόσεξε, μόνος καυγάς δεν στείνεται ποτέ. Άλλο
1: και
0: αυτό.
1: Του
0: γενικά η συμπεριφορά του Νάν όμως από τότε που πέρασε η πρώτη χρονιά και ήταν άκουσα επιτυχημένη ως προς την ομάδα, απέναντι στην ομάδα, στις υποχρεώσεις στην ομάδα. Δεν είναι και η πιο συνεπής.
1: Όχι. Κόσμημα για μένα. Πάντως ο Χέιβι Ντέβις μπορεί να μην έδωσε αυτό που έπρεπε να δώσει για τα λεφτά που πήρε. Είναι κόσμημα παίχτη. Να λέμε την αλήθεια.
0: Εντάξει, παίζει παλεύει. Εντάξει, απλά το πήγανε πολύ στραβά η τελική και εντάξει, φαινόταν ότι ίσως ήταν και μια μεταγραφή που θα έπρεπε άλλο να γίνει καλοκαίρι και να έχει ετοιμαστεί ο παίχτης και ψυχολογικά και τα
1: λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να καταλάβω. Δείξανε βίντεο. Που έκανε κάποιες χειρονομίες ο κύριος που έκανε σήμερα πάλι τον Τζακωμό με τον Ναν. Πώς και δεν τιμωρήθηκε και έπαιξε. Αυτό θέλω να με εξηγήσει και να κλείσω τη γραμμή να μιλήσει και κάποιος
0: άλλος.
1: Έκανε κάποιες χειρονομίες όταν έμπαινε στα αποδυτήρια μόλις τελείωσε ο αγώνας στο ΟΑΚΑ. Δεν μπορώ να τα πω εγώ τώρα.
0: Τι χειρονομίες εδώ έπεσε, έγινε χαμός, ξύλο έπεσε κανονικά.
1: Βρε όχι σήμερα. Για το ΟΑΚΑ μιλάω. Όταν τελείωσε ο αγώνας στο ΟΑΚΑ. Όπως έμπαινε στα αποδυτήρια μέσα, στη Φυσούνα πριν μπει, έκανε προς τον κόσμο τη χειρονομία με το μεσαίο του δάχτυλο. Δεν τα είδες αυτά.
0: Ναι, λες για το...
1: Δηλαδή αυτά εκεί δεν υπάρχουν δικαστές. Πώς παίζει. Και εσύ κάτι άλλο τελευταίο και κλείνω καλέ μου άνθρωπε. Δηλαδή αν τελειώνει το πρωτάθλημα την άλλη εβδομάδα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί να το τελειώσουν, δηλαδή να τραυματιστούν όλοι οι παίχτες, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή άμα τελειώνει την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή αυτή που θα μας μπει τώρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, να γίνονται κάθε 3-4 μέρες ένας αγώνας. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάθε 2 μέρες να μην κάνουν ούτε προπόνηση οι παίκτες, τίποτα, πεθαμένοι.
0: Ο Τζόνς είναι μια πολύ...
1: Του Ολυμπιακού ήταν πιο οι άνθρωποι που φτάσανε και μπράβο τους και συγχαρτήρια που σηκώσανε και την πολύτιμη κούπα. Αλλά δηλαδή γι' αυτό γίνονται και τραυματισμοί ρε παιδιά. Δηλαδή δεν τους νοιάζει τίποτα μερικούς. Ούτε ο αθλητής. Τίποτα, αλλά τι βάζουν πάνω απ' όλα, την τηλεθέαση, τα εισπρακτικά και το χρήμα. Δεν τους νοιάζει ο άνθρωπος.
0: Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Και εύχομαι στο Champions League να πάτε πολύ δυνατά. Και ό,τι καλύτερο.
0: Να, πρώτα...
1: να τα ξαναπούμε.
0: Να περάσουμε.
1: Δεν σου λέω καλό καλοκαίρι.
0: Ναι, θα,
1: να
0: σε...
1: θα περάσει, θα περάσει. Θα κάνει ομάδα. Να είσαι καλά, έλα, γόρι μου. Μην κρατάμε τη γραμμή. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, ρε Κώστα. Περιμένω τόση ώρα. Λοιπόν. Εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά. Όσοι είμαστε από 50 πλάς σήμερα, είναι 14 Ιουνίου το 87.
0: Είναι 39 χρόνια από το τελικό μπάσκετ.
2: 39 χρόνια πριν, ίδια ημέρα, είναι όλα τα ίδια. Είναι η μέρα που άλλαξε ο ελληνικός αθλητισμός με αφορμή το μπάσκετ, έτσι, και το χρυσό μετάλλιο που πήραμε τότε και το ΣΕΦ και έγινε όλη αυτή η επανάσταση. Απλά μια υπενθύμηση η οποία πρέπει να γίνεται στους νεότερους ειδικά για το πώς ξεκίνησε και να σήμερα μιλάμε για το μπάσκετ, μιλάμε για τις επιτυχίες του αθλητισμού που ακολουθήσαν αργότερα. Ήμουνα μέσα σε εκείνο το παιχνίδι, αξέχαστο.
0: Πόσο είναι, 11?
2: Όχι, ήμουν 16 χρονών.
0: Α, ήσουν 16, είσαι πιο μεγάλος από μένα. Επειδή μου είπες...
2: Λοιπόν...
0: Επειδή μου είπες...
2: 50 πλάς.
0: Ναι, ναι, 50 πλάς, ναι, ναι, εντάξει. Άκουσα το 50, ναι. Κράτησα το 50, γι' αυτό σου είπα.
2: Όχι, όχι, ήμουν 16 χρονών και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν κάτι συγκλονιστικό και μοναδικό, το οποίο νομίζω ότι όσο το ζήσαμε, ήμασταν τυχεροί. Λοιπόν, να σε συγχαρώ για αυτά που είπες για το πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ήσουνα δηλαδή δεικτικός και λιτός και σωστός. Ότι πρέπει να απευθυνθεί στο κέντρο και όχι να ασχοληθείτε με τα όργανα.
0: Θα πας εκεί και να ξεχαθεί, θα πεις ότι ξέρω εγώ, αν το αντιλαμβάνεις έτσι, εγώ δεν λέω τι θα κάνει, ούτε υπό την γνώση για να θα κάνει. Θεωρείς ότι είναι το πρόβλημα πολιτικό. Αν θεωρείς ότι είναι πολιτικό, πας εκεί λες.
2: Ακριβώς.
0: Μαγκά, έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα μαζί μου, έχεις κάτι μαζί μου, έχεις οτιδήποτε.
2: Ακριβώς. Επίσης, για τις χρονιές αυτές που, για τον Αταμάν από κάτι, πιστεύω ότι κομβικό πράγμα για τον Αταμάν, πέρα από τα ότι έχει κάνει λάθη και δεν ξέρω εγώ τι, είναι η ημερομηνία 19-12-24 που τραυματίζεται το Λεσόρ και κάνει δύο χρόνια να επανέλθει και επανήλθε μισός. Ο τραυματισμός του Σλούκα τώρα, το 1 και το 5, γιατί έχω παίξει μπάσκετ και αυτές οι θέσεις ξέρεις ότι είναι οι πιο κομβικές σε μια ομάδα.
0: Αυτό έλεγα με τον Παναγιώτη πριν που ήμασταν έξω. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Με τον Παναγιώτη έξω που ήμασταν, του λέω Παναγιώτη μου, του λέω, με τον Σλούκα θα ήταν άλλη σειρά, όπως και να έχει. Δηλαδή με τον Σλούκα καλά όμως, όχι τώρα έτσι όπως είναι. Και που έπαιξε, εντάξει.
2: Όχι, με τον Σλούκα στα καλά του, αλλά και αυτός γερασμένος.
0: Με τον Σλούκα καλά, λέω, στην ηλικία που είναι, αλλά να είναι καλά.
2: Θα ήταν διαφορετικά, ναι, κατάλαβα τι είπες. Είμαι Παναθηναϊκός, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα και είμαι Παναθηναϊκός από τους...
0: Παλιούς
2: Παναθηναϊκούς. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει πλέον στην ηλικία που είμαι να βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Στάθηκε τυχερός ο Αταμάν, όσο τύχε την πρώτη χρονιά, τόσο ατυχία είχε τις δύο επόμενες, γίνανε λάθος κινήσεις και. Και να πάμε και στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τα πες μια χαρά. Ένα πράγμα που δεν λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, όμως λόγω της θέσης σας, και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού λένε τοξικότητα και τοξικότητα. Το παλικάρι αυτό, εγώ δεν θα πω πολλά, είναι ματιασμένο, από τις 24 ώρες το 24ωρο τις 20. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν είναι ματιασμένο και το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Λειτουργεί εντελώς με το θυμικό και ανάλογα με τις ώρες του. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μία αυτοπροβολή άνευ προηγουμένου, αποπροσανατολίζει την ομάδα από τους στόχους, τους παίκτες, τον προπονητή κτλ. Έχει τεράστια ευθύνη και γι' αυτό και ο λαός λέει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δεν υπάρχει άλλος όμως. Μόνο αυτός βάζει λεφτά.
0: Εγώ ρε φίλε, μία εικόνα...
2: Είναι αυτό μία, αλήθεια ή δεν είναι.
0: Μία εικόνα που μου έχει μείνει από τον τελευταίο καιρό στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πριν τους τελικούς. Είναι πριν από το παιχνίδι με τη Βαλένθια, εκεί που έχει πάει για τους παίκτες να τους... πριν το πέντε το παιχνίδι...
2: Να τους χαιρετήσει και δεν το χαιρέτησε κανένας.
0: Λοιπόν, από εκεί που βλέπεις αυτή την εικόνα, γιατί αυτή την εικόνα είναι εικόνα, δεν είναι κάτι που το έμαθα εγώ, ξέρω μου, το είπε ο Παναγιώτης, το είπε ο θείος μου κτλ. Μας έχουν βάλει μια εικόνα με το βίντεο αυτό. Αυτό το βίντεο δεν δείχνει μια ομάδα που έχει συρρυπνία. Για όσους καταλάβουν.
2: Ναι ρε Κώστα, και επειδή σου είπα, και επειδή είναι κάτι που το κατάλαβες ότι είναι αυτό, όλος ο κόσμος το ξέρει. Αυτή η ιστορία.
0: Ο Ολυμπιακός με τα καλά του και τα κακά του, αυτό που είπανε και στη συνέντευξη που και ισχύει, ειδικά φέτος, ήταν πολύ ενωμένοι στο να πετύχουν τον στόχο τους.
2: Ήτανε.
0: Όχι ότι δεν υπάρχουν σε όλες τις ομάδες στιγμές που δεν θα πέσουν και τα μπινελίκια, που δεν θα πέσουν και τα γκάζια, που δεν θα πέσουν και τα... Ας πούμε, εγώ δεν ήθελα όλο τον καιρό να πω μια χαρακτηριστική στιγμή, ας πούμε, που είχε γίνει μετά τα δύο ντέρμπι που έχασε η ΑΕΚ και που βγήκαν και τα είπανε μόνοι στο Στρακώσα και ο Γιώβιτς. Ευτυχώς, γιατί κάποιοι θα λέγανε, ας πούμε, ότι τα βγάζουν και από το κεφάλι μας. Εγώ τα γνώριζα αυτά από τότε που είχαν γίνει.
2: Για πες.
0: Που είπανε, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή τους γκάζωσε πάρα πολύ άσχημα ο...
2: Ναι.
0: Το παραδείχθηκαν και στους 300 και τα λοιπά. Αν δεν γινόντουσαν όχι μόνο μία φορά και δύο και τρεις ομιλίες γίνανε και μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό και μετά από όσο ξέρω στα σπάτα γίνανε κανένα δύο τέλος πάντων ξεκαθαρίσματα, έτσι να το πω.
2: Ναι.
0: Που υπόθηκαν και αλήθειες, ρε παιδί μου, από τους παίκτες, ότι ξέρω εγώ ένας έλεγε εσύ δεν μάρκαρες, εσύ αυτό, υπήρξαν τέτοια πράγματα. Σε όλες τις ομάδες θα γίνουν αυτά μέσα στη χρονιά.
2: Σε όλες τις ομάδες, ναι.
0: Απλά το θέμα είναι να βγει η ομάδα πιο ενωμένη. Δηλαδή, στην ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν πολύ δυνατό το δέσιμο των παιχτών όσο περνούσε ο καιρός. Το ίδιο έγινε και στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να γίνει αγώνα.
0: Στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε,
2: είναι ενός ανδρός αρχή.
0: Πέρα από αυτό, όταν βγαίνει, ας πούμε, ο Νάν, αυτό που υπάρχει στον προηγούμενο φίλο. Και κάνει σχόλιο. Τι σου πέφτει λόγος, ρε φίλε, αν θα
2: πάρει. Ναι, αφού είναι ξεχαρμαλωμένα όλα.
0: Και πόσα λεφτά θα πάρει. Και πόσα θα παίρνει εσύ. Δηλαδή, φαντάζεσαι σε κάθε μεταγραφή που γίνεται στο ποδόσφαιρο καλού παίχτη, ας πούμε, να έρχεται και να λέει ο άλλο, ναι, αλλά γιατί θα έρθει αυτό που θα πάρει τόσα και εγώ παίρνω λιγότερα.
2: Είναι όλα λάσκα στον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς. Γιατί δεν υπάρχει ο άνθρωπος, γιατί το κεφάλι, ο ιδιοκτήτης είναι και ο ίδιος με άρες μάρες κουκουνάρες. Έχει 99 καλά, αυτό το ένα κακό που έχει που είναι ματιασμένος, αυτό το κακό έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Και πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και τον ανέστησε, και φέτος και κάθε τρεις και λίγο και τις τιμωρίες και το ένα
0: πέρσι
2: και το άλλο.
0: Αν δεν πήγαινε στο ΣΕΦ, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να έπαιρνε ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, εκεί στις πέρες των
2: Ολυμπιακών. Για το ματιασμένος δεν κάνεις κανένα σχόλιο όμως.
0: Το ματιασμένος εγώ το ξέρω ότι για κάποιους παίκτες, ας πούμε, μπορεί να μην έχουν καλή αποστά το ματιασμένος, πώς το λες για τον Γιάννακοπλου, δεν πάω το ξέρω.
2: Εντάξει, αγόρι μου, καταλαβαίνω. Καλά και οι Ολυμπιακοί να μην το παίρνουν, γι' αυτό και δημιουργείται η τοξικότητα. Γιατί το παιδί αυτό, είπαμε, να μην το πούμε διαφορετικά, έχει άλλα πράγματα να κάνει. Ένα τελευταίο σχόλιο για τους Αγγελόπουλους, γιατί πάνε να τους θεοποιούσουν οι οπαδοί έτσι της κόκκινης ομάδας. Στις 24 Μαΐου είπανε οι Αγγελόπουλοι ότι αφιερώνουμε, λέει, τι πήρανε την Ευρωλίγκα στον πατέρα μας. Τον πατέρα τους τον πήγανε στα δικαστήρια. Αυτό το ξέρεις. Mm-hmm. Το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, και είχαν το θράσος και είπαν ότι το αφιερώνουμε στον πατέρα μου. Τον πήγανε στα δικαστήρια και ρίξαν τον Ολυμπιακό στη Β' Εθνική για τα λεφτά. Αυτό ήταν, και το μέχρι τέλους ήταν να πάρουν τα κόζα δικά τους. στη διατησία και στα υπόλοιπα. Έγινε. Αυτό είναι το μέχρι τέλους.
0: Να είσαι καλά.
2: Κανείς δεν νοιάζεται, ένα τελευταίο. Mm-hmm. Κανείς δεν νοιάζεται ούτε ο Γιαννακόπουλος ούτε ο Αγγελόπουλος για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για την τσέπη τους νοιάζονται.
0: Αυτό καλό ξημέρωμα. Εγώ έτσι πιστεύω και γενικά για όλους τους ιδιοκτήτες.
2: Καλό ξημέρωμα, φίλε.
0: Λίγοι είναι αυτοί που ξεχωρίζουν. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Να είστε καλά. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Και τα λέμε αύριο με Νίκο Παγκάκη. Λογικά θα είμαι παρέα αύριο. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση από τον Παναγιώτη Μπουρνά. Μαζί μου ήταν στην πρώτη ο Γιώργος Πετρίτης, Νίκο Ζέρβας, η ρεπόρτερ των Αιωνίων. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα Θεός αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά
4: Ονάσιτες.
3: Ονάσιτες σημαίνει
4: να πας στα μπουζούκια,
3: να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλη το Σαβάλα.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
3: Στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα
3: σκορδαλιά.
4: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Είναι αυταπάτη.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
4: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει.
4: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρωδιά του ανθρώπου.
4: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
4: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: πολύ καλημέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η εκπομπή εν κατακλείδη. Αναγιώτης Δήλος Οικοδεσπότης και σήμερα έχουμε καλή παρέα και μεγάλη είναι η αλήθεια. Προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε, να ξεχάσουμε λίγο αυτά που συμβαίνουν, αν και δύσκολα φεύγουν από το μυαλό. Στην παρέα μας μια γνώριμη φωνή. Μας μεγάλωσε με τα τραγούδια του και τέτοια ωραία. Έλα κοντά, Κώστα. Κώστας Μιλώσης. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθες από Θεσσαλονίκη αρχικά, έναν το κρατούμενο, όχι μόνο για την εκπομπή, αλλά...
1: Να πούμε ότι δεν είμαι μόνος στο στούντιο.
0: Αυτό πρέπει να βγει μια μεγάλη φωτογραφία για όλους.
1: Ναι, λοιπόν, είπαμε έτσι να... Έχω κάποιους φίλους εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτος και καλύτερος είναι δίπλα μου ο Χρήστος Στεφανάκης.
0: Έλα, δώσε μας την καλημέρα σου, Βυσταρά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι.
1: Και έχω και, και τους πολύ καλούς μου φίλους από το Τέξας.
0: Justin, απλώς.
1: Είναι 16 φοιτητές από το Τέξας που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα για εκπαιδευτική εκδρομή και μου κάναν την τιμή να είναι εδώ απόψε μαζί μου. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν ελληνικά, αλλά μπορούν να πάρουν έτσι το feeling που λέμε της μουσικής ή γενικά να μοιραστούν μαζί μας έτσι λίγο την... τη βραδιά αυτή που είμαι εδώ μαζί σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Έτσι να πούμε λίγα λόγια γιατί σε πιέζει και ο χρόνος. Πρέπει όλοι αυτοί τη στιγμή να φύγουν, να πάνε στο αεροδρόμιο, να πετάξουν προς τα πίσω.
1: Οπότε...
0: Με τι θα τους πας όλους αυτούς?
1: Έχουμε κανονίσει το
0: βανάκι,
1: ταξί.
0: Πορεία. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για σένα πριν πιάσουμε έτσι να πούμε μερικά τραγουδιά και να ακούσουμε. Θεσσαλονικιός, Βερός.
1: Γεννήθηκα στο Παρίσι. Έλληνας Θεσσαλονικιός βέβαια. Ήρθα 5 χρονών με τους γονείς μου από Γαλλία-Ελλάδα και από τότε δεν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη καθόλου. Πέρα από για κάποιες συναυλίες μόνο που, και κάποια ταξίδια.
0: Να σου πω την αλήθεια, όταν ξέρω εκεί στα 20. 22, ακούγαμε τα τραγούδια της Δυτικής Συνοικίας, μας πήγαινε το μυαλό μας στις Δυτικές Συνοικίες της Αθήνας.
1: Εγώ από Θεσσαλονίκη νομίζανε ότι είμαι από Αθήνα πολλές φορές. Λέγανε από Αθηνές, ελό, όχι πρέπει. Απομενεμένοι. Εμείς μαζί με τον Βασίλη τον Ματζουράνη, το συνειδητή του συγκροτήματος, είμαστε παιδικοί φίλοι από 5 χρονών. Μεγαλώσαμε στον ίδιο δρόμο, στη οδό Θερμοπυλών στη Μενεμένη. Παίζαμε μπάλα πιτσιρίκια, πήγαμε σχολείο μαζί. Κάπου στο γυμνάσιο αρχίσαμε να γράφουμε τα πρώτα μας τραγούδια. Στο Λύκειο αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη μας μπάντα. Τότε δεν είχαμε καταλήξει ακόμα σε όνομα. Απλά
0: ναι, εντάξει, κάνα την τρέλα.
1: Καμιά κατόρθωση δεν είχαμε παρελάσει να καταλήξουμε στο Δυτικές Συνοικίες. Το 96 γίνονται οι Δυτικές Συνοικίες επίσημα. Πρώτα Απριλιά, έτσι σαν ψέμα.
0: Έχω και εγώ με διάφορες παίρνει. Πρώτα Απριλιά δεν είναι τις παρούσεις.
1: Μαζευόμαστε άλλοι τρεις τέλος πάντων και γινόμαστε πέντε. Και τελείως αεραστεχνικά αρχίζει η μπάντα να προβάρει, να κάνει κάποια live τέλος πάντων στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Κορδελιού, ένας γειτονικός δήμος. Κάνουμε δειλά-δειλά τις πρώτες μας συναυλίες. Μας αρέσει, δουλεύουμε καλύτερα το πράγμα με στόχο και όνειρό μας ένα δίσκο κάποια στιγμή. Ο δίσκος αυτός έρχεται το 2001, είναι της Ήρυδος στα Χρώματα, με το Καλοκαιρινά Ραντεβού μέσα, το Πες μου γιατί, τη Χαμένη Αγάπη, διάφορα τραγούδια. Που εμείς φυσικά δεν περιμέναμε ότι θα. Για 2 χρόνια ο δίσκος βολόδερνε στα ζήτητα στα δισκοπολία. Το 2003, για ανεξήγητους ακόμα λόγους, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ποιοι ήταν οι λόγοι που αγαπήθηκε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε κάποιον συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι ήταν πολλές συγκυρίες ευτυχής για μας που κατάφερε ο κόσμος να συνδέσει το τραγούδι με τις καλοκαιρινές του διακοπές, με εμπειρίες, με θετική ενέργεια
0: και τα λοιπά, ναι.
1: Βέβαια ο δίσκος ήταν το μόνο αισιόδοξο τραγούδι του δίσκου ήταν το Καλοκαιρινά Ραντεβού που ήταν το πρώτο. Αλλά ήταν μέσα στη μαύρη στεναχώρια και μέσα στη μαύρη κατάθλιψη. Καμία σχέση. Αλλά ήταν το τραγούδι που αγάπησε έτσι, ο κόσμος και όχι μόνο αυτό και το παίζουμε γιατί.
0: Πώς το δέχτηκε. Πώς το δέχεται μια μπάντα η οποία, ρε παιδί μου, κάνει την πρώτη της δουλειά και γίνεται ένα τόσο μεγάλο σουξέ. Δηλαδή,
1: ερασιτέχνη.
0: Ναι, εντάξει, εγώ και όταν φτάνεις πλέον να κάνεις δισκογραφία, έχεις περάσει λίγο ένα βήμα πιο μπροστά από το
1: ερασιτέχνη. Ειλικρινά σου μιλάω. Ακόμα και τώρα θεωρώ τον εαυτό μου ερασιτέχνη και όλοι μας είμαστε. Τουλάχιστον στη φιλοσοφία.
0: Ναι, ναι. Το ίδιο θα πω και εγώ για τη δικιά μου δουλειά.
1: Το όνειρό μας ήταν να κάνουμε ένα δίσκο. Έγινε αυτός ο δίσκος για 2 χρόνια πραγματικά. Ούτε στο δισκοπολείο δεν τον βρίσκαμε σε τέτοια κατάσταση. Και ξαφνικά το 2003 αρχίζουμε, μπαίνουμε στις επίσημες πωλήσεις. Γίνονται τα πρώτα βίντεο κλιπ από το 2002. Mm-hmm. Αρχίζουν να μας ζητάνε για πολλές συναυλίες. Ξαφνικά πάμε συναυλίες, παίζουμε, ξέρουν τα τραγούδια μας. Και λέμε τώρα τι έγινε.
0: Ναι, ναι, αυτό θέλω να μου δώσει λίγο το κλίμα μεταξύ σας. Το πώς εισπράττεται αυτό όλο το πράγμα.
1: Εμείς ήμασταν οι τελευταίοι που βιώσαμε την όλη επιτυχία, ας πούμε, πραγματικά. Ο κόσμος πιστεύω το χάρηκε περισσότερο από εμάς. Εμείς δεν καταλάβαμε τι έγινε. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν καμιά φορά παίζω κάπου και βλέπω ότι τραγουδάνε τα τραγούδια από κάτω που είτε από την παντέλη, τα δικά μου από την καινούργια μου προσπάθεια, εκπλήσω με το ίδιο. Δηλαδή,
0: είναι όμως ωραίο, φίλοι.
1: Είναι τρομερό συνέστημα. Είναι τρομερό συνέστημα. Και ευτυχώς έχω ακόμα αυτή την. Τη χαρά που σαν να είναι πρώτη φορά κάθε φορά. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή το είχα χάσει λίγο. Mm-hmm. Ευτυχώς το ξαναβρήκα.
0: Εντάξει,
1: χαίρομαι την κάθε μου συναυλία σαν να είναι η τελευταία. Πραγματικά.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μετά τις ίδιες τα χρώματα λοιπόν και όλο αυτό το πράγμα.
1: Ακολουθούν οι επόμενοι δίσκοι. Μια πολύ ωραία πορεία. Πραγματικά δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Mm-hmm. Και με τα δύσκολα και με τα ωραία. Δεν μπορούσαμε ούτως ή άλλως να το διαχειριστούμε, γιατί δεν υπήρχε manual οδηγιών να λέει
0: ναι, έτσι θα το πας. Mm.
1: Πέντε φίλοι προσπαθούσαν απλά να διαχειριστούν μια κατάσταση καινούρια. Νομίζω τα πήγαμε καλά, με ό,τι διαφωνίες μπορεί να είχαμε μεταξύ μας ή με ό,τι θετικά, τούτα περισσότερα ήταν θετικά και οι διαφωνίες μας οδηγούσαν σε θετικά συμπεράσματα στο τέλος.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το
1: νομίζω
0: καλό.
1: Ότι ένα συγκρότημα είναι η πιο δημοκρατική έκφραση mm-hmm. στη μουσική που μπορεί να υπάρξει, έτσι. Νομίζω ότι κάναμε μια ωραία πορεία για μας, ένα ωραίο ταξίδι. Κάποια στιγμή
0: ο κύκλος έκλεισε.
1: Το 2009 ο κύκλος έκλεισε. Mm-hmm. Κάναμε την τελευταία μας συναυλία στη Μενεμένη από όπου ξεκινήσαμε, mm-hmm. στις Δυτικές Συνοικίες Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, η διαφορά σημαίνει και το αναφέρεις για Αθήνα που λέμε. Εσείς εδώ στην Αθήνα έχετε δυτικά προάστια
0: ναι.
1: κυρίως.
0: Ναι.
1: Στις Δυτικές Συνοικίες το χρησιμοποιούμε περισσότερο. Βέβαια, τώρα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιείτε και εσείς εδώ και μου αρέσει. Γιατί η συνοικία είναι κάτι πιο ζεστό από το προάστιο.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Οπότε είναι πιο γειτονιά. Εμένα μου αρέσει και μου ταιριάζει περισσότερο. Γι' αυτό και το βγάλαμε.
0: 2 ή 3 οι δίσκοι.
1: Είναι 3 δίσκοι κανονικοί και ένας διπλός ζωντανή ηχογράφηση. Mm-hmm, mm-hmm. Που έχει και μέσα και 2, σαν bonus track, 2 τραγούδια ας πούμε, που ηχογραφήθηκαν. 2009 τελειώνει πάντα το κύκλο. Βάλαμε μία άνω τελεία, κάτω, δεν ξέρουμε, θα δείξει.
0: Θα δείξει. Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: καλά να είμαστε.
1: Γερή να είμαστε. Και το 2010 κάνω την πρώτη μου δισκογραφική προσπάθεια. Mm-hmm. Το City Single Καλλιτέχνης του Δρόμου με 4 τραγούδια. Και έκτοτε έκανα ένα ακόμα τραγούδι, το φύγαν τα χρόνια. Και έχω ένα ακόμα τραγούδι το οποίο είναι σαν καρδιά. Λέγεται Μια καρδιά σαν πιο καράβι. Mm-hmm. Σε στίχους Αθηνάς Χατζημεωνίδου και μουσική Δημήτρη Γουλούση. Σε λιγάκι θα γίνει το βίντεο κλιπ σε κανένα μήνα και θα το έχετε.
0: Θες να το ακούσουμε κονσέρβα ή να το παίξεις?
1: Προτιμώ να το ακούσετε ολοκληρωμένο, mm-hmm. γιατί δεν το ξέρω καλά ακόμα στην κιθάρα και δεν θέλω να το σακατεύσω.
0: Εντάξει.
1: Οπότε πάμε. Θα ήθελα να το μοιραστώ με όλους τους ακροατές.
0: Mm-hmm. Θα πάρουμε και μια γνώμη από το ακροατήριο.
1: Να μας πούν τη γνώμη τους.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Μια καρδιά, σάπιο καράβι, καινούργιο τραγούδι από τον Κώστα Μιλώση. Επιστρέφουμε για περισσότερα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε από δεύτερο.
1: Δεν πειράζει, είναι πρώτη μετάδοση.
0: Σαν να μην θέλει.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Ίσως θα θέλει να το παίξω live, αλλά θα επιμείνω για το.
0: Θα επιμείνεις,
1: Θα παίξουμε τα υπόλοιπα.
0: Παίζει.
1: Θα παίξουμε τα υπόλοιπα.
0: Θα δοκιμάσουμε από εδώ, να σιγουρευτούμε ότι θα παίξει. Ναι, από εδώ θα παίξει. Για πάμε πάλι.

0: Μια καρδιά λοιπόν, σε ποιο καράβι, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Μένα μου άρεσε πολύ. Να το πούμε.
1: Και εμένα.
0: Φαντάζομαι. Να πω ότι η φωνή σου ακούγεται νομίζω καλύτερα από ποτέ. Έτσι. Έχοντας σύγκριση τα προηγούμενα.
1: Ναι, νομίζω σιγά σιγά.
0: Οριμάζει.
1: Βρίσκω και εγώ τα πατήματά μου σιγά σιγά. Σαν τραγουδιστής, ερμηνευτής. Ξέρω εγώ.
0: Τι νιώθεις περισσότερο?
1: Δεν έχω ιδέα. Σίγουρα όχι τραγουδιστής. Να σου πω την αλήθεια, δεν σχεδιάζα να γίνω τραγουδιστής. Όταν ξεκίνησε η μπάντα το 96, είχαμε τραγουδίστρια. Είχαμε μια κοπέλα η οποία ήταν μια φοιτήτρια που έδεσα. Η Γεωργία Νικολάου. Και τις πρώτες μας συναυλίες, τις δύο πρώτες συναυλίες, κάναμε τη Γεωργία στη φωνή. Εγώ ήμουνα ηλεκτρική κιθάρα, δεύτερη κιόλα, όχι σολίστας, έτσι. Και βοηθούσα στα φωνητικά και την ξεκούραζα. Ήθελα να γράφω στίχους, μουσική και να υποστηρίζω απλά έτσι πιο πίσω. Να μην είμαι φάτσα κάρτα που λένε μπροστά. Η κοπέλα αυτή τελειώνει τις σπουδές της μετά από αυτές τις δύο συναυλίες και φεύγει η έδεσα. Και ο Ματζουράνης ο Βασίλης μου λέει το εξής. Λέει ρε εσύ, μέχρι να βρούμε λέει τραγουδίστρια ή άλλο τραγουδιστή, λέει δεν γίνεις εσύ προσωρινά ο τραγουδιστής, μπας και βρούμε.
0: Ουδέν μονιμότερο.
1: Αυτό ακριβώς. Κάνω την πρώτη μου συναυλία. Ο αδερφός μου είχε πλάκα στην πρώτη μου συναυλία τραγουδιστή. Μου λέει ρε εσύ, να φέρω λέει κόσμο να σε ακούσει ή να τα αφήσουμε για να δούμε πώς θα πάει και μετά. Δεν ξέρω τι να σου πω, τι λέω. Τέλος πάντων, έφερε ο κόσμο ο αδερφός μου. Νομίζω ότι τα πήγα καλά και άρχισε να μ' αρέσει. Έτσι δούλεψα πάνω σε αυτό και άρχισα να ξεπερνάω αυτό το track, να σου το πω έτσι.
0: Το τι είμαι μπροστά.
1: Ναι, όλο αυτό το θέμα τέλος πάντων. Και άρχισε να μ' αρέσει. Και τώρα έτσι και μου πεις μην τραγουδάς, θα έχω θέμα.
0: Έτσι, πήγε στο αίμα. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια τα οποία έχουν έρθει. Απόλυτο δέσιμο μουσικής και στίχου, δυναμική ενορχίστρωση μιας σημαντικής, καθόλου εύκολης εναρμόνισης. Ένα δύσκολο αλλά εντυπωσιακό και ελκυστικό τραγούδι. Εύγιακος, τα λέει ο Αλέξης.
1: Αλέξη μου, σου ευχαριστώ πολύ. Και τα συγχαρητήρια ανήκουν και σε όλα τα παιδιά που γράψανε στο CD. Στα τύμπανα έγραψε ο Χρήστος Κιάτας. Τα τύμπανα έγραψε ο Χρήστος Κιάτας. Κληρονομιά μου από τις δυτικές συνοικίες. Μπάσο ο Κώστας ο Δομενικιώτης. Πλήκτρα ο Βαγγέλης ο Μαραμής. Η ηλεκτρική κιθάρα ο Κώστας ο Βρετός, ο οποίος έκανε και την ενορχήστρωση και την παραγωγή. Και ακουστική κιθάρα επίσης. Φωνητικά η Βενετία η Σιταροπούλου. Οι στίχους είπαμε και πριν είναι η Αθηνά Χατζημεωνίδου και τη μουσική ο Δημήτρης Ογκουλούσης. Το λατρεύω το τραγούδι πραγματικά και εγώ, με εκφράζει απόλυτα. Και σε κάνα δίμηνο ελπίζουμε να έχουμε και το βίντεο κλιπ στο YouTube, να μπορεί ο κόσμος να έχει
0: πλήρη εικόνα, ας πούμε. Ερώτηση: αυτός που έχει στο στούντιο Παναγιώτη είναι ο Καράφλας της μπάντας? Ναι, αυτός είναι.
1: Αυτός είναι, αυτός είναι. Ο φαλακρός τραγουδιστής από τις δυτικές συνοικίες. Περισσότεροι μπορεί να με ξέρετε έτσι.
0: Ρωτούν αν θα έχουμε πάλι δυτικές συνοικίες. Νομίζω το ψηλοαπάντησε αυτό.
1: Κανείς δεν ξέρει. Ναι, κανείς δεν ξέρει. Μακάρι, το εύχομαι και εγώ κάποια στιγμή. Φέχτε, Σύρε Χριστό.
0: Και πέρναγα, λέει, από κάτω από το σταθμό και του είδα που έβγαζαν φωτογραφία και μου έκανε εντύπωση, λέει, ένα Ταρίβα ο οποίο πέρναγε και σα είδε όλου εσά απ' έξω.
1: Ήμασταν πολύ έξω, ναι.
0: Το πάρτι μα και να βάλει Παναγιώτη, χαιρετισμού όλου εκεί. Σάκης από Ναντ τη Γαλλία.
1: Πολύ ευχαρίστω. Οπότε το επόμενο κομμάτι προγραμμάτισε το.
0: Οκ. Πριν βάλω επόμενη κονσέρβα, θα παίξει κάτι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μέσα.
0: Καλημέρα από Ινδιάνα και Purdue University, αν το διαβάζω σωστά. Τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο του Τέξας είναι Rice, Texas and A&M, ρωτάει ο Μίλτος, ο οποίος είναι σε εκείνα τα μέρη.
1: Μίλτος from Indiana State. So he says hi and ask if you are from Texas University.
2: Yes.
0: Yes. Yes. A&M, έτσι. A&M.
1: Ready? One, two, wait, you are from? One, two, three.
0: Texas A&M. Όλοι
1: από εκεί είναι, από εκεί είναι, Μίλτο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα Παναγιώτη, ποιο Σαλονικιό έχει εκεί απόψε? Ο Κώστας ο Μιλώσης είναι ο τραγουδιστής των τέως δυτικών συνοικιών. Πότε βγήκε το καλοκαιρινά ραντεβού, είπαμε το 2001, έτσι.
1: Αλλά ακούστηκε το 2003, περισσότεροι το γνωρίζουν.
0: Τις είδες στα χρώματα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ, στα μέρη της Αθήνας, έπαιζε το κομματάκι λίγο παραπάνω. Υπήρχε τότε και ο Σλάτ Λαντής, ο οποίος.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να τα λέμε.
0: Δηλαδή που ασχολούμασταν με την σκηνή, το ξέραμε, τα ξέραμε τα κομμάτια.
1: Και το θα βάλω το δυνατά μου, έπαιζε ο Ατλαντής όταν ήταν ακόμα demo.
0: Ναι.
1: Από το 99 νομίζω.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά με το pop και rock, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπράβο. Από το 99 που κυκλοφόρησε ο Ατλαντής και δεν ξέρω αν κάνα δύο άλλοι σταθμοί, αλλά για τον Ανταλλατή είμαι σίγουρος. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, 2-3 σταθμοί έτσι παίζανε το Θα βάλω τα νετά μου, που στην ουσία ήταν η πρώτη μας επαφή με ραδιόφωνο, να σου πω έτσι, στον αέρα.
0: Αυτό βγήκε μέσα από διαγωνισμό τραγουδιών, αν θυμάμαι καλά.
1: Το Pop και Rock έκανα ένα διαγωνισμό το 99. Πολλές αεραστεχνικές μπάντες και μάλιστα λεγόταν Next Big Thing.
0: Ναι, ας πούμε. Blessed D με μαύρα γράμματα.
1: Για τα 20 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού, στείλαμε κι εμείς. Η χωράφησή μας δεν ήταν και πάρα πολύ καλή η πρώτη και μας ζητήσαν να το ξαναχογραφήσουμε το τραγούδι, γιατί τους άρεσε. Το ξαναχογραφήσαμε, το στείλαμε και πάλι, ας πούμε, σε σχέση με τις άλλες παραγωγές, νομίζω ότι εντάξει, είχαμε κάτι.
0: Καλά στεκόταν,
1: όχι. Καλά στεκόταν αυτό. Και μάλιστα ήμασταν τυχεροί, γιατί το βάλανε αλφαβητική σειρά, δυτικές συνοικίες στο Δέλτα ήταν σχεδόν πάνω-πάνω. Οπότε το προσέξαμε.
0: Το προσέξαμε.
1: Γιατί ήταν 20 τραγούδια στο CD. Δηλαδή κάποια στιγμή ήμασταν τυχεροί, ήμασταν πάνω-πάνω και πηγαίναμε, ας πούμε, σε συναυλίες κάποιες στο Δημότυχο. Άρχισε να μας γνωρίζει ο κόσμος μέσα από το τραγούδι και ήταν ωραίο, πώς θα το πω, συνέστημα με ένα τραγούδι demo που ούτε καν
0: είχε κυκλοφορήσει
1: επίσημα ακόμα να.
0: Ωραία, να δώσουμε καλημέρες στον Πάρη, στον Λεωνίδα, στην Κατερίνα, τον Σάβα, στον Χρήστο που ζητάει καλοκαιρινά ραντεβού. Μήπως ήρθε η ώρα να το παίξεις.
1: Ξεκινήσουμε αυτό, λες,
0: Ωραία. Πάμε το διάσημο.
1: Το μικρόφωνο μπορούμε να το προσαρμόσουμε.
0: Θα το προσαρμόσουμε λίγο. Χρήστο, βοήθαμε λίγο, δώσ' το λίγο πιο χαμηλά. Κύριος, για πάμε.
1: Ωραία. Να πούμε ότι την κιθάρα την έχει φέρει ο φίλος μας ο Χρήστος. Ποιανού είναι η κιθάρα?
3: Του Γιώργου του Παπά.
1: Του Γιώργου του Παπά. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έτσι. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι γράψαν ένα τραγούδι, εγώ και ο Βασίλης Ματζουράνης. Και τη μουσική και το στίχο είναι μοιρασμένα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε. Ναι, δεν ξέρω, είναι μια κοινή.
1: Μια σύμπραξη, έτσι.
0: Μια, ναι. Οπότε.
1: Πάμε.
0: Θα σας το παρουσιάσω όπως το πρωτοβγάλαμε. Με μια κιθάρα.
1: Όσοι είδεστε.

0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Thank you.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Κώστα Μιλώση, ο οποίος θα είναι εδώ παρέα μας, να πούμε πράγματα, να ακούσουμε μουσικές και να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εγώ θα σου πω ότι για μένα αυτό ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι από το δίσκο. Το πάρτι μας και.
4: Έχω πολλούς φίλους που μου έχουν πει το ίδιο.
3: Ναι, γιατί έτσι ήταν δυνατό.
4: Και νομίζω ότι ταιριάζει και στην.
3: Ναι, μια ζωή σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Ναι. Ας πούμε ότι κάποιος το έχει στήσει όλο αυτό το πανηγύρι γύρω μας και πώς θα γίνει να ξεφύγουμε από αυτό.
4: Παίζεται με πολλά πράγματα.
3: Τώρα ακόμα περισσότερο. Τώρα ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πάρτι μας και από την πρώτη δουλειά των Δυτικών Συνοικιών, τη είδο στα χρώματα. Τώρα πλέον solo. Κάνεις live, σε βλέπει ο κόσμος κάπου?
4: Όσο μπορώ. Mm-hmm. Σίγουρα δεν είναι όπως ήταν παλιότερα και πριν 10 χρόνια που παίζαμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Κάνω λίγα και καλά. Uh-huh. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα δραστηριοποιούμε. Uh-huh. Έχουν δυσκολεύσει τα πράγματα από πολλές απόψεις. Δηλαδή, φαντάσου ότι για να κατέβω Αθήνα να εμφανιστώ, μόνο τα έξοδα μετακίνησης, διαμονές μας είναι σχεδόν απαγορευτικά για να. Γιατί έχω έδρα Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωστόσο, ελπίζω κάποια στιγμή να βρω έτσι κάποιο χώρο να εμφανιστώ, γιατί πραγματικά θέλω να. Η Αθήνα μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Περάσαμε καταπληκτικά όσες φορές ήμασταν Αθήνα και εμφανιστήκαμε Αθήνα. Mm-hmm. Και έχω πάρα πολλούς φίλους εδώ επίσης.
3: Λογικό.
4: Ναι.
3: Λογικό.
4: Ωστόσο, εμφανίζομαι όπου και όσο μπορώ. Πριν 2 χρόνια έκανα και μια πολύ ωραία συναυλία στην Ομογένεια στο Σικάγο. Uh-huh. Και η Ελληνά μας συνεχίζει. Η επόμενη μου εμφάνιση είναι τώρα 1η Ιουλίου. Θα στηρίξουμε μια ομάδα κατοίκων στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την καύση σκουπιδιών από το εργοστάσιο Τιτάν. Mm-hmm. Και για τη χρησιμοποίηση της τέφρας σε προϊόντα τσιμέντου.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά προς το παρόν και βλέπουμε.
3: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ο χρόνος μας πιέζει. Έχουμε μόλις 55 λεπτάκια και θέλω να σε ακούσω κι άλλο ζωντανά.
4: Ωραία.
3: Λοιπόν. Ό,τι θέλεις.
4: Θα σας παρουσιάσω ένα τραγούδι από την πρώτη μου προσωπική δουλειά. Mm-hmm. Το μόνιμο τραγούδι που λέγεται Καλλιτέχνη του δρόμου. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω καλλιτέχνη του δρόμου και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Αθήνα. Και έχω και κάποιους φίλους οι οποίοι είναι από άποψη καλλιτέχνη του δρόμου.
3: Ζώρικο πράγμα.
4: Δύσκολο πράγμα. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα καλό ψήσιμο. Mm-hmm. Από πολλές απόψεις. Για όσους παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε ανοιχτό κοινό. Mm-hmm. Το τραγούδι περιγράφει αυτό ακριβώς. Τους έχει γράψει ο Άκης ο Βαλογιάννης, στη μουσική εγώ. Πάμε. Πάει κάπως έτσι.

0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Κάποιος λέει ότι ήσασταν παλιά γείτονες στην πλατεία Αντιγονιδίων. Αντιδιαβάζω σωστά. Αντιγονιδών, συγγνώμη.
1: Στο κέντρο κάποια στιγμή για περίπου 3,5 χρόνια.
0: Χαιρετίσματα από την Αυστρία. Είναι ο Κώστας λοιπόν αυτός που σας στέλνει όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς.
0: Ο Κώστας ρωτάει αν είναι Αριανός.
1: Είμαι Παοξής, αλλά ο πατέρας μου είναι Αριανός. Και γενικά είμαι. Μου αρέσουν όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Είμαι, να το πω έτσι, Θεσσαλονικιός πρώτα απ' όλα. Γουστάρω όταν πηγαίνουν καλά και ο Ηρακλής και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, η αγαπημένη μου ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είμαι φανατικός με την άποψη του να στεναχωριέμαι άμα πάει καλά ο Άρης ή ο Ηρακλής. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Φωνάρα, λέει ο Ηλίας από Πειραιά. Ένα εκπληκτικό ανατρίχιας, λέει ο Παναγιώτης από το Κερατσίνη.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Καλή εκπομπή πάνω. Επιτέλους, τέλος με τις πολιτικές ιδέες. Επιτέλους, καλή ελληνική μουσική. Χαιρετισμούς στα παιδιά από το Texas A&M at College Station, λέει ο Μίτσος. Ο Αιτζής από τη Βαλτιμόρη.
1: Ωραία. Ένας φίλος από τη Βαλτιμόρη. A friend from Baltimore says hi to you.
0: All of you. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ για το τραγούδι, λέει ο Σάκης από την Νάντ. Δεν πέρασε η Βραζιλία, ναι, το πάμε. Αδερφέ, μιλώσει να ξέρεις ότι είσαι πολύ ψηλά σε σχέση με πολλούς άλλους καινούριους. Επέστρεψε με νέα live στην Αθήνα. Δεν σας ξεχάσαμε. Σε περιμένουμε μεγάλε, λέει ο φίλος που γράφει ως εγάλεο σκέτο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειδικές συνοικίες, έτσι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ήμουν 11 χρονών όταν βγήκα τα καλοκαιρινά ραντεβού και θυμάμαι ότι πάντα υπήρχε κάποιο τραγούδι από τις ειδικές συνοικίες που κάποιος είχε ταυτιστεί και λατρέψει, λέει ο Χάρης στο Κορυδαλό.
1: Υπέροχα πράγματα. Ειλικρινά, τι να πω, ότι έστω είναι μαγικό όταν γράφεις ένα τραγούδι και ακούς έστω και έναν πέρα από σένα που το γράφεις να σου πει ότι ξέρεις, με άγγιξε το τραγούδι. Είναι εκπληκτικό, είναι μαγικό.
0: Πόσο δε όταν αρχίζουν ιστορίες που σου λένε, ξέρω εγώ, το άκουγα εκεί τότε κτλ. Που βάζει όλο τη στιγμή του επάνω στο κομμάτι.
1: Αναπτυχιάζω και συγκινούμε κάθε φορά. Είναι πραγματικά υπέροχο όλο αυτό. Και όλα τα παιδιά από τις δυτικές συνοικίες το έχουμε βιώσει όλο αυτό το πράγμα και είναι τρομερό. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, όταν θα επιστρέψω πίσω, ο πρώτος θα πάρω τηλέφωνο θα είναι ο Βασίλης Ματζουράνης, άσχετα δεν είμαστε στην πάντα. Θα μοιραστώ μαζί του την αγάπη όλου του κόσμου.
0: Σημερινό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους του συγκροτήματος.
0: Ωραία. Πόσο δύσκολο είναι, ξέρω εγώ, να ξεκινήσει η μπάντα, να κρατήσει και να βάλει ένα τέλος στην πορεία της.
1: Το πιο δύσκολο είναι να πέρα από την ίδρυση μιας μπάντας, η συνέχεια της μπάντας να υπάρχει, να υπάρξει. Πέρα από την πολυφωνία που λέμε ότι είναι ωραίο, οι διαφωνίες πολλές φορές, ειδικά στην αρχή, είναι αυτό που κλονίζουν μια μπάντα. Και εμείς αλλάξαμε πολλά μέλη. Δηλαδή υπήρξαν πολλές φορές που η μπάντα σχεδόν διαλύθηκε και ξανά δημιουργήθηκε από την αρχή.
0: Και πάλι από την αρχή.
1: Αλλά όλα αυτά και όσα παιδιά περάσαν από την μπάντα προσφέρανε.
0: Βάλανε και αυτοί το λιθαράκι τους πλέον.
1: Ακόμα και αυτοί που διαφωνούσανε. Δεν έχει σημασία. Εγώ εκτιμώ όλα τα παιδιά που περάσαν και προσφέρανε ακόμα και μισό live, να σου το πω έτσι, που λέει ο λόγος. Ή μια ιδέα που δώσανε κάποια στιγμή. Ή ακόμα και ένας φίλος που είπε, ρε παιδιά, κάντε το έτσι, μπορεί να το κάνετε κι αλλιώς. Όλα αυτά χτίζουν την πορεία μιας μπάντας. Το δύσκολο είναι όταν έρχεται κάποια στιγμή η ώρα να σταματήσει η μπάντα. Ποτέ δεν είναι εύκολο. Ακόμα και όταν στην περίπτωσή μας ήταν ομαλή.
0: Ο λόγος, δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μαζευτήκατε, είπατε.
1: Είδαμε ότι δεν περπατούσε. Δηλαδή, κάποια στιγμή αραιώναν τα live από δική μας υπαιτιότητα, να το πω έτσι. Γιατί δεν μπορούσαμε να τα υποστηρίξουμε από δικές μας προσωπικές δυσκολίες. Οικογενειακές, επαγγελματικές, γιατί σου είπα ότι ήμασταν τέχνες, όλοι κάναμε άλλες δουλειές.
0: Φαντάζομαι, δεν βιοπορίζεστε.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Από αυτό.
1: Μόνο 2 χρόνια νομίζω ήμασταν 100% επαγγελματίες μουσική, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Ναι, δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση που δεν μας έπαιρνε να κάνουμε τα παράλληλα επαγγέλματα που είχαμε. Αλλά όλοι επιστρέψαμε σταδιακά στις δουλειές μας στις πρωινές. Που λένε Don't quit your day job. Τα παιδιά καταλαβαίνουν τι λέω. Εμείς αυτό κάναμε. Παραμείναμε και στη φιλοσοφία και στην πράξη ερασιτέχνες. Άσχετα αν πληρωνόμασταν για τα live που κάναμε.
0: Έτσι. Ως επαγγελματίες πλέον.
1: Λοιπόν. Και κάποια στιγμή ήρθε το τέλος της μπάντας. Πολλές φορές είπαμε μήπως όταν ακόμα ήταν φρέσκο μπάσκετ.
0: Το ξαναζεστάνουμε
1: το πράγμα. Τελικά δεν έγινε. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Δεν πειράζει. Το μικρόβιο είναι αλήθεια. Αυτό που λέει ο Χρήστος, παιδιά.
0: Τώρα στα live έχει σταθερούς μουσικούς.
1: Έχω, ναι. Έχω τους, η μουσική που ράψανε στο τραγούδι στο Μια Καρδιά Σε Πιο Καράβι που ακούσαμε είναι και η μπάντα μου. Είμαι τυχερός πραγματικά γιατί είναι εκπληκτική μουσική. Με τους μουσικούς, με τα παιδιά αυτά πήγαμε στο Σικάγο που κάναμε πριν 2 χρόνια στην αυλία, στην Ομογένεια. Πάθαν πλάκα και οι Αμερικανοί και οι Έλληνες.
0: Εκεί εντυπώσεις.
1: Είναι σαν ζωή περισσότερο να σου πω.
0: Όχι,
1: ή σαν...
0: το πώς μπαίνεις σε ένα χώρο ας πούμε, που είναι την καρδιά στους Έλληνες, φαντάζομαι, οι οποίοι είναι
1: καλά,
0: στο εξωτερικό.
1: Τρομερό συνέστημα, δεν το συζητάω.
0: Και πώς υποδέχονται, πώς νιώθεις την ατμόσφαιρα μέσα σε. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι άλλη ατμόσφαιρα. Ξέρω να κατέβεις να κάνεις ένα live στην Αθήνα και άλλο να πας στο εξωτερικό, όπου ξέρω ο κόσμος, να το πούμε λίγο παραπάνω, διψάει να ακούσει ελληνική μουσική. Και...
1: Είχαμε μια κουβέντα με τον Χρήστο πριν και θα σου πω τι ακριβώς αντιμετώπισα εγώ. Το στοίχημά μου όταν έκλεισα τις συναυλίες στο Σικάγο και να δώσω πολλούς χαιρετισμούς αν ακούνε στα παιδιά στο Σικάγο στην ευτυχία του Παπαγεωργίου που έχει το Dion Music και όλους τους φίλους που είχαν έρθει τότε στο. Φαντάζομαι ότι ήταν από Σαν Φραντζίσκο, τρεις Έλληνες, τρία αδέρφια ταξιδέψανε αεροπορικό μου για το live, έτσι. Απίστευτη. Το στοίχημα που είχα να, τέλος πάντων, να κερδίσω σε εισαγωγικά ήταν το εξής. Θα πήγαινα να παρουσιάσω τη μουσική μου που είναι ελληνικό ροκ στην Ομογένεια που όταν ακούει Έλληνα καλλιτέχνη έχει στο μυαλό του Καζατζίδη και Μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Στους Αμερικανούς που ήρθαν εκεί που είναι στο Σικάγο, που είναι η πατρίδα των blues, έτσι. Σικάγο και Νέα Ορλεάνη είναι η πατρίδα των blues κυρίως. Και να παίξω εγώ ελληνικό ροκ. Ελληνόφωνο ροκ, να το πω έτσι. Ήταν όλοι λίγο να δούμε τι είναι αυτό, τι θα ακούσουμε. Ξέραν λίγο το background από τις δυτικές συνοικίες και το τι γίνεται. Εντάξει, γνωρίζαν τα τραγούδια μου. Και ειδικά συγκινήθηκα όταν μας υποδέχτηκαν τα παιδιά από το Οδείο. Η χοροδία του Οδείου και τραγουδήσαμε μαζί, εγώ και τα παιδιά, το καλοκαιρινό ραντεβού. Το είχαν ετοιμάσει για να με υποδεχτούν. Ήταν καταπληκτική στιγμή στην επίσκεψή μου στο Οδείο. Οι 250 Έλληνες που ήρθαν εκείνη τη βραδιά, και όχι μόνο, ήταν και κάποιοι Αμερικανοί, μου είπαν ότι πέρασαν καταπληκτικά και φάνηκε αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι.
1: Εντάξει, πέρασα και εγώ και, όλοι και όλα τα παιδιά που βοηθούσαν την ομάδα μου καταπληκτικά. 10 μέρες εκεί ήταν αξέχαστες. Εμπειρία ζωής.
0: Σίγουρα.
1: Και μόνο το ταξίδι και μόνο όλο αυτό που ανέφερες, το ότι πας σε μια άλλη χώρα να παίξεις Έλληνες κυρίως, που διψάνε πραγματικά, μας αγκαλιάσανε. 10 μέρες ήμασταν σαν στο σπίτι μας. Φαντάζομαι ότι δεν μας αφήσαν να πάμε σε ξενοδοχείο, μας φιλοξενήσαν στα σπίτια τους οι Έλληνες. Απίστευτο.
0: Αυτό.
1: Απίστευτο. Δηλαδή, μας αντιμετωπίσαν σαν δικούς τους ανθρώπους. Σαν τους συγγενείς τους.
0: Οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα, ας πούμε, ένα ταξίδι.
1: Ναι. Και ειλικρινά είμαι ενθουσιασμένος ακόμα. Το συζητάμε πολλές φορές με τα παιδιά. Ότι τι ωραία εμπειρία.
0: Εμείς πότε είπες ότι έγινε.
1: Πώς?
0: Πότε έγινε, είπες.
1: Το Μάρτιο του 2013.
0: 2013, μάλιστα.
1: Και ειλικρινά κάποια στιγμή θα ήθελα πολύ να ξαναπάω και όχι μόνο στο Σικάγο, όπου άλλο μπορώ.
0: Οπουδήποτε.
1: Αμερική, στην Ευρώπη, όπου υπάρχει ομογένεια, είναι καταπληκτικό το συνέστημα.
0: Είπαμε για ποιο νησί μιλάει το τραγούδι.
1: Εμπνεύστηκε από την Κο, αλλά να σου πω κάτι. Η Ελλάδα δεν έχει περιορισμούς, είναι για όπου γουστάρει ο καθένας. Ακόμα και για τη Χαλκιδική που δεν είναι νησί. Εγώ, ας πούμε, εμπνεύστηκα από τη Χαλκιδική που δεν είναι νησί, έτσι.
0: Όπως και να έχει. Στην ουσία είναι
1: η Χαλκιδική την χρονιά.
0: Της Θεσσαλονίκης.
1: Ο Ματζουράνης ήρθε από την Κο, εγώ είχα πάει για Χαλκιδική, άσχετο.
0: Κάποιος ρωτάει αν θα πήγαινες Eurovision.
1: Να σου πω την αλήθεια, όταν ήμουν μικρός ήταν ένα από τα όνειρα που είχα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν απορρίπτω τίποτα, αλλά δεν έχω ιδέα. Ξέρεις κάτι, καμιά φορά αφήνω τα πράγματα να πάνε.
0: Να έρθουν μόνα
1: τους. Βάζω τους στόχους μου, βάζω όριο. Έχω τα όνειρά μου. Στο κάτω-κάτω τα όνειρα δεν κοστίζουν.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έρθει, καλώς.
0: Ναι. Καλημέρα Παναγιώτη και Κώστα. Καλοκαίρι 2003. Το πέρασα ξάπλα σε νοσοκομείο και σπίτι μετά από ατύχημα ακούγοντας το καλοκαιρινό ραντεβού. Νίκος Κάμελ από Βόλο. Λέω.
1: Παιχταρά μου. Εσύ φαντάζομαι βασανιζόσουν, αλλά.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Τουλάχιστον
0: να. Εγώ... Είναι ένα στίγμα το.
1: Έχω περάσει πιτσιρίκος πρωτοχρονιά έτσι.
0: Το πού του, πού του έχει μείνει το κομμάτι, ας πούμε, τότε.
1: Ελπίζω να σου έκανα παρέα τουλάχιστον καλή.
0: Πού θα φάει κανείς την καλύτερη μπουγάτσα να πάει Σαλονίκη.
1: Έχει πολλά με παιδιά. Δηλαδή μπουγάτσα να θέλετε και. Μπουγάτσα και πατσά, έτσι. Ό,τι τραβάει ρίξεις εκεί.
0: Τότε που έλεγε στο καλοκαιρινό ραντεβού, ήμασταν στην ακμή. Ετοιμαζόμασταν όλοι για τους καλύτερους Ολυμπιακούς ever. Άθεν 2004, μάλιστα.
1: Ναι, είχαμε καλή συγκυρία τότε. Νομίζω όλα πήγαιναν καλά. Έτσι, πήγαινα, και σήμερα προσωπικά και στην Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ήταν η συγκυρία μας
0: από τα τελευταία πολύ όμορφα χρόνια, μάλλον.
1: Θα έχουμε να τα θυμόμαστε.
0: Καλημέρα πάνω σε ένα και στον καλεσμένο σου. Λευτέρης από τα Χανιά, φωνάρα έχει ο καλεσμένο σου. Να είσαι καλά, Λευτέρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη.
0: Πες το παλικάρι, λέει ο Πάρης. Καθαρότατα και πολύ ακουστική φωνή, από τις καλύτερες. Respect, λέει ο Πάρης. Δώστε λίγο ακόμα, μάλλον ένα τραγούδι.
1: Okay. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, για να παίξω ένα από δυτικές ή από δικό μου.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Τι λες.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Χαμένη αγάπη. Ό,τι πιο χρυσάρας. Λοιπόν, είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από τις δυτικές συνοικίες. Το έχει γράψει ο Βασίλης ο Ματζουράνης, στίχο και μουσική. Mm. Όταν το είχε παρουσιάσει πρώτη φορά το 94, κάπου, όταν το είχε γράψει, πριν ακόμα κάνουμε την μπάντα, έτσι.
0: Α, είναι τόσο παλιό.
1: Ναι. Και μάλιστα ήταν την ίδια εβδομάδα, έγραψε και το Πες μου γιατί και τη χαμένη αγάπη. Είχα πάθει σοκ, έτσι.
0: Είναι η ώρα
1: που είναι τώρα, ναι.
0: Χτυπάει ο ίστρος.
1: Ναι, και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και όπως πολύ σωστά είχε πει ο Χρήστος έξω πριν στο ζέσταμα που κάναμε. Έχει δύο εκδοχές το τραγούδι. Το πρώτο είναι στο πρώτο μας δίσκο που είναι με τον ηλεκτρικό ήχο. Mm. Και στο δεύτερο δίσκο, επειδή δεν ξέρω κάτι, δεν ήθελα να αναδειχθούν περισσότερο οι στίχοι. Uh-huh. Είχα ένα κόλλημα εγώ, ήθελα πιο πολύ να βγουν οι στίχοι. Έπεισα τα παιδιά και κάναμε και την ακουστική εκδοχή του τραγουδιού. Mm-hmm. και πάει κάπως έτσι το τραγούδι.
0: Θα ακούσουμε περίπου τώρα.
1: Έχει και μια γουλιά νερό, παιδιά, γιατί uh-huh. είναι και η ώρα δύσκολη.
0: 9 λεπτά πριν από τις 3 να πω ναι,
1: 146,
0: 146 όχι, 102, δεν έχει δηλώσει κανείς παρόν προς το παρόν. Νομίζω ότι οι άλλοι 4 ψήφοι θα εμφανιστούν και θα περάσει το δημοψήφισμα. Πάμε, θα τα πούμε μετά το τέλος.
1: Λοιπόν, χαμένη αγάπη λοιπόν. Mm-hmm.

0: Μπράβο, Κώστα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να πω, τελείωσε η ψηφοφορία. Α, δεν τελείωσε ακόμα. Όχι, έχουμε. Έχουμε μέλλον. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν για ελληνικό ροκ. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση σήμερα?
1: Το ελληνικό ροκ πάντα ήταν underground.
0: Για λίγο νομίζω βγήκε στον αφρό, στον πολύ αφρό. Και ξαναβούτυξε.
1: Ναι, δεν πειράζει όμως. Mm-hmm. Να σου πω κάτι. Εκφράζει όσους εκφράζει.
0: Δεν θέλω να πιστεύω ότι. Λίγο περισσότερο, ας πούμε, να ήμασταν. Αν όχι στην κατάσταση που περιγράψαμε πριν, ας πούμε, των 2 ετών που γίνονταν έτσι ο μεγάλος χαμός. Σε μια κατάσταση όπου, ξέρω εγώ, ο μέσος ακροατής να είχε τέτοια ακούσματα και να μεγεθυνόντουσαν μπάντες ακόμα στα πρότυπα, ξέρω εγώ, των τρυπών, των κλινών σπαθιών, των δικών σας.
1: Μπάντες υπάρχουν. Και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν.
0: Στο πώς ακούγονται.
1: Το θέμα είναι αν βγαίνουν προς τα έξω ή όχι. Mm-hmm. Οι μπάντες δεν θα σταματήσουν ποτέ να υπάρχουν. Είναι ένας τρόπος έκφρασης που λίγο πολύ όλη η μουσική έχουν περάσει από μια μπάντα. Όσοι ασχολούνται με κάποιο μουσικό όργανο, κιθάρα ή οτιδήποτε είναι αυτό, έχουν κάποια στιγμή συμπράξει με άλλους μουσικούς.
0: Αυτό είναι
1: μια μπάντα στην ουσία. Στα δύσκολα νομίζω ότι οι μπάντες εκφράζονται καλύτερα.
0: Ναι, είναι πιο δημιουργικές, λες.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Τώρα το τι θα γίνει δεν το ξέρει κανείς. Αλλά νομίζω ότι σε πολλές μουσικές σκηνές, σε πολλά μπαράκια θα βρεις μπάντες καλές, αρκεί να ψάξεις.
0: Και θα περάσει καλά
1: το
0: σίγουρα.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο τι ακούγεται στο ραδιόφωνο μου.
0: Καλά, δεν θα
1: συζητάμε. Ή στην τηλεόραση τι βγαίνει και όλα αυτά, που φυσικά είναι ένα βήμα πάντα και είναι πολύ σημαντικό για να παρουσιάσει δουλειά. Αλλά νομίζω ότι αυτός που θέλει να ακούσει μια μουσική αυτού του είδους θα το ψάξει, θα το βρει. Υπάρχει και το ίντερνετ.
0: Αυτό
1: λέω, είναι τεράστιο εργαλείο. Άρα ό,τι ψάχνει κανείς θα το βρει.
0: Εσένα που θα σε βρει στο ίντερνετ?
1: Στο YouTube φυσικά. Μπορούν να βρουν όλα μου τα τραγούδια σχεδόν και της μπάντας των Δυτικών Συνοικιών. Και είναι πολλοί φίλοι που έχουν ανεβάσει σχεδόν όλα τα τραγούδια. Σχεδόν. Μόνο το ζωντανό νομίζω δεν έχω βρει ποτέ μέχρι τώρα. Νομίζω μόνο αυτό ίσως να μην έχω βρει. Και βλέπω πραγματικά πόσο πολύ αγαπάνε την μπάντα και είναι τρομερό. Άρα
0: στο YouTube
1: μπορούν να τα βρουν όλα.
0: Έχεις δικό σου λογαριασμό που μπορεί να σε βρει κάποιος εκεί?
1: Έχω τη σελίδα μου που είναι σχετικά καινούρια στο YouTube, που είναι Κώστας Μιλώσης.
0: Με ελληνικούς χαρακτήρες, έτσι.
1: Ναι. Και θα ανεβάσω σε λίγο και το καινούργιο μου βίντεο κλιπ εκεί πέρα.
0: Αυτό. Έτσι, επιρροές και ακούσματα που είχες πριν φτάσει στην μπάντα?
1: Ωραία ερώτηση, ναι.
0: Και τώρα, ας πούμε, τι ακούς? Πάμε ένα-ένα.
1: Οι επιρροές μου ήταν. Εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 80, που ήταν για μένα μια πολύ δυνατή δεκαετία μουσικής.
0: Πώς είσαι τώρα?
1: 43.
0: Ψέματα. Αυτό είναι
1: 43,
0: ψέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ψέμα. Για πες.
1: Λοιπόν, τι να κάνω.
0: Δεν τους φαίνεται καθόλου. Λοιπόν, πάμε.
1: Άρα τα ακούσματά μου και οι επιρροές μου είναι η δεκαετία του 80, που πιστεύω, για μένα, για το δικό μου γούστο πάντα, ότι ήταν μια πολύ δυνατή και δημιουργική δεκαετία. Νομίζω ότι είναι η κορύφωση για μένα και του hard rock. Και θα ξεκινήσω πρώτα από τους Έλληνες καλλιτέχνες που με επηρεάσανε. Καλησπέρα.
0: Ο Παναγιώτης είναι αυτός. Είναι λόγο.
1: Λοιπόν,
0: στο site μας που μένει μέχρι τέτοια ώρα.
1: Οι τρεις καλλιτέχνες που με επηρεάσαν περισσότερο ήταν ο Νίκος ο Παπάζογλου, ο οποίος έφυγε δυστυχώς πριν λίγα χρόνια και τον οποίο δυστυχώς δεν είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά. Αν και ήμασταν Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς, στα ίδια μέρη.
1: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, που είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη να το γνωρίσω και να συνεργαστώ και μαζί του.
0: Ενέτη.
1: Το 2010 μου έκανε δεύτερα φωνητικά, ασύλληπτο για μένα, στο τραγούδι το «Πες πόσα θες». Και θα ήθελα να το μεταδώσουμε, αν μπορούμε να το βρούμε κάποια στιγμή. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης, ακουμπλεξάριστος τελείως. Το θαυμάζω και τον λατρεύω πραγματικά. Και έτσι, για να κλείσουμε την τριάδα, η αδερφή Κατσιμίχα. Γνώρισα τον Πάνο Κατσιμίχα στην Κύπρο. Και ειλικρινά είχαμε δύο κουβέντες. Έτυχε να μοιραστούμε το ίδιο ξενοδοχείο. Είχαν κάποιο άλλο live. Εμείς με τις Δυτικές Συνοικίες είχαμε κατεβεί για κάποιο άλλο. Και μου έδωσε, έτσι, μου είπε δύο κουβέντες αυτός ο άνθρωπος και με έστειλε πραγματικά. Έτσι, τι να πω, δηλαδή. Ήρθε, μου μίλησε πρώτος. Δηλαδή, μου λέει, σε ξέρω εσένα. Και έχω μείνει παγωτό. Μου είπε δύο πράγματα. Μπράβο, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή προσπάθεια. Και να πω και για έναν ακόμα καλλιτέχνη που γνώρισε.
0: Δεν θα μα πει τι ήταν αυτό που σε έστειλα.
1: Μου είπε. Γενικά έτσι δύο πραγματάκια για το μη μασάτε, πάτε καλά. Έτσι, μας εμψύχωσε. Δηλαδή, ο άνθρωπος μας είπε δύο κουβέντες οι οποίες απλά είναι πολύ σημαντικές όταν τις ακούς από έναν άνθρωπο που θαυμάζεις. Mm. Και επίσης εκτιμώ και θαυμάζω πάρα πολύ και τον Παντελή Θαλασσινό που τον γνώρισα και αυτόν προσωπικά. Αυτές ήταν οι επιρροές μου γενικά έτσι, από Έλληνες καλλιτέχνες. Uh-huh. Τώρα από ξένη μουσική, λάτρευα και λατρεύω πάρα πολύ τους Def Leppard. Μια εξαιρετική μπάντα, τους White Snake, τους Scorpions. Αυτές ήταν εμένα επιρροές μου πάρα πολύ.
0: Του σκληρού ήχου σχετικά.
1: Δεν το θέλω. Εντάξει, πάνω και πιο σκληρή.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Το hard rock, ας πούμε. Αυτές είναι οι επιρροές μου. Και αυτά καθορίσανε, πιστεύω, νομίζω και λίγο πολύ και το στυλ της μπάντας. Και τα υπόλοιπα παιδιά είχαν διαφορετικές επιρροές. Δηλαδή, κάποια άλλη, ας πούμε, ο Χρήστος ο Κιάτας ακούει metal.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται και στο παίξιμό του, έτσι. Διαφορετικά ακούσματα συνθέσανε το ηχόχρωμα της μπάντας.
0: Τώρα.
1: Αν
0: πάμε σπίτι, ας πούμε, και πατήσουμε play στο CD player, ναι,
1: γενικά
0: θα
1: ψάχνω,
0: παίξεις, πούμε.
1: Ψάχνω πολλά. Δηλαδή, ψάχνω πολλών ειδών μουσικής. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου περιγράψω κάποιο συγκεκριμένο. Ακούω γενικά. Δηλαδή,
0: κάτι που να σε εντυπωσίασε.
1: Τώρα, ας πούμε, τελευταία, από την, ας πούμε, ξαναγύρισα. Και ξανακούω. Τι να σου πω τώρα, άκουγα τις προάλλες και συγκινήθηκα πάρα πολύ ένα τραγούδι του Richard Marx. Το I will be right here waiting for you, ένα τραγούδι. Richard Marx. Καταπληκτικό τραγούδι, τρομερή μπαλάντα. Δηλαδή, ξαναγυρνάω κάποιες φορές, ακούω κάποια κομμάτια που με ανατριχιάζουν. Τι να σου πω, ότι ξανανατρίχιασα ξανά με του Σαχά και τη φωνή του Μόρτεν. Τι να σου πω, άσχετα πράγματα, τα οποία μπορεί απλά να συγκινήσουν κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, τι να σου πω. Έτσι, στο ξεκάθαρο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνω. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουν νιώσει αυτό το πράγμα. Τι πες, Χριστό.
2: Γερνάμε.
0: Γερνάμε, εντάξει, μωρέ, τι να κάνεις.
1: Γερνάμε ή γερνάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.